0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Okay, I'll try. Okay.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό. When we know we got feelings.

gonna fill them full of light.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
0: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο eshop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣ Άρης. We are the colors.
6: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
7: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
6: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
7: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
6: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
7: Και μετά?
6: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
5: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
13: Και ejectionservice.gr.
12: Λύσαξες.
14: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Αχ, πίνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You,
18: το δικό μου αγαπημένο.
19: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Radio 101,7. Καλημέρα στην πόλη του Θεού. Δημήτρη Χατζηθανασίου στο μικρόφωνο. Να πούμε ότι συστέλλετε για την κυτρινά μαύρη επικαιρότητα μέχρι τις 10. Να πούμε καλημέρα στον Εσπρέσο Τσελίνη. Χαμηλή σπεκτικότητα σε αφήνει έντονα αρώματα. Η νούμερο ένα επιλογή για να ξεκινήσει η μέρα μας υπέροχα. Μέσα στη διάρκεια της μέρας ένα καφεδάκι ακόμα επιβάλλεται, επιτρέπεται. Από την Βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα από την Γένοβα, εκεί από την ποδοσφαιρομάνα Γένοβα. Τώρα για Ιταλία που είπα, με στέλνει το πρωί ένας άρρωστος μπασκετικός. Άρρωστος, δηλαδή μιλάμε για άρρωστο μπασκετικό, έτσι, φίλο της ομάδος. Φίλος είναι παντού, ποδόσφαιρο μπάσκετ, απλά έχει μια τρέλα, μια δυναμία με τον μπάσκετ γενικότερα, και πρωί πρωί τι μήνυμα με έστειλε, ρε παιδιά, ο άρρωστος, τι μήνυμα. Είναι αυτό που λέμε ότι ψάχνουμε, ρε παιδί μου, να βρούμε κάτι να ωρεοποιήσει την κατάσταση, αυτό που βιώσαμε. Ποιο δηλαδή βιώσαμε ένα χαστούκι, έτσι, βιώσαμε ένα, έτσι, μια σκληρή νύχτα απέναντι στην καρδίτσα. Και ψάχνουμε τώρα εμείς, αυτό γίνεται, ξέρετε, είναι υποσυνείδητο. Δηλαδή όταν διαβάζεις μετά ότι έχασε το Μιλάνο από την Νεοφώτη στη Βερόνα. Κατευθείαν εμείς αισθανόμαστε καλύτερα. Να, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Κλασικά εικονογραφημένα αυτά, παιδιά, είναι στην ψυχολογία του οπαδού, δηλαδή είναι η αλφαβήτα. Ό,τι σου συμβαίνει εσένα με το που το βλέπεις και να συμβεί και κάπου αλλού που είναι και λίγο, έτσι, λαμπερή κατάσταση και λίγο δεδομένα ποιοτική και λες, να ορίστε, έγινε και αλλού. Και έγινε αλλού, δεν μιλάνω. Ισχύουν αυτές οι συμπεριφορές, δεν ξέρω άμα είναι σωστές, πάντως ισχύουν, γίνονται αυτά, έτσι, πράττει έτσι το υποσυνείδητο, ρε παιδί μου. Πρωί πρωί τι με έστειλε μήνυμα ο Ηλίας, καλημέρα Ηλία. Ότι το Μιλάνο έχασε μέσα στη Βερόνα, τι δεν καταλαβαίνεις. Κάτι θέλει να πει ο ποιητής, ορίστε λέει. Άμα θυμηθούμε και ότι ο Παναθηναϊκός των 100 εκατομμυρίων π.χ. λέμε τώρα υπερβάλλει, πήγε και έχασε από εμάς τον του 1 εκατομμυρίου 1,5, ορίστε να. Γίνονται αυτά στον αθλητισμό, πάντα θα γίνονται. Το θέμα είναι να μην γίνονται σε εμάς. Ή μάνα μην γίνονται εις βάρος μας, σε εμάς υπέρ μας ας γίνονται. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν αυτό, τέτοια παραδείγματα πρέπει να τα κάνουμε σημαία εμείς. Να, ότι έχασε το Μιλάνο εκεί, να έχασε η Μακάμπι, ξέρω και εγώ, από κάποιο Ισραηλινό χωριό. Να έχασε η Ρεάλ από την Ομπραντόριο και έδισε νομίζω στην παράταση 2 πόντους, θα μπορούσε να είχε χάσει. Να έχασε η, πώς τη λένε, η ΕΦΕΣ, η ΦΕΝΕΡ, τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά ονόματα κάνουν ήττες από υποδιέστερα ή πολλαπλάσια υποδιέστερα budget. Okay, υπάρχουν αυτά. Okay, το ζήσαμε κι εμείς. Καλό το αστιάκι σε εισαγωγικά. Αλλά ας σοβαρευτούμε και ας δούμε αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι να πράξουμε. Να δούμε τον Άρη να, στο παρκέ να βγάζει τις προσδοκίες μας. Και να σας πω και την αλήθεια. Όχι μόνο τις προσδοκίες τις δικές μας. Εκεί είναι το τρελό. Τις προσδοκίες όλη της μπασκετικής Ευρώπης. Αυτό εδώ δεν ξέρω άμα το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία την θέλει το άθλημα, την θέλει ο χώρος, την θέλει, ρε παιδί μου. Την θέλει, όταν όχι το σύστημα, δεν εννοώ αυτό, το σύστημα δηλαδή, το διατητικό π.χ. Όχι, την θέλει το ίδιο το άθλημα. Την θέλει ο αγνός μπασκετάνθρωπος σε όλη την Ευρώπη. Την θέλει ο δημοσιογράφος, ο μπασκετικός σε όλη την Ευρώπη που έχει λατρεία με αυτό το άθλημα και είναι η ζωή του και από μικρός.
την θέλει ρε παιδί μου ακόμα και οι επώνυμοι του αθλήματος, αυτοί που έχουν μια διαδρομή και ξέρουν οι πέντε πράγματα. Γενικά μας περιμένουν όλοι με ικανοποίηση να μας δούνε εκεί που μας έχουν γνωρίσει. Εντάξει, θα μου πεις τι σε θέλει τώρα, δηλαδή ο Στραβοστόμης στη Τυρά 4. Δεν σε θέλει αυτός, εντάξει, θα κάνω. Εδώ μιλάμε για τη μεγάλη εικόνα, δεν μιλάμε για την συντριπτική μειοψηφία. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στον σε ποιον άλλον, είπαμε στους ανθρώπους της Ελλήνης, να πούμε καλημέρα και στον Ηλία. Στον Ηλία και στη Στέντε Σταρ. Καλημέρα. Στην Κύπρο 35, πίσω από την εκκλησία του συνονόματό του, του προφήτη Ηλία. Τέντες, πέργολες, αναμοθράυστες, όλα στην απόλυτη ποιότητα και στην καλύτερη δυνατή τιμή. Έχω και άλλους φίλους που με στέλνουν μηνυματάκια, πάρα πολύ καλούς φίλους, οι οποίοι μου γεμίζουν την ημέρα με πάρα πολύ καλές έτσι τοποθετήσεις και υπενθυμίσεις και πληροφορίες. Ένας από τους πολύ καλούς φίλους είναι, καλημέρα και στο Θεόφιλο, είναι ο Θεόφιλος, ο οποίος, τι με στέλνει αυτός, με στέλνει για τον Νίκο τον Γκάλι και τον, καλά με στέλνει πολλά, τα μισά δεν λέγονται. Γιατί άμα, που τα πούμε όλα σας στέλνουν, άστε. Λοιπόν, αλλά αυτά που λέγονται είναι ότι ο Νίκος ο Γκάλης λέει και ο Ρίτσα Τσιάου, σωστά. Και οι δύο, Ο Νίκος ο Γκάλης και ο Ρίτσα Τσιάου στο παιχνίδι με την Μπούργος στο Παλέ. Έτσι, καλά τα διαβάζω. Σωστά δεν τα διάβασα. Κάνε τη διάβασα πληροφορία. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, τώρα όταν ο Θεός, θεάνθρωπος εκεί είναι Νίκος Γκάλης και Ρίτσα Τσιάου στο Άρης Μπούργος, ναι. Σωστά τα διάβασα. Ένα παλέ το οποίο την αύριο, μην πάμε μακριά, αύριο Τετάρτη, είναι έτοιμο να υποδεχτεί. Ξέρετε, έχουμε τρία ξεκινήματα. Ένα το ξεκίνημα της διοργάνωσης του EuroCup με το υπέροχο διπλό στο Λεμάν. Ένα το ξεκίνημα της Α1 με την ντροπιαστική βραδιά, παύλα ήττα, βασικά βραδιά θεωρώ ότι ήταν ντροπιαστική, ακόμα και αν στο τελευταίο δίλεπτο ο Άρης έκανε ένα, ξέρω και εγώ, εκεί που ήμασταν 70-64, κάναμε ένα 7-0 σε 3 λεπτά και παίρναμε το μάτς, ας πούμε, έτσι, 71-70 π.χ. Νομίζω ότι το 40 λεπτό θα είχε χαρακτηριστεί ντροπιαστικό πολύ πριν την κόρνα της λήξης, έτσι, νομίζω εγώ. Βέβαια, είπαμε, η δύναμη του αποτελέσματος είναι τέτοια που σου κρύβει πράγματα και είναι αυτό το πράγμα το οποίο νομίζω το αναφέραμε και χτες, αλλά θα το επαναλάβω τώρα αυτό το προβληματισμό μου. Τι είναι καλύτερο τελικά, ρε φίλε? Τι είναι καλύτερο? Υπάρχει μια γενική θεωρία, πιο νομίζω αποδεκτή, νομίζω, μάλλον να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι κατά συνθήκη θεωρούμε σωστή την κάθε από τις δύο ατάκες που θα σας πω τώρα. Δηλαδή όπως μας συμφέρει. Ναι, είναι ο οπαδός αυτός, ο μέσος οπαδός και η αφεντιά μου μέσα που προβάλλουμε, ρε παιδί μου, θεωρίες όπως μας συμφέρει. Ναι, όπως μας συμφέρει. Όπως μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα από σε κάθε κατάσταση. Μην γελάτε. Δεν ξέρω αν το έχετε βρει, έχετε συλλάβει τον εαυτό σας να το κάνει. Εγώ το έχω κάνει. Το έχω κάνει στο, δηλαδή, με έχω πιάσει να λέω εκ διαμέτρου αντίθετες θεωρίες, γιατί κατά συνθήκη με συνέφερε σε κάθε περίπτωση να την αναφέρω. Χάνει ο Άρης, δηλαδή, τώρα, ρε παιδί μου, από την Καρδίτσα. Χάνει. Ένα μάτσο, το οποίο, παιδί μου, εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να εξηγούμε τι, πώς και τι σημαίνει αυτή η ήττα τώρα, αυτή η βραδιά που βιώσαμε, έτσι. Δεν χρειάζεται τώρα, γιατί είναι και ψυχοφθόρο να το αναφέρουμε. Χάνει ο Άρης την Καρδίτσα.
γυρνάς και λες τώρα εσύ, οπαδός, διδακτική ήττα, διδακτική ήττα, μάλιστα. Έπρεπε να γίνει αυτό, καλύτερα ίσως που δεν κερδίσαμε, γιατί θα χρησιμοποιηθεί, γιατί μόνο έτσι θα καταλάβει ο παίχτης. Δηλαδή πρέπει να την ακούσει, πρέπει να το πληρώσει για να παραδειγματιστεί, για να μην ξαναγίνει, για να ξυπνήσει, για να αφυπνιστεί. Γιατί καλύτερα τώρα παρά μετά. Γιατί ποιος είπε ότι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, ρε φίλε? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Καλύτερα, είναι φοβερές θεωρίες αυτές. Και ξαναλέω, δεν κουνάω το δάχτυλο απέναντι σε οποιοδήποτε άλλον, έτσι. Και εγώ μέσα σε αυτή την κουβέντα είμαι. Και λέω, ρε παιδί μου, ότι αυτό το λέμε, έτσι. Διδακτική ήττα, έπρεπε να γίνει και όλα αυτά τα οποία αναφέραμε. Έρχεται και μία άλλη στιγμή που ένα παιχνίδι τύπου καρδίτσα Άρη το κερδίζεις. Το κερδίζεις, ρε παιδί μου, 3-2. Λέω και εγώ, 53-51, 48-47. Τα κάνουμε τώρα. Το κερδίζεις. Είσαι κάγκιστος, αλλά έβαλες ένα πόντο παραπάνω. Γιατί και η άλλη ομάδα, τι κάνουμε τώρα, δεν μπορούσε και αυτή να κάνει κάτι το ιδιαίτερο, το φοβερό και το τρομερό. Βάλαμε από 50 πόντους ο καθένας, παίζαμε μια μέρα, βάλαμε 50 πόντους, εμείς βάλαμε ένα πόντο παραπάνω. Βάλαμε και ένα τρίποντο στο τελευταίο σουτ, ένα, ξέρω και εγώ, ένα καλάθι φάουλ. Ωραίο το καλάθι φάουλ. Λοιπόν, κερδίσαμε το ματσάκι. Και στο ποδόσφαιρο τα ίδια, έτσι. Μην τρελαίνεστε, και στο ποδόσφαιρο τα ίδια. Λέει τώρα ο παδός. Μεγάλη υπόθεση να κερδίζεις τα μάτς ενώ δεν παίζεις καλά. Άλλη θεωρία. Σημαίνει ότι όταν θα είσαι καλά και θα είσαι και ψηλά βαθμολογικά, το έκανες το τσαφ. Αφού είσαι ψηλά βαθμολογικά, έχεις πάρει τις νίκες, δεν το έχεις πληρώσει, μετά αλλάζει και είναι μεγάλη υπόθεση. Ούψ. Άρα τώρα τι είναι? Καλύτερα που είναι διδακτική ήττα ή μεγάλη υπόθεση που κερδίσαμε ένα παιχνίδι χωρίς να παίξουμε? Ναι. Όπως μας συμφέρει, να ξέρετε, ο οπαδός γενικά είναι συμφεροντολόγος σε και άλλα θέματα. Και άλλα θέματα. Λοιπόν, ξέρω, διαλέξτε και πάρτε ποια από τις δύο, έτσι, θεωρίες σας θεωρείτε ότι είναι σωστή. Δεν τολμάω να διαλέξω. Δεν τολμάω. Δεν είμαι σίγουρια. Γιατί μετά έχει να κάνει και το παιχνίδι, ρε παιδί μου, αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή, τώρα το παιδί είπα και 48 και 47 και θυμήθηκα το 50-48 με την Εφές Πίλσεν. Εκεί φυσικά μετρούσε, ρε φίλε, δεν υπάρχει διδακτική ήττα εκεί. Εκεί τελευταίο μας μέσα στο κύπελο. Εκεί τι να κάνουμε, 50-48 έριξε. Δεν παίξαμε καμιά μπασκετάρα. Αλλά πήραμε και το κύπελο, ρε φίλε. Εκεί δεν είχαμε να κάνουμε. Είναι ανάλογο και τη στιγμή που γίνεται, ξέρετε, ποια θεωρία είναι καλή. Όταν γίνεται στο τέλος της χρονιάς, ας πούμε, και πλέον διακυβεύεται ένας στόχος από ένα μάτς, εκεί λες ότι τι με νοιάζει τώρα να παίξω καλά, τι διδακτική ήταν, εδώ τελειώσαμε, εδώ είναι στόχος, εδώ είναι τελευταία. Τελευταίο 40 λεπτό, αυτό 90 λεπτό, δύο μήνανε. Άμα δεν το πάρω, έχασα το στόχο μου. Άμα το πάρω, τον κέρδισα. Τι διδακτική ήταν? Διδακτικές ήττες συνήθως είναι στην αρχή. Στην αρχή. Εκεί είναι λίγο, κολλάει πιο πολύ. Είναι διδακτική ήττα για τη συνέχεια. Το ακούω αυτό. Είναι λογικό, λογική τοποθέτηση αυτή. Αλλά από την άλλη, διδακτική ήττα, ναι, οκ. Okay. Αλλά άμα χάσω εγώ το πλεονέκτημα της έδρας, γιατί στο τέλος έχασα από την καρδίτσα ένα μάτς, τι διδακτική ήταν αυτό? Καλό είναι φυσικά να μην γίνονται κακές εμφανίσεις. Αυτό δεν το έχουμε σκεφτεί έτσι. Να μην γίνονται τέτοια πράγματα. Να πηγαίνουμε, ρε παιδί μου, τρένο. Να είμαστε καλά. Τώρα θα μου πεις, γίνεται μια ομάδα να πηγαίνει 9 μήνες, να κάνει 50 μάτς το χρόνο και να τα κάνει όλα σούπερ? Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ακόμα και ο Ολυμπιακός. Και είδατε και το παιχνίδι του Ηράκλειο Ολυμπιακός. Δεν το κέρδισε ο Ολυμπιακός και τόσο αέρα. Υπάρχουν κάποιες ομάδες, 4-5 ομάδες υπάρχουν τέτοιες. Μετά την τετράδα, δηλαδή από το 5 έως το 9. Που είναι, δεν είναι εύκολη βραδιά. Δεν ξέρω βέβαια αν η καρδίτσα είναι μέσα στο 5 ως 9 και άμα δεν είναι και πιο πίσω. Δηλαδή ο Άρης μπορεί να έκανε και ήττα από ομάδα που δεν είναι καν στο δεύτερο level. Να σας πω την αλήθεια. Ψυχανεμίζομαι κάτι τέτοιο, γιατί εγώ δεν εντυπωσιάστηκα την καρδίτσα. Εντάξει, είδα ένα παίκτη που λέει και ο Σκοντής Λαυράκη, αυτό το Francis. Οκ, και ο Παπανικολόπουλος, ο coach, κάνει σημαντική δουλίτσα, αλλά κάτι άλλο δεν είδα.
Και δεν νομίζω ότι μπορεί άλλος να την πληρώσει. Μπορεί να γίνει μεγάλη ήττα στο Ιβανόφιο ενός από τους 4,5 ομάδες. Μπορεί προφανώς να χάσει και κάποιος από την ΑΕΚ, που είναι η μισή της υπόθεσης. Η οποία ΑΕΚ, τώρα λέμε μισή, η ΑΕΚ είναι ΑΕΚ, έτσι. Ναι, έχει και καλά εκατομμύριο μπάτζετ, έχει πάρα πολύ παραπάνω. Έχει πάνω από 4 εκατομμύρια μπάτζετ, έχει, φαντάζομαι. Δεν είναι δηλαδή και καμιά μελιτέ ποσότητα. Είναι, το πρωτάθλημα φέτος είναι 2 συν 2 συν 1 και οι υπόλοιποι. Δηλαδή είναι το δίδυμο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, το δίδυμο το δικό μας με τον συμπολίτη, είναι η ΑΕΚ μόνη της. Που δεν είναι καμία σχέση με το σώρο, αλλά δεν ακουμπάει και τόσο σε μπάτζετ εμάς, αλλά είναι σημαντική. Η ΑΕΚ είναι, ξέρετε, σαν τον ποδοσφαιρικό Άρη κάτι, κατά κάποιο τρόπο. Πως είναι οι 4 πλούσιοι και ο Άρης. Στο μπάσκετ είναι οι 2 συν 2 και η ΑΕΚ. Δηλαδή είμαστε 4 πλούσιοι, αλλά δεν έχουμε και το ίδιο μπάτζετ ακόμα. Ίσως από το χρόνο να έχουμε... πολύ πιο κοντινά να είναι τα μπάτζετ μας. Το διάρρεια μας έπιασε έτσι, πρωί. Λοιπόν, μηνυματάκια ήρθανε. Καλά, δεν θα αρχόντουσαν. Ναι, βρε, ξεφωνών. Έχω ήδη ενημερωθεί εγώ για αυτό το πράγμα, βρε, ψυχούλα μου. Πήρα εγώ πήρα, ερώτησα. Ερώτησα τι, πώς και γιατί. Μη στενοχωριέσαι, τι είμαι εγώ, κανένα παιδάκι μου. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Εγώ είμαι εδώ γι' αυτό. Ναι. Δυστυχώς βέβαια. Το δυστυχώς είναι και στο μήνυμα που στέλνεις, ξεφωνών. Δυστυχώς είναι και για μερικούς που είμαι εγώ εδώ. Είναι πολλαπλά το δυστυχώς.

μπορεί να μην είναι αργιανάκια, που αν και ο Καρέτσας τα κεντρινόμαυρα του πάνε εκεί πέρα στο Ντόρτμουντ, αλλά και οι δύο καλοί ποδοσφαιριστές, και ο Καρέτσας και ο Κοστούλας και το άλλο το, και ο άλλος, ο τρίτος, και ο Κωνσταντέλιας, παριανάκι το άρρωστο εκεί με, τη, με τους Unity που κάνει παρέα. Λοιπόν, τι άλλο λέει εδώ η Sport Day? Φωτιά και ατσάλι. Τι λες ρε φίλε? Τα σχέδια λέει του Αλγουαθίλ. Από αυτό τι όνομα είναι? Βάει, βάει, θλάσσι όλοι. Βάει, κάνει και με κατεληξία οι άλλοι κάνανε. Δεν έχει και κάτι φοβερό. Μπάσκετ, Ευρωλίγκα, στο κόμμα των ονείρων. Αν έχουμε και αυτό εδώ, τι γίνεται εκεί πέρα? Εντάξει, θα γίνουν κάποια πραγματάκια. Γίνονται κάποια πραγματάκια. Θα ανακοινωθούν κάποια, κάποια από αυτά που θα γίνουν. Τώρα από εκεί και πέρα έχει πολύ δρόμο η ιστορία Eurolink, NBA Europe, νέα τάξη πραγμάτων, διερεύνηση της Ευρωλίγκα, καινούργιες ομάδες στο, στο χώρο, Άρης, ΠΑΟΚ, ξέρω και εγώ τι, έχει πολύ πράγμα ακόμα. Κάποια, κάποιοι μπορεί να εξασφαλίσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα λίγο νωρίτερα, γιατί έχουν τους λόγους τους να κάνουν κάποιες έτσι, κινήσεις, κάποιοι άλλοι μπορεί να το εξασφαλίσουν λίγο αργότερα. Η ουσία είναι μία. Ποιος θα είναι στην Ευρωλίγκα και στο υψηλότερο επίπεδο, στην βιτρίνα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, είτε αυτό λέγεται NBA Europe, μπορεί να είναι και ένα πράγμα και, οι δύο, και τα δύο έτσι, είτε λέγεται NBA Eurolink, ξέρω και εγώ να βάλουμε και τα δύο όνομα να κάνουμε και ένα μίξ, να λέω εγώ τι να είναι, αλλά σημασία έχει να είσαι εκεί που έχεις προσδοκία να είσαι και εκεί που αποτελούσε το στόχο σου εξ αρχής να βρεθείς. Έτσι. Οπότε έχει πολύ δρόμο. Δεν κρίνεται κάτι οριστικά και αμετάκλητα π.χ. στο κόμμο που κρίνονται πράγματα, αλλά δεν τελειώνει κάτι εκεί. Δεν είναι «Α, ζήσαμε αυτό που ζήσαμε στο κόμμο, δεν θα ξαναζήσουμε τίποτα άλλο, η αγωνία στο κατακόρυφο». Είναι πως περιμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων και λέμε «Α, πέρασα ή δεν πέρασα, αν δεν πέρασα πάει του χρόνου». Δεν είναι έτσι. Είναι εμείς. Sport Day τελειώσαμε. Καλά, δεν έχουμε και πολλά να διαβάσουμε στις εφημερίδες. Πολύ πράσινο, κόκκινο, κίτρινο εννοείται. Αυτό με τον Ανδρούτσο όμως, είδατε καμιά φορά με παίκτες οι οποίοι πηγαίνουν σε ψηλό επίπεδο, αποτυχάνουν, πηγαίνουν σε ένα άλλο επίπεδο, γίνονται, ξαναγυρνάνε. Τον Ανδρούτσο μάλλον κάνουν κάποιοι λάθος, τώρα τους ξαναπαίρνουν, συμβαίνουν αυτά στις ομάδες. Το παζλ με Βάργα, ταγκό με τα Μπόρδα, πολύ βέβαια, τι θα γράψουν οι Αθηναϊκές Ομοίδες. Η ώρα της κρίσης στο κόμμο, τα ίδια θέματα περίπου, φίλια οκτάδα για την Εθνική. Στο φως οι δύο όψεις του Φρόιλερ, πολύ με το Φρόιλερ ασχολούνται εκεί στο Πειραιά. Η Ολλανδία και τα κομπιτεράκια. Νομίζω ότι η Ελλάδα θέλει μια νίκη με τη Σερβία για να τελειώνει, να μπαίνει στους 8 του Nations League. Είναι τεράστια υπόθεση. Παιδιά, αυτό που καταφέρνει η Εθνική να μπει στους 8 του Nations League είναι στους 8 ουσιαστικά, στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Και να σας πω και κάτι. Λέμε ρε παιδί μου, είναι το Euro. Ή είναι το Μουντιάλ που βγαίνει ότι εκεί είναι οι θεσμοί, οι δύο που διαχρονικά μας έχουν απασχολήσει και τόσα χρόνια και αυτά και δεκαετίες ολόκληρες, και έχουμε μάθει να λέμε ότι το Euro είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έτσι. Το Nations League. Βέβαια στο Nations League δεν το παίρνει ένας. Το παίρνει ένας ή πηγαίνουν μέχρι τις προκρίσεις. Νομίζω δεν το παίρνει ένας. Υπάρχει ένας που λέγεται... Αυτός που παίρνει το θεσμό, υπάρχει, γιατί δεν το παρακολουθήσαμε λόγω του ότι εμείς δεν ήμασταν τόσο μπροστά. Δεν θυμάμαι. Υπάρχει κάποιος που να λέει ότι το παίρνει το θεσμό, ή φτάνουν μέχρι σε μια τελική φάση που δίνουν κάποιες προκρίσεις, κάποια εισιτήρια. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, για να μείνουμε στην οκτάδα, η οκτάδα του Nations League μπορεί να πεις πέτυχα να είμαι στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Μπορείς να το πεις. Δεν είναι η οκτάδα του Euro, αλλά νομίζω είναι, μπορεί να είναι και το. Όχι το ίδιο, μπορεί να είναι και σημαντικότερο. Γιατί είναι μέσα από αρκετούς αγώνες. Δεν είναι μέσα από ένα knockout παιχνίδι που μπορεί να έχει παίξει τους 16 π.χ. με τη Ρουμανία και να έχει περάσει στους 8. Ψυχούλα μου. Ή να έχει παίξει έναν όμιλο που έχει ένα θηρίο και άλλους δύο ομάδες στα μέτρα σου και να μην έχει αποκλείσει κανένα θηρίο και να έχει βρεθεί στους 8. Εδώ η Ελλάδα αφήνει έξω κάποιον από Γερμανία ή Ολλανδία. Μάλλον τη Γερμανία. Αφήνει έξω δηλαδή από την οκτάδα,

0: θηρίο. Θα μου πεις τώρα εδώ όμως τι γίνεται. Αυτό το θηρίο μπορεί να μην του κοστίσει και τίποτα, γιατί είναι, εδώ μιλάμε απλά για τις προκρίσεις. Ναι, υπάρχει αυτό, αλλά είναι μεγάλη υπόθεση. Πώς θα γίνει τώρα. Το κόκκινο πρωταθλητή τον έχω αποβάλει, το διαβάζω. Με έχει πάει στα νέα, δεν είναι τίποτα άλλο. Στον Ολυμπιακό. Η αθλητική ώρα είναι κάτι τον κόκκινο πρωταθλητή στα κεντρικά. Καμιά σαχτάρ μόνο όφη. Τι παίζει Άικ όφη. Να, είδε, μάθαμε και κάτι. Άικ όφη θα γίνεται για να λένε αυτή καμιά σαχτάρ μόνο όφη. Πρωτοσέλιδο στο μέτρο. Σπόρα τα παιδιά, τα αγαπημένα μου. Καλή αρχή με πίστη για τον Μπιώνα, για τον Ιγυραιό. Όπω viral έχει γίνει αυτό με την Χάιδο, δεν υπάρχει υγιής νους, δεν υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που να μην χειροκρότησε τη μασκότ του Γυραιού. Έτσι, να είμαστε κάπου άνθρωποι και να μην υποτιμάμε έτσι την ανθρώπινη νοημοσύνη γενικότερα. Δηλαδή, αν κάποιος δηλαδή κριτικάρει ή δεν του αρέσει ή δεν πει μια καλή κουβέντα γι' αυτό, έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Εξαιρετική η κυρία Χάιδο. Και ένα μήνυμα, ρε φίλε, που δεν είναι μόνο η κυρία Χάιδο, είναι και γενικότερο το αυτοτρολάρισμα. Δηλαδή πολλά πράγματα μαζί βγαίνουν μέσα από αυτή την επιλογή της μασκότ εκεί στην Καϊρακλής. Συγχαρητήρια. Πραγματικά όμως συγχαρητήρια για την επιλογή της μασκότ, που έτσι δίνεις και κάνεις μια επίδειξη αυτοσαρκασμού, ένα αυτοτρολάρισμα, ένα χαβαλέ, μια πλάκα, μια υγεία στη σκέψη. Ξέρω κι εγώ η Γριούλα, η γιαγιά, έτσι, το προσωνύμιο των Ηρακλειδέων, έτσι, το παρατσούκλι τους, θα να πεις, το, έτσι, αυτό που τους συνοδεύει, που το λέγαμε, παιδί. Και η κυρία Χάιδο, αυτή η κυρία Χάιδο, η οποία μακάρι να είχαμε πολλές κυρίες Χάιδο στην... Καλά, έβλεπα και τα βιντεάκια της με την κυριούλα αυτή, τη γιαγιάκα, να λέει τα συνθήματα μέσα από την καρδιά της. Πραγματικά να χαίρεσαι να τη βλέπεις. Δεν έχω ξαναδεί βιντεάκι που να αφορά άλλη ομάδα, όχι τον Άρη, και να έχει κολλήσει το βλέμμα μου με πολύ αγάπη. Δεν έχω ξανασυναντηθεί και εγώ είμαι και αντιερακλής, δεν είμαι και τίποτα. Δηλαδή κάπου όπα έτσι. Αλλά τα καταφέρανε μέσα από αυτή τη διαδικασία να δω κάτι με πολύ συμπάθεια και σεβασμό απέναντι σε αυτή την εικόνα. Παρόλο που να ξέρετε ότι είμαι πολύ αντιερακλής, να ξέρετε. Εγώ δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνάω με τα παιδιά. Τα παιδιά είναι λίγο... έχουν κακό παρελθόν. Αλλά εντάξει. Για λίγα δευτερόλεπτα, για λίγη μια στιγμή, τους το έδωσα. Σοβαρά για 2x2, λέει Τριγκέρι. Έχουμε και το EuroCup. Έχουμε και τα παιδιά που παίζουν δεύτερο μάτς. Πού παίζουν, δεν έχω ιδέα που παίζουν. Ποιος ξέρει που παίζουν. Να πάρουμε γραμμούλα, λέτε. Τι ώρα είναι, παρατέταρτο. Άντε να πάρουμε καμιά γραμμή. Καλημέρα. Όχι, σιγά να μην είναι. Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Α, εδώ είσαι ακόμα, θηρίο είσαι. Για πες.
1: Εδώ είμαι.
0: Είσαι αντιερακλής.
1: Καλά, περίμενε, θα σου πω. Καλά είναι πολλές φορές. Για να ξεφεύγουμε λίγο από αυτό το πολύ κουραστικό και στενάχωρο να συζητάμε κάθε μέρα τα ίδια πράγματα.
0: Ναι.
1: Να αναφέρεται ο κόσμος, αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο οι γραφικοί, σε κάτι διαφορετικό που βλέπουν.
0: Ναι.
1: Είτε σε άλλες ομάδες, είτε γενικά...
0: Είτε και η Αχάιδο, λες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είτε γενικά, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κάποια γεγονότα που γίνονται με τις ομάδες, με κάποιους... Δηλαδή διαφορετικά πράγματα, και να συζητάμε λίγο για να ξεφεύγουμε από αυτό το μονότονο πράγμα. Και το κουραστικό του κάθε μέρα, ας πούμε, για το Μόργαν, ας πούμε τώρα μέχρι την Τετάρτη θα
0: μέχρι που θα βάλει 30 πόντους Θανάση ο Μόργαν και θα σταματήσει η κουβέντα.
1: Λοιπόν, και...
0: Άρα το κάνει πολλές φορές, έχει μία.
1: Εχθές διάβασα και μια συνέντευξή της, κάπου είπε κάτι... αυτή είναι από τον Πολύγυρο της Χαλκιδικής και ήμουνα, λέει, Νίκη Πολυγύρου. Ήμουνα Νίκη Πολυγύρου και ο άντρας της ήταν Ηρακλειδέας. Με κόλλησε, λέει, με πήρε μαζί και έτσι, ας πούμε, αγάπησε.
0: Ξέρεις που έκλαψα, Θανάση, την...
1: Η συγκεκριμένη οπαδός.
0: Ξέρεις που έκλαψα. Είναι σε μια στιγμή που είναι μέσα στο γήπεδο και τη λέει ο δημοσιογράφος, λέει, πώς το βλέπετε το μάτς, λέει, με τον Ολυμπιακό. Και λέει, έπως η απάντησή της. Λέει, κοίταξε να είναι, λέει. Εγώ, λέει, σπάνια πέφτω έξω. Στη σήμερα. Σπάνια. ποτέ. Αλλά να σε πω την αλήθεια, λέει, πιστεύω το πάρω μέσα και με ένα πόντο και σπάνια λέει πέφτω έξω. Έκλαψα. Θεούλα είσαι.
1: Υπάρχει βιντεάκι πέρσι που κερδίσανε τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, δεν το έχω δει.
1: Γυρίσανε ένα αυτό. Υπάρχει βιντεάκι στους πανηγυρισμούς. Πραγματικά βλέπεις, ας πούμε, λες αξίζει κάτι τέτοιο για έναν άνθρωπο. Θα σου πω και κάτι, υπάρχει και στον Πανσεραϊκό μια μεγάλη οπαδός του Πανσεραϊκού, η οποία είναι ανάπηρη και που η Έρας Πορ έκανε ένα μάζωμα οικονομικό, ξέρω εγώ, και της πήρανε αναπηρικό καροτσάκι.
0: Α, πολύ καλά. Μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: μπράβο.
1: Υπάρχουν πολλά περιστατικά στην Ελλάδα με οπαδούς, ας πούμε, γραφικούς με την καλή την έννοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Εννοείται.
1: Που πραγματικά, ας πούμε, εμείς η γενιά μας θυμόμασταν τον Μαντζουράνη.
0: Τον Μαντζουράνη, βέβαια.
1: Ναι. Και να θυμίσω για τον Μαντζουράνη, δεκαετία του 70 και του 80, ακούγα ράδιο. Έπαιζε Ολυμπιακός Εθνικός. Ακουγόταν ο Μαντζουράνη την ώρα που φωνάζαν οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Δεν φαντάζεσαι αυτό,
0: ναι,
1: το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ερχόταν, θυμάμαι, στο Χαριλάο και κάπου στη θύρα 6 κάτω, στη θύρα 5 πήγαινε, ξέρω. Και όταν φώναζε εκείνο το Εθνικάρα, σταματούσαμε. Ήταν ο σεβασμός σε έναν άνθρωπο που πραγματικά, ας πούμε, αυτόν τώρα τι να τον έλεγες. Αυτός τώρα τι μυαλό είχε την εποχή εκείνη, ας πούμε, πριν 30 χρόνια, να υποστηρίζει με αυτό. Είναι η αγάπη στην ομάδα. Αυτό που σήμερα δεν υπάρχει, αδερφέ. Σήμερα υπάρχει η αγάπη στη νίκη. Υπάρχει η αλλαγή νοοτροπίας στο μυαλό των ανθρώπων.
0: Η αγάπη
1: το
0: στη πώς νίκη.
1: Βλέπουν οι οπαδοί της ομάδας. Υπάρχει τεράστια διαφορά, φίλε. Εγώ θυμάμαι ένα οπαδό της ομάδας μας που ερχόταν με κίτρινο κουστούμι.
0: Το θυμάμαι.
1: Κουστούμι.
0: Θυμάμαι.
1: Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο να το πεις τώρα τι για τον Άρη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να συγκριθείς. Δηλαδή μέσα στο σκεπτικό του, έτσι, το πώς αγαπάει την ομάδα. Φυσικά το τελευταίο μας πρόσφατο παράδειγμα ο κύριος Στέλιος.
0: Ναι.
1: Όχι που μιλούσε μόνο εδώ, οι εμφανίσεις του στο γήπεδο και ο τρόπος με τον οποίο εμφανιζόταν στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και κάθεσαι και σκέφτεσαι, ρε Δημήτρη, ας πούμε, σήμερα στη σημερινή εποχή και ασχολείσαι. Δηλαδή πραγματικά διάβασα λίγο έτσι, γιατί με τα λέει ο γιος μου, με έμαθε να μπαίνω δυστυχώς, του το ζήτησα εγώ και έχει απόλυτο δίκιο και μου λέει εγώ θα σε μάθω, εσύ θα το μισήσεις αυτό το πράγμα. Και έχει δίκιο. Δεν μπορεί να μπαίνεις, ας πούμε, στα site και να διαβάζεις αυτά τα πράγματα που διαβάζεις. Σήμερα είναι, ας πούμε, αυτή την ώρα μπορεί να σε πούνε ότι είναι νύχτα.
0: Δεν μου λες, αύριο θα έχεις εξασφαλισμένη τη θέση, αύριο να πας ή όχι.
1: Τώρα...
0: Χαζή ερώτηση, να ξεχνώμη. Συγγνώμη.
1: Συγγνώμη.
0: Είναι από τις φορές που λες συγγνώμη για την ερώτηση.
1: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Περνάμε στην επόμενη. Κοίταξε, θα σου πω λίγο κάτι. Το έχω μέσα μου στην ψυχολογία μου. Είμαι άνθρωπος πάντοτε αισιόδοξος. Θέλω να τα βλέπω όλα από την θετική πλευρά για να προσπαθώ να βοηθάω και τον εαυτό μου στις στεναχώριες. Πραγματικά, η λέξη η ερωτική που αρχίζει από κάπα και τελειώνει, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει για την Τετάρτη η χαρά. Αυτό που έγινε με έχει επηρεάσει αρνητικά πάρα πολύ. Κατάλαβες με...
0: Σε έχει επηρεάσει αρνητικά.
1: Ναι, με έχει επηρεάσει αρνητικά. Ναι, έχει επηρεάσει σε όλο αυτό το όμορφο πράγμα που είχα στήσει μέσα στο μυαλό μου.
0: Άμα το λες και εσύ, Θανάση, αυτό, φαντάσου πόσο αλήθεια είναι για την ψυχολογία πολλών δεκάδων ανθρώπων. Αλλά θα το περάσουμε, θα το προσπεράσουμε.
1: Να το προσπεράσουμε είναι μια πραγματικότητα και δεν το λέω μόνο εγώ. Σου λέω επειδή ο κύκλος μου επαγγελματικός.
0: Καλά, προφανώς.
1: Ναι, εντάξει. Εύχομαι η ατμόσφαιρα να είναι έτσι όπως τη φανταζόμαστε.
0: Έτσι θα είναι. Έτσι.
1: Τα ποντάριζα ότι δεν θα είναι τόσο δυναμικό.
0: Έτσι θα είναι. Μην το φοβάσαι τον Αριάννα, έτσι θα είναι. Είναι αλήθεια και λογική η φόβη σου. Δεν είναι παρανοϊκή, είναι πάρα πολύ λογική η φόβη σου. Γιατί όντως το βράδυ του Σαββάτου υπήρχε ένα απίστευτο πάγωμα. Αλλά μην το φοβάσαι τον Αριάννα. Είναι πολύ δυνατό το DNA του.
1: Κοίταξε. Ορισμένα πράγματα, θα σου πω και κάτι τώρα το οποίο θα χαμογελάσουν οι άλλοι. Ονειρευόμουν στο ποδόσφαιρο, φίλε, το 5 στα 5.
0: Καλά έκανες.
1: Πραγματικά, όταν έγινε αυτό με την ΑΕΚ, έφυγε η γη κάτω από τα πόδια μου. Κάποιος θα μου πει, καλά ρε εσύ, δεν πάει. Το ρεαλισμό, τη λογική.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι ρε φίλε, βάζω αυτό που ας πούμε η αγάπη για την ομάδα το...
0: Βέβαια.
1: Θα ήθελα μια φορά να μάθει την Παναγία ρε παιδί μου, ξέρεις τι, αλήθεια σου το λέω. Θα ήθελα ας πούμε να ζήσω, το έχω ξαναπεί αυτό, το 2010 να περιμένουν οι Αριανοί τους άλλους Αριανούς να πάρουν τα εισιτήρια και αυτοί να περιμένουν και να μην έχουν εισιτήριο γιατί δεν ήταν γραμμένοι στη λέσχη, γιατί δεν είχαν πάρει διαρκείας το 2010 και ήταν ακουμπισμένοι στη θύρα 2 στα δοκάρια στα τσιμέντα και περιμένανε όλους εμάς που είχαμε διαρκείας και όλους αυτούς που ήταν ας πούμε στη λέσχη να πάρουν πρώτα αυτή την εισιτήριο και αν θα μείνει κάτι να πάρεις κι εσύ. Ναι. Γιατί είχα στοιχομηδία με.
0: Κοίταξε, κάτι. Αν γίνει ένα γήπεδο.
1: Γιατί τόσο καιρό του λέω δεν έκανες να γραφτείς τη λέξη και μου λέει θα γραφτώ τώρα. Πότε λέω θα πάρουμε το κύπελο. Δηλαδή, ρε φίλε, οι άλλοι που πήγαν και δώσαν το κατοστάρικο. Εσύ τώρα δεν είχες κατοστάρικο. Είχε κατοστάρικο. Μιλάω για νοοτροπίες ανθρώπων, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα τι να πει. Να πει κάποιος τη Χάιδου τι, τον Κυρσέλιο να τον πει κάποιος τι, την Σερέα την άλλη να την πει κάποιος τι. Τι. Λόκο.
0: Να είστε καλά.
1: Τίποτα, καλημέρα, υγεία να έχουμε.
0: Φιλιά.
1: Τα φιλιά μου.
0: Αυτό που λέει ο Θανάσης τώρα για το, πώς θα ήθελε, πώς συνεργεύεται τον Άρη κλπ. Κατά κυριολεκτικά γίνεται αυτή τη στιγμή στο Παλέ. Απλά δεν μπορεί να πάρει τόσο μεγάλη έκταση γιατί μιλάμε για ένα γήπεδο 5,5-6 και πλέον. Το 5,5 είναι παλιό πλέον, έτσι. Είναι 6 και επίσημα κοντά στα 6,5 πρέπει να έχει πάει. 6,200 και μετά κάθε κλάκια γιατί παλιά λέγαμε και 6,5 μπορούσε να είχε πάρει και 7,000 μπορεί να είχε πάρει κάποια στιγμή, ξέρω και εγώ, τότε που δεν ήταν και τα καρεκλάκια. Αλλά τότε και με τα καρεκλάκια και το επίσημο η χρονικότητα είναι νομίζω κάπου στα 6,5, μπορεί λίγο λιγότερο, 6,300. Αλλά γίνεται αυτό που λέει, απλά είναι μικρό το γήπεδο. Εάν θεωρώ ότι ο Άρης των επόμενων της εποχής που έχει ήδη ανοίξει, αν συνοδευτεί με γήπεδο 15.000 θέσεων, 12-13, 15.000 θέσεων, νομίζω ότι θα συμβαίνει αυτό που λέει ο Θανάσης στον Άρη που έρχεται. Στον Άρη που ήρθε ουσιαστικά και στον Άρη που περιμένουμε να δούμε πλέον στο παρκέ να πάρουν σάκα και οστά, να δούμε χειροπιαστά πλέον. Αυτό το οποίο νομίζω ότι έχει ήδη έρθει, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα ορατό διαγυμνού οφθαλμού. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι ότι έχει έρθει, το αντιλαμβάνονται. Θα γίνει. Θα γίνει αυτό που λέει ο Θανάσης, με τον Αριανό να περιμένει την καραμπόλα να μπει στο γήπεδο. Μα ουσιαστικά έχει ήδη συμβεί, απλά λέμε επειδή είναι μικρό το γήπεδο, ας το πούμε ότι δεν είναι χρήση και κάποιας ιδιαίτερης κουβέντας. Δεν επηρεάζει μόνο αυτό που λέει ο Θανάσης που έχει δίκιο πληροφορίες από κόμμο, λένε για αρχή μια ελληνική και αυτή ότι θα είναι ο ΠΑΟΚ. Σε πότε φάση λέω, μην πέσει κανένας να με φάει. Ναι, δεν αντιλέγω. Δημήτρη, το λέγαμε και χθες με τον Βασίλη. Ότι σε πρώτη φάση μπορεί χρονικά η πρώτη ομάδα που μπορεί να ανακοινωθεί στην Eurolink μπορεί να είναι ο συμπολίτης. Δεν αντιλέγει κανένας. Μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Κυριολεκτικά δεν σημαίνει τίποτα για τον Άρη. Κυριολεκτικά. Πώς θα γίνει τώρα. Κυριολεκτικά δεν σημαίνει τίποτα. Και δεν θα πρέπει καν να ασχοληθούμε με τη συγκεκριμένη είδηση και καθόλου δεν πρέπει να μας επηρεάσει στο παραμικρό για το τι. Γιατί μπορεί να ακούσουμε πράγματα και θάματα, θριαμβολογίες, κακό, ιστορίες. Το ζητούμενο είναι να βρίσκεται ο Άρης στη σεζόν 27-28 στην EuroLink. Δεν είναι το ζητούμενο να βρίσκεται ο Άρης στην EuroLink στις 6 Οκτωβρίου. Έτσι. Και κανείς δεν σου είπε ότι θα είναι σε 6 Οκτωβρίου. Ο Νίκος. Άσε μας ρε Χάτζη που θα ασχοληθούμε με τη μασκότ του Γυμναστικού Συλλόγου Ερμή Γιαγιάς Ηρακλή ΚΑΕ 2022. Σε βαρέψω και μέχρι την ομάδα μας και όχι για τους 7 φυλάδους του Αγίου Δημητρίου, λέει ο Νίκος. Εντάξει, κάνεις λίγο πλάκα νομίζω Νίκο. Και ξέρεις ότι, δεν ξέρω, άμα δεν το ξέρεις το έμαθες, ποιο είμαι από τους πολύ δυνατούς αντιρακλειδέες. Εγώ, αλλά δεν ψήνομαι με... Δεν είμαι 25 χρονών. 25χρονοι, 30χρονοι μπορεί να τους κοιτάνε και λίγο θετικά. Εγώ δεν τους κοιτάω καθόλου θετικά. Γιατί δεν είμαι 30, ούτε 25, ούτε 28, ούτε 32. 53 είμαι και έχω ζήσει συγκεκριμένη γενιά Ηρακλειδέων. Οπότε δεν ψήνομαι. Αλλά υπάρχει ένα αλλά τώρα. Σε αυτό που μας προσφέρανε με την κυρία Χάιδο είναι ένα αλλά. Είναι ένα αλλά που απομονώνει οτιδήποτε άλλο συνέστημα μπορεί να έχει για αυτούς γενικότερα. Προφανώς και θα μείνει το βλέμμα σου με αγάπη σε αυτό που βλέπεις. Προφανώς και θα καταθέσει το σεβασμό σου για αυτό που γίνεται. Και στην τελική, σου είπα, είναι δύο και από δύο αναγνώσεις. Είναι πολύ μεγάλη μαγιά να αυτοτρολάρεσαι και είναι και πολύ μεγάλη μαγιά να ρίχνεις να τιμάς τόσο πολύ μια εμβληματική οπαδό σου. Και είναι και πολύ αξιοαγαπητή. Νίκος είναι ξύπνησε δηλαδή φορτωμένος. Ρε εσύ λέει θα τους κερδίσουμε 65 πόντους όταν παίξουμε μαζί. Βέβαια θα τους κερδίσουμε 75, δεν έχει να κάνει. Και αλλά να σε πω επίσης ότι όπως έδειξε και το πρώτο δείγμα της πρώτης επίσκεψης στο Ιβανόφι από μία από τις ομάδες της πολύ μεγάλες του ελληνικού πρωταθλήματος, τον Ολυμπιακό συγκεκριμένη περίπτωση, έδειξε το δείγμα αυτό, η επίσκεψη στο Ολυμπιακό στο Ιβανόφι, ότι δεν είναι μια εύκολη βραδιά εκεί για κανένα. Έτσι, άρα πρέπει να είσαι σοβαρός και το μυαλό σου στο γήπεδο. Χαβαλέ έκανε, λέει ο Ολυμπιακός. Δεν έκανε χαβαλέ ο Ολυμπιακός, Νίκο. Καθόλου χαβαλέ δεν έκανε ο Ολυμπιακός. Μην τρελαίνεσαι. Το είδες, λέει. Καλά. Άμα το είδες, μπορεί να έχεις λίγο πάπους παραπάνω από μένα. Εγώ δεν το είδα. Αλλά anyway. Τέλος πάντων, δεν θα ασχοληθούμε άλλο. Λέει ο Γιώργος. Γιώργος είναι υπέρμαχος του Νίκου. Λέει. Καλά σε λέει ο Νίκος. Μπάλα κινδυνεύει και εσείς μας λέτε λαλακίες. Τι σχέση έχει τώρα το ότι η μπάλα κινδυνεύει, ποια μπάλα, η μπάλα δικιά μας. Έχει δύο εβδομάδες διακοπή. Τι να πούμε για την μπάλα. Και το κινδυνεύει, τι εννοείς Γιώργο κινδυνεύει. Κινδυνεύει, όταν λες κινδυνεύει, τι είναι, κινδυνεύει να πέσει. Δεν νομίζω. Ότι τώρα ήθελε, ότι τώρα πρωτοθέλει πατέρα σε γκάζι, λέει ο Νίκος. Ωραία. Πες τον Θανάση ότι στον επόμενο τελικό π.χ. δεν θα πάει κανείς γιατί θα θεωρούμε ότι είμαστε μαύρες γάτες και τότε θα το πάρουμε. Όχι να μας απαγορεύουν. Εμείς να μην πάμε, μπας και αλλάξει το γούρι. Άρα η Ιωαννίδη τι μας έχει κάνει. Με τα γούρια, άρα Ιωαννίδη τον ξανθολεί. Λοιπόν, ας πάρει ο Άρης μια κούπα. Και ας μην είμαστε εμείς μέσα στο γήπεδο να τη χαρούμε, αν είμαστε εμείς οι μαύροι γάτες. Ο Χαμπίτο. Τα 3/4 του αθλητικού τύπου είναι συμφερόντων Παναθηναϊκού και Αλόθεσκου και το υπόλοιπο συμφερόντων Ολυμπιακού. Απορώ με το κέφι που τα διαβάζεις. Καλά, τα διαβάζεις. Λίγο ψιλοτρολάρω. Μην νομίζω ότι το διαβάζω και με τόσο ειλικρίνεια. Έδειξε λίγο. Εντάξει, και πόση ώρα είναι αυτά. Πάνω από 2 λεπτά δεν είναι. Κάποια δευτερόλεπτα για την κάθε εφημερίδα. Όλες μαζί, 2 λεπτά δεν είναι, έτσι γρήγορα. Απλά, μήπως πετύχω. Και να σε πω και ένα άλλο λόγο που το διαβάζω. Είναι μήπως πετύχω και κάτι που να αξίζει να ασχοληθούμε. Έτσι, γι' αυτό είναι πολλές φορές που δεν λέω και τίποτα. Τα περνάω έτσι. Αλλά καμιά φορά μπορεί να πέσει και το μάτι μου σε κάτι που μπορεί να αξίζει να ασχοληθούμε. Πιο πολύ γι' αυτό διαβάζω. Μήπως ανακαλύψω και κάτι δηλαδή, Χαμπίτο. Μήπως πέσω πάνω σε κανένα. Χτύπημα το οποίο λες ότι α, τι λέει εδώ ας πούμε πήγε να λέει κάτι για μας πήγε γιατί εδώ για πολλά χρόνια παίζουν καλά το ρόλο τους και εγώ προσωπικά τους έχω συγχαθεί εσύ Χαμπίτο επειδή ζεις στην Αθήνα έχεις θεωρώ είσαι η Αριανή της Αθήνας είναι λογικό, είναι με αυτούς που ζεις η Αριανή της Αθήνας θεωρώ ότι έχουν πιο έντονα τα αντί συναισθήματα για τις αθηναϊκές ομάδες. δεν είναι παράξενο να συμβαίνει αυτό. Γιατί συναναστρέφονται με οπαδούς των τριών, βλέπουν κάποιες εριστικές συμπεριφορές πιο εμφαντικά από ότι εμείς που δεν τους ακούμε, βλέπουν κάποια λαζονία, βλέπουν κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε γιατί δεν τους συναντάμε και έχουν πιο έντονα τα αντισυναισθήματα. Είναι λογικό. Είναι όπως συμβαίνει με τις τοπικές κοινωνίες, ας το πάω κάρεις ή οπουδήποτε στις τοπικές κόντρες. Γιατί γίνονται τοπικές κόντρες? Γιατί υπάρχει συναστροφή και εκνευρίζεσαι μόνο που τους βλέπεις. Δηλαδή δεν έχει να κάνει. Δηλαδή μόνο που τους συναντάς το πρωί και σου λένε καλημέρα και σου λένε και την χαζομάρα τους, αρχίζει και γίνεται το μυαλό σου. Όπως και αυτή μπορεί να γίνεται το μυαλό σου με σένα, έτσι. Μην νομίζετε. Είναι και αντίθετο. Είναι και τούμπαλι. Δηλαδή και αυτοί όταν μας ακούνε να μιλάμε δεν χαίρονται, ξέρετε. Δεν λένε «Α, τι ωραία που τα λένε». Ναι, να γνωρίζετε. Δεν είναι. Λένε μπράβο ρε εσύ, μπράβο το Χάτζη ρε, Γιαννάρα, πολύ καλά τα λέει ρε. Δεν λένε κάτι τέτοιο. Εκνευρίζονται. Ναι, να ξέρετε, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο. Καλημέρα, πολύ καλό και πάντα να είσαι δυνατός. Άρα τελευταίο μήνυμα. Καλημέρα, υπάρχει πρωταθλητής στο Nations League. Υπάρχει καλή πορεία στη διοργάνωση, αλλά χωρίς πρόκριση σε γύρω δεν λέει τίποτα. Α, υπάρχει πρωταθλητής. Μπράβο, Γιώργο. Και εγώ έλεγα να μου απαντήσει κάποιο αυτό. Υπάρχει πρωταθλητής, ε. Κοίταξε τώρα αυτή τη στιγμή. Νομίζω το δίδυμο Γαλλία-Ισπανία είναι καθαρά μπροστά από κάθε άλλη. Είναι Γαλλία-Ισπανία και μετά έρχεται νομίζω το δίδυμο Πορτογαλία-Αγγλία. Αυτή είναι η τετράδα. Οι Ιταλοί που ήταν σε χειμερή ανάρκη είναι απογοήτευση πραγματικά από άλλα πολλά χρόνια και παράξενα απογοήτευση. Δηλαδή μου έκανε τεράστια εντύπωση πώς δεν έχουν βρει λύση. Έχει τώρα 2-3 μάτς που αντιπετίθονται και είναι ευχάριστο να η Ιταλία να ανταποκρίνεται της φανέλας της. Η Γερμανία, επίσης τεράστια φανέλα, είναι και αυτή σε ένα μεταβατικό στάδιο, δεν είναι ακόμα, σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να την λογίσεις σύμφωνα με τη διαχρονική βαρύτητα της φανέλας της. Οι Ολλανδοί κάπου στη μέση κι αυτοί, ναι με ένα λάδι, έχουν στα ψιλοκαλά τους είναι, αλλά έχουν κι αυτοί κάπου ένα τείχο. Νομίζω ότι το δίδυμο Γαλλία-Ισπανία είναι καθαρά ένα βήμα μπροστά, το πούμε έτσι, ένα βήμα μπροστά από τους υπόλοιπους όλους. Ουφ, 9 η ώρα, χορηγός ώρας. Μην μπαίνετε όμως, χορηγό ώρας, διαφημίσεις και μετά τις 9 τηλεφωνάκια διαφημισούλες. 9 η ώρα, πού είναι αυτό, εδώ είναι.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα, εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
8: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market. ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
10: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
13: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
12: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
13: Υπέροχα θαλασσινά.
12: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
13: Κάστρο Πηλαία.
12: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
13: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
12: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
13: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
12: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς. Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
13: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
12: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
13: Υπέροχα θαλασσινά.
12: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
13: Κάστρο Πηλαία.
12: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
13: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
12: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
13: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
12: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
19: και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. It's Action Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. It's Action Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και It's Action Service.gr.
19: Lease Access.
21: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
26: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
25: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
26: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
25: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
26: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
25: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
27: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο εσείς.
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
28: GPS λογικό έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
28: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
27: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
28: Meimaris.
29: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Εδώ είμαστε. Τι ώρα είναι? 9 και 4. Ο Δημήτρης. Εργάζομαι στην εταιρεία στην Αθήνα. Εν τω μεταξύ δεν με είπατε ποια τάκα σας εκπροσωπεί. Αυτή που σας είχα πει ότι στην αρχή της εκπομπής. Η ΙΤΑ με κακή εμφάνιση είναι προτιμότερη ή η νίκη με κακή εμφάνιση είναι προτιμότερη? Νομίζω ότι περισσότεροι θα πείτε η νίκη με κακή εμφάνιση. Όπως και αν το κάνουμε, η νίκη είναι η νίκη. Πώς θα γίνει τώρα? Εργάζομαι σε εταιρεία στην Αθήνα με 200 άτομα. Υπάρχουν 3 Αριανοί. Ένας συμπολίτης, καλά, αλλιώς το χαρακτηρίζει ο Δημήτρης, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ένας συντοπίτης. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι ομάδες του ΠΟΚ. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ξέρεις τι φοβερό και παρανοϊκό μπορεί να συμβεί? Είναι παρανοϊκό αυτό για τα δεδομένα τα οπαδικά τα δικά μας. Και το είχα δει κάποια στιγμή εγώ στο στρατό αυτό. Όταν ήμουνα στην Άρτα και στο κέντρο και εκεί υπήρχαν, ρε παιδί μου, οπαδοί όλων των ομάδων της Ελλάδος και σε ένα και στα Ολυμπιακός Άρης ή στα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, που εδώ εμείς οι Αριανοί και οι Παοξίδες, Παναθηναϊκός Άρης, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, συνήθως 11 στις 10 φορές ο Παοξής είναι με την Αθηναϊκή ομάδα και ο Αριανός επίσης σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή πάντα ευχόμαστε την ήττα του αντιπάλου και ο Παοξής για μας και εμείς για αυτόν, με οποιοδήποτε και να παίζει. Αυτή είναι η αλήθεια, μην κρυβόσετε όλοι. Χωρίς σημαίνει ότι συμπαθούμε κανέναν από αυτούς τους Αθηναίους, απλά θέλουμε πάντα να χάνει ο άλλος και οι Παοξίδες για μας και εμείς για τον ΠΑΟΚ. Ενώ αυτό συμβαίνει εδώ στα στέκια της πόλης, παρατήρησα στο κέντρο τότε, μιλάμε το 94, ότι σε κάποια παιχνίδια των Αθηναίων ομάδων με Θεσσαλονικιά, με εμάς ή τα παιδιά, στο Καψιμί, για κάποιο μεταφυσικό λόγο πολύ παράξενο, δεν είχαμε την ίδια τρέλα ο Παοξής να χάσει ο Άρης από τον Παναθηναϊκό ή εμείς να χάσει ο Πάκο από τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό από την ΑΕΚ, όταν βλέπαμε τα μας στο Καψιμί με το κλίμα να είναι πολύ αντί, με κάτι ατάκες βούλγαροι και τέτοια και αυτά από Αθηναίους και λίγο... κάπου λίγο έλεγες ότι, και το έβλεπες και στα πρόσωπα και των Παοξίδων και των δικών μας, ότι υποσυνείδητα, πολύ ανεξήγητα, δεν ξέρω, με τα φυσικά, σε τελείως αντίφαση με την πραγματικότητα τη διαχρονική και τη πόλη, δεν είχαμε τέτοια τρέλα να βλέπουμε τον αντίπαλο να χάνει σε ένα τέτοιο μάτσο στο Καψιμί. Γιατί το κλίμα που εισπράταμε εκεί ήταν πολύ... Και όταν ακούσει και γατάκι σε άρε βούλγαρη και τέτοια, ακόμα και αν αφορά τον άλλον εκείνη τη στιγμή, οποιοδήποτε είναι που δεν συμμετέχει στο μάτσο αλλά το βλέπει, πάει λίγο η διάθεσή του προς τον Θεσσαλονικιό πλέον. Το έχω δει εγώ αυτό να γίνεται σε στρατιωτικό, σε κέντρο φαντάρου. Το έχω δει αυτό να γίνεται. Όχι βέβαια, τώρα μην τρελαθούμε, δεν πάω και σε άλλο άψο να πανηγυρίζουν οι Παοξίδες τα γκολ μας ή εμείς να πανηγυρίζουμε τα γκολ τους. Όχι, δεν λέω το πράγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ένα φρένο στην διάθεση του αντί Πάο και του αντί Άρης. Και από τις δύο πλευρές. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε ένα Καψιμί που έχει ένα μένος με το γνωστό βούλγαρη και τέτοια. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν αυτό μπορεί να ισχύσει. Δηλαδή με τον συμπολίτη έχει τύχει κατά παράξενο λόγο καμιά φορά να είστε να είστε μαζί σε μια συζήτηση απέναντι σε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Εξίδες. Έχει τύχει αυτό? Δεν ξέρω. Η νίκη με κακή εμφάνιση είναι προτιμότερη. Η ήττα με κακή εμφάνιση είναι διδακτικότερη. Καλημέρες, Μίτσα. Τι λες, ρε Βέρικλη? Τι λες, ρε? Τι λες ρε φίλε. Ωρε φίλε, απάντηση έπως. Ο Περικλής τι λέει? Η νίκη με κακή εμφάνιση είναι προτιμότερη, αλλά η ήττα με κακή εμφάνιση είναι διδακτικότερη. Έπως απάντηση, όλα τα επαναλαμβάνει. Θεούλης είσαι. Καλημέρα. Όχι. Καλημέρα.
1: Έλα Μητσάκο, καλημέρα γόρι μου.
0: Άκουσες τι απάντησε ο άλλος?
1: Έπως, απάντησε
0: έπως. Φίλε.
1: Προτιμώ να πάρω το πρώτο.
0: Η νίκη με κακή εμφάνιση είναι προτιμότερη. Ναι.
1: Ακριβώς. Πρόσεξε, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ, εκείνο που με πείραξε, καταρχήν αυτό συμβαίνει και θα συμβεί. Αλλά τι με ενόχλησε. Αν χάναμε από την καρδίτσα, γιατί ναι, είχε 17 τρίποντα, θα σου πω το
0: αλήθεια, δεν κατάλαβα τι λες. Ναι.
1: Πριν από κάποια χρόνια είχε παιχθεί ένα Καβάλα Παναθηναϊκός, όταν η Καβάλα έπαιζε στην Α1.
0: Ναι.
1: Έτυχε να το δω. Κέρδισε η Καβάλα. Στο τέλος κέρδισε βέβαια, αλλά κέρδισε σε όλο το... Φίλε, δεν θυμάμαι. Νόμιζε ήταν, είχε μπει μέσα ο Στεφ Κάρι, ο Κλέι Τόμπσον και ο Μάρι.
0: Κάτι που δεν συμβαίνει στην καρδίτσα. Δεν συνέβαινε. Δεν συνέβαινε αυτό.
1: Όποιος λοιπόν πάρει τη στατιστική, τα στατιστικά και δει, η καρδίτσα κέρδισε όντας μια μέτρια ομάδα εκείνη την ημέρα.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν, γιατί πρόσεξε, πολλοί συγκρίνανε με το παιχνίδι και λένε μα και η δίπλα λέει, παράδειγμα, πήγε, εκείνο το μάτς πήγε στον πόντο.
0: Ναι.
1: Εσύ ήσουν 8 ή 7 πόντους πίσω, αυτό είναι που ενόχλησε τον Αριανό. Δηλαδή, αν εμείς είχαμε 20% στα τρίποντα και αυτοί είχαν 45 και το μάτς το χάναμε στο σουτ, θα σου πω που πάλι δεν δικαιολογείται για τη διαφορά, αλλά θα σου πω συμβαίνουν αυτά στο μπάσκετ και έχουν συμβεί σε πολλά. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι επειδή η ομάδα μας είναι τελείως διαφορετικής δομής. Θυμάσαι που τα λέγαμε και έκανα λάθος και είχες δίκιο εσύ όταν σου είχα πει για τον Ερυθρό Αστέρα και μου λες, Δημήτρη, περίμενε μου λες, γιατί άλλο τα φιλικά, όποιον και να παίζεις, με τους Boston Celtics να παίζεις φιλικό, είναι διαφορετικό όταν θα παίζεις να παίξεις με την καρδίτσα επίσημου. Είχες δίκιο σε αυτό το πράγμα. Και εγώ το είδα αυτό το πράγμα, αλλά πρόσεξε τι γίνεται. Εκείνο που ρίχνω στο Σπανούλι κάπως σαν ότι φταίει είναι στην πνευματική, είναι θέμα καθαρά πνευματικής
0: διαχείρισης. Μα το είπε και ο ίδιος, τρεις σαν αυτοί. Εγώ λέει δεν μπορούσα να τους πείσω. Το είπε
1: ναι,
0: και ο ίδιος.
1: Γιατί μπήκαν στο Λεμάν, γιατί έχουν περάσει μέσα τους, μέσα στο DNA της ομάδας, έχει περάσει ότι ο μεγάλος στόχος είναι να πάρουμε το EuroCup και μπήκε άλλη ομάδα να παίξει με την καρδίτσα. Αυτό είναι που ενόχλησε φίλε. Δηλαδή σαν να ξέραν οι παίκτες ότι το Λεμάν ό,τι και να γίνει πρέπει να κερδίσω. Δεν μπορεί δηλαδή, γιατί και εκεί η ομάδα ήταν τραγική στα σουτ. Αν θυμάσαι είχε πολύ, ήταν ένα παιχνίδι άστοχο. Το κερδίσαμε όμως και το κερδίσαμε και εύκολα. Άρα αυτή η ομάδα είναι σφυριλατημένη να κερδίσει με ένα άλλο είδος μπάσκετ. Δεν έχει σχέση.
0: Περιμέναμε δηλαδή με την καρδίτσα να δούμε αυτό που είδαμε στη Γαλλία. Έπεσε. Λοιπόν, ναι, η αλήθεια είναι αυτό που πήγε να φέρει και να αναλύσει ο Δημήτρης είναι αυτό ότι ο Άρης έστειλε ένα μήνυμα στο Λεμάν και γενικά έτσι όπως είναι φτιαγμένος και έτσι όπως είναι δημένος, δώσοντας πολύ, πολύ σημασία δίνοντας και στην αμυντική του συμπεριφορά και στο ότι πρέπει να κρατάει τον αντίπαλο χαμηλά, σου έστειλε ένα μήνυμα ότι θα βρω τον τρόπο να κερδίζω και στις κακές μου μέρες. Ακόμα και αν κάνω λάθη, ακόμα και αν δεν μπορώ να στοχίσω σε μεγάλα σούτ, ακόμα και αν σπάσω το σίδε, το στεφάνια, τον τρόπο να κερδίσω θα τον βρω. Θα κερδίσω, αν δεν μπορώ να βάλω 90-95 πόντους όπως επιβάλλει το ρόστερ μου, ακόμα και αν χρειαστεί να κερδίσω με 70-69 θα το κάνω. Αυτό είναι που μας ξένησε, ότι δεν κατάφερε ο Άρης να φτάσει στο ροζ φύλλο αγώνα ακόμα και με την αισχρή αυτή εμφάνιση. Ήταν υποχρεωμένη η ομάδα να βρει τον τρόπο να κερδίσει. Ήταν υποχρεωμένη. Και το πολύ απογοητευτικό ήταν ότι όχι δεν ότι ήταν σε κακή μέρα επιθετικά, ήταν σε κακή μέρα όχι μόνο στην εκτέλεση. Ήταν σε κακή μέρα γενικότερα πολύ, πολύ πιο εμφατικά. Υπήρχαν πάρα πολλές, 22 λάθη. Δηλαδή, μιλάμε ότι δεν φτάναμε στο να σουτάρουμε. 22 λάθη είναι τρομακτικά μεγάλο νούμερο. Και μάλιστα και στα λεπτά που κρινόταν το μάτς. Είναι πραγματικά, ήταν μεταφυσικά αυτά που βλέπαμε. Είναι σαν να μας έκανε κάποιος φάρσα. Είναι σαν κάποιος δοκίμαζε τις αντοχές μας. Σαν να μας τέσταρε κάποιος. Έκανε ό,τι πιο χοντρό έτσι, άσχημο στα μάτια μας μπροστά, για να δει πώς θα αντιδράσουμε, να δει τις αντοχές μας, να δει, δεν ξέρω τι θέλει να δει κάποιος, δεν ξέρω πραγματικά. Ελπίζω να το είδατε και να μην το ξαναδοκιμάσετε. Εντάξει, παιδιά, φτάνει τόσο καλή η φάρσα. Και όπως λέει ένας φίλος, ο Γιώργος, φίλε, φάρσα θα αποδειχτεί, μακάρι να αποδειχτεί φάρσα, γιατί προς το παρόν είναι φάπα. Και θέλουμε να την θυμόμαστε μετά από μήνες και να τη θυμόμαστε με τελείως διαφορετική ψυχολογία και να την μνημονεύουμε αυτή την ήττα και να λέμε, είδες τελικά, ρε φίλε, είδες τη μάση εκείνη τη βραδιά. Ενώ η ομάδα έχει φτάσει πλέον τον Απρίλιο και έχει φτάσει, ας πούμε, π.χ. λέω τώρα, στον τελικό του EuroCup, π.χ. το λέω έτσι, στο φινάλε της. Και να λέμε, αυτή η ομάδα, ρε φίλε, εκείνη τη βραδιά, πώς έγινε εκείνο το παιχνίδι, και να αρχίζει να γίνεται αντικείμενο πλέον επιστημονικής έρευνας. Πώς έγινε εκείνο το παιχνίδι, αλλά τι, αλλά με δεδομένο ότι έχουμε κάνει και 6, 7, 8 μήνες πλέον, έχουμε δει αυτό που θέλουμε να δούμε. Μακάρι, μακάρι να έχουμε σε μια τέτοια μέρα, σε μια τέτοια στιγμή, που να αναφέρουμε μετά από 6-7 μήνες αυτή τη μεταφυσική βραδιά στην Καρδίτσα και να την αναφέρουμε με τελείως διαφορετική ψυχολογική κατάσταση πλέον. Όχι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, εσύ?
0: Υγεία προς το παρόν, και 10 η ώρα θα πάρω τον δρόμο μου. 10 η ώρα θα πάρω πάλι τον δρόμο μου για το Παναγιώτη. Φυσιοθεραπείες, Μπουντοβίνος. Θα κάνω. Εγώ τι έκανα, μια εβδομάδα έκανα. Θα κάνω πολύ. Γιατί έχω αυτό τη μαγνητική που έδειξε με μηνίσκο. Και εντάξει, τώρα εγώ δεν είμαι και κανένας αθλητής, ξέρεις. Δεν έχω και καμιά απέτηση τώρα να.
2: Τέτοιο
0: το κάνεις
2: με φυσιοθεραπεία.
0: Ναι, απλά να περπατάμε με αξιοπρέπεια. Τώρα δεν έχω εγώ το γόνατο να το ζωρίσω σε ζητούμενα άλλα που θέλουν οι αθλητές. Αυτό. Να δούμε πώς θα πάει. Πάντως, μια εβδομάδα που έκανα, όσο και να σε φαίνεται παράξενο, είδα μια, έτσι, μια διαφορά, την είδα. Μια εβδομάδα.
2: Φυσιοθεραπείες, ό,τι και να έχεις, φίλε, βοηθάνε.
0: Εντάξει, είμαι και στα χέρια του καλύτερου, να ξέρεις. Ο Παναγιώτης είναι, δεν υπάρχει.
2: Έχει καλό όνομα. Ναι.
0: Κοίταξε να σε πω κάτι, ρε φίλε. Άνθρωπος τώρα που είναι. Άσε τον Άρη, που είναι στον Άρη. Είναι στην εθνική ο τύπος. Δηλαδή. Τώρα από το να κουμπάς το σώμα του Αντετοκούμπο, δεν είσαι κανένας τυχαίος. Έτσι. Όταν σε επιτρέπουν να κουμπάς το σώμα του Αντετοκούμπο, που είναι μερικά εκατομμύρια δολάρια, μάλλον κάτι κάνεις καλά.
2: Έλα.
0: Για πες, γιατί πήρες.
2: Μισό. Λοιπόν. Μ' ακούς?
0: Ναι, βέβαια.
2: Πρώτα, αυτό με το στρατό που είπες, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, αλλά στις σημερινές εποχές λίγο δύσκολο.
0: Ναι, μιλάμε για το 94 τώρα.
2: Ναι, στις δικές μας γινότανε. Στις δικές μας εποχές.
0: Ναι, τώρα όχι.
2: Τώρα δύσκολα, τώρα, ναι, δύσκολο. Γιατί και τότε υπήρχε η αλητία κατάλαβης.
0: Άλλη αλητία.
2: Όχι δολοφονία.
0: Άλλη αλητία. Είναι ο υγιής χουλιγκανισμός, μου έχει πει ένας.
2: Ναι, φίλε.
0: Μου το έχει πει, ρε φίλε, ένας και έχω κλάψει. Φίλε, μιλάμε για υγιή χουλιγκανισμό.
2: Σωστό.
0: Τρομερό έπος.
2: Εντάξει. Και ένα δεύτερο που θέλω να σου πω για την ομάδα, για τον μπάσκετ, βασικά, έτσι. Ναι. Την ομάδα, για τον μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Την ομάδα. Λέμε, ρε φίλε, τώρα για το η ομάδα που δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη και το ένα και το άλλο. Εγώ αυτό που παρατήρησα, χωρίς να είμαι κανένας ειδικός, είναι ότι η ομάδα χάνει, και όπως και τα άλλα τα φιλικά, γιατί δεν σου βγαίνει το διάρρη ακόμα.
0: 100%. Άλλη ομάδα. Εγώ το έχω πει.
2: Τον Ερυθρό Αστέρα, ρε φίλε, είχε βάλει 18-20 πόντους ο Μόργαν.
0: Ναι, δεν θυμάμαι.
2: Που είχαμε νικήσει.
0: Είχε βάλει.
2: Πάντα είναι αυτό ψηλό. Είχε βάλει 18 με 20 πόντους. Λοιπόν, οπότε από τη στιγμή που δεν έχεις αυτούς τους πόντους από το βασικό σου διάρρη, είναι φυσιολογικό να δυσκολεύεται η ομάδα. Δεν σου βγαίνει ακόμα ο Μόργαν. Ελπίζω να βγει και τότε θα έχουμε μια διαφορετική εικόνα. Όχι ομάδα, η ομάδα ίδια θα είναι.
0: Ειλικρινά πιστεύω ότι όχι, θα είναι άλλη ομάδα. Ο Άρης με τον Μόργαν να έρθει, γιατί δεν έχει έρθει το παιδί ακόμα. Αν έρθει ο Μόργαν, στην ομάδα και καταλάβουν φίλοι και εχθροί ότι ο Μόργαν είναι πλέον στον Άρη, πιστεύω θα είναι άλλη ομάδα ο Άρης. Όλοι εστιάζουν, άλλοι εστιάζουν στο πεντάρι, άλλοι εστιάζουν στον Άσο. Εγώ...
2: Το διάρρη είναι, οι πόντι σου λείπουν.
0: Εγώ θεωρώ ότι η προσδοκία ηγετικής συμπεριφοράς του Μόργαν που δεν έχει γίνει ακόμα...
2: Μπράβο, το ίδιο σκεπτικό.
0: Αυτό θεωρώ κι εγώ.
2: Αυτό, το ίδιο σκεπτικό είναι.
0: Δηλαδή, μακάρι να πάει το παιδί.
2: Που ξέρεις θα μπει μέσα, θα σου βάλει αυτούς τους πόντους...
0: Να το πούμε ρε παιδί μου με την αριανή διάλεκτο, ο Γκάλης.
2: Ναι.
0: Λείπει ο Γκάλης από την ομάδα. Φυσικά κυριολεκτικά ο Γκάλης δεν θα μπορεί να εμφανιστεί ποτέ, γιατί είναι ο θεάνθρωπος. Αλλά εν πάση περιπτώσει η μικρογραφία του Γκάλη. Αυτήν θέλουμε.
2: Ναι, ο μικρός Γκάλης.
0: Ο μικρός Γκάλης. Αυτό, ναι, τον άνθρωπο που θα πάρει την μπάλα στα χέρια του και θα τη βάλει στο καλάθι με χίλιους τρόπους. Να είσαι καλά, καλημέρα. Ο άνθρωπος που θα πάρει την μπάλα στα χέρια του και θα τη βάλει στο καλάθι με χίλιους τρόπους. Πρέπει να το κάνει αυτό. Αν δεν το κάνει ή αν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους ότι δεν μπορεί να το κάνει ή δεν μπορεί να το περιμένουμε, πρέπει να αλλάξει. Εγώ πιστεύω ότι θα το κάνει. Έτσι, για να μην νομίζετε ότι λέω να αλλάξει. Εγώ πιστεύω θα το κάνει. Αλλά αν διαψευστούμε όλοι, πρέπει να το... Οι αποφάσεις να είναι συγκεκριμένες. Ποιος να είναι άραγε τέτοια ώρα. Μπρόντο.
3: Άρης Καρδίτσα, Πατερίτσα. Γιάννης Λαγκαδά.
0: Πω.
3: Αδελφέ μου, για μια καλημέρα πήρα.
0: Πω.
3: Εννοείται ότι ήμασταν εκεί πέρα. Καλά. Δεν βγάλαμε γραμμή.
0: Τι
3: με Θανασάρα εκεί, άστο, ε. Κύριο Θανάση, άστο, ε.
0: Άστο. Μαζί ταξιδέψατε ή απλά σας το είπα.
3: Όλοι μαζί τώρα δεν χρειάζεται να λέμε.
0: Ναι, με χαρά.
3: Τι θα πω. Ποιος Μόργαν, Κάπτερ Μόργαν το ξέρεις το πω τώρα, φίλε, γι' αυτό σε
0: πήρα. Το θυμάμαι, ναι.
3: Όχι, φίλε.
0: Μεγαλώσαμε.
3: Κάπτερ Μόργαν.
0: Καλά, εσύ είσαι και πιο, πιο μικρός τώρα. Το Κάπτερ Μόργαν...
3: Είμαι μικρός, 38 χρονών είμαι, ρε,
0: εσύ, Γιάννη,
3: μικρός. Κάπτερ Μόργαν, ρε, Κάπτερ Μόργαν θέλουμε και εμείς έχουμε... Τι να σε πω τώρα, προς το παρόν, ε.
0: Θέλουμε τον Κάπτερ τον Μόργαν, όχι τον Μόργαν. Θέλουμε τον Κάπτερ.
3: Εντάξει, ρε, φίλε, τέλος πάντων, αύριο η πόλη βάζει τα καλά της.
0: Τα καλά της θα βάλει, αύριο. Άκου, με τόση λεβέρα Σωτήρης. Και πραγματικά μου το έστειλε και ενώ το είχα μπροστά μου δεν το πήρα χαμπάρι. Αλλά μετά μου το έστειλε και το ξαναείδα. Δεν διαβάζω εγώ τα πρωτοσέλιδα. Κάποια στιγμή. Διαβάζω. Τέλος πάντων, είναι και το πρωτοσέλιδο των παιδιών. Το οποίο δεν το πήρα καν χαμπάρι εγώ. Φαντάσου ότι το διαβάζω για αυτούς τους λόγους. Μπας και βρω κανένα μαργαριτάρι. Αλλά δεν το πήρα χαμπάρι γιατί τα ψηλά γράμματα.
3: Λένε τα αλάνια.
0: Λέει τα παιδιά εδώ. Έχει το μισό ρε παιδί μου πρωτοσέλιδο. Καλή αρχή με πίστη για τον γυραιό. Για τον μπάσκετ παίζουν λέει. Και έχει την ετικέτα του παιχνιδιού. Γράφει ρε παιδί μου. Μη ζητά αυτή η ομάδα Σκοπίων Ηρακλής. Και έχει τη διοργάνωση. Το σήμα ρε παιδί μου μια μπλε μπάλα και τι είναι. Και λέει FIBA Europe Cup. Σωστά.
3: Ναι.
0: Δεξιά γράφει για το αντίστοιχο, λίγο μεγαλύτερο για να μην είμαστε και σαοκιόμια. Σοβαρά για 2x2 τρικέρι, θέλω να παίζουμε πιο έξυπνα κλπ. Και έχει και την ετικέτα του παιχνιδιού του αντίστοιχου. Και το κανάλι που δίνει το match. Γράφει Μπόσνα ΠΑΟΚ, Μπόσνα Σαράγεφο, 8.30 ώρα, Nova Sports Prime, FIBA Europe Cup.
3: Ταραμ, ό,τι να είναι.
0: Φίλε, οι άνθρωποι ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι έχουν αλλάξει θεσμό. Ακόμα στο FIBA Europe Cup παίζουν. Αυτό που πήραν δύο, που δεν πήραν δύο προηγούμενα.
3: Θα θυμάσαι. Μια εικόνα, για μια εικόνα σε θύρα, σκέψου να είμαστε στην Καρδίτσα τώρα και να βλέπουμε το Μύκονο με την ομάδα την άλλη.
0: Αχ, φίλε, άσε
3: μην μου το λες. Το βλέπαμε εκεί στο Κηλικείο με όλα τα παρελκόμενα, αντιλαμβάνεσαι.
0: Και βγάλατε γλώσσα.
3: Λέει, και στο τέλος.
0: Άκου, εγώ αυτό που έζησες εσύ στην Καρδίτσα, το έζησα εγώ στο μαγαζί, μόνος μου. Είμαι εγώ στο μαγαζί και βλέπω 3 η ώρα Μύκονος ΠΑΟΚ.
3: Κουνάς φρεντάκι.
0: Κάνω χαβαλέ με ένα παοξάκι δίπλα μου, που το βλέπει ο Κακομοίρης μόνος του και έχει φυσάει, ξεφυσάει. Κάνω χαβαλεδάκι, είμαι μέσα στην καλή χαρά. Έχω ετοιμάσει και τα τραγουδάκια για την εκπομπή. Έχω διαλέξει και το τραγουδάκι για τη Δευτέρα το πρωί με αυτό που βλέπω, το Μύκονος ΠΑΟΚ. Και είμαι έτοιμος. Και μετά απλά λέω, ας περάσω και 2 ευχάριστες ώρες.
3: Ναι.
0: Και τελικά ούτε τραγουδάκι έβαλα για το Μύκονος ΠΑΟΚ και έβαλα για το Καρδιτσάρης.
3: Τέλος πάντων. πάντων. Εγώ πήρα να πω ότι είχε, φίλε, είχε τόσο κόσμο. Κλαίγαμε ρε από χαρά να πω. Γιατί είχε οικογένεια, δεν είχε μόνο παιδιά, κατάλαβε.
0: Μα το είπα ρε Γιάννη προχτές, ότι όταν ήταν 12-22 και έβλεπα εγώ το παιχνίδι από την τηλεόραση που το έβλεπα, η χαρά μου, η αγαλίασή μου, η ανακούφισή μου, ο ενθουσιασμός μου, η συγκίνησή μου δεν ήταν για το 12-22, αν είναι δυνατόν. Ήτανε που έβλεπα στο φόντο πίσω, στη μεγάλη κόστινη, τα πανό, τα κυτρινόμαυρα, τα παιδάκια,
3: το έργο.
0: Τις μεγάλους ανθρώπους, μικρά παιδάκια, να χαίρονται, να πανηγυρίζουν, να βγάζουν τα ψυχά τους, να δίνουν ένα πάρτι. Γιάννη, εγώ δεν έβλεπα παρκέ, έβλεπα μόνο την κερκίδα.
3: Εγώ ένα θα πω για να γελάσουμε. Ήταν μια ήττα, τι ακάω, πεθάμε τώρα. Μια δόση γυρνάει ο Δημητρίβιτς στον Σπανούλη και το λέει με κάνουν φάουλ. Εγώ αισθάνομαι ότι βλέπω τώρα να παίχνει το φιδικό σε αντίδραση, κατάλαβες.
0: Ναι.
3: Παίζει Ερμής Λαγκαδάκη.
0: Έτσι έλεγα και εγώ στα κυλιδόγια στον Δράμπη. Με κάνουν φάουλ και έλεγε ο Δράμπης πάλι σπίτι σου.
3: Και γυρνάω εγώ στον προπονητή και με λέει με κάνουν φάουλ. Και έπρεπε να με ρίχνει σφαλιά, ας πούμε.
0: Έτσι.
3: Και λέω μαλάκα τι ζούμε. Ήταν ένα κακό μεσημέρι, ας πούμε, κύριε Χάτζη. Ξεκινάει και το ποδόσφαιρο, ας πούμε.
0: Άντε να δούμε. Όπως και με είπε και ένας άλλος φίλος που χτες το βράδυ μου είπε και επίσης μια άλλη ατάκα έπος. Με βλέπει λίγο εκεί στο μαγαζί, καθόμαστε, βλέπουμε λίγο, βλέπουμε και τις εθνικές εκεί, παίζαν διάφορες εθνικές. Ουφ, λέει, τι γίνεται, στεναχωρημένος έλεγε από χτες. Λέω, εντάξει, ακόμα λέω, το ξεπεράσουμε με αυτό με την καρδίτσα. Και τι με λέει ο Θεούλης. Εντάξει, λέει, τώρα θα αρχίσει και το ποδόσφαιρο, λέει. Οπότε, λέει, δηλαδή, στεναχώρησε το μπάσκετ και τώρα θα

0: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλημέρα. Άκου, λέει, τι με είπε ο άλλος. Τώρα λέει, εντάξει, ρέμισε, λέει. Τώρα θα αρχίσει το ποδόσφαιρο. Λέει, οπότε θα ξεχαστεί. Λέει, θα έχει, λέει. Δηλαδή, το μπάσκετ, λέει, στεναχώρησε. Τώρα θα έχει το ποδόσφαιρο που θα σε κάνει να χαρί. Τον κοιτάω. Λέω, εμένα βρήκε. Ναι. Οι άλλοι στο ποτσέρι το γράφουν Europe Cup. Παλικάρια, στο Euro Cup παίζεται. Καλά, βέβαια, η συντριπτική του πλειοψηφία οπαδών, όταν άκουγε Europe Cup και Euro Cup, δεν καταλάβανε και τη διαφορά. Έπρεπε να τους το γράψεις για να τους εξηγήσεις τη διαφορά. Να ξέρετε. Εγώ το έχω ζήσει αυτό. Γιατί τόσα χρόνια αυτοί, κάποιοι που δεν έχουν ιδέα το πού συμμετέχει ο καθένας, και απλά ακούγανε να το προσφωνούν, ας πούμε, οι διάφοροι speaker. Λέει, ποια είναι η διαφορά μας, αφού και εσείς στο Euro Cup παίζετε και εμείς στο Europe Cup παίζουμε. Ποια είναι η διαφορά μας. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι, δηλαδή, έπος, έτσι. Δεν αντιλαμβανόταν ούτε καν ότι δεν ήμασταν στην ίδια διοργάνωση. Anyway, πάντως αυτοί δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι παίζουν στο Euro Cup ακόμα. Νομίζουν ότι παίζουν στο Europe Cup. Στη FIBA. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μικρό το κακό. Άντε να πάρουμε καμιά γραμμούλα. Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Τέρε φίλε, τι γίνεται.
0: Καλά ρε, εσύ χαίρεσαι με τα 500 άτομα πόσο πήραν και καλά κάνανε.
1: 1500 να είσαι.
0: 1500 ήτανε.
1: Είναι, μάλλον δεν είδες καλά. Μάλλον η τηλεόραση σου είναι μικρή τηλεόραση σου.
0: Όχι, έχω 55 άρα και λέει.
1: Αποκλείεται να έχεις 55 άρα. Αν έχεις 55 άρα θα την έβλεπες καλύτερα. Καμιά 12 άρα θα έχεις.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Όχι.
1: Δεν έχει 12. Θα την είχες εσύ. Για πες.
0: Τι να πω.
1: Συμπονά έχεις 21 in zone, original. Ναι. Για πες.
0: Τι να πούμε κι εμείς έτσι.
1: Τι είσαι, εσύ τι είστε. Α, εσύ εξής.
0: Πάμε στο βόλιο 21.000.
1: Πόσοι πάτε? Καλή πλάκα εκείς. Α, στο βόλιο 21.000. Όνομαστε στο βόλιο είπες. Στο βόλιο πόσοι πήγατε? 21.000. 21, όχι 20, 21.
0: Όσο χώρο στο γήπεδο,
1: μάλιστα. Είναι σαν το sold out που έκανε ο συμπολίτη στην Πηλαία που ήταν τα μισά καρεκλάκια άδεια, κάτι τέτοιο.
0: Όχι έτσι, αυτό το πρόκειται στο Καραϊσκάκι, να ξέρει.
1: Ναι, α, γίνεται και εκεί.
0: Ναι, γίνεται και εκεί.
1: Και τι.
0: Η ΑΕΚ έτσι είναι στο top 10 τη Ευρώπη με από τα πιο γεμάτα γήπεδα στην Ευρώπη.
1: Τι λες, φίλε. Σοβαρά. Μπράβο.
0: Λοιπόν, να πούμε κάτι τέτοια.
1: Θα το χάσει το πρωτάθλημα, να ξέρει.
0: Χαίρομαι να ξέρεις, χαίρομαι με σένα, αλλά εγώ τι να πω τώρα για τον κόσμο αυτό που λες.
1: Τι να πεις.
0: Πάω σέρες, 5.000.
1: Όταν θα πας 2.000 κόσμος στην Καρδίτσα, π.χ.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε κουβέντα.
0: Εντάξει.
1: Όταν θα πας, παιδί μου, όταν θα πας, τι να σου πω τώρα, όταν θα μείνεις 50 χρόνια, καμιά φορά στη ζωή σου, άμα μείνεις ναι. Καμιά, όχι 50, 30 μήνε, 30 χρόνια άτιτλος, γιατί ναι. Άντε, μην το πούμε 50, να βάλουμε το τελευταίο μας μπασκετικό τίτλο. Για να μην το πούμε σαν σύλλογος, να μην το πούμε ναι. Τα 50. Το τελευταίο μας μπασκετικό τίτλο πότε ήταν, το 2003, με το Europa, με το Rice που πήραμε. Το 2003. Ναι. Εμείς δηλαδή τώρα είμαστε ούτως ή άλλως 23 χρόνια άτιτλοι. Σαν οπαδοί, όχι σαν οπαδοσυντική ομάδα. Ναι. Όταν μείνεις 23 χρόνια άτιτλος, σαν οπαδός, και γεμίσεις όχι τη Φιλαδέλφια, κανένα γυμναστήριο κλειστό, κανένα 2000. Τότε έλα να συγκριθούμε και λίγο πάλι ξανά.
0: Καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά ο Άρης όμως είναι μια ομάδα μπασκετική, έχει μπασκετικό λάθος.
1: Όχι, και ποδοσφαιρική λέω. Εγώ με το Βόλο, επειδή είπες και Βόλο, εγώ με το Βόλο στο Χαριλάο είχα 20.000, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ναι. Είχα πέρσι, όχι πριν 30 χρόνια, πέρσι. Είχα 20.000 ναι, το Βόλο. Ναι, ναι, δεν το ξέρω αν το θυμάσαι, μπορεί να μην το είδες. Στο λέω.
0: Για τον μπάσκετ, ρε παιδί μου.
1: Για όχι, αυτό. Για οτιδήποτε λέω εγώ και για ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Σαν λαός. Όταν μείνεις 23 χρόνια άτιτλος σε κανένα άθλημα να μην έχεις πάρει τίποτα. Πουθενά και οι αντίπαλοι σου, αυτούς που δεν χωνεύεις, να παίρνουν πράγματα και να ζεις αυτή τη συναισθηματική κατάσταση οπαδική και εσύ απέναντι σε αυτή την κατάσταση που έχεις σχηματιστεί να πηγαίνεις με την πρώτη ευκαιρία, με τη μισή ευκαιρία να έχεις 20.000 στο Χαριλάου, να έχεις 5.000 στο Παλαιό, 6.000, να κάνεις εκδρομές 2.000, να πηγαίνεις στο εξωτερικό καμιά χιλιάδα, να πηγαίνεις στις Αθήνες. Άντε να κάνεις αυτά, ξανασυζητάμε.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, είτε στο μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο και 20 χρόνια πλάς δεν έχει δικό της γήπεδο, έτσι.
1: Δεν
0: και
1: έχει.
0: Κάνα κανονική.
1: Δεν έχει γήπεδο δικό της.
0: Δεν έχει γήπεδο 20 χρόνια.
1: Εντάξει, και τι να το κάνετε.
0: Εντάξει, έτσι να το κάνουμε. Και λέω, όσο να είναι, παίζει ρόλο.
1: Τώρα το εντάξει. Δώσατε στον Ολυμπιακό το γήπεδο σας. Τι το κάνετε.
0: Το δώσατε στον αναγκαστικά θέλοντας και εμείς.
1: Ναι.
0: Δεν γινόταν αλλιώς.
1: Δεν
0: γινόταν αλλιώς, φίλε. Γιατί οι συμπράξεις μέσα είναι ανήκουν στο ΣΕΦ. Αυτό είναι το θέμα.
1: Και τώρα τα βρήκατε εσείς, τα βρήκατε με τον Αγγελόπουλο.
0: Κοίταξε, εγώ δανεικό από τον Ολυμπιακό δεν έχω πάρει στον μπάσκετ, να ξέρει.

0: Στο μπάσκετ δεν έχεις πάρει?
1: Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πάρει δανεικό.
0: Για να το ψάξω λίγο τώρα.
1: Εντάξει.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Για ψάξε λίγο.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Και τα περασμένα χρόνια η ΑΕΚ, η μπασκετική ΑΕΚ, έτσι, ναι. Δηλαδή το μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Τι βοήθεια έχει κάνει στον Άρη για 100.000 ευρώ για την
0: Εσύ είσαι εμάς, κάνετε βοήθεια 100.000 ευρώ.
1: Για διάβασε λίγο.
0: Δεν έχω δει κάτι τέτοιο.
1: Λογικό είναι να μην το ξέρεις.
0: Ναι. Εσύ ξέρεις κάτι τέτοιο?
1: Διάβασε παράδειγμα, εννοείται το ξέρω. Διάβασε την τελευταία που είναι πάρα πολύ σοβαρός ο Μάκης Αγγελόπουλος.
0: Ο Μάκης.
1: Διάβασε τη συνέντευξη.
0: Ναι, τι είπε ο Μάκης Αγγελόπουλος? Δεν το ξέρω.
1: Έχει βοηθήσει και τον Άρη και τον Πάο.
0: Α, και τον Άρη και τον Πάο του έχει βοηθήσει.
1: Εννοείται, ναι, ναι.
0: Τι τους έχει δώσει δανεικά, ας πούμε?
1: Συγκεκριμένα ποσά, βέβαια, συγκεκριμένα ποσά.
0: Και τα επιστρέψανε και οι δύο πίσω?
1: Όχι, βέβαια.
0: Κανένας, Τόγκα, πιστόλι?
1: Κανένας, τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Διάβασε λίγο τη.
0: Α, πώς λέγατε. Τι αγάπη.
1: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ. Τέλος πάντων, η Dream Team έχασε από την Καρδέσα. Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Τώρα θα έρθει στο Παλέσι. Τι θα γίνει?
1: Θα έρθω και με απουσίες.
0: Απουσίες? Ποιοι θα λείπουνε? Ο Γκέκος?
1: Θα λείπουν κάτι ξένοι, κάτι εκεί πέρα, θα λείπουν.
0: Θα λείπουν. Και τι περιμένεις από αυτό το μάτς εσύ?
1: Στα χαρτιά ο Άρης είναι καλύτερος.
0: Ναι, okay.
1: Όπως στα χαρτιά ήταν καλύτερος και...
0: Με την Καρδίτσα. Ναι. Εντάξει. Άρα, άμα επανεληθευτεί η ποιότητα των ομάδων, ας πούμε, στο πάρκε, λογικά θα.
1: Νομίζω θα χάσουμε 10-15 πόντους, ναι, εκεί.
0: Κάπου εκεί, 10-15 πόντους.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Ναι, το βλέπεις λίγο έτσι καθαρά το μάτς.
1: Αντικειμενικά θέλω, δεν το βλέπω παδικά.
0: Ναι, καλά.
1: Από λες τώρα για τον κόσμο και για τα αυτά.
0: Ναι.
1: Ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα, ρε φίλε, εννοείται ότι πρέπει να έχει κόσμο.
0: Εντάξει. Δεν ανακαλύπτουμε και την Αμερική, πες.
1: Ναι, ότι όταν θα λέγει σε μεγάλη ομάδα, δεν είναι μόνο η μεγάλη ομάδα για τους τίτλους.
0: Ακριβώς.
1: Τι ΑΕΚ δεν έχει τώρα πολλούς τίτλους στο ποδόσφαιρο.
0: Έχετε πάρει.
1: Εντάξει, τι έχουμε πάρει. Εντάξει το. 14 πρωταθλήματα έχουμε πάρει. Δεν είναι δηλαδή Παναθηναϊκός ή Κύπρος. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι εντάξει, δεν είναι και καμία τεράστια ομάδα, ας πούμε. Αλλά τόσα χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί η ομάδα χωρίς γήπεδο, όπως και στο μπάσκετ. Και είναι σε μια δύσκολη περιοχή το μπάσκετ. Που είναι εκεί πέρα η Ρωμά, ξέρω και τα λοιπά. Πηγαίναμε την άλλη φορά και μας βγάζανε από κάτω τα τέτοια, πώς τα λένε. Μας είχαν σηκώσει τα αυτοκίνητα και μας πήραν από κάποιες καταλήψεις. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και αν δεν έχεις μέσον, είναι δύσκολο να πας εκεί πέρα, καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα. Άντε να πάρουμε κανένα διανάκι τώρα.
1: Άντε,
0: πάει. Μια χαρά. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να δώσει ιδανικούς ο Γαύρος σε σένα, φίλε. Γήπεδο του δίνεις, ενώ υποθετικά είναι εχθρός σου. Μήπως κάτι άλλο είναι ο Γαύρος και όχι εχθρός σου, λέει ο Βαγγέλης. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς τα παιδιά. Για να πάρουμε κανένα άνθρωπο, μάλλον. Κάτσε λίγο, Κοσμά, να κλείσουμε τα συνθηματάκια εδώ πέρα. Κάτσε λίγο. Γιατί γίνεται ένας χαμός. Για να μιλήσεις, όχι τίποτα άλλο. Για σένα το κάνω, δηλαδή. Καλημέρα. Για πες.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Μας τρώνε τον χρόνο τα χανούμια, έλεος.
0: Τρία λεπτά, τέσσερα.
2: Λοιπόν, δεν δευτερόλεπτα θα. Απάνω σε αυτό που είπες για το Eurocup των συμπολιτών, είχα μια κουβέντα με κάποιον, ξέρεις τι μου είπε?
0: Τι σε είπε το Θεό?
2: Λέει φέτος λέει αναβαθμίστηκαν οι ομάδες, λέει, στο θεσμό, λέει, είναι πιο δύσκολο.
0: Α, είναι ο ίδιος θεσμός, απλά έγιναν άλλες ομάδες. Εντάξει, ρε, λέει.
2: Ναι,
0: είναι μια
2: ανάγνωση. Είναι λέει, πιο δύσκολο.
0: Είναι μια ανάγνωση αυτή. Εντάξει, δεν πήγε το μυαλό του, δεν σκέφτηκε ότι μπορεί να αλλάξει διοργάνωση.
2: Δεν έχω καταλάβει, ναι, μα δεν ξέρουν, ρε φίλε. Πραγματικά είναι.
0: Καταρχάς παίζει, σαν... εδώ και μερικούς μήνες καταρχάς να παίζει να ενημερωθήκαν την διαφορετικότητα των ομοσπονδιών, δηλαδή τη FIBA και τη EuroLeague. Πιστεύω ότι δεν το είχαν πάρει.
2: Είναι σαν τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν καταλάβει ότι είναι ΠΑΣΟΚ. Να σου δώσω να καταλάβεις. Ένα τέτοιο πράγμα ζουν. Δηλαδή, ρε φίλε, πραγματικά σου λέω, το συζητάω μαζί του και τώρα ακούω αυτό που λες. Και λέω, δεν είναι δυνατόν. Μα προχθές μου το έλεγε ένας και λέω, κάτι δεν έχει καταλάβει αυτός καλά. Μου λέει, φέτος λέει, αναβαθμίστηκαν οι ομάδες. Μπήκαν λέει καινούργιες ομάδες. Είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι ήταν τις προηγούμενες δύο χρονιές. Λέει, κρίμα. Δεν το καταφέραμε, το πάρουμε τότε που ήταν εύκολο. Μιλάμε για σοου. Καλημέρα μου στο Γιώργο.
0: Καλημέρα, bye.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, η ιστορία επαναλαμβάνεται, λέει, κάποιοι ζούμε από τον Ιερονάρη και κάποιοι ζούνε από τον Άρη, λέει ο Μαργαρίτης. Τι θέλει να πει της? Κάτι θέλει να πει. Πες τον φίλο να πει τον Μάκη τον Κελόπουλο να δώσει τα δανεικά, του, που, τα δανεικά που παίρνει και να αφήσει τις ελεημοσύνες, λέει ο Χρήστος. Ο Δημήτρης. Άρα ο ΑΣ έχει σοβαρό πρόβλημα από τη στιγμή που θέλει να φύγει ο Τσουνίδη. Στο βόλεϊ φούντο, τώρα φτάσαμε να ζητάμε βοήθεια από ΠΑΕ και ΚΑΕ. Τώρα που πνιγόμαστε και μάλιστα η νέα διοίκηση σκέφτονται για αποχώρηση στον ΑΣ. Συγγνώμη, δεν ξέραν που έρχονται. Το θέμα είναι ότι ο Ιμαθιώδης καταδίκασε και το βόλεϊ, αφού χθες ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπαν ότι η ΠΑΕ δεν δίνει αυτά που πρέπει και τα έσοδα είναι μόνο από κάρτα φιλάθλου, λέει ο Δημήτρης. Και στον ΑΣ χθες ακουστήκανε πράγματα τα οποία. Προφανώς και μας ταρακούνησαν και περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξη και τη, πλέον τη νομική οδό των πραγμάτων για να δούμε τι ακριβώς ισχύει, τι ακριβώς συμβαίνει. Σίγουρα ήταν μια πρώτη, έγιναν, υποθήκαν κάποια πράγματα τα οποία μόνο ευχάριστα δεν ηχούν στα αυτιά του οργιανού κόσμου, ο οποίος με το στόμα ανοιχτό άκουσε ουσιαστικά καταγγελίες. Οι οποίες περιμένουμε να δούμε αν θα πάρουν, πώς το λένε, επαληθευτούν. Πάντως ότι ο κόσμος του Άρη προφανώς και για κάποια πράγματα έτσι, λίγο φαντάζομαι ταρακουνήθηκε και αρχίζει να σκέφτεται άσχημα προφανώς. Και ισχύει από χτες το βράδυ. Τον Λάρη πώς τον πήρε, πες τον, τον Λαρετζάκη. Τον Λαρετζάκη τον πήρε, να ξέρετε, τον πήρε δανεικό σου λέει, ελεύθερος είναι και τον πήραμε. Άλλο, ξέρετε τι, υπάρχουν οι δανεικοί, οι επίσημα δανεικοί και υπάρχουν και οι ανεπίσημα δανεικοί, οι οποίοι είναι μάλλον χειρότερο από τον δανεικό. Είναι αυτοί που μεσολαβεί κάποιος για να πάρεις εσύ κάποιον τον οποίο ελέγχει ο μεγάλος και εμφανίζεται στα χαρτιά ότι τον έχεις πάρει εσύ κανονικά γιατί είναι ελεύθερος. Αυτό είναι χειρότερο, ξέρετε, από τον επίσημα δανεικό. Π.χ. παραδείγματος χάρη τώρα ο Οσμάν στον ΠΑΟΚ κατέληξε με πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Δεν τον πήρε δανεικό από κάπου, τον χρυσοπλήρωσε. Οκ, δεν αντιλέγω. Αλλά τον πήρε με συγκεκριμένη διαδικασία η οποία έχει και συγκεκριμένες συμπεριφορές προσώπων και παίξαν συγκεκριμένο ρόλο για να φτάσει ο Οσμάν στον συμπολίτη, αλλά όχι ότι του το πληρώνει άλλος ούτε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν λέω αυτό το πράγμα, ούτε ότι είναι δανεικός έτσι με τη μορφή που λέμε δανεικός, καμία σχέση, παίχτης του ΠΑΟΚ είναι κανονικά και θα είναι πέστος και τον πληρώνει ο ΠΑΟΚ και όλα αυτά και καμία σχέση, δεν λέω αυτό το πράγμα, αλλά είναι μερικές φορές κάποιες συμπεριφορές σωματείων που σπρώχνουν σε φύλλα προσκύμενες ομάδες τους παίχτες τους, τη λένε την καλή κουβέντα τους ή τους οθούν προς τα εκεί ή εν πάση περιπτώσει παίζουν τον δικό τους ρόλο. Εκεί με τον Λαρετζάκη δεν ξέρω τι έχει ακριβώς συμβεί. Το Λαρετζάκη πώς τον πήραν δηλαδή, λέει ο Γιώργος, ίδιος ρωτάει. Νομίζω ότι για τον Λαρετζάκη, για το δρομολόγιο του προς την ΑΕΚ, νομίζω ότι παίξανε πολλά πράγματα ρόλο. Ρε εσύ, τον κόσμο που κατεβάσανε εμείς τελικά στο ΆΚΑ και που κάνανε ψαλίδι στο πλήθος, αν τον κατεβάζαν άλλοι θα λέγανε ότι έχουν 35.000 κόσμο. Να το δω, Ερμή, να το βάλω να παίξει αυτό το βιντεάκι που με έστειλε πριν αρκετή ώρα. Το βάλω να παίξει, λες. Τι είναι, τι βγαίνει. Κάτσε, Χατζη, γιατί κάπου μπερδεύει το πράγμα, λέει ο Βαγγέλης. Είχαμε δίκιο που χαρήκαμε όταν ανέλαβε η νέα διοίκηση του Ερεστέχνη ή όχι. Για ποιο λόγο χαρήκαμε τελικά. Είχαμε δίκιο που χαρήκαμε γιατί ανέλαβε καινούργια διοίκηση για τις προθέσεις της και τις ικανότητες της και τις προθέσεις της για το πώς θα διοικήσει με καθαρότητα και με ειλικρίνεια και για, το ότι, για τις οικονομικές της δυνατότητες. Είχαμε δίκιο για την αισιοδοξία μας ότι αναλαμβάνουν άνθρωποι οι οποίοι και απόλυτα ειλικρινή διάθεση έχουν να βοηθήσουν και τη δυνατότητα έχουν να το κάνουν. Εκεί όμως που δεν επαληθεύτηκε η όλη αυτή η αισιοδοξία στην πράξη και λέμε τώρα ότι έχουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε, ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνανε ένα λάθος από την αρχή και τώρα τους γυρνάει απέναντι. Κάνανε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Το διαχρονικό λάθος του Άρη είναι ο Άρης 100 χρόνια το ίδιο πράγμα σε όλα του τα επίπεδα. Ο Άρης της ισορροπίας, ο Άρης των δημόσιων σχέσεων και ο Άρης των φιλικών διαθέσεων απέναντι όλοι σε όλους. Όταν διοικείς, κοιτάξτε να δεις τώρα, το είπα και χθες στο Φώτη, λες και το ήξερα με το που μπήκε ο Φώτης. Εγώ με το Φώτη π.χ. αν ο Φώτης με στεναχωρέσει για κάτι, μπορεί να το πνίξω, δεν θα χαλάσω κανέναν. Θα το πνίξω γιατί θα πω ότι εντάξει, φίλος είναι, είπε και μια κουβέντα παραπάνω, έκανε μια γκέλα, θα το πνίξω. Θα πω ότι για την καλή διάθεση, θα το χτυπήσω στην πλάτη, θα πιούμε ένα καφέ, το ξεχάσουμε, να έχουμε αυτό το δημόσιο, ας πούμε μια συμπεριφορά που θυμίζει δημόσιες σχέσεις, ας πούμε, λέμε ότι η καλή διάθεση τέλος πάντων, η ισορροπία, πώς θα το πω, δεν ξέρω με τι λέξη θα το πω, δημόσιες σχέσεις να το πούμε, να το πούμε ισορροπία, να το πούμε καλή διάθεση, να το πούμε, τι να το πούμε, φιλική ματιά, τι να το πούμε. Όταν όμως διοικεί, αυτό όμως είναι μεταξύ εμένα και το Φώτη π.χ. που δεν επηρεάζουμε την εξέλιξη του Άρη. Αν όμως διοικείς και ενεργείς έτσι, χρόνια γίνεται αυτό στον Άρη, να ξέρετε, χρόνια, και ενεργείς έτσι, πάει μετά εις βάρος σου. Γιατί ουσιαστικά δεν μπορείς μεταγενέστερα, έχεις ήδη κολυμπήσει και έχεις ήδη απομακρυνθεί από την στεριά που ξεκίνησες και πλέον έχουν θολώσει τα νερά. Έχουν πλέον, έχεις διανύσει και εσύ έναν δρόμο και ο λόγος αρχίζει και γίνεται λίγο πιο ανίσχυρος. Όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία να διοικήσεις κάτι, εγώ ας πούμε δεν μπορώ να διοικήσω. Πραγματικά, σε τέτοιο υψηλό επίπεδο, εδώ δυσκολευόμαστε να διοικήσουμε μια μικρογραφία. Δεν μπορώ να διοικήσω σε ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο που χρειάζεται διάθεση, ικανότητα σύγκρουσης. Πολύ μεγάλη σύγκρουση. Πάρα πολύ μεγάλη σύγκρουση. Και 24ωρης μάχης και με στο μάχη πολύ καιρό. Το DNA το δικό μου δεν είναι και πολύ σε τέτοια πράγματα, δεν ενδείκνεται. Αλλά το ότι δεν ενδείκνεται το δικό σου DNA δεν σημαίνει ότι το ζητάς από τον άλλον όταν θα κληθεί να το κάνει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Προφανώς και θα το ζητήσεις από τον άλλον, γιατί αυτός πάει, δεν πας εσύ. Εσύ γι' αυτό δεν πας, γιατί δεν εκτιμάς ότι μπορεί να καταφέρεις. Γιατί αν εκτιμούσες ότι μπορεί να καταφέρεις, θα πήγαινες εσύ. Αλλά εσύ που πας, πρέπει να τα καταφέρεις. Και ειδικά όταν είσαι δεδομένα καθαρός, εκεί είναι ακόμα χειρότερο. Όχι ακόμα χειρότερο, και είναι ακόμα πιο απαιτητικό το ζητούμενο. Αυτό που ουσιαστικά έχουν διάθεση να πράξουν έστω και τελεχρονισμένα, έπρεπε να το πράξουν από την αρχή οι άνθρωποι του ερεστέχνη. Και επίσης πιστεύω ότι και οι ίδιοι δεν περιμένανε από πάρα πολλές πλευρές από όλο τον Άρη ουσιαστικά, δεν περιμένανε να δούνε το τοπίο που αντικρίσανε. Δεν το περιμένανε, πιστεύω. Δεν ήτανε προετοιμασμένοι να δούνε κατάματα αυτά που τους λέγανε, αυτά που φοβόντουσαν, αυτά που δεν ήταν προετοιμασμένοι. Έτσι θεωρώ. Και όχι μόνο μέσα στο κομμάτι το δικό τους που κινηθήκανε, σε όλο το φάσμα του συλλόγου. Σε όλο το φάσμα του συλλόγου, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο κομμάτι. Και γι' αυτό φτάσαμε σε ένα διέξοδο τώρα, Βαγγέλη, για να αναρωτιέσαι και εσύ αυτό εδώ πέρα. Μου φαίνεται ότι η μοναδική λύση των αφασίων είναι μόνο ένας, όχι Ιωάννη, δεν θα το διαβάσω το όνομα, αλλά δεν ξέρω αν έχεις εμπιστοσύνη στην κρίση μου, αλλά δεν θα έλεγα με κλειστά μάτια ναι. Δεν θα το διαβάσω το όνομα. Κάποιον προτείνει δικό του. Αλλά όσο και να σε εκπλήσει, όσο και να σε, δηλαδή ξέρω ότι μπορεί να σε εκπλήσω τώρα, αλλά δυστυχώς χαμπίτω. Κανένας αριστέχνης δεν επιβίωσε με ανίσχυρη ΠΑΕ. Σωστό. Όχι ολοκληρωτικό, αλλά σωστό. Θα μπορούσε βέβαια, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Σωστό. Κανένας αριστέχνης δεν επιβίωσε με ανίσχυρη ΠΑΕ. Αλλά καμιά φορά η αλήθεια αυτή λειτουργεί και σαν ένα πάρα πολύ καλό άλοθη. Πολλές φορές στη ζωή μας χρησιμοποιούμε πολύ μεγάλες αλήθειες, αλλά τις χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε εμείς για να φτάσουμε στα δικά μας ζητούμενα, γιατί και εμείς δεν τα κάναμε πολύ καλά, αλλά επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλήθεια τη χρησιμοποιούμε και την κάνουμε σημαία, και στο τέλος φτάνουμε σε μια φάση που να λέμε «Α, αυτό φταίει τελικά για όλα». Δεν νομίζω ότι είναι όμως ακριβώς έτσι. Συμφωνώ όμως πολύ ότι αυτό εδώ είναι μια πραγματικότητα. Ότι κανένας αριστερός δεν επιβίωσε με ανίσχυρη ΠΑΕ. Είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή ότι η ΠΑΕ παίζει το ρόλο της πάντα. Πάντα θα παίξει το ρόλο της ΠΑΕ. Στην πορεία ενός αριστέχνη. Αλλά και ο αριστέχνης ο ίδιος οφείλει να μην εκτοξευτεί, να μην μεγαλουργήσει, να μην κάνει παπάδες αν δεν έχει τη βοήθεια της ΠΑΕ, αλλά οφείλει να είναι πεντακάθαρος. Αν δεν έχει καταφέρει να πρωταγωνιστήσει. Δεν κατηγορεί κανέναν αριστέχνη γιατί δεν παίρνει καμιά 20-25 τίτλους στον χρόνο, εφόσον τα οικονομικά του δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα, αλλά θα κατηγορήσει οποιοδήποτε οπαδός της ομάδας, οποιασδήποτε ομάδας, τον οποιοδήποτε αριστέχνη του, αν δει να γίνονται πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από το «Α, δεν κάναμε πρωταθλητισμό γιατί δεν έχουμε την ανάλογη τσέπη». Μην κάνεις πρωταθλητισμό, δεν πειράζει. Αλλά να έχεις ένα μαγαζί νοικοκυρεμένο, οργανωμένο, πεντακάθαρο και έτοιμο να υποδεχτεί τον σοβαρό της ΠΑΕ, αν έρθει. Βέβαια, στον Άρη, δυστυχώς, η αλήθεια είναι ότι έχουμε από τη βάση πρόβλημα που για να βοηθηθεί και ο αεραστέχνης ως ο οργανωμένος, ο σοβαρός, ο αξιόπιστος, ο πεντακάθαρος αεραστέχνης να πάρει και τη βοήθεια από την ΠΑΕ που δεν την πήρε ποτέ από καμία ΠΑΕ διαχρονικά στον Άρη. Για να μην θίγεστε εσείς όλοι που νομίζετε ότι όλα γίνονται γύρω από τον Καρυπίδη. Όχι. Και πριν τον Καρυπίδη πάλι δεν είχαμε καμιά ιδιαίτερη ΠΑΕ φοβερή και τρομερή. Έτσι, αν σας κάνει να νιώθετε πιο καλά αυτό. Γιατί πολύ το έχετε αυτό τον Ταλκά. Να μην πούμε κάτι για την παρούσα κατάσταση. Όχι, δυστυχώς για εμάς, τον Άρη, δυστυχώς, η κατάσταση δεν είναι άσχημη μόνο τα τελευταία 11-12 χρόνια. Δυστυχώς. Βέβαια, πιο δυστυχώς είναι ότι δεν έγινε και κάτι καλύτερο από ό,τι θέλαμε να περιμένουμε να δούμε. Τέλος πάντων, όχι στον αέρα, γιατί βλέπω, όχι, θέλει Γιώργο, αλλά νομίζω ότι η κατάσταση δεν θα το επιτρέψει. Αυτά, 10 και 3. Αυτά, μια χαρά περάσαμε και σήμερα. Ο Ερμής, εντάξει, να το βάλουμε αυτό το βιντεάκι. Εντάξει, δεν έχει κάτι. Είναι το βιντεάκι που έχει παντού ο κόσμο, ο Άρης, ναι. Λοιπόν, καλά περάσαμε και σήμερα. Τρίτη. Αύριο Τετάρτη παίζουμε. Φόρτι πάλι μόνο στη ρε.
3: Έρχεται.
0: Σήμερα παίζει και η Μπόσνα. Σαράγιο, τι θυμάστε την Μπόσνα.
3: Μπόσνα.
0: Είχαμε παίξει τότε με την Μπόσνα.
3: Πότε.
0: Όχι στο Πρωταλητριών. Σε κάποιο Κόρατς. Ξέρεις τι έκανα εγώ. Γι' αυτό θυμάμαι πολλές φορές.
3: Ε?
0: Όχι, ξέρεις τι έκανα. Μάζευα. Τώρα τι να κάνω, δυστυχώς Σπορ του Βορρά. Τώρα τι να κάνω, αυτό σε αυτή η εφημερίδα ήταν. Σπορ του Βορρά, Αθλητική Βορειοελλάδος Ελλάδος και αυτά. Έκοβα τα πρωτοσέλιδα τα αποκόμματα. Και τα έκανα στον τοίχο. Δηλαδή έκανα.
3: Όλοι το κάναμε αυτό, λέει.
0: Το κάναμε όλοι, το κάνατε εξή.
3: Είσαι.
0: Έχω μόνο εγώ το
3: κάνω.
0: Τι είμαι δηλαδή, νομίζω. Τι νομίζω ότι είμαι. Μόνο εγώ τα έκανα. Καλά. Και έμπαινε στο σπίτι μέσα, στο δωμάτιό μου δηλαδή.
3: Και ήταν αρχείο εφημερίδα.
0: Ναι. Δεν υπήρχε δηλαδή. Δεν,
3: ήξερες,
0: δεν υπάρχει του Άρη κενό. Ήταν δίπλα. Έγραφε με Άρη Τρέιζερ 195. Σύμφωνα ο Άρη. Το έπαιρνα, το έκοβα το ψαλιδάκι, το κολούσα με την κόλλα. Δηλαδή δεν είχε τα πετσαρία ή τέτοια.
3: Ναι,
0: είχε στο... Είχα μόνο εφημερίδες. Δηλαδή από την, όλη την αυτοκρατία, δηλαδή μιλάμε, μπορεί να ήταν το 85, μετά και το 87, μετά και το 88 και από χρονιές χρονιές. Το, όλο το Λύκειο αυτό έκανα. Δηλαδή μιλάμε για.
3: Κλείσε και φεύγω. Για άρθρο τη Γκατζέτα για την πρόταση του NBA που αφορά.
0: Εμάς!
3: Όχι, αυτά που λέγανε ότι εμείς με 80
0: και με 80. Και
3: δίνουμε και αγοράζουμε. Ναι.
0: Γι' αυτό θυμάμαι την Μπόσνα. Θυμάμαι ένα απόκομα που έγραφε η Μπόσνα.
3: Η NBA τους είπε: απαντάτε σήμερα και η πρότασή μας είναι να παραμείνουν ίδιοι μέτοχοι. Αυτή είναι η οριστική και μετάκληση πρότασή τους. Και μετά θα το διαχειριστούμε εμείς ποιοι και πώς θα παίξουν.
0: Α, εντάξει, θα το αναλύσει εσύ εδώ πέρα. Ωραία, φιλιά, εμείς πάμε τώρα χορηγός ώρας. Εδώ, χορηγός ώρας, ώρα 9, 10, τι 9, 10 είναι μεγάλη, 10 είναι.
4: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: Στο e-shop του ΑΣΥΓΜΑ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
11: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα,
16: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
19: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
18: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
19: Υπέροχα θαλασσινά.
18: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
19: Κάστρο Πηλαία.
18: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
19: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
18: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
19: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
18: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
20: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
23: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
24: GPS και βυθώματο έχεις.
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
24: GPS λογικό έχεις.
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
23: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
24: Μεϊμάρης.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
26: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καθόλου τίποτα. Ναι, δεν είχα πετύχει το κουμπάκι. Μηδέν. Εντάξει, φίλε. Εντάξει, φίλε, κάτσε. Δεν ακούσαμε τίποτα. Νίκο, έλα εδώ. Υπάρχει ένας τέτοιος σήμερα. Μια... Έφυγε. Καλημέρα σας. Εντάξει, μα δεν πάτησε ένα κουμπάκι. Πάτησε μόνο το λάθος κουμπάκι για να είμαι.
1: Δεν γίνεται να το έχει κάνει.
0: Έλα, μωρέ, κάτσε τώρα, εντάξει.
1: Δεν γίνεται να το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Θα ρολάρει το θέμα. Έλα, κάτσε εδώ, ρε.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν ακούστηκε τίποτα από αυτά
1: δεν
0: που είπαμε.
1: Γίνεται.
0: Τίποτα δεν ακούτανε. Έλα, κάτσε, ρε. Κάτσε, κάτσε. Ηρέμησε.
1: Behind the curtain.
0: Καλημέρα σας. Γέλο ακούτε 101,7. Πω και τα είχα πει και πολύ ωραία στο ξεκίνημα.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Πες το, ρε φίλε, και εσύ. Έλα, κάτσε καταρχάς.
1: Δεν γίνεται αυτό που έκανε. Δεν υπάρχει.
0: Πες μου μόνο αν ακούστηκε κάτι.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Φώτιση από εκεί, αδελφέ. Σήκω από εκεί.
0: Κάτσε.
1: Έλα από εδώ να κάθεσαι πλέον.
0: Κάτσε.
1: Άστο.
0: Κάτσε.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Πάτσα το πάνω κουμπάκι για το κάτω. Εγώ φταίω, παίρνω την ευθύνη όλη πάνω μου. Καλημέρα. Δεν ακούστηκε τίποτα από τα ενδιαφέροντα
2: που παιδιά, προσέξτε λίγο τώρα τι έχει γίνει.
0: Έχουμε... Θα χάσουμε χρόνο.
2: Όχι, δεν θα χάσουμε χρόνο.
0: Δεν πάτησα το κουμπάκι, δεν ακούγόμασταν.
2: Περίμενε. Γιατί στέλνετε μηνύματα και λέτε γιατί δεν ακούγεται τίποτα. Εμείς μιλάμε εδώ και ένα τέταρτο.
0: Αλλά καλά τώρα, δεν είναι.
2: Τέταρτο ήταν. Ένα τέταρτο μιλάμε. Και ο Πλιάκος δεν έχει πατήσει
0: το κρίσιμο κουμπί.
2: Το κουμπί. Και έχει σηκώσει τις φέτες, αλλά δεν έχει πατήσει το κουμπί. Και 15 λεπτά κάνουμε
0: κουμπί. Πήγανε στο Βρόντο.
2: Εγώ και ο Πλιάκος.
0: Ευτυχώς δεν είπαμε κάτι σημαντικό. Ναι. Καλημέρα σας, λοιπόν, το παίρνω.
2: Από αύριο θα έρθω εγώ από εκεί.
0: Ζητώ συγγνώμη. Έλα, ωραία, ένα τέτοιο έγινε. Πάτησα το πάνω και όχι το κάτω. Αλλά πες και εσύ, δεν ακούγεται. Εσύ που είσαι πιο.
2: Ο πιο τι.
0: Λοιπόν, είπαμε και τα λέμε τώρα και πάλι εν ολίγης ότι είναι τρία τα καυτά θέματα. Καλημέρα σας, καλωσορίσατε. Θύρα Γέλο.
2: Θύρα Γέλο, εδώ στο Γέλο, 101,7. Φώτης Πλιάκος, Νίκος Μαδόπουλος. Έχουμε ξεκινήσει, κάναμε μια εκπομπή για τον εαυτό μας εδώ και ένα τέταρτο.
0: Τέλεια, αλλά δεν είχαμε πάει στην ουσία. Είπαμε ότι είναι τρία τα σημαντικά θέματα τα οποία καίνε.
2: Και θα πάμε στο παλέ μετά τις 11.30. Έχουμε τη Media Day.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ρόμπινσον Έρλ, Βασίλης Πανούλης.
0: Το αγωνιστικό.
2: Για τα αγωνιστικά. Θα συνδεθούμε και 11 με 11.30 θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο εν ώψη Βόλου. Ξεκινήσαμε, αλλά δεν μας ακούγατε γιατί φωτιά δεν έχει πατήσει το κουμπί. Ναι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε και θα συνεχίσουμε με μπάσκετ γιατί έχουμε το ρεπορτάζ από το Κόμο.
0: Το Κόμο.
2: Θα πάμε στον Εργαστέχνη μετά τις 11 παρά με Ιάσονα Μίσχο, διότι είχαμε χθες την Γενική Συνέλευση. Για να πούμε, όπως λέει, είπα και πριν που δεν ακούγε κανένα σας γιατί ο Φώτης δεν πάτησε το κουμπί.
0: Έλα μωρέ τώρα και εσύ.
2: Δεν γίνονται αυτά τώρα δηλαδή. Τέλος πάντων, θα πούμε για την Γενική Συνέλευση του Εργαστέχνη αυτά που μπορούν να υποθούν αυτή τη στιγμή δημόσια, γιατί κάποια πολλά πράγματα είναι για το σώμα της Γενικής Συνέλευσης.
0: Εμπίπτουν και
2: σε. Ορισμένοι δεν το αντιλαμβάνονται αυτό και κάποια πράγματα έχω κάνει γιάχμα από χθες στα social media. Οκ, δεν πειράζει. Κάποια πράγματα είναι για το σώμα και θα συνεχίσουν να συζητάνε για αυτά τα πράγματα αυτή τη ομάδα στην συνέλευση της επόμενης Δευτέρας με κεντρικό θέμα συζήτηση όπως και χθες βέβαια, αν και η κουβέντα άνοιξε, πήγε και σε άλλα ζητήματα μετά. Αλλά το κεντρικό θέμα ήταν χθες, θα είναι και την Δευτέρα το Βόλι. Όπως είπαμε και πριν, επίσης που ήμασταν. Εμείς νομίζαμε ότι ήμασταν στον αέρα, αλλά ήμασταν εκτός αέρα.
0: Τα είπαμε πάντως, εντάξει, κάναμε.
2: Εμείς τα είπαμε. Εμείς τα είπαμε.
0: Σαν σύσκεψη πριν. Σαν σύσκεψη λοιπόν.
2: Λοιπόν, με λυπεί το γεγονός ότι ενώ βλέπω όντως ενδιαφέρον, αγωνία, σχόλια, κριτική στα social media, χθες δεν είχε ούτε 100 άτομα. Και ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι δεν μπορούν να πάνε, γιατί έχουν παιδιά, φροντιστήρια, δραστηριότητες, σπίτια, το ένα, το άλλο κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι κανένας δεν μπορούσε να μην πάει.
0: Είναι κρίσιμες οι ώρες των.
2: Είναι σημαντικές.
0: Των ΑΣ.
2: Σημαντικές.
0: Χρειάζονται χρήματα, καταρχάς, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Και για να κάνουμε και το. Αυτό που έτσι να το επαναλάβουμε, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι όταν βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι που βάζουν χρήματα, λέω εγώ, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, και παρά το γεγονός ότι.
2: Όπως ο Άξιο του Σουνίδης και ο Σουνίδης.
0: Ο Άξιο του Σουνίδης, ναι, και ο Σουνίδης Ευαζίδης, που μπαίνουν και τους γνωρίζεις ότι τώρα μπαίνουν σε ένα χώρο, άρα εκ των πραγμάτων. Έχουν απειρία γιατί δεν ήταν το πεδίο δράσης τους ούτε επαγγελματικά ούτε σαν κάποια διαφορετική δραστηριότητα. Αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να τους υποδέχεσαι και να τους αφήνεις να το εξελίξουν αυτό το πράγμα. Όχι να κάνεις κινήσεις που να τους απομακρύνουν. Τι έφαζε, Νίκο, εντάξει.
2: Γίνεται να το κάναμε τώρα.
0: Εντάξει. Εντάξει, το τι θα κάνουμε. Έγινε. Κάνουμε μια ολόκληρη.
2: Πάνω από το χυμένο γάλα δεν κλαις.
0: Ναι, ότι δεν πάτησε.
2: Πάνω από το χυμένο γάλα δεν κλαις.
0: Ας κάνουμε μισή ώρα να λέμε ότι δεν πατήθηκε το κουμπί. Έγινε αυτό το πράγμα. Πάει
2: τελείως. Είναι highlight όμως.
0: Συνεχίζουμε.
2: Πάμε παρακάτω. Θα έχουμε να το θυμόμαστε.
0: Να βάλω το τέτοιο. Εδώ και για το κόσμο σήμερα πρέπει να το ξεπεράσουμε. Ναι, είναι σημαντικά.
2: Συνέχισε για το κόμμα.
0: Με τον Ιάσονα Μίσκο θα συζητήσετε συνέχεια τα
2: συζητήσουμε
0: της, τα του Αλφα Σίγμα. Άμα το προλάβουμε μέχρι τις 11 θα είμαι εδώ, ναι.
2: 11 πέρα θα τον κάνουμε.
0: Ωραία.
2: Άρα πάμε στο κόμμα.
0: Παράλληλα όμως έχουμε και σημαντικές εξελίξεις που ήταν αναμενόμενες στο μπάσκετ και έλεγα νωρίτερα όταν δεν είχα πατήσει το κουμπί και δεν ακουγόμασταν.
2: Σαν τον Άρη στην καρδίτσα σας ήταν, λέει ένα τέταρτο.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Ο άλλος έλεγε ανεβάζει τη μουσική, ωραία, τι κάνω. Ο άλλος έλεγε, νόμιζα ότι κάνει τα παιδιά. Ο άλλος έλεγε.
2: Όχι, μου έστειλε ένα μήνυμα, μου λέει, ο Γιώργος μου λέει, fly, λέει, το ναι. Κάνατε εκεί πέρα. Του λέω γιατί λέει, πώς παίζει μόνο μουσική. Μου στέλνει και ο καλός φίλος και ο συνάδελφος ο Γιάννης Παντελίδης λέει, δεν θα έχει εκπομπή σήμερα. Του λέω γιατί λέει, παίζει μουσική.
0: Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Καλημέρα. Δεν πατήσαμε, πατήσαμε το λάθος κουμπί. Αλλά μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα. Θα το...
2: Προχωράμε παρακάτω. Πάμε κόμμο.
0: Θα διαβάσω πρώτα το κείμενο της Gazzetta dello Sport. Μετά μεσονύχτη. Με τις εξελίξεις να καταλάβετε τι γίνεται και γιατί το θέμα συμμετοχή στην EuroLeague ή στην οποιαδήποτε κορυφαία διοργάνωση είναι πολύ πιο περίπλοκο. Ήταν εξ αρχής πολύ πιο περίπλοκο από όσο ήθελαν κάποιοι να το παρουσιάζουν με επικοινωνιακές φανφάρες και ότι και του στείλω 300 εκατομμύρια προπονητικό κέντρο, 200.000 εκατομμύρια γήπεδο. Μας παρακαλάει η EuroLeague, θα αγοράσουμε την EuroLeague. Να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή διάσταση και να πω προκαταβολικά ότι η στάση της ΚΑΕΡΣ όλο αυτό το διάστημα που τι έλεγε, ότι εμείς έχουμε σαν στόχο να παίξουμε στη EuroLeague. Ότι το θέμα το χειρίζεται ο Ρίτσαρντ Σιάου. Ότι κάνει τις επαφές του με το NBA. Κάνει τις επαφές του με τους επιτελείς της EuroLeague. Ότι βασικός μας στόχος είναι να επιστρέψουμε στην κορυφαία διοργάνωση μέσω μιας αγωνιστικής επιτυχίας με την κατάκτηση του EuroCup. Ότι παράλληλα κάνουμε και τις υπόλοιπες επαφές ό,τι χρειαστεί να το δούμε. Ότι δεν διαφημίζουμε ότι καταθέσαμε φάκελο, ούτε διαψεύδουμε, ούτε λέμε κάτι. Έχουμε τη στάση μας. Κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Το κάνουμε με έναν τρόπο που πρέπει και δεν θέλουμε να μπούμε σε μια λογική να μας παίζουν τα site και τα Facebook νυχθημερών. Βγαίνει λοιπόν η Gazzetta και παρουσιάζει το θέμα EuroLeague και NBA σήμερα σε μια διάσταση που καταδεικνύει ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι περίπλοκο, δεν είναι απλοϊκό και δεν έχει να κάνει ούτε με προπονητικά κέντρα, ούτε με φάκελο με νέο γήπεδο, ούτε όλα αυτά που θέλησαν κάποιοι όλο το προηγούμενο.
2: Με τι έχει να κάνει λοιπόν?
0: Έχει να κάνει με την ουσία. Οπότε μεταφέρω το άρθρο κατευθείαν και λέει: στο Τσερνόμπιο, οι διοκτήτες των Ευρωπαϊκών Συλλόγων συζητούν συνεργασία με το Αμερικάνικο Πρωτάθλημα, το NBA δηλαδή, καθώς και μια πρόταση με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σαφές χρονικό περιθώριο. Η πρόταση του NBA προς την Ευρωλίγκα, σύμφωνα με πηγές της Gazzetta dello Sport, έτσι για να τα διευκρινίζουμε, που βρίσκονται κοντά στις διαπραγματεύσεις, περιλαμβάνει δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι να υπάρξει απάντηση από αυτή την ασυνήθιστη συνέλευση των ιδιοκτητών που συγκλήθηκε στο Τσερνόμπιο. Σήμερα το NBA τους είπε, θα μας απαντήσετε, γιατί προφανώς είναι και ο αμερικάνικος τρόπος λειτουργίας. Mm-hmm. Σήμερα δεν θα το αφήσουμε να σέρνετε, δεν θα το αφήσουμε να κάνουν. Άρα, εάν θέλουν συνεργασία οι 13 μέτοχοι της EuroLeague με το NBA, θα πρέπει να πούνε το ναι σήμερα. Το δεύτερο είναι η Ευρωλίγκα να παραμείνει ακριβώς όπως έχει σήμερα, με τους 13 μετόχους: Αρμάνι Μιλάνο, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Φενέρ, Εφές, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Μακάμπι, Μπάγκερν, Βιλερμπάν, Μπασκόνια, Ζαλγκίρης και Τσέσκα Μόσχας, η οποία η τελευταία, όπως όλοι το γνωρίζετε, είναι αποκλεισμένη από τις διοργανώσεις. Και συνεχίζει να λέει η Gazzetta, αυτό λέει είναι αυτό είναι το μοντέλο πάνω στο οποίο το NBA έχει διαμορφώσει την πρότασή του, δηλαδή στη σημερινή, Νίκο, το ακούς, το ξεπέρασε το κουμπάκι, στη σημερινή δομή της Ευρωλίγκα, η πρόταση δηλαδή του NBA είναι, μπαίνουμε, αλλά η δομή των μετόχων δεν αλλάζει ούτε το καθεστώς, έτσι. Το λέω για να το ακούσουμε.
2: Μπαίνουμε με τις ομάδες που έχουν τώρα δηλαδή και δεν μπαίνει καμία
0: δεν
2: άλλη.
0: Δεν θέλουμε άλλους μετόχους, λέει το NBA, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Η ιδέα λέει της μετάβασης σε ένα μοντέλο franchise με παράλληλη προσθήκη νέων ομάδων που έχει συζητηθεί έντονα τους τελευταίους μήνες θα ακύρωνε την οποιαδήποτε πρόταση συνεργασίας με το NBA. Άρα, για να το καταλάβουμε, επειδή και το λέει και συνέχεια το άρθρο, η συνεργασία θα γίνει κάποια στιγμή.
2: Ναι, θεμένη μορφή.
0: NBA και τέτοιο. Το NBA λοιπόν απορρίπτει κατηγορηματικά όλο αυτό που μας έλεγαν. Το franchise, το τέτοιο, θα μπούμε, θα αγοράσουμε όλα τα πάντα. Το NBA λειτουργεί σε ένα διαφορετικό τρόπο. Και καταλαβαίνουμε τώρα γιατί ο Άρης το μόνο που διέρε ήταν ότι ο Ρίτσαρντ Σιάου και οι συνεργάτες του χειρίζονται το θέμα και δεν βγάζουν κάτι προς τα έξω. Θα ήταν πολύ εύκολο να πούνε, όχι 80 εκατομμύρια, 180 εκατομμύρια δίνουμε για να αγοράσουμε και εμείς το NBA. Και συνεχίζει λοιπόν, είχαμε μείνει και στο θα ακύρωνε την πρώτη συνεργασία με το NBA. Και αυτό γιατί λέει θα άλλαζε τόσο τη σύνδεση της Ευρωλίγκας όσο και τους όρους που διαμορφώνουν σήμερα την κορυφαία.
2: Άρα στην ουσία το NBA λέει ότι εγώ σας αγοράζω με το υπάρχον format.
0: Δεν θέλω να βάλω άλλους. Ναι. Εγώ, δεν θέλω να έχω κεφάλι.
2: Εγώ παράλληλα θα κάνω κι άλλη λίγα μετά όμως.
0: Περίμενε, όχι. Περίμενε.
2: Δεν το λέει αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Όχι.
0: Όλες οι πλευρές, λέει, όλες οι πλευρές εξακολουθούν να επιθυμούν μια συνεργασία και να υποστηρίζουν ότι να δουλέψουν μαζί είναι καλύτερη λύση προς όλους. Έτσι. EuroLeague και NBA θέλουν να συνεργαστούν, ψάχνουν τον τρόπο.

0: πρώτη φάση. Ήδη λέει ποδοσφαιρικοί σύλλογοι και μπασκετικοί οργανισμοί είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν. Δηλαδή έχει πάει με την Paris Saint-Germain, έχει πάει με την Lyon ενδεχομένως για να παίξουν σε αυτή τη λίγα. Το σχέδιο λέει το NBA θα το προχωρήσει είτε με την EuroLeague είτε χωρίς. Δηλαδή μας λέτε όχι, ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε επί της ουσίας αυτό το οποίο συζητήθηκε, έβγαινε προς τα έξω, δεν ξέρω πώς να το διατυπώσω, ναι, με franchise. Εγώ θα πάω να κάνω στο Manchester με τη Manchester United, Ολυμπίκ Λιόν μέσα, Αθήνα δεν ξέρω τώρα με ποιους. Είχε εκφράσει ενδιαφέρον ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ναι, να κάνει τον Ολυμπιακό FC στο, ναι, ναι, στο μπάσκετ. Τώρα λέει που οι ιδιοκτήτες έχουν συγκεντρωθεί στο Τσερνόμπιο, καλούνται να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Από τη μια μεριά υπάρχει πρόταση συνεργασίας, είτε να πούν το ναι και να αρχίσουν να την υλοποιούν άμεσα, είτε να την απορρίψουν. Αλλά για να πει το NBA το ναι, η EuroLeague θα πρέπει να παγώσει την ιδέα αλλαγής format με τα franchise έτσι όπως τα συζητούσε, δεν ξέρω, έτσι όπως προσέγγισε κάποιες πλευρές, και να παραμείνει με τους 13 μετόχους ακριβώς πως έχει σήμερα. Σε διαφορετική περίπτωση η πρόταση του NBA δεν θα ισχύσει και η συνεργασία που όλες οι πλευρές, όπως λέει η Γκαζέτα, επιθυμούν να γίνει για το καλό του ευρωπαϊκού μπάσκετ, θα γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Άρα σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, που προφανώς μαζί με τη Μάρκα είναι οι δύο πιο έγκυρες εφημερίδες σε αυτά τα ρεπορτάζ, ειδικά όσον αφορά την EuroLeague και αυτές τις σχέσεις.
1: Αυτό για εμάς τι σημαίνει τώρα?
0: Σημαίνει ότι αυτό που έλεγε ο Άρης, ότι όλα είναι αυτή τη στιγμή υποδιαπραγμάτευση. Ναι. Δεν πάει να πει ότι αν έχεις 80.
1: Πέρα από αυτό, αυτό είναι το δεδομένο.
0: Ότι 80 εκατομμύρια ότι θα σε προσκυνήσει.
1: Βρε, πέρα από αυτό, αυτό το ξέρουμε. Και αυτό ο Άρης, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, περίμενε να δει τι θα γίνει και με το NBA όταν άλλοι βιάζονταν. Ναι. Γιατί ήξερε κάτι παραπάνω. Έχει και μια εικόνα και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, προφανώς για ευνόητους λόγους δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε.
0: Αν παραμείνει το φορμάτι.
1: Και γι' αυτό ήταν συντηρητικός.
0: Ναι. Αν παραμείνει το φορμάτι, τι σημαίνει? Ότι η αρχική στάση του Άρη που έλεγε ότι εμείς, παιδιά, βασικός μας στόχος είναι να πάρουμε, παίξουμε στην Ευρωλίγκα και να πάρουμε το Euro, να φτάσουμε στο τελικό στο Eurocup, ήταν ο βέβαιος δρόμος. Ο βέβαιος εννοείται αν έχεις καλή ομάδα και πας και έχεις.
1: Αν βέβαια η Euroleague δεν δεχθεί την πρόταση του NBA,
0: θα πάμε στα φορμάτ μετά. Και μετά
1: θα πάμε στα franchise.
0: Ναι. Θα δούμε ποιος θα κάνει μπασκετικό πρωτάθλημα καλύτερο στην
1: Ευρώπη. Δεν μπορεί να αντέξει η Ευρωλίγκα μακροπρόθεσμα απέναντι στο NBA.
0: Η ουσία είναι ότι και οι δύο θέλουν τη συνεργασία. Έτσι όπως το διατυπώνει το άρθρο, θα μου φανεί πολύ δύσκολο να τους διώξουν. Τους Αμερικάνους δηλαδή, παιδιά, εντάξει, σας λέμε όχι και εμείς θα συνεχίσουμε με τα φορμάτ.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, λογικά. Πήγαν πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Και το γνωρίζουν. Για να εξαπλωθεί το project και να εξαπλωθεί η διοργάνωση, θα πρέπει να συμμετέχει και το NBA σε αυτό. Δηλαδή, το έχουν φτάσει μέχρι ένα σημείο το οποίο είναι καταπληκτικό, είναι φοβερό. Είναι...
1: Απλά με τα τωρινά δεδομένα δεν μπορείς να πεις ότι ο Άρης θα πάει και θα έχει εξασφαλισμένη θέση στην Ευρωλίγκα. Εάν αγοράσει, κανένας δεν μπορεί.
0: Εκτός από τους 13,
1: κανένας άλλος.
0: Δεν έχει κανείς άλλος. Γιατί το NBA, από ό,τι καταλαβαίνω, θα θέλει και άλλες ομάδες. Τώρα, ποιος θα είναι ο ρόλος του Άρη, του ΠΑΟΚ, της Μπεσίκτας, όλων των υπολείπων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να γίνουν αρχικά ή να μην γίνουν, αναλόγως ο καθένας πώς το εξέτασε, μέτοχοι. Ή αν θα παίζουν στη διοργάνωση χωρίς να μετέχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, στη μετοχική σύνθεση της διοργανώτριας.
1: Βέβαια, αυτά να ξέρεις αλλάζουν μετά.
0: Προφανώς.
1: Μπορεί το NBA να πει ότι.
0: Μπορεί.
1: Θα ανοίξουμε λίγο.
0: Εμείς όμως σχολιάζουμε, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε με μελλοντικές προβλέψεις.
1: Σχολιάζουμε με το τώρα, ναι.
0: Σχολιάζουμε με το τώρα. Ότι πέραν από τις οποιαδήποτε επικοινωνικής φανφάρας που μας πραγματικά δηλαδή από το καλοκαίρι και μετά. Βαρούσαν τα νταούλια, και συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ.
1: 80 εκατομμύρια, 90 εκατομμύρια.
0: Η ουσία
1: 100
0: είναι,
1: εκατομμύρια.
0: Ο φάκελός μας τους εντυπωσίασε, 300 εκατομμύρια προπονητικό κέντρο. Δεν τους νοιάζει. Και 500 να κάνεις και 800 εκατομμύρια προπονητικό κέντρο να κάνεις. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το πώς θα λειτουργήσεις εσύ σαν ομάδα. Άρα, πάμε σε αυτή την απόφαση. Νομίζω το κρίσιμο σημείο, αν κατάλαβα καλά και εγώ εξ ολοκλήρου το άρθρο, σε πρώτη φάση είναι η απάντηση που θα δώσουν σήμερα στο τελεσίγραφο του NBA οι 13 μέτοχοι της EuroLeague. Ναι ή όχι. Έτσι. Εγώ λέω.
1: Εσύ ότι τι λες ότι θα κάνουν?
0: Το θεωρώ δύσκολο να διώξουν
1: το
0: NBA. Τώρα θα μου πεις, μπορεί σε ένα επίπεδο τακτικής, γιατί και εδώ τώρα μιλάμε για ένα πόκερ. Έτσι, και από τις δύο πλευρές, οι οποίοι προσπαθούν να.
1: Νομίζω ότι θα κάνουν αντιπρόταση.
0: Στους Αμερικάνους. Έτσι που διαβάζω το άρθρο, μου φαίνεται ότι.
1: Ναι, οι Αμερικάνοι είναι κάθετοι.
0: Οι αντιπρόσωποι ότι θα είναι, γεια σας, ναι, πάμε στο Μάντσεστερ και στο Λιόν και κάνουμε τις ομάδες εκεί.
1: Take it or leave it θα είναι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι το σκέφτονται.

0: σίγουρα για την πρόταση.
1: Προφανώς, ναι, εννοείται ότι θα δουν. Αλλά τους δίνει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα, έτσι, ότι εσείς παραμένετε μέτοχοι στο φορμάτ. Εσείς οι 13, οι αρχικοί. Ναι. Αυτό είναι το θέμα, έτσι το παρουσιάσει η Gazzetta dello Sport, έτσι νομίζω ότι έχουν τα πράγματα. Γιατί χθες μας λέγανε ότι θα βγούμε και θα κορνάρουμε στους δρόμους, ότι θα ανακοινώσει η Ευρωλίγκα τους νέους μετόχους και θα γίνει ένα φοβερό πάρτι, ξέρω εγώ, σε όλη την Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω και οπουδήποτε αλλού. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Αυτό που έλεγε ο Άρης, ότι θα συναποφασίσουν, θα το δουν, είναι κάτι το οποίο περιέχει μια οριστικότητα όσον αφορά τους νέους μετόχους. Φαίνεται πως αυτή ήταν η πραγματικότητα και περιμένουμε τώρα φυσικά να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Έτσι, μπορεί, ναι, εντάξει, είναι και αυτό να πούνε οι 13, δεν σας θέλουμε, έχουμε 10 προτάσεις, ξέρω εγώ πώς είναι, 11, θα διαλέξουμε τις 7, ένας θα παίζει όποιος πάρει το EuroCup και προχωράμε μόνοι μας και κάντε εσείς την άλλη.
0: Μακροπρόθεσμα δεν μπορεί η Ευρωλίγκα όμως να τα γνωρίσει την άλλη λίγα. Βέβαια, να σου πω κάτι, τα λεφτά που ακούω για την άλλη λίγα είναι εξωφρενικά. Τώρα κάτι νούμερα 200, 300, 300, 500 εκατομμύρια. Τώρα είναι πάρα πολύ.
1: Εντάξει, δεν έχει βγει κάτι επίσημο.
0: Λένε, αλλά μου φαίνεται πάρα πολλά.
1: Φαντάζομαι, ναι. Όταν μπαίνει όμως το NBA σε αυτή την κατάσταση, καταλαβαίνεις ότι τα έσοδά σου θα εκτοξευτούν κάποια στιγμή.
0: Καλά, προφανώς.
1: Από όλους τους παράγοντες, marketing, επέκταση αγοράς, τηλεοπτικά δικαιώματα, διάφορα άλλα δικαιώματα.
0: Είναι ένα κρίσιμο σταυροδρόμιο αυτή τη στιγμή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Είχε διχαστεί μια φορά το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θυμάσαι τότε που ήταν οι δύο
0: χρόνια πριν.
1: Δύο ευρωλίγκες που είχε. 2000-2001-99. Κάπου εκεί ήταν αυτή η κατάσταση. Αλλά τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν. Τώρα δεν ξέρεις, ένα σχίσμα μέσα στη FIBA. Είναι οι άλλοι που τους λένε: θέλετε να κάνουμε δουλίτσα, εμείς που είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο. Εγώ δεν ξέρω τι ρόλο θα έχει ο Άρης σε αυτό το project. Έτσι. Δεν ξέρω ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Αν προτεραιότητά τους είναι να εκμεταλλευτούν αυτές τις μεγάλες πόλεις. Ποιος είναι ο ρόλος της Θεσσαλονίκης σε αυτό το project, που δεν αναφέρεται, γιατί λέει για το project του NBA.
0: Μπορεί να μπει μετά, ρε Φώτη, όμως δεν το ξέρεις. Ναι. Τώρα αυτοί προφανώς βάζουν τη βάση.
1: Όταν ο Άρης έλεγε ότι εμείς έχουμε και τις επαφές μας με το NBA, έτσι, και δεν πάμε κατευθείαν σε ένα πληστηριασμό 80 δίνει ο ένας, 82 δίνουμε εμείς για να μπούμε σαν μέτοχοι, είχε στην πολιτική του, είχε σε όλο αυτό το οποίο έκανε, εμπερίχει ρεαλισμό, έτσι, όλες εμπερίχαν ρεαλισμό αυτές οι κινήσεις.
0: Κοίτα τώρα, η Ευρωλίγκα αυτό το οποίο πρέπει να ζυγίσει είναι το εξής: πόσα λεφτά θα έχω κέρδος με από αυτό το deal και αν μπορώ, εφόσον αποφασίσω να μην πάω, τώρα έτσι όπως το διαβάζω εγώ, έτσι απλοϊκά, να μην πάρω αυτό το δρόμο, να μην δεχτώ την πρόταση του NBA, πόσα θα είναι τα έσοδα με εμένα τα franchises.
1: Νομίζω τα ξέρουν και ότι αυτά θα είναι fix, έτσι. Δηλαδή θα πάρουν μια 80, πέσω τόσο ότι την κοστολογούν τη συμμετοχή. Θα κάνουν, είναι σαν αυτό που κάνουν και οι ΠΑΕ και οι ΚΑΕ, αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Ναι. Είναι μια άτυπη αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν, να κρατήσουν την EuroLeague και το NBA να αλωνίζει με τις δικές του ομάδες. Δεν ξέρω, θα το εξετάσουν. Είμαι σίγουρος ότι το εξετάζουν ήδη. Οπότε αυτό είναι το άρθρο της Gazzetta dello Sport, το οποίο δημοσιεύτηκε μετά τα μεσάνυχτα χθες στην Ιταλία, προφανώς, και τώρα παίζει σε όλα τα sites. Σας το παρουσιάσαμε
0: μέχρι το βράδυ, μέχρι το βράδυ περιμένουμε, και αύριο θα έχουμε ίσως και περισσότερα πράγματα να πούμε. Θα πάμε σε δευτερόλεπτα στον Ιάζο Ναμίσχο. Νομίζω ότι με τον μπάσκετ για την ώρα το αφήνουμε στην άκρη. Θα ασχοληθούμε πάλι μετά τις 11.30 που θα συνδεθούμε με τον Ιγκάλι Σχολ και τη Media Day της ΚΑΕ. Σπανούλης και Ρόμπισον Έρλ θα μιλήσουν για το αυριανό παιχνίδι με την Μπούργκο, στο οποίο θα δώσουν τον παρόν Ρίτσαρντ Σιάου και Νίκος Γκάλης, όπως και πέρυσι.
1: Σωστά και αυτό, ναι.
0: Στο πρώτο επίσημο εντός με το Αμβούργο.
1: Και με τον Πανιούνιο.
0: Αυτό πιο μετέπειτα, με οικογένεια το Κούμπο, ναι. Κυρία Βερόνικα και πέρα θεότητα. Όπως και πέρυσι που ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι στο Παλέ με τους Hamburg Towers, άλλοι αυτοί. Λοιπόν, και δώσαν τον παρόν τότε και ο Σιάου και ο Γκάλης. Έτσι, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν και φέτος στο Παλέ θα δώσουν το παρόν ο ιδιοκτήτης της ομάδας και ο θρύλος του Άρη, ο Νίκος Ογκάλης. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με ερασιτέχνη, με ΑΣ, με την χθεσινή γενική συνέλευση. Ήταν ο Ιάσονας Μίσχος εκεί, για να τα συζητήσουμε και μαζί του, όχι όλα, αλλά κάμποσα από αυτά τα οποία υποθήκανε χθες και τι περιμένουμε πλέον εν ώψη της νέας γουσού που υπάρχει την επόμενη Δευτέρα για τον ερασιτέχνη. Τι κάνει, κύριε Μίσχο? Καλημέρα σας. Θέλετε να πείτε κάτι πάνω στο θέμα Ευρωλίγκα, NBA, franchises, ένα σύντομο σχόλιο πριν πάμε στο ΑΣ?
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Μητσοτάκης έχει κλείσει ήδη σε τρεις διοργανώσεις. Φέτος στο NBA Europe, φέτος στην Ευρωλίγκα και του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Είναι μπροστά σε 3-0. Έτσι, στις διοργανώσεις που έχει δηλώσει η περιοχή στην ατμόσφαιρα του ΠΑΟΚ ότι έχει κλείσει. Θα δούμε τι θα γίνει και στις διοργανώσεις, πόντως κλείνει η ομάδα.
0: Και δεν ξέρω αν θα καταλήξουν και στο κανονικό του NBA, δηλαδή Ανατολική. Και το πρόβλημα θα είναι μετά να πάμε δυτική Ανατολική περιφέρεια.
2: Κοίτα, τη Real Madrid της είχαν πει ότι μπορεί να παίξει το NBA μόνο σε περίπτωση που μετακομίσει μόνιμα στην Αμερική. Ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι όχι ο ΠΑΟΚ, ο Μητσοτάκης, επειδή είναι μεγαλύτερο μέγεθος, ναι, μπορεί να τον δεχτούν να παίζει μόνιμα στο NBA και από την,
0: σε
2: και
0: ποια,
2: την Ευρώπη.
0: Σε ποια πόλη πιστεύεις θα πήγαινε?
2: Η Real Madrid ή ο ΠΑΟΚ?
0: Ο ΠΑΟΚ.
2: Ο ΠΑΟΚ, εξαιρετική ερώτηση. Ένα φορέ, φίλε, σε κανένα Νάσβιλ, εκεί πέρα, λες, για μια λίγο στενάχωρη.
0: Αϊόβα. Αϊόβα. Μάλιστα, τέλος πάντων. Ωραία.
2: Αϊόβα ήταν ο μεγάλος Ντέβιν Μάρμπλ. Μόνο είναι κυτρινό μαύρο Αϊόβα.
1: Το φοβερό είναι χθες ότι περίμεναν με σαμπάνιες ανακοίνωση. Αυτό είναι. Και επαναλαμβάνω, δεν έχουμε πρόβλημα με κανέναν. Απλώς το να καταγράφεις την πραγματικότητα και το να λειτουργείς με ρεαλισμό προφανώς και αποτελεί πλεονέκτημα. Έτσι, και να μην ακροβατείς σε φούσκες.
2: Είναι εντυπωσιακό ότι ακούμε από συναδέλφους ότι ο ΠΑΟΚ κρατάει χαμηλά τους τόνους και δεν θέλει να βγάλει πράγματα προς τα έξω. Δηλαδή, ρε παιδιά, αν ήθελε να βγάλει πράγματα προς τα έξω, τι θα έβγαζε κιόλας? Ότι θα ρίξουν το σινικό τείχο στην Κίνα για να υποδεχτούν τον Μητσοτάκη και να τον χρήσουν νέο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει περισσότερο. Είναι εντυπωσιακά αυτά που ζούμε στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης, είπαμε, δεν νιώθει ότι έχει ανάγκη καθόλου αυτές τις κορώνες. Ο Άρης νιώθει ότι το χρόνο θα παίξει Ευρωλίγκα με τον τρόπο που κρίνει εκείνος ότι πρέπει να παίξει Ευρωλίγκα. Πολύ απλά τα πράγματα.
0: Πάντως, παράλληλα με αυτό το άρθρο το οποίο διάβασε ο Φώτης νωρίτερα την Καζέτα Ντελο Σπορ, υπάρχει και ένα άλλο άρθρο από τη Μάρκα.
1: Ναι.
0: Το οποίο επικεντρώνεται στο κομμάτι, όχι NBA, πώς προχωράει η Ευρωλίγκα με τα franchises. Και οι Ισπανοί αναφέρουν πάλι ότι ο Άρης έχει παρουσιάσει, έστω και στο τέλος, έναν γεμάτο φάκελο, ένα πλήρη φάκελο και έχει περάσει την επόμενη διαδικασία της αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει το brand, η ιστορία, η διαχρονική ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Σημερινό είναι αυτό ή το παλιό?
0: Πρόσφατο, τώρα. Χθες βράδυ, σήμερα, ναι.
1: Γιατί μπήκα, δεν είχε μέχρι.
0: Τώρα δεν ξέρω αν το βάλα χθες το απόγευμα, τι να σου πω.
1: Χθες το απόγευμα δεν είχε άρθρο για τη σύσκεψη στο κόμμο.
0: Εκτός αν για το κόμμο, ρε, για την Ευρωλίγα και τα φιλικά και τον Άρη.
1: Okay,
0: όχι για το κόμμο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
2: Έχουν και μια ωραία εικόνα εκεί πέρα, ναι, και εγώ το είδα.
0: Ναι, μιλάει, δηλαδή δίνει πιθανότητες πολλές στην υποψηφιότητα του Άρη. Τονίζει βέβαια ότι υπάρχει ανταγωνισμός από Παρίσι, Λονδίνο, Ντουμπάι, γενικότερα Βίρτους, Ερυθρός Αστέρας. Και ότι στο τέλος, βέβαια, αυτό που συζητάμε για τα πάντα, ότι στο τέλος ρόλο θα παίξουν τα λεφτά αυτή τη στιγμή, η οικονομική δυνατότητα, η εξασφάλιση σταθερής ροής χρημάτων.
1: Αυτό είναι το άρθρο. Αυτό είναι.
0: Όχι, είναι
1: καινούργιο. Το ίδιο. Η ουσία είναι πάντως η ίδια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι...
0: Και ότι παίζει πολύ δυνατά η υποψηφιότητα του Άρη. Αυτό.
1: Ωραία.
0: Αυτό. Ότι έχει περάσει πλέον στο επόμενο στάδιο, να το πω έτσι, ο Άρης. Πέρα από το ότι προηγούμενο ήταν καθέστη σε φάκελο. Τώρα την πήγαμε στο επόμενο στάδιο σε αυτό το κομμάτι.
2: Εμείς λέμε πήγαμε στο επόμενο στάδιο. Κάποιοι άλλοι λένε, παιδιά, ανοίξτε σαμπάνιες, πάμε στο Λευκό Πύργο, πήραμε προέγκριση.
1: Ναι, περίμενα να απάντηση.
0: Χαμός. Τέλος πάντων. Τι είχαμε χθες, Τζέισον? Αρχικά δεν είχαμε πολύ κόσμο και αυτό είναι.
2: Αυτό αναμενόμενο ήταν. Σε σχέση με αυτό που περιμέναμε.
0: Αναμενόμενο.
2: Θέλετε να ξεκινήσουμε από τα του βόλε ή από αυτά εκτός του βόλε? Πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Ξεκινά όπως θες, Ιάσονα, ό,τι όπως αισθάνεσαι εσύ ότι πρέπει να τα πούμε.
2: Εντάξει, τα πιο σοβαρά ήταν αυτά που ακούστηκαν εκτός από το βόλε. Δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε τα περισσότερα, γιατί είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να, για τα οποία θέλει να τοποθετηθεί επισήμως ο ΑΣ και να κινήσει ό,τι διαδικασίες κρίνει ότι πρέπει να κινήσει. Έτσι κι αλλιώς όλοι έχετε κάποιον φίλο, θα σας τα πει off the record όπως και να έχει. Πολύ σημαντικό είναι ότι μεταφέρθηκε από το Σίμω Ιβαζίδη η διάθεση του Άκη του Σουνίδη να παραιτηθεί για προσωπικούς λόγους όπως αναφέρθηκε. Αναφέρθηκαν και διάφορες παραιτήσεις σε μελών τα οποία μέλη αυτά βρίσκονται ακόμα στο site του ΑΣ στη διοίκηση, αλλά δεν είναι πλέον στη διοίκηση. Ο Σίμος Αϊβαζίδης τόνισε ότι όποιος άνθρωπος δεν βάζει τα χρήματα τα οποία έχει υποσχεθεί θα φεύγει, και κάποιοι που είναι αυτή τη στιγμή στα 10 άτομα που έχουν μείνει στη διοίκηση του ΑΣ, εάν μέχρι τον Νοέμβριο δεν βάλουν τα απαραίτητα χρήματα, θα αποχωρήσουν και εκείνοι. Mm-hmm. Τόνισε ότι ο ίδιος έχει βάλει 500.000 ευρώ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει το τμήμα του Βόλεϊ του Άρη σε περίπτωση που λάβει διαβεβαιώσεις, αλλά από την άλλη άφησε εξίσου ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει 100% από τον ΑΣ Άρης, όχι μόνο από το ΤΑΠ αλλά από τον ΑΣ, σε περίπτωση που κρίνει ο ίδιος ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Τόνισε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα συμπαίκτης μαζί του, ειδικά σε περίπτωση αποχώρηση.
0: Χάσαμε για λίγο τον Ιάσον, έχουμε ένα θέμα. Δεν έκανε
1: κάτι. Όχι, μην
0: όχι, το όχι. Μα το δεν ήταν το ρίξει εσένα, αγαπητέ μου.
1: Έκανε.
0: Όχι, έχουμε ένα θεματάκι με τη σύνδεση. Τώρα τον Ιάσον επανέλαβε λίγο τα τελευταία που ανέφερε, γιατί είχαμε ένα θεματάκι με τη σύνδεσή μα.
2: Ναι, ναι, ναι. Έπαιρνε συνάδελφο από το ραδιόφωνο που όποτε βγαίνουν σε ένα Νίκο με παίρνει τηλέφωνο. Δεν ξέρω.
0: Πε τον Γκάλι να πάρει μετά.
2: Πες τον
0: Γκάλι. Ο Γκάλι ω αλίστα, ένα από του δύο.
2: Ω αλίστα. Να τον δώσω στον αέρα. Ναι. Λοιπόν, έλεγε ότι υπάρχει ανάγκη εξέβρεσης ανθρώπου στον ερασιτέχνη Άρη, και ότι αν αυτό δεν γίνει θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα, γιατί εκείνος μόνος του δεν μπορεί πλέον να κουμαντάρει αυτό το καράβι, καθώς όπως δήλωσε έχει βάλει 500.000 ευρώ μέχρι στιγμής, που είναι πολύ περισσότερα από αυτά που στόχευε, σκόπευε να βάλει στο ξεκίνημα. Έγινε και μια αναφορά σε κάποιες συναντήσεις με επιφανείς Αριανούς, οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν, και θα δούμε τις επόμενες μέρες το τι θα προκύψει από αυτό.
0: Εντάξει, το νόημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, ότι για να κλείσουμε το κομμάτι του βόλεϊ και μετά να πάμε και, εντάξει, και στα υπόλοιπα, βέβαια δεν μπορούμε να πούμε και πολλά, είναι η αλήθεια, μέχρι ένα σημείο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του βόλεϊ, θα γίνει μια προσπάθεια να βρεθεί συμπαίχτης, αυτό το οποίο ζήτησε δηλαδή ο άνθρωπος, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, μέσα σε μια εβδομάδα. Θα απευθυνθούν και στην ΠΑΕ και στην ΚΑΕ για οικονομική βοήθεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω τώρα σε τι βαθμό θα αποδώσει καρπούς. Και να δώσουν βοήθεια και οι δύο, να κρατήσουν οι δυο τους μαζί το βόλεϊ στην πρώτη κατηγορία οικονομικά φέτος, δεν είναι εύκολο, και δεν είναι και αυτές οι μεσοβέζικες λύσεις. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί κάτι πιο
2: σημαντικό. Απλά συγγνώμη για να το βάζουμε σε ένα διαφορετικό κάδρο.
0: Πάλι τον παίρνω τηλέφωνο.
1: Πώς αλήθεια να τον πήρε τηλέφωνο.
0: Πες τον Ζανλή ότι είσαι στον αέρα.
1: Πες του ότι
0: ότι είσαι στον αέρα, να μην παίρνει τηλέφωνο όλη την ώρα.
2: Ναι.
0: Αλλιώς θα το πάρω ζητήσει... να το πω εγώ. Ναι, για πες.
2: Θα ζητήσει ο ΑΣ αυτά που δικαιούται. Δεν θα ζητήσει κάποια ελεημοσύνη.
0: Όχι.
2: Και πρέπει να τα δώσουν αυτά. Και η ΠΑΕ και η ΚΑΕΑΡΙΣ. Έγινε μια νέα υπόσχεση από την ΠΑΕ ότι θα δώσουν κάποια χρήματα. Θα δούμε το τι θα συμβεί στη συνέχεια.
0: Βέβαια, πάνω σε αυτό το κομμάτι ρωτήθηκαν αν. Τα χρήματα τα οποία παίρνουν και αν παίρνουν αυτά τα οποία δικαιούνται. Και αν δεν τα δικαιούνται, να τα διεκδικήσουν. Αυτό το οποίο είπε ο Σίμος Αϊβαζίδης είναι ότι με τις συνθήκες τις υπάρχουσες και με την κάρτα φιλάθλου, γιατί τα έσοδα του ερασιτέχνη από την ΠΑΕ είναι από την κάρτα φιλάθλου. Με δεδομένο, λέει, ότι δεν υπάρχει, λέει, και προσέλευση στο γήπεδο, εμείς, λέει, παίρνουμε περισσότερα λεφτά την κάρτα φιλάθλου. Γιατί αν υπήρχε μεγάλο. Ναι, αυτό, πρόσεξε, με την ιδιαιτερότητα.
2: Άλλη κάρτα φιλάθλου, άλλο αυτό που δικαιούται, ΑΣ, ναι, είναι διαφορετικά
0: και
2: πράγματα.
0: Ναι, είναι η συμφωνία όμως που έκανε με την ΠΑΕ. Αυτό είναι το ζουμί αυτή τη στιγμή. Αν υπήρχε μεγαλύτερη προσέλευση, γιατί το είπε και ο Σίμος Αϊβαζίδης από ό,τι ξέρω στη συνέλευση, ότι αν υπήρχε μεγαλύτερη προσέλευση στο Βικελίδης, αυτό και εμάς θα μας συνέφερε περισσότερο αυτή τη στιγμή.
2: Καλά, 100%. Αυτό είναι άλλο από τα χρήματα τα οποία δικαιούται το ΑΣ, και από τα χρήματα που, όπως είπε ο Σίμος Αϊβαζίδης, έχει υποσχεθεί η ΠΑΕ κατά καιρούς και δεν έχει δώσει ποτέ. Τώρα έγινε μια νέα υπόσχεση. Αυτό είναι διαφορετικό από τα διαφημιστικά χρήματα που δικαιούται ένα ποσοστό, από τα ποστά επί των εισιτηρίων. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα
0: κάνει,
2: τα οποία οφείλει να δίνει η ΠΑΕ.
0: Ιάσον, άκουσα με λίγο. Έχουν κάνει συμφωνία για την κάρτα φιλάθλου, άσε τα έσοδα από τα εισιτήρια. Αυτό ήταν η συνουσία ανταλλαγή που κάνανε. Έχουν κάνει συμφωνία σε αυτό το κομμάτι.
2: Και τα υπόλοιπα τώρα, αυτό είναι.
0: Τώρα το τι άλλο που... υπάρχει, ναι. Το τι άλλο υπάρχει από εκεί και πέρα που πρέπει να πάρει
2: ένα θέμα. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να δίνει η ΚΑΕ στον ΑΣ, έτσι κι αλλιώς. Είναι και το μάρκετινγκ, είναι και η διαφημίση, είναι και πολλά
0: και η ΚΑΕ. Και η ΚΑΕ επίσης που θα πρέπει να το κάνει.
2: Η ΚΑΕ, από όσο έγινε γνωστό, η ΚΑΕ μέσω μιας εταιρείας, της χορηγού εταιρείας, της θα δώσει 200.000 ευρώ τη φετινή αγωνιστική περίοδο και η ΚΑΕ για πάρα πολλά χρόνια δεν έδινε χρήματα και η ΚΑΕ πρέπει να δίνει το 100% των χρημάτων που οφείλει, γιατί ο ΑΣ είναι πάρα πολύ σημαντικό να μένει ζωντανός. Εννοείται, έχεις απόλυτο δίκιο και η ΚΑΕ πρέπει να κάνει και εκείνη το χρέος. Και από όσο αντιλήφθηκα εγώ από αυτά που υπόθηκαν, και η ΠΑΕ θέλει να πάει σε ένα παρόμοιο μοντέλο, όπως η ΚΑΕ δίνει χρήματα στον ΑΣ μέσω της χορηγού εταιρείας της, να κάνει κάτι παρόμοιο και η ΠΑΕ Άρης.
0: Να κάνει το ίδιο και το ποδόσφαιρο, ναι. Το θέμα για το βόλιο.
2: Το οποίο αν γίνει θα είναι πολύ σημαντικό.
0: Φυσικά. Το θέμα για το βόλιο αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι και ο Σίμος Αϊβαζίδης, τώρα δεν ξέρω αν το είπε ως μοχλοπίεσης περισσότερο, ότι αν δεν βρεθεί και εγώ δεν θα μπορέσω να το στηρίξω και μπορεί να φύγω από τον ερασιτέχνη. Έχει βάλει λεφτά, όπως έχει βάλει και άξιο του Σουνίδης χρήματα, αλλά δεν μπορούν και έχουν βάλει χρήματα που δεν τα έχουν βάλει άλλοι δεκαετίες ολόκληρες στον ΑΣ αυτοί οι δύο μαζί. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να συντηρούν και το βόλι. Αυτό είναι δεδομένο. Όταν υπάρχει ο εξοδικαστικός και υπάρχουν άλλα τόσα ζητήματα που κλείνουν τρύπες συνέχεια, δεν μπορούμε να.
3: Ξεκάθαρα και θέλει διαφορετικού τύπου.
0: Δεν μπορούμε να τους πούμε πάρτε και το βόλι, δεν γίνεται. Εντάξει, εκεί τους καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή.
2: Εντάξει, από όσο ανέφεραν, βρέθηκαν και αυτοί σε μια κατάσταση που χρειάστηκε να καλυφτούν κάποια χρήματα που δεν τα είχαν στο μυαλό τους. Δηλαδή, εκφράστηκε η άποψη ότι το ότι ανέβηκαν στο Θεοάρη, θα έχει τρία τμήματα φέτος στην Α1, στην πρώτη κατηγορία, είναι κάτι το οποίο θα τους δημιουργεί ένα πρόβλημα και ότι αν του χρόνου παραμείνουν αυτά τα τμήματα θα γίνει ένας πολύ διαφορετικός προϋπολογισμός, ουσιαστικά γιατί και εκείνοι, όπως είπαν, ήταν άπειροι και εμπιστεύτηκαν κάποιους λάθος ανθρώπους. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Αναφέρθηκε επίσης ότι έχει γίνει μια προσπάθεια ελάφρυνσης των τμήματων, ότι έχουν κοπεί κάποια χρήματα των προϋπολογισμών του μπάσκετ γυναικών, κάποια τμήματα των προϋπολογισμών του βόλεϊ γυναικών πόντους έχουν φύγει κάποιες αθλήτριες, και από το βόλεϊ ανδρών έφυγε ο Εστονός ο Πασαδόρος, ήρθε ένας Γάλλος στη θέση του, πήγε στο Μίλωνα ο Εστονός ο Πασαδόρος, πήγε σε ομάδα πρωταθλητισμού, έτσι και ήταν πολύ καλή ομάδα που είχε γίνει στην αρχή, είναι η αλήθεια. Και θα φύγει τώρα και ο Βούλγαρος Αχρέος ο Βάλτσεφ και θα έρθει ένα παιδί που θα παίρνει λιγότερα χρήματα στη θέση του. Έφυγαν και δύο Έλληνες, ο Χαραλαμπίδης και ο Μούχλιας. Έφυγε ο Γιάννης ο Χαριτονίδης στη θέση του, μάλλον θα αναλάβει ο Γιάννης Μέλκας, θα είναι μια σημαντική κίνηση. Έτσι αλλιώς ο Μέλκας δεν έχει ποτέ και έπρεπε να αναλάβει και φέτος το καλοκαίρι. Ο Άρης είχε την παγκόσμια πρωτοτυπία, όχι απλώς να πάρει τον προπονητή που απέκλεισε για να ανέβει στην πρώτη κατηγορία, να πάρει τον προπονητή ο οποίος μαζί με την ομάδα του δήλωναν άρρωστοι στο Ρέθυμνο για να χάσει ο Ηρακλής και να μην ανέβει ο Άρης ως πρώτος, και κάποιες κακές γλώσσες λένε ότι τον είδαν στον πάγκο το ίδιο Σαββατοκύριακο. Okay. Δεν έπρεπε να έχει φύγει ποτέ ο Μέλκας, δεν έπρεπε να έχει έρθει ποτέ ο Χαριτονίδης, και καλώς θα γυρίσει ο Γιάννης ο Μέλκας. Αν θέλει την προσωπική μου εκτίμηση, πιστεύω, επειδή ήταν και ο Γιάννης ο μεταξάς στη συνέλευση, θεωρώ ότι ένας άνθρωπος φωνάει τον Άρη και επειδή έχει βρεθεί μπροστά σε αδιέξοδη κατάσταση, θα βοηθήσει την πιο κρίσιμη στιγμή. Θα βοηθήσει την πιο κρίσιμη στιγμή και επίσης θα βοηθήσει και ο Τσίμος Ευαζίδης. Εγώ αυτό πιστεύω ότι θα γίνει στο τέλος.
0: Θα βοηθήσει, βοηθάει και θα συνεχίσει να βοηθάει. Το θέμα είναι πόσο θα αντέξει, γιατί και αυτός έχει βάλει πολλά. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα να φύγει τουλάχιστον από το κεφάλι του, να το πω έτσι, στο βόλι και να ασχοληθεί με τα υπόλοιπα. Και προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρξουν ενδεχομένως και να κατατάξει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα εντάξει, κουβέντα κάνουμε. Θεωρητικά όλα αυτά θα φανούν μετά. Απλά επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή το κεντρικό θέμα είναι το βόλεϊ. Και πρέπει να διευθετηθεί το θέμα του βόλεϊ μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα, Ιάσονα?
2: Το πρωτάθλημα ξεκινάει στις 24 Οκτωβρίου. 17 γυναίκες, 24 άντρες. Επειδή έκανα αυτές τις ερωτήσεις, στην ερώτηση αν θα κατέβει το τμήμα, Σίμος Ευαδίσης μου είπε ότι θα κατέβει το τμήμα. Μου είπε ότι όλοι θα έχουν το πρόβλημα ότι τους πρώτους μήνες δεν θα υπάρξει κάποιο ζήτημα. Αυτό μου ανέφερε, δεν είναι δικαιό, δεν είναι έτσι κάτι το οποίο έχω τσεκάρει ο ίδιος. Είναι το τι μου ανέφερε ο πρόεδρος του Ερεστέχνης, ερωτήσεις που έκανα μπροστά στη ΓΣ, υπάρχουν άνθρωποι να τα επιβεβαιώσουν. Και ότι απλώς χρειαζόμαστε χρήματα προκειμένου να μπορέσει η ομάδα να μην έχει θέμα μέσα στη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου.
0: Τζέσον, σας ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε και διάλειμμα.
2: Να είστε καλά.
0: Μη βαράς το πετρολόγιο. Καλή συνέχεια, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από τον Ιάσονα Μίσχο. Πάμε ευθύς αμέσως διάλειμμα, γιατί ξεφύγαμε και λίγο. Μαζί μας φυσικά μέσα το πολύ ομόστρα από αύριο, Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Ανοιχτό 5 στα 7, Δευτέρα Τρίτη ξεκουραζόμαστε. Στη Μυστακίδη 22 στη Χαριλάου βρίσκεται ένα πολύ όμορφο χώρο, πολύ ωραία φαγητά. Κρατικά θες, θα φας. Θαλασσινά θες, θα φας. Πιάτα μέρας. Θα φας και από αυτά. Με ανοιχτή κουζίνα για να βλέπετε τι κάνει Αναστασία Μπέκα, το κορίτσι μας εκεί πέρα, λαμπάδα πίσω από τα μάτια, να πούμε γυρίζει τα τηγάνια στον αέρα. Τι σας ετοιμάζει ωραίο λαχταριστό ζουμερό σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, παραλαμβάνω, που αξίζει από νωρίς το μεσημέρα και μέχρι αργά το βράδυ να επισκεφτείτε. Και Digital Market, τα φιλαράκια μας στα δυτικά. Στην Ανδρέα Παδριώτικα, στο Λευτέριο Κορδελιό, το ταχύτερο ποιοτικότερο σέρβις κινητό στην πόλη, το οποίο θα βρείτε με πολλές επιλογές για αγορές που ανακαλύπτει στο www.digitalmarket.gr. Πάμε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε λίγο με μπάλα για να πούμε δύο-τρία πραγματάκια μέχρι τις 11.30 ίσα ίσα που θα συνδεθούμε με τον Ιγκ Άλις Χολ για την Media Day εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Μπουργκός.
3: Σεισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
8: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
9: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
10: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
11: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
10: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
11: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
10: Τότε μιλάμε με την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
11: Και μετά?
10: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
12: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
13: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
17: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
21: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
22: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα,
22: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
26: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Yellow Radio 107, Thera Yellow. Με Advantage Media, η οποία ειδικά για σώσεις επιχειρηματίες είναι εδώ με το δικό της εξειδικευμένο εργαλείο AI, το οποίο έχει αναπτύξει η ίδια, για να ελέγξει όλες τις κακοτεχνίες και τις ανορθογραφίες στην ιστοσελίδα της επιχείρησής σας. Να σας παρουσιάσει μια πλήρη έκθεση, την οποία είτε την αφήνετε στην ίδια και τα διορθώνει, είτε πάτε κάπου αλλού που θέλετε. Εμείς σας προτείνουμε την Advantage Media φυσικά, η οποία μπορεί να σας έξει μια ιστοσελίδα από την αρχή να είναι κουφέτο, τσίλικη. Λοιπόν, τα μηνύματα στο Viber 6936-512-099 και στο, και στην ανάρτηση της εκπομπής στη σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook. Είπαμε για μπάσκετ, θα πάμε στο μπάσκετ μετά τις 11.30, θα συνδεθούμε με Παλέ Χρήστος Γκάλης για τη Media Day ενώπιση του αγώνα με την Burgos. Βασίλης Πανούλης και Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρι θα μιλήσουν. Μιλήσαμε για τη συνέλευση του Ρασιτέχνη, είχαμε και τον Ιάσονα Μίσχο. Πολλά περισσότερα στην Γουσού της Δευτέρας πάλι, για το βόλεϊ και τι θα γίνει με το τμήμα του ΑΣΥΓΜΑ. Και όπως επίσης και αν θα παρουσιάσει αυτό το οποίο ζήτησαν και τα μέλη χθες από τον πρόεδρο του Ρασιτέχνη, αναλυτικά την οικονομική σχέση του ΑΣΥΓΜΑ με την ΠΑΕ και με την ΚΑΕ. Ποια χρήματα έχουμε πάρει, ποια δικαιούμαστε και δεν έχουμε πάρει, όλα όπως οφείλουν τα μέλη τα οποία είναι εκεί να ενημερωθούν. Και αν δεν έχει πάρει ο Ρασιτέχνη αυτά τα οποία δικαιούται από την ΠΑΕ και από την ΚΑΕ, να τα πάρει. Φυσικά πρέπει να διεκδικήσει και να τα πάρει. Στο ποδόσφαιρο. Σήμερα επιστρέφει η ομάδα στις προπονήσεις και είμαστε ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στο να δούμε επιτέλους αν ο Άρης θα παρουσιαστεί όντως βελτιωμένος ή όπως το έθεσε ο προπονητής ένας άλλος Άρης μετά τη διακοπή στο παιχνίδι, αρχίζει γενομένες στο παιχνίδι της επόμενης Κυριακής. Η δουλειά προφανώς και συνεχίζεται, αλλά πιο εξειδικευμένα πάνω στο παιχνίδι της Κυριακής, με ένα τσίκ πιο χαμηλούς ρυθμούς, όχι χαλάρα, από τις προηγούμενες δύο εβδομάδες που ανέβηκαν πάρα πολύ οι εντάσεις και μέχρι εκείνο το σημείο που δεν θα τους κάψεις, γιατί πρέπει, το δύσκολο είναι να μπαλατζάρεις ανάμεσα σε αυτό που πρέπει να εξελίξεις και να μην κάψεις ποδοσφαιριστές. Αυτό δηλαδή που έκανε ο Χιμένεθ πέρυσι και πέφτανε ο ένας μετά τον άλλο σαν τα κοτόπουλα. Ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι με τον Γιαννιώτα, ο οποίος σε μια άνοιγμα στιγμή, σε μια προπόνηση της Παρασκευής νομίζω ήταν, πριν το διπλό που έγινε στο Ρίσιο το Σάββατο, έφαγε ένα χτύπημα από τον Καρέ εκεί πίσω από το γόνατο, είναι λίγο ύπουλο το σημείο. Έκανε εξετάσεις θέσης για να μένουν τα αποτελέσματα. Υπάρχει φόβος για θλάση. Και αν επιβεβαιωθεί, τότε ο Γιαννιώτα σημαίνει ότι χάνει το παιχνίδι της Κυριακής με τον Βόλο. Και θα είναι μια απουσία, γιατί είναι από τους παίχτες που φορμαρισμένος είναι στα βασικά πλάνα σταθερά του προπονητή αυτή τη στιγμή και θα είναι σίγουρα μέχρι ο Μπρούμα να δείξει εκείνη την εικόνα που θα πει ο Γρηγορίου: ωραία, είναι καλά, θα τον βάλω βασικό. Οπότε με ένα πρόβλημα ξεκινάει η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Βόλο. Σήμερα θα έχουμε μέχρι το μεσημέρι, νομίζω ότι θα υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα για τον Γιαννιώτα και αν υπολογίζεται ή όχι. Δύσκολο το βλέπω. Να σου πω την αλήθεια, με τα τωρινά δεδομένα δεν το βλέπω εύκολο. Οπότε θα πρέπει σίγουρα να προχωρήσει μια διαφοροποίηση ο προπονητής που θα ψιλοαλλάξει τα πράγματα στην εντεκάδα νωρίς. Να μιλήσουμε από σήμερα, θα φανεί. Τώρα δεν έχουμε και εικόνα για το τι δοκιμάζει. Θα περιμένουμε από σήμερα να δούμε τι έχει στο μυαλό του. Έδειξε βέβαια κάποια πράγματα στην προπόνηση, όχι στην προπόνηση, στο διπλό το οποίο έγινε το περασμένο Σάββατο στο Ρίσιο. Και η θέση που τον προβληματίζει ίσως περισσότερο από κάθε άλλη αυτή τη στιγμή είναι το, όχι η θέση, οι θέσεις που τον προβληματίζουν περισσότερο από τις υπόλοιπες είναι οι δύο μπροστά στην επίθεση. Το τι θα κάνει εκεί. Ο Μανού δεν υπάρχει τώρα που μιλάμε στη συζήτηση. Ο Μανού, ο οποίος σήμερα θα δοκιμάσει να μπει γήπεδο να κάνει τρέξιμο σε πρώτη φάση, αν του βγει, αυξάνει τις πιθανότητες του για να είναι με την Κηφισιά. Με τον Βόλο, δύσκολα. Δηλαδή και να νιώθει καλά, δεν τον βάζει σε αυτό το μάτς, δεν ρισκάρει, τον προστατεύει, τον αποφορτίζει και τον αφήνει για μετά.
Λοιπόν, είναι λοιπόν αυτές οι δύο θέσεις μπροστά. Το τι θα κάνει. Γιατί από τη στιγμή που λείπει ο Μανού, πάμε σε ένα καθαρό 4-4-1-1, 4-4-2. Πείτε το όπως θέλετε εσείς. Οπότε, έχουμε ένα δείγμα το τελευταίο με τον Ερακλή, το Καντεβέρ Μωρόν, που για άλλους λειτουργήσε μέχρι ένα σημείο, για άλλους δεν λειτουργήσε καθόλου. Και για τον προπονητή, νομίζω ότι ο Καντεβέρ δεν ξετρελάθηκε με την παρουσία του πίσω από τον επιθετικό. Έκανε δουλειά. Δηλαδή, ο Γρηγοριά να γνωρίζει ότι ο Καντεβέρ του έκανε τη βρώμικη δουλειά εκεί πέρα που θέλει. Αλλά δεν του έδωσε αυτό το κάτι παραπάνω. Αυτό το οποίο δοκίμασε στο διπλό του περασμένου Σαββάτου και δείχνει, ότι, δείχνει τη σκέψη, την πρόθεση, ότι το εξετάζει, είναι να γυρίσει σε ρωσιακές του ρυθμίσεις με τον Γκουαμέ και τον Καντεβέρε. Εγώ θα ήθελα να το δω πάλι, να σου πω την αλήθεια, γιατί τα πήγε πάρα πολύ καλά στην προετοιμασία αυτό το δίδυμο. Όπως τα πήγαινα καλά και πέρυσι, οι δυο τους, σε όσα παιχνίδια παίξανε. Δεν το έχουμε δει πάρα πολύ φέτος, γιατί ο Καντεβέρε ένα μήνα έλειπε με τραυματισμό, όλο τον Αύγουστο δηλαδή. Έχασε τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς και μέσα στο γενικότερο μπέρδεμα που μπήκαν οι καινούργοι, μπήκε ο Μανού, επανεργοποιήθηκε ο Μόρον ως βασικός, όχι γενικά, γιατί πάντα υπάρχει στο rotation ο Μόρον έτσι κι αλλιώς, χάθηκε λίγο ένα δίδυμο το οποίο έδειχνε πολύ ελπιδοφόρο για να εξυπηρετήσει και το πλάνο του προπονητή. Θα μου πει κάποιος, έχουν τον γκολ, έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή γενικότερα τον γκολ, θα του πω εγώ βέβαια. Γιατί ο Γρηγορίου ρωτήθηκε στην ένδειξη που έδωσε στο κανάλι της ΠΑΕ. Τα φόρ δεν σκοράρουν. Και ήταν ωραία ερώτηση. Και το απέδωσε στη γενικότερη λειτουργία της ομάδας και όχι απαραίτητα πάνω σε αυτούς τους. Δεν θα πω πέντε, εγώ τέσσερις. Γιατί τον Αλφαρέλα δεν τον βάζω στο 9 και δεν νομίζω ότι και ο Γρηγορίου τον βάζει στο 9. Περισσότερο το σκέφτεται για άλλες θέσεις. Οπότε τέσσερις φορές δεν τα απέδωσε τόσο πολύ σε αυτούς τους παίχτες, αλλά στη γενικότερη λειτουργία της ομάδας.

Οπότε, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν δύο θέσεις που έχουν παρουσιάσει ενδιαφέρον ό,τι έχει να κάνει με το μάτς της Κυριακής είναι αυτές. Θεωρώ ότι είναι τρεις παίχτες για δύο θέσεις. Δεν βάζω το Μύρη στη συζήτηση, γιατί δεν έχει δώσει. Οπότε αντιλαμβάνομαι και μέσα το ρεπορτάζ του ερέθισμα ο Μύρης του Γρηγορίου για να τον βάλει στο βασικό του πλάνο για το παιχνίδι της Κυριακής. Και από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι εύκολα θα αλλάξει κάτι. Παρότι προετοιμασία του δώσει χρόνο δουλειά, ναι. Ο Φατιγκά ίσως αν φοβάται λίγο με το δάχτυλό του να μην παίξει και να βάλει τον Πετρίς. Ο Σούταλο είχε κάποιες μικρονοχλήσεις στους κοιλιακούς. Θα μπει από σήμερα νομίζω, δεν θα έχει θέμα. Και ευτυχώς δεν θα έχει θέμα, και ο Ματάρ έχει κάτι ψηλή νοχλήση, αλλά και αυτός δεν νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερο το πρόβλημα. Οπότε εντάξει, τη γλιτώνει σε αυτό το κομμάτι. Οπότε κυρίως θα δούμε τι θα κάνει στην επίθεση και τι θα κάνει. Α, καλά, περίμενε λίγο. Και τι θα κάνει με τον αντικαταστάτη του Γιαννιώτα, αν τελικά δεν προλάβει ο διεθνής, όχι, ο έμπειρος, πρώην διεθνής εξτρέμ.

Χρήστος Γκάλης, ετοιμοπόλεμος. Σε λίγο θα τον έχουμε μαζί μας από το παλέ. Να πάω σε μερικά μηνυματάκια, γιατί είναι πάρα πολλά και δεν προλάβαμε να διαβάσουμε και με το Φώτη. Ήταν πολύ γεμάτη η πρώτη ώρα της εκπομπής, μέχρι να πάμε και, στο Νίκ Γκάλης Χολ. Για να δούμε, θα δούμε την Κυριακή ψυχούλα. Με προβληματίζει πολύ η ομάδα στο ποδόσφαιρο. Καλά, προφανώς, Κυριάκο, με την εικόνα που μας άφησε στη διακοπή, όλο θα μας προβληματίζει. Και όλοι τρεις εβδομάδες τρώμε τα νύχια μας, θα δούμε πώς θα εμφανιστεί ο Άρης μετά τη διακοπή. Γιατί αν δεν εμφανιστεί και τώρα καλά, τότε κάτι πρέπει να γίνει. Είναι δεδομένο. Κάτι δεν πάει καλά. Κανένα τύπο από τον Κλόπ και τον Τζάβι δεν νομίζω να το έδωσαν. Η Έμιλι. Που στέλνει πρώτον πυλόν ο Μέλκας. Ναι, όντως, για το Μέλκα ισχύει ότι θα είναι ο προπονητής του Άρη. Άκουσε, λέει, κάποιος έχει βάλει 500.000 ευρώ, λέει, ποιος από τον άλλο. Ο Σίμος Αβαζίδης το ανέφερε αυτό το ποσό, το είπε ο Ιάσονας πριν. Λοιπόν, ο Βαγγέλης. Γιατί να μην πούμε τα υπόλοιπα με τις πληρωμές για το πόλο, τι εννοείς? Ο Χρήστος, καλημέρα παιδιά. Εγώ λέω να πάω να πάρουμε όλες οι νέες διαρκείες που κάνει 60 ευρώ για να βοηθήσουμε το σύλλογο. Και εδώ δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Προφανώς έχει βγάλει ο Ασθένης τα νέα διαρκείες. Αλλά δεν έχουν την κίνηση και δεν υπάρχει η ανταπόκριση από τον κόσμο που θα έπρεπε να υπάρχει, θα σας πω εγώ. Okay, να μην πάμε στο ποδόσφαιρο. Γιατί το είπε και χθες ο Σίμος Ευαζίδης, ότι το ότι δεν έχει προσέλευση στο ποδόσφαιρο δεν βοηθάει για τον εραστέχνη. Είναι ελέγδετα. Ωραία. Υπάρχουν ορισμένοι που λένε σεβαστό, δεν θέλω να πηγαίνουμε στο ποδόσφαιρο. Ωραία, αυτά τα λεφτά που θα δίνει να του ποδόσφαιρο και δεν τα δίνει, θα δώσουν ΑΣ. Για να βοηθηθεί ο ΑΣ. Υπάρχουν άνθρωποι, επαναλαμβάνω, που έχουν βάλει λεφτά. Άνθρωποι για μένα που είναι άπειροι στο θέμα αθλητικός παράγοντας, φαίνεται αυτό. Αλλά έχουν βάλει χρήματα που εγώ τα σέβομαι, γιατί δεν τα έχει βάλει κανένας άλλος όλα αυτά τα χρόνια. Περισσότεροι, όχι όλοι, που έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια να μεταγραστεί στις προηγούμενες δεκαετίες, ήταν αεριτζίδες. Όχι όλοι. Αρκετοί όμως ήταν αεριτζίδες. Και άλλοι που αφιέρωσαν εργατόρες, αλλά δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα και το ξέραμε να συνδράμουν. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν βάλει λεφτά και εγώ το σέβομαι πάρα πολύ αυτό. Και έχουν βάλει λεφτά τα οποία δεν θα πάρουν πίσω. Τα βάζουν έτσι. Για την καλή του την καρδιά, λέω εγώ. Αλλά και αυτό έχει ένα όριο. Το ότι έχουν την οικονομική δυνατότητα δεν σημαίνει ότι θα βάζουν SAE και στου αιώνα των αιώνων να μείνουν. Προφανώς χρειάζεται να υπάρχει ζωή χρημάτων και παλού. Χορηγικά, διαρκεία στον εργαστητέχνη, μέλη. ΠΑΕΚΑΕ και στην προκειμένη πρόταση του Βόλεϊ να υπάρξει ένας άνθρωπος ο οποίος θα το αναλάβει να το τρέξει, να το διαχειριστεί, αλλά και να βάλει και χρήματα. Ελπίζω μέχρι την επόμενη εβδομάδα, δεν μπορώ να ξέρω, να βρεθεί μια λύση. Λοιπόν, θα πάω και στα μηνύματα τα πρώτα τα οποία ήρθανε όταν ήμασταν μεγάλη επιτυχία εκτός αέρα. Ο Στέλιος από το Λεμαίδα, σαν μέλος του εργαστήριου, θα ήθελα μια ενημέρωση για τη χθεσινή συνέλευση. Καλή εκπομπή. Στέλιο μου, δεν έχει σημασία αν είσαι μέλος του εργαστήριου ή όχι. Μέχρι εκεί που μπορούσα να πούμε κάποια πράγματα, τα είπαμε. Τα υπόλοιπα είναι πράγματα που αφορούν το σώμα και όσους έδωσαν το παρόν. Καταλαβαίνω ότι για σένα δεν είναι εύκολο από την Λεμαίδα να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να δώσει το παρόν στην γενική συνέλευση, αλλά πρέπει να αντιληφθεί κι εσύ και να σεβαστεί όπως κάνουν και όλοι ότι δεν είναι όλα να τα βγάζουμε και να τα κάνουμε γιάχμα, γιατί έχουμε αυτό το κακό. Κάποια πράγματα είναι αυτό που έγραψε. Είδα ένα σχόλιο ωραίο. Ο Άρης ο Παπαδόπουλος στο Facebook. Χθες τα ενίκω μη ενδύμω. Κάποια πράγματα πρέπει να τα κρατάμε και στο εσωτερικό μας. Δεν γίνεται όλα να τα κάνουμε fake volant και να τα βγάζουμε. Έχουμε ώρες-ώρες αυτή την τάση. Κάποια πράγματα είναι για το εσωτερικό του συλλόγου μέχρι να είναι το timing ή να υπάρχουν οι προποθέσεις για να δημοσιοποιηθούν. Thank you.

0: Λοιπόν, ωραία. Ναι. Ωραία, καταπληκτικά. Ωραία. Ο Γιώργος την καλημέρα μου λέει μακάρι για, για αυτά που λέγαμε πριν. Ο Γιάννης λέει: ξέρετε ότι πρέπει να βγει να μιλήσει. Εντάξει, έκανε ένα λάθος ο Φώτης. Τέλος πάντων. Γίνονται αυτά. Ο Δημήτρης από Καλαμαριά δύσκολα χωνεύεται η ήττα και η εμφάνιση, αλλά και εμείς δεν πάμε καθόλου καλά. Βγάλαμε άχρηστους τον Σκοπιανό και τον Αμερικανό. Λες και δεν έδωσαν διαπιστευτήριά τους αλλού πριν από εμάς. Η ομάδα προσπαθεί να παίξει γρήγορο μπάσκετ, αλλά το μόνο που καταφέρνει μέχρι στιγμής είναι να παίζει μπάσκετ βιαστικό. Ωραίο. Οι αυτοματισμοί για να βγουν θέλουν χρόνο και παιχνίδια. Υπομονή τουλάχιστον προχθές. Δεν μπορώ να διαβάσω τώρα την υπόλοιπο μήνυμα, Δημήτρη, το οποίο στέλνεις. Να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα και στο Γιώργο που λέει: παιδιά, δεν ακούστηκε τίποτα. Τον Κωνσταντίνο. Τον Κωνσταντίνο. Έκανα λάθος το παιδί. Θα το φάτε. Ο Ντίνος λέει: νομίζαμε λέει απεργία κάνατε. Γιατί έκαναμε απεργία, ρε φίλε. Απεργία είχαμε κάνει και εγώ τώρα που το λες. Ο Δημήτρης λέει: μην αγχώνεστε, εγώ τώρα συνδέθηκα, δεν έχασα τίποτα. Ο Χάρης θέλει από Chemical Brothers τον Galvanize που λέει: push the button, αφιέρωσε Φώτη. Πραγματικά, ρε τον μπλιάκο. Ο Ιγκόρ, τις καλημέρες μας για από εμάς. Νόμιζα ότι ο Φώτης κερδίζει χρόνο μέχρι να έρθει ο Νίκος. Όχι, ο Νίκος επαγγελματίας εδώ στην ώρα του είναι πάντα. Τι λέτε τώρα, άσχετα με διαβάλουν. Εδώ που φτάσαμε, τι είναι, λέει ο Μαργαρίτης, λέει: μόνο για το σώμα. Μακριά πλέον η έμιση, λέει, και η μπροστινή, λέει, και η κολλητή. Έγιναν βαριές καταγγελίες. Ήρθε η ώρα, λέει, οι δημοσιογράφοι να λάβει την ευθύνη. Τα μισόλογα, λέει, και δεν μιλάμε. Λέει, πρέπει να τελειώσουν, λέει, ο Άρης διαλύεται. Πού διαλύεται, ρε παιδιά, ο Άρης, τι λέτε. Ποιος Άρης διαλύεται. Αρχίσαμε πάλι, διαλυόμαστε. Πάλι παίρνουμε την κατηφόρα. Πάλι παίρνουμε το τέτοιο. Τι διαλύεται. Και Μαργαρίτη μου, εμείς εδώ πέρα αυτό που είναι να πούμε το είπαμε. Και αυτά τα οποία μπορούμε να πούμε μέχρι ένα σημείο τα λέμε. Αλλά όταν υπάρχει γενική συνέλευση, πρέπει να αντιληφθούμε ότι η γενική συνέλευση έχει κανόνες και ότι δεν είναι όλα για να βγαίνουν προς τα έξω. Τουλάχιστον τώρα. Κάποια στιγμή από ένα σημείο και μετά, πράγματα που υπόθηκαν χθες θα δουν το φως δημοσιότητας. Δεν είναι όμως ακόμα η ώρα και το timing, γιατί δεν είναι πράγματα που είναι ξεκάθαρα και τελεσίδικα, να το πω έτσι. Δεν σου λέω ότι θες να ικανοποιείς την περιέργεια σου, Μαργαρίτη μου, σε καταλαβαίνω. Έχεις την αγωνία σου, άκουσες κάποια πράγματα, διάβασες σίγουρα στα social media κάποια πράγματα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε, και ξέρω ότι δεν γίνομαι αρέσει τόσο πολύ με αυτό που λέω. Δεν είναι οι γενικές συνελεύσεις για να γίνονται τα πράγματα γιάχμα. Λοιπόν, άνω τελεία στα μηνύματα. Νίκ Γκάλης Χολ, Χρήστος Γκάλης, Media Day, ΚΑΕ Άρης για το Άρης Μπούργκος. Χρήστο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ξεκινάμε κατευθείαν με τον Ρόμπινσον Νέρφ.
0: Ωραία, πάμε.
1: Περιμένουμε λίγο τους συναδέλφους να τακτοποιηθούν.
0: Βεβαίως. Παραλαμβάνομαι, σε δεμένη με τον Νίγκαλη Σχολ για τη Media Day της ΚΑΕ Άρης, για το Άρης Μπούργκος. Ετοιμαστούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και θα ξεκινήσουμε ακούγοντας πρώτο Αμερικανό.
1: Και έχουμε κάνει high score, να ξέρεις.
0: Τι εννοείς?
1: Παρουσία δημοσιογράφων και κάμερων και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Καμιά 20 άτομα πρέπει να έχει λογικά,
1: Και λίγο παραπάνω.
0: Πω, φαντάσου.
1: Και φάτσι που άκουσε.
0: Ναι, εγώ είμαι ενήμερος γιατί είμαι μόνος μου.
2: Πάμε στον αγώνα λίγο με την Μπρούτα Μαρτή. Κατά πόσο του Σάγκη και τον ίδιο άγγιξαν οι δηλώσεις που έκανε ο coach μετά την ήττα στην Καρδίτσα σχετικά με το επίπεδο προσπάθειας που απαιτεί από τους παίκτες και είναι αντιαπραγμάτευτο.

0: Yeah, well, I think we definitely didn't want that to happen in our first game or in Greek League. But, you know, I think it's a great opportunity to grow as a new group and people to learn from every experience. You know, I think there's a lot more to learn and opportunities like that where we didn't show up and we know that we can be a lot better. We've shown them preseason, but, you know, the real season is what matters. So I think, you know, we just come back to work. We learn from that opportunity. We keep growing. We keep building habits that lead us in the right direction. And, you know, we can live with those results. So, yeah, we definitely want to keep growing in those areas.
1: Θέλουμε από εδώ και πέρα να συνεχίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Σίγουρα κάτι το οποίο δεν θέλαμε, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Όμως εμείς το βλέπουμε σαν ένα μάθημα και μια ευκαιρία να μεγαλώσουμε από εδώ και πέρα. Είμαστε ακόμα καινούργια ομάδα, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να μάθουμε μπροστά μας. Είναι δεδομένο ότι δεν εμφανιστήκαμε καλά στο παιχνίδι στην Καρδίτσα. Δεν είναι η εικόνα που είχαμε στην προετοιμασία μας, όμως στην τελική η προετοιμασία δεν είναι αυτό που μετράει, αλλά οι επίσημοι αγώνες. Και εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα είναι να δουλέψουμε και να δούμε σαν ένα μάθημα για εμάς.
2: Στην Καρδίτσα υπήρχαν περίπου 2.500 φίλοι του Άρη. Αύριο το γήπεδο θα είναι sold out. Θα είναι εδώ και ο Ρίτσαρτ Σιάο, θα είναι και ο Νίκος Γκάλης, legend for Άρης. Δεν ξέρω πώς βλέπει το παιχνίδι με την Μπούργος, ποια είναι η εικόνα που έχει και ποια είναι η απέτηση για την, από τον εαυτό του και την ομάδα του.
0: Yeah, I think tomorrow's going to be a really fun opportunity. Definitely a moment I've been looking forward to be able to play in this arena and in front of these fans. And I think we're preparing every single day for this opportunity. And we want to go out there and play with a lot of pride for these fans because we know how legendary this team has been in the past, and we want to bring that back here. And we know we can just keep building with the habits that we're building in practice on a daily basis, that we can just go out there and just do what we do best. And I think it's just going to be a great opportunity to just allow the energy of the fans to allow us to play hard, and we want to play hard for them and just give back to the city.
1: Θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μας να μπούμε μέσα στο παιχνίδι και να παίξουμε με πάθος και ενέργεια για τους οπαδούς μας που θα είναι εδώ να μας υποστηρίξουμε. Ανυπομονώ πάρα πολύ για το αυριανό παιχνίδι και για την ατμόσφαιρα που θα υπάρχει στο γήπεδο. Προετοιμαζόμαστε αρκετά για αυτήν την αναμέτρηση. Θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο μας περήφανο. Ξέρουμε ότι ο Άρης είχε μια θρηλυκή ομάδα στο παρελθόν και είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το φέρουμε πίσω. Θέλουμε τις συνήθειες που έχουμε και αυτά που κάνουμε στην προπόνηση να τα δείξουμε και μέσα στο παρκέ και να μπούμε και να κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα.
3: Τι πρέπει να προσέξει η ομάδα σε σχέση με το προηγούμενο?
0: Yeah, I think we definitely could have showed up more together with a lot more energy, a lot more finding what we're doing. I think it's tough to just compare game to game, but I think as a team is, you know, we have a lot of talented guys and skillful players on all ends of the court, whether it be offense, defense, perimeter, interior. We just have to keep doing what we do best. And we can live with those results. We, you know, put in a lot of work. We have a lot of ability to go deep in, and we have a lot of ability to be able to a lot of great things. So I think if we keep stacking every single day, worry about where our feet are, then we can live with those results and what the future holds.
1: Πρέπει σίγουρα να μπούμε μέσα και να παίξουμε με μεγαλύτερη ενέργεια από ό,τι εμφανιστήκαμε στο παιχνίδι στην Καρδίτσα. Πρέπει να δώσουμε περηφάνεια στον κόσμο μας. Έλεγχο είναι ότι είναι σκληρό το να συγκρίνουμε δύο εντελώς διαφορετικά παιχνίδια μεταξύ τους. Είμαστε μια ομάδα με αρκετό ταλέντο. Μπορούμε να δώσουμε πάρα πολλά πράγματα και στις δύο πλευρές του γηπέδου, και στην άμυνα και στην επίθεση. Πρέπει να μπούμε μέσα και να κάνουμε αυτό που έχουμε μάθει και αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα. Δουλεύουμε πάρα πολύ από την αρχή της προετοιμασίας μέχρι τώρα και πιστεύω ότι σαν ομάδα δεν κοιτάμε τα αρνητικά αποτελέσματα, προχωράμε και πιστεύω ότι έχουμε την ικανότητα να κάνουμε σπουδαία πράγματα.
4: Σε αντίθεση με κάποιους συμπαίκτες του, ο ίδιος επιδεικνύει μια σταθερότητα στην απόδοσή του. Πού το οφείλει αυτό?
5: You are very steady in your performance here. Do you think there is a reason
1: about that?
0: Yeah, I mean, for me, I take a lot of pride in being able to have control mentally and spiritually and being aligned in those areas. And I think that helps me on the court, just being able to be calm, being able to make the right decisions. And I think it's for me, breathing is very important. I think when I work on my breath work, it allows me to be focused, allows me to be calm, and it allows, whether if we're in an opponent environment, a friendly environment, just kind of allows me to be where my feet are. And I think being where your feet are is extremely important. Instead of worrying about what if scenarios or what could the future hold, I think it just allows you to be present, be the best version of you. And, you know, when you're the best version of you, you can live with those results, like I say a lot. And I think just being present is very, very, very important, especially in the field of work we're in basketball.
1: Για μένα αυτό που είναι σημαντικό και αυτό που κάνω είναι ότι μπορώ να ελέγχω και να καθοδηγώ πνευματικά τον εαυτό μου, να μπορώ να ελέγχω τα συναισθήματά μου μέσα στο γήπεδο και αυτό με βοηθάει πραγματικά στο να μένω ήρεμος καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Με βοηθάει στο να μπορώ να παίρνω τις σωστές αποφάσεις. Ελέγχω πάρα πολύ τις αναπνοές μου μέσα στο παιχνίδι και με βοηθάει να μένω συγκεντρωμένος. Δεν κοιτάω μακριά, δεν κοιτάω το μέλλον. Παραμένω παρόν στη στιγμή, στο κάθε παιχνίδι, στον κάθε αντίπαλο και προσπαθώ να είμαι η καλύτερη έκδοση του εαυτού μου και όταν πραγματικά είσαι συγκεντρωμένος στο τι συμβαίνει

0: ομάδα κακή. Δηλαδή, όντως το παιδί έκανε καλά νούμερα, πολύ καλά νούμερα, αλλά δεν το ένιωσες.
1: Σε αυτό που ήταν να κάνει αυτός, το έκανε.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι δεν κάνανε αυτό που έπρεπε.
0: Ναι.
1: Τι φταίει αυτός.
0: Καλά, δεν σου είπα ότι φταίει. Δεν το κατηγορώ. Ναι. Δεν το κατηγορώ. Σου λέω ότι δεν είχε αντίκρισμα αυτό. Δηλαδή, έκανε όντως πολύ καλό, τρομερό, εξαιρετικό παιχνίδι. Και είναι σταθερά καλό.
1: Ο Άρης τώρα να σου πω κάτι, επειδή έχει πολλούς παίχτες. Άμα ήταν ο Άρης του Καστρίτη, θα μπορούσες να μεταβιβάσεις όλες τις επιθέσεις αυτόνα και τελείωνε. Θα βάζεις 45 πόντους και θα κερδίζεις. Αλλά επειδή ο Άρης έχει πολλούς παίχτες, δεν γίνεται αυτό. Κατάλαβες. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι. Χρήστο, πια που σε έχουμε στον αέρα και επειδή τώρα έχουμε ένα κενό, νομίζω, μέχρι να ακούσουμε τον Βασίλη Σπανούλη, έχουμε ένα δεκαλεπτάκι. Έχεις κάτι παραπάνω σε ό,τι έχει να κάνει με Κόμο, Ευρωλίγκα, NBA Europe?
1: Το πρωί διάβαζα την καζέτα του Τελεπορ.
0: Ναι, και εμείς το σχολιάσαμε το φωνό ρετερ, αυτό το δημοσίευμα. Ναι, ότι τους έφερε δηλαδή σε ένα deadline πολύ μικρό. Αυτό είναι, το θέλετε ή όχι αυτό. Take it or leave it. Δεν δεχόμαστε κάτι άλλο.
1: Ναι, το ίδιο κείμενο όμως που άμα διαβάσει προς τα κάτω λέει ότι η περισσότερη είναι θετική για τη συνεργασία.
0: Ναι.
1: Και όπως και λέει ότι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ακούγεται στην Ελλάδα, είναι το ότι εάν προχωρήσουν σε αυτό, στη συνεργασία με το NBA, δεν θα υπάρχει το franchise.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Το οποίο τι σημαίνει για τον Άρη?
1: Τίποτα.
0: Καλά, για κάποιους άλλους που το πλασάραν και το παρουσιάσαν, σημαίνει πολλά.
1: Ναι.
0: Δεδομένα. Για τον Άρη γενικά όμως, που θέλει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα μια θέση.
1: Για τον Άρη δεν ξέρω, για τον Γκάλι όμως σημαίνουν πολλά.
0: Για τον...
1: Γιατί νομίζω εγώ πανελλαδικά αποκάλυψα πρώτος.
0: Ναι.
1: Με πληροφορία από τη Βαρκελόνη.
0: Ναι.
1: Ότι παιδιά, αυτό που είναι πρώτο είναι η συνεργασία με το NBA και μετά το franchise. Το franchise ήταν το τυράκι για να τραβήξουν το NBA στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Να, κατάλαβα, ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Ναι.
1: Όταν κάποιοι πανηγυρίζανε και μας πρέζανε το σηκώτιο ότι θα παίξει ο ένας και ο άλλος, εντάξει, και το θέμα είναι το δυσάρεστο, ξέρεις, είναι ότι οι οπαδοί τους δεν τους πιστεύανε. Πιστεύανε οι οπαδοί του Άρη αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι οπαδοί, οι γείτονες, ήταν επιφυλακτικοί μπροστά σε ό,τι έχουν ακούσει το καλοκαίρι, κυρίως για παίχτες που θα έρθουν και δεν ήρθαν ποτέ.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Και αυτό το θεωρούσαν και ήταν και λίγο επιφυλακτική. Η δική μας, οι φίλοι το πιστέψαν περισσότερο και δεν επακόλουθα ακόμα και σήμερα.
0: Εσύ τι πιστεύεις ότι θα γίνει στο τέλος?
1: Δεν ξέρω εσύ.
0: Εκτίμηση.
1: Τα λεφτά είναι πολλά.
0: Κοίτα τώρα εδώ πέρα, αυτό που λέγαμε πριν με το Φώτη είναι ότι πρέπει να ζυγίσει τώρα η Ευρωλίγκα τα λεφτά, τα έσοδα από το NBA. Από το NBA. Μην καλείτε, παιδιά, δεν έχουμε γραμμές.
1: Έλα τώρα ο καθένας τώρα να πει τι γίνεται.
0: Λοιπόν, ή να ζητήσει ή να ζυγίσει τα λεφτά που θα πάρει από τα franchise αν διαλέξει το δικό του δρόμο.
1: Ναι, από τα franchise θα τα πάρει μια φορά.
0: Ναι, από το NBA θα τα παίρνει σταθερά.
1: Συνήθεια.
0: Ναι, από το NBA θα τα παίρνει σταθερά. Και δεν θα έχει και το. Αν το NBA πάρει την Ευρωλίγκα, δεν θα δημιουργήσει και την άλλη τη Λίγκα, θα τη δημιουργήσει. Γιατί εγώ κάπου διάβασα ότι μπορεί λέει, να την κάνει και την άλλη τη Λίγκα.
1: Όχι.
0: Δεν θα την κάνει.
1: Όχι. Στο ίδιο δημοσίευμα τη Γκαζέτα του Λοσπόρ το λέει ξεκάθαρα. Ότι εάν πορευτούν μαζί, συνεργαστούν,
0: δεν θα
1: γίνει.
0: Οπότε δεν θα υπάρχει και το αντίπαλο δέος. Άρα νομίζω, εντάξει, να σου πω κάτι έτσι όπως το...
1: Θα κάνει η FIBA. Είναι και η FIBA στη μέση. Άσχετα αν τώρα η Ευρωλίγκα, το NBA Europe έχει αφήσει την FIBA και ασχολείται με την Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Γιατί τις κορυφαίες ομάδες.
0: Ναι. Είναι πολλά και θα ξεκαθαρίσουν άμεσα από ό,τι φαίνεται. Ναι. Δεν θα αργήσει δηλαδή. Και δικαιώνεται και ο Άρης με τη στάση του όλο αυτό το διάστημα. Στο θέμα το franchise και στο να επιλέγει το δρόμο της σιωπής, να το πω έτσι, και χαμηλά την μπάλα. Ότι δεν φωνάζουμε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ζυγίζουμε τα δεδομένα και περιμένουμε αυτό επί της ουσίας.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Θέλω να κάνω.
0: Σε χάνω λίγο. Ωραία, θα τον έχουμε ξανά σε λίγο το Χρήστο. Για να ακούσουμε και τον Βασίλη Σπανούλη. Ακούσαμε τον Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος είπε κιόλας ότι ο Άρης ήταν μια θρηλυκή ομάδα και θέλαμε να το φέρουμε ξανά σε αυτή την

0: εγκατάσταση. Διαβασμένο έδειξε ο Αμερικανός, ο οποίος οπότε μιλάει ωραία. Μιλάει προσεκτικά, μιλάει εκπαιδευμένα πάνω στο κομμάτι το media, ο Ρόμπινσον Ντέλι. Το λέγαμε και, πριν, και μετά βασικά από τη media που είχε κάνει η Κάι Άρης πριν την έναρξη της σεζόν. Υπάρχει εκκρεμότητα με τον Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο θα ακούσουμε σε λίγο. Να διαβάσω μερικά μηνυματάκια. Πάντως βγαίνει τώρα από το κόμμα ότι οι ομάδες αρνούνται την πρόταση του NBA και δεν πάμε για συσπήρωση. Ήδη ψηφοφορία έχουμε όχι Ολυμπιακού. Μου λέει ο Δημήτρης, δεν πρόλαβα να ανοίξω λίγο τα αθηναϊκά να δω. Να το δω, Δημήτρη μου, θα το ψάξω. Λοιπόν, έκλεισε ο Χρήστος. Λοιπόν, ο Σωτήρης κάνει την πιο καλή ερώτηση από όλους. Σε όλη την εκπομπή ήθελα να το θέσω και εγώ. Θα ρωτήσω τον Χρήστο πάλι. Έχουμε καμιά ενημέρωση αν το πάρκινγκ από την πάνω μεριά θα είναι ανοιχτό στην Εγνατία? Και είναι κομβικό, γιατί αν δεν είναι ανοιχτή η έκθεση αύριο, θα δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι, εξυπηρετείται από δύο σταθμούς μετρό το Παλέ, φυσικά, διευκολύνει πάρα πολύ. Δεν μπορούν όλοι όμως να πάνε με το μετρό. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν μπορούν να πάνε όλοι. Λοιπόν. Ο Τόλης από το Σάββατο δεν ασχολήθηκε καθόλου γιατί ήθελα να ηρεμήσω από αυτό που ένιωσα. Τώρα που ηρέμησα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πήρε τέτοια έκταση αυτή η ήττα για μια νέα ομάδα. Διανόητο μου φαίνεται. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ήττα θα είναι η πιο χρήσιμη της ιστορίας μας. Δεν ξέρω, Τόλη μου, αλλά αν θα είναι πιο χρήσιμη. Κάποιες ήττες όντως έχουν χρησιμότητα. Είναι η αλήθεια. Είναι το γνωστό από το Αγκάθι βγαίνει Ρόδο. Θα συμφωνήσω όμως σίγουρα μαζί σου στο ότι πήρε όντως πάνω στα νεύρα, πάνω στο θυμικό, πάνω στην νοσταλγία για αυτά που ζήσαμε και θέλουμε να ζήσουμε ξανά, μεγάλη έκταση η ήττα από την Καρδίτσα. Πάμε πάλι στο Παλέ και στο Χρήστο Γκάλι. Χρήστο. Χρήστο, μας ακούς?
1: Χρήστο, μας ακούς? Ξεκινάει ο Βασίλης Σπανούλης.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε και τον Βασίλη Σπανούλη.
2: Θεωρώ ότι ένα παιχνίδι θα είναι για μας ένα καλό μάθημα και ένας οδηγός για το μέλλον. Πιστεύω ότι μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση με τη Λεμάν στην πρεμιέρα για 3-10 λεπτά που παίξαμε εκεί πέρα, παρουσιαστήκαμε στο πρώτο 10 λεπτό σωστή στην Καρδίτσα, αλλά μετά κάπου παίξαμε λίγο αλαζονικά, επεκτιμήσαμε τις δυνατότητες μας και δεν παίξαμε σύμφωνα με τον τρόπο που έχουμε δείξει ότι μπορούμε να παίξουμε και αυτό το πληρώσαμε. Και πρέπει να, όπως είπα και πριν, να είναι ένα μάθημα για το μέλλον. Και τώρα πρέπει να τα αφήσουμε πίσω και να ετοιμαστούμε για το αυριανό παιχνίδι, που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι μέσα στο γήπεδο μας, με τον κόσμο μας. Ξέρω ότι είχαμε πολύ κόσμο στην Καρδίτσα να μας υποστηρίξει. Υπάρχει μια ελπίδα, ένα όραμα και ένα πάθος και μέσα στην ομάδα και στον κόσμο, το οποίο δεν το μετουσιώσαμε όπως θέλαμε μέσα στο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Σίγουρα είναι μεγάλη χρονιά. Δεν υπάρχει απογοήτευση τόσο νωρίς χρονιά. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, είναι μια ολοκένουργια ομάδα. Θα μου πεις ότι θα μπορούσε να γίνει αργότερα αυτό, έγινε νωρίς. Εγώ λέω πάντα ότι όλα τα πράγματα στη ζωή και στον αθλητισμό γίνονται για κάποιο λόγο. Το λόγο αυτό θα το δούμε στο τέλος χρονιάς.
3: Γεμάτο γήπεδο, όπως είπατε νωρίτερα, παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο, παρουσία του Νίκου Γκάλι. Αναμφίβολα υπάρχει και ένα επιπλέον κίνητρο από την αίσθηση.
2: Κίνητρο έχουμε πάντα. Σίγουρα όταν έρχεται ο Νίκος ο Γκάλης και ο ιδιοκτήτης και είναι sold out εδώ και τόσο καιρό τα παιχνίδια, αυτό μόνο δίνει ένα επιπλέον κίνητρο, όπως είπε, στην ομάδα και στους παίχτες. Μεγάλη ομάδα χωρίς κόσμο δεν υπάρχει. Μεγάλη ομάδα χωρίς πίεση δεν υπάρχει. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν να παίζουν μια καλό συνόμενη πίεση, η οποία θα τους βγαίνει σε καλό και σε κίνητρο και σε συγκέντρωση.
4: Coach, το ένα σημείο, πώς θα το κάνετε, γιατί είναι σύντομος ο χρόνος. Μου ζητήσατε τους παίκτες να προσέξουν ιδιαίτερα μετά το παιχνίδι κοντά στην Καρδίτσα. Ποια είναι?
2: Για μένα το παιχνίδι με την Καρδίτσα το έχουμε αναλύσει, έχει τελειώσει, είναι στο παρελθόν και όπως είπα πριν, θα είναι ένα παιχνίδι που θα είναι μάθημα για μας. Από εκεί πέρα ετοιμαζόμαστε για ένα διαφορετικό παιχνίδι με την Μπούργκος. Κάναμε μια πολύ καλή προπόνηση χθες, αναλύσαμε το παιχνίδι στο βίντεο και είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πρόκληση. Είναι μια ισπανική ομάδα, αθλητική ομάδα. Όχι τόσο αθλητική, αλλά ταλαντούχα ομάδα. Έχει ένα παίκτη, στον οποίο στηρίζεται πάρα πολύ, στον Στιούαρτ, που είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Την έχουμε αναλύσει, την έχουμε δει και θα είμαστε έτοιμοι αύριο. Όχι, δεν είναι έτοιμος ακόμα, είναι αρκετά πίσω. Δυστυχώς το πρόβλημα που είχε με τον Έρπη
5: τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ πίσω και αγωνιστικά και θα δούμε πώς θα πάει.
6: Ποιο στατιστικό θα σας κάνει πιο χαρούμενο στο αυριανό παιχνίδι? Το λέω αυτό γιατί μετά το τουρνουά της Κύπρου η πρώτη σας δήλωση ήταν ότι οι πόντοι που εξασφαλίστηκαν στο transition παιχνίδι και μέσα από την άμυνα, και είχατε μιλήσει για 56 πόντους αν δεν κάνω λάθος σε δύο παιχνίδια. Ποιο στατιστικό σκύλο θα σας κάνει χαρούμενο αν το δείτε να ανεβεί εντυπωσιακά στο αυριανό παιχνίδι?
5: Θα ξεκινήσω ότι δεν είναι κανένα στατιστικό. Είναι τα παιδιά να παίξουν με αυτοπεποίθηση, κίνητρο και συγκέντρωση. Πιστεύω για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο στατιστικό, γιατί είναι κάτι που μας έλειψε στο τελευταίο παιχνίδι. Πιστεύω ότι όταν έχεις κίνητρο, έχεις συγκέντρωση. Και όταν έχεις συγκέντρωση, δείχνεις ότι έχεις κίνητρο. Οπότε είναι δύο πράγματα που μας έλειψαν. Γι' αυτό και είδαμε ότι κάναμε 21 λάθη, χτυπούσαν οι μπάλες στα πόδια μας, στα κεφάλια μας. Δείχναμε λες και ήμασταν σε άλλο γήπεδο. Και αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή, δείξε μια ομάδα που δεν είχε συγκέντρωση. Και όταν δεν έχεις συγκέντρωση, όταν πας στο παιχνίδι χωρίς την πνευματική συγκέντρωση που πρέπει να έχεις, μετά είναι δύσκολο να γυρίσεις αυτό μέσα στο παιχνίδι. Οπότε εγώ απαιτώ συγκέντρωση από τους παίχτες, απαιτώ κίνητρο, ενθουσιασμό, πάθος, γιατί αυτό περιζεύει αυτή η ομάδα και αυτός ο σύλλογος.
7: Η ομάδα
5: βασίζεται
7: στην συνέπεια και
5: επιθετικά και αμυντικά. Βλέπουμε ότι χωρίς να έχουμε place για τον Ζερμάια αποδίδει, γιατί υπάρχει ομαδική λειτουργία, αλλά περιμένω πολλά από περισσότερα παιδιά που έχουν την ικανότητα και μας το έχουν δείξει όλο αυτό το μήνα και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε.
6: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά και από τον Βασίλη Σπανούλη. Χρήστο.
8: Έλα.
0: Έλα. Ακούσαμε και τον Σπανούλη.
8: Ναι.
0: Περισσότερο στο πνευματικό κομμάτι στάθηκε. Το αναμενόμενο, ναι, δηλαδή.
8: Στη συγκέντρωση του αγώνα,
0: ναι,
8: είναι αυτό που είπε και ο Ρόμπσον Έρλ. Το ότι ήμουν συγκεντρωμένος. Ότι προσπαθούσα να ελέγξω τους φυγμούς μου, τη συγκέντρωσή μου, τις αναπνοές μου. Εντάξει, η αλήθεια αυτό είναι τώρα. Και το είπε έτσι όπως το είπε, λίγο λαρισαϊκά λέει. Χτυπούσαν λέει μπάλες.
0: Ναι, στα κεφάλια μας παντού. Ναι, δεν έχει άδικο, αυτό ήταν.
8: Ναι.
0: Ο Σπανούλης είναι ένας προπονητές που θα πει αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του. Δεν θα το φτιάξει. Να το μηντιοποιήσει, να το πω εγώ. Αυτό που έχει στο μυαλό του, αυτό θα πει. Τέτοιος άνθρωπος είναι.
8: Όχι. Αλλά δεν του πολύ άρεσε και η ερώτηση για το Ρόμπινσον Έρλ.
0: Γιατί?
8: Δεν θέλει να ξεχωρίζει τους παίχτες.
0: Ναι, το έχει αυτό.
8: Είναι θετικό, είτε αθλητικό.
0: Και ήδη σπέδωσε ότι δεν θα έχει πάλι το Γιώβιτς.
8: Ναι. Δεν με άφησε να κάνω αγωνιστικό ρεπορτάζ, το πω πριν το Σπανούλη.
0: Εντάξει, μας το δώσε το αποκλειστικό προποντίζει. Εντάξει, δεν κάνουμε. Έχεις δώσει άλλα αποκλειστικά εσύ.
8: Έτσι με φτιάχνει.
0: Έτσι, δώσει κλειστά με εσύ. Άλλα αποκλειστικά. Αυτό είναι Χρήστο, πότε θα είναι έτοιμο. Εντάξει, ήταν δύσκολο αυτό που πέρασε. Ήταν και δεν ήταν εύκολο.
8: Ένα, τώρα μας είπε και ο προπονητής το τι είχε, μας το είπε.
0: Ναι, το είπε. Έκριψε ότι ναι, αλλά πότε θα είναι?
8: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Περιμένουμε. Περιμένουμε. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος χρειάζεται.
0: Καλά, σίγουρα. Έχει εμπειρία. Θα σου δώσει στη συγκεκριμένη θέση, θα σου δώσει λύσεις.
8: Ναι.
0: Είναι δεδομένο. Μάλιστα.
8: Ναι. Λοιπόν.
0: Αυτά.
8: Θα θέλω να κάνω ρεπορτάζ.
0: Πήγαινε, κάνε ρεπορτάζ, Χριστάρα μου. Έφυγες. Να σε καλά. Χρήστος Γκάλης, κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν δίσγος χιμ από το Nick Gallis Hall. Μας βοήθησε βασικά να ακούσουμε τα όσα υπόθηκαν στη Media Day. Λοιπόν, ωραία. Τέλεια. Καταπληκτικά. Σούπερ, το τακτοποιήσαμε και αυτό. Ακούσαμε τον Ρόμπινσον Έρλ, ακούσαμε τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος και αυτός, που ήταν και το φυσιολογικό κιόλας, και αυτό το λέμε χθες με το Φώτη κιόλας, ότι περισσότερο το πρόβλημα στην καρδίτσα ήταν το πνευματικό και όχι το αγωνιστικό. Να βγουν τα plays, το τακτικό κομμάτι. Η ομάδα ήταν πνευματικά αλλού. Και αυτό προφανώς υπάρχει μια ευθύνη που βάλει και τον προπονητή πέρα τους παίχτες. Αλλά ο Σπανούλης είναι άνθρωπος, το αντιλαμβανόμαστε όλοι όσα χρόνια τον ακούμε να μιλάει, όσα χρόνια τον βλέπουμε στο μπάσκετ, που δεν τα σηκώνει αυτά τα πράγματα. Και σίγουρα το αυριανό είναι μια ευκαιρία στο Παλέ που θα είναι κατάμεστο. Ακόμα και η παρουσία του Σιάο για τους ξένους, αφήστε για τον Γκάλι που σίγουρα θα τους έχουν εξηγήσει τι εσθενικός Γκάλις, παίζει το ρόλο της. Έρχεται το αφεντικό να μας δει. Θα παίξουμε μπροστά του, πρέπει να δείξουμε πράγματα. Γιατί σίγουρα και στο Σιάο αυτό το οποίο έγινε το περασμένο Σάββατο δεν άρεσε. Αλλά βλέπετε, λέει και ο Σπανούλης, δεν ήρθε η καταστροφή. Γιατί ορισμένοι σπεύσανε πάλι, επειδή είμαστε ανθρωποφάγοι κάποιες φορές, να αποδομήσουν αυτή την ομάδα, τους παίκτες που ήρθανε, δεν είναι καλοί Αμερικανοί, δεν πάμε πουθενά, δεν έχουμε ελπίδα, οτιδήποτε άλλο. Τα σαπάκια νοσταλγούμε τον Bryce Jones και νοσταλγούμε τον Ρόνι Χάρελ και νοσταλγούμε τον δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Είναι ακόμα νωρίς και η ομάδα είναι καινούρια και έχει δρόμο. Δεν είναι όμως απ' την άλλη αυτό, και δεν μπορεί να είναι πάντα δικαιολογία, για πνευματική ανεπάρκεια όπως αυτή που παρουσίασε στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου στην Καρδίτσα. Εντάξει. Νομίζω ότι αύριο απέναντι σε μια ομάδα που, όπως τη χαρακτηρίζει ο Σπανούλης, είναι ταλαντούχα, όχι τόσο αθλητική αλλά ταλαντούχα, ο Άρης έχει την ευκαιρία και στο γήπεδό του να πάρει και μια νίκη και να αρχίσει να χτίσει σερί. Γιατί τα επόμενα παιχνίδια έχει 4 σερί στο Παλέ. Μπορούν να τον είναι μια ευκαιρία για να χτίσει ένα σερί νικών που θα τον ανεβάσουν και ψυχολογικά και θα αυξήσουν παράλληλα και την αυτοπεποίθηση της ομάδας.

Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε και στο φινάλε της εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι αύριο σε μέρα αγώνα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη από Αγγλία. Το κρατάω για αύριο το τραγούδι που στέλνεις, Μιτζάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα όλους εσάς που ήσταν και σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε το μεζεδοπολείο Μόστρα που είναι για εμάς εδώ Τετάρτη με Κυριακή. Σε Μεσθακίδη 22 στη Χαριλάου για να μας προσφέρει πολύ ωραίες γεύσεις από νωρίς το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Με κρεατικά, με θαλασσινά, με πιάτα μέρας, με ωραία κρασιά, με ωραία μπυρίτσα. Για να βρίσκουμε στιγμές χαλάρωσης μέσα στη δύσκολη καθημερινότητα. Ευχαριστούμε πολύ την Advantage Media, η οποία με το δικό της εξειδικευμένο εργαλείο AI ελέγχει όλες τις ανορθογραφίες της ιστοσελίδας σας, τις διορθώνει ή σας φτιάχνει μια νέα ιστοσελίδα από την αρχή. Εγγύηση, ποιότητα, ταχύτητα. Όπως και η Digital Mark, το σέρβις κινητών που είναι το καλύτερο σε όλη την πόλη. Συναδρία Παπαδρεώτικα στο Ελευθέριο Κορδελιό. Με πολλές επιλογές για αγορές που ανακαλύπτει στο www.digitalmark.gr. Αύριο πάλι. Γιάννης Δασκάλου ακολουθεί. Με ποιο δάσκαλο καθίσει μέχρι και τις 2. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος εγώ?
16: Ήφεστε, σύνερβε μου χαρά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Lease Access.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Αχ, πίνασα.
22: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
22: Από το Food for You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
22: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
22: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
23: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
22: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
23: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
22: Food for You,
23: το δικό μου αγαπημένο.
24: Έλα, Γιώργη!
25: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
24: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
25: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
24: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
25: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
26: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
27: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
26: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
27: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
24: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
28: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
29: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
30: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς όρισατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 2 όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Χορηγή της εκπομπής μας η Aluplast με αποκλειστικούς αντιπροσώπους τους αδερφούς Δερβίση. Κατασκευάζονται εδώ από ένα επιλεγμένο δίκτυο συνεργατών τα κουφώματα PVC της Aluplast και είναι απολύτως προσαρμοσμένα και εναρμονισμένα με τις ανάγκες των χώρων ιδιωτικών και επαγγελματικών στην Ελλάδα. Η Aluplast σας περιμένει στο showroom που υπάρχει στην Δημοκρίτου 12 στον Φίνικα της Καλαμαριάς για να μπορέσετε εκεί να δείτε από κοντά τους λόγους για τους οποίους πρέπει η Aluplast να είναι η κορυφαία σας επιλογή για τα κουφώματα. Κοντά μας είναι και οι Άριες, ο κορυφαίος σας σύμμαχος για να δημιουργείτε το κατάλληλο κλίμα στον προσωπικό σας χώρο, είτε είναι ιδιωτικός είτε επαγγελματικός, είτε είναι ψύξη είτε θέρμανση. Η Άριες έχει τις κορυφαίες συνεργασίες, τα κορυφαία τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και σας δίνει τη δυνατότητα με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις να έχετε το κλίμα που επιθυμείτε στον προσωπικό σας χώρο. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 6 του Οκτώβρη. Παρεούλα θα προχωρήσουμε με όλα τα θέματα της κυτρινόμαυρης επικαιρότητας και όχι μόνο. Θα κάνουμε και μία στάση σε θέματα Ευρωλίγκας. Θα μιλήσουμε για τον ΑΣΥΓΜΑ, για την αυριανή αναμέτρηση με την Μπούργος. Είχαμε νωρίτερα και τη Media Day. Λίγο αργότερα θα ακούσουμε ξανά τις δηλώσεις που έκανε ζωντανά ο Βασίλης Πανούλης και ο Ρόμπινσον Έρ και δεν τις προλάβαμε. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, παρακαλώ πολύ μείνετε στην εκπομπή μας. Παρέουλα θα πάμε ως και τις 2. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Καλή ακρόαση. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Αποστέλλετε τα μηνύματά σας στο 6936-512-099. Είναι το Viber του 1055, λέω, με συγχωρείτε. Αυτό είναι από άλλο έργο, από το πρωινό. Είναι το Viber του Yellow Radio, παρακαλώ πολύ. Τιμήστε το με τα μηνύματά σας, με ό,τι απορία έχετε και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και κάτω από το post της εκπομπής, στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Είμαστε εδώ και μέσα από το κανάλι του YouTube, το οποίο διατηρεί ο Yellow και μπορείτε εκεί να απολαμβάνετε πρωτογενές υλικό του σταθμού. Θα πάμε με όμορφες μουσικούλες και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Και θα ξεκινήσουμε λίγο να λέμε κάποια πράγματα, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι σε εξέλιξη και σήμερα θα πάρθουν κάποιες... Σήμερα μάλλον θα έχουμε κάποια πιο συγκεκριμένη ενημέρωση. Αυτό που θέλω να γνωρίζετε είναι το εξής. Καταρχήν σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα της Corriere dello Sport και λέει ότι υπάρχει συγκεκριμένο deadline για την προθεσμία την οποία έχει δώσει το NBA Europe ώστε να μπορέσει να απαντήσει η Ευρωλίγκα για το αν δέχεται την πρόταση του NBA ή την απορρίπτει. Ή εν πάση περιπτώσει θέλει να την επαναδιαπραγματευτεί και να την ξανασυζητήσει και να συνεχιστεί αυτή η κουβέντα που έχει ανοίξει. Αυτό που μέχρι στιγμής βγαίνει είναι ότι θα πρέπει να κληθούν σήμερα να αποφασίσουν οι μέτοχοι των ομάδων της Ευρωλίγκας
Αυτό το λέω για ένα καλό μου φίλο χθες, κύριο, ο οποίος με πλησίασε και μου λέει: είναι η Ευρωλίγκα. Είναι της Ευρωλίγκας. Δεν θα λες της Ευρωλίγκα. Οπότε θα αποφασίσουν οι ιδιοκτήτες των ομάδων της Ευρωλίγκας. Για το αν δέχονται ή όχι την πρόταση του NBA Europe και για το αν θα προχωρήσει το franchise ή όχι. Το σχέδιο για την επέκταση να πάνε οι ομάδες από 20-24. Φυσικά είναι κάτι που αφορά και ενδιαφέρει όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν καταθέσει φάκελο για να γίνουν franchise, μεταξύ αυτών είναι και ο Άρης. Δεν μπορούν να γίνουν ακόμα εκτιμήσεις το πώς η Ευρωλίγκα θα αντιμετωπίσει το τελεσίγραφο του NBA Europe. Το NBA Europe είναι προφανές ότι δεν θέλει τετελεσμένα, δεν θέλει την επέκταση, την προέκταση σε 24 ομάδες, δεν θέλει τα franchise. Υπάρχει ένα πολύ πολύ μεγάλο ρεύμα μέσα στην Ευρωλίγκα που το θέλει και λέει ότι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε με αυτονομία. Δική μου προσωπική εκτίμηση είναι ότι σήμερα δεν θα υπάρξουν επίσημες τοποθετήσεις για το θέμα το franchise. Εκτιμώ ότι αυτό που θα συμβεί θα είναι να μην υπάρξει ανακοίνωση για το αν θα υπάρξει επέκταση των ομάδων για τη νέα χρονιά και θα συνεχιστεί μια διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών. Ούτε η Ευρωλίγκα εύκολα μπορεί να απορρίψει τα πολύ σοβαρά κονδύλια των Αμερικανών, ούτε οι Αμερικάνοι θέλουν να κλείσει η πόρτα της Ευρωλίγκας και να ξεκινήσουν να ψάχνουν από την αρχή ομάδες με επαφές που θα γίνονται όχι συνολικά αλλά ξεχωριστά με την κάθε μία. Τη στιγμή που θα υπάρχουν κορυφαίες ομάδες ή κορυφαίες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ που θα είναι στους κύκλους Ευρωλίγκας. Άρα λοιπόν είναι λίγο ρευστή η κατάσταση. Εγώ εκτιμώ ότι θα συνεχιστεί αυτό το πόκερ και, και αυτή η διαπραγμάτευση που υπάρχει. Δεν πιστεύω ότι η Ευρωλίγκα σήμερα θα κλείσει την πόρτα στο NBA Europe ανακοινώνοντας franchise. Δεν πιστεύω ότι το NBA Europe θα μείνει σκληρά στο τελεσίγραφο που αναφέρει σήμερα η Corriere dello Sport για 6 Οκτωβρίου για οριστικές αποφάσεις. Θεωρώ ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να δουλεύουν, να ζυμώνουν την συμφωνία που θα ήθελαν ιδανικά να πετύχουν. Αυτό όμως, επαναλαμβάνω, είναι μια προσωπική μου εκτίμηση και μένει να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει ακόμη ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης. Εκτιμώ προσωπικά ότι δεν πρόκειται να υπάρξει σήμερα ανακοίνωση για τα franchise. Δεν πρόκειται να βιαστεί η Ευρωλίγκα να ανακοινώσει πράγματα και να πάρει οριστικές αποφάσεις. Θεωρώ ότι και η ίδια κατά βάθος δεν θέλει να κλείσει οριστικά την πόρτα της Ευρωλίγκας. Τώρα για το ποιοι και τι θα επιλέξουν, ποιοι και τι θα ψηφίσουν, αν θα ψηφίσουν ναι στο NBA Europe, αν θα ψηφίσουν ναι στο franchise, αν κάποιοι βάλουν στο τραπέζι μία σολομόντιο λύση που να αφορά κυρίως την συνέχιση των συνομιλιών χωρίς δεσμευτικές αποφάσεις στο συνέδριο, στη συνάντηση του κόμμου, αυτό θα φανεί, θα δοθεί. Πάντως είμαστε εν αναμονή και εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι σήμερα δεν θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τα franchise και δεν θα κλείσει η πόρτα του NBA για την Ευρωλίγκα.

Ο Άρης σε κάθε περίπτωση έχει καταφέρει, μάλλον δεν έχει καταφέρει, ο Άρης, επειδή ρωτάτε και τι θέλει ο Άρης σήμερα, ο Άρης έχει κάνει, νομίζω, ανοιχτή την πόρτα σε όλες τις περιπτώσεις. Έχει διατηρήσει ανοιχτό τον διάβλο επικοινωνίας ο ίδιος με το NBA για να γνωρίζει τι ακριβώς θέλει να κάνει και ποιες είναι οι κινήσεις του, και την ίδια στιγμή έχει καταθέσει πρόταση ολοκληρωμένη για το franchise και εγγράφος όπως την επιθυμούσαν, όπως την επιθυμούσε η διοργανώτρια αρχή. Αν δεν προχωρήσουν τα franchise, ο Άρης δεν καίγεται. Δεν ισχύει το ίδιο βέβαια και για τις υπόλοιπες ομάδες και κυρίως για ομάδες των οποίων οι ιδιοκτήτες θέλουν εδώ και τώρα συμφωνίες για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν όπλα στον επικοινωνιακό πόλεμο που έχουν για άλλες περιπτώσεις. Ο Άρης δεν καίγεται. Σε περίπτωση που δεν αποφασίσει σήμερα franchise, προχωρά κανονικά στον δρόμο του. Θα το έκανε ούτως ή άλλως, είτε γίνει δεκτός είτε δεν γίνει δεκτός. Ο Άρης ξέρει ότι ο μοναδικός σίγουρος δρόμος για να παίξει Ευρωλίγκα είναι για να κατακτήσει το Eurocup, και αυτό είναι ο βασικός στόχος και αυτό θέλει να κάνει φέτος, όσο δύσκολο και αν είναι. Άρα λοιπόν ο Άρης μένει προσιλωμένος στα πλάνα του, περιμένει τις εξελίξεις χωρίς να ανησυχεί, είτε προχωρήσουν τα franchise είτε όχι. Και από εκεί και πέρα το πλάνο της ομάδας είναι ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά τη δική της ανάπτυξη και στα εξωαγωνιστικά, σε θέματα διοικητικά, οικονομικά, γηπαιδικά, επενδύσεις, αλλά και στο κομμάτι το αγωνιστικό και το να μεγαλώσει το οργανισμός και να γίνει ακόμα πιο άρτιος.

Ευχαριστώ φίλε Δημήτρη για το μήνυμα. Φίλος ο Δημήτρης, για τη Γενική Συνέλευση του ΑΣ, παιδιά, θα πούμε κάποια πράγματα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αλλά πρέπει να πούμε, να πω και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον ΑΣ. Δεν έχω δει, δεν έχω ακούσει να γίνονται δημόσιες κουβέντες για πράγματα που έχουν υποθεί σε μια έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετείχαν, εγώ που πήγα από τους τελευταίους λόγω επαγγελματικής υποχρέωσης, ήμουν το μέλος νούμερο 76, άρα οι εγγεγραμμένοι που την παρακολούθησαν δεν πρέπει να ήμασταν πάνω από 80-90 άτομα. Αριθμός, αντιλαμβάνεστε, εξαιρετικά μικρός, που δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει τόσους πολλοί κόσμος ασχολούνταν και τις προηγούμενες μέρες με τον ΑΣ σε ραδιόφωνα, σε site, σε social media. Όλοι και όλοι 90 νοματέ, 100 ήμασταν βαριά. Τέλος πάντων, κλειστή παρένθεση. Θα πούμε κάποια πράγματα για την Γενική Συνέλευση του ΑΣ. Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα σύλλογο όπου γίνονται πραγματικά όργια στις Γενικές Συνελεύσεις, είτε να υπάρχουν τοποθετήσεις διαδικτυακές, είτε να υπάρχουν ξεκάθαρο ρεπορτάζ αναλυτικό το τι υπόθηκε και τι συνέβη σε ραδιόφωνα ή site ή εφημερίδες ή οπουδήποτε. Το θεωρώ δηλαδή τελείως παράλογο να συμβαίνει αυτό. Κάποιες αποφάσεις, εφόσον παρθούν, εννοείται ότι είναι προς δημοσιοποίηση, προς ενημέρωση του κόσμου. Όλα τα υπόλοιπα όμως δεν είναι προς δημοσιοποίηση. Και από τη στιγμή που ξεκίνησα να μιλάω για τον ΑΣ, να κάνω την τοποθέτησή μου και να αφήσω λίγο το μπάσκετ και της Μπούργος, αλλά και τα δηλωσιακά της Media Day της σημερινής για τη δεύτερη ώρα. Λίγος ο κόσμος, όχι μικρό το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων. Εγώ πήγα λίγο μετά τις 8 και ήδη είχαν υποθεί πάρα πολλά πράγματα τα οποία αφορούσαν συγκεκριμένα πρόσωπα από το απερχόμενο Δουσού και ζητήματα και θέματα που είναι ανοιχτά μέσα στο σύλλογο. Γι' αυτό το θέμα αρχικά θέλω να πω το εξής. Οτιδήποτε εκκρεμότητα μπορεί να υπάρχει και χρήζει στοιχείων τα οποία να φωτίζουν συγκεκριμένες πτυχές συνεργασιών, πρέπει να κατατεθούν. Πρέπει τα πρόσωπα τα οποία είναι σε αυτό το κομμάτι και πρέπει να αποδώσουν κάποια πράγματα, να τα αποδώσουν. Ξεκάθαρα, δεν τίθεται θέμα. Η διαφάνεια είναι αδιαπραγμάτευτη. Είναι το σοβαρότερο πράγμα και είναι ο κοινός παρανομαστής για να προχωρήσουμε μπροστά. Επομένως, καθαρίζουν όλες τις σκιές, πέφτει φως σε κάθε σκοτεινή πτυχή, ξέρουμε ο καθένας τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει και εφόσον προκύψουν στοιχεία τα οποία δεν συμφωνούν μεταξύ τους και αφήνουν διάφορες εκκρεμότητες, από εκεί και πέρα οι δρόμοι του αεραστέχνη είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Είναι η νομιμότητα. Όπως και αυτό, όσο σκληρό και να είναι, όσο καλό και να είναι, όσο δύσκολο και να είναι, πρέπει να εφαρμοστεί. Επομένως, ας δώσουμε μια ευκαιρία να δούμε ποιοι έχουν να πούν, τι έχουν να πούν από αυτούς που εμπλέκονται στα θέματα που ανέφερε χθες ο κύριος Αϊβαζίδης, και εδώ θα είμαστε. Αλλά πρώτα θα γίνουν θεσμικά και από επίσημα χείλη θα ανακοινωθούν πράγματα και μετά εμείς θα τρέξουμε να σχολιάσουμε καταστάσεις, γιατί όσοι το κάνουν νωρίτερα είναι εισαγγελείς και δικαστές και οικονομολόγοι και λογιστές και δεν πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά κάποιες βιασύνες που βλέπω και κάποια πράγματα που γράφονται για βόμβες, για ναγκασάκια και για χειροσύμες, εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι, πάρα πολύ σοβαροί και πάρα πολύ προσεκτικοί όταν απευθύνουμε δημόσιο λόγο. Αυτό έχω να πω μόνο, χωρίς να θέλω να κάνω μάθημα ή υπόδειξη κανέναν. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι το κομμάτι διαφάνεια. Υπάρχουν σκιές, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν. Οι εμπλεκόμενοι να τα ξεκαθαρίσουν, να μην μείνει τίποτα σκοτεινό. Και εφόσον είναι επαρκή όλα τα στοιχεία και ικανοποιούν όλα αυτά τα οποία φαίνονται στα χαρτιά και στα βιβλία, προχωράμε. Αν όχι, μετά είναι υποχρέωση του ερασιτέχνη να προχωρήσει στα δέοντα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ΑΣ και τους ανθρώπους και τις σχέσεις που υπάρχουν κλπ. Εγώ από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε αυτή η διοίκηση είχα ακούσει πάρα πολλά πράγματα, είδα τον τρόπο που λειτουργούν, είδα τον τεχνοκρατικό τρόπο που θέλουν να λειτουργήσουν, είδα ανθρώπους που είναι πετυχημένοι επιχειρηματίες. Είναι χαρά να έχεις τέτοιους παράγοντες ερασιτέχνες να ασχολούνται με την ομάδα και με το σύλλογο. Κυρίως ανθρώπων οι οποίοι έχουν διάθεση προσφοράς, όχι μόνο εργατόρες, όχι μόνο προσωπικές ώρες, αλλά και οικονομικά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και πρέπει να εκτιμάμε ότι οι άνθρωποι αυτής εδώ της διοίκησης, όχι όλοι, αλλά αυτοί που ανέλαβαν το βάρος της ευθύνης, έχουν αναλάβει και ένα σοβαρό οικονομικό βάρος και είναι πολύ σημαντικό αυτούς τους ανθρώπους να τους κάνουμε να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι, να είμαστε δίπλα τους με όποιο τρόπο μπορούμε, είτε οικονομικό, είτε ηθικό, είτε υποστηρικτικό, είτε με όποιον τρόπο ο καθένας μπορεί να προσφέρει, να μην νιώσουν πάντως μόνοι και ότι έχουν μια καυτή πατάτα επειδή είχαν την διάθεση να αναλάβουν τις τύχες του ερασιτέχνη Άρη. Δεν είναι επαγγελματίες παράγοντες, έχουν φτιαγμένες δουλειές, τρέχουν για αυτές. Εγώ εκτιμώ ότι όλοι όσοι είναι εκεί έχουν διάθεση προσφοράς και πρέπει να παραμείνουν. Φαίνεται ότι έχουν διαμορφωθεί διαφορετικές φιλοσοφίες, διαφορετικές, ξέρετε, έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές σκέψεις στον τρόπο διοίκησης, στη φιλοσοφία τη διοικητική και στο πώς κινούμαστε. Δεν κακό αυτό. Κακό δεν είναι αυτό. Κακό είναι να μην κάθονται οι άνθρωποι στο τραπέζι που διαφωνούν σε θέματα διοικητικής φιλοσοφίας ή τρόπου, εν πάση περιπτώσει, προσέγγισης, να τα βρίσκουν. Για μένα, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το τμήμα του Βόλου είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί είναι ένα επαγγελματικό τμήμα, χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα τα οποία δεν υπάρχουν, δεν πρέπει να αποτελεί έναν λόγο διάλυσης και του τμήματος και του ερασιτέχνη. Διότι θεωρώ πως η αποχώρηση αυτών των ανθρώπων που ηγούνται αυτή τη στιγμή του ερασιτέχνη και ηγούνται θεσμικά αλλά και οικονομικά θα είναι ένα πολύ βαρύ πλήγμα και ένα πολύ βαρύ χτύπημα για το σύλλογο. Με όλη του την απειρία, με όλες τους τις αδυναμίες στο επικοινωνιακό κομμάτι, με λάθος χειρισμούς, αν θέλετε, και λανθασμένη αντίληψη για κάποια πράγματα με τον τρόπο που αρχικά τα επικοινώνησαν, θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγάλη διάθεση προσφοράς, βάζουν τα λεφτά τους για τον Άρη, για το σωματείο, για το σύλλογό μας, και θεωρώ ότι πρέπει και να τους τιμήσουμε και να τους υποστηρίξουμε. Ενδεχομένως να πρέπει να ανακατευτεί λιγάκι η τράπουλα σε διοικητικό επίπεδο. Μπορεί να χρειαστεί να επαναπροσδιοριστούν κάποιοι ρόλοι, να γίνει κάποια σύγκληση απόψεων σε κάποια πράγματα και εφόσον υπάρχει σοβαρή απόκληση να τεθεί στο σώμα ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Για μένα η διοίκηση πρέπει να παραμείνει ως έχει. Για μένα ο ΑΣ Άρης με όλα του τα στραβά, με όλα του τα προβλήματα, είναι ένας ΑΣ Άρης ο οποίος διαθέτει ανθρώπους πετυχημένους με επιθυμία να βοηθήσουν. Σε αυτή την προσπάθεια δεν πρέπει να περισσεύει κανείς. Σε αυτή την προσπάθεια οι ίδιοι πρέπει να την επικοινωνήσουν και να ζητήσουν την αρρωγή όλων των Αριανών που μπορούν. Είναι πολύ σοβαρό οικονομικό το θέμα που υπάρχει. Εγώ χθες κατέθεσα στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης τη δική μου πρόταση για το πώς θεωρώ εγώ καλύτερο να αντιμετωπιστεί αυτό το μεγάλο σοβαρό οικονομικό χάσμα που υπάρχει για να μπορέσει το τμήμα Βόλεϊ να τρέξει. Με όλη μου την καλή θέληση και καλή προαίρεση θεωρώ ότι ο ερασιτέχνης και ερασιτέχνες παράγοντες και όλοι όσοι τους περιτριγυρίζουν, είτε είναι έφοροι είτε είναι απλά μέλη, για μένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει να υπάρχουν συγκλήσεις. Πρέπει να υπάρχει συστράτευση όλων των ανθρώπων που μπορούν να βοηθήσουν από το πόστο που μπορούν και με τον τρόπο που μπορούν και να υπάρξουν συγκλήσεις. Δυστυχώς διαπιστώνω ότι έχουν αναπτυχθεί κάποιες αντίρροπες δυνάμεις, κάποιες διαφορετικές δυνάμεις με τρόπο που δεν πρέπει να συμβαίνει στον Άρη. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα διαφορετικό τρόπο, αν θέλετε, αντίληψης, διοίκησης,
δεν κακό αυτό. Αλλά κακό είναι να υπάρχει εσωστρέφεια, να μην υπάρχουν καθαρές απόψεις και να γίνονται επί προσωπικού κάποια πράγματα τα οποία, δηλαδή το προσωπικό πρέπει να βγει από τα θέματα του αλφα-σιγμάρης. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν συμπαθούν κάποιους άλλους ανθρώπους, παράγοντες που δεν συμπαθούν κάποιους άλλους παράγοντες, πρώην που δεν συμπαθούν κάποιους νυν που δεν συμπαθούν κάποιους πρώην. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει, είναι υποχρεωμένοι από τη στιγμή που βρίσκονται κάτω από τη σκέπη του συλλόγου, να καθίσουν και να τα βρουν. Αν δεν τα βρουν, κάποιος ή κάποιοι θα πρέπει να πούν ότι εγώ αποχωρώ από αυτές τις συνθήκες. Και αυτό είναι κακό. Καλό δεν είναι κακό. Από το να υπάρχει, από το να υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις και να υπάρχουν αυτό που λέμε στρατόπεδα μέσα σε ένα σύλλογο, δεν το έχει ανάγκη αυτό ο Άρης. Ο Άρης έχει ανάγκη σύγκληση, έχει ανάγκη προσφορά. Έχει ανθρώπους που μπορούν, πρέπει να πλαισιώσουν οικονομικά τον κύριο Τοσουνίδη και τον κύριο Αϊβαζίδη, οι οποίοι βάζουν τα χρήματά τους. Εγώ πρότεινα χθες κάποια πράγματα. Αν δεν μπορούν κάποιοι να μπουν σε ένα διοικητικό συμβούλιο και να προσφέρουν οι ίδιοι οικονομικά από το υστέρημά τους, θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μου άποψη, να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να φέρουν κάποια χρήματα, κάποια χορηγία, κάποια γνωριμία εποφελία του συλλόγου, το οτιδήποτε. Όσοι έχουν διάθεση προσφοράς δεν πρέπει να αποκλείονται. Αλλά αυτή τη στιγμή το θέμα μας δεν είναι η διάθεση, το θέμα είναι οικονομικό. Και επειδή το θέμα είναι καθαρά οικονομικό και επειδή το καράβι του ερασιτέχνη το τραβάνε δύο βασικά άνθρωποι και κανένα δύο-τρεις από κοντά, οι οποίοι βοηθάνε με κάποιον τρόπο, δηλαδή υπάρχει και το Aris Alliance το οποίο βοηθάει με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά για μένα πρέπει να μην υπάρχουν ούτε ημίμετρα ούτε σκιές, ούτε να μπερδεύεται η εθελοντική προσφορά με την διάθεση διοίκησης, ούτε κάποιος που θέλει να προσφέρει εθελοντικά να θέλει να διοικήσει και καλά, ή αν θέλει να διοικήσει να το πει. Για μένα λοιπόν μια μεγάλη ανοιχτή κουβέντα των ανθρώπων του ΑΣ μεταξύ των πρώτα, μεταξύ τους πρώτα πρέπει να τα συζητήσουν, δηλαδή να κάτσουν σε ένα τραπέζι. Ο Τοσουνίδης, ο Αϊβαζίδης, το Alliance, όλη η διοίκηση, να έρθουν όλοι ο ένας ενώπιος ενώπιο με τον άλλον, να πούν πού συμφωνούν, πού συγκλίνουν, πού διαφωνούν, ποιο πρόβλημα μπορεί να υπάρχει, τι ακριβώς συμβαίνει, να ανοίξουν όλα τα θέματα που παραμένουν κλειδωμένα και που πολύ πιθανόν μπορούν να προκαλούν ζημιά στο εσωτερικό του συλλόγου. Για παράδειγμα, τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η κατάσταση και σχέση του ΑΣ με την ΠΑΕ, αν εκεί υπάρχουν σκιές, να πέσει φως, να λυθούν όλα, δεν είναι κακό. Μπορεί κάποιοι να έχουν διαφορετική αντίληψη. Πρέπει να την ανταλλάξουν μεταξύ τους. Και δεν πρέπει αυτά να γίνονται μέσω τρίτων, απευθείας, με ειλικρίνεια, με σεβασμό και με τι, με αποφασιστικότητα να βρεθεί λύση. Ούτε ο Αϊβαζίδης πήγαινε στον ΑΣ για να γίνει πλουσιότερος, ούτε ο Τοσουνίδης. Και αν υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσωπικές φιλοδοξίες, ούτε αυτό είναι απαραίτητος κακό. Αν έχεις προσωπικές φιλοδοξίες και μπορείς να βοηθήσεις με συγκεκριμένο τρόπο το σύλλογο, κάντο. Το χρειάζεται αυτό ο σύλλογος. Εγώ λοιπόν είπα ότι πρέπει να γίνει μια σύγκληση δυνάμεων, πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις προσέγγισης από την πλευρά του ΑΣ πολύ συγκεκριμένες, με συγκεκριμένο τρόπο σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν θέλω να τα πω στον αέρα. Δεν νομίζω ότι το αντικείμενο μιας κουβέντας, μιας έκτακτης γενικής συνέλευσης, τι συζητούν τα μέλη μεταξύ τους, τι απαντά ο πρόεδρος, είναι θέμα για δημόσιο διάλογο. Αλλιώς θα το κάνουν στο ραδιόφωνο για να ακούνε όλοι και να συμμετέχουν περισσότεροι. Ό,τι υγιή στοιχεία υπάρχουν να αξιοποιηθούν. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αρνητικά και θετικά. Τα αρνητικά πρέπει να τα παραμερίσουμε και να πάρουμε ό,τι θετικό έχουν. Δεν υπάρχει λόγος για μάλωματα, δεν υπάρχει λόγος για φατρίες, δεν υπάρχει λόγος για αντίπαλα στρατόπεδα. Και αυτή τη στιγμή εμφανίζεται μια κατάσταση την οποία εγώ δεν την πολύ είχα καταλάβει. Μου έλεγαν άνθρωποι που εμπιστεύομαι κάποια πράγματα, αλλά δεν είχα πολύ καταλάβει τι γίνεται. Χθες κατάλαβα πολλά. Που πήγα εκεί μια ώρα, που μπόρεσα να πάω σε αυτή τη γενική συνέλευση και να έχω και τη δυνατότητα να μιλήσω με 2-3 ανθρώπους πριν και μετά. Κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα. Έχω εντοπίσει, έχω καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα πλέον που υπάρχει. Και είναι ένα πρόβλημα που πρέπει η ίδια η διοίκηση του ΑΣ να το λύσει, γιατί όλοι μας είχαμε πολύ μεγάλες φιλοδοξίες και επιδιώξεις από αυτήν. Μας γέννησε μια ελπίδα ότι αυτή η διοίκηση μπορεί να καταφέρει πολύ σημαντικά πράγματα. Και μπορεί να το κάνει. Δεν έχει ακόμα καεί το χαρτί της, αλλά πρέπει
να γυρίσουν πίσω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, να βάλουν κοινό παρανομαστή το καλό του συλλόγου και από εκεί και πέρα πάνω σε αυτό να ανταλλάξουν απόψεις, να διαφωνήσουν, ακόμα και να μαλώσουν που λέει βράδερφε, δεν κακό, αλλά να το κάνουν μεταξύ τους, να το κάνουν όπως πρέπει και όταν σηκωθούν από ένα τραπέζι να είναι όλα τακτοποιημένα. Δεν συζητώ για θέματα, παιδιά, που έχουν να κάνουν με θέματα οικονομικά, θέματα ηθικά, θέματα... Εκεί όλα πρέπει να είναι ξεκάθαρα, πεντακάθαρα, με αποδείξεις, με χαρτιά, με πλήρη διαφάνεια, απόλυτη διαφάνεια. Και αν δεν υπάρχει σε κάτι διαφάνεια, όποιο πρόσωπο και αν εμπλέκεται, όσο και να το ξέρουμε και να το αγαπάμε, να το εκτιμάμε ή οτιδήποτε, ή να θεωρούμε ότι έγινε λάθος, πρέπει ο ΑΣ να πράξει τα δέοντα. Θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα αν ο ΑΣ Άρης δεν μπορέσει μέσα από αυτούς τους ανθρώπους που έχει και με κάποιους άλλους ανθρώπους που υπάρχουν στον περίγυρο να βρει μια ομάδα λειτουργική. Τα προβλήματα θα παραμείνουν μεγάλα. Σίγουρα έγιναν πάρα πολλά και σημαντικά λάθη, κυρίως λόγω απειρίας και άγνοιας διοικητικής από την νυν διοίκηση του Εραστέχνη Άρη. Αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω ούτε τη διάθεση προσφοράς, ούτε το χέρι στην τσέπη που βάζουν κάποιοι άνθρωποι από το υστέρημά τους για να μπορεί ο Σύλλογος να τηρεί τις υποχρεώσεις και τις συμφωνίες που έχει κάνει με το ελληνικό κράτος, για να μπορεί να αναπνέει και να έχει πλέον και τους δικούς του λογαριασμούς και να είναι διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι ήταν. Αλλά θα χρειαστεί ειλικρίνεια και θα χρειαστεί διαφάνεια και θα χρειαστεί κοινός αγώνας και κοινή προσπάθεια για να διευρυνθούν οι θετικές δυνάμεις. Εννοείται ότι είναι υποχρέωση του ΑΣ να μπει και να ζητήσει όλα τα συμφωνηθέντα και τα απαιτηθέντα και τα νόμιμα από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν και αξιοποιούν το σήμα του ΑΣ. Και μιλώ για την ΠΑΕ και την ΚΑΕ. Χωρίς περιστροφές, χωρίς πολλές κουβέντες. Είναι υποχρέωση. Και όταν υπάρχει υποχρέωση που απορρέει μέσα από μια συμφωνία και μέσα από τον νόμο, αυτή

Θέλω να τα επαναλαμβάνω στον αέρα. Δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται. Και δεν είναι τα ενίκο μη ενδύμο. Δεν μπορεί να χαλάει η ουσία και το νόημα μιας γενικής συνέλευσης. Αν θες να είσαι εκεί και να μάθεις, γιατί δεν είσαι εκεί? Είσαι μέλος. Για αυτούς που είναι μακριά και ζουν μακριά και δεν μπορούσαν, το καταλαβαίνω, αλλά και πάλι δεν είναι δυνατόν μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να βγαίνουν ευρέως έξω αναλυτικά τι υπόθηκε και τι δεν υπόθηκε. Γιατί υπάρχουν πράγματα που ακούστηκαν και με ονοματεπώνυμο. Και δεν κάνει να ακουστούν με ονοματεπώνυμο να γραφτούν, διότι ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιες είναι κάποιες υποθέσεις που θα εξελιχθούν και πώς θα εξελιχθούν. Επομένως, επειδή και κάποια πράγματα είναι ποινικά κολάσιμα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην πυροβολάμε τα πόδια μας σε αυτό το σύλλογο. Το καλοκαίρι είδατε τι έγινε δίπλα. Έμαχήθηκε. Δεν κατάλαβε κανένας τι έγινε. Κανένας δεν κατάλαβε τι έγινε. Ομερτά. Και έτσι πρέπει σε κάποια πράγματα. Δεν είναι όλα για δημόσια κουβέντα και για δημόσια διαβούλευση. Ναι, το καταλαβαίνω, το σέβομαι, το κατανοώ. Θέλετε να ξέρετε πράγματα για το σύλλογό σας. Το πιο υγιές είναι να γραφτείτε μέλος στο σύλλογό σας και να είστε παρόντες. Το ότι ήμασταν εχθές 70, 80, 90 άτομα κάτω από τη θύρα 3 του Κλεάνθης Βικελίδης δεν αποτελεί και δεν περιποιεί τιμή, είτε και για αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι, μπορούσαν και δεν πήγαν, είτε και για αυτούς που δεν έχουν εγγραφεί αλλά θέλουν να γνωρίζουν και να έχουν άποψη και καλά κάνουν για το συλλόγο, αλλά πρέπει να το δείξουν και έμπρακτα. Αυτή τη στιγμή κανένα 25, κανένα 10, κανένα 50 ευρώ δεν περισσεύει. Όλα μπορούν να δώσουν λύσεις. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν ένα επαγγελματικό τμήμα. Ωστόσο μπορούν να δώσουν λίγο χρόνο παραπάνω και κυρίως ψυχολογία σε ανθρώπους του ερασιτέχνη Άρη που σήμερα θεωρούν ότι έχουν μείνει μόνοι και είναι εγκαταλελειμμένοι και εν πάση περιπτώσει έχουν προβλήματα τα οποία δεν είναι άδικο να τα αντιμετωπίσουν μόνοι τους. Φυσικά και όταν πας να αναλάβεις μια διοίκηση σε έναν ΑΣ πρέπει να γνωρίζεις υποχρεώσεις σου, ποιες είναι οι κίνδυνοι, ποιοι είναι οι απαιτήσεις, ποιες είναι. Και ειδικά κάποιοι σοβαροί επιχειρηματίες, όπως είναι οι συγκεκριμένοι που έχουν αναλάβει τον ΑΣ εδώ και πόσο είναι, ένα χρόνο. Ίσως έχει έρθει η ώρα να μπει φρέσκο αίμα στον ΑΣ. Ναι, να μπει, φυσικά. Πολύ καλό είναι αυτό. Να υπάρξει μια διαφοροποίηση των ρόλων που είναι αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά κατ' εμέ δεν πρέπει να αποχωρήσει ούτε ο Ιβαζίδης, ούτε το Σουνίδης, ούτε οποιοδήποτε έχει διάθεση προσφοράς. Από μισό ευρώ μέχρι χιλιάδες ευρώ και μέχρι διάθεση προσφοράς έμπρακτης. Κανένας δεν περισσεύει. Εγώ τα είπα τα βήματα χθες μέσα από το μικρόφωνο και το βήμα που μου δόθηκε. Σαν μέλος μίλησα, δεν μίλησα σαν δημοσιογράφος εννοείται. Εκεί πήγα σαν μέλος γιατί το θεωρώ υποχρέωσή μου να το κάνω. Και αυτά που είπα ήταν για τα μέλη και για τους ανθρώπους της διοίκησης που ήταν κάτω και μας άκουγαν. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες μέρες και εκμεταλλευόμενος ο ΑΣ και την παρουσία του μεγαλομετόχου της ΚΑΕ Άρης στη Θεσσαλονίκη θα κάνουν κάποιες απαραίτητες κινήσεις για να μπορέσουν να έρθουν πιο κοντά σε πιθανές λύσεις για τα προβλήματα που υπάρχουν. Τώρα σε ό,τι φορά το κομμάτι της ΠΑΕ και ΑΣ κλπ. Και εκεί πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και προσεκτικοί. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να κατανοήσει ο ΑΣ ότι τις υποχρεώσεις πρέπει να τις εκπληρώνουν όλοι απέναντί του. Σαφώς και δεν θα πάει μαχαίρι στο κόκαλο, σαφώς και δεν θα έρθει σε ρήξη και δεν πρέπει να έρθει σε ρήξη με καμία ανώνυμη εταιρεία και με κανέναν ιδιοκτήτη. Αλλά υπάρχουν, θέλω να πιστεύω, τρόποι για να μπορεί να παίρνει τα νόμιμα από αυτούς. Και όταν χρειάζεται να πιέζει και με συγκεκριμένο τρόπο και με δύσκολο τρόπο. Για να τους αναγκάζει να είναι συνεπείς. Αυτούς που δεν είναι συνεπείς. Δημήτρη μου, άκουσα να σου πω κάτι. Ρωτάς τα χρέη του ερασιτέχνη πόσα είναι. Εγώ ήμουνα στη Γενική Συνέλευση χθες. Ξέρω τι χρειάζεται σαν νούμερο. Μας το είπε ο κύριος Αϊβαζίδης για να βγει η ομάδα.
δεν μπορεί να γίνει αυτό σε δημόσια κουβέντα. Γι' αυτό έγινε η έκτακτη γενική συνέλευση. Το καταλαβαίνω. Κάποιοι δεν μπορείτε να έρθετε.

Ζείτε έξω, ζείτε μακριά, δουλεύετε. Δεν γίνεται όμως αυτή η κουβέντα δημόσια. Δεν πρέπει να γίνεται αυτή η κουβέντα δημόσια. Και δεν πρέπει επίσης τα social media να γίνονται ένα ιδεολογικό πάρτι με υπονοούμενα και με προσωπικές απόψεις και προσωπικές πικρίες που μπορούν να κρύβουν κάποιες απόψεις. Τίποτα δεν πρέπει να συζητείτε εξωθεσμικά. Τίποτα. Δεν είναι καφενείο ο Άρης. Δεν είναι καφενείο ο Σύλλογος. Δεν είναι καφενείο ο ΑΣ. Δεν πρέπει να είναι. Ένιωσα όχι καλά που είδα χθες τόσο λίγο κόσμο. Και φυσικά η κουβέντα και η δίψα ανθρώπων ήταν να πάει η κουβέντα στο ποδόσφαιρο, τι γίνεται με αυτό, τι γίνεται με εκείνο, τι γίνεται με το άλλο. Χθες ήταν πολύ συγκεκριμένος ο λόγος της έκτασης Γενικής Συνέλευσης. Και επανέλαβα κάτι, αυτό μπορώ να το πω, γιατί το έχω πει κατ' επανάληψη δημόσια. Επανέλαβα κάτι εκεί στους ανθρώπους. Ναι, ο ΑΣ χρειάζεται την βοήθεια των media, την βοήθεια των δημοσιογράφων που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Άρη. Πολύ σημαντική είναι. Το αντιλαμβάνομαι. Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να κρατάμε τους τόνους χαμηλούς, να προσπαθούμε να κρατάμε τον κόσμο ήρεμο χωρίς να τον υπνοτίζουμε και να του λέμε ψέματα. Αλλά δεν πρέπει να το κάνει ο κάθε δημοσιογράφος από μόνος του. Είτε επειδή έχει την ικανότητα του λόγου, είτε επειδή έχει την εμπειρία, είτε επειδή έχει 2-3 καλές προσβάσεις και μαθαίνει πράγματα μέσα από τον ΑΣ, είτε είναι έξυπνος και μπορεί από μόνος του να καταλάβει τι πρέπει να πει και τι δεν πρέπει να πει. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Πρέπει να λειτουργήσει ο ΑΣ, και το επανέλαβα χθες, με τρόπο που χρησιμοποιούν ομάδες, ανώνυμες εταιρείες, κόμματα. Πρέπει να υπάρξει ολοκληρωμένο τμήμα και τρόπος επικοινωνίας. Πρέπει σε πολύ συγκεκριμένα θέματα να υπάρχει ένα δόγμα, να ακολουθείται μία γραμμή, και όταν λέω θέματα, θέματα που αφορούν το κεφάλαιο, ας πούμε, της διπλής ανάπλασης, το κεφάλαιο του των χρημάτων που πρέπει να δίνονται ως επιδοτήσεις και που θα πετύσει ο Άρης κάποιες χορηγίες. Δηλαδή σε κεντρικά θέματα πρέπει να υπάρχει μία γραμμή εντός εισαγωγικών, μια πολιτική που ακολουθεί ο ΑΣ και η οποία θα στηρίζεται με επιχειρηματολογία από κάθε αριανό δημοσιογράφο ή όχι. Αλλά δεν είναι δυνατόν να επαφίεται η επικοινωνία του ΑΣ στην ικανότητα ή μη του κάθε δημοσιογράφου. Γιατί ένας δημοσιογράφος βλέπει Α, άλλος βλέπει Β, άλλος βλέπει Γ. Όταν λοιπόν έρχονται οι δημοσιογράφοι και έχουν διαφορετικές απόψεις για το ίδιο θέμα, γιατί έχουν διαφορετικές πηγές ενημέρωσης ή διαφορετικούς συνομιλητές, αυτό τι κάνει, τον μπερδεύει τον κόσμο. Άρα πρέπει ο ΑΣ να καθορίσει τη γραμμή που θέλει να ακολουθηθούν κάποια θέματα. Δεν μιλώ για θέματα κριτικής σε πρόσωπα και πράγματα μέσα στην ομάδα, για παίκτες, για απόδοση παραγόντων, για επιδόσεις τμήματων, για υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν. Εκεί είναι υποχρεωμένος ο κάθε ΑΣ και τα μέλη του να δεχθούν την όποια κριτική και από τον κάθε δημοσιογράφο και φυσικά από τα μέλη του ΑΣ. Αλλά σε σοβαρά ζητήματα, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική του συλλόγου γενικότερα, δεν μπορούμε εμείς να λειτουργούμε σαν γαλατικό χωριό. Πρέπει να λειτουργήσουμε όπως λειτουργούν όλοι αυτοί οι οποίοι χθες έβλεπα. Πρωταθλητής επιχορηγής ο ΠΑΟΚ. Νούμερο 1. Νούμερο 2 Ολυμπιακός. Έλεγε κάτω ότι διατηρούν τόσα τμήματα και αυτό είναι το μεγάλο κριτήριο και οι προπονητές δηλωμένοι κλπ. Υπάρχουν και άλλοι πάρα πολύ ωραιότατοι μηχανισμοί που αναπτύσσονται παράλληλα όμως. Και κυρίως το επικοινωνιακό κομμάτι. Δεν γίνεται το επικοινωνιακό κομμάτι. Το επικοινωνιακό κομμάτι δεν γίνεται να είναι στην τύχη. Δεν ζητώ εγώ προσωπικά, ούτε ο ειδικός είμαι, ούτε ο πλέον ενδεδειγμένος για να πω εγώ σε μια διοίκηση ενός ερασιτέχνης συλλόγου το πώς θα κινηθεί. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά και πληρώνονται για αυτήν μέσα στον ΑΣ και είναι και πάρα πολύ καλοί και πάρα πολύ έμπειροι. Αλλά πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις και πρέπει να υπάρχει και μια αντίληψη στον τρόπο αντιμετώπισης κάποιων πραγμάτων. Και ανέφερα το παράδειγμα της Τούμπας και των συνθημάτων, στο οποίο ΑΣ έδειξε αντανακλαστικά αργά, κουρασμένα, ζορισμένα. Θα μου πεις έχει άλλα προβλήματα πολλά. Οκ. Δεν χρειάζεται να το ξέρει αυτό ο πρόεδρος για να πάρει θέση
για το τι θα γίνει, να κάνουν σύσκεψη, να μιλήσουν με Viber ο ένας στη δουλειά του άλλου και να αποφασίσουν ότι τελικά πρέπει να στείλουμε μια επιστολή στο Βρούτσι, όπου απαντήθηκε, προσέξτε λίγο, από την ΕΠΟ ή από τον κύριο Βρούτσι, ότι δεν άπτεται αυτό το παιχνίδι των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αλλά είναι διοργάνωση του εξωτερικού, άρα πρέπει να πάμε στην UEFA, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όταν του στέλνει μια επιστολή ότι διαμαρτύρομαι γι' αυτό, θα βρουν τον τρόπο πώς θα το διαχειριστούν για να πετάξουν την οποιαδήποτε ευθύνη από επάνω τους. Και εμείς με τον τρόπο που χειριστήκαμε αυτό το θέμα ως σύλλογος, δηλαδή με επιστολή στον κύριο Βρούτσι και στην ΕΠΟ κλπ, τους τρώσαμε βουτυράκι στο ψωμί τους. Γιατί αν θες πραγματικά να προκαλέσεις την αντίδραση κάποιου και την δήλωση τη διορθωτική κάποιου ή να τον αναγκάζει να σχολιάσει αυτό την ντροπή και τα σκουπίδια τα οποία έβριζαν τις μάνες μας, πρέπει να το κάνεις με επικοινωνιακό θόρυβο. Ο επικοινωνιακός θόρυβος, μια υπογεγραμμένη ανακοίνωση έντονη του Α Σίγμα Άρης την ίδια ώρα στο ημίχρονο του αγώνα, να τη δουν εκείνη τη στιγμή που είναι μαζεμένοι και να πούν τι αντανακλαστικά είναι αυτά, τι κάνουμε τώρα, ακία, πρέπει να κάνουμε μια δήλωση αύριο. Αν δεν τους αναγκάζεις λοιπόν επικοινωνιακά, αν δεν τους πιέσεις και δεν τους εκθέσεις, το με η επιστολή δύο μέρες μετά επί προσωπικού, χωρίς να ξέρουμε το περιεχόμενο, πάρει τη σοσιρτάρι, πάρε και μια τυπικούρα απάντηση την οποία θα την πιάσουν οι νομικοί και θα την ξεσκαρτάρουν και θα πούνε εγώ προτείνω αυτό, άρα στείλ το έτσι και είμαστε καλυμμένοι. Γιατί αυτό πρέπει να κάνεις είναι να τους αναγκάζεις να τοποθετηθούν. Να αναγκάζεις το Βρούτσι να πει ντροπή τα μηνύματα κατά των οπαδών του Άρη. Όποιοι και να τα έπανε, ας μην πει κατονομάσει ότι είναι οπαδί του ΠΑΟΚ. Ας πει ότι ήταν οπαδί του Εθνικού Σοχού. Ας μην πει τίποτα. Να τα καταδικάσει. Να αναγκαστεί ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, που δεν μου απάντησε ποτέ, ότι το ψάξε το θέμα, δεν μου απάντησε ποτέ. Να αναγκαστεί ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης να έχει στα χέρια την ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ Άρης και να πει: όπα, παιδιά, εδώ δεν μας παίρνει, πρέπει να πούμε ότι είναι ντροπή. Πρέπει να σεβόμαστε τους συλλόγους. Να πει κάτι. Αυτό προκαλεί την αντίδραση. Η γρήγορη δράση, τα γρήγορα αντανακλαστικά. Και κυρίως ο επικοινωνιακός θόρυβος. Δεν θέλω να πω και άλλα πράγματα για το επικοινωνιακό, γιατί θα θεωρήσει κανείς ότι προσπαθώ να αναλάβω κάποιο ρόλο που δεν μου αρμόζει και δεν και επιζητώ και δεν το θέλω κιόλας. Δεν το θέλω κιόλας. Αλλά πρέπει σαν σύλλογος να δείξουμε πολύ πολύ γρηγορότητα αντανακλαστικά, αμεσότητα στην εποχή της ταχύτητας της επικοινωνίας. Δεν μπορούμε εμείς να είμαστε με επιστολές δύο μέρες μετά. Δεν μπορεί να περιμένει να συζητήσει η διοίκηση μέσω Viber και να ανταλλάξουν απόψη ή οτιδήποτε. Εδώ θέλει ταχύτητα. Εδώ πρέπει να εμπιστευτείς ανθρώπους. Ταχύτητα. Γρήγορα. Μπαμ, στο ημίχρονο του αγώνα. Ο Α Σίγμα Άρης διαμαρτύρεται έντονα στον υπουργό, τον κύριο Βρούτσι, στον τάδε που είναι αυτή τη στιγμή στο κήπεδο της Τούμπας. Πάρτε θέση και καταδικάστε τα εμετικά συνθήματα κατά του λαού του Άρη, αλλιώς θα γραφτείτε στην συνείδηση του κάθε Αριανού ως συνυπόλογοι. Γεια σας! Γεια σας! Πάρτε την καυτή πατάτα και μην απαντήσετε μετά. Μετά θα έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα ο κάθε Yellow Radio, ο κάθε δασκάλου, ο κάθε δημοσιογράφος, σε κάθε μέσο που δουλεύει, να τους πει: ελάτε εδώ ρε μάγκες, ελάτε εδώ ρε ΔΕΑΒ, τα αντανακλαστικά σας ήταν σφεντόνα για τον γκράφιτι που μάζεξατε 20.000 πρόστιμο, το οποίο σβήστηκε και σε μισή μέρα και κοντέψαμε να αυτομαστιγωθούμε γιατί ο ευαισθητούλης ο άλλος πήγε και έκανε καταγγελία. Εσείς τι λέτε τώρα? Γιατί δεν τοποθετηθήκατε για αυτό που εμείς εκείνη τη στιγμή ήσασταν στο μάτς ακόμα, σας κοινοποιήσαμε και κάνατε ότι δεν ακούγατε? Αντανακλαστικά θέλει ταχύτητα, σπιρτάδα, εμπιστοσύνη σε ανθρώπους, ο καθένας στο πόστο του θα λειτουργεί ακαριέα. Λοιπόν, για μένα πολύ σημαντικό είναι να συγκληθούν απόψεις, να γεφυρωθούν διαφορές. Εκτιμώ ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στον ΑΣΥΓΜΑ οι καινούργοι και κάποιοι που πλαισιώνουν με κάποιες ενέργειες και κάποιους τρόπους εξωθεσμικά, όλοι είναι χρήσιμοι. Για μένα βέβαια πρέπει να μην υπάρχουν εξωθεσμικοί, να μπουν όλοι και να χορέψουν μαζί. Υπάρχουν τρόποι. Εγώ έκανα την πρότασή μου χθες, μια σκέψη την οποία την έχω πει και παλιότερα στα ραδιόφωνα και σε εκπομπές και εδώ στο γέλο. Σύγκληση απόψεων, συστράτευση. Δεν θα ήταν καθόλου καλό να φύγουν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι
οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον ΑΣ και προσφέρουν οικονομικά, προσφέρουν πάρα πολλά οικονομικά, πολλά χρήματα. Μπορεί ο κύριος Αϊβαζίδης και ο κύριος Τωσουνίδης να έχουν κάνει 1000 λάθη από άποψη διαχείρισης διοικητικής υποθέσεων λόγω απειρίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο και διορθώνεται και πρέπει να συγχωρείται από όλους. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς να βρεις εν έτη 2026 σε ένα σύλλογο με τα προβλήματα που είχε ο Άρης ανθρώπους που να είναι τόσο συνεπείς οικονομικά και να βάζουν από τα χρήματά τους χρήματα στη δεξαμενή του συλλόγου. Το μόνο που χρειάζεται είναι και αυτοί να αρχίσουν να αποκτούν την εμπειρία, να αρχίσουν να αποκτούν συνεργασίες, να διευρύνουν αυτόν τον κύκλο τον οποίο είχαν δημιουργήσει και να μπορέσουν να προχωρήσουν με ανθρώπους που μπορούν να τους βοηθήσουν. Αν χρειάζεται να γίνουν κάποιες ανακατατάξεις σε πρόσωπα και πράγματα, ας γίνουν και κάποιες τροποποιήσεις. Ας ανακατευθεί η τράπουλα. Αλλά αυτό που πραγματικά θέλω από όλους, από όλους, από τον καθένα, και κυρίως αναφέρομαι στα μέλη του ΑΣ, πάρα πολύ σε αυτά που ήταν χθες παρόντα στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, τα πολύ πολύ λίγα, τα ελάχιστα, σε αυτά που δεν ήταν, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι πάντα είναι φίλοι του Άρη και θέλουν να εκφράζουν άποψη και να έχουν γνώμη για τα θέματα του συλλόγου. Γραφτείτε στον ΑΣ, ενταχθείτε στον ΑΣ και ελάτε να βοηθήσετε τον ΑΣ με όποιο τρόπο μπορείτε. Ακόμα και με μια εγγραφή, με μια συνδρομή, μια κάρτα φιλάθλου, με οτιδήποτε. Δεν είναι εποχές για φασαρίες και στρατόπεδα. Δεν είναι εποχές για φατρίες. Δεν είναι εποχές για διχοτόμηση και τριχοτόμηση. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια σαν σύλλογος. Δεν έχουμε τα κονέ, τα επικοινωνιακά, ούτε τα κόζια που έχουν κάποιοι πανίσχυροι, που έχουν κάνει την επικοινωνία τέχνη και χτυπάνε το τηλέφωνο κατευθείαν και βγαίνει ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός ή ο, εν πάση περιπτώσει, οποιοδήποτε υψηλόβαθμος για να τους δώσει λύση. Αυτά είχα να πω για το κομμάτι του ΑΣ και με ευκαιρία όσα μου δώσατε τη δυνατότητα να πω με κάποια ερωτήματά σας. Έχει δικαίωμα να αγωνιστεί φίλο Προμηθέας. Είναι ένα νομικό θέμα εκεί το οποίο έχει να κάνει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και με τον αθλητικό εισαγγελέα. Ο Παναγιώτης λέει ότι κάποια στιγμή ο κωδικός ο Σανλής μας... Παιδιά, να σας πω κάτι, ενδιαφερθείτε για την εγγραφή σας. Πάρτε τηλέφωνο. Δεν έγινε εγγραφή μας, στείλαμε τα χαρτιά, στείλαμε αυτό το mail. Πάρτε τηλέφωνο, το Yellow Radio δεν είναι η γραμματιακή υποστήριξη του καθένα που θέλει να γίνει μέλος στον ΑΣ. Εγώ αν θέλω να γίνω μέλος στον ΑΣ της Sporting Λισαβόνας, θα βρω τον τρόπο και θα έρθω σε επικοινωνία με τη Sporting και θα γίνω. Like μην that. Τα περιμένετε και όλα έτοιμα και στο χέρι. Like διαφερθείτε, ρωτήστε, πάρτε τηλέφωνο τον ΑΣ, πες τι έγινε, έστειλα mail, έστειλα την εγγραφή μου, έστειλα, ήταν αυτοί οι οποίοι με πρότειναν, γιατί δεν έγινα μέλος. Καμιά φορά, ξέρετε, νιώθω σαν να είμαστε, πώς έχουν τα αεροδρόμια και τα εμπορικά κέντρα πληροφορίες και δώστε λύσεις. Δεν είμαστε τέτοιο πράγμα. Φυσικά και θα βοηθήσουμε όταν μπορούμε, αλλά το γιατί δεν έγινε εγγραφή δεν ξέρω. Φίλε μου, είτε πήγε μετά από πίεση η επιστολή, είτε δεν πήγε μετά από πίεση, για μένα ήταν εντελώς λάθος η προσέγγιση. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Τώρα, κάποιοι που μου στέλνετε δημοσιεύματα τα οποία αφορούν άλλα μέσα, θα μου επιτρέψετε να τα αγνοήσω. Κυρίως όταν αυτά τα μέσα, άντε να μην πω παραπάνω τώρα, να μην κρίνω άλλα μέσα. Αλλά στην πόλη γνωριζόμαστε όλοι, γνωρίζουμε και τα χνότα μας και το τι θέλει ο καθένας και το που αποσκοπεί ο καθένας και το που ανήκει ο καθένας, σε ποια ομπρέλα. Και κάποιες ομπρέλες αλλάζουν ανάλογα με το τι θέλει το αφεντικό.
να μην μπούμε παραπάνω. Χρήστο, η κουβέντα με τα σπασμένα τα αυγά και τις δημόσιες σχέσεις είναι σχετική. Πρέπει και να σπάσεις αυγά και να κάνεις δημόσιες σχέσεις. Δεν μπορείς να είσαι μια διοίκηση που σπάει μόνο αυγά. Γιατί τα πολλά αυγά θα φέρουν χοληστερίνη. Από όλα θέλει. Και αυγά να σπάσεις και δημόσιες σχέσεις να κάνεις. Δεν είναι οι διοικήσεις, δεν πρέπει να είναι οι διοικήσεις αρτηριοσκληρωτικές. Πρέπει να είναι ελαστικές. Πρέπει να μπορούν να ελίσσονται. Πρέπει να μπορούν να κινούνται ανάλογα με την κάθε περίσταση. Όταν χρειάζεται να κάνεις επίθεση να κάνεις, να παίξεις άμυνα. Έτσι κάνουν καλές ομάδες. Inside out. Inside out. Upside down. Δημήτρη, δεν ξέρω αν σου απάντησε επί προσωπικού ο κύριος Αγγελούδης ότι καταδικάζει το γεγονός κλπ. Εγώ ως δημοσιογράφος το ρώτησα κάτι, δεν μου απάντησε ποτέ. Φυσικά δεν είχε την υποχρέωση να το κάνει. Είχε υποχρέωση για μένα να τοποθετηθεί. Δεν το έκανε. Αυτό κρατώ. Παύλο, είπα να μιλήσω τώρα γιατί ήρθαν πολλά μηνύματα για τον ΑΣ. Ναι, είπα θα μιλήσω στη δεύτερη ώρα, θα το κάνω αλλιώς. Θα μιλήσω για τον μπασκετάκι μας σε λίγο. Την μπασκετάρα μας μάλλον. Γιώργο μου, δεν μπορώ να πω τι ακριβώς υπόθηκε στη συνέντευξη στην έκτακτη γενική συνέλευση χθες, διότι δεν είναι τα όσα ακούγονται από τα μέλη και από τους ανθρώπους είναι για να χαραχθεί η πορεία και για να ακουστούν κάποια πράγματα που πρέπει να ακουστούν. Σε ένα χώρο δεν έγινε δημόσια. Για τους αγώνες εθνικής αυτό είπε η ΕΠΟ, ότι είμαστε υπεύθυνοι, δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς, άλλο είπανε. Είπαν ότι είναι υπεύθυνοι η UEFA. Οπότε για αυτοί που έβρισαν, πάτε στην UEFA. Καταλαβες. Όχι μπάλα στην κερκίδα. Η μπάλα έξω από το γήπεδο, σε άλλη κερκίδα. Απ' τη ΔΕΑΒ απαντήθηκε, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Οκ, okay, απ' τη ΔΕΑΒ, φίλε. Η ΔΕΑΒ την πέταξε την μπάλα στην κερκίδα, Γιώργο. Ο Σταύρος είναι έτοιμος να υπηρετήσει το πλάνο τον μπασκετικό μέχρι θανάτου. Και αναφέρει και κάτι άλλο μετά σε σχέση με την ΠΑΕ. Γιώργο, είναι υποχρέωσή μας και υποχρέωσή σου και υποχρέωση όλων. Ξέρω ότι δεν έχετε όλη τη δυνατότητα, αλλά πρέπει να είστε στον ΑΣ, φίλε Γιώργο. Ούτε καφενές, ούτε να κρίνουμε μόνο απ' έξω. Πρέπει να συμμετέχουμε και να κρίνουμε. Και δεν το λέω για να μαλώσω κανέναν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Προχθές ο φίλος ο Παρασκευάς λέει: εγώ αγόρασα 8 εισιτήρια του γυναικείου βόλε μέσω του Άρη Σαπόρτ. Μπράβο το αγόρι μου. Μπράβο Παρασκευά. Αυτό είναι προσφορά.

Καλημέρα και στον φίλο τον Μάκη. Μάκη, ξέρεις τι γίνεται? Λες ότι δεν θα έπρεπε να σταλεί ένα mail σε κάθε μέλος του ΑΣ με τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνέλευση και τις αποφάσεις που πάρθηκαν. Θεωρώ ότι μία έκτακτη γενική συνέλευση γίνεται για να πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Χθες έγιναν κάποιες προτάσεις για το πώς πρέπει να κινηθεί ο ΑΣ. Είπε ο πρόεδρος το πώς θα κινηθεί το προσεχές διάστημα ΑΣ. Δεν νομίζω, εγώ δηλαδή προσωπικά, δεν νομίζω ότι θα ήταν καλό, γιατί ξέρεις, αυτά μπορούν να κυκλοφορήσουν. Υπάρχουν άνθρωποι, φίλε Μάκη, που εσύ μπορεί να στείλεις το τι υπόθηκε, ξέρω ότι είσαι εκτός Ελλάδος, αλλά μπορεί να στείλουν το τι υπόθηκε σε μια γενική συνέλευση και κάποιος να το πάρει και να το βάλει και στο Facebook. Υπάρχουν αυτά, συμβαίνουν.

0: Φίλε μου, καλέ, μην με ρωτάτε, Νίκο, για την αλλαγή διοξίας, αν ακούστηκε τίποτα στη συνέλευση. Η συνέλευση χθες είχε θέμα έκτακτη διοξίας στο βόλεϊ. Υπόθηκαν διάφορα πράγματα και για την ΠΑΕ και λοιπά, σε ερωτήσεις που έγιναν. Μην ζητάτε να μάθετε πράγματα από τα ραδιόφωνα και τα μηνύματα και τους αέρες. Πρέπει να είστε εκεί, παιδιά. Εκεί πρέπει να είστε. Γιάννη, ο Τσούς είναι ένας στέλεχος που έχει δουλέψει πολλά χρόνια στο NBA, γι' αυτό ήρθε για αυτόν τον deal. Απλά θέλει να έχει το νέο από όλες τις ομάδες. Ο δρόμος είναι τελειωμένος, η Ευρωλίγκα έχει κορεστεί πλέον, 5-6 ομάδες πληρώνουν και άλλες είναι συμπληρωματικές. Ναι, αλλά δεν είναι εύκολο, φίλε, να γίνει αυτή η αλλαγή. Ο Τσούς μπορεί να είναι εξαιρετικός πολιτής. Και θεωρώ ότι ναι, έχει ένα διτό ρόλο για να φέρει αυτές τις δύο δυνάμεις σε συμφωνία. Δεν μπορεί να γίνει, νομίζω, σήμερα αυτό, ούτε να υπάρξουν ανακοινώσεις και αποφάσεις σήμερα. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Την αγάπη μου στο φίλο τον Πέτρο, τον Σοφιανίδη, το φιλαράκι μου. Αφού καταστρέψαν την οικονομία της Ευρώπης οι Αμερικάνοι, τώρα θα καταστρέψουν και τον μπάσκετ. Βλέπω να καταργούν τη ζώνη. Ντινό, αντίθετα, την έβαλαν στο NBA εδώ και χρόνια. Τη ζώνη, γι' αυτό και είχαν πολλούς Ευρωπαίους προπονητές εκεί για να τους μάθει πώς παίζεται σωστά. Τι θα κάνει ο ιδρυτής της Ευρωλίγκας? Κάνα καλτσόν μη σκίσει, Γιώργο. Κάνα καλτσόν μη σκίσει και φύγει ο πόντος και δεν έχουμε τώρα λεφτά για να κάνουμε τέτοια έξοδα. Ανυπομονώ να δω την ομάδα μας από κοντά, δεν περνάνε οι ώρες με τίποτα, λέει ο Γιώργος. Σε λίγο θα σας βάλω να ακούσουμε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη και του Ρόμπινσον Ελ. Η αλήθεια είναι ότι δεν τις άκουσα ολοκληρωμένες, άκουσα ένα μικρό απόσπασμα του Βασίλη Σπανούλη. Θέλω να τις ακούσουμε ολοκληρωμένες και εσείς και εγώ που δεν τις ακούσαμε. Από τη Media Day που λίγο νωρίτερα υπήρξε. Ο φίλος ο Βαγγέλης λέει ότι θα ήθελα να σε δω να κάνεις εκπομπή με τον Τάδε, θα σπάγατε τα κοντέρ. Δεν το γνωρίζω το συγκεκριμένο το παιδί. Δεν έχω παρακολουθήσει κάποια πράγματα, αλλά ακούστε, παιδιά, το να κάνεις εκπομπή δεν έχω θέμα συνεργασίας με τον οποιοδήποτε. Αυτό που θέλω να γνωρίζετε είναι ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει μια επιφανειακή προσέγγιση του μπάσκετ με αριθμούς και μπασκετικούς όρους. Εμένα με ενδιαφέρει να μεταφέρετε προς τον κόσμο, πέρα από αυτά τα στοιχεία, τα αγωνιστικά και τα αριθμητικά, ο παλμός και το στίγμα της ομάδας. Γι' αυτό και πρέπει οι ρεπόρτερ και όσοι ασχολούνται, θα το επαναλάβω για μια ακόμα φορά, με τον μπάσκετ και έχουν δημόσιο λόγο και ασχολούνται με τον μπάσκετ του Άρη, να αρχίζουν να μιλάνε με την ομάδα. Υπάρχει ο Αντώνης Ογκάτζιος που είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας. Με τα χρόνια θα αποκτήσουν και άλλη επαφή με άλλους ανθρώπους για να καταλάβουν κάποια πράγματα και λίγο μέσα από το πώς το βλέπει ο Άρης το πράγμα. Αυτό που φτιάχνει. Αγωνιστικά και μη. Θέλει χρόνο. Λοιπόν, όπως με ενημερώνουν και πολύ καλά κάνουν άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να μας βάζουν χέρι για να τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα και τον επαγγελματισμό μας, πάμε 1:10 σχεδόν και δεν έχουμε κάνει το break. Ζητώ συγγνώμη, παρασύρθηκα από την κουβέντα. Πάμε να κάνουμε το break των 1. Στην ώρα του χορηγού που θα ακούσετε θα προσθέσετε, παρακαλώ πολύ, τουλάχιστον 8 λεπτά διαφημιστικά και επιστρέφουμε με μπάσκετ και βέβαια 24 ώρες πια πριν από το Άρης Μπούργος, γιατί άλλο μπορούμε να μιλάμε, έτσι δεν είναι?
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα, εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Ο Αλφα Σιγμάρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. Αλφα Σιγμάρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You,
14: το δικό μου αγαπημένο.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
16: Και injectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
17: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
18: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
19: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
18: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
19: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
18: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
19: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
20: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
21: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
20: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
21: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
20: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
22: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
24: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
23: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
24: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
23: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
24: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
23: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
27: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, 18 λεπτά μετά από τη μία. Με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7, προσφορά από την εταιρεία Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για ψήξη και θέρμανση. Φρόντισε για το καλοκαίρι, θα φροντίσει και για το χειμώνα με τις κορυφαίες συνεργασίες των κορυφαίων εταιριών, για να μπορέσετε να έχετε το κλίμα που θέλετε μέσα στον προσωπικό σας χώρο, είτε είναι ο ιδιωτικός είτε είναι ο επαγγελματικός. Κοντά μας είναι και η Alloplast, η αδερφή Δερβής, είναι αποκλειστική αντιπρόσωπη της κορυφαίας εταιρείας κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Κατασκευάζονται εδώ από ένα διακεκριμένο και πιστοποιημένο δίκτυο συνεργατών, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες που υπάρχουν σε χώρους είτε επαγγελματικούς είτε ιδιωτικούς στη χώρα μας. Μπορείτε να περάσετε από τη Δημοκρίτου 12, από το showroom της Alloplast, στον Φίνικα της Καλαμαριάς, εκεί που ήταν παλιά η Φένα, για να διαπιστώσετε ειδή σώμαση, τους λόγους για τους οποίους η Alloplast πρέπει να είναι η κορυφαία σας και μοναδική επιλογή σε κουφώματα PVC. Λίγο νωρίτερα είχαμε την Media Day της Καϊάρης και από ό,τι αντιλαμβάνομαι αρκετοί από εσάς, μαζί και εγώ, δεν είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τους πρωταγωνιστές, αυτούς που μίλησαν σήμερα για το παιχνίδι. Ήταν φυσικά ο προπονητής του Άρη και ήταν και ο Ρόμπινσον Έρλ. Έχω την εντύπωση ότι είναι καλή ώρα να κάνουμε μία εισαγωγή στα μπασκετικά μας, ακούγοντας ξανά τη δήλωση ο Ρόμπινσον Έρλ, ο εκπροσώπους του τύπου, αλλά και ο coach της ομάδας, ο κύριος Βασίλης Πανούλης. Πάμε σιγά σιγά να τους ακούσουμε, παρά το γεγονός ότι δυσκολευόμαστε να αφήσουμε πίσω μας αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές που ακούμε. Για να ακούσουμε τη δήλωση λοιπόν ο Ρόμπινσον Έρλ στους εκπροσώπους του τύπου.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στον αγώνα λίγο με την Μπουργός, να μας πει κατά πόσο του Σάγκη και τον ίδιο άγγιξαν οι δηλώσεις που έκανε ο Κούτς μετά την ήττα στην Καρδίτσα σχετικά με το επίπεδο προσπάθειας που απαιτεί από τους παίκτες και να διαπραγματευτεί.
2: About the statements that Coach Manolis made after the loss in Karpitsa, it was very emotional. He said that you have to try more inside the court. A comment about that?
3: Yeah, no, I think we definitely didn't want that to happen in our first game in Greek League. But, you know, I think it's a great opportunity to grow as a new group and people to learn from every experience, you know. I think there's a lot more to learn in opportunities like that where we didn't show up, and we know that we can be a lot better. We've shown in preseason, but you know the real season is what matters. So I think you know we just come back to work. We learn from that opportunity. We keep growing. We keep building habits that lead us in the right direction. And we know we'll we can live with those results. So yeah, we definitely want to keep growing in those areas.
4: Θέλουμε από εδώ και πέρα να συνεχίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Σίγουρα ήταν κάτι το οποίο δεν θέλαμε, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Όμως εμείς το βλέπουμε σαν ένα μάθημα και μια ευκαιρία να μεγαλώσουμε από εδώ και πέρα. Είμαστε ακόμα καινούργια ομάδα, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να μάθουμε μπροστά μας. Είναι δεδομένο ότι δεν εμφανιστήκαμε καλά στο παιχνίδι στην Καρδίτσα. Δεν είναι η εικόνα που είχαμε στην προετοιμασία μας, όμως στη τελική δεν είναι αυτό που μετράει, αλλά οι επίσημοι αγώνες. Και εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε εδώ και πέρα είναι να δουλέψουμε και να δούμε σαν ένα μάθημα για εμάς.
1: Στην Καρδίτσα υπήρχαν περίπου 2.500 φίλοι του Άρη. Αύριο το γήπεδο θα είναι sold out. Θα είναι εδώ και ο Ρίτσαρντ Σιάο, θα είναι και ο Νίκος Γκάλης, legend for Άρης. Δεν ξέρω πώς βλέπει το παιχνίδι με την Μπούργος, ποια είναι η εικόνα που έχει και ποια είναι η απέτηση για τον εαυτό του την ομάδα.
2: In Karditsa, we had a lot of Aris fans to support you. Tomorrow, the game in our home is sold out. Richard Siao, the owner, is going to be here. Tikal is a legend here in Greece. It's going to be the game. How do you see tomorrow's game and about the impressions you have about Burgos tomorrow's opponent?
3: Yeah, I think tomorrow's going to be a really fun opportunity. Definitely a moment I've been looking forward to be able to play in this arena in front of these fans. And I think we're prepared and we're preparing every single day for this opportunity. And we want to go out there and play with a lot of pride for these fans because we know how legendary this team has been in the past, and we want to bring that back here. And we know we can just keep building with the habits that we're building in practice and on a daily basis, that we can just go out there and just do what we do best. And I think it's just going to be a great opportunity to just allow the energy of the fans to allow us to play hard, and we want to play hard for them and just give back to the city.
4: Θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μας να μπούμε μέσα στο παιχνίδι και να παίξουμε με πάθος και ενέργεια για τους οπαδούς μας που θα είναι εδώ να μας υποστηρίξουμε. Ανυπομονώ πάρα πολύ για το αυριανό παιχνίδι και για την ατμόσφαιρα που θα υπάρχει στο γήπεδο. Προετοιμαζόμαστε αρκετά για αυτήν την αναμέτρηση. Θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο μας περήφανο. Ξέρουμε ότι ο Άρης είχε μια θρηλυκή ομάδα στο παρελθόν και είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το φέρουμε πίσω. Θέλουμε τις συνήθειες που έχουμε και αυτά που κάνουμε στην προπόνηση να τα δείξουμε και μέσα στο παρκέ και να μπούμε και να κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα.
5: Τι πρέπει να προσέξει αύριο η ομάδα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, με την Καρδίτσα?
2: If we compare tomorrow's game with the game against Καρδίτσα, what are the characteristics that the team has to avoid in order to take the win?
3: Yeah, I think we definitely could have showed up more together with a lot more energy and just playing with a lot more pride in what we do on a daily basis. I think it's tough to just compare game to game, but I think as a team, is you know, we have a lot of talented guys and skillful players on all ends of the court, whether it be offense, defense, perimeter, interior. We just have to keep doing what we do best, and we can live with those results because we know we're putting in a lot of work. We have a lot of ability to go deep in, and we have a lot of ability to be able to do a lot of great things here. And so I think, you know, we just keep stacking every single day, worried about where our feet are, then we can live with those results and what the future holds.
4: Πρέπει σίγουρα να μπούμε μέσα και να παίξουμε με μεγαλύτερη ενέργεια από ό,τι εμφανιστήκαμε στο παιχνίδι στην Καρδίτσα. Πρέπει να δώσουμε περηφάνεια στον κόσμο μας. Η αλήθεια είναι ότι είναι σκληρό το να συγκρίνουμε δύο εντελώς διαφορετικά παιχνίδια μεταξύ τους. Είμαστε μια ομάδα με αρκετό ταλέντο. Μπορούμε να δώσουμε πάρα πολλά πράγματα και στις δύο πλευρές του γηπέδου, και στην άμυνα και στην επίθεση. Πρέπει να μπούμε μέσα και να κάνουμε αυτό που έχουμε μάθει και αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα. Δουλεύουμε πάρα πολύ από την αρχή της προετοιμασίας μέχρι τώρα και πιστεύω ότι σαν ομάδα δεν κοιτάμε τα αρνητικά αποτελέσματα, προχωράμε και πιστεύω ότι έχουμε την ικανότητα να κάνουμε σπουδαία πράγματα.
6: Σε αντίθεση με κάποιους συμπαίκτες που είδες ότι είχε μια σταθερότητα στην απόδοση, το έχουμε αυτό.
2: Performance here, do you think there is a reason about that?
3: Yeah, I mean, for me, I take a lot of pride in being able to have control mentally and spiritually and being aligned in those areas. And I think that helps me on the court, just being able to be calm, being able to make the right decisions. And I think it's, for me, breathing is very important. I think when I work on my breath work, it allows me to be focused, allows me to be calm, and it allows, you know, whether if we're in an opponent environment, a friendly environment, just kind of allows me to be where my feet are. And I think being where your feet are is extremely important. Instead of worrying about what if scenarios or what could the future hold, I think it just allows you to be present, be the best version of you, and you know when you're the best version of you, you can live with those results. Like I say a lot, and I think just being present is very, very, very important, especially in the field of work we're in basketball.
4: Για μένα αυτό που είναι σημαντικό και αυτό που κάνω είναι ότι μπορώ να ελέγχω και να καθοδηγώ πνευματικά τον εαυτό μου, να μπορώ να ελέγχω τα συναισθήματά μου μέσα στο γήπεδο και αυτό με βοηθάει πραγματικά στο να μένω ήρεμος καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Με βοηθάει στο να μπορώ να παίρνω τις σωστές αποφάσεις. Ελέγχω πάρα πολύ τις αναπνοές μου μέσα στο παιχνίδι και με βοηθάει να μένω συγκεντρωμένος. Δεν κοιτάω μακριά, δεν κοιτάω το μέλλον. Παραμένω παρόν στη στιγμή, στο κάθε παιχνίδι, στον κάθε αντίπαλο και προσπαθώ να είμαι η καλύτερη έκδοση του εαυτού μου και όταν πραγματικά είσαι συγκεντρωμένος στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, μπορείς να ζήσεις με αυτά τα αποτελέσματα χωρίς να σκέφτεσαι μακροπρόθεσμα.

0: Πάντα πίστευα ότι οι οξυδερκείς παίκτες, οι καλοί παίκτες, οι παίκτες με υψηλό μπασκετικό IQ, είναι αυτοί οι παίκτες οι οποίοι το εκφράζουν και μέσα από τις δηλώσεις τους. Ο Ρόμπινσον Έλληνα είναι ακριβώς μια τέτοια περίπτωση παίκτη, χωρίς να θέλω να αδικήσω τον οποιονδήποτε άλλον. Φαίνεται πόσο ολοκληρωμένη προσωπικότητα είναι, πόσο οξυδέρκεια έχει, πόσο μεγάλη ωριμότητα έχει, με απαντήσεις ψύχρεμες, to the point, ολοκληρωμένες, με αρχή, μέση και τέλος. Μπράβο στο παλικάρι. Δεν είναι καθόλου τυχαίο η ποιότητα του παίκτη που έχουμε φέρει. Αυτά λοιπόν από το Robinson Earl. Και όπως καταλαβαίνετε, ήδη η ομάδα έχει αφήσει πίσω της το στραπάτσο από την καρδίτσα και κοιτάζει μπροστά. Κάτι το οποίο και ο Βασίλης Πανούλης επανέλαβε με τις δικές τους δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο κότς του Άρη. Έχει σημασία, έχει την αξία του. Και να γυρίσουμε για να τα πάρουμε από εκεί που θα τα αφήσει ο κότς. Ακούτε Βασίλη Σπανούλη πριν από λίγο στην Media Day. Σε λίγη ώρα ολοκληρώνεται και η προπόνηση της ομάδας. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Σύνδεση Σαββάτου και Τετάρτης. Δεν ξέρω πόσο διαπιστώσατε, ανάγγιξαν τα όσα είπατε στους παίκτες μετά τον αγώνα με την Καρδίτσα και εν όψη του αγώνα με την Μπούργκος.
2: Θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι πλέον πέρασε, αλλά πρέπει να μας γίνει μάθημα. Και πρέπει να είναι ένα παιχνίδι που θα είναι για μας ένα καλό μάθημα και ένας οδηγός για το μέλλον. Πιστεύω ότι μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση με τη Λεμάν στην πρεμιέρα, για 3-10 λεπτά που παίξαμε εκεί πέρα, παρουσιαστήκαμε στο πρώτο 10 λεπτό σωστή στην Καρδίτσα, αλλά μετά κάπου παίξαμε λίγο αλαζονικά, υπερεκτιμήσαμε τις δυνατότητές μας και δεν παίξαμε σύμφωνα με τον τρόπο που έχουμε δείξει ότι μπορούμε να παίξουμε. Και αυτό το πληρώσαμε. Πρέπει να, όπως είπα και πριν, να είναι ένα μάθημα για το μέλλον. Και τώρα πρέπει να το αφήσουμε πίσω και να ετοιμαστούμε για το αυριανό παιχνίδι, που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι μέσα στο γήπεδό μας, με τον κόσμο μας. Ξέρω ότι είχαμε πολύ κόσμο στην Καρδίτσα να μας υποστηρίξει. Υπάρχει μια ελπίδα, ένα όραμα και ένα πάθος και μέσα στην ομάδα και στον κόσμο, το οποίο δεν το μετουσιώσαμε όπως θέλαμε μέσα στο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Σίγουρα είναι μεγάλη χρονιά. Δεν υπάρχει απογοήτευση τόσο νωρίς χρονιά. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, είναι μια ολοκένουργια ομάδα. Θα μου πεις ότι θα μπορούσε να γίνει αργότερα αυτό, έγινε νωρίς. Εγώ λέω πάντα ότι όλα τα πράγματα στη ζωή και στον αθλητισμό γίνονται για κάποιο λόγο. Και το λόγο αυτό θα το δούμε στο τέλος της χρονιάς.
1: Γεμάτο γήπεδο, όπως είπατε νωρίτερα, παρουσία του Ριτσατσιάου, παρουσία του Νίκου Γκάλη. Αναφίβολα υπάρχει και ένα επιπλέον κίνητρο από την αίσθηση.
2: Κίνητρο έχουμε πάντα. Σίγουρα όταν έρχεται ο Νίκος ο Γκάλης και ο ιδιοκτήτης και είναι sold out εδώ και τόσο καιρό τα παιχνίδια, αυτό μόνο δίνει ένα επιπλέον κίνητρο, όπως είπε, στην ομάδα και στους παίχτες. Μεγάλη ομάδα χωρίς κόσμο δεν υπάρχει. Μεγάλη ομάδα χωρίς πίεση δεν υπάρχει. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν να παίζουν μια καλό συνόμενη πίεση, η οποία θα τους βγαίνει σε καλό και σε κίνητρο και σε συγκέντρωση.
3: Coach, το ένα σημείο, τα δύο σημεία, όσα προλάβατε, γιατί είναι σύντομος ο χρόνος, που ζητήσατε από τους παίκτες να προσέξουν ιδιαίτερα μετά το παιχνίδι κοντρά στην Καρδίτσα, ποια είναι?
2: Για μένα το παιχνίδι με την Καρδίτσα το έχουμε αναλύσει, έχει τελειώσει, έχει πει, είναι στο παρελθόν και όπως είπα πριν, θα είναι ένα παιχνίδι που θα είναι μάθημα για μας. Που και πέρα ετοιμαζόμαστε για ένα διαφορετικό παιχνίδι με την Μπούργκος. Κάναμε μια πολύ καλή προπόνηση χθες, αναλύσαμε το παιχνίδι στο βίντεο και είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πρόκληση.
3: Η Μπούργκος πώς την περιμένατε?
2: Είναι μια ισπανική ομάδα, αθλητική ομάδα. Όχι τόσο αθλητική, αλλά ταλαντούχα ομάδα. Έχει ένα παίκτη, τον οποίο στηρίζεται πάρα πολύ στον Στιουαρτ, που είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Την έχουμε αναλύσει, την έχουμε δει και θα είμαστε έτοιμοι.
4: Όχι, ετοιμότητα των παιχτών, ο Γιώβιτς θα κρατήσει τον χρόνο.
2: Όχι, δεν είναι έτοιμος ακόμα, είναι αρκετά πίσω. Δυστυχώς το πρόβλημα που είχε με τον Έρπη τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ πίσω και αγωνιστικά. Και θα δούμε πώς θα πάει.
1: Όχι, ποιο στατιστικό θα σας κάνει πιο χαρούμενο στο αυριανό παιχνίδι? Το λέω αυτό γιατί μετά το τουρνουά της Κύπρου, η πρώτη σας δήλωση ήταν ότι οι πόντοι που εξασφαλίστηκαν στο τραζίσιο παιχνίδι και μέσα από την άμυνα, και είχατε μιλήσει για 56 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, σε δύο παιχνίδια. Ποιο στατιστικό θα σας κάνει χαρούμενο, αν το δείτε να ανεβεί εντυπωσιακά στο αυριανό παιχνίδι?
2: Θα ξεκινήσω ότι δεν είναι κανένα στατιστικό, είναι τα παιδιά να παίξουν με αυτοπεποίθηση, κίνητρο και συγκέντρωση. Πιστεύω για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο στατιστικό, γιατί είναι κάτι που μας έλειψε στο τελευταίο παιχνίδι. Πιστεύω ότι όταν έχεις κίνητρο, έχεις συγκέντρωση, και όταν έχεις συγκέντρωση, δείχνεις ότι έχεις κίνητρο. Οπότε είναι δύο πράγματα που μας έλειψαν, γι' αυτό και είδαμε ότι κάναμε 21 λάθη, χτυπούσαν οι μπάλες στα πόδια μας, στα κεφάλια μας. Δείχναμε λες και είμαστε σε άλλο γήπεδο, και αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή, δείξε μια ομάδα που δεν είχε συγκέντρωση. Και όταν δεν έχει συγκέντρωση, όταν πας στο παιχνίδι χωρίς την πνευματική συγκέντρωση που πρέπει να έχεις, μετά είναι δύσκολο να γυρίσεις αυτό μέσα στο παιχνίδι. Οπότε εγώ απαιτώ συγκέντρωση από τους παίχτες, απαιτώ κίνητρο, ενθουσιασμό, πάθος, γιατί αυτό πρεσβεύει αυτή η ομάδα και αυτός ο σύλλογος.
5: Η ομάδα μας στον έχουμε δει μια συνέπεια και αμυντικά σε όλα την
2: επόμενη. Η ομάδα βασίζει σε όλους τους παίχτες. Βλέπουμε ότι χωρίς να έχουμε place για τον Ζερμάια, αποδίδει, γιατί υπάρχει ομαδική λειτουργία, αλλά περιμένω πολλά από περισσότερα παιδιά που έχουν την ικανότητα και μας το έχουν δείξει όλο αυτό το μήνα, και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε.
0: Αυτά και από τον Βασίλη Σπανούλη. Είναι ωραίο οι ομάδες, ξέρετε, να περνούν μέσα από εσωτερικές διαδικασίες τις φουρτούνες τους. Δηλαδή όσοι πέρασαν, έτυχε να περάσουν έξω και μέσα από το Αλεξάνδριο το πρωί της Κυριακής, όπου ήταν προγραμματισμένο το βίντεο και ήταν συγκεντρωμένοι παίκτες, κατάλαβαν πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να πιστεύω, όπως και ο ίδιος ο coach, ότι για κάποιο λόγο έγιναν όλα και για κάποιο λόγο υπήρξε αυτή η ήττα με τον τρόπο που ήρθε στην Καρδίτσα, και το πάθημα θα γίνει μάθημα. Η ομάδα ολοκληρώνει σε λίγο την προετοιμασία της και δεν υπάρχει κάποιος λόγος να πέφτει από τα σύννεφα οποιοδήποτε από εμάς θεωρεί ότι θα έβλεπε αύριο τον Γιώβιτς. Δεν θα ήταν δυνατόν να είναι παρόν αύριο ο Γιώβιτς. Δεν έχει κάνει ουσιαστικά το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας. Δεν έχει παίξει στα φιλικά. Και γενικώς δεν μπορεί ένα παιδί που πέρασε αυτό που πέρασε δεν μπορεί να περάσει κατευθείαν στο αγωνιστικό και σε απαιτήσεις ενός παιχνιδιού υψηλού τέμπο και ρυθμό όπως αυτό το αυριανό με την Μπούργος. Φαίνεται ότι η πλειοψηφία της Ευρωλίγκα, και αυτό είναι ένα update καινούριο που έρχεται τώρα, φαίνεται ότι δεν προχωράει στην παρούσα φάση η πρόταση του NBA. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι ζήτησε και τι προσέφερε μάλλον μέσα από την πρόταση του NBA και ποια ήταν τα ανταλλάγματα για τα πολύ σοβαρά χρήματα που προσέφερε στην Ευρωλίγκα. Πάντως φαίνεται ότι η πλειοψηφία των ομάδων την απορρίπτει. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είπα να το σκεφτούμε λίγο πιο ψύχραμα, έτσι φαίνεται, έτσι διαρρέεται τουλάχιστον. Δεν έχουμε ακόμα κάποια ξεκάθαρη θέση επίσημη από την EuroLeague. Φαίνεται όμως ότι οι πρώτες αντιδράσεις και τα πρώτα μηνύματα που έρχονται από Ιταλία μεριά δεν ευνοούν στην παρούσα φάση την συνεργασία ή μάλλον την εξαγορά, αν θέλετε, της EuroLeague από το NBA. Είναι ένα κομμάτι διαπραγματευτικό το οποίο θα το ξαναδούμε να συνεχίζεται. Έχει να κάνει με την όντως απόφαση των μετόχων να προχωρήσουν στην διευρυμένη Ευρωλίγκα. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε τις ανακοινώσεις και περιμένουμε βέβαια και τις τοποθετήσεις της διοργανώτριας αρχής σχετικά με τα franchise και το ποιες ομάδες θεωρούν οι ίδιοι ότι θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το πλάνο και να κάνουν πιο ελκυστικό το προϊόν. Για να δούμε. Οι μέτοχοι πάντως σε πρώτη φάση λένε όχι στον τρόπο που προσέγγισε και στην πρόταση που κατέθεσε το NBA για την Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η πληροφορία που έρχεται από κόμμο μεριά. Δεν ξέρω τι θα γίνει, παιδιά, με το franchise και αν θα κάνουν δεκτή την πρόταση του Άρη, όχι οι κύριοι της Ευρωλίγκα, οι μέτοχοι και οι υπόλοιποι επιτελείς. Αυτό που ξέρω ότι θέλω πάρα πολύ να παίξει ο Άρης στην επόμενη Ευρωλίγκα έχοντας κατακτήσει το EuroCup. Και μάλιστα με ρωτάτε, συνεχίζεις να πιστεύεις ότι θα παίξουμε του χρόνου στην Ευρωλίγκα? Ναι, συνεχίζω να το πιστεύω. Έχω αυτή την αίσθηση ότι η Ευρωλίγκα θέλει πολύ και τον Άρη στην διευρυμένη του μορφή. Θέλει γενικώς να δημιουργήσει, να βάλει εμπορικό κομμάτι και να φρεσκάρει με ενέργεια, και πέρα το ότι κοιτάει κάποιες μεγάλες αγορές, δεδομένο αυτό, και θέλει να τις ανοίξει και θέλει να τις διευρύνει, θεωρώ ότι θέλει και τις μεγάλες αναμετρήσεις ομάδων, τα ντέρμπι, την παράδοση, όλα αυτά τα ζητά. Γιατί υπήρξε και μια απόφαση πέρσι για τη Βιλερμπάν, την οποία όλοι έχουν μετανιώσει, δαγκώνονται, παρά το γεγονός ότι εκεί βρίσκεται ο Τόνι Πάρκερ και παρά το γεγονός ότι είναι μια τεράστια μπασκετική προσωπικότητα ο ίδιος. Καλησπέρα, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Από σήμερα ξεκινάμε με τελείως διαφορετικό mood από ό,τι μέχρι χθες λόγω καρδίτσας. Αύριο είναι η πρώτη εμφάνιση ενός αναβαθμισμένου παλέ που θα ξαναγίνει μαύρη τρύπα. Ειδικά στα μεγάλα μάτς, όποιος εκτελεί βολές στο νέο πέταλο θα έχει χοντρό ζόρι. Με δυσκολία θα κάνει οποιοδήποτε 2-2. Μακάρι, Νικό, μακάρι να κάνουν οι δικοί μας βασικά 2-2 και για τους άλλους τα βλέπουμε. Ο Γιώργος ονειρεύεται διαλόγο στον Άρη. Ναι. Δηλαδή, ρε Γιώργο, τι πιστεύεις, ότι κάτσε η ομάδα και έχασε για να κάνει μεταγραφή ή για να κάνει προσθήκη? Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά? Ο Δημήτρης λέει, κάθισα και άκουσα το Ρόμπινσον Έλ συνέντευξη τύπου να μιλά για τις αναπνοές του και τα

όλους αύριο είναι ντεμπούτο και για τον κόσμο με το παλέτο ανανεωμένο και για τους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας και εισιτηρίων απλών αν υπήρξαν στις θύρες 11 και 12. Ω ναι, το παλέ διαθέτει θύρες 11 και 12 πλέον. Να το δούμε έτσι όμορφα το γεγονός αυτό, να το δούμε γεμάτο. Θα είναι πολύ ωραίο το συνέστημα για όλους και καινούριο. Θα έχει τον κύριο Σιάο, θα έχει τον Νίκο τον Γκάλι, αλλά πάνω απ' όλα θα έχει μια καινούρια ομάδα με μεγάλες φιλοδοξίες που θέλει να προχωρήσει βαθιά στην διοργάνωση του EuroCup. Ευχαριστώ φίλε Χαβίτο για το μήνυμά σου για τον ΑΣΥΓΜΑ. Να μην το ματιάσω, ο Ρόμπινσον Ελ φαίνεται μπασκετικό θησαυρό. Η επιτομή του τεσσαριού ελπίζω να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες και να μείνει χρόνια στην ομάδα. Γεια σου, Χαβιτάκο, την αγάπη μας. Ναι, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Το είδα και εγώ για την πρώτη αντίδραση της Ευρωλίγκα. Οπότε φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον η Ευρωλίγκα μέσω των πληροφοριών που έρχονται από το κόμμο, θα προχωρήσει στο project με τη διεύρυνση, με τα franchise. Ευχαριστώ φίλε Κοσμά. Η πρόταση έγινε με γνώμονα το καλύτερο. Τσεντεβίτα Χαποέλ σήμερα, ναι Θανάση, και εγώ θέλω να το δω. Δεν θα είναι εύκολο το μάτς για κανέναν και κυρίως για τη Χαποέλ. Αν και η Τσεντεβίτα είναι μια φρέσκια ανανεωμένη ομάδα, θεωρώ πως έχει καλό υλικό. Οι Σλοβαίνοι έχουν πολύ καλό προπονητή βέβαια και θεωρώ πως θα πάνε μια χαρά τα πράγματα. Και θα είναι ένα πολύ ωραίο ματσάκι να το δούμε, αυτό εννοώ. Γιάννης Κόσμος, είμαστε ανήσυχος, ανυπόμονος, υπερβολικός. Πιστεύεις η ΚΑΕ θα μπορούσε να είναι λίγο πιο επικοινωνιακή ώστε να μην μας αφήνει να ενημερωνόμαστε μόνο από την προπαγάνδα? Δημήτρη, για ποιο κομμάτι μιλάς τώρα? Για το κομμάτι των κινήσεων που γίνονται στο επίπεδο της Ευρωλίγκα κλπ? Κοίτα, έχει μια συγκεκριμένη τακτική και φιλοσοφία η ΚΑΕΑΡΙΣ. Εδώ το κομμάτι που αφορούσε την Αγία Φωτεινή το ανακοινώθηκε, επαναλαμβάνω, από τον Υπουργό, τον αρμόδιο, και όχι από τους ανθρώπους του Άρη που θα μπορούσαν, ξέρεις, να το πουλήσουν και λίγο. Είναι αυτός ο τρόπος. Νομίζω ότι είναι επαρκής η ενημέρωση μέχρι τώρα. Θα χρειαστεί βέβαια αναβάθμιση και να μπορεί να παίξει και άμυνα όταν θα χρειαστεί. Παιδιά, δεν ξέρω πώς θα ενημερωθείτε με λεπτομέρειες για όσα συζητήθηκαν στη χθεσινή Γενική Συνέλευση την έκτακτη. Θεωρώ ότι θα μάθετε τις κινήσεις και τις δράσεις που θα γίνουν από τον ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ. Κάποια ανακοίνωση, κάτι θα πρέπει να βγάλει ο ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ, πιστεύω. Φίλε Γιάννη, για το Fan Zone δεν το γνωρίζω. Πιθανολογώ ότι θα υπάρχει Fan Zone αύριο στο Παλέ. Η μπουτίκ θα είναι ανοιχτή και μπορείτε να επισκεφτείτε. Για το μουσείο δεν το ξέρω, η αλήθεια είναι. Δεν το ρώτησα. Καλά, Στέφανε, η ιδέα, είπαμε, έχει ευαισθησίες περίεργες. Απάντησα, φίλε Γιάννη, στο κομμάτι του franchise ή όχι. Γεια σου ρε Μάριε, θα κάνω το καλύτερο, αλλά νομίζω ότι αύριο αυτό που πραγματικά θα σηκώσει τη διάθεση μέσα στο παλέ και θα φτιάξει για το Σιάο και θα φτιάξει για τον Νίκ και θα φτιάξει και όλους εμάς είναι η ομάδα. Η ομάδα και η μαχητικότητά της, κοινοτροπία της. Έχεις δίκιο φίλε Μπάμπη για αυτό που εκφράζεις για την άποψη γενικότερα. Ωραίος ο φίλος ο Ντιμ. Εν τέλει κλείσαμε τα εισιτήριά μας για τους αγώνες με τον Προμηθέα και τη Ροστόκ. Περιμένουμε ανυπομονησία. Με το καλό, αγόρι μου γλυκό. Με το καλό. Δεν άκουσα από την αρχή αν ανέφερες κάτι για τις δηλώσεις του Γκίκα σχετικά με το παιχνίδι. Νομίζω αξίζει να αναφερθούν για την καρδίτσα. Λες Γιάννη, όχι, δεν τις παρακολούθησα. Και ξέρεις κάτι, αλήθεια σου λέω, τον Νίκο τον συμπαθώ πάρα πολύ και τον εκτιμώ προσωπικά, είμαστε φίλοι, αλλά δεν θέλω να γυρίσω τώρα πίσω σε αυτό. Και καλές να ήταν οι δηλώσεις για την ομάδα του Άρη. Καρδίτσα την αφήσουμε πίσω. Ας γίνει μια κακή ανάμνηση. Σαφώς και οι ομάδες που θέλουν με το

NBA επαφές είναι συγκεκριμένες, παιδιά. Σαφώς και η Βιλερμπάν εντάσσεται σε αυτές. Σαφώς και η Ρεάλ εντάσσεται σε αυτές. Εντάξει. Υπάρχουν κάποιες που είναι κάθετα αντίθετες. Το γνωρίζουμε αυτό.

Κάποιοι μιλάνε για το, για το κομμάτι της ζημιάς που έπαθε, της, αυτό που, από το οποίο ταλαιπωρήθηκε ο Γιώβης και το πόσο σοβαρό είναι. Ο Τζιμ λέει, τι light παίκτες, λέει η Γιώβιτς. Ο Walter Berry τελευταία προετοιμασία είχε κάνει στο high school, τον έβαζες μέσα και σε πετούσε 25 χαλαρά. Ναι, δεν έκανε προετοιμασία. Ήταν αλλεργικός προετοιμασίες γενικά ο Walter. Αλλά τώρα μιλάμε, καμιά φορά κάθομαι και βλέπω παιδιά λίγο τα παλιά παιχνίδια, να ξέρετε, και λέω πω τι μπάσκετ παίζω, πόσο έχει αλλάξει το μπάσκετ. Πόσο έχει αλλάξει. Για την εποχή βέβαια ήταν παιχταράδες όλοι, αλλά έχει αλλάξει τόσο πολύ το μπάσκετ σε ταχύτητα και σε δύναμη και σε ρυθμούς. Είναι ασύλληπτα πλέον τα πράγματα, σαν να είναι άλλο παιχνίδι. Μακάρι φίλε Μπάμπη, θα πω εγώ, να πάω όλα καλά φέτος στην Ευρώπη. Την αγάπη μου στο φίλο τον Χρήστο από την Ορεστιάδα. Αν θα είμαι έτοιμος, αν θα είμαι εγώ στην παρουσίαση αύριο. Ναι, η Καϊάρης με ενημέρωσε ότι θα ήθελε την συνδρομή μου και φέτος στις παρουσιάσεις της ομάδας και σε ό,τι αφορά την επικοινωνία με τον κόσμο μες στο παλαιό. Οπότε θα με φάτε στη μάπα. Ένα χρόνο πιο γυρασμένο από την προηγούμενη χρονιά. Α, οκ, Γιώργο. Όχι, δεν είναι, δεν, μία ήττα και μία νίκη στην παρούσα φάση δεν θα καθορίσει τις κινήσεις ομάδας. Το αν θα χρειαστεί να ενισχυθεί ο Άρης ή όχι με κάποιον παίκτη, ξέρεις, αυτό θα το δούνε έχοντας κάνει έναν κύκλο επίσημων αγώνων και έχοντας πλέον την απόλυτη βεβαιότητα τι, που πονάνε και που είναι καλά. Παντελή, σε τι διαφωνείς μαζί μου? Αν ήθελες δηλαδή να παίξεις του χρόνου άριστο στην Ευρωλίγκα, θα ήθελες να πάρει το EuroCup? Θα ήθελες να πάρει το franchise και να μην πάρει το EuroCup? Εγώ αυτό λέω, ότι θα ήθελα πάρα πολύ ο Άρης να πάει να πάρει το EuroCup και να παίξει Ευρωλίγκα του χρόνου, άσχετα με το franchise. Δεν χρειάζεται να διαφωνείς μόνιμα. Το franchise, παιδιά, είναι κάτι το οποίο δεν θα γίνει τώρα. Μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει, μπορεί να γίνει του χρόνου. Το θέμα ποιο είναι? Ότι η ομάδα έχει κάνει όλα αυτά τα βήματα που έπρεπε να κάνει για να είναι παρούσα στις εξελίξεις, είτε με το NBA Europe είτε με την Ευρωλίγκα, και αγωνιστικά να διεκδικήσει ό,τι της αναλογεί. Επομένως, νομοτελειακά το μέλλον μας είναι στην Ευρωλίγκα. Το ξέρουν και αυτοί, το ξέρουμε και εμείς, το ξέρουν όλοι. Όχι φίλε Ηλία, όχι. Μην προσπαθείς να με διαβάσεις, όχι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μέρες που έρχομαι στο ραδιόφωνο πραγματικά πάρα πολύ κουρασμένος από το υπόλοιπο πρόγραμμά μου, γιατί είμαι πολύ πρωινός τύπος. Αλλά όχι, δεν υπάρχει ακόμα κάποια διαρροή που να μας κάνει χαρούμενους ή μη χαρούμενους. Είναι οριστικό πλέον είναι αρνητική απάντηση της EuroLeague στο NBA. Αυτό που ήθελαν κάποιοι είναι να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση για να υπάρξει μια νέα καλύτερη οικονομική προσφορά, αλλά αυτό που είπαν τελικά οι περισσότεροι ιδιοκτήτες των ομάδων της EuroLeague είναι ότι είναι καλύτερο να προχωρήσουν με το πλάνο υλοποίησης για την επέκταση, για τα franchise, και λιγότερο με τα χρήματα. Αλλά να σας πω κάτι, εγώ δεν το κλείνω ακόμα. Και μην το κλείσετε κι εσείς. Σήμερα έφαγε μια πόρτα του NBA από τη EuroLeague. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Δεν έχουν γίνει ποσά, ούτε τα ποσά ακριβή. Τι συζητήθηκε και δεν ξέρουμε και επιμέρους, γιατί μιλάνε, διαβάζω τώρα, απεικιοκρατική η πρόταση του NBA. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς χαρακτηρίζεται μια πρόταση απεικιοκρατική. Δηλαδή, τι όρους έθεσε για να μιλά για απεικιοκρατική πρόταση η EuroLeague? Θα περιμένουμε. Να περιμένουμε να μάθουμε λίγες παραπάνω λεπτομέρειες τις επόμενες μέρες. Πάντως είναι δεδομένο, είπε όχι αρχικά η Ευρωλίγκα στο NBA.
τα επόμενα έργα του συγκεκριμένου σύριαλ αναμένεται να παιχτούν προσεχώς. Εδώ θα είμαστε, θα τα καταγράφουμε και θα τα παρακολουθούμε, ελπίζοντας ότι και ο Άρης θα είναι ζωντανό κομμάτι και ενεργό κομμάτι της καινούργιας εποχής της Ευρωλίγκα.

Τι λες ρε Γιάννη, λέει, που έχει αλλάξει το μπάσκετ? Όχι βέβαια, ρόλο παίζει ποιος κάνει ατομική. Έλα σταμάτα ρε. Πάψε αμέσως. Γιάννη, είναι έτοιμος ο χώρος του lounge? Ισχύει και για τις πρώτες θέσεις 2-3 θύρας? Δεν μας ενημέρωσε κανείς. Οι δεσμεύσεις των ανθρώπων της ΚΑΕ ήταν στο πρώτο επίσημο μάτσα, είναι όλα έτοιμα. Τώρα για το αν δικαιούσε εσύ να πας στο lounge, φίλε μου, δεν το ξέρω αυτό, ειλικρινά. Αυτά νομίζω είναι πράγματα που πρέπει να τα διευκρινίσετε αύριο που θα είσαι στο γήπεδο. Ποιος δικαιούται το lounge και ποιος δεν το δικαιούται. Δεν το κάνεις το lounge. Κάτσε εκεί έξω να παίρνεις τις μυρωδιές του παλέ. Κάτσε εκεί να δεις, δεν ξέρω κιόλας τι θα γίνει στο ημίχρονο. Μακάρι, φίλε Θανάση, ο Άρης να είναι μέλος μιας καινούργιας πραγματικότητας, όπως λες. Δεν περνάνε οι ώρες μέχρι αύριο. Μακάρι η ομάδα να μας το ανταποδώσει, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Όλοι το ευχόμαστε και το ελπίζουμε. Δεν είμαστε για... Όλα είναι στο παιχνίδι, αλλά δεν είμαστε αύριο για δυσάρεστες εκπλήξεις. Ευχαριστώ, Πέτρο, για το μήνυμά σου που έστειλες νωρίτερα. Ευχαριστώ. Τι λέει εδώ αγαπητός ο Νίκος, γιατί λίγο δυσκολεύεται. Έχετε στείλει ένα σκασμό μηνύματα και τα έχει παίξει λίγο το έργο εδώ του Viber. Ο φίλος ο Νικόλαος λέει ότι το κομμάτι με τις αναπνοές σχετίζεται με το νευρικό σύστημα, συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό, είναι μια προσπάθεια να επέλθει ηρεμία και συγκέντρωση, δεν σχετίζεται με το αερόβιο κομμάτι. Φιλικά Νίκος. Εννοείται, φίλε Νίκο. Αγαπητέ Νίκο μου, και μόνο αυτή η γνώση που μοιράζεσαι μαζί μας με κάνει πλουσιότερο εμένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα το έχω στο μυαλό μου. Μια επιστημονική εμπεριστατωμένη άποψη την οποία τη δέχεσαι, προχωράς δωρεάν γνώσεις. Το θέμα είναι να έχεις ανοιχτό μυαλό και ανοιχτά αυτιά για να ακούς. Εισιτήρια της καινούργιας κερκίδας που έχουν διατεθεί δεν νομίζω να, δεν ξέρω αν υπήρξαν στην πλατφόρμα, αν υπήρξαν στη More, φίλε, αλλά διαρκείας διατέθηκαν και εξαφανίστηκαν.

0: Θα τα δούμε, Δημήτρη. Ας μην κάνουμε υποθέσεις για το θέμα των franchise. Θα περιμένουμε να τα δούμε. Θα τα ανακοινώσω. Αύριο θα μπορέσουμε να παρκάρουμε στη ΔΕΘ. Εγώ που ρώτησα, για μένα μου είπαν στο περίπτερο 17. Αγαπητέ μου. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει για όλους. Εγώ ρώτησα για μένα, γιατί πέρσι περνούσαμε το αυτοκίνητο στο χώρο του Παλέ. Μου είπανε στην Διεθνή Εξαλονίκη στο περίπτερο 17. Δεν ξέρω, παιδιά, για ταξιθέτες και λοιπά. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι πολύ οργανωμένα τα πράγματα. Αύριο στο Παλέ θα τα δω μαζί σας. Και εγώ πρώτη φορά θα πάω αύριο. Να πω τη γνώμη μου για τις σχέσεις Μιστακίδη-Γιαννακόπουλου. Τι να πω, φίλε. Είπαν ότι αγαπιούνται. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Με το site που ξέρουμε κάτι. Αύριο, Γιώργο, που θα πάτε στο γήπεδο, να τους ρωτήσετε πότε θα είναι έτοιμο. Το μουσείο αύριο δεν γνωρίζω αν θα είναι, Δημήτρη. Θα το μάθω όμως και θα το πω στην αυριανή εκπομπή. Όχι, φίλε Στέλιο, δεν έχω σε δημόσιο προφίλ. Την άποψή μου σε κάτι που αζητήθηκε σε αριανίδικη συνέβρεση. Αν πιστεύω ότι η τσαρούχα έπαιξε ρόλο στην ήττα μας. Όχι, όχι, όχι. Κανένα απολύτως. Απολύτως κανένα. Καμία εμπλοκή διαιτησία στο περασμένο μάτς με την Καρδίτσα. Βγήκε τώρα, Γιάννη, από διαρροή δύο ομάδες. Η Ντουμπάι και ο ΠΑΟΚ θα γίνουν franchise. Θα τα ανακοινώσουν, ρε παιδιά. Ό,τι είναι να ανακοινώσουν, θα τα ανακοινώσουν. Κάνουμε τώρα εμείς υποθέσεις. Έχουμε μετρό, ρε παιδιά. Τι το θέλετε το αμάξι τη ΔΕΘ? Και άμα έρχονται, ρε Γιώργο, από δυτικά, τι να κάνουνε? Να πετάξουνε? Μπορούν να πάνε, θα μου πεις, στον ΟΣΕ, αλλά δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αφήνω. Ο Ανδρέας λέει, μήπως ήταν λάθος που αργήσαμε να καταθέσουμε πρόταση στην Ευρωλίγκα και να το πληρώσουμε αυτό. Όχι, Ανδρέα, νομίζω ότι η ομάδα, η διοίκηση, ο μεγαλομέτοχος έκαναν το σκεπτικό τους γνωστό, μας το εξήγησαν. Ήθελαν να ξέρουν πού βάζουν τα λεφτά, τι θέλουν να κάνουν. Ήθελαν εξηγήσεις. Ήταν μέσα στις ημερομηνίες που έθεσε η Ευρωλίγκα, εν πάση περιπτώσει. Για τα franchise και οι μέτοχοι και η διοργανώτρια. Ναι, φίλε Παντελή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση. Παιδιά, να ξέρετε κάτι. Ο ΠΑΟΚ θα μπει σίγουρα σε αυτή τη φουρνιά. Αυτό λένε οι πληροφορίες και των ανθρώπων του Άρη. Τώρα για τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία, μέχρι το τέλος της χρονιάς. Γι' αυτό και τραβήχτηκε ο κύριος Μιστακίδης στο Ντουμπάι. Ήθελε να εξασφαλίσει κάποια πράγματα και κυρίως για άλλους λόγους. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αφορά τον Άρη αυτό, ούτε επηρεάζει τον Άρη, ούτε και αλλάζει οτιδήποτε έχει να κάνει με τον σχεδιασμό, με τα πλάνα, με την ομάδα που θέλουμε και με τους στόχους που έχουμε. Εμείς προχωράμε κανονικά και θεωρώ ότι νομοτελειακά θα είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε, στο τέλος αυτής της χρονιάς. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Yellow News με Δημήτρη Σανλή. Αύριο ξανά η μέρα του αγώνα, λίγο μετά τις 12 θα είμαστε εδώ. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την Άλουπλας και τους αδερφούς Δερβίση για τη χορηγία και την υποστήριξη. Τα κορυφαία κουφώματα PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Και την Άριες, τον κορυφαίο σύμμαχό σας για κλιματισμό, για ψύξη και θέρμανση. Αύριο τα ξαναλέμε λίγο μετά τις 12. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
9: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
8: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
9: Υπέροχα θαλασσινά.
8: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
9: Κάστρο Πηλαία.
8: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
9: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
8: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
9: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
8: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Αχ, πίνασα.
15: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
17: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
18: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
20: Έλα, Γιώργη!
21: Φιλά, κύριο Τομάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
20: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
22: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
22: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
23: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
16: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
0: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης ως αναλύσεις της κατάστασης Λοφιά μέχρι τις 2, μέχρι τις 4, συγγνώμη, 2 με 4. Χρήστος Γκάλης της κατάστασης Λοφιά 4 με 6. Με ποδοσφαιρικό Yellow News στο πρώτο 2ωρο, εντάξει, ποδοσφαιρικό, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, γιατί πολλά είναι τα θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα. Οπότε έχουμε να πούμε πολλά όσον αφορά και τον μπασκετικό Άρη, αλλά και τον Αλφασιγμάρης, καθώς χθες υπήρχε γενική συνέλευση η οποία αφορούσε το βόλεϊ. Δεν συζητήθηκε μόνο το βόλεϊ, συζητήθηκαν και άλλα πράγματα. Θα μεταφέρουμε αρκετά από αυτά τα οποία υπόθηκαν. Παιδιά, να το διευκρινίσω από την αρχή. Να το διευκρινίσω ότι θα πούμε πράγματα που μπορούμε κιόλας να πούμε και με τον τρόπο που μπορούμε να τα πούμε και το αντιλαμβάνει το καθένας. Σε μια γενική συνέλευση ενός σωματείου, όπως είναι ο Άρης, λέγονται πολλά πράγματα. Είναι πολλοί άνθρωποι παρόντες, οπότε κυκλοφορούν, μπορεί να μάθει ο καθένας πράγματα τα οποία υπόθηκαν στη γενική συνέλευση. Εγώ θα μεταφέρω αυτά που πρέπει να μεταφέρω όσον αφορά ό,τι υπόθηκε χθες στη γενική συνέλευση, προκειμένου και ο κόσμος να αντιληφθεί και αυτοί που δεν ήταν παρόν, που δεν ήταν παρόντες, να έχουν έτσι μία εικόνα όσων υπόθηκαν, γιατί ξαναλέω, είναι σημαντικά. Το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο κλέβουν πάντα το χρόνο, την παράσταση, κλέβουν πάντα το ενδιαφέρον του κόσμου όσον αφορά τα εκτενόμενα στο Μεσοσύλλογο, αλλά και τα του ΑΣΥ είναι ιδιαίτερα σημαντικά και ιδίως πράγματα τα οποία ακούστηκαν και στη χθεσινή Γενική Συνέλευση. Να ξεκινήσω αρχικά με τα καθιερωμένα μας. Μας παρακολουθείτε με όλους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio FM 101,7. Like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι, να ακολουθείτε. Πλησιάζουμε τις 12.000. Ανεβαίνουμε συνεχώς. Θέλουμε τη στήριξή σας. Αυτό ζητάμε, παιδιά, δεν ζητάμε κάτι άλλο. Τη στήριξή σας, τη βοήθειά σας να μεγαλώσει το κανάλι μας, να είναι περισσότεροι ή εγγεγραμμένοι. Κάτι που μας βοηθάει γενικότερα σε όλα τα επίπεδα. Χορηγοί της εκπομπής μας. Ξέρετε πόσο χαίρομαι όταν βλέπω δικούς μας ανθρώπους να στηρίζουν την εκπομπή. Γι' αυτό σας μιλάω συνέχεια για τον Δημήτρη Φαργκάνη και την Yellow Wizard. Είναι εδώ μαζί μας. Ακούω πολλούς από εσάς να γκρινιάζετε ότι το site της επιχείρησής σας φαίνεται τόσο παλιό που διώχνει πελάτες. Και το χειρότερο, παίρνετε τηλέφωνο αυτούς που σας το έφτιαξαν για μία αλλαγή και το σηκώνουν μετά από μέρες. Με την ομάδα της Yellow Wizard, αυτά ξεχάστε τα. Σύγχρονη αισθητική, σελίδες που πετάνε και μια ομάδα που είναι εκεί στο τηλέφωνο όταν τη χρειάζεστε. Είναι δικά μας παιδιά και εγγύηση. 2310-407-531 το τηλέφωνο, επαναλαμβάνω. 2310-407-539 το τηλέφωνο ή yellowwizard.gr και θα καταλάβετε. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Πιστοποιημένες μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους σε πάνω από 100 γλώσσες με δυνατότητα παράδοσης express. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Secure 247. Η ασφάλειά σας, προτεραιότητά μας. Χρειάζεστε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηλοτηλεοράσματα ελέγχου πρόσβασης δίκτυα, Starlink. Secure 247. Προσφέρει ασφάλεια σε σπίτια και επιχειρήσεις. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Ειδικές τιμές για τους ακροτές του Yellow Radio. Θέλετε ρεύμα ή αέριο από τη Zenith? Ρεύμα.gr. Το παίρνεις στην καλύτερη τιμή, αλλά διεκδικείς και πλούσια δώρα. Ρεύμα.gr και έχεις αυτό που χρειάζεσαι σε ρεύμα και αέριο. Αυτή είναι η χορηγή της εκπομπής μας. Τους ευχαριστούμε και σήμερα που είναι μαζί μας, που μας στηρίζουν, που βρίσκονται εδώ και στο ραδιόφωνο αλλά και στην εκπομπή μας συγκεκριμένα και είναι δίπλα μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, παιδιά, λίγο για αυτό που σας έλεγε και ο Γιάννης στο τελείωμα της εκπομπής, στην ολοκλήρωση της δικής του εκπομπής. Αντιλαμβάνεστε για το θέμα, δηλαδή, του μπάσκετ και των franchise και όσα συζητούνται εκεί στη Λίμνη Κόμο, ό,τι κατάφερα και εγώ να συλλέξω, παιδιά, κάποια πράγματα που έμαθα σίγουρα ο Γιάννης τα μαθαίνει καλύτερα από μένα και ο Χρήστος, που είναι η μπασκετική ρεπόρτερ του ραδιοφώνου, τα μαθαίνουν καλύτερα από εμένα, γιατί έχουν και καλύτερη πρόσβαση γενικότερα, όχι μόνο στον Άρη, γενικότερα καλύτερη πρόσβαση. Απλά εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η άρνηση της πλευράς της Ευρωλίγκας, των μετόχων της Ευρωλίγκας προς το NBA για την υπόθεση της εξαγοράς επί της ουσίας της Ευρωλίγκας από το NBA, ουσιαστικά αυτή ήταν η πρόταση η οποία κατατέθηκε, με ένα τρόπο λίγο, ξέρεις, ή τώρα ή ποτέ,
Κάπως έτσι το παρουσίασε η πλευρά του, του NBA. Ήταν δεδομένο ότι δεν τη δεχόταν οι άνθρωποι της Ευρωλίγκας. Δεν είναι η Ευρωλίγκα, δηλαδή δεν είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει πρόβλημα για να πεις ότι θα δεχθεί μια πρόταση σωτηρίας από το NBA. Η πρόταση λοιπόν κρατήθηκε, ήταν λογικό ότι θα απορριπτόταν. Πώς θα πάμε από εδώ και πέρα, πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Η πλευρά του Άρη, έτσι, η πλευρά του Άρη έχει καταθέσει τη δική της πρόταση. Η πλευρά του Άρη έχει καταθέσει το ενδιαφέρον της στην Ευρωλίγκα και θα περιμένουμε να δούμε το τι και το πώς. Βγαίνουν διάφορα μέχρι στιγμής, εγώ δεν έχω κάτι επίσημο, υπάρχουν κάποιες διαρροές οι οποίες βγαίνουν δεξιά και αριστερά. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, παιδιά, οριστικά τι είναι αυτό το οποίο θα βγει από το Κόμο, από τη Λίμνη Κόμο, εκεί όπου γίνεται η σύσκεψη αυτή των ιδιοκτητών της Ευρωλίγκας, των μετόχων μάλλον ιδιοκτητών, των μετόχων της Ευρωλίγκας, και θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Εγώ ξαναλέω, ο Άρης από τη δική του πλευρά, για μένα, κινήθηκε στο σωστό δρόμο, δηλαδή, ποιος είναι ο σωστός δρόμος, δεν πήγε κατευθείαν γεια σας εδώ, προσπάθησε να εξετάσει όλες τις παραμέτρους, να δει που βρίσκεται, να δει τα δεδομένα και μετά να καταθέσει την πρότασή του. Επειδή ακούω ότι την κατέθεσε εκτός χρόνου, δεν την κατέθεσε εκτός χρόνου. Έτσι, το πρώτο περιθώριο που είχε δοθεί ήταν μέχρι το αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά υπήρχε δεύτερο περιθώριο το οποίο ήταν μέχρι τις 5 Οκτωβρίου. Μέσα από το περιθώριο άρεσε την κατέθεσε την πρότασή του. Τώρα, μην τον μπερδεύουμε το τι δόθηκε ή όχι. Περιμένω λοιπόν να δω και όταν έχουμε και την οριστική εξέλιξη, παιδιά, περιμένω και από την πλευρά του Άρη να υπάρξει μια ενημέρωση, την οποία θα πούμε και εμείς εσάς, έτσι. Αυτό. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Αυτά γνωρίζω εγώ. Ξαναλέω, το μπάσκετ ασχολούνται περισσότερο ο Γιάννης και ο Χρήστος. Ό,τι έχω πάντως και εγώ, επειδή το παρακολουθώ το θέμα και έχω και άνθρωπο να με ενημερώσει άμεσα όταν έχουμε κάποια εξέλιξη, θα το μεταφέρω και εγώ σε εσάς μόλις υπάρχει αυτή η εξέλιξη, όποια και αν είναι αυτή. Την πρώτη εξέλιξη που έχουμε σίγουρα είναι ότι η πλευρά της Ευρωλίγκας απέρριψε την πρόταση του NBA. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ποια ήταν ακριβώς η πρόταση του NBA. Έτσι, έχουν υποθεί αρκετά πράγματα όσον αφορά την πρόταση του NBA. Την απέρριψε πάντως. Οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας την απέρριψαν. Αυτό είναι το δεδομένο. Το αφήνω, παιδιά, το κρατάμε εδώ και περιμένουμε όταν θα έχουμε κάποια εξέλιξη να σας μεταφέρουμε όπως θα έχει. Έτσι, εγώ αυτό περιμένω. Εντάξει, παιδιά, τώρα αν είναι επικοινωνιακή ήττα, δεν είναι επικοινωνιακή ήττα, το ένα, το άλλο. Εντάξει. Έχουμε εδώ και τους ειδικούς οι οποίοι ξέρουν και θα τα κάνουν αλλιώς τα πράγματα, οι οποίοι είναι ειδικοί σε όλα τα θέματα. Έχουμε ειδικούς. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα δικά μας. Λοιπόν, Γενική Συνέλευση χθες του ΑΣΥΓΜΑ. Με αυτό θα ασχοληθώ εγώ στο ξεκίνημα της εκπομπής, την πρώτη ώρα της εκπομπής. Γιατί καταλαβαίνετε κι εσείς ότι όσοι ήταν παρόντες, δεν ήταν πολλοί. Έτσι, ήταν ένας αριθμός περί των 100 περίπου ατόμων, ίσως να λέω και πολλούς, στο κλειστό εκεί κάτω από τη θύρα 3, όπως μπαίνει στο αριστερά κλειστό, τελικά δεν είναι στο δεξιά, στο αριστερά κλειστό, στο κλειστό του βόλεϊ, επί της ουσίας εκεί που παίζεται και μπάσκετ και βόλεϊ, κάτω από τη θύρα 3. Όσοι ήταν λοιπόν παρόντες, ακούσαν πράγματα από τον πρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑ, ήταν στο πάνελ ο πρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ και δύο μέλη συν το νομικό σύμβουλο του ΑΣΥΓΜΑ. Ο κ. Μεταυτσής, ο κ. Κουράκος και ο νομικός σύμβουλος του ΑΣΥΓΜΑ, ο Χρήστος Ογρόλιος. Αυτοί ουσιαστικά ήταν στο πάνελ της Δεσσινής Γενικής Συνέλευσης του ΑΣΥΓΜΑ. Από το ξεκίνημα μετέφεραν, είπαν κάποια πράγματα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο έχει κινηθεί η διοίκηση για το θέμα του βόλεϊ, γιατί ουσιαστικά η συνέλευση ήταν για το βόλεϊ. Υπήρχαν και άλλα πράγματα που συζητήθηκαν. Μάλλον τυπικά η συνέλευση ήταν για το βόλεϊ. Υπήρχαν και άλλα πράγματα που συζητήθηκαν, αλλά τυπικά η συνέλευση ήταν για το βόλεϊ, για τη δημιουργία νέου τμήματος αμοιβωμένων αθλητών, νέου ΤΑΑ, ποιοι θα το στελεχώσουν, έτσι και όλα τα υπόλοιπα. Δεν βγήκε λευκός καπνός σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, πάμε για νέα γενική συνέλευση την προσεχή Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όπου θα είναι και πάλι θέμα ζήτηση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί και οι δύο που ενδιαφέρθηκαν, ουσιαστικά ο ένας ενδιαφέρθηκε και τον άλλον τον πλησίασαν οι άνθρωποι του ΑΣΥΓΜΑ, για να το λέω σωστά. Την πλευρά του Βαρβούτα, του Γιάννη Βαρβούτα, ο ίδιος ενδιαφέρθηκε. Η άλλη πλευρά του Θόδωρου του Αθανασιάδη, ουσιαστικά οι άνθρωποι του ΑΣΥΓΜΑ την πλησίασαν.
Αυτό είναι το πραγματικό γεγονός. Και έτσι προχώρησε όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα του βόλεϊ η Γενική Συνέλευση. Δηλαδή ότι θα πάμε την προσεχή Δευτέρα το τι θα γίνει. Ακούστηκαν και άλλα πράγματα στη Γενική Συνέλευση τα οποία είναι εξόχως σημαντικά. Εγώ, παιδιά, κρατάω δύο. Δύο πράγματα κρατάω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Εγώ, σαν Δημήτρης, που ήμουν παρόν χθες, σαν μέλος, παρακολούθησα, έκανα και μία ερώτηση και μία τοποθέτηση. Ένα πράγμα. Πρώτο. Επιβεβαιώθηκε μέσα εισαγωγικά αυτό το οποίο ακούγαμε, αυτό το οποίο μας είχε υποθεί και εμάς, γιατί εγώ χθες επικοινώνησα με τον Άκη τον Τοσουνίδη, τον αντιπρόεδρο του ΑΣ, και τον ρώτησα τι προτίθεται να κάνει. Και ουσιαστικά μου επιβεβαίωσε ότι είναι στη διαδικασία σκέψης παραίτησης, να φύγει δηλαδή στην επόμενη διοίκηση που θα οριστεί τον Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου για τον ΑΣ, να αποχωρήσει. Αυτή είναι η πρόθεσή του τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εδώ τώρα πάμε σε διαδικασία πρόθεσης, όχι όμως οριστικής απόφασης. Το μετέφερε και ο πρόεδρος του ΑΣ αυτό, ο Σίμος Αϊβαζίδης, ότι υπάρχει αυτή η πρόθεση του Άκη του Σουνίδη να παραιτηθεί. Εδώ τώρα, παιδιά, επειδή πολλοί δεν ασχολούμαστε, να σας πω ότι ο Άκη του Σουνίδη είναι ο άνθρωπος ο οποίος επί της ουσίας ήταν ο πιο σημαντικός χρηματοδότης του συγκεκριμένου ΑΣ. Δηλαδή, αυτός ο ΑΣ ο οποίος ανέλαβε επί της ουσίας πέρσι το Δεκέμβριο, κάποια μέλη ήταν και πριν, αλλά ουσιαστικά ανέλαβε αυτή η διοίκηση παρούσα, με τις αλλαγές οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του χρόνου, του πρώτου εξαμήνου μάλλον, και με νέα πρόσωπα τα οποία μπήκαν στη νέα διοίκηση, την επόμενη, ουσιαστικά ο χρηματοδότης, ο πιο σημαντικός, ήταν ο Άκης Τοσουνίδης. Επειδή χθες υπόθηκε από τον πρόεδρο του ΑΣ για κάποια χρήματα τα οποία έχει βάλει και ο ίδιος, νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς τα χρήματα που έχει βάλει ο ίδιος, είναι τα χρήματα που έχει βάλει η διοίκηση του ΑΣ. Γιατί, για να ξέρουμε τι λέμε, γιατί ακούστηκε ένα νούμερο 500.000 ευρώ ότι έχει μπει από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΑΣ. Ξέρω ότι δεν υπάρχει αυτό το νούμερο. Το νούμερο είναι συνολικά από τη διοίκηση του ΑΣ το νούμερο το οποίο έχει μπει. Με το σημαντικότερο να είναι αυτό το οποίο μπήκε από τον Άκη τον Τοσουνίδη, ο οποίος είχε αναλάβει την αποπληρωμή του κομματιού της ρύθμισης του εξοδικαστικού μηχανισμού. Δηλαδή ένα πολύ σημαντικό ποσό, το οποίο κάθε μήνα ο ίδιος το κάλυπτε, προκειμένου να προχωρήσει προκειμένου να υπάρχει όλο αυτό που υπάρχει πλέον στον ΑΣ. Τι υπάρχει στον ΑΣ? Υπάρχουν λογαριασμοί που είναι ανοιχτοί. Υπάρχει ένας ΑΣ ο οποίος έχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και μπορεί να κινηθεί, μπορεί να πάρει χορηγίες, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Από την άλλη, υπάρχουν και πολλά έξοδα τα οποία δημιουργούνται. Υπάρχουν και πάρα πολλά συν έξοδα τα οποία δημιουργούνται από όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί, παιδιά, τώρα εδώ όσοι ακούτε καθημερινά και όσοι με έχετε ακούσει να μιλάω για τον ΑΣ, έλεγα και λέω συγκεκριμένα πράγματα. Τι έλεγα? Ένας ΑΣ ο οποίος δεν έχει ανοιχτούς λογαριασμούς, ένας ΑΣ ο οποίος λειτουργεί στο σκοτάδι, στο έρευος, στο μαύρο, είναι πολύ εύκολο να λες τι είναι αυτός, τι μας ήρθε πρόστιμο, ρίξω στον κουβά. Τι μας ήρθε και άλλα εδώ χρωστάμε, ρίξα στον κουβά μέσα. Ο κουβάς είτε έχει μέσα 4, είτε έχει 4,5, είτε έχει 5, λίγοι θα ασχοληθούν. Χρεωμένη ήταν η εταιρεία, χρεωμένη συνεχίζει να είναι. Κάπως έτσι είναι ο τρόπος λειτουργίας, αν είναι όλα στο σκοτάδι. Έτσι λειτουργούσε ο ΑΣ μέχρι πέρσι, όταν μπήκαμε στον εξοδικαστικό μηχανισμό και σταδιακά άνοιξαν οι λογαριασμοί και όλα τα υπόλοιπα. Πλέον ο ΑΣ είναι έτσι. Όλα είναι καταγεγραμμένα, όλα ξέρεις ποια είναι. Από εδώ και πέρα, έτσι από τη στιγμή που έγινε αυτό και πέρα, το πριν, παιδιά, είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το εξετάσεις. Ξαναλέω, όταν είναι όλα στο σκοτάδι, δεν είναι τόσο εύκολο να το εξετάσεις, αλλά λίγο πολύ το μυαλό μας, αν βάλουμε να δουλέψει, καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα. Και για τον λόγο που κάποιοι ήθελαν να παραμείνουν στο σκοτάδι, κάποιοι ήθελαν να παραμείνουμε εκεί, κάποιοι ήθελαν να μην αλλάξει η κατάσταση. Και λέω ότι αν ο Άκης Τοσουνίδης οριστικοποιήσει την απόφασή του της αποχώρησης από τον ΑΣ, είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τον Ελλάδα τέχνη. Γιατί, ξαναλέω, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά έβαζε πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη από όλους τους υπόλοιπους. Και ξέρετε κάτι, επειδή πολλοί το λένε ότι να, ο ΑΣ, εσείς το στηρίξατε τον ΑΣ, λες και εμείς δεν θα έπρεπε να στηρίξουμε κάποιον ο οποίος ήρθε και είπε «Γεια σας, είμαι εδώ, βάζω το χέρι στην τσέπη, να τα ρίχνω μέσα σε ένα άδειο κουβά».
προκειμένου να μπει μία τάξη, μία σειρά στο σύλλογο και να δούμε πού βρισκόμαστε. Επειδή έκανε επικοινωνιακά λάθη. Επειδή λειτουργήσε λάθος και λειτουργήσαν λάθος σε πάρα πολλά θέματα. Σε πάρα πολλά θέματα ήταν λάθος ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσαν. Λειτουργήσαν πιο συγκαταβατικά σε άλλα πράγματα στα οποία θα έπρεπε να είναι πιο αποφασιστικοί. Θυμάστε που σας έλεγα και συνεχίζω να λέω. Η αλήθεια, τα πραγματικά γεγονότα. Χθες υπόθηκαν κάποια πραγματικά γεγονότα. Υπάρχουν κι άλλα που θα πρέπει να υποθούν. Εγώ γι' αυτό επιμένω σε αυτό το κομμάτι, γι' αυτό το λέω και περιμένω να τα ακούσω, παιδιά, από τους ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται. Όχι από εμένα. Εγώ μπορώ να μεταφέρω και να πω μέχρι ένα σημείο. Και παιδιά, να βάλω και τον κοινό νου να δουλέψει. Αν βάλεις τον κοινό νου να δουλέψει, μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται ούτε να είσαι ο πιο έξυπνος άνθρωπος του κόσμου, ούτε να είσαι μέσα στον ΑΣ, ούτε να είσαι επιχείρημα, ούτε τίποτα. Καταλαβαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Τι μπορεί να γίνεται σε ένα σύλλογο όπου όλα λειτουργούσαν μαύρα. Έτσι, βάτε το μυαλό σου να σκεφτεί. Και δεν έδιναν λογαριασμό σε κανέναν. Λοιπόν, ο σύλλογος πλέον, αυτή τη στιγμή, αναφέρθηκαν κάποια πράγματα από το σήμα του Ναϊβαζίδη, κάποια νούμερα. 1, 2, 3. Πόσα είναι αυτά που έχουμε, πόσα είναι αυτά που χρειαζόμαστε. Εγώ ξαναλέω, πρέπει να υπάρξει εκ νέου συνεννόηση, συνεργασία με τον Άκη τον Τοσουνίδη. Πρέπει να μείνει ο Άκης τον Τοσουνίδη στον ΑΣ. Με όποια λάθη και αν έχει κάνει και αυτός και οι υπόλοιποι, πρέπει να μείνει. Πρέπει για μένα να μπει ένα τέλος, να καθαρίσει ό,τι υπήρχε πριν στον ΑΣ. Ήδη το μεγαλύτερο ποσοστό έχει καθαρίσει. Γιατί μόνο έτσι πας μπροστά, όταν αναλαμβάνεις κάπου. Και αυτό που αναλαμβάνεις είναι, μην πω τη λέξη, μεσημεριάτικα, το καθαρίζεις και πας παρακάτω. Αν πας με ημίμετρα, να μην μπούμε για αυτό, να μην μπούμε για εκείνο, να μην κρατήσουμε για το άλλο, δεν μπορεί να πας πουθενά. Και μετά βλέπεις πού βρισκόμαστε και αρχίζεις και να απαιτείς και να ζητάς. Και να δεις τι μπορείς να διεκδικήσεις. Αλλά πρώτα καθαρίζεις, βάζεις ένα τέλος. Δεν το έβαλαν το τέλος. Το άφησαν έτσι να συρθεί, το άφησαν να μην χαλάσουμε τη ζαχαρένια μας, να μην πούμε κάτι για τον ένα, να μην πούμε κάτι για τον άλλον. Αχ, να μην στραβώσει εκείνος, να μην στραβώσει ο άλλος. Εδώ δεν θέλει παιδιά, ούτε. Εδώ θέλει 1, 2, 3, 4 για να σε πιστέψει ο κόσμος, να σε ακούσει ο κόσμος, να προχωρήσει. Να προχωρήσει μπροστά. Εγώ λέω λοιπόν ότι πρέπει ο Άκης Τοσουνίδης να μείνει στον ΑΣ και να στελεχώσει τη διοίκηση όπως ο ίδιος πιστεύει, με τους ανθρώπους που να έχει δίπλα του, οι οποίοι θα συνεισφέρουν, θα προσφέρουν, σε όλα τα θέματα θα προσφέρουν, για να μπορέσει να προχωρήσει ο σύλλογος, να βγει. Είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί ξαναλέω, είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, γιατί το είπα και πριν, όταν από το σκοτάδι βγαίνει στο φως, ξέρεις, το φως φωτίζει και πράγματα τα οποία έμεναν, δεν φαινόταν. Σκεφτείτε το λίγο, είσαι σε ένα δωμάτιο σκοτεινό. Και ξαφνικά ανάβει το φως. Όταν είσαι στο σκοτάδι, πολλά πράγματα δεν τα βλέπεις. Όταν ανάβεις το φως όμως, βλέπεις πολλά. Εμφανίζονται πολλά μπροστά σου. Που ήταν κρυμμένα και δεν φαινόταν. Και κάποιος, ξαναλέω, τους βόλευε να είναι έτσι. Και δεν ήθελαν να ανάψει το φως. Άναψε όμως το φως και φάνηκαν. Άναψε το φως και φάνηκαν. Εγώ, παιδιά, έχω επικοινωνήσει αρκετές φορές με τον Άκη Τοσουνίδη. Τον είχα βγάλει και εδώ στο ραδιόφωνο. Στην εκπομπή είχαμε κάνει μια κουβέντα για κάποια πράγματα, όπως την κάναμε την κουβέντα και όπως είπε κάποια πράγματα και ο ίδιος. Ξέρετε κάτι, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μην έχουν τη δύναμη, έτσι, να μην έχουν την, πώς να το πω, να μην μπορούν κάποια πράγματα να τα περάσουν όπως είναι στην πραγματικότητα, να μην έχουν και το χάρισμα, παιδιά, γιατί καμιά φορά, παιδιά, και το χάρισμα είναι σημαντικό, να έχεις το χάρισμα να μιλάς και να λες πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μιλάνε επί 2 ώρες, να μην λένε τίποτα, αλλά να τα λένε τόσο ωραία και να λες τι ωραία που τα λέει αυτός και να μην λέει τίποτα. Είχαμε τέτοιους πολλούς στο σύλλογο. Και τώρα πρόσφατα. Τίποτες είχαμε. Λέγαν. Ουσία τίποτα δεν λέγαν, αλλά τα λέγαν ωραία. Και είχαν την εικόνα αυτή, την όμορφη. Την εικόνα. Από πίσω μπορεί να έζεχνε, αλλά μπροστά ήταν όμορφη η εικόνα. Και μπορεί κάποιος άλλος να μην μπορεί να τα πει καλά, να φαίνεται ότι τι είναι αυτός, τι μας λέει τώρα, αλλά από πίσω να κάνει πράγματα. Να προσφέρει και να προσφέρει πραγματικά. Εγώ λοιπόν προτιμώ έναν που δεν τα λέει καλά. Δεν φαίνεται ωραίος. Αλλά προσφέρει. Παρά έναν ο οποίος εμφανίζει μια ωραία εικόνα, αλλά από πίσω είναι. Αυτό. Αυτή είναι η δική μου άποψη και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Με όποια δύναμη έχω, με όποιο τρόπο μπορώ, αυτό θα συνεχίσω να κάνω.
Λέω ότι πέραν από αυτό που σας είπα, το σημαντικό με τον Άγιο τον Δοσονίδη, που για μένα είναι το πιο σημαντικό, μάλλον ένα από τα πιο σημαντικά της συνέλευσης που ακούστηκε και πρέπει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, να δούμε πού βρισκόμαστε, αν όντως θα κάνει πράξη την απόφασή του αποχώρηση ή όχι, γιατί αν κάνει, παιδιά, πράξη την απόφαση της αποχώρησης, σημαίνει ότι κάποιος θα πρέπει να πληρώνει και τη δόση για τον εξοδικαστικό. Ο ίδιος μπορεί να την πληρώσει, ξέρω εγώ, μέχρι το τέλος του χρόνου. Έτσι μπορεί να την πληρώσει και για ένα διάστημα ακόμα. Έτσι, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να προσφέρει, θέλει να δώσει πράγματα. Μπορεί να το κάνει. Αλλά από εκεί και πέρα τι θα γίνει? Από εκεί και πέρα πώς θα προχωρήσουμε? Από εκεί και πέρα τι θα γίνει? Δεν μπορεί να σταματήσουμε εκεί. Δεν μπορεί να τελειώσουμε εκεί. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει να προχωρήσει ο σύλλογος σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν. Να σου πω, Γιώργο μου, που μου στέλνεις το μήνυμα, ξέρεις την αγάπη που σου έχω. Ξέρεις την αγάπη που σου έχω. Αυτοί οι άνθρωποι, όντως, μπορεί και επικοινωνιακά και σε κάποια πράγματα που κάνουν να είναι λάθος. Και να έχουν μεγάλη ευθύνη για κάποια πράγματα. Μεγάλη ευθύνη. Φίλε, μη μου το λες εμένα, Λαγκαδά, μη μου λες εμένα. Εγώ δεν το έκανα ποτέ αυτό το πράγμα που μου λες. Το κανένας, λοιπόν, βγάλτε το κανένας. Βάλω ότι κάποιος τα έλεγε και τότε. Έτσι, ποτέ από μένα δεν άκουσες αυτά τα οποία λες. Και εσύ τζιαλονέρο. Βγάλτε τα αυτά από μένα. Εγώ έχω πει, έχω αναφέρει, έχω σχολιάσει πάρα πολλές φορές. Όχι σήμερα, όχι χθες, πάρα πολύ καιρό. Άρα να ξέρουμε τι λέμε. Να ξέρουμε τι λέμε. Και να ξέρουμε ποιους χρεώνουμε και τι χρεώνουμε. Και πού θέλουμε να χρεώσουμε. Συγκεκριμένα πράγματα. Λέω λοιπόν ότι ο Άκης Τοσμίδης πρέπει να μείνει. Πρέπει να μείνει κάνοντας έναν αλφα σίγμα, ο οποίος δεν θα έχει καμιά σχέση με το παρελθόν. Θα το αποτινάξει το παρελθόν από πάνω του. Έναν αλφα σίγμα όπως πρέπει να είναι σαν αλφα σίγμα. Τι σημαίνει? Είναι πολύ δύσκολο καράβι. Παιδιά, εμείς θεωρούμε ότι επειδή ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι και έχουν και 5 ευρώ να βάλουν, ξαφνικά θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Τα έλεγα και τα ξανά έλεγα. Δεν λύνονται όλα τα προβλήματα από μια στιγμή στην άλλη. Όταν κάτι είναι τόσο σάπιο, δεν μπορεί να λυθούν όλα τα προβλήματα από μια στιγμή στην άλλη. Δεν μπορούν να λυθούν από τη μία στιγμή στην άλλη. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο, θέλει δουλειά, θέλει διάθεση. Θέλει να αισθανθεί όλος ότι τους έχει δίπλα του. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνεισφέρουν στον ΑΣ. Ξέρετε γιατί συνεισφέρουν στον ΑΣ αυτοί οι άνθρωποι? Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι αριανοί. Και μιλάω για τους Άρης Alliance, αλλά και τους Άρης Support. Λέω τους Άρης Alliance περισσότερο γιατί είναι αρκετά περισσότερα τα χρήματα τα οποία βάζουν. Αλλά και οι Άρης Support. Άνθρωποι οι οποίοι βάζουν χρήματα που έχουν, δεν θα πω από το υστέρημά τους, από το περίσσευμά τους τα βάζουν. Τα βάζει άλλος? Από το περίσσευμά του. Εγώ δεν λέω το υστέρημά του να βάλει ο άλλος. Από το περίσσευμά του. Τα βάζει. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να αγκαλιαστεί αυτών των ανθρώπων μαζί με τον Άκη Ντοσουνίδη και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και να βγούμε, να βγάλουμε το κάρο από τη λάσπη και μετά να δούμε και τα υπόλοιπα. Τι εννοώ να δούμε τα υπόλοιπα? Να δούμε και το κομμάτι τμήματα, να δούμε πώς θα τα στελεχώσουμε. Εδώ τους καταλογίζω ένα πολύ μεγάλο λάθος, ότι από την πρώτη στιγμή δεν εξήγησαν πράγματα. Εμφανίστηκαν με έναν τρόπο, εμείς εδώ θα λύσουμε όλα τα προβλήματα με ένα μαγικό τρόπο. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Πρώτα βάζεις το καράβι σε μια σωστή πορεία, αποφύγεις να ταράξεις, πηγαίνεις σε ήρεμα νερά και μετά βλέπεις πώς θα φτάσεις και στο λιμάνι το παρακάτω. Έτσι γίνεται. Μέσα από τις αναταράξεις δεν μπορείς να δεις πιο μακριά, πρέπει να βλέπεις κοντά. Πόσο κοντά είμαστε εδώ. Λύσαμε αυτό, λύνουμε εκείνο, λύνουμε εκείνο, λύνουμε το άλλο και έτσι προχωράμε. Και ας είναι και σκληρές οι αποφάσεις, ας είναι και αποφάσεις οι οποίες δεν θα μας αρέσουν. Και ας είναι αποφάσεις που θα τις ακούσουμε και θα πούμε, καλά μωρέ, ο Άρης τώρα δεν θα έχει τμήμα, ξέρω εγώ πώς το λένε, πάντελ. Λέω τώρα κάτι έτσι άσχετο. Δεν θα έχει τάδε, δεν θα είμαστε πρωταγωνιστές. Ερείπιο είναι αυτό που πήραμε. Πρώτα πρέπει να το φτιάξουμε και μετά να το βγάλουμε έξω. Γιατί αν το βγάλουμε έτσι όπως είναι ερείπιο, θα ξαναπέσει. Και θα πέσει πολύ γρήγορα. Χαμπάρι δεν θα πάρουμε πότε θα πέσει. Χαμπάρι δεν θα πάρουμε πότε θα ξαναπέσει. Λοιπόν.
Ένα αυτό. Δεύτερο. Ξέρετε όλοι ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Προσεκτικοί. Σε κάποια πράγματα τα οποία υπόθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Διότι δεν έχουν τελεσιδικήσει. Τι μπορώ να αναφέρω. Υπόθηκε στη Γενική Συνέλευση ότι υπήρξε άνθρωπος ο οποίος μέσα εισαγωγικά, άνθρωπος από το ΔΣ, έβαλε υπογραφή άλλου ανθρώπου, πέστε το εσείς όπως θέλετε αυτό, έβαλε υπογραφή σε συμβόλαια άλλου ανθρώπου από το ΔΣ, του Προέδρου συγκεκριμένα, όπως και υπήρξε άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει χρήματα του συλλόγου χωρίς να έχει φέρει παραστατικά αποδείξεων πού δόθηκαν αυτά τα χρήματα. Υπόθηκε στη Γενική Συνέλευση από τον πρόεδρο του ΑΣ. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, το καταλαβαίνετε. Όσοι ήταν εκεί το ακούσατε και το έχετε μεταφέρει παντού. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, διότι καταλαβαίνετε και εσείς ότι όταν είμαστε σε διαδικασία διαδικαστική διερεύνησης νομικής, θα πρέπει να περιμένουμε την εξέλιξη για να πούμε οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι για μένα πρώτη φορά ακούγεται κάτι τέτοιο σε μια Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη. Πρώτη φορά ακούμε κάτι τέτοιο σε μια Γενική Συνέλευση ότι έγινε. Είναι πρωτοφανές. Μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος αύριο να φέρει τις αποδείξεις και να πει: ορίστε, 1, 2, 3, 5, έγινε αυτό, έγινε εκείνο, έγινε το άλλο. Εκεί δόθηκε αυτό, εκεί το άλλο και να τελειώνουμε και να μην μπούμε σε διαδικασία να το ξανασυζητήσουμε. Αλλά υπόθηκε, οπότε και εγώ με αυτόν τον τρόπο μπορώ να σας το μεταφέρω. Το καταλαβαίνετε? Το αντιλαμβάνεστε? Το βλέπετε? Και εμείς συζητάμε τελικά, θα κατέβει το βόλεϊ? Ναι, να κατέβει το βόλεϊ και το βόλεϊ να είναι και διεκδικητικό, γιατί το βόλεϊ, ο Άρης είναι η πρώτη ομάδα που έσπασε το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, είναι η πρώτη ομάδα που κατέκτησε πρωτάθλημα στην Ελλάδα εκτός Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.

πανέμορφο, αν δεν έχει κάτω θεμέλια πολυκατοικία, θα πέσει. Πρώτα λοιπόν φτιάχνουμε τα θεμέλια. Πρώτα πατάει γερά στα πόδια του και μετά προχωράμε. Έτσι. Και μετά προχωράμε. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι όσταν παρόντες και δεν ήξεραν, γιατί δεν ήξεραν όλοι. Έτσι, δεν είχαν όλοι εικόνα. Κάποιοι είχαν εικόνα, κάποιοι είχαν ακούσει, όπως και εγώ ήμουν μέσα σε αυτούς οποίους είχα ακούσει, μου είχαν πει κάποια πράγματα. Δεν τα έλεγα. Προσπαθούσα τόσο καιρό να τα πω όσο μπορούσα και έλεγα πέστε τα εσείς, να τα πει ο ΑΣ. Γιατί αυτοί μπορούν να τα πούν. Δεν μπορώ να βγω να τα πω εγώ. Αυτοί μπορούν να βγουν να τα πούν. Αυτοί μπορούν να τα αποδείξουν κιόλας. Αυτοί μπορούν να παρουσιάσουν τι είναι αυτό το οποίο έχει γίνει. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο για μένα μετά το θέμα του Άκη το Σουνίδη από τη χθεσινή συνέλευση που κρατάω πάρα πολύ. Πάρα πολύ το κρατάω. Αυτά τα δύο θέματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, για το βόλεϊ, είπαμε τη Δευτέρα την προσοχή θα γίνει πάλι γενική συνέλευση. Να δούμε αν έχει βρεθεί κάποιος. Σφόδρα αμφιβάλλω. Με όσα άκουσα χθες, αμφιβάλλω πάρα πολύ αν θα βρεθεί κάποιος. Υπόθηκε βέβαια ότι θα πρέπει να κατέβουμε έτσι κι αλλιώς, διότι είμαστε δεσμευμένοι. Ότι είτε κατέβει η ομάδα είτε δεν κατέβει, πάλι πρέπει να πληρώσει τα χρήματα τα ίδια. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να μην κατέβει. Υπόθηκε ποιο είναι το κενό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε έσοδα-έξοδα, που είναι πολύ μεγάλο. Και δεν ξέρω πώς μπορεί πραγματικά να καλυφθεί αν δεν υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα συνεισφέρουν. Και να ξέρετε και κάτι άλλο. Και όλο αυτό που έγινε χθες και η αναφορά του Προέδρου σε πράγματα τα οποία ακούσαμε, έτσι, τα οποία ακούσαμε σε αυτή την Γενική Συνέλευση, έγινε και μέσα από πίεση από ανθρώπους οι οποίοι συνεισφέρουν οικονομικά. Γιατί σου λέει ο άλλος, θα συνεισφέρω εγώ οικονομικά, θα βάζω εγώ χρήματα, ενώ γίνονται πράγματα τέτοια και δεν τα λέμε και δεν τα ακούει ο κόσμος. Βέβαια χθες υπόθηκαν αυτά που σας λέω τα τελευταία με τις υπογραφές και τα χρήματα κτλ. Υπόθηκαν και κάποιοι τα ξεπέρασαν κατευθείαν. Λέει, το τμήμα θα κατέβει να παίξει το βόλεϊ. Δηλαδή από αυτά που ακούσατε, αντί να αρχίσουμε να χτυπάμε τα κεφάλια μας στον τοίχο, όλοι μαζί. Και πρώτοι ο πρόεδρος και οι υπόλοιποι του ΔΣ. Το θέμα μας είναι αν θα κατέβει η ομάδα να παίξει βόλεϊ. Αντιλαμβάνεστε τι λέμε. Μπορείτε να το αντιληφθείτε. Μπορείτε να το καταλάβετε. Τι υπόθηκε. Για το σύλλογό μας. Για ένα σύλλογο ο οποίος ψάχνει και το ευρώ για να μπορέσει να ζήσει. Λοιπόν. Ξαναλέω τη Δευτέρα. Γενική συνέλευση. Ξανά. Υπόθηκαν πράγματα για ΠΑΕ και ΚΑΕ. Για μία ακόμη φορά όσον αφορά το κομμάτι των σχέσεων, των χρημάτων που μπορούν να δοθούν, που δεν μπορούν να δοθούν. Υπόθηκαν διάφορα πράγματα από τον Πρόεδρο. Είπε ότι ό,τι είχε υποθεί στην προηγούμενη συνέλευση, ότι θα δώσει η ΠΑΕ στο κομμάτι του. Πώς τα λέγανε. Πες τα ρε, αυτά πάνω στο. Όχι, κόλλησα. Τα φωτοβολταϊκά και κάποια άλλα πράγματα. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Τα είπε ο Πρόεδρος. Ότι δεν έχει γίνει τίποτα από όσα είχε υποσχεθεί ο Θόδωρος Καρυπίδης. Τώρα υποσχέθηκε πάλι κάποιοι για μια χορηγία και κάποια άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν πρώτα για να τα πούμε. Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω τι υποσχέθηκε. Ας τα κάνει. Είπε ο Πρόεδρος ότι υποσχέθηκε δύο πράγματα. Μια χορηγία και κάτι άλλο. Περιμένω να τα δω. Αν με ρωτήσει κάποιος αν αμφιβάλλω, αμφιβάλλω σφόδρα. Σφόδρα αμφιβάλλω. Παιδιά, τι ψάχνετε τώρα να βρείτε. Δεν ξέρω πραγματικά τι ψάχνετε κάποιοι να βρείτε. Όσοι ήταν χθες συνέλευση, ακούσανε. Όσοι ήταν χθες συνέλευση, ακούσαν τι υπόθηκε. Και οι υπόλοιποι παιδιά, όλοι και κάποιο φίλο θα είχατε που ήταν μέσα. Και τα ακούσατε. Δεν είναι, λέω κάτι παράλογο. Παραλαμβάνω, λέω αυτά που μπορώ να μεταφέρω. Λοιπόν, λέω για την ΠΑΕ αυτό, για την ΚΑΕ υπόθηκε κάποια. Παιδιά, απλά να διευκρινίσω κάτι. Άλλο ΠΑΕ, άλλο ΚΑΕ. Το έχω πει και αυτό πολλές φορές, αλλά μάλλον δεν το καταλαβαίνουμε. Η ΠΑΕ έχει. Ο Εραστέχνης και το γήπεδο της ΠΑΕ. Η ΠΑΕ πρέπει να αποδίδει το 10% των καθαρών εσόδων της, συν το 15% από διαφημίσεις και όλα τα υπόλοιπα που είναι μέσα στο γήπεδο, στον ΑΣ. Η ΚΑΕ πρέπει να αποδίδει μόνο το 10%.

0: 10%. Μόνο το 10%. Το οποίο αφορά το σήμα, τη χρήση του ονόματος. Τη χρήση του ονόματος και του σήματος. Και στα δύο. Και στα δύο. Λοιπόν. Και για τους δύο λοιπόν, και για την ΠΑΕ και για την ΚΑΕ, υπόθηκε ότι θα γίνει και πάλι μία επαφή του Προεδρείου με ΠΑΕ και ΚΑΕ, αν μπορούν να πάρουν κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία παίρνουν. Και από την ΚΑΕ, παιδιά, τα χρήματα είναι περιορισμένα. Μάλιστα, υπόθηκε ότι και συμφωνία που έγινε, κανείς δεν είχε πει στην ΚΑΕ ότι υπάρχει ο ΑΣ και υπάρχει αυτό το 10% το οποίο πρέπει να δίνεται. Όταν δηλαδή συνάντησαν τους ανθρώπους της ΚΑΕ, τους είπαν ότι αυτό ποτέ δεν αναφέρθηκε στις συζητήσεις που κάναμε. Φυσικά, γιατί να το αναφέρουν, αφού έτσι κι αλλιώς για χρόνια ο ΑΣ όχι απλά δεν έπαιρνε τίποτα από την ΚΑΕ, τη χρηματοδοτούσε κιόλας για να μένει ζωντανή. Έτσι, χρηματοδοτούσε ο ΑΣ την ΚΑΕ για να μένει ζωντανή. Καλώς έκανε, δεν την άφηνε να διαλυθεί. Και μετά εμφανίστηκε ο κύριος Γιαμάνης και έβαλε και αυτός χρήματα και την κράτησε ζωντανή την ΚΑΕ για να έρθει ο Σιάου να την πάρει. Αλλά δεν είχε υποθεί τίποτα. Έγιναν οι συζητήσεις, αποφασίστηκαν και κάποια χρήματα δόθηκαν. Κάποια χρήματα δόθηκαν από την πλευρά της ΚΑΕ, έγινε μια συμφωνία, συγκεκριμένο ποσό. Ανέφερε κάποια χρήματα ο πρόεδρος, τάδε, τα οποία θα δίνονται κάθε χρόνο από την πλευρά της ΚΑΕ. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τα 300 χιλιάρια τώρα εδώ πάλι. Τώρα εδώ εμφανίζομαι εγώ λίγο σαν να μην το ξέρω. Τι έχει γίνει με τα χρήματα που είχαν δοθεί από την πλευρά του Εραστέχνη στην ΚΑΕ. Και δεν είχαν δοθεί με την πρώτη, γιατί τότε δεν υπήρχαν λογαριασμοί κτλ. Δεν ξέρω τι έχει γίνει σε αυτό. Το αφήνω. Απλά να πω ότι η ΚΑΕ, πέραν από όλα τα υπόλοιπα, έχει η ίδια. Επειδή ο Εραστέχνης ήταν να πάρει μια χορηγία, να το πω ολοκληρωμένα, από την Betson. Που ήταν χορηγός και στην ΚΑΕ Άρης. Μέσω της χορηγίας στην ΚΑΕ Άρης θα έπαιρνε τη χορηγία και ο ΑΣ. Δηλαδή ουσιαστικά η ΚΑΕ το έσπρωξε για να γίνει. Στη συνέχεια όμως υπήρξε διαφωνία της ΚΑΕ με την Betson. Χάλασε η συμφωνία. Χάλασε η συνεργασία ΚΑΕ Betson. Υπήρξαν καταγγελίες, υπήρξαν πολλά πράγματα. Βέβαια, τώρα λύθηκε το θέμα, αλλά υπήρξαν πολλά πράγματα που έγιναν. Για να πάμε στη συμφωνία της ΚΑΕ με τη Στίχημαν. Επειδή λοιπόν δεν θα δοθούν τα χρήματα από την Betson προς τον Εραστέχνη, η ΚΑΕ δεσμεύτηκε και το έκανε ήδη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα δοθούν τα διπλάσια χρήματα που θα τα δώσει η Betson, θα τα δώσει η Στίχημαν στον ΑΣ. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Η ΚΑΕ λοιπόν βοήθησε και σε αυτό το κομμάτι. Για να μην λέμε μόνο ότι έδωσε κάποια χρήματα η ΚΑΕ Άρης, μόνο αυτά τα οποία συμφώνησαν οι δύο πλευρές. Έτσι. Δίνει και τα χρήματα αυτής της χορηγίας. Επειδή καμιά φορά μπερδεύουμε το κομμάτι κάρτα φιλάθλου με τα χρήματα τα οποία πρέπει να δίνονται από την πλευρά της ΠΑΕ και της ΚΑΕ προς τον ΑΣ. Η κάρτα φιλάθλου θεωρητικά είναι κάτι διαφορετικό. Προέκυψε βέβαια από την πρόταση ουσιαστικά που έγινε από την πλευρά της ΠΑΕ και του Καρυπίδη προς τον Εραστέχνη, τότε που έψαχνε να βρει χρήματα ο Εραστέχνης και τα λοιπά και χτυπούσε και την πόρτα του Καρυπίδη και έλεγε και τα λοιπά ότι βάλτε κάρτα φιλάθλου και πάρτε τα χρήματα από εκεί. Έγινε αυτό και μάλιστα τα πρώτα χρόνια ήταν και πολύ σημαντικά τα έσοδα που ερχόταν στα ταμεία του Εραστέχνη. Έπεσαν τα τελευταία χρόνια γιατί πέσαν και τα εισιτήρια στο γήπεδο, πέσαν και αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στο γήπεδο και παίρνουν κάρτα φιλάθλου. Οπότε έπεσαν και τα έσοδα από την κάρτα φιλάθλου. Δηλαδή, παιδιά, υπήρξε χρονιά που τα έσοδα από την κάρτα φιλάθλου ήταν 380.000 ευρώ. Βγήκαν 38.000 κάρτες φιλάθλου. Καταλαβαίνετε για τι νούμερο μιλάμε, για πολύ μεγάλο νούμερο. Έχουν πέσει αρκετά τα τελευταία χρόνια, γιατί ναι, υπάρχει και στο μπάσκετ, αλλά το μπάσκετ, παιδιά, είναι ένα μικρό γήπεδο. 4.000 διαρκεία τελείωσε. Αυτοί πήραν όλοι κάρτα φιλάθλου μια φορά, τελείωσε. Και από εκεί πέρα υπάρχουν άλλα περίπου 1.600-1.700 εισιτήρια. Πόσες κάρτες φιλάθλου να βγουν? Δεν είναι πολύ μεγάλο αυτό το νούμερο. Οι περισσότεροι είναι οι ίδιοι που παίρνουν τα εισιτήρια, μπήκαν κατευθείαν, οι περισσότεροι τα πήραν κτλ. Φαίνεται αυτό. Οπότε είναι μικρό το νούμερο από τον μπάσκετ. Δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το μεγάλο νούμερο, 38.000 φτάσαμε, γιατί εγώ ήταν ακόμα στο ποδόσφαιρο τότε περισσότερο. Και για να το πω και έτσι, αν δεν δυναμώσει το ποδόσφαιρο, ούτε ο ΑΣ μπορεί να αναπνεύσει. Αν δεν υπάρξει πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος θα έρθει όπως είδε στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, δεν θα μπορεί να αναπνεύσει ο σύλλογος. Και εγώ να πω και κάτι άλλο. Και κάτι παραπάνω μπορούμε να πάρουμε και από την ΚΑΕ ακόμα. Φτάνει να υπάρχει και από την πλευρά τη δική μας, σωστός τρόπος προσέγγισης, σοβαρότητα. Έτσι γίνονται αυτά. Όλα είναι αλληλένδετα. Κάτι παραπάνω μπορείς να πάρεις. Έτσι το λέω αυτό, απλά βάλτε το στην άκρη του μυαλού σας, απλά σας το αναφέρω. Απλά σας το λέω. Το συγκεκριμένο. Λοιπόν, να σου το πω, δεν ξέρω από πού το έχεις αυτό, Χριστό μου, το νούμερο. Απλά να σου πω, μου στέλνει κάποια νούμερα όσον αφορά τα... Α, επιχορηγήσεις από το στοίχημα. Που ήταν όταν ήταν μπλοκαρισμένα, ναι. Οκ, τώρα καταλαβαίνω, νόμιζα λέγεις κάτι φιλάθλου. Με κάποιο τρόπο, παιδιά, να σας πω κάτι, το καταλαβαίνετε και εσείς ότι δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία πολύ εύκολα. Να πω δηλαδή πώς ακριβώς γινόταν αυτή η διαδικασία όταν οι λογαριασμοί ήταν δεσμευμένοι. Έχει δίκιο σε αυτό που λες με τον Σιάο, αν μπορεί να πλησιάσει το Σιάο. Το ξαναλέω, μπορεί να τον πλησιάσει το Σιάο. Θέλει σοβαρότητα, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Ήρθε ένας άνθρωπος στο μπάσκετ. Έχει ένα χρόνο και κάτι που ήρθε στην ομάδα. Δεν είναι εδώ καιρό. Και ήδη, παίρνοντας τις ακαδημίες του μπάσκετ, έβγαλε από το βάρος, από την πλάτη του ΑΣ ένα πολύ σημαντικό ποσό. Θα πει κάποιος, μα το πλήρωναν οι Alliance αυτό το ποσό. Ναι, δεν επιβάζανε τον ΑΣ, το πλήρωναν οι Aris Alliance. Ένα σημαντικό ποσό κάθε χρόνο για τις ακαδημίες για να φτάσουν στο επίπεδο που έφτασαν του μπάσκετ. Για να τις πάρει τώρα η ΚΑΕ. Ναι, αλλά αυτά τα χρήματα οι Alliance, ένα κομμάτι από αυτά, το βάλαν πάλι στον ΑΣ αλλού. Άρα ουσιαστικά βγάλανε από την πλάτη του ΑΣ ένα ποσό. Πήρε. Θα πάρει, μάλλον συγγνώμη, του χρόνου το μπάσκετ γυναικών και το μπάσκετ με αμαξίδιο. Άρα θα βγει και άλλο βάρος, ιδίως στο μπάσκετ γυναικών, θα βγει και άλλο βάρος από την πλάτη του ΑΣ. Και αυτά προσφορά είναι. Και αυτά είναι βοήθεια προς τον ΑΣ. Το ότι δεν θα έχει το βάρος ενός ακόμη τμήματος. Σταδιακά, αν βάλεις πλάνο, βάλεις σχέδιο, έχεις ανθρώπους σοβαρούς, ανθρώπους που δεν θα έχουν το μυαλό τους πώς να κερδίσουν κάτι, αλλά πώς θα προσφέρουν κάτι, μπορείς να πετύχεις πράγματα. Οι Alliance, παιδιά, στηρίζουν αρκετά τμήματα. Μέχρι πέρσι στήριζαν και τις ακαδημίες του μπάσκετ με ένα πολύ σημαντικό ποσό. Στήριξαν πέρσι το πόλο ανδρών, όπου και εκεί είχε γίνει μια συμφωνία συγκεκριμένη, αλλά καταλαβαίνετε το πώς και το γιατί. Δόθηκαν τα χρήματα από την πλευρά του Aris Alliance, αλλά δεν βρέθηκαν τα υπόλοιπα χρήματα που πρέπει να βρεθούν για να προχωρήσει και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε στο πόλο. Και υπάρχουν και σε αρκετά ακόμη πράγματα που βοηθούν, που στηρίζουν οικονομικά. Τώρα δεν θέλω να πω παραπάνω πράγματα εγώ. Θα τους έχουμε για να πούν κι άλλο. Νομίζω και στο βόλεϊ, όχι στο βόλεϊ γυναικών, δίνουν οι support. Στο μπάσκετ γυναικών δίνουν. Δεν τα ξέρω, παιδιά, ακριβώς ποια είναι τα υπόλοιπα. Θα τα μεταφέρουν οι ίδιοι. Έτσι. Δεν θέλω τώρα να πω κάτι. Λέω μέχρι όσο αυτά που γνωρίζω. Θυμάστε και πέρσι και βγει ανακοίνωση. Θα βγει ανακοίνωση από τους Alliance και θα πούνε ακριβώς πού στηρίζουν και τι στηρίζουν. Το είχαν κάνει και πέρσι και καλά έκαναν. Άνθρωποι οι οποίοι βάζουν χρήματα, όχι ξαναλέω από το υστέρημά τους, από το περίσσευμά τους, στο σύλλογο, χωρίς να διεκδικούν τίποτα. Χωρίς να θέλουν τίποτα. Χωρίς να διεκδικούν, ούτε καν ήθελαν και την, ακόμα και τη δημοσιότητα δεν τη θέλουν. Βλέπουμε εμένα, Aris Alliance. Κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ή μάλλον κάποιοι ξέρουν, αλλά μέχρι εκεί. Εντάξει, εμείς γνωρίζουμε γιατί είναι στίγμα και για το ραδιόφωνο μας. Βοηθούν και εμάς. Έτσι και το ξέρετε κιόλας γιατί το λέμε, το ακούτε, το παίζουμε και στη διαφήμιση. Λοιπόν. Θα πω μετά με τα μηνύματα τώρα. Τα αφήνω, παιδιά, δεν. Εκεί στείλετε πάρα πολλά όσον αφορά τα του ΑΣ. Είναι μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν. Δεν έχω, παιδιά, κάτι για το. Λίγο το αφήνω αυτό το ΑΣ. Θα επανέλθω μετά. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά το θέμα του μπάσκετ. ότι μου στέλνετε αρκετοί ότι βγει και λέει ΝΑΤΟ εδώ είναι. Έχω δει ότι έχει βγει. Μάλιστα, η πρόταση αυτή. Α, η πρόταση του NBA. Όχι, και θα τα πω μετά, παιδιά. Τώρα τα αφήνω λίγο για να μην χαθούμε, να μείνω λίγο στα του ΑΣ. Τι μπορεί να κάνει ο κόσμος, παιδιά. Ο κόσμος. Να σου πω κάτι. Ο κόσμος βασικά θέλει την αλήθεια. Ο κόσμος θέλει την πραγματικότητα. Ο κόσμος θέλει να ακούει, να μαθαίνει, να ξέρει ότι αυτά τα οποία δίνει και αυτά τα οποία, για τα οποία στηρίζει έχουν ανταπόκριση, έχουν αντίκρισμα. Υπόθηκε χθες από τον Σίμω τον Αϊβαζίδη ότι δόθηκε ένα ποσό όσον αφορά τα διαρκείας, τα ενιαία του ΑΣ, για τα οποία κιόλας λέω και ξέχασα ότι έχω σήμερα τέσσερα. Ας μην μου τζώσω ξανά. Έχω τέσσερα ενιαία διαρκείας του ΑΣ από το Aris Fans Manchester. Τα αγόρασαν τα παιδιά και τα έδωσαν σε μένα για να τα προσφέρω σε κάποιους οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε και να παρακολουθήσουν τα τμήματα της ομάδας. Γιατί με αυτό το διαρκείας μπορείς να πας σε όλα τα τμήματα. Έχω λοιπόν τέσσερα διαρκείας ενιαία του Ερασιτέχνη Άρη, τα οποία τα προσφέρω παιδιά σε κάποιον ο οποίος να έχει τη δυνατότητα να πάει. Έτσι, δηλαδή, μην μου στείλει κάποιο μήνυμα να το πάρει και δεν πηγαίνει. Κάποιο που έχει τη δυνατότητα να πάει και δεν έχει δυνατότητα να αγοράσει. Τέσσερα λοιπόν διαρκείας του Ερασιτέχνη Άρη, ενιαία, ονοματεπώνυμο και email μόνο θέλω να μου στείλετε για να μπορέσω να σας το στείλω το διαρκείας, γιατί τα έχω, για να μπορέσω να σας το στείλω. Μόνο ονοματεπώνυμο θέλω και email. Αποκλειστικά στο Viber, στο 6936-5120-99. Ξαναλέω παιδιά, όποιος θα κερδίσει να πηγαίνει. Αυτό, έτσι, ή θα το δώσω σε κάποιον ο οποίος θα πηγαίνει. Μην το πάρει κάποιος και πηγαίνει, γιατί δεν έχει αξία το να το πάρει το ενιαίο διαρκείας. Τέσσερα λοιπόν, στέλνετε. Μόνο ονοματεπώνυμο και email, δεν θέλω τίποτα άλλο. Αυτά μόνο φτάνουν. Θα κάνω την κλήρωση στην ολοκλήρωση της εκπομπής. Τέσσερα σήμερα και έχω και άλλα δύο αύριο που τα έχει προσφέρει ένας άλλος φίλος. Έτσι, ήταν στο εξωτερικό, τώρα πλέον έχει γυρίσει στην Ελλάδα. Μην πω ότι είναι φίλος μου από το εξωτερικό, από την Αγγλία. Στην Αγγλία ήταν και αυτός, τώρα έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Ο Σάκης, αύριο θα κληρώσω λοιπόν και αυτά τα δύο. Τέσσερα σήμερα και δύο αύριο θα κληρώσω. Ιστήρια ενιαία του Ερασιτέχνη Άρη. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Να θυμίσω τους χορηγούς της εκπομπής. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράση 24. Μια ποιοτική μετάφραση θέλει τους κατάλληλους ανθρώπους και αυτοί είναι. Βρίσκονται στο μεταφραστικό γραφείο Μεταφράση 24. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα. Σε σπίτια και επιχειρήσεις. Με ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Ρεύμα.gr. Θέλεις ρεύμα ή αέριο από τη Zenith. Ρεύμα.gr. Και έχεις και τις καλύτερες τιμές, αλλά και διεκδικείς πλούσια δώρα. Και Yellow Wizard, θέλεις μια ιστοσελίδα η οποία θα σου φέρνει αποτελέσματα και όχι θα σου παίρνει χρήματα χωρίς να προσφέρει τίποτα. Yellow Wizard. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, συνεχίζουμε παιδιά. Θα πάω λίγο στα υπόλοιπα θέματα, θα επιστρέψω μετά και στα θέματα του ΑΣ και με τα δικά σας μηνύματα, γιατί στείλει πάρα πολλά ήδη για το συγκεκριμένο κομμάτι. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr.
6: ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
11: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
10: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
11: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
10: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
11: Και μετά?
10: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
12: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
13: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
14: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
13: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
14: Υπέροχα θαλασσινά.
13: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
14: Κάστρο Πηλαία.
13: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
14: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
13: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
14: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
13: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος εγώ?
17: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
18: Και ejectionservice.gr.
17: Lease Access.
19: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
20: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
21: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με εκεί.
22: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα,
22: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι.
0: Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθόματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λογικό έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
24: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
25: Μεϊμάλεις.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 του πρώτου δίωρου Yellow News. Υπάρχει και το δεύτερο δίωρο 4 με 6 μέχρι στο Γκάλι. Μπαίνουμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της δικής μας εκπομπής. Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη από την σύσκεψη στο Κόμο. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη της Eurolink. Διαβάζω στο Sport 24, ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης η σύσκεψη της Euroleague Basketball στο Κόμο, χωρίς ωστόσο να υπάρξει απόφαση για τα franchise, με το θέμα να παραμένει ανοιχτό για το επόμενο διάστημα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το μεσημέρι της Τρίτης, δεν υπάρχει απόφαση, το ζήτημα παραμένει στο τραπέζι και αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου τη διοργάνωση στο προσεχές διάστημα. Δεν προκύπτει κάποια οριστική εξέλιξη για τις ομάδες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν θέση στην ευρωπαϊκή διοργάνωση μέσω του συγκεκριμένου μοντέλου. Αυτή είναι η ενημέρωση, ξαναλέω, από το Sport 24, το οποίο. Θα πει κάποιος, το Sport 24, παιδιά, είναι partner της Eurolink. Έτσι, το Sport 24 είναι μαζί με το Eurohoops, νομίζω, οι δύο partner της Ευρωλίγκας. Άρα έχουν και πολύ καλό ρεπορτάζ όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι και από την πλευρά της Ευρωλίγκας, δηλαδή, εννοώ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, παιδιά, ότι η Ευρωλίγκα αποφάσισε να πάει με το μοντέλο των αδειών, δηλαδή με το μοντέλο των franchise. Το αποφάσισε θεωρώντας ότι αυτός είναι ο τρόπος για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η διοργάνωση. Δεν θέλησε να πέσει στον εκβιασμό μέσα εισαγωγικά του NBA, γιατί το NBA με τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε ουσιαστικά ήθελε να φέρει πρώτα τελεσμένων γεγονότων την Ευρωλίγκα, δηλαδή να αναγκαστεί η Ευρωλίγκα να πει ναι βιαστικά χωρίς να έχει χρόνο παραπάνω. Αποφάσισε λοιπόν να πάει με αυτό το μοντέλο. Απλά επειδή και οι προτάσεις είναι πολλές οι οποίες έχουν τεθεί ομάδων οι οποίες ενδιαφέρονται να μπουν με franchise στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν, θα πρέπει να περιμένουμε για να μάθουμε ποιες είναι αυτές οι ομάδες οι οποίες θα πάρουν μόνιμη άδεια. Θυμίζω είναι 13 οι ομάδες που έχουν καταθέσει πρόταση. Μέσα 13 είναι ο Άρης, είναι και ο ΠΑΟΚ, μέσα στις 13 ομάδες. Από τις 13, οι 7 είναι ομάδες που ήδη παίζουν στην Ευρωλίγκα. Έτσι, οι 7 από τις 8 που δεν έχουν μόνιμη άδεια, δηλαδή πέραν της Μπεσίκτας, οι υπόλοιπες 7 ομάδες που δεν έχουν μόνιμη άδεια, γιατί αυτή τη στιγμή έχει 20 ομάδες η Ευρωλίγκα, οι μόνιμες άδειες είναι 13, αλλά οι 12 παίζουν, η ΤΣΣΚΑ έχει, πώς το λένε, μόνιμη, είναι μέτοχος της Ευρωλίγκας, αλλά δεν είναι συμμετέχουσα ομάδα λόγω Ρωσίας και τα λοιπά και Ουκρανίας και δεν παίζει στην Ευρωλίγκα. Από τις υπόλοιπες λοιπόν 8, οι 7 έχουν καταθέσει πρόταση για franchise, εκτός δηλαδή της Μπεσίκτας, και υπάρχουν και άλλες 6 ομάδες. Έτσι, όπως ξέρουμε, είναι ο Άρης, είναι ο ΠΑΟΚ, είναι η Ρώμα, η Νάπολη από την Ιταλία, είναι η London Lions και η Χάπολη Ιερουσαλήμ. Αυτές είναι οι υπόλοιπες 6. 6 και 7, 13 δηλαδή, ομάδες οι οποίες έχουν καταθέσει πρόταση για franchise. Εγώ, χωρίς να ξέρω πολλά, ξαναλέω και το μπάσκετ το αφήνω περισσότερο στο Γιάννη και το Χρήστο, αλλά έχω άποψη, έτσι, παρακολουθώντας τα γεγονότα, θεωρώ ότι είναι θετικό γεγονός το ότι δεν αποφάσισαν σήμερα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να εξεταστούν όλες οι παράμετροι, ξανά. Ξαναλέω ότι επειδή άκουσα ότι ο Άρης δεν ήταν μέσω χρονικό περιθώριο που κατέθεσε την πρόταση, ήταν μέσω χρονικό περιθώριο, διότι ο πρώτος χρόνος που είχε δοθεί ήταν αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά υπήρχε και νεότερο, μάλλον τέλη Αυγούστου αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά υπήρχε και νεότερο χρονοδιάγραμμα που έλεγε μέχρι να γίνει η Γενική Συνέλευση της Ευρωλίγκας, δηλαδή αυτή που έγινε χθες και σήμερα. Υπήρχε δηλαδή αυτό το περιθώριο και ο Άρης μέσα από το χρονικό περιθώριο κατέθεσε την πρότασή του. Δεν ξέρω, παιδιά, τι περιλαμβάνει ακριβώς η πρόταση. Νομίζω ότι κανείς δεν το ξέρει πέραν από τους ανθρώπους της ΚΑΙΑΡΙΣ. Σε αντίθεση με άλλους οι οποίοι βγαίνουν και διαδίδουν και μοιράζουν και λένε, γιατί τους αρέσει αυτό το κομμάτι με την επικοινωνία να υπερεπικοινωνούν πράγματα, εμείς υποεπικοινωνούμε πράγματα. Εμείς δηλαδή κάνουμε, σας έχω ξαναπεί, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι και οι οργανισμοί που λένε πολλά και κάνουν λίγα και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε λίγα και κάνουν πολλά. Η ΚΑΙΑΡΙΣ προτιμάει το δεύτερο τρόπο. Με τον δεύτερο τρόπο να κινείται. Υπάρχουν και αυτοί που λένε πολλά και κάνουν πολλά, έτσι, για να είμαι δίκαιος. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις. Υπάρχουν και αυτοί που λένε πολλά και κάνουν και πολλά. Δεν μ' αρέσει να είμαι άδικος σε καμία των περιπτώσεων.
Το ότι δεν πάθηκε λοιπόν η απόφαση σήμερα από την πλευρά της Ευρωλίγκας σημαίνει ότι θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Σήμερα πάντως η συζήτηση τη μονοπόλησε αυτό το θέμα, γιατί το θέμα του NBA, ουσιαστικά το θέμα του NBA ήταν αυτό το οποίο πήρε τον περισσότερο χρόνο. Αποφασίστηκε να μην είναι θετική η απόφαση. Μάλιστα διαβάζω και διάφορα ρεπορτάζ τώρα. Εδώ βλέπω ρεπορτάζ ότι ο Ολυμπιακός, η Μπαρσελόνα και η Μπασκόνια έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση, συλλήψη των αποφάσεων. Συμφώνησαν και Ρεάλ, Φενέρ και Παναθηναϊκός. Παιδιά, εντάξει, είναι 13 οι μέτοχοι, αλλά ξέρετε ότι υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν μια. Μετράει πιο πολύ ο λόγος τους. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν μεγαλύτερη δυναμική μέσα αυτή τη διαδικασία. Αυτό λοιπόν που αποφασίστηκε από τη συνεδρίαση είναι ότι η Ευρωλίγκα θα πορευτεί με μοντέλο μόνιμων αδειών και θα επεκταθεί σε 24 ομάδες. Με φορμάτ 2 περιφερειών. Είναι το πρώτο πλάνο. Και θέλει να φτάσει μετά μέχρι και τις 30. Να είναι 15 και 15. Δύο όμιλοι 15 και 15 ομάδων. Αυτό είναι το πιο μακροπρόθεσμο πλάνο. Για την επόμενη χρονιά είναι το 24 και μετά να πάει στα υπόλοιπα. Οι μόνιμες άδειες που θα δοθούν, παιδιά, σε franchise και τα λοιπά, είναι από 4 έως 8. Δηλαδή, έχουμε 13, παίζουν οι 12 όμως, θα δούμε για τη ΖΣΚ, λένε ότι θα επιστρέψει το επόμενο διάστημα, αλλά δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα ότι όντως θα επιστρέψει. Είναι λίγο θεωρητικό το ότι θα επιστρέψει. Μην λέτε ρε και εσείς τώρα τι θα βγει και τι δεν θα βγει τώρα. Ηρεμήστε λίγο. Τι είπε, παιδιά, ο καθένας, παιδιά, μεταφέρει τις πληροφορίες του. Ο καθένας μεταφέρει αυτά τα οποία μαθαίνει. Εγώ ό,τι μπόρεσα να μάθω, γιατί μίλησα με δύο, πέραν από τον Χρήστο και τον Γιάννη που μιλάω συνέχεια, μίλησα και με δύο συναδέλφους οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το ρεπορτάζ. Ασχολούνται με το ρεπορτάζ και από Αθήνα και όλα, ξέρεις, για να πάρω και από εκεί τις πληροφορίες, γιατί εδώ. Και στην Αθήνα, βέβαια, σε μεγάλο βαθμό, είναι λίγο οι πληροφορίες ελεγχόμενες μέσα εισαγωγικά από κάποια μέσα. Κάποια μέσα έχουν μία τάση να παρουσιάζουν τα γεγονότα με μονόπλευρο τρόπο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, ξαναλέω, οι έξτρα μόνιμες άδειες ήταν από 4 έως 8, 13. Μάλλον πρώτα θα ολοκληρωθεί η μετατροπή των 13 σε franchise. Έτσι. Πρώτα θα γίνει αυτό. Και συνέχεια θα αποφασιστούν πού θα δοθούν αυτές οι 4 έως 8 μόνιμες άδειες ακόμη. Υπάρχουν οι ομάδες, ξαναλέω, οι 7 που ήδη παίζουν στην Ευρωλίγκα και υπάρχουν και οι υπόλοιπες που περιμένουμε. Πάντως, λέει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, όταν ήμασταν Ευρωλίγκα, ψήφισαν κατά για τρίτη ελληνική ομάδα στην διοργάνωση. Αυτό νομίζω είχε γίνει, παιδιά, όταν ήταν ο Πανιόνιος στην Ευρωλίγκα. Πότε είχε παίξει ο Πανιόνιος στην Ευρωλίγκα, τότε νομίζω είχε γίνει αυτό. Όχι τις χρονιές που ήμασταν εμείς στην Ευρωλίγκα. Μια χρονιά που ήταν ο Πανιόνιος η τρίτη ομάδα της Ελλάδας στην Ευρωλίγκα και είχε γίνει ψηφοφορία, είχαν ψηφίσει και είχε ψηφίσει και ο Πανιόνιος κατά του να υπάρχει τρίτη ομάδα. Τότε είχε γίνει αυτό. Επειδή υπάρχει μια κουβέντα για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ότι δεν θα θέλουν να μπει κι άλλος να χωθεί στα πόδια τους κτλ., έχει δύο όψεις το νόμισμα. Το νόμισμα έχει δύο όψεις. Δεν θα πάρει κάτι από τα δικά τους έσοδα. Δηλαδή, δεν θα μπει μια τρίτη ή μια τέταρτη ελληνική ομάδα και θα λιγοστεύσουν τα έσοδα που παίρνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι, παιδιά, έτερον εκάτερον. Ίσα-ίσα το πλάνο είναι να μπουν αυτές οι ομάδες, να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η Ευρωλίγκα, να έχει περισσότερα έσοδα. Το NBA Europe μέχρι στιγμής τουλάχιστον λένε ότι άσχετα από το. Αφού είπε όχι η Ευρωλίγκα, θα το φτιάξουν, θα κατέβουν. Απλά καταλαβαίνετε ότι μην έχοντας όλες αυτές τις ομάδες, η δυναμική είναι πολύ μικρή. Δηλαδή, να κάνει ομάδα μπάσκετ η Manchester United. Να κάνει ομάδα μπάσκετ η Milan. Λέω τώρα έτσι από το μυαλό μου. Να κάνει ομάδα μπάσκετ η Paris Saint-Germain. Ναι, και χρήματα μπορεί να πέσουν και πολλά μπορεί να πέσουν. Αλλά πας κάπου που. Δηλαδή, οι οπαδοί της Manchester United ξαφνικά θα γίνουν μπάσκετ, θα πηγαίνουν στο μπάσκετ, επειδή τα αποφάσισε το NBA Europe. Θέλει χρόνο αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει μετά από 5 χρόνια, μετά από 10 χρόνια. Αλλά θέλει χρόνο. Χρόνο, χρήμα, κόντρα. Απλά καταλαβαίνετε ότι αν γίνει αυτό, μικραίνει
η δεξαμενή, δηλαδή μικραίνει η δεξαμενή των παικτών, μεγαλώνει η δεξαμενή των ομάδων, περισσότερα χρήματα για να πάρει παίκτες, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Εντάξει, για τη Ρεάλ έτσι λέγανε κάποιοι που με λέτε τώρα τη Ρεάλ, το ήθελε. Η Ρεάλ, παιδιά, έτσι λέγανε από το NBA Group, λέγανε τη Ρεάλ την έχουμε σίγουρη. Είδαμε όμως ότι η Ρεάλ όταν έθεσε το θέμα η Ευρωλίγκα, το υπέγραψε το συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα. Είπε το OK. Ενώ αρχικά φαίνεται ότι δεν θα το πει, το είπε. Μα και η Ρεάλ από μόνη της, γιατί να φύγει, ρε παιδιά. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες, παιδιά, είναι τα μεγάλα brand name της Ευρώπης αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Είναι Ρεάλ Μπαρσελόνα, είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι Φενέρ Εφές, είναι Μακάμπι. Είναι αυτά τα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης τα οποία έχουν, πώς το λένε, ελέγχουν την κατάσταση. Η ΤΣΕΚΑ που θα γυρίσει. Αυτή είναι. Μπράβο, να το λέγει ο φίλος. Το 8-9 στη μέση χρονιάς ψήφισαν να μην υπάρχει ελληνική ομάδα. Χρονιά Πανιωνίου. Και το 9 και μετά δεν έχουμε εγγυημένη τρίτη ελληνική ομάδα. Σωστός. Σωστός. Θα ψηφίσουν τους δίπλα. Α, εντάξει, θα το δω μετά τα μηνύματα. Τώρα μην χαθώ. Ας συνεχίσω εγώ σε αυτά τα οποία λέω. Εντάξει, παιδιά, σας είπα. Παίζει ρόλο πολύ το επικοινωνιακό. Ο ΠΑΟΚ δουλεύει πολύ την επικοινωνία. Ο Άρης δεν τη δουλεύει τόσο την επικοινωνία. Θεωρεί ότι πρέπει να κάνει πράξεις. Πρέπει να κάνει έργα, πράξεις και να μην ασχοληθεί με το επικοινωνιακά, επικοινωνιακά, επικοινωνιακά. Αυτή, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, ο Άρης κινείται έτσι. Να δούμε που θα φτάσουμε. Κάποιοι λέγανε ότι σήμερα θα βγει η απόφαση, ότι σίγουρα θα είναι ο ΠΑΟΚ. Υπήρχαν δημοσιεύματα που λέγανε ότι 100% θα βγει σήμερα. Δεν βγήκε απλά η απόφαση. Εγώ δεν λέω τι θα γίνει. Το περιμένουμε. Το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ο Χρήστος έχει πολύ ρεπορτάζ. Θα μείνετε μετά τις 4 εδώ, γιατί έχει πάρα πολλά να σας πει. Γιατί επικοινώνησε και με άνθρωπο της Ευρωλίγκας για να μάθει πράγματα. Με ένα δικό του άνθρωπο, ο οποίος δουλεύει στην Ευρωλίγκα. Αν θες, δεν το ξέρω αυτό που μου λες για το ειστήριο διαρκείας, αυτό θα το πω στους υπευθύνους να ενημερώσουν για το ποιος το κέρδισε. Το διαρκείας από το Instagram. Σας είπα και προηγουμένως ότι ακριβώς τα χρήματα τα οποία έδωσε ο Άρης, παιδιά, δεν τα γνωρίζω. Δεν τα γνωρίζω. Λοιπόν. Αυτό. Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο η Ευρωλίγκα να μην έχει το χρόνο Ρεάλ και Μπαρσελόνα. Θεωρώ, μην μπερδεύεσαι, μην μπερδεύεις το μυαλό σου. Βγάλτε από το μυαλό σου αυτό. Δεν φεύγουν έτσι. Δεν φεύγουν έτσι απλά. Έτσι λέγαν στην αρχή από την πλευρά του NBA. Ό,τι τελείωσε, θα βγει έτσι, θα γίνει έτσι. Ότι η Ρεάλ έχει πει ήδη το ναι και είναι έτοιμη το πήγε η Μπαρσελόνα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν ισχύει. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Μπήκαμε σε εβδομάδα που επιστρέφουμε επιτέλους σε αγωνιστικές υποχρεώσεις. Την Κυριακή ο Άρης υποδέχεται το Βόλο, μπαίνει σε μια διαδικασία αγώνων, έξε τον αριθμό πιο βατών, αν εσύ είσαι σοβαρός. Πρέπει όμως να είσαι σοβαρός εσύ. Κάτι που μέχρι στιγμής δεν το έχεις δείξει σε μεγάλο βαθμό. Αντιθέτως, το έχεις δείξει σε μικρό βαθμό, το κομμάτι σοβαρότητα. Αυτές οι τρεις εβδομάδες, οι δύο που πέρασαν ήδη και η τρίτη που διανύουμε, ουσιαστικά ήταν ευκαιρία για τον Γρηγορίου, κυρίως οι δύο προηγούμενες. Να δουλέψει, να ανεβάσει λίγο τους ρυθμούς, να δει πράγματα από τους παίκτες του και να, για μένα, να πάρει πλέον αποφάσεις ποιοι είναι αυτοί τους οποίους υπολογίζει. Γιατί το να έχεις 32 και 25 εξ αυτών να είναι, πώς το λένε, για εντεκάδα στο μυαλό σου, είναι πρόβλημα. Πρέπει να το μειώσεις αυτό στο μυαλό σου, να πάρεις τις αποφάσεις σου, να πεις στην επίθεση: έχω 5, ποιους από αυτούς υπολογίζω, αυτούς. Και να πάρεις τις αποφάσεις ακόμα και κάποιοι να πάνε λίγο στην άκρη, αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει η ομάδα. Τις πήρε αυτές τις αποφάσεις σε μεγάλο βαθμό. Τώρα περιμένουμε να τις δούμε και στην πράξη, να δούμε γενικότερα την ομάδα πώς θα εμφανιστεί στην πράξη. Αν μπορεί δηλαδή όντως να το γυρίσει. Ο Άρης προέρχεται από 3 αποτελέσματα άσχημα, 2 ήττες από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, η μία πολύ βαριά κιόλα στη Φιλαδέλφια και την ισοπαλία με τον Ηρακλή. Έχει 3 μάτς να σκοράρει. Οπωσδήποτε πρέπει να επιστρέψει δηλαδή και στις νίκες η ομάδα του Άρη. Οπωσδήποτε. Στο παιχνίδι με το Βόλο. Είπα, βατή αντίπαλη, αν εσύ είσαι αυτός που πρέπει. Το διευκρίνησα.
Δεν υπάρχουν παιδιά αντίπαλοι. Το είδαμε και στο μπάσκετ. Δεν υπάρχουν αντίπαλοι που θα του πάρει χωρί εσύ να παίξει. Αν εσύ είσαι σοβαρό, αν εσύ εμφανεί καλή εικόνα, τότε είναι αντίπαλοι. Πιο βατή σε σχέση με ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Εντάξει, τον Ηρακλή. Αγωνιστικά δεν τον βάζω τόσο ψηλά. Απλά εντάξει, επειδή είναι ένα τοπικό ντέρμπι κτλ. Δεν έχουμε τέτοιο μάτ. Στα επόμενα 6 δεν έχουμε. Βασικά έχει 5 μάτ και μετά έχει πάλι διακοπή. 2 εβδομάδων βέβαια, όχι 3 όπω ήταν τώρα. 5 παιχνίδια και μετά έχει πάλι διακοπή. Ξεκινάμε από την Κυριακή, Βόλος. Νικάς αυτό το μάτς και προχωράς. Λοιπόν, να πω ότι και η K19 που επίσης αντιμετωπίζει το Βόλο παίζει το Σάββατο 2 η ώρα το μεσημέρι. Στο δημοτικό γήπεδο του Λακώματος, έτσι που παίζει η K19. Το Σάββατο 2 η ώρα το μεσημέρι, Άρης Βόλος στο Λάκωμα. Την Κυριακή 7 είναι το παιχνίδι της πρώτης ομάδας. Με το Βόλο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Λοιπόν. Εντάξει, όλοι μου λένε ότι δεν πήγε λέει, τελικά ο Γιαννακόπουλος. Καλά δεν ήταν χθες στο κόμμα ο Γιαννακόπουλος. Τώρα συγγνώμη που χάνομαι λίγο, αλλά δεν ήταν χθες στο κόμμα ο Γιαννακόπουλος. Εγώ νομίζω ότι ήταν στο κόμμα. Είχε βάλει και φωτογραφία και τα λοιπά. Κάτι τέτοιο δεν μου λέγαν όλοι. Α, ήταν στο κόμμα, αλλά δεν ήταν στο παρόν συνεδρίαση. Μάλιστα. Οκ. Okay. Τώρα να ψάξω να βρω εγώ, παιδιά, την άκρη γιατί το έκανε αυτό ο Γιαννακόπουλος. Γενικά, είναι δύσκολο να μπει στο μυαλό του Γιαννακόπουλου. Έχει ένα δικό του τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Καλά κάνει για τον εαυτό του, για την ομάδα του, ό,τι πιστεύει. Αυτό κάνει. Λοιπόν, εντάξει, αγωνιστικά τώρα θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Είναι γεγονός ότι ο Γρηγορίου. Βάσει τώρα τον όσον έκανε και στο οικογενειακό διπλό της προηγούμενης Παρασκευής, του προηγούμενου Σαββάτου. Δοκίμασε κάποια πράγματα, ας πούμε μπροστά, δοκίμασε το δίδυμο Καντεβέρε Κουαμέ, το οποίο το είχαμε δει στα φιλικά. Δεν το είδαμε πολύ από εκεί και πέρα, στα επίσημα. Είναι πιθανό να το δούμε την Κυριακή, αυτό το δίδυμο μπροστά. Πάντως με την απουσία του Μάνου πάει πάρα πολύ στο 4-4-2, πιο ξεκάθαρα δηλαδή. Ή 4-4-1-1, αν το πούμε έτσι. Ο Γιαννιώτας έχει ένα χτύπημα, είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι της Κυριακής. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Μπρούμα για πρώτη φορά με τη φανέλα του Άρη. Να και ενημέρωση από την προπόνηση τη σημερινή. Μετά το διήμερο λοιπόν, ρεπό, επιστροφή στις προπονήσεις. Από ό,τι είπαν ο Γιαννιώτας μπήκε λίγο παραπάνω και έχει πιθανότητες να είναι διαθέσιμος. Θα το δούμε αυτό όμως. Πάντως πιστεύω σίγουρα θα το δούμε τον Μπρούμα την Κυριακή. Μετά από τρεις εβδομάδες που συμμετέχει και τώρα στις προπονήσεις. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε μαζική στην ευρωπαϊκή συνεργοποίηση. Συνεχίστηκε με παιχνίδι στο οποίο δόθηκε έμφαση σε γρήγορες μεταβάσεις transitions σε άμυνα και επίθεση μέσα από υπεραριθμία. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με αγωνιστικό παιχνίδι όπου ζητούμενο ήταν η επιθετική λειτουργία και η άμεση ολοκλήρωση των φάσεων. Ρίτσαρντς, Χόγκλα και Μπασίρου δεν συμμετείχαν στο σημερινό πρόγραμμα καθώς ταλαιπωρούνται από ίωση. Πού κρύωσαν αυτοί οι τρεις μαζί, βέβαια. Είναι η εποχή των ιώσεων τώρα. Με τον καιρό, μια να είναι ζεστός, μια να είναι κρύος, μια έτσι, μια αλλιώς. Είναι περίοδος ιώσεων γενικά. Εντάξει, ελπίζω τις επόμενες μέρες να μπουν στις προπονήσεις και να είναι διαθέσιμοι. Αύριο ίδιο πρόγραμμα, πρωινή προπόνηση στο Ρήσιο για τους παίκτες του Άρη. Αυτή είναι η ενημέρωση από την προπόνηση της ομάδας. Επιστροφή είχε διήμερο ρεπό η ομάδα Κυριακή και Δευτέρα. Το Σάββατο είχε παίξει το οικογενειακό διπλό. Και από σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει και η προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι της Κυριακής με το Βόλο. Θα τα πούμε περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Αυτά και για το ποδοσφαιρικό. Πάμε να δούμε και μερικά μηνύματα. Ζιαλονέρο, γιατί υπέγραψε την απόλυση του Γρηγορίου, τι είπε δηλαδή και υπέγραψε την απόλυση του. Επειδή είπε ότι θα είμαστε έτοιμοι και τα λοιπά. Στην πράξη όλα. Γιατί είναι Παναθηναϊκός, λέγε, αυτό ήταν εκεί και μόνο το επιτελείο, το αντιπρόεδρο, ΚΑΕ και την νομική του σύμβουλο, όπως και ο Ολυμπιακός ήταν με όλους, αλλά ήταν και οι ιδιοκτήτες. Τώρα, εντάξει, Γιαννακόπουλος κάνει τα δικά του παιδιά, τον ξέρουμε, τον γνωρίζουμε. Wild card πήραμε το 9-10, νομίζω το 9-10 είχαμε πάρει τη wild card τάσο. Τέο μάλλον, συγγνώμη, για το μπάσκετ, στην Ευρωλίγκα. Παίξαμε το Μαρούσι και αποκλειστήκαμε. Κερδίσαμε με λίγους πόντους στο παλέ και ξεφτυλιστήκαμε στην Αθήνα. Είχαμε χάσει με τεράστιο. Νούμερο. Ο Δημήτρης λέει: μια πόλη ασχολείται με το κόμμα, 3 ευρώ η βενζίνη και 500 ευρώ ο βασικός μισθός. Τι, όχι. Εντάξει.
Okay. Τα είδα αυτά. Λοιπόν, τα αφήνω, θα τα δούμε μετά τα υπόλοιπα μηνύματα. Θα το δεις, λέει, προσεχώς. Okay, εντάξει, τώρα θα το δω προσεχώς, θα το δω προσεχώς, παιδιά, είναι αναλόγως τι θα κάνει η ομάδα. Αν η ομάδα κερδίζει, Γρηγορίου θα παραμένει στη θέση του. Αν η ομάδα αρχίσει με γκέλες και τα λοιπά, πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε στο Viber. Πολλά είναι και τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει για τα εισιτήρια, τα τέσσερα εισιτήρια, παιδιά, ενιαία εισιτήρια διαρκείας του Ερασιτέχνη. Τα παίρνετε και μπορείτε να πάτε σε όλα τα παιχνίδια που θα δώσω τα τμήματα του Ερασιτέχνη. Λοιπόν... Μάλιστα. Κοιτάξτε. Για τον μπάσκετ που λέει ένας φίλος εδώ, γιατί δίκανε σήμερα τα franchise και τα λοιπά και τι προσπαθεί να κάνει. Παιδιά, να σου πω κάτι. Μπορεί να παίξει και διαπραγμάτευση με το NBA. Εγώ δεν το αποκλείω. Δηλαδή, μπορεί σήμερα να είπανε όχι στο NBA και το NBA να εμφανιστεί και να πει πόσα είπαμε. Τρία, σας δίνω 10. Από τρία, σας δίνω 10. Και να αλλάξει η απόφαση. Η Ευρωλίγκα. Η μέτοχη της Ευρωλίγκας. Δεν είναι δηλαδή δεδομένο ότι δεν βγήκαν σήμερα τα franchise. Κάτι λέει. Κάτι λέει. Και βασικά, όταν είναι οι θέσεις από 4 έως 8 και υποψήφοι 13, θέλει λίγο και μεγαλύτερο ξεψάχνισμα. Πραγματικότητα είναι και αυτό. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα και στο Viber. Τα υπόλοιπα, ο Τιμ λέει, το Σιάο και τα μάτια σας, όλοι οι λεφτά ζητάνε τώρα τελευταία. Επίσης, πολύ δύσκολο να είμαστε στο franchise φέτος, σας μην γελιόμαστε. Τιμ, εγώ δεν λέω ούτε πολύ δύσκολα, ούτε πολύ εύκολα, ούτε ναι, ούτε όχι, δεν λέω τίποτα. Εγώ λέω ότι ο Άρης έχει τα όπλα του. Την πρόταση την κατέθεσε. Ο Άρης ήθελε να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Γιατί η πρώτη κουβέντα από την πλευρά της Ευρωλίγκας, προς τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και τα λοιπά, και προς τον Άρη, ήταν μια γενικότητα. Θα δώσω τα χρήματα. Πού θα πάνε αυτά τα χρήματα? Θα μπουν στον κορβανά της Ευρωλίγκας για να προχωρήσουμε, ή θα τα δώσουμε εγώ τα χρήματα για να τα πάρουν οι ήδη μέτοχοι της Ευρωλίγκας? Για να τους ψήσουμε να μείνουν εδώ. Τώρα που ξεκαθαρίστηκε τι θα γίνει. Έτσι λένε οι άνθρωποι του Άρη, κατέθεσαν και την πρόταση. Τώρα ξεκαθαρίστηκε τι θα γίνει και πώς θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα. Ήταν λίγο θολό το τοπίο. Ο Άρης γι' αυτό κινήθηκε έτσι. Το ξανά το δύσκολο, εύκολο θα φανεί. Ο Χάρης, η Ευρωλίγκα λέει, απορρίπτει, λέει, έχει μούτρα η Ευρωλίγκα, λέει, απορρίπτει που δίνει ένα μύρο στον νικητή, στο Champions League ένα μύρο παίρνει μόνο που μπαίνει. Το μπαλάκι στην κληροτίδα. Στο Champions League, στο ποδόσφαιρο, φαντάζομαι. Εντάξει, το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ είναι άλλη ιστορία. Έτσι, άλλη ιστορία. Και ξαναλέω, η Ευρωλίγκα έχει γερά θεμέλια. Δεν είναι μόνο οι ομάδες που την απαρτίζουν. Γενικά έχει γερά θεμέλια στο μπάσκετ στην Ευρώπη. Όσο το NBA και να έχει τεχνογνωσία, να έχει χρήματα, να έχει το ένα, να έχει το άλλο, θέλει χρόνο. Δεν μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη και να τα αλλάξει όλα. Ο Μανώλης, ήμουν χθες, λέει, δεν ρώτησε κανείς για IKEA και υποσχέσεις κυβέρνησης μου, σας είπε, λέει, ο πρόεδρος κάτι στα πηγαδάκια. Μανώλη, για το θέμα λες με το γήπεδο, δεν υπόθηκε κάτι νεότερο, ό,τι γνωρίζουμε. Ο Κώστας, λέει, ο λόγος που θέλει να παρατηθεί ο κύριος Τσουνίδης. Υπόθηκε, λέει, προσωπική και επαγγελματική λόγη. Αν ισχύει, λέει, το πρόσφατο δημοσίευμα, ρωτήθηκε, παιδιά. Ο πρόεδρος είπε ότι δεν ισχύει. Εγώ να σας πω κάτι. Από τον ίδιο τον Άκη θέλω να ακούσω. Από τον ίδιο τον κύριο Τσουνίδη, από εκείνον θέλω να ακούσω το τι και το πώς. Επικοινώνησα μαζί του, επικοινωνώ γενικότερα μαζί του, μιλάω, από εκεί θέλω να τα μάθω τα υπόλοιπα. Ο Σάκης, λέει, ο κύριος Αϊβαζίδης είπε, λέει, αυτολεξή, τα χρήματα που έβαλα εγώ δεν τα έβαλαν όλοι οι υπόλοιποι που πέρασαν από το ΔΣ μαζί. Επίσης είπε, λέει, ότι πρώτα θα βρει χρήματα και μετά θα φτιάξει την επικοινωνία, καμία ελπίδα. Σάκη μου, επέτρεψέ μου να γνωρίζω ότι αυτός που έβαλε τα περισσότερα χρήματα το τελευταίο διάστημα στον ΑΣ είναι ο Άξιο Τσουνίδης τώρα. Ο Χρήστος, ας βρήσουμε, λέει, λίγο ακόμη, λέει, τον Άκη τον Τσουνίδη και όσοι μπορούν να βοηθήσουν και μετά να πάνε αυτοί να δικήσουν τον ΑΣ. Έχω φίλους από το Άρης Alliance
Δεν ασχολούμαστε, λέει, γιατί δεν θα πληρώνουμε να μας βρίζουν. Τα ίδια λέει και ο Άξιο Τσουνίρης, ο οποίος είναι και πετσί αριανός. Πετσί 200%. Δεν είναι ποτέ επικοινωνιακός, είναι σωστός και καλός στις δουλειές του και γι' αυτό είχε και καλά πόστα από πάντα, λέει ο Χρήστος. Χρήστο μου, ξέρεις ότι τα ξέρω. Έτσι. Και μόνο που στέλνεις το μήνυμα, ξέρεις ότι τα ξέρω. Το θέμα, σας είπα. Προτιμώ αυτόν που δεν είναι καλός στην επικοινωνία, αλλά προσφέρει, δίνει. Παρά αυτόν που επικοινωνιακά εμφανίζεται όμορφος, αλλά από πίσω δεν. Έχουμε τέτοιους στον Άρη. Έχουν περάσει αρκετοί που έβγαζαν μια εικόνα άλλη από αυτή που ήταν η πραγματική. Ο Βασίλης λέει το θέμα δεν είναι γιατί φεύγει, λέει ο Άξιο Τσουνίρης. Μήπως λέει γιατί διαφωνεί με τον κύριο Αϊβαζίδη στο θέμα που χειρίζεται τις σχέσεις ΑΣΥΓΜΑ και ΠΑΕ. Ίσως και αυτό, όχι ίσως. Είναι πολύ πιθανό και αυτό να είναι ένα από τα θέματα των διαφωνιών. Εγώ περιμένω αρχικά να δούμε αν θα την οριστικοποιήσει την απόφασή του και θα δούμε και τα υπόλοιπα. Ο Ιωάννης λέει: συνέλευσε τον Βασίλη, λέει: φοβάμαι δεν έβγαλε κάτι καλό, θολό το τοπίο. Θα έχουν ανηφόρα όποιοι τρέξουν τον ΑΣΥΓΜΑ το επόμενο διάστημα. Τα είπαμε για το κόμμο, τι έγινε. Δεν βγήκε η απόφαση για τα franchise σήμερα. Πανηγυρίζουν κάποιοι, λέει, ότι την πήραν οι διπλανοί. Εντάξει, παιδιά, σας είπα. Να σου πω κάτι, και αυτοί παρασύρονται, μην νομίζεις. Εγώ τους δικαιολογώ. Παρασύρονται από τον οριμαγδό της επικοινωνίας. Ο οριμαγδός της επικοινωνίας έλεγε ότι σήμερα θα ανακοινωθεί ότι ο ΠΑΟΚ πήρε franchise. Εγώ δεν λέω ότι αύριο μπορεί να πάρει. Μεθαύριο, όποτε ανακοινωθεί. Αλλά είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επικοινωνιακά είναι πιο μπροστά από ό,τι είναι στην πράξη. Εμείς επικοινωνιακά είμαστε πιο πίσω για μένα από ό,τι είμαστε στην πράξη. Στην πράξη είμαστε πιο μπροστά από ό,τι επικοινωνιακά βγάζουμε προς τα έξω. Στο μπάσκετ μιλάω, έτσι πάντα για την ΚΑΕ. Ο Στέλιος δεν ξέρουμε αν επιτρέπεται στάθμευση στη ΔΕΘ για τον αυριανό αγώνα. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Επειδή μίλησα με την ΚΑΕ, συγγνώμη, με τον Αβασίμα, με την ΚΑΕ, θα υπάρξει ενημέρωση από την ΚΑΕ αύριο όσον αφορά το θέμα πάρκινγκ. Λοιπόν. Πάλι δεν μπορεί κανονικός άνθρωπος να αφιερώνει τόσο χρόνο, λέει, και να λέει. Δεν το καταλαβαίνω τι είναι αυτό που λες. Το υπόλοιπο. Το NBA θα κάνει σίγουρα λίγκα, λέει. Είναι μαθηματικά βέβαιο. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Ότι θα κάνει κανονικά λίγκα. Λοιπόν. Ο Ντένις, το τμήμα, λέει, που δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα οικονομικά είναι κυρίως το βόλεϊ. Ντένις, είναι το βόλεϊ. Το βόλεϊ είχε παλιά χρέη, τα οποία διακανονίστηκαν, τα περισσότερα εξ αυτών, ένα μικρό έμεινε. Οπότε μας είπαν και οι άνθρωποι του ΑΣΥΓΜΑ και μάλιστα δεν ξέρουν καν αν αυτό χρειάζεται να το πληρώσεις τώρα για να πάρεις την αδειοδότηση. Μπορεί να μην χρειάζεται καν να το πληρώσεις τώρα. Αυτό. Ο Γιώργος, πάση θυσία πρέπει να μείνει ο Άξιο Τσουνίδης, έχει προσφέρει σε ένα χρόνο τόσα όσα δεν προσέφεραν άλλοι σε 10. Και αν ισχύει, έχει βάλει και λεφτά από την τσέπη. Το τελευταίο δεν είναι ότι ισχύει 200%, Γιώργο. Το ότι είχε βάλει χρήματα από την ΖΕΠ. Πρώτα πλήρωνε τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αυτό τον πλήρωνε μόνο του. Δικά του χρήματα. Όχι χρήματα του ΑΣΥΓΜΑ. Ο ίδιο τα πλήρωνε. Ξεκάθαρα. Έχει προσφέρει λοιπόν όσα δεν προσέφεραν άλλοι όχι σε 10 χρόνια, σε πολύ περισσότερα. Ο Ιωάννης, Ιωάννη μου, δεν το διαβάζω στον αέρα, αλλά είναι αυτό ακριβώς που λες. Να σου πω κάτι. Επαναλαμβάνω. Εταιρεία. Με χρήματα που περνάνε πάρα πολλά από τα ταμεία της, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Χωρίς να χρειάζεται ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα, αφού δεν είχε λογαριασμούς, δεν είχε τίποτα. Και περνάνε χρήματα συνέχεια από τα ταμεία της. Και κάποιοι θέλουν να μένει αυτό το σκοτάδι. Να έχουμε σκοτάδι. Σκοτάδι. Λίγο μυαλό να έχεις, πολλά μπορείς να καταλάβεις. Δεν χρειάζεται να έχεις πολύ μυαλό. Λίγο μυαλό να έχεις, πολλά μπορείς να καταλάβεις. Η παρουσία σε χρεωμένη εταιρεία είναι ο πιο εύκολος τρόπος για άλλα πράγματα. Λοιπόν, ο φίλος ο Μπάμπης, άλλοι ματώνουν βάζοντας χρήματα, λέει, και εμείς από μακριά κάνουμε τους ωραίους. Από τη στιγμή που βάζουν χρήματα, λένε άξιση χαρητηρίων, πέστε για τα υπόλοιπα, λέει ο Μπάμπης. Ο Δημήτρης, αυτή είναι η χρόνια πληγή του συλλόγου, ότι δεν βγαίνουν διότι άνθρωποι να συνεννοηθούν και μεταξύ τους και να σηκώσουν ένα απαιτητικό τμήμα του συλλόγου. Εκεί θεωρώ ότι στερούμε από τους διπλανούς, μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν υστερούμε, δεν κάνεις λάθος, δίκιο έχεις. Όντως υστερούμε σε αυτό το κομμάτι. Αλλά να σου πω και κάτι. Τα προηγούμενα χρόνια, πριν από καμιά 10 χρόνια, 7, 8 χρόνια, 10,
Είχαμε ανθρώπους, ας πούμε, σε δύο τμήματα που τους ξέρω και προσωπικά. Είχαμε στο βόλεϊ γυναικών και στο ποδόσφαιρο γυναικών. Στο βόλεϊ γυναικών είχαμε τον Γιάννη Ρετζεπέρη, ο οποίος έβαζε σημαντικά χρήματα από την τσέπη του και έτρεχε το τμήμα βόλεϊ και έφτασε μάλιστα κάποια στιγμή και τον τελικό του πρωταθλήματος να διεκδικήσει πρωτάθλημα στο βόλεϊ γυναικών. Και στο ποδόσφαιρο γυναικών, που επίσης φτάσαμε στο σημείο να διεκδικήσουμε πρωτάθλημα και το χάσαμε σε ένα μάτσο που είχαμε 7 δοκάρια, 6-7 δοκάρια, πόσα είχαμε, δεν θυμάμαι. Στη Θεσσαλία, δεν λέω πόλη γιατί πάντα μπερδεύομαι, Τρίκαλα ή Καρδίτσα, ένα από τα δύο είναι η Λάρισα. Δεν θυμάμαι ποιο είναι, γι' αυτό το δεν το λέω. Άστο, δεν πειράζει. Φτάσαμε λοιπόν και το χάσαμε εκεί το πρωτάθλημα. Αν κερδίζαμε εκείνο το μάτσο, το παίρναμε. Κόντρα μάλιστα στον Μπάουκ, ο οποίος ήταν ο μόνιμος πρωταθλητής τότε. Και θα παίρναμε το πρωτάθλημα, ο Βαγγέλης ο Βουτσάς. Αυτοί οι δύο άνθρωποι έβαζαν σημαντικά χρήματα από την τσέπη τους και δύο τμήματα ήταν ζωντανά. Ας σκεφτούμε πόσο συμπεριφέρθηκαν οι παλιοί διοικούντες στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Πώς λειτουργήσαν απέναντί τους. Στο ποδόσφαιρο γυναικών, ευθύνη της ΠΑΕ και του Καρυπίδη 100%. Ξαφνικά είπε: θα πάρω το ποδόσφαιρο γυναικών, γιατί υπήρχαν κάτι επιχορηγίες από το εξωτερικό για τις γυναικείες ομάδες ποδοσφαίρου. Τα είχαμε πει και τότε και γι' αυτό μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα το άφησε φέτος και το πήρε ξανά ο Ερασιτέχνης, το ποδόσφαιρο γυναικών, που είναι

Στον ΑΣΥΓΜΑ τα χρήματα. Εδώ και τρεις μήνες. Πάει στον ΑΣΥΓΜΑ, λέει παιδιά, τα πήρα τα χρήματα για το πρόσφυγο γυναικών. Γιατί μου το είπατε, λέει. Αν μου το λέγατε, 5.000 θα σα έλεγα κρατήστε τα. Είχε βάλει τόσα. Θα κοιτούσε τα 5.000. Αλλά είναι κοροϊδία. Είναι ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι. Όπως και στο Γιάννη το Ρετζεπέρι το ίδιο. Είναι και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεσαι. Είχαμε λοιπόν δύο ανθρώπους και εμείς τους διώξαμε. Πώς θα έρθουν κι άλλοι. Όταν υπάρχει αυτό το πράγμα, πώς θα έρθουν κι άλλοι. Πρέπει να δείξεις ότι άλλαξε κατάσταση. Πρέπει να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα. Πρέπει να βάλεις ένα τέλος, μια γραμμή. Τι υπήρχε, ό,τι φαύλο υπήρχε, έφυγε. Και πάμε μπροστά. Εμείς λέμε, α, λίγο να δούμε, έμορφε να δούμε και αυτό. Δες τα τώρα. Δες τα τώρα τι έγινε. Λοιπόν. Να, η Λία έχει μια διαφορετική άποψη. Έχεις δίκιο. Αυτοί οι οποίοι βάζουν χρήματα από την τσέπη τους χωρίς να διεκδικούν τίποτα στον ΑΣΥΓΜΑ. Αυτή λες είναι το πρόβλημα δηλαδή. Μάλιστα. Έγινε. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος. Όπως θα λες, λέει, φοβάμαι πως στον ΑΣΥΓΜΑ τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και μπορεί να πάνε και ακόμη χειρότερα. Αλλιώς τα περιμέναμε, λέει. Αλλιώς βγήκαν. Λοιπόν. Εδώ θέμα του γηπέδου, τα έχουμε πει. Ο Γιώργος. Έγινε, λέει, τέτοιο πράγμα. Φαντάζομαι τι γινόταν τότε παλιά που δεν υπήρχαν λογαριασμοί, δεν υπήρχε τίποτα. Εσύ το λες, Γιώργο μου. Αλλά ξαναλέω, δεν θέλει πολύ μυαλό. Πολύ μυαλό δεν θέλει. Ο Γιάννης. Αν υπάρχει θέμα, λέει, με χρήματα και τα λοιπά που πήγαν σε άλλο λογαριασμό, πρέπει να υπάρξει έλεγχος. Πρέπει να υπάρξει έλεγχος, Γιάννη μου. Είπαμε, πάει δικαστικά, τελείωσε. Το θέμα πάει δικαστικά, εκτός αν ο άνθρωπος παρουσιάσει. Ξαναλέω, μπορεί να έρθει και να παρουσιάσει και να πει: ορίστε, αυτά είναι τα παραστατικά, εκεί τα έδωσα. Να γίνει να φέρει ανθρώπους και να πει: εδώ μας τα έδωσα τα χρήματα αυτά. Τελειώνει η συζήτηση. Γινόταν αυτά, γιατί κάποιος λέει: πώς μπορεί να πάρει στο λογαριασμό του χρήματα το ερασιτέχνη. Γινόταν αυτά, παιδιά, γιατί δεν είχαμε λογαριασμούς. Ο ΑΣΥΓΜΑ μέχρι και το τέλος σχεδόν του 2025 δεν είχε ανοιχτούς λογαριασμούς. Ανοίξανε μέσα στο 26 ανοίξαν οι λογαριασμοί. Δεν είχε ανοιχτούς λογαριασμούς. Δεν είχε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Το καταλαβαίνετε. Αν έχετε εταιρεία, βάλτε το λίγο, σκεφτείτε το. Ή αν είσαστε σε εταιρεία. Χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, χωρίς να πληρώνω τίποτα κανέναν, να μην έχω υποχρεώσει να πληρώνω κανέναν ενώ στο κράτος και να μπαίνουν μέσα στο κουρβανά και άλλα και άλλα και άλλα, να μεγαλώνει το ποσό. Αλλά να μην με ενδιαφέρει, γιατί δεν μπορεί να με κυνηγήσει μέσα κανένα. Και όλα καλά. Αχ, λοιπόν, ο Νίκος λέει, καταλαβαίνω, λέει, όταν λες κάποια πράγματα τα οποία είναι ιδιαίτερης σημασίας, όταν τα ακούς. Δεν υπήρχε, λέει, κάποιος να απαντήσει, να σεβαστούμε έναν άνθρωπο, λέει, που δεν ήταν παρόν. Συμφωνώ, Νίκο, γι' αυτό δεν είπα ονόματα, είπα τι ακούστηκε. Έτσι. Είπα τι ακούστηκε, Νίκο, δεν είπα κάτι παραπάνω. Λοιπόν, νομικά, ναι, θα πάει νομικά υπόθεση και προχωράει. Ο Χρήστος Γόλιος είπε ότι δεν θα ασχοληθεί με την υπόθεση, να ξέρεις, γιατί δεν είχε ενημερωθεί και ενημερώθηκε τελευταία στιγμή. Έτσι, να το ξέρεις. Φυσικά και πρέπει να κατέβει το τμήμα. Συμφωνώ, δεν το συζητάμε, παιδιά. Πρέπει να κατέβει 100% το τμήμα. 100% πρέπει να κατέβει. Λοιπόν, είναι εφικτό, λέει, ο πρόεδρος επικαλέστηκε κάποια στιγμή ότι δεν υπήρξε γνώση από πλευρά ΣΥΑ ότι πρέπει να δίνει χρήματα στον ερασιτέχνη και προσπαθούν τώρα να βρουν μια λύση. Δεν προσπαθούν τώρα να βρουν μια λύση, Νίκο. Όντως το είπε αυτό ο πρόεδρος. Ότι όταν έκαναν τις επαφές με τον ΑΣΥΓΜΑ, είπαν ότι η πλευρά του ΣΥΑ ότι. Εμείς δεν ξέραμε ότι πρέπει να δίνουμε λεφτά στον ΑΣΥΓΜΑ, δεν μας το είχε πει κάποιος αυτό. Μάλιστα, υπήρξε και. Χρειάστηκε και χρόνος για να καταλάβει η εκπρόσωπος, η νομικός του Ρίτσαρντ ΣΥΑΟ, ότι στην Ελλάδα είναι αυτός ο νόμος. Πήγε ο νόμος να δουν ότι είναι υποχρεωμένοι να δίνουν χρήματα στον ΑΣΥΓΜΑ για τη χρήση του σήματος και του ονόματος. Πού να το ξέρουμε, γι' αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο. Δεν υπάρχει αλλού. Ελληνική πατέντα είναι αυτή. Δεν ξέραν αυτή τι μπορεί να είναι. Μου έχω μια εταιρεία. Γιατί μου να δίνω χρήματα σε κάποιον άλλον. Το εξήγησαν, πήραν κάποια χρήματα και μπορούν να πάρουν και παραπάνω, λέω εγώ. Ο Κωνσταντίνος λέει κάποια εικόνα πόσα διαρκείας πουλήθηκαν. Λες του ΑΣΥΓΜΑ, υπόθηκε χθες τα νούμερα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω 40 είπαν από τα ακριβά που κάνανε 500 ευρώ, 50 από τα silver που κάνανε 150 ευρώ και 140, 150. 160, κάπου εκεί. Από τα 60, κάπου εκεί τα νούμερα. Τώρα δεν τα λέω ακριβώς, κάπου εκεί.

0: Μακριά λέει από το Σιάου, ακούστηκαν διάφορα λέει. Να μην μολυνθεί τον μπάσκετ. Εντάξει, παιδιά, τι να μολυνθεί. Δεν θα μολυνθεί τον μπάσκετ, μην μπερδεύεστε κι εσείς τώρα, μην πάτε στο άλλο άκρο. Ο Χρήστος, δεν χρειάζεται να λες να ήμασταν εκεί να τα ακούγαμε, λέει, και όλοι εσείς που λέτε να μην πηγαίνουμε στο γήπεδο, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Αυτό το που κολλάει το γήπεδο με το. Δεν το κατάλαβα. Ο Αργύρης, υπάρχει λέει και οικονομική ενίσχυση, είμαστε 8.000 μέλη. Αν δίνουμε 5 με 10 ευρώ το μήνα, θα μπαίνει ένα ποσό από 40 έως 80.000 ευρώ το μήνα. Είναι λίγο τοπικό, λέει, αλλά νομίζω πως αξίζει τον κόπο να αναφερθεί. Καλά κάνεις, Αργύρη μου, και το λες. Ο Χρήστος. Ο Χρήστος από την Ορεστιάδα, γεια σου Χριστάρα. Ο Φράγκο λέει: φίλαθλοι, μπορούμε να βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο σε κάποιον λογαριασμό να γίνει κάτι του τύπου έρανος. Κοίτα, υπάρχει οικονομική ενίσχυση. Αν μπει στο site του ΑΣ, θα δεις μέσα ότι υπάρχει section που λέει για οικονομική ενίσχυση. Κάποιος θέλει να βάλει χρήματα, πέραν δηλαδή από τη συνδρομή του, για οικονομική ενίσχυση. Υπάρχει. Μπες στο site του ΑΣ και θα το δεις. Λοιπόν, οι υπόλοιποι μπαίνετε στην κλήρωση για τα 4 εισιτήρια διαρκείας ενιαία. Τώρα στη τεχνιάρη. Ο Χρήστος, μια ιδέα στήριξη στα πρώτα δύο ευρωπαϊκά μάτς κουπόνια, λέει, stand έξω από το παλέ, αν γίνεται, και ξέρουμε σε κάθε πόλη που υπάρχουν αργιανοί με επιχειρήσεις, μαγαζιά, για να δημιουργήσουμε μικρούς χορηγούς του, μικροχορηγούς του ερασιτέχνη, λέει ο Χρήστος. Λοιπόν, ο Χρήστος είναι μεγάλη ήττα, λέει, αν μπει ο ΠΑΟ και εμείς μείνουμε έξω, τον γνωρίζουμε όλοι. Τον ΠΑΟ και τον έχουν τόσο σίγουρο ότι θα πάρει φραντσάιζ και εμάς όχι. Αν υπάρχει κάποια εξήγηση, Χρήστο, όπως είδες, δεν βγήκαν τα φραντσάιζ σήμερα. Θα δούμε. Ποιος και τι, τι γιατί. Ο Αντώνης βγήκε από βασιλεία και έδωσαν μόνο ένα franchise στον πάγκο, δεν τα ξέρεις καλά. Ο Χρήστος λέει: δεν ξέρω για τα υπόλοιπα θέματα, αλλά για το θέμα της Ευρωλίγκα δικαιώνεται εδώ και ένα χρόνο ό,τι λέει. Λέει ο φίλος ο Αντώνης. Ο Σάκης, εγώ λέω ότι σε περίπτωση που μπει η Ευρωλίγκα ο συμπολίτης και εμείς, όχι, ο κόσμος του Άρη θα μπει σε εσωστρέφεια. Αυτή είναι όλη η ουσία. Ο κόσμος θα καταλάβει ότι είναι πιθανότατο να ανοίξει ψαλίδα υπό την έννοια ότι δεν μπορούν οι δίπλα να γίνουν περισσότερο ελκυστικοί στην προσέγγιση πρωτοκλασσά των παικτών. Άρα μιλάμε για ένα θέμα πολύ ουσιαστικό. Σαν και εσύ άκουσες να μιλάω ότι δεν είναι ένα θέμα ουσιαστικό. Ένα θέμα πολύ ουσιαστικό είναι. Αλλά ξαναλέω, προτιμώ αυτόν που δουλεύει πολύ και λέει λίγα, παρά αυτόν ο οποίος λέει πολλά. Αυτό. Λοιπόν. Ο Μιχάλης, και λέω πολύ με τους διπλανούς, λέει, είχαν σίγουρο ότι σήμερα θα ανακοινώναν τη συμμετοχή τους. Εντάξει. Έτσι τους το είχαν περάσει, παιδιά. Αυτό τους είχαν πει. Αυτό πιστεύανε. Αυτό τους είχαν περάσει. Ο Νίκος από την Πάτρα λέει, αν ξέρουμε την κατάσταση του Μπρούμα. Προπονείται κανονικά, ανεβάζει ρυθμούς. Αυτό δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Ο Δημήτρης πλησιάζει περίοδος, λέει, που γίνεται αλλαγή προπονητής στο ποδοσφαιρικό τμήμα, άρα να μένουμε προσεχώς. Δημήτρη, θα σε στεναχωρήσω, πέρασε η περίοδος που αλλάζουμε προπονητή. Τη δεύτερη αγωνιστική αλλάζουμε συνήθως προπονητή. Αν δεις την προϊστορία, θα δεις ότι στα 6 από τα 8 προηγούμενα χρόνια στην πρώτη εθνική, αλλάξαμε προπονητή την δεύτερη αγωνιστική. Άρα πέρασε. Τη γλίτωσε ο Γρηγόριο. Δεν τον έφαγε η γκυλοτίνα της δεύτερης αγωνιστικής. Την προσπέρασε. Είναι έλουρος. Τσακ, την προσπέρασε. Τώρα θα το πρώτο φάει γκυλοτίνα το επόμενο διάστημα. Αλλά για την ώρα την προσπέρασε την γκυλοτίνα της δεύτερης αγωνιστικής. Την απέφυγε. Ο Κώστας. Μπήκαν, λέει, στον ΑΣΥΓΜΑ 10 άτομα και 8 έφυγαν ή είναι να φύγουν. 15 μπήκαν και αν κατάλαβα καλά από το χθεσινό, οι 10 περίπου είναι να φύγουν κάπου εκεί. Η άλλη λέει: σε ένα βράδυ βρήκαν μυστακίδι, λέει: ομάδα θα παίξει Ευρωλίγκα. Εντάξει, πριν από εμά, είσαι πολύ δυνατό Κώστα, όλα τα ξέρει. Έτσι, κάνουν και γήπεδο. Άλλοι, έχουν κάνει ήδη γήπεδο, έχουν μπει ήδη στην Ευρωλίγκα. Παίζουν Ευρωλίγκα τώρα, μεθαύριο. Μπε να του δει. Δυνατό είσαι πολύ. Ο Δημήτρη. Αυτό, παιδιά, το διαρκέ είναι ενιαίο για όλα τα τμήματα του ΑΣ, όχι για το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ φυσικά. Λοιπόν. Να είσαι καλά, Μαρία μου. Χαιρετίσματα και στον μπαμπά σου. Δεν τα διαβάζω στον αέρα. Χαιρετίσματα στον μπαμπά σου. Στη Ζάκυνθο. Ο Χρήστος. Εν τέλει έγινε πρόταση για franchise ή όχι? Την καλησπέρα μου. Χρήστο, 13 ομάδες έκαναν πρόταση για franchise. Μέσα αυτές είναι και ο Άρης. Τις είπαμε και πριν. Είναι 7 από τους 8 που δεν έχουν μόνιμη άδεια και παίζουν στην Ευρωλίγκα, δηλαδή βγάζουμε την Μπεσίκτας. Οι υπόλοιπες 7 τώρα είναι ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτιζάν, ο. Πες το. Τι ο Ερυθρός Αστέρας έχει μόνιμη. Νομίζω δεν έχει ούτε ο Ερυθρός Αστέρας. Ο Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν είναι. Η Ντουμπάι, η Βαλένθια. Καλά τις λέω. Είπαμε Μπεσίκτας δεν είναι. Τώρα δεν τις θυμάμαι τις υπόλοιπες. Είναι η Παρί. Σίγουρα ναι, είναι και η Παρί 5. Και άλλες δύο. Γερμανική υπάρχει άλλη πέρα της Μπάγερν. Όχι, δεν υπάρχει άλλη πέρα της Μπάγερν. Η Βίρτους Μπολόνια. Αφαιρώ τώρα μία-μία της ομάδας και προσπαθώ να θυμηθώ από τις χώρες. Νομίζω όλες τις είπε Μακάμπι. Και η Χάπουελ Τελαβίβ. Αυτές είναι. 7 που παίζουν ήδη στην Ευρωλίγκα. Συν 6. Άρης, ΠΑΟΚ, Χάπολ, Ιερουσαλήμ, Ρώμα, Νάπολη και London Lions. 13 συνολικά. Είμαστε μέσα στις 13. Ο Αριστείδης ερώτημα ταυτόχρονα λέει την απόρριψη του NBA και την παράταση για την απόφαση της επέκτασης ομάδων. Ουσιαστικά μιλάμε για μεσοβέζικη λύση, αφήνοντας ενδεχομένως μισθάνει και την πόρτα στους Αμερικάνους. Συμφωνώ. Πιστεύω ότι θα τα βρουν στο τέλος. Θα είναι κρίμα για το άθλημα να είναι τόσο βαθιά διασπασμένο στην Ευρώπη. Θα δούμε, λέει ο Αριστείδης. Αριστείδη μου, και εγώ πιστεύω ότι μένει ένα ανοιχτό παράθυρο. Ο Αποστόλης λέει: γυρνάνε, λέει, από ρεπό και ξαφνικά έχουν τρεις ίωση ενώ δύο εβδομάδες δεν είχαν τίποτα. Πραγματικά, λέει, τι να περιμένουμε από αυτή την ομάδα. Ή μάλλον στο διήμερο ρεπό, βγαίναμε το φανελάκι έξω και κρυώσαν τα πουλάκια μου. Ο Θάνος, μπορείς να μας δώσεις μια πιο λεπτομερή απάντηση για το πότε περίπου να περιμένουμε επιστροφή Ασλαμά. Θάνο, καταλαβαίνεις και εσύ ότι δεν μπορώ να δώσω μια απάντηση σίγουρη σε ένα θέμα υγείας. Έκανε την επέμβαση, προχθές μιλήσαμε το Σάββατο, με πήρε τηλέφωνο, μιλήσαμε, όλα πήγαν καλά. Κάνει φυσιοθεραπείες ο Μάριος. Μετά τις 10 τώρα, πότε είναι 10 το Σάββατο, μετά τις 10-15 το βλέπω να έχουμε περισσότερα νεότερα. Ο Μάκης λέει: εμείς που είμαστε μέλη στον ΑΣΥΓ, αλλά μένουμε εκτός Ελλάδας, πώς θα ενημερωνόμαστε για τις συνεδριάσεις, τα θέματα, τις υποθέσεις και γενικά για τα αποτελέσματα. Μόνο από εσάς λέει: το ρωτάω, λέει, γιατί απλά ενημερώθηκα ότι μέσω mail δεν γίνεται. Να σου πω κάτι, Μάκη, δίκιο έχεις αυτό που λες. Αλλά τι να κάνω, παιδιά, αυτός είναι ο τρόπος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο Δημήτρης λέει: αν θα είναι ανοιχτό το μουσείο αύριο, αύριο θα σου πει ο Γιάννης ο δασκάλου. Ο Κωνσταντίνος, εγώ αυτό που κατάλαβα από τις τελευταίες εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι ότι ο οργανισμός μας και ενώ οι άνθρωποι που τον απαρτίζουν είναι τουλάχιστον δύο βήματα μπροστά από αυτά που εν τέλει μαθαίνουμε εμείς και γενικά ο κόσμος. Έχουμε ανοιχτές και τις δύο πόρτες χωρίς να λέμε κουβέντα, όπως μερικοί, και του χρόνου θα παίξουμε σίγουρα Ευρωλίγκα. Όπως επίσης, όταν και αν θα πρέπει να πάμε με το NBA, θα το κάνουμε και μάλιστα θα είμαστε τις προτεραιότητές τους. Και άσε τους άλλους να λένε αυτά που λένε, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, ξαναλέω. Έχω εμπιστοσύνη και περιμένω. Ο Ερμής, ότι η ΠΑΕ δημιουργεί πρόβλημα και στον ΑΣ. Ο Αλεχάνδρος, στην πράξη λέει: δεν μπορούμε να κερδίσουμε την Ιαπωνική. Τα άλλα είναι για κατανάλωση. Ναι, Αλεχάνδρο μου, έχεις δίκιο. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε την Ιαπωνική. Ο Ιωάννης, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό με τον ΑΣ. Να μπει μπροστά άξιο το Σουνίδης, να κάνει ένα δικό του σχήμα, να φτιαχτεί από τα θεμέλια του ΑΣ. Ιωάννη, υπάρχουν τρόποι. Κάποιοι δεν τους θέλουν. Περιμένω. Ο Γιώργος, η ΠΑΕ λέει: κολλησιεργή, δεν δίνει στον ΑΣ αυτά που είχε πει. Η ΚΑΕ δίνει τα χρήματα, μειωμένη προσέλευση κόσμου, μειωμένα έσοδα κατά φιλάθλου. 100% ισχύουν αυτά. Ο Γιάννης, αυτό για το γενικό ποδόσφαιρο, είναι ο μόνος που το έλεγε. Το λόγο που πήρε πάει το τμήμα. Όλοι οι άλλοι λέει, το επικοινωνούσαν πανηγυρικά. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Που θυμάσαι, το έλεγα από την πρώτη στιγμή ότι το πήρε γιατί υπήρχε επιχορήγηση από το Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ομάδες γυναικών κτλ. Ο Γιώργος. Αυτό με το παραμικρό λέει να απαραίτητε κάποιος. Δεν είναι το παραμικρό, Γιώργο. Αν πας κάπου, βάζεις χρήματα, όχι σε μια εταιρεία για να αποκομίσεις κέρδος, γιατί άλλο έχω μια εταιρεία ανώνυμη, βάζω χρήματα για να κερδίσω κτλ. Και άλλο βάζω χρήματα κάπου που δεν έχω κάποιο κέρδος άμεσο. Το κάνω για να προσφέρω για το σύλλογο. Και να με βρίζουν, να με λιδωρούν, να λένε διάφορα. Έχουμε και κάποιους που λέει άχρηστοι ή έτσι αλλιώς. Μπορεί να είναι κακοί σε πολλά πράγματα. Να μην έχουν ούτε καλό επικοινωνιακό, ούτε να μιλάνε καλά, ούτε να βγάζουν προς τα έξω καλά πράγματα κτλ. Αλλά χρήματα βάζουν από την τσέπη τους. Άρα ένα σεβασμός μεγαλύτερος χρειάζεται. Ο Μπάμπης λέει πως πρέπει να γίνει νέο καταστατικό λειτουργία στο ΑΣ. Όχι, μπορεί να λειτουργήσει σωστά το καταστατικό, να το λειτουργήσει σωστά. Λοιπόν, Υπάρχει ανακοίνωση της Ευρωλίγκας. Αναμνηστική φωτογραφία χωρίς Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που δεν ήταν παρόν τελικά στη σύσκεψη, παρότι πήγε. Λοιπόν, να τη διαβάσω την ανακοίνωση. Η ανακοίνωση Ευρωλίγκας. Οι σύλλογοι μέτοχοι της Eurolink Commercial Assets, ECA, συναντήθηκαν την 3η 6 Οκτωβρίου στο Τσερνόμπιο της Ιταλίας, προκειμένου να συζητήσουν και να ευθυγραμμιστούν ως προς τις βασικές στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με το μέλλον της συλλογικής τους ιδιοκτησίας. Λοιπόν, ένα λεπτό θα το διαβάσω, παιδιά, ολόκληρο. Να το στείλω λίγο. Να το βάλουμε και στο site. Μια μικρή καθυστέρηση, ξέρετε και εσείς ότι υπάρχει σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο πρόεδρος του EuroLeague Basketball, Dejan Bondyroga, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και εξήρε το έργο που έχουν επιτελέσει οι σύλλογοι τις τελευταίες δεκαετίες, το οποίο έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή ανάπτυξη, ενδιαφέρον και δυναμική για το ευρωπαϊκό μπάσκετ συλλόγων. Η συνάντηση συνεχίστηκε με παρουσίαση από τον διευθύνοντα σύμβουλο της EuroLeague Basketball, Chus Bueno, ο οποίος ενημέρωσε για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τον εγκεκριμένο στρατηγικό οδικό χάρτη και το δεκαετές επιχειρηματικό πλάνο, καθώς και για τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες. Σε αυτές περιλαμβάνονταν η προτινόμενη μετατροπή των υφιστάμενων δεκαετών αδειών που κατέχουν οι 13 σύλλογοι μέτοχοι σε καθεστώς franchise, καθώς και ευκαιρίες επέκτασης που προκύπτουν από πολλαπλές δεσμευτικές προσφορές που έχουν ληφθεί από κορυφαίους επαγγελματικούς συλλόγους. Μετατροπή σε franchise. Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων που παρευρέθηκαν συμφώνησαν να προχωρήσουν τη διαδικασία μετατροπής των υφιστάμενων δεκαετών αδειών σε καθεστώς franchise για τους 13 συλλόγους μετόχους της ΕΚΑ. Ανατολού Εφές, Μπασκόνια, Τσεσεκά, Αρμάνι Μιλάνο, Μπαρτσελώνα, Μπάγερ Μονάχου, Φενέρ Μπαχτσέ, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ και Ζαλγκύρης. Οι 13 σύλλογοι. Επέκταση των franchise. Οι σύλλογοι συμφώνησαν να συνεχίσουν τη διαδικασία για την αύξηση του αριθμού των franchise. Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων ανέθεσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης και να παρουσιάσει μια τελική εισήγηση προς έγκριση μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Αυτή είναι η ανακοίνωση της Ευρωλίγκας, η επίσημη EuroLeague Basketball, όσον αφορά τη συνάντηση στο Κόμο. Αυτά που είπαμε δηλαδή και νωρίτερα. Λοιπόν, Θανάση λέει τα εισιτήρια, λέει, με Βόλο ανήκουν στην πρώτη κατηγορία ή στη β' κατηγορία. Στη γάμα, βγάλε η άκρη. Ο Νίκος, θέλω να πάρουμε, λέει, το EuroCup και ας μην παίξω Ευρωλίγκα του χρόνου. Αν πάρουμε το EuroCup θα παίξουμε Ευρωλίγκα έτσι κι αλλιώς, ρε Χρήστο. Ρε Νίκο. Λοιπόν, Χρήστο, σε βάζω στην κλήρωση και εσένα και τους υπόλοιπους. Ο Αντώνη, ο φίλος μου ψηλός, λέει, με πόχο τι γίνεται. Άρρωστος ήταν ο πόχος, παιδιά, κρυωμένος. Θα δούμε, λογικά από αύριο θα επιστρέψει. Ο Ντίνος, που είναι αντιπολίτευση, λέει, του ΑΣ, γιατί δεν τους κυνηγάμε. Μα είπαμε, ρε παιδιά, δικαστικά τα είπαμε. Έγιναν πολλά, λέει. Παιδιά, όταν υπάρχει σκοτάδι, ξέρετε ότι σκοτάδι υπάρχει και στα υπόλοιπα. Να το ξέρετε. Να μην επαναληφθεί η περίοδος που η ομάδα μας ήταν στο ταβάνι και δεν κέρδισε τίποτα από την αντιπολιψία των διοικούντων. Ο Σιάου μπορεί να βάζει χρήματα, η διοίκηση λέει να σεβαστά χρήματά του. Ντίνο, τη διοίκηση την έχει επιλέξει ο ίδιος ο Σιάου. Έτσι και ο ίδιος ξέρει αν σέβονται τα χρήματά του ή όχι. Τώρα, εμείς να κρίνουμε αν σέβονται τα χρήματα του Σιάου οι διοικούντες που ο ίδιος επέλεξε. Ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι σε αυτά τα πράγματα. Ο Χρήστος λέει αν υπάρχει περίπτωση να κληρωθεί στήριο για τον αυριανό αγώνα. Χθες κλήρωσα, Χρήστο μου, ένα. Το κέρδισε ένας φίλος. Η Μάριον λέει: είναι πολύ σημαντικό να υποθεί ότι ο ΑΣ αυτή τη στιγμή είναι καθαρός, όλοι οι διακανονισμοί πληρωμένοι και ότι όλα γίνονται στο φως. Έτσι είναι πιο προσελκύσιμο το προϊόν μας στους ενδιαφερόμενους πιθανούς επενδυτές και ότι τα χρήματά τους θα πιάσουν τόπο. Και ότι αν δεν πληρωθεί στο μία δόση θα γυρίσουμε πίσω από την αρχή στα χρέη. Τα είπα, Μάριον μου. Καλά κάνεις και με το θυμίζεις, τα είπα. Ο Νίκος. Μακάρι, λέει, την επόμενη συνέντευξη του Ραστέχνη να μπορεί το ραδιόφωνο να τη μεταδώσει ζωντανά. Δεν επιτρέπεται, Νίκο μου, και εμείς είμαστε εκεί ως μέλη του ΑΣ. Δεν είμαστε ως δημοσιογράφοι. Ως μέλη του ΑΣ είμαστε. Μία διευκρίνηση λέει. Δήλωσε ότι δεν υπήρχε συμφωνία με τον επενδυτή στον μπάσκετ να αφούν χρήματα στον Ραστέχνη και να πει δεν το γνώριζαν. Ναι, το είπα. Δεν ξέρω αν το άκουσες, Νίκο, το είπα αυτό το πράγμα. Σε βάζω και εσένα στην κλήρωση. Κυριάκο μου, είπα θα κάτσουμε λίγο παραπάνω γιατί ο Χρήστος θα καθυστερήσει λίγο. Οπότε λίγο παραπάνω θα τα πούμε. Κάνα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο. Λοιπόν, Ο Γιώργος λέει: η Ευρωλίγκα έφτασε στα όρια της. Υπάρχουν 4-5 καλές ομάδες και οι υπόλοιπες σε μεγάλη απόσταση. Με τη διεύθυνση θα αποκτήσει νέο ενδιαφέρον. Αλήθεια είναι. Θα αποκτήσει νέο ενδιαφέρον. Θα δούμε τώρα πώς ακριβώς. Ο ΚΚ λέει: το ευρωπαϊκό μπάσκετ βασίζεται στο χρήμα. Το χρήμα είναι στο NBA. Άνοιξαν εισιτήρια, λέει, για αύριο καμιά 70 ντου. Πού άνοιξαν? Στο Μόρ. Για να δω. Για να τσεκάρω. Λοιπόν, εισιτήρια αγώνων BKT EuroCup. Όντως. Έχουν ανοίξει κάποια εισιτήρια. Θύρες 2, 3, 4, 7, 8, 9 και 10. Είναι καμιά 60, 70, 80 εισιτήρια. Μπείτε παιδιά στο Μόρ, όσοι ενδιαφέρεστε για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Υπάρχουν κάποια εισιτήρια τα οποία μάλλον ήταν δεσμευμένα και αφέθηκαν τώρα ελεύθερα για να πάρετε. Έχει μέσα στο Μόρ περίπου 60-70, αν τα υπολογίζω σωστά. Μόρ λοιπόν, παιδιά, όποιοι ενδιαφέρεστε, έχει κάποια εισιτήρια για αύριο. Το λέει εδώ και ο φίλος μας, τα μεροκάματα του Στεφανάρα. Τι είναι τα μεροκάματα του Στεφανάρα, να τα δώσουμε. Ποιος τα χρειάζεται, να πάμε να τα δώσουμε. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει τι υπόθηκε, τα είπαμε. Ο Δημήτρης λέει: κύριε Σιάχο, δώστε ένα τέλος στα βάσανά μας, ναι. Λοιπόν, αφήστε το Σιάχο στην ησυχία του, λέει. Ο τσίφι μάνα του συλλόγου, αντί να προασπίσει τα συμφέροντα του συλλόγου, κάνει άλλα. Αν περιμένουμε να φέρει επενδυτή στο ποδόσφαιρο, ζήτω που καήκαμε, μάλιστα. Πώς θα αναγίνουν, λέει, από το Σιάο, λέει ο φίλος. Για τους Alliance σας τα είπα. Όσον αφορά το τι έχουν προσφέρει και την περσινή σεζόν και φέτος που χρηματοδοτούν. Ο Πέτρος λέει, ο Μέσος Αργιανός πιστεύει ότι αν μπει μία ομάδα από τις δύο θα μπει ο ΠΑΟΚ, αν μπουν δύο ομάδες θα μπει πρώτα ο ΠΑΟΚ και μετά εμείς. Θεωρώ ότι είναι πιο ισχυρός, ειδικά τώρα με τον Μεστακίδη. Πέτρο μου, να σου πω κάτι. Ο Μέσος Αργιανός επηρεάζεται από όλα αυτά τα οποία βγαίνουν προς τα έξω από ανθρώπους οι οποίοι είναι πληρωμένοι για να τα λένε, να σου το πω έτσι. Επικοινωνιακά ο ΠΑΟΚ είναι μίλια μπροστά. Αλλά το επικοινωνιακό με την ουσία και έχει και δεν έχει σχέση. Η επικοινωνία είναι καλή, αλλά η ουσία είναι καλύτερη, λέω εγώ. Επηρεάζεται λοιπόν από όλο αυτό το οποίο βγαίνει. Όχι, όχι, το λέω γιατί είναι η πραγματικότητα, Πέτρο μου. Αυτό το πράγμα ισχύει 100%. Ισχύει 100%, το βλέπω συνέχεια. Ισχύει 100%. Επηρεάζεται την επικοινωνία, αυτό που σας είπα και νωρίτερα. Η επικοινωνία είναι αυτή η οποία το βγάζει προς τα έξω. Να πω ότι από την πλευρά του Άρη δεν θα υπάρξει κάποια αντίδραση. Ο Άρης ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτή την αίσθηση την οποία είχε για το τι ισχύει αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν αλλάζει η πολιτική του Άρη. Δεν υπάρχει καμία επίσημη αντίδραση. Ο Άρης συνεχίσει το δρόμο του. Ο Άρης, το αυτό θα σου το πω, στην τελευταία συνάντηση που είχαμε κάνει, η οποία ήταν περίπου 3-4 μέρες μετά τα ρεπορτάζ που έλεγαν για την τεράστια πρόταση του Αριστοτέλη Μιστακίδη, ο οποίος αγοράζει όλη την Ευρωλίγκα, όλες τις ομάδες, αγοράζει τον πλανήτη Δία, τον πλανήτη Κρόνο και θα κάνει γήπεδο εκεί. Κάτι τέτοια λέγανε, είχαν βγει προς τα έξω. Ο Άρης μας είχε πει ότι είμαστε εδώ, θα κινηθούμε όπως ξέρουμε, είμαστε συνεχή επικοινωνία με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκας και όχι μόνο. Μας ψάχνουν, δηλαδή αυτοί επικοινωνούν μαζί μας και μας λένε τι γίνεται, θα έρθετε. Δεν φωνάζουμε εμείς, α, εδώ είμαστε, αυτοί μας φωνάζουν. Μια ειδοποιώς διαφορά, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Μας το είχαν πει από τότε. Και ότι το χρονοδιάγραμμα δεν είναι αυτό το οποίο παρουσιάζεται, υπάρχει χρόνος για να κατατεθεί η πρόταση και όταν έρθει αυτός ο χρόνος ο Άρης θα είναι εκεί. όπως αποδείχθηκε ότι ήταν εκεί. Και ότι οι αποφάσεις θα πάρθουν σε μεταγενέστερο χρόνο και όχι αρχές Οκτωβρίου. Επιβεβαιώθηκε 100% ο Άρης σε αυτά τα οποία πίστευε. Η πρόταση έχει κατατεθεί, είναι δεσμευτική από την πλευρά του Άρη και περιμένουν την επέκταση και όλα τα υπόλοιπα και να δούμε και ποια θα είναι η οριστική επιλογή. Απλά ο Άρης πιστεύει ότι μπορεί το NBA να επανέλθει. Μπορεί το NBA να επανέλθει με νέα πρόταση. Ο Άρης το πιστεύει αυτό. Άρα περιμένουμε να δούμε, παιδιά, ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο την κλήρωση. Πάρτε ένα τηλέφωνο, είτε στο 2310-328-828, είτε στο Viber στο 6936-5120-99. Κληρώνουμε 4 διαρκείας ενιαία. Το ερασιτέχνη Άρη, του Α Σίγμα Άρης. Ένα τηλέφωνο για να κάνουμε την κλήρωση. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Καλώς τον. Το όνομά σου.
1: Καλά από χθες. Ο Άρης είμαι.
0: Α, έλα ρε Άρη. Από χθες αν είμαι καλά, το παλεύω.
1: Εγώ δεν είμαι.
0: Το παλεύω. Ακούσαμε πολλά.
1: Την άλλη Δευτέρα τώρα.
0: Την άλλη Δευτέρα. Να δούμε τι θα ακούσουμε πάλι. Λοιπόν, 4 νούμερα δώσε μου από το 1 έως το 47.
1: 8.
0: Μην κάνεις και σε τον Γκάλι τώρα να λες το 8 του τάδε, το 9 του τάδε.
1: Του κούι τι δεν είναι.
0: Α, το 8 του κούι, όχι, κατάλαβα. Κατάλαβα.
1: 23.
0: Λοιπόν, 8, 23, κάτσε λίγο να τους βρω κιόλας για να μην χανόμαστε. Λοιπόν, Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο ένας, και Κώστας Σιώτσικας, ο δεύτερος. Πάμε άλλα δύο.
1: Πέρα το 47 είπες.
0: Ναι, 47.
1: Άρθρο 44.
0: Α, εσύ είσαι. Εσύ είσαι. Βασίλης Ανδριώτης. Ωραία, και άλλο ένα.
1: Εντάξει, και τιμή σε ένα και το 3.
0: Ωραίος. Έγινε, σε ευχαριστώ Άρη μου, να είσαι καλά.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, και το 3 να το βρούμε. Σταύρος Χαρίτος. Λοιπόν, αυτοί είναι οι νικητές. Θα τους στείλω στο email το διαρκείας, όπως το πήραν τα παιδιά από το Aris Fans Manchester, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι αγόρασαν αυτά τα ενιαία εισιτήρια διαρκείας και τα έδωσαν σε εμάς για να τα κληρώσουμε και να τα δώσουμε σε ανθρώπους οι οποίοι θα πηγαίνουν. Παιδιά, αυτοί που το κερδίσατε, να πηγαίνετε και στο γήπεδο. Αυτά από μένα. Χρήστος Γκάλης έρχεται, θα σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 6. Έχει πολλά να σας πει όσον αφορά τι έγινε στη λίμνη Κόμο, ποιοι κολύμπησαν εκεί στη λίμνη, ποιοι έκαναν βαρκάδα. 4 με 6 λοιπόν Χρήστος Γκάλης. 6 με 8 κίτρινη κάρτα Στράτος Μουζίνας. 8 με 10 Σάκης Αρβανιτάκης, κίτρινο πειρατικό. 10 με 12 Βούλγαρη Σφαγία Ελεάνα Ιωαννίδου, Πάνος Στεφανίδης. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσης επίσημο συνεργάτη τη Zenith που σα ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρί πολύπλοκε διαδικασίε και χωρί κρυφέ χρεώσει. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογέ, όρου και κόστο, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρί καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
10: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
11: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
10: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
11: Υπέροχα θαλασσινά.
10: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
11: Κάστρο Πηλαία.
10: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
11: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
10: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
11: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
10: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
12: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
10: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
11: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
10: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
11: Υπέροχα θαλασσινά.
10: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
11: Κάστρο Πηλαία.
10: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
11: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
10: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
11: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
10: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
13: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
14: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
15: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
12: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ Άρης στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον σύλλογο ή αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη.
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
19: Αχ, πίνασα.
20: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
19: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
19: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
19: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You,
19: το δικό μου αγαπημένο.
21: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Και σήμερα κοντά σας η εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ, με πολλή ειδησιογραφία από τη γειτονική Ιταλία και μάλιστα από τη Λίμνη Κόμο, όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, πριν από λίγες ώρες ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ευρωλίγκας. Στη διαδρομή που βγήκε η ανακοίνωση η επίσημη της Ευρωλίγκας, έστειλα στο Δημήτρη, σας τη διάβασα στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Εντάξει, όλοι αντιλαμβανόμαστε τι θα γίνει, έτσι αλλιώς τα περισσότερα παιδιά τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε πει. Θα προχωρήσουμε στη συνέχεια σε περισσότερες λεπτομέρειες, να γίνουμε κατανοητοί σε όλους και να μην τρώτε αυτό που λέει σοφά ο λαός, τον παπά ή αν θέλετε το σάνο. Όχι. Είσαι σκεπτόμενο άτομο και από τη στιγμή που σας δίνουμε ολόκληρη την πληροφορία και όχι ό,τι μας συμφέρει, να μπορείτε ο καθένας να έχει άποψη επί του θέματος. Αυτά όσον αφορά για το βασικό θέμα της σημερινής εκπομπής, το με το οποίο θα απασχοληθούμε την πρώτη ώρα, όσον αφορά τις εξελίξεις στην Ευρωλίγκα και φυσικά τις εξελίξεις της νέας προσπάθειας που γίνεται να υπάρξει μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση η οποία θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα Ευρωλίγκα. Θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με φίλους από την Αθήνα, δημοσιογράφους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το θέμα. Θα έχουμε αγωνιστικά θέματα. Η ομάδα προετοιμάζεται για το παιχνίδι αύριο με την Μπούργκος. Μια Μπούργκος η οποία στο πρώτο παιχνίδι τη σεζόν και αυτή κέρδισε, αλλά κέρδισε εντός έδρας την Τζεντεβίτα Ολύμπια. Θα πούμε για την Μπούργκος. Περισσότερο ρεπορτάζ και ανάλυση για την ισπανική ομάδα θα έχουμε αύριο. Μια Μπούργκος στην οποία βέβαια όχι τη φετινή ομάδα, η οποία είναι κατά πολύ ισχυρότερη σε σύγκριση με τις ομάδες που παρουσίασε η Μπούργκος τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι μια ομάδα την οποία μελετούσαμε αρκετά στην πόλη μας. Θα πούμε τα αγωνιστικά, θα ακούσουμε ξανά τις δηλώσεις του προπονητή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη. Θα τις ακούσουμε και αυτές, όλα όμως τα αγωνιστικά μεταφέρονται στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα δούμε λίγο για τις απουσίες του Άρη, για τις απουσίες του Μπούργκος. Λοιπόν, όλα αυτά όμως στο δεύτερο μέρος, εκεί όπου θα είναι αυστηρά αγωνιστικά τα θέματα της εκπομπής.

0: Όταν σε παίρνει Καϊάρης πρέπει να απαντήσεις και να διακόψεις την εκπομπή, γιατί μπορεί να υπάρχει είδηση. Τώρα όχι, εντάξει, είναι κάτι εσωτερικό μας, εντάξει, όσον αφορά για τις διαπιστεύσεις μας για το αυριανό παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε. Πριν μπούμε στα θέματα της σημερινής εκπομπής, να σας υπενθυμίσω χορηγεί και σήμερα το ταξιδιωτικό γραφείο Mendels. Είναι το ταξιδιωτικό γραφείο που έχει αναλάβει τις μετακινήσεις του Αυτοκράτορα στην Ευρώπη, Mendels Travel, και σχολείο οδηγών Euro Drivers. Η Λίζα, ο Βαγγέλης και ο Γιώργος είναι εκεί για να σε εξυπηρετήσουν για κάθε είδους αυτοκινητιστική υπόθεση. Mendels Travel και Euro Drivers.
1: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
2: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Euro Drivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Euro Drivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
3: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη.
4: Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.
0: Ακούσαμε και τους χορηγούς της εκπομπής και πάμε στα θέματα, ξεκινώντας από το πρώτο, αυτό όσον αφορά τις εξελίξεις στην Ευρωλίγκα. Είχαμε τη Γενική Συνέλευση στο Κόμμο, όπου συζητήθηκε το πρώτο θέμα της συνεργασίας με το NBA. Ουσιαστικά συζητήθηκε η πρώτη πρόταση που υπάρχει στα χέρια τους από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για συνεργασία. Εδώ, παιδιά, λίγο να τονίσουμε και να σταθούμε σε δύο πράγματα πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο πράγμα είναι το ότι, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, το NBA, αν και φλέρταρε και με την Ευρωλίγκα και με τη FIBA, δείχνει να έχει κατασταλάξει στο να συνεργαστεί με την Ευρωλίγκα. Ουσιαστικά επιλέγει τις ομάδες. Γιατί η Ευρωλίγκα έχει τις ομάδες, τις καλές ομάδες. Αν και έκανε κάποιες προσπάθειες το NBA να βρει εφάμιλες δυνατές ομάδες με εκείνη την ιδέα που είχε, ήθελα να ξέρω πιο σοφός την είχε εκείνη την ιδέα να βάλει τις ποδοσφαιρικές λαοφιλείς ομάδες να κάνουν οι ίδιες, δηλαδή ουσιαστικά να είναι η ίδια εταιρεία, να κάνουν παράρτημα και μπασκετικές. Όντως δηλαδή πρέπει να ήταν πάρα πολύ σοφός εκείνος που το σκέφτηκε στο NBA, και νομίζω πέρα από 1-2 ομάδες οι οποίες δεν έχουν μπάσκετ, όλες οι υπόλοιπες είπαν όχι. Και ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, που τον ρωτήσανε, είπε όχι. Ένα είναι αυτό. Επιστρέφω σε αυτό που λέω και πρέπει να σταθούμε. Η Ευρωλίγκα από την πλευρά της και αυτή θέλει να συνεργαστεί με το NBA. Νιώθει ότι έχει φτάσει στο ταβάνι και πως και η τεχνολοτροπία, αλλά κυρίως, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, κυρίως τα χρήματα από το NBA θα ανεβάσουν κι άλλο την διοργάνωση. Αυτά θέλω να τα πάρετε ως δεδομένα. Το ότι το NBA επιλέγει την Ευρωλίγκα Και η Ευρωλίγκα δείχνει να θέλει να συνεργαστεί με το NBA, γιατί βλέπει την επόμενη μέρα. Ούτε στο NBA αρέσει η ιδέα να πάει μόνο του την επόμενη χρονιά, ούτε η Ευρωλίγκα θέλει να πάει μόνο της την επόμενη χρονιά και να έχει αντίπαλο το NBA Europe, το οποίο μπορεί να μην βρει ισχυρές ομάδες, αλλά όσο να είναι θα είναι πάλι αντίπαλος. Έχει ήδη έναν αντίπαλο, παιδιά. Έχει ήδη ένα, τη FIBA. Θα μου πεις, μικρό σε δυναμικότητα το FIBA Champions League? Ναι, μικρό, αλλά δεν πάβει να κόβει και έσοδα και τηλεθέαση και γενικότερα από την Ευρωλίγκα. Αυτά θέλω να το έχετε στο μυαλό σας, στο ότι είναι οι δύο πλευρές θέλουν να συνεργαστούν, απλούστατα και σπίτι να αγοράσεις, 3-4 καφέδες για διαπραγματεύσεις θα τους πιεις οι ιδιοκτήτες με τους ενδιαφερόμενους. Τώρα, είναι λίγο νωρίς να συζητάμε, γιατί πολλοί μου το ρωτάτε, πώς θα είναι η νέα διοργάνωση. Παιδιά, δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε πώς θα είναι η νέα διοργάνωση, γιατί ακόμα δεν έχει αποφασιστεί η νέα διοργάνωση. Εάν αποφασιστεί, σίγουρα θα πάνε στο μοντέλο του NBA. Θα πάνε σε πολλές ομάδες, 30 και, χωρισμένες σε 3-4 περιφέρειες, 2 περιφέρειες. Πρωτάθλημα στην κάθε περιφέρεια, συν κάποια παιχνίδια, κάποιες ομάδες από τη μία περιφέρεια στην άλλη. Αυτό υποψιάζονται όλοι, δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Αλλά να ξέρετε πάντα ως δεδομένα, πρώτον, ότι η Ευρωλίγκα κερδίζει τη FIBA στη μάχη για τη συνεργασία με το NBA, και το NBA θέλει, επιλέγει την Ευρωλίγκα σε σύγκριση με τη FIBA. Γιατί η Ευρωλίγκα έχει τις ομάδες, η FIBA έχει τα λεφτά. Ναι, η FIBA έχει πάρα πολλά λεφτά. Η FIBA παίρνει έσοδα από Ολυμπιακούς αγώνες στα τηλεοπτικά και από παγκόσμια πρωταθλήματα, και ιδιαίτερα τώρα που έχουν ανεβεί πάρα πολύ λόγω της συμμετοχής στο NBAers, τα παίρνει όλα και στις ομάδες, στις ομοσπονδίες μοιράζει ψίχουλα. Σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο, που είτε η FIFA είτε η UEFA από τις διοργανώσεις τους βγάζουν πολλά λεφτά και τα μοιράζουν όλα στις ομοσπονδίες όλου τον κόσμο. Αυτή είναι η διαφορά. Η FIBA τα κρατάει στα ταμεία της σε κάποια ελβετική τράπεζα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το συνάδελφο από την Αθήνα, από το Σπόρ 24, το Σπύρο Καβαλιαράτο, ο οποίος παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τις εξελίξεις όσον αφορά την επόμενη μέρα στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Και μιλάμε για τη Γενική Συνέλευση της Ευρωλίγκας και φυσικά τη συζήτηση, αν θέλετε, το φλερτ με το NBA. Καλησπέρα, Σπύρο, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Από τη νέα πρωτεύουσα του ελληνικού μπάσκετ.
0: Από τη νέα πρωτεύουσα.
1: Μελλοντική. Την παλιά και τη μελλοντική.
0: Την παλιά και τη μελλοντική. Λοιπόν, εμείς είμαστε παλιά, εσείς είστε τη μελλοντική.
1: Όχι, εσείς είστε.
0: Εσείς είσαστε η νυν και εμείς θα είμαστε οι αυριανοί.
1: Παλιά και η μελλοντική.
0: Μπράβο. Ναι, γιατί όντως κακά τα ψέματα ότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν αυξήσει τη δύναμη τους κατακόρυφα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ακόμα απολύτως έτοιμοι να χτυπήσουν Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι, μάλλον σε τελικό ή ημιτελικό, ναι, σε μια σειρά πέντε αγώνων. Αλλά εντάξει, είναι σε καλό δρόμο, οι νήσεις και οι δύο ανεβαίνουν.
1: Εγώ νομίζω ότι με τα ρόστερ του πρωταθλήματος μπορούν. Γιατί δεν παίζουν τόσο πολύ ξένοι.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω. Και σε σειρές. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Μακάρι, γιατί καταλαβαίνεις και εσύ ότι θα αυξηθεί το ενδιαφέρον. 100%. Όσο πιο αμφίροποι είναι οι αγώνες, 100%. Τόσο πιο ενδιαφέρον θα είναι το παιχνίδι.
1: 100%, όχι 100%.
0: Ναι, μην ξεχνάς ότι τώρα 20 χρόνια και τρώμε σούπα στο πρωτάθλημα. Ξέρουμε ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα είναι οι ομάδες που θα φτάσουν στον τελικό. Ναι. Είχαμε και τα παγωμένα μπαλάκια, δηλαδή περιμέναμε μια αλλαγή τελικού στο μπάσκετ, στο τελικό του κυπέλου. Δεν έρχονταν και εκεί.
1: Έγινε,
0: γιατί είχαμε
1: έγινε
0: τα...
1: το 22 ή το 23 έγινε.
0: Γινόταν μια φορά έγινε το 22.
1: Το Ολυμπιακός Περιστέρης.
0: Ναι. Το 22 έγινε...
1: Το 23 νομίζω, αλλά δεν είμαι και σίγουρος.
0: Το 23 έγινε λίγο πιο νωρίς που έλειπε ο Ολυμπιακός από την Α1. Έγινε πιο νωρίς το 14, 2-3 φορές τη δεκαετία, δεν είναι τίποτα.
1: Ναι, σωστό, έχει δίκιο.
0: Λοιπόν, πάμε στις εξελίξεις. Ολοκληρώθηκε πριν από ώρες εκεί το κόμμα.
1: Ναι, ολοκληρώθηκε. Λοιπόν, να αρχίσουμε με το NBA.
0: Για ξεκινήσουμε με το NBA.
1: Ήθελες παουκάρι κλπ.
0: Πρώτα με το NBA.
1: Λοιπόν, χωρίς να γίνει ψηφοφορία και χωρίς να είναι το βασικό μενού της συζήτησης, δεν ήταν, ας πούμε, στην ημερήσια διάταξη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Οι ομάδες, οι περισσότερες, είπαν αυστηρά όχι στο NBA και στην πρόταση που έχει κάνει. Υπήρχαν κάποιες που είπαν και αυτές όχι, αλλά με την προϋπόθεση πως μπορούμε να ξανασυζητήσουμε και να γίνει μια άλλη πρόταση από το NBA. Γενικά απορρίφθηκε αυτή η πρόταση που έκαναν οι Αμερικανοί στην Ευρωλίγκα. Κρατάω μια επιφύλαξη ότι μπορεί να ξαναγίνει κάτι, αλλά θα διαφοροποιηθώ λίγο με τη γενική συζήτηση. Για μένα δεν είναι θέμα χρημάτων. Δεν ήταν λόγω των χρημάτων πρώτα απ' όλα που απορρίφθηκε, αλλά έχει να κάνει με ότι θέλουν το γενικό κουμάντο. Και αυτό δεν πρόκειται να το αποδεχτεί, θεωρώ, η Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι Αμερικανοί να πάρουν τον απόλυτο έλεγχο της διοργάνωσης, σαν να διαγράφουν ό,τι έχει γίνει. Σαν να αγοράζουν ό,τι έχει φτιάξει η Ευρωλίγκα και τις ομάδες, ας πούμε. Δεν θα το δεχτεί, νομίζω, η Ευρωλίγκα αυτό. Τόσο αν γίνει κάτι πολύ εξωπραγματικό, αλλά και πάλι είναι πιο σημαντικός ο έλεγχος, νομίζω. Θα θέλουν οι ομάδες της Ευρώπης να ελέγχουν την διοργάνωση, αυτές να ελέγχουν τη διοργάνωση και όχι το NBA.
0: Λογικό είναι. Ναι. Λογικό είναι, γιατί η διοργάνωση είναι δικό τους παιδί. Θέλουν να έχουν τον πρώτο λόγο. Από την άλλη όμως και τα λεφτά των Αμερικανών δύσκολα τους γυρνά στην πλάτη.
1: Αν ήταν η εμπορική συμφωνία και να βοηθήσουν την Ευρωλίγκα, το πιο σημαντικό θα είναι να βοηθήσουν την Ευρωλίγκα να αναπτυχθεί οικονομικά, εμπορικά και να έχουν και αυτοί κέρδος. Όχι να ελέγξουν και να κάνουν το πρωτάθλημα ακριβώς όπως το κάνουν οι ίδιοι.
0: Εσύ πιστεύεις, εντάξει, υπάρχουν οι φωνές όπως του Ολυμπιακού που λέει ότι όχι, δεν θέλουμε συνεργασία.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχουν όμως οι φωνές όπως η Ρεάλ του Παναθηναϊκού που λένε όχι, θέλουμε συνεργασία.
1: Όχι, η Ρεάλ και ο Παναθηναϊκός λένε να το ξανασυζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Δεν είπαν θέλουμε, δεν είπαν όχι, δεν είπαν ναι στο NBA.
0: Όχι, ναι, είπαν να το ξανασυζητήσουμε. Γιατί υπήρχε

0: Αλφα που υπήρχε από την Ευρωλίγκα, ναι, πάμε, ναι, στα franchise δηλαδή.
1: Εγκρίθηκαν τα franchise. Καταρχάς, ναι, από σήμερα έχουμε 13 franchise, αυτοί που ήταν μέτοχοι, έγιναν franchise. Έτσι.
0: Ναι.
1: Οι 13 μέτοχοι. Να θυμίσουμε τις ομάδες, τις ξέρουμε.
0: Ναι, ΕΦΕΣ, Μπασκόνια, Τσεσεκά, Αρμάνι, Μπαρτσελόνα, Μπάγερ Μουνάχου, Φενέρ Μπαξέ, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελαβίβ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μαδρίτης και Ζαλγκύρης Κάουνας.
1: Από αυτές λοιπόν είναι, έγιναν και franchise.
0: Ναι.
1: 13. Θα γίνουν και άλλες ομάδες franchise. Προχωράει κανονικά η επέκταση της Ευρωλίγκα, δηλαδή θα γίνουν 24 στην επόμενη σεζόν. Και πλέον θα αργήσει όμως, θα αργήσει η διαδικασία για τα franchise τα υπόλοιπα, τα άλλα 8 που μάλλον δεν είναι, ναι, τα άλλα 8.
0: Μας, τα άλλα 8, τα οποία, από τα οποία δύο θέσεις έχει η Ανδρεατική Λίγκα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, όχι, δεν είναι ξεκάθαρο, δεν σημαίνει ότι θα τα πάρει ο Ερυθρός Αστέρας και Παρτίζαν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι ανοιχτά, δηλαδή. Αν μου έλεγες, ας πούμε, να υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβόρι, που θα είναι η Βαλένθια, π.χ.
0: Ναι.
1: Αλλά και πάλι μην κάνουμε... Και εγώ και πάω, θα πω εγώ ότι έχει ένα προβάδισμα. Ναι. Και η Χάπολη μπορεί να έχει και η Ντουμπάι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να δοθούν 4 και 4. Στην αρχή και μετά. Μα... τα υπόλοιπα.
0: Όχι, αλλά... ρωτάω ότι υπήρχαν κάποιες εξασφαλισμένες θέσεις.
1: Αυτή δηλαδή... δεν είναι franchise όμως.
0: Αυτά, ναι, δεν είναι franchise. Είναι
1: συμβόλαια.
0: Ναι. Αυτές οι θέσεις θα υπάρχουν ή θα αντικατασταθούν και αυτές από franchise?
1: Θα δούμε πώς θα γίνει στην αρχή. Μπορεί να δοθούν 4 franchise στην αρχή και μετά τα άλλα 4, και να δούμε πώς θα γίνει, αν θα ισχύσουν τα συμβόλαια που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Όπως είπατε για τις ομάδες αυτές. Ναι. Κάποιες ομάδες έχουν και πενταετή, τριετή, όπως και ο Παγκτουάρης, έτσι, έχουν τα συμβόλαια.
0: Έχουν πενταετή, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Τα 4 franchise μπορεί να δοθούν σε πρώτη φάση και μετά τα άλλα 4. Είναι 8 να δοθούν. Βέβαια, κάποια από αυτά, κάποιες από αυτές τις ομάδες παίζουν ήδη στην Ευρωλίγκα, που είπαμε. Ναι. Όπως είναι η Χάπολη, Βαλένθια. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι θα γίνουν οι ομάδες 28, επειδή θα είναι τα franchise σε 8.
0: Μας.
1: Κάποιες από τις ομάδες που παίζουν τώρα θα γίνουν. Θεωρώ λοιπόν ότι θα δω, πρέπει να περιμένουμε. Κατά την άποψή μου έχει ένα μικρό προβάδισμα από, γιατί είχαν πρώτα την προσφορά, ναι, σχέση με τον Άρη, αλλά τη στιγμή που δεν δόθηκε κάτι σήμερα, ναι, νομίζω ότι θα το βλέπουμε και λίγο, θα το ξαναεκτιμήσουμε την κατάσταση όσο περνάνε οι μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αν δίνανε σήμερα, που ήταν το αρχικό έτσι, που περιμέναμε, άλλο αν στην πορεία δεν συζητήθηκε καθόλου ποιοι θα πάρουν τα franchise, αν ήταν σήμερα θα έχει πολλές πιθανότητες ο ΠΑΟΚ. Δεν θα έχει ο Άρης. Τώρα τι θα γίνει σε λίγο καιρό.
0: Ναι, τα δεδομένα θα αλλάξουν.
1: Δεν ξέρω αν θα αλλάξουν, μπορεί να μην αλλάξουν. Αλλά ναι, μπορεί να επανεκτιμήσουμε την κατάσταση. Θεωρώ όμως ότι σε σχέση με τον Άρη ως προς το franchise, ο ΠΑΟΚ είναι πιο σίγουρος. Χωρίς να σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο σίγουρος. Χωρίς να σημαίνει ότι ο Άρης δεν θα είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ένα
1: 8 είναι οι θέσεις όπως έχουμε πει.
0: Ναι. Μιλώντας λίγο με ένα φίλο, ο οποίος εργαζόταν παλιά, μου είπε ότι σε ορισμένες ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως στη Θεσσαλονίκη, δεν θέλουν μόνο τον Άρη, μόνο τον ΠΑΟΚ, θέλουν και τους δύο μαζί.
1: Μπράβο, ισχύει αυτό. Πολύ σωστά αυτό, παι. Γιατί τα δίπολα είναι πολύ σημαντικά για τον μπάσκετ και τον αθλητισμό. Όπου υπάρχει ΠΑΟΚ πρέπει να υπάρχει Άρης. Όπου υπάρχει Άρης πρέπει να υπάρχει ΠΑΟΚ. Υπάρχει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας. Παρτίζαν, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και ούτω καθεξής. Ισχύει αυτό που λέει.
0: Ναι, θέλουν τα δίδυμα των πόλεων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και επειδή, εντάξει, κακά τα ψέματα τώρα, και η Ευρωλίγκα και η νεοσύστατη διοργάνωση, αν συνεργαστεί με το NBA Europe, ουσιαστικά θέλουν να καταργήσουν τα εγχώρια πρωταθλήματα.
1: Όχι, όχι, διαφωνώ. Δεν θα καταργηθούν ποτέ τα εγχώρια πρωταθλήματα. Τα εγχώρια πρωταθλήματα, όπως βλέπετε και φέτος, θα είναι πάρα πολύ δυνατά.
0: Ναι, είναι δυνατά όμως, γιατί οι Άρης και ΠΑΟΚ θέλουν να παίξουν στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι για να πάρουν το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Εγώ νομίζω ότι σε λίγο καιρό θα θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα.
0: Μακάρι να θέλουν να πάρουν και το πρωτάθλημα.
1: Γιατί
0: μακάρι
1: να θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα. Δηλαδή, μια-δύο κινήσεις είναι ακόμα για να. Πόσο λένε του βόλου να γίνουν δυνατοί Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός που δεν μπορούν να τους πλησιάσουν στο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, όχι σε αυτό που Σπύρο, εγώ πιστεύω ότι από εδώ και στο εξής Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα μειώνουν τις δυνάμεις τους, γιατί έχουν ξεφύγει και στα λεφτά, και οι,
1: ναι,
0: δύο.
1: Δηλαδή, ακριβώς. Βέβαια, γενικά

0: θα έχει πολλά περισσότερα λεφτά από εδώ και στο εξής. Αλλά τι να κάνεις, δηλαδή πόσο καλύτερη ομάδα να χτίσεις. Πρέπει να σου πετύχουν και επιλογές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν αγοράζεται πλέον κάτι παραπάνω. Δεν αφαίρεται, υπάρχει και το NBA, το κανονικό.
1: Οπότε μέσα στις επόμενες εβδομάδες περιμένουμε λίγο να δούμε τα franchise.
0: Δεν ξέρω, θα αργήσει θεωρώ.
1: Θα αργήσει.
0: Δεν είναι άμεσο.
1: Δεν είναι άμεσο.
0: Όχι. Μπορεί να περάσουν και 3-4 μήνες.
1: Ναι, αλλά αυτό όμως μήπως δίνει την ευκαιρία να ξανασυζητήσουν με το NBA.
0: Ναι, μπορεί. Το αφήνω ανοιχτό, αλλά το θεωρώ απίθανο. Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα, αποκλείεται. Από μένα δεν το ακούσε, το αποκλείεται για τίποτα.
1: Ναι, έτσι όπως είναι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι λίγο περίεργα έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Φυσικά και δεν υπάρχει το αποκλείεται πουθενά. Γιατί... κατά την άποψή μου και με βάση αυτά που έχω μάθει, δύσκολα θα γίνει συνεργασία με το NBA. Αλλά ξέρετε, το έχω ακούσει πολλές φορές μέχρι τώρα αυτό.
1: Ναι, σίγουρα. Καλά, κοίταξε να σου πω κάτι τώρα από την πρώτη από το πρώτο ραντεβού τώρα να συνεργαστούν είναι δύσκολο. Εδώ σπίτι αγοράζεις και 3-4 καφέδες θα τους φύγεις που έλεγα νωρίτερα. Γιατί ξέρεις, εχθές, άμα δεν ξέρω αν διάβασες καθόλου ιταλικό τύπο, η Gazzetta dello Sport το έχει σχεδόν σίγουρο ότι θα περάσει το θέμα του NBA.
0: Ναι.
1: Η εκτίμηση μάλλον οι Ιταλοί των Ιταλών πέσανε λάθος.
0: Το Gazzetta είναι πολύ κοντά στο NBA και ίσως ήθελαν έτσι να...
1: να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Εντάξει. Να βάλουν το χέρι στην τσέπη βαθύτερα στο NBA και πιστεύω ότι θα πάρουν κάποιους ψήφους παραπάνω από αυτούς που έχουν ήδη.
0: Ναι, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουν πίσω στο... όχι, δεν είναι τόσο
1: στο management είναι.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Στο management
0: είναι. Εκεί να κάνουν πίσω, όχι να δώσουν περισσότερα λεφτά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, Αμερικανοί είναι, ξέρεις, ισοπεδωτικοί. Υπερεαλιστές που τους λένε και οι φίλοι μας οι αριστεροί. Οι υπερεαλιστές τα θέλουν όλα και τώρα, εδώ και τώρα.
0: Οι Αμερικανοί είσαι αγοράζουν ή σε βομβαρδίζουν.
1: Μπράβο. Και επειδή δεν θέλουμε να μας βομβαρδίσουν, ας το πουλήσουμε μωρέ το παλιάμπελο.
0: Πλάκα κάνουμε, μην το πάρει κάτι σοβαρά και τώρα.
1: Όχι μωρέ, πλάκα κάνουμε. Πλάκα κάνουμε. Λες να μας ακούνε. Λες να μας ακούνε, γιατί τώρα έχουν και περίεργο πρόεδρο. Τα ακούει όλα, θέλει να τα μαθαίνει όλα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να περιμένουμε στις επόμενους μήνες, εβδομάδες τώρα ή γενικότερα στο μέλλον, Σφύρο?
0: Εγώ νομίζω τα καλύτερα για εμάς που αγαπάμε τον μπάσκετ έρχονται.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο και στην Ευρωλίγκα και γενικά αυτό που γίνεται στην Ελλάδα παρακολουθείται πάρα πολύ από όλη την Ευρώπη και από την Ευρωλίγκα. Ναι. Αυτό που κάνει ο Χάρης και ο Παλ.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτές οι δύο ομάδες θα είναι παράγοντες του ευρωπαϊκού μπάσκετ για τα επόμενα χρόνια. Και
1: μακάρι.
0: Για πάντα μα θέλουν.
1: Μακάρι.
0: Γιατί όπως και αν το κάνουμε, η δική μας φουρνιά τους έχει πολύ ψηλά αυτούς.
1: Εντάξει, ναι, τους ζήσαμε τη δεκαετία του 80, τη δεκαετία του 90, ένα μέρος της δεκαετίας του 90. Μετά το μπάσκετ μεταφέρθηκε στην Αθήνα και να που τώρα ξανά μετά από δεκαετίες ξαναπροσβάλλει.
0: Να σου πω κάτι, εγώ θυμάμαι όμως πριν καμιά 15 χρόνια προχώρησα στη Θεσσαλονίκη και ο Άρης Ευρωλίγκα, δεν υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Και γιατί ακόμα ο Άρης ζούσε το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Ενώ τώρα ας πούμε η συμμετοχή στην Ευρωλίγκα είναι κάτι πολύ μεγάλο. Το 2008 θυμάσαι την ομάδα εκείνη, το 9 πότε ήταν που έπαιζε Ευρωλίγκα με Τσαλδάρη, Καλαϊτζή κλπ.
1: Εντάξει, θέλανε... εκείνη η ομάδα δεν ήταν τραβούς. Η προηγούμενη ομάδα όμως τα γέμιζε τα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Την προηγούμενη χρονιά τα γέμιζε τα γήπεδα.
0: Ίσως, ναι, ίσως δεν. Θα έπρεπε λίγο ο κόσμος να εκτιμήσει την παρουσία στην Ευρωλίγκα τότε, αλλά δεν πειράζει, όλα για καλό γίνονται και τώρα.
1: Εντάξει, τώρα έχει χτιστεί μια ομάδα.
0: Πολύ
1: κοίταξε,
0: ωραία,
1: το θέμα είναι να τον δώσεις τον κόσμο, να του δώσεις όραμα.
0: Ναι.
1: Για να και,
0: τότε
1: και
0: δεν
1: ο Άρης,
0: αλήθεια, για να
1: ναι,
0: πούμε,
1: και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσαν να δώσουν όραμα στον ΠΑΟΚ, στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το να πάμε να παίξουμε στην Ευρωλίγκα και ό,τι κάνουμε καλύτερο δεν είναι όραμα.
0: Είναι πολύ σωστό. Είναι πολύ σωστό.
1: Εντάξει, και φέτος
0: και
1: ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ναι, και φέτος και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θέσανε ένα εντελώς ρεαλιστικό στόχο. Ιδιαίτερα ο Άρης.
0: Ναι,
1: πάμε
0: όμως,
1: να κατακτήσουμε το EuroCup.
0: Θα ήθελα αφού έχω αυτό το βήμα. Το καταλαβαίνω τώρα ότι η ήττα την κάρτισαν, δεν ακούστηκε ωραία. Αλλά
1: ναι, να ακούσεις, και ωραία.
0: Θα γίνουν οι τέσσερις, θα δείτε. Και ο Πάουκ παρά λίγο να χάσει. Και ο Ολυμπιακός έχανε από τον Ηρακλή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Θέλω να πω ότι έχουμε πολύ καλό πρωτάθλημα πλέον που τίποτα δεν μπορεί να το θεωρούμε δεδομένο.
1: Ναι.
0: Και θα το δείτε.
1: Και εύκολο κιόλας.
0: Ακριβώς.
1: Και εύκολο. Εντάξει, ακριβώς. Και ο Άρης έκανε το λάθος, γιατί είναι μια νέα ομάδα. Το ότι έχει πολλά χρόνια μπροστά του και πολλούς αγώνες να φτάσει στο σημείο που βλέπαμε σε κάποια παιχνίδια Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός να απλώνουν φανέλες και να κερδίζουν τον αντίπαλο.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι και ο Άρης κάποια στιγμή στράβω στο μάτι και είχε τέτοια... Δηλαδή, σούταραν και ξέραμε ότι δεν το βάλουν. Σούταραν και είχε κάνει μια τέτοια... ένα τέτοιο άγχος που είναι της πρεμιέρας και είναι και το φαβορί. Και πιστεύαμε και την καρδίτσα δεν είναι καλή. Όλοι όσοι βλέπαμε το μάτς.
1: Ναι. Όχι, η καρδίτσα αν και κατά 11 παίκτες, γιατί έχει μείνει ο κόρο, νέα ομάδα.
0: Δεν την πίστευα την καρδίτσα. Πίστευα ότι δεν είναι καλή ομάδα. Έδειξε κάτι διαφορετικό, είναι πολύ καλός προπονητής ο Παπα-Νικολόπουλος.
1: Έχτισε από το 0 ομάδα. Ναι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ήταν η περσινή χρονιά που μου... Και νομίζω και ο λόγος της περσινής χρονιάς δεν είναι τώρα η κόντρα των διοικούντων με τον Μπουρούση.
0: Όχι, όχι, όχι, είναι άσχετο.
1: Είναι άσχετο γιατί...
0: Δύο-τρία χρόνια έχει φύγει.
1: Ναι, έχει φύγει 2-3 χρόνια, αλλά δεν ξέρω γιατί αναφερθήκαν στην περσινή χρονιά και οι δύο τώρα στις νέες δηλώσεις.
0: Δεν ξέρω τώρα γιατί έγινε όλα. Να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν, Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που διέθεσες και ιδιαίτερα για τις πληροφορίες.
0: Όποτε θέλετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς απόγευμα. Λοιπόν, ήταν ο Σπύρος Καβαλιαράτος στο Σπορ 24 όσον αφορά για την επόμενη μέρα στον ευρωπαϊκό μπασκετικό χάρτη. Εδώ, Yellow News στο μπάσκετ. Χρήστος Γκάλης στο μικρόφωνο. Πήραμε τη σκυτάλη από Δημήτριο Σανλή, ο οποίος είχε 2 ώρες για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Και στον ποδοσφαιρικό Άρη μπαίνουν σε ρυθμούς αγωνιστικούς, οπότε από τώρα, από την επόμενη τη Δευτέρα που μας έρχεται, σε φουλ ρυθμούς αγωνιστικούς και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και τα υπόλοιπα τμήματα του ερασιτέχνη. Θα ασχοληθώ αύριο, παιδιά, με τον ερασιτέχνη. Θα έχουμε και κάποιους καλεσμένους λίγο να μιλήσουμε. Σήμερα, καταλαβαίνετε, λόγω της ιδιαιτερότητας και των εξελίξεων στην Ευρωλίγκα, δεν μπορούσα, δεν θα το θέλατε ούτε εσείς, ούτε καν οι πιστοί ακροατές μου, όπως τώρα ο φίλος Αποστόλης από τον κυτρινό μαύρο χορτιάτη που μας στέλνει την καλησπέρα του, δεν θα θέλατε να ασχοληθούμε με τον ερασιτέχνη, που εκεί σημειώνονται πολύ χρήσιμες εξελίξεις και μαθαίνουμε πράγματα τα οποία βέβαια κάποια εξ αυτών γνωρίζαμε εμείς σαν δημοσιογράφοι, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να βγουν ανοιχτά. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ό,τι ακούστηκε χθες ήταν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, δεν είναι για να δημοσιοποιηθούν κάποια πράγματα, εκτός άμα προχωρήσουν οι δικαστικές διαμάχες. Τώρα με τα εξώδικα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Όταν προχωρήσουν οι δικαστικές διαμάχες και έχουμε αγωγές και όλα τα συνακόλουθα, τότε θα μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα.

Συγγνώμη για την διακοπή, αλλά ήθελα λίγο να δω τους διαιτητές όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι. Λούκα Κάρντου, Κροάτης, είναι ο πρώτος διαιτητής. Λούκα Κάρντου, Κροάτης, είναι ο πρώτος διαιτητής. Το δεύτερο διαιτητή τον ξέρουμε, είναι ο Κέρεμ Μπακί. Τον έχουμε συναντήσει πέρυσι, Τούρκος, σε 2-3 παιχνίδια στο EuroCup. Δεν μπορώ να πω ότι μας συμπαθήκε ιδιαίτερα, αν και νέος διαιτητής, Κέρεμ Μπακί, και μάλιστα πήρε τη σφυρίχτρα της Ευρωλίγκας πέρσι στην Θεσσαλονίκη μαζί με τον Έλληνα Τηγάνη. Λοιπόν, Λούκα Καρντούμ, Κέρεμ Μπακί και Εντουάρντο Γκονέλα, αυτόν, παιδιά, δεν τον ξέρω, συγγνώμη, δώστε μου λίγο χρόνο να τον βρω, τον Εντουάρντο Γκονέλα. Ούτε τι εθνικότητα είναι, δεν ξέρω, παιδιά. Ιταλός. Εντουάρντο Γκονέλα, Ιταλός. Δεν τον έχουμε συναντήσει. Και επειδή φαίνεται και νεαρός, μάλλον μπορεί και φέτος. Ναι, πριν από 4 εβδομάδες ο Εντουάρντο Γκονέλα, ο Ιταλός, πήρε τη σφυρίχτρα για να αγωνιστεί στην EuroLeague και στο EuroCup. Είναι ένας από τους 3 Ιταλούς διαιτητές που υπάρχουν στη διοργάνωση και η κορυφαία στιγμή του ήταν το 2022 και το 2026 σφύριξε τους τελικούς της Next Generation όσον αφορά για τον Εντουάρντο Γκονέλα τον Ιταλό. Επαναλαμβάνω, οι άλλοι δύο, Λούκα Καρντούμ Κροάτης, Κέρεμ Μπακί Τούρκος, Εντουάρντο Γκονέλα είναι Ιταλός. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας της εκπομπής, εκπομπή Yellow News. Θα πάμε τώρα σε πολύ σύντομο, σε πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Με την επιστροφή θα έχουμε και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και νέες τηλεφωνικές επικοινωνίες με την Αθήνα. Είπαμε, είναι το θέμα της Ευρωλίγκας. Θα δούμε και τα αγωνιστικά γιατί έχουμε αύριο παιχνίδι. Και τι παιχνίδι κιόλας. Είπαμε, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι όλα must win, γιατί ο πρώτος στόχος της ομάδας είναι η κατάκτηση του EuroCup. Πάμε όμως τώρα να ακούσετε κάτι που ίσως ενδιαφέρει και σε λίγα λεπτά και πάλι πίσω για τη συνέχεια της εκπομπής.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
7: Και ejectionservice.gr.
6: Lease Access.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
12: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
11: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
12: Υπέροχα θαλασσινά.
11: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
12: Κάστρο Πηλαία.
11: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
12: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
11: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
12: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
11: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
13: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
14: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
13: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
14: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
13: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
14: Και μετά?
13: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
15: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Injection Service Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
7: Και injectionservice.gr.
6: Lease Access.
4: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣΥ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣΥ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο e-shop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΥ Άρης. We are the colors.
5: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
16: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
20: Digital Markt.
4: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
22: GPS και βυθώματο εσείς.
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
22: GPS λογικό έχεις?
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
21: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
22: Μεϊμάρης.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το πολύ σύντομο, το πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Εκπομπή Yellow News, το μπάσκετ, Χρήστος Γκάλης στο μικρόφωνο, 14 λεπτά μετά τις 5.

Κάποιοι φίλοι όπως Κολάζαρο στέλνουν μηνύματα όσον αφορά για την Μπούργκος και για το αυριανό παιχνίδι. Λάζαρε, θα σε στεναχωρήσω, δεν θα πούμε πολλά πράγματα σήμερα για την Μπούργκος. Αύριο θα κάνουμε ανάλυση. Θα έχουμε λίγο και τη βοήθεια του προπονητή, του coach Κουβάτση. Εντάξει, ακούσαμε και τον προπονητή του Άρη να μιλάει για τον DJ Stewart. Εντάξει, κακά τα ψέματα, DJ Stewart κέρδισε τις εντυπώσεις, γιατί με δύο δικά του τρίποντα στα τελευταία λεπτά του αγώνα, νομίζω ότι το δεύτερο τρίποντο ήταν κοντά στο ένα λεπτό πριν τη λήξη ο αγώνας, έδωσε προβάδισμα στην Μπούργκος, αν και νωρίτερα είχαν πλησιάσει με καλάθι του Κάουαν η Τσεντεβίτα και ανέβασε διαφορά 36 δευτερόλεπτα, ναι, 36 δευτερόλεπτα πριν το τέλος DJ Stewart, 26 δευτερόλεπτα πριν το τέλος DJ Stewart με 4 στα 4 τρίποντα. Πολύ καλός παίχτης, πέρσι ξεχώρισε, ήταν στην Τρέντο, στην Ιταλική Τρέντο, νωρίτερα ήταν στη G League από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, και αυτός αναμένεται να κάνει καριέρα, μεγάλη καριέρα στο EuroCup και να προωθηθεί τα επόμενα χρόνια, όπως συμβαίνει με τους πολύ καλούς παίκτες από το EuroCup πάνε στο NBA.

0: Λοιπόν, θα αναφερθούμε όμως για το αυριανό παιχνίδι όσον αφορά την προετοιμασία του Άρη. Καλό θα ήταν να ακούσουμε για ακόμη μια φορά τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, τις οποίες σας ακούσατε live. Ήμουνα στο pre-game, ήμουνα στη Media Day σήμερα στο γήπεδο. Λοιπόν, ας θυμηθούμε τι είπε ο προπονητής του Άρη. Πρώτον, για το κατά πόσο συνήλθε η ομάδα του μετά την άσχημη κακή εικόνα του Σαββάτου, τι δούλεψε στην προπόνηση και περιμένει να δει αύριο, και φυσικά τι μαθήματα πήρανε από τον αγώνα του Σαββάτου κόντρα στην Καρδίτσα. Για όλα αυτά μίλησε ο Βασίλης Πανούλης στις σημερινές δηλώσεις του στη Media Day εν ώψη του αυριανού αγώνα. Ας ακούσουμε τι είπε.
1: Παίξαμε λίγο αλαζονικά, υπερεκτιμήσαμε τις δυνατότητες μας και δεν παίξαμε σύμφωνα με τον τρόπο που έχουμε δείξει ότι μπορούμε να παίξουμε και αυτό το πληρώσαμε. Πρέπει να, όπως είπε πριν, να μάθουμε το μέλλον. Και τώρα πρέπει να αφήσουμε πίσω και να ετοιμαστούμε για το αυριανό παιχνίδι, που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι μέσα στο γήπεδό μας, με τον κόσμο μας. Ξέρω ότι είχαμε πολύ κόσμο στην Καρδίτσα να μας υποστηρίξει. Υπάρχει μια ελπίδα, ένα όραμα και ένα πάθος και μέσα στην ομάδα και στον κόσμο, το οποίο δεν το μετουσιώσαμε όπως θέλαμε μέσα στο χρόνο του Καρδίτσα. Σίγουρα είναι μεγάλη χρονιά, δεν υπάρχει απογοήτευση εδώ σε όλη τη χρονιά. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, είναι μια ολοκαίρια ομάδα. Θα μου πεις ότι θα μπορούσε να γίνει αργότερα αυτό, έγινε νωρίς. Εγώ λέω πάντα ότι όλα τα πράγματα στη ζωή του στον χρόνο γίνονται κάποιο λόγο. Και αν το λόγο αυτό θα το δούμε στο τέλος της μηνύσης.
2: Γεμάτο που μπορώ να σταθώ σε ένα καθώς από την Ιταλία, από την Ιταλία του Κουκουλάκη, αλλά αυτό μπορεί να υπάρχει ένα μικρό κίνητρο.
1: Το κίνητρο έχουμε πάντα σίγουρα να έχει το μικρό Κουκουλάκης και ο διοκτήτης. Και δεν ασχολητάω εδώ και τόσο καιρό τα παιχνίδια. Αυτό μόνο είναι ένα επιπλέον κίνητρο που είσαι στην ομάδα και στους παίκτες. Μεγάλη ομάδα χωρίς κόσμο δεν υπάρχει. Μεγάλη ομάδα χωρίς πίεση δεν υπάρχει. Πρέπει να γίνει μια καλό σου να δημιουργήσει. Γι' αυτό έχω δημιουργήσει καλό και σε εκείνη την πρώτη συσκέψη.
2: Χωρίς το ένα σημείο, τα δύο σημεία. Πόσα προλάβατε, γιατί είναι σύντομο το μόνο. Του ζητήσατε τους παίκτες να προσέξουν και τα κοντά του.
1: Το πρόβλημα την Καρδίτσα δεν έχουμε αναλύσει, έχει τελειώσει και είναι στο παρελθόν και όπως είπα πριν, τα είναι τα παιχνίδια που μάθαμε εμάς. Και πέρα χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό παιχνίδι του Βούρκο. Κάναμε μια πολύ καλή προπόνηση χθες, αναλύσαμε το παιχνίδι μας στο βίντεο και είμαστε έτοιμοι για το επόμενο πρόγραμμα.
2: Μπορούμε να δώσουμε την
1: Καρδίτσα. Δεν λέω ισπανική ομάδα, αθλητική ομάδα. Όχι τόσο αθλητική, αλλά ταλαντούχη ομάδα. Έχει ένα παίκτη τον οποίο στηρίζεται πάρα πολύ στον ιστορικό του Μιλίτσα της ομάδας. Την έχουμε αναλύσει, την έχουμε δει και είμαστε έτοιμοι. Εγώ
3: ψήφισα
1: μόνο τον Μπουτόν, τον Γιώργο και τις Παγκέζες. Όχι, δεν είναι έτσι. Ακόμα είναι αρκετά πίσω. Δυστυχώς, γιατί πρέπει να πήγε με τον Έρπη, τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ πίσω και αγωνιστικά. Και θα δούμε τώρα.
2: Ποιο αντιστοιχείο θα της κάνει πιο καλό με το αυριανό παιχνίδι. Το λέω αυτό γιατί μετά το τουρνουά της Κύπρου, η πρώτη σας δήλωση ήταν ότι η πόλη του Τσεχαλίστα στο Παρίσι του Κύπρου και μέσα από την Λάμπη θα δείξει και την Λέξη όπως θα καταλάβει το παιχνίδι. Ποιο αντιστοιχείο θα της κάνει καλό με το αυριανό να ανέβει το ποσοστό με του αυριανού.
1: Το αυριανό παιχνίδι. Συγγνώμη, δεν είναι κανένα στατιστικό. Είναι τα παιδιά να παίξουν με αστροφίτηση και είναι το και συγκέντρωση. Λοιπόν, για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, το μεγαλύτερο στατιστικό, γιατί είναι κάτι μας ενισχύει σε αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω ότι όταν έχει κίνητρο, έχει συγκέντρωση και όταν έχει συγκέντρωση, λίγο έχει κίνητρο. Οπότε είναι δύο πράγματα που μας ένιωσαν. Γι' αυτό και είδαμε ότι κάναμε 21 λάθη, χτυπούσαν οι μπάλες στα πόδια μας, στα κεφάλια μας. Δεν θα βρίσκεται σαν γήπεδο και αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή, ρίξε μια ομάδα που δεν είχε συγκέντρωση. Και όταν δεν έχει συγκέντρωση, όταν πα στο παιχνίδι, χωρί την πνευματική συγκέντρωση που πρέπει να έχει, μετά είναι δύσκολο να γυρίσει ακόμα στο παιχνίδι. Οπότε, εγώ από το συγκέντρωση του παίκτε, από το το κίνητρο.

Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη εν ώψη του αυριανού αγώνα. Κρατάμε την αλλαγή, κρατάμε αυτό που τόνισε, ότι πρέπει οι παίκτες του να είναι συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι, πρέπει οι παίκτες του να μην αγχώνονται, κάτι το οποίο τους βαραίνει. Και χαρακτηριστικά λέει: χτυπούσε μπάλα στα πόδια μας, στα κεφάλια μας. Είναι αλήθεια όμως, το είπε έτσι λίγο ομά, αλλά είναι αλήθεια αυτό που είπε ο coach. Παιδιά, ανάλυση για την Μπούργκος. Ξέρω ποιοι κάνουν καλοί παίκτες, ξέρω για τον DJ Stuart, τα έλεγα πριν από λίγα λεπτά. Θα κάνουμε αύριο και θα έχουμε και τη βοήθεια του Παναγιώτη Κουβάτση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή να σας πω, σήμερα θα έρθει έρχεται η ισπανική ομάδα, νομίζω τώρα το μεσημέρι ήταν να πηχθεί, και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν έχουν έρθει όλοι οι παίκτες κανονικά της ισπανικής ομάδας ή θα έχει απουσίες η ομάδα της Μπούργκος για το αυριανό παιχνίδι, το οποίο είναι, παιδιά, για τους στόχους του Άρη. Κάθε παιχνίδι στο EuroCup είναι πολύ κρίσιμο. Τελείωσε. Κάθε παιχνίδι στο EuroCup είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί το EuroCup είναι ο πρώτος στόχος. Θα μου πεις, ναι, λόγω της ιδιαιτερότητας το EuroCup δίνει εισιτήρια για την Ευρωλίγκα, είναι ο πρώτος στόχος. Τα επόμενα χρόνια που θα παίζει ο Άρης στην Ευρωλίγκα, το πρωτάθλημα μπορεί να είναι ο πρώτος στόχος. Και μετά, κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Αλλά, επειδή θέλει ο Άρης να επιστρέψει στα ευρωπαϊκά σαλόνια, η κατάκτηση του EuroCup είναι ο πρώτος στόχος. Τα έχουμε πει επανειλημμένα και καλό θα είναι και εσείς, ή μάλλον ή ακόμα και οι τελευταίοι, οι πιο δύσπιστοι, να αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι αυτός είναι ο στόχος της ομάδας του Άρη. Έρχονται βροχή τα δικά σας μηνύματα. Ήθελα λίγο να σταθούμε στην προετοιμασία, ήθελα λίγο να σταθούμε και στο Γιώβιτς, αλλά είναι πολλά τα δικά σας μηνύματα. Εντάξει. Να δούμε. Οι δισεκατομμυρίουχοι που ήταν σίγουροι για σήμερα άλλαξαν το παραμύθι. Να αποσύρει ο Τέλης την πρόταση, λέει, να βάλει πλέον 10 εκατομμύρια, να πάρει παιχταράδες, να πάρει το EuroCup για να παίξουν στην Ευρωλίγκα. Σοβαρά, φίλε Σωτήρη, γράψαν τέτοιο πράγμα? Για το φίλο τον ΚΚ, φίλε ΚΚ, σίγουρα θα κάνει το NBA λίγκα. Το έχουμε πει. Και όλοι πιστεύουν, και οι πιο σόφρονες μέσα στην Ευρωλίγκα, ότι το μέλλον τους είναι να πρωταγωνιστήσει, να συνεργαστούν η Ευρωλίγκα με το NBA. Τώρα τι, μάλλον μεταξύ σας. Δεν ξέρω, παιδιά. Λοιπόν, πάμε, αφήνω το chat. Κοίτα, έχετε κάνει σαν τα μούτρα σας. Δεν είναι για να... Τι. Πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα. Ο φίλος μας ο Μάκης από την Νορβηγία, την κυτρινόμαυρη Νορβηγία, τους έχει στρελάνει όλους εκεί στο Όσλο. Σε γνωρίζω και το Σουνίδη, η κόρη του μένει εκεί στην Νορβηγία, οπότε και έρχεται συχνά στην Νορβηγία, στο Όσλο, οπότε στον γνωρίζω, μαζί να βάψετε κίτρινη όλη την πρωτεύουσα της Νορβηγίας. Λοιπόν, για το Γιώβιτς τα άκουσες, όσον αφορά και τον Ντανούλη και τον Πουλιανίτη, περιμένουμε. Εντάξει. Ο συνονόματος ο Χρήστος λέει, δεν ξέρω αν θυμάσαι, λέει, το σχόλιο του Σιάου σε ερώτηση αν θα μπει πρώτος στην Ευρωλίγκα ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ. Είχε σχολιάσει ο Γουλισσή, κάτι ξέρει παραπάνω σίγουρα, εντάξει. Κοίταξε να σου πω κάτι τώρα.
γίνονται πολλά πράγματα στα οποία δεν τα μαθαίνουμε εμείς και δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε εμείς. Δηλαδή έρχεται ο Σιάο, θα είναι 3-4 μέρες στη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα η Ευρωλίγκα, οι κινήσεις που κάνουν όσον αφορά με την Ευρωλίγκα θα ενημερωθεί και θα τους ενημερώσει και αυτός για το τι κάνει στο NBA. Δεν παίζεις δηλαδή, δεν είναι να παίξεις σε ένα ταμπλό, πρέπει να παίξεις σε δύο ταμπλό για να αυξήσεις τις πιθανότητες να επιλεγείς. Ο φίλος ο Στέλιος λέει, δεν καταλαβαίνω γιατί η Ευρωλίγκα θα έδινε και άλλη μόνιμη θέση σε ελληνική ομάδα. Η λογική λέει ότι η ελληνική αγορά είναι πολύ μικρή. Πιο λογικό θα ήταν να την έδινα σε άλλες χώρες. Το είναι μικρή είναι σχετικό. Ναι, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός που μοιράζονται είναι μικροί. Αλλά έρχεται μια ομάδα η οποία μεγαλώνει την αγορά, γιατί πιάνει την πλειοψηφία των φιλάθλων, όχι των οπαδών, των φιλάθλων. Ή αν θες και ένα μεγάλο κομμάτι από τους οπαδούς. Εμένα δεν μου το βγάζεις από το μυαλό ότι ο μπασκετικός Άρης έχει συμπάθειες ακόμα και στους οπαδούς, στους Ολυμπιακούς και στους Παναθηναϊκούς και στους αεξίδες. Γιατί από τον μπασκετικό Άρη μάθαμε όλοι να αγαπάμε τον μπάσκετ. Αυτό, ξέρεις, διευρύνει την αγορά. Αλλά για να παίξει ο Άρης, εντάξει, πρέπει να παίξει και ο αιώνιος χαμένος, ο ΠΑΟΚ. Έτσι δεν μάθαμε το μπάσκετ. Ο Άρης πρώτος, ο ΠΑΟΚ δεύτερος. Να χάνει πάντα στον τελικό. Πάρτε παράδειγμα τους Harlem Globetrotters. Έρχονται πάντα με μία ομάδα, τους Generals. Αυτοί που κάνουν αγώνες επίδειξης, που καρφώνουν εντυπωσιακά, είχαν έρθει. Είχαν έρθει μαζί τους και Harlem Globetrotters, Washington Generals είναι. Δεν θυμάμαι ποια πόλη είναι Generals, νομίζω Washington είναι. Δεν έχουν κερδίσει μια φορά στα 100 χρόνια τους Χάρλεμ. Αυτό είναι. Ναι, αλλά δεν πάνε να δεις μόνο τους Χάρλεμ, πάνε να δεις δύο ομάδες. Η μία να βάζει καλάθι και η άλλη να τα τρώει. Γι' αυτό θέλει δίδυμα. Ο φίλος ο Αντώνης έχει όρεξη για πλάκα. Τα έμαθες, λέει, τα νέα, δώθηκαν φρατσάι στην πόλη. Άρα τα καημένα, λέει, σου βγάζω το καπέλο εδώ και ένα χρόνο, λες. Ό,τι λες για Ευρωλίγκα πέφτει μέσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Η αλήθεια είναι ότι ο φίλος μου από το παρασκήνιο, από τη Βαρκελόνη, με άνοιξε τα μάτια, που μου είπε δύο πράγματα και σας τα έχω μεταφέρει από την πρώτη στιγμή. Πρώτον, ότι η Ευρωλίγκα βλέπει το μέλλον της σε συνεργασία με το NBA. Και από τη στιγμή που θα συνεργαστούν με το NBA δεν θα πάει στα franchise, και ότι τα franchise είναι το τυράκι για να τραβήξει την πρόταση του NBA. Γιατί κακά τα ψέματα, εάν υπογραφόντουσαν σήμερα τα franchise, τελείωνε η συνεργασία με το NBA. Παιδιά, αυτό το ξέρετε. Το ότι δεν υπέγραψαν συμφωνία με το NBA, το οποίο βέβαια, εντάξει παιδιά, και αυτό το NBA και αυτοί οι Αμερικανοί ήταν ένα παράδειγμα. Πόσα θέλετε, δώστε μας τη διοργάνωση να τελειώνουμε και φύγετε εσείς, πάτε σπίτια σας. Λοιπόν, και αυτό είναι απαράδεκτο. Το ότι δεν υπέγραψαν σήμερα με το NBA ήταν κάτι λίγο πολύ αναμενόμενο. Αν και σας λέω ότι οι Ιταλοί το θεωρούσαν δεδομένο ότι η πλειοψηφία των ομάδων έκλεινε προς την συνεργασία. Από την άλλη όμως, αφού είπαν ότι είναι απαράδεκτη, αστεία, νομίζω ο πρόεδρος του Μπαρτσελόνη είπε ότι είναι αστεία η πρόταση του NBA, γιατί δεν προχωρήσαν σαν franchise? Μια ψηφοφορία δρόμος ήτανε. Άρα
όπως γράφουν τα περισσότερα ειδησιογραφικά κανάλια, site, τα αθλητικά ειδησιογραφικά site, πάνε για να κάνουν συνεργασία και βάζουν νέο χρονικό ορίζοντα ενός μήνα. Ο φίλος ο Ιωάννης έχει ψωμί, ακόμα πολύ υπόθεση, πάρα πολύ ψωμί. Εμείς θα πρέπει να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι. Το αστείο είναι ότι πανηγυρίζουν του κλεανθεϊκού, του ταΐζουν ως συνήθως ανώ και το τρώνε μια χαρά. Το άσχημο είναι ότι αρκετοί αργενοί ανησυχούν ότι τάχα αυτοί θα παίξουν στην Ευρωλίγκα. Δυστυχώς ακούνε τα γελία. Ναι, είναι θλιβερό να υπάρχουν αργιανοί που τα ακούν, τα διαβάζουν και κυρίως τα πιστεύουν. Φίλε Ιωάννη, πιο σοφή κουβέντα δεν μπορούσες να γράψεις. Θα στην δανειστώ πολλές φορές. Ο φίλος ο Πέτρος, το NBA ξεκάθαρα θέλει την Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα νομίζω δεν τρελαίνεται. Αν συνενέσει θα είναι μόνο με τους δικούς τους όρους. Εγώ φίλε Πέτρο να σου πω ότι είναι, θα είναι με όρους συνεργασίας και όχι απειοκρατικής. Δηλαδή, έλα εδώ πώς θα θες να σε αγοράσω και να κάνω ό,τι θέλω. Θα είναι με όρους συνεργασίας. Λοιπόν, τον γλεντάει το μεγάλο μέτοχο, τον δίπλο φίλος ο Αλέξανδρος. Νεόκοπε παράγονταν το λέει. Ναι, τα υπόλοιπα επίθετά σε μην τα πούμε, που θέλεις και Ευρωλίγκα. Βέβαια και εμείς σε κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Κάνουμε, έχουμε εμπιστοσύνη στην ΚΑΕ και στο ΣΙΑΟ και δεν πρέπει οι οπαδοί μας να παρασύρονται από άλλα site και άλλα ραδιόφωνα. Πολύ εύκολα κάποιοι συναριανοί τους πιστεύουν. Αύριο τώρα, Χρήστο, πολύ προσοχή στην Μπούργκος. Πάρα πολύ προσοχή θέλει, έχεις αυτό δίκιο Αλέξανδρε. Οι ισπανικές ομάδες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ είναι πολύ επικίνδυνες και να μην ξαναδούμε την εμφάνιση του Σαββάτου. Καταλήγει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Πάμε στο φίλο τον συνονόματο. Μην αφήσεις την προπαγάνδα που μας έχουν φλογμώσει στο δικό μας ραδιόφωνο. Προφανώς, ναι. Εντάξει ρε παιδί μου, ο φίλος μας ο... Καλό είναι να ακούμε και τις άλλες απόψεις. Εντάξει, τώρα και με ένα λίγο κουφό μου φάνηκε αυτό το ότι θα προηγείται χρονικά ο ΠΑΟΚ. Κριτήρια είναι. Σας είπα από την Ευρωλίγκα, από τη Βαρκελόνη και από το περιβάλλον μου, είπαν ότι για μια ομάδα τρελαίνονται και Ευρωλίγκα και NBA. Για τη Ρώμα του Ντόνσιτς. Γεια σου φίλε Απόστολα από τον κίτρινο μαύρο Χορτιάτη. Μπορεί κάποιος να μας πει γιατί όλοι λένε ναι. Κι εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο φίλος ο Σάκης, χαρτία που βγάζει ανθρώπους από την Αθήνα που είναι γνώσεις του σύγχρονου μπάσκετ, γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις και μας δίνουν περισσότερο σφυρική και αντικειμενική εικόνα για το τι γίνεται. Και ο Νικήτας, ο Βουλής που βγάζει, είναι εξαιρετικός, θα το βγάλω. Αλλά τον Νικήτα τον έχω επειδή ξέρει μπάσκετ, έχει πτυχία προπονητή, τον βγάζω περισσότερο για τους αγώνες, φίλε. Πολλά χαιρετίσματα από τον Κορυδαλό. Γεια σου ρε φίλε Σάκη από τον κίτρινο μαύρο Κορυδαλό.

0: Κι άλλος Χριστός. Τι έγινε ρε παιδιά, πολύ συνονόματι σήμερα. Λέμε τόσο καιρό ότι άργησε ο Άρης να κάνει προσφορά, είχαμε δίκιο. Δεν νομίζω φίλε Χριστό. Δεν νομίζω. Κάτσε να δεις τι κατάληξη θα έχουν τα franchise. Ναι, ο φίλος ο Θόδωρος, ευχαριστώ πολύ ρε Θόδωρε. Και τον Ηλία Νίκο. Άμα κοινωθούν σύντομα οι ομάδες που θα πάνε Ευρωλίγκα του χρόνου και είναι ο ΠΑΟΚ αντί για εμάς, νομίζεις ότι υπάρχει γκρίνια από ομάδα οπαδών? Μεγάλη. Ο φίλος ο Στράτος. Δεν ακούστηκε τίποτα. Ναι, έκανα αυτή την γκάφα. Θα τις ξαναβάλω. Τις ξαναβάλω τώρα αμέσως. Και θα προσπαθήσω να βρω όσον αφορά. Μια καλύτερη. Λοιπόν, ας ξανακούσουμε. Ακούγονταν η μουσική λέει από κάτω. Πάμε.
1: Πιστώ ότι ανάγγιξαν τα όσα είπατε στους παίκτες μετά τον αγώνα με την Καρδίτσα και εν όψη του αγώνα με την Μπουργκός.
2: Θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι πλέον πέρασε, αλλά πρέπει να μας γίνει μάθημα. Πρέπει να είναι ένα παιχνίδι που θα είναι για μας ένα καλό μάθημα και ένας οδηγός για το μέλλον. Πιστεύω ότι μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση με τη Λεμάν στην πρεμιέρα, για 3 δεκάλεπτα που παίξαμε εκεί πέρα, παρουσιαστήκαμε στο 1ο δεκάλεπτο σωστή στην Καρδίτσα, αλλά μετά κάπου παίξαμε λίγο αλαζονικά, υπερεκτιμήσαμε τις δυνατότητές μας και δεν παίξαμε σύμφωνα με τον τρόπο που έχουμε δείξει ότι μπορούμε να παίξουμε. Γι' αυτό το πληρώσαμε. Πρέπει να, όπως είπα και πριν, να είναι ένα μάθημα για το μέλλον. Και τώρα πρέπει να τα αφήσουμε πίσω και να ετοιμαστούμε για το αυριανό παιχνίδι, που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι μέσα στο γήπεδό μας, με τον κόσμο μας. Ξέρω ότι είχαμε πολύ κόσμο στην Καρδίτσα να μας υποστηρίξει. Υπάρχει μια ελπίδα, ένα όραμα και ένα πάθος και μέσα στην ομάδα και στον κόσμο, το οποίο δεν το μετουσιώσαμε όπως θέλαμε μέσα στο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Σίγουρα είναι μεγάλη χρονιά. Δεν υπάρχει απογοήτευση τόσο νωρίς χρονιά. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι μια ολοκένουργια ομάδα. Θα μου πεις ότι θα μπορούσε να γίνει αργότερα αυτό. Έγινε νωρίς. Εγώ λέω πάντα ότι όλα τα πράγματα στη ζωή και στον αθλητισμό γίνονται για κάποιο λόγο. Και το λόγο αυτό θα το δούμε στο τέλος χρονιάς.
1: Γεμάτο γήπεδο, όπως είπατε νωρίτερα, παρουσία του Ριτσατσιάου, παρουσία του Νίκου Γκάλη. Αναφίβολα υπάρχει και ένα επιπλέον κίνητρο από την αίσθηση.
2: Κίνητρο έχουμε πάντα. Σίγουρα όταν έρχεται ο Νίκος Γκάλης και ο ιδιοκτήτης και είναι sold out εδώ και τόσο καιρό τα παιχνίδια, αυτό μόνο δίνει ένα επιπλέον κίνητρο, όπως είπε, στην ομάδα και στους παίχτες. Μεγάλη ομάδα χωρίς κόσμο δεν υπάρχει. Μεγάλη ομάδα χωρίς πίεση δεν υπάρχει. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν να παίζουν μια καλό συνόμενη πίεση, η οποία θα τους βγαίνει σε καλό και σε κίνητρο και σε συγκέντρωση.
3: Coach, το ένα σημείο, τα δύο σημεία, όσα προλάβατε, γιατί είναι σύντομος ο χρόνος, που ζητήσατε από τους παίκτες να προσέξουν ιδιαίτερα μετά το παιχνίδι κόντρα στην Καρδίτσα, ποια είναι?
2: Για μένα το παιχνίδι με την Καρδίτσα το έχουμε αναλύσει, έχει τελειώσει, έχει πει στο παρελθόν και όπως είπα πριν, θα είναι ένα παιχνίδι που θα είναι μάθημα για μας, που και πέρα ετοιμαζόμαστε για ένα διαφορετικό παιχνίδι με την Μπούργκος. Κάναμε μια πολύ καλή προπόνηση χθες, αναλύσαμε το παιχνίδι στο βίντεο και είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πρόκληση.
3: Η Μπούργκος πώς την περιμένατε?
2: Είναι μια ισπανική ομάδα, αθλητική ομάδα. Όχι τόσο αθλητική, αλλά ταλαντούχα ομάδα. Έχει ένα παίκτη στον οποίο στηρίζεται πάρα πολύ, στον Στιουαρτ, που είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Την έχουμε αναλύσει, την έχουμε δει και θα είμαστε έτοιμοι.
4: Όχι, ετοιμότητα των παιχτών, ο Γιώβιτς υπάρχει
2: έτσι? Όχι, δεν είναι έτοιμος ακόμα, είναι αρκετά πίσω. Δυστυχώς το πρόβλημα που είχε με τον Έρπη τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ πίσω και αγωνιστικά και θα δούμε πώς θα πάει.
1: Όχι, πιο στατιστικό θα σας κάνει πιο χαρούμενο στο αυριανό παιχνίδι. Το λέω αυτό γιατί μετά το τουρνουά της Κύπρου, η πρώτη σας δήλωση ήταν ότι οι πόντοι που εξασφαλίστηκαν στο τραζίσιο παιχνίδι και μέσα από την άμυνα. Και είχατε μιλήσει για 56 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, σε δύο παιχνίδια. Ποιο στατιστικό σκύλο θα σας κάνει χαρούμενο, αν το δείτε να ανεβεί εντυπωσιακά στο αυριανό παιχνίδι?
2: Θα ξεκινήσω ότι δεν είναι κανένα στατιστικό. Είναι τα παιδιά να παίξουν με αυτοπεποίθηση, κίνητρο και συγκέντρωση. Πιστεύω για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο στατιστικό, γιατί είναι κάτι που μας έλειψε στο τελευταίο παιχνίδι. Πιστεύω ότι όταν έχεις κίνητρο, έχεις συγκέντρωση. Και όταν έχεις συγκέντρωση, δείχνεις ότι έχεις κίνητρο. Οπότε είναι δύο πράγματα που μας έλειψαν. Γι' αυτό και είδαμε ότι κάναμε 21 λάθη, χτυπούσαν οι μπάλες στα πόδια μας, στα κεφάλια μας. Δείχναμε λες και είμαστε σε άλλο γήπεδο. Και αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή, δείξε μια ομάδα που δεν είχε συγκέντρωση. Και όταν δεν έχει συγκέντρωση, όταν πας στο παιχνίδι χωρίς την πνευματική συγκέντρωση που πρέπει να έχεις, μετά είναι δύσκολο να γυρίσεις αυτό μέσα στο παιχνίδι. Οπότε εγώ απαιτώ συγκέντρωση από τους παίχτες, απαιτώ κίνητρο, ενθουσιασμό, πάθος, γιατί αυτό πρεσβεύει αυτή η ομάδα και αυτός ο σύλλογος.
5: Ευχαριστώ. Η ομάδα βασίζεται στον ανθρώπινο σύλλογο. Έχουμε δει μια συνέπεια και επιθετικά και αμυντικά σε όλα την
2: επόμενη. Η ομάδα βασίζεται σε όλους τους παίχτες. Βλέπουμε ότι χωρίς να έχουμε place για τον Ζερμάια αποδίδει, γιατί υπάρχει ομαδική

0: σου συνέντευξη τύπου. Έτσι.
1: Πάμε στον αγώνα λίγο με την Μπουργκός να μας πει κατά πόσο του Σάγκη και τον ίδιο άγγιξαν οι δηλώσεις που έκανε ο Κούτς μετά την ήττα στην Καρδίτσα σχετικά με την επίπεδο προσπάθειας που απαιτεί από τους παίκτες και να διαπραγματευτεί.
2: About the statements that Coach Manolis made after the loss in Karpitsa, it was very emotional. He said that you have to try more inside the court. A comment about that?
3: Yeah, no, I think we definitely didn't want that to happen in our first game in Greek League. But, you know, I think it's a great opportunity to grow as a new group and people to learn from every experience, you know. I think there's a lot more to learn in opportunities like that where we didn't show up and we know that we can be a lot better. We've shown in preseason, but you know the real season is what matters. So I think you know we just come back to work. We learn from that opportunity. We keep growing. We keep building habits that lead us in the right direction. And we know we'll we can live with those results. So yeah, we definitely want to keep growing in those areas.
4: Θέλουμε από εδώ και πέρα να συνεχίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Σίγουρα ήταν κάτι το οποίο δεν θέλαμε, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Όμως εμείς το βλέπουμε σαν ένα μάθημα και μια ευκαιρία να μεγαλώσουμε από εδώ και πέρα. Είμαστε ακόμα καινούργια ομάδα, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να μάθουμε μπροστά μας. Είναι δεδομένο ότι δεν εμφανιστήκαμε καλά στο παιχνίδι στην Καρδίτσα. Δεν είναι η εικόνα που είχαμε στην προετοιμασία μας, όμως στη τελική η προετοιμασία δεν είναι αυτό που μετράει, αλλά οι επίσημοι αγώνες. Και εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε εδώ και πέρα είναι να δουλέψουμε και να δούμε σαν ένα μάθημα για εμάς.
1: Στην Καρδίτσα υπήρχαν περίπου 2.500 φίλοι του Άρη. Αύριο το γήπεδο θα είναι sold out. Θα είναι εδώ και ο Ρίτσαρντ Σιάο, θα είναι και ο Νίκος Γκάλης, legend for Άρης. Δεν ξέρω πώς βλέπει το παιχνίδι με την Μπουργκός, ποια είναι η εικόνα που έχει και ποια είναι η απέτηση για τον εαυτό του την ομάδα.
2: In Karditsa, we had a lot of Aris fans to support you. Tomorrow, the game in our home is sold out. Richard Siao, the owner, is going to be here. Tikal is a legend here in Greece. It's going to be the game. How do you see tomorrow's game and about the impressions you have about Burgos tomorrow's event?
3: Yeah, I think tomorrow's going to be a really fun opportunity. Definitely a moment I've been looking forward to be able to play in this arena in front of these fans. And I think we're prepared and we're preparing every single day for this opportunity. And we want to go out there and play with a lot of pride for these fans because we know how legendary this team has been in the past. And we want to bring that back here. And we know we can just keep building with the habits that we're building in practice and on a daily basis that we can just go out there and just do what we do best. And I think it's just going to be a great opportunity to just allow the energy of the fans to allow us to play hard, and we want to play hard for them and just give back to the city.
4: Θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μας να μπούμε μέσα στο παιχνίδι και να παίξουμε με πάθος και ενέργεια για τους οπαδούς μας που θα είναι εδώ να μας υποστηρίξουμε. Ανυπομονώ πάρα πολύ για το αυριανό παιχνίδι και για την ατμόσφαιρα που θα υπάρχει στο γήπεδο. Προετοιμαζόμαστε αρκετά για αυτήν την αναμέτρηση. Θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο μας περήφανο. Ξέρουμε ότι ο Άρης είχε μια θρηλυκή ομάδα στο παρελθόν και είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το φέρουμε πίσω. Θέλουμε τις συνήθειες που έχουμε και αυτά που κάνουμε στην προπόνηση να τα δείξουμε και μέσα στο παρκέ και να μπούμε και να κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα.
1: Τι πρέπει να προσέξει αύριο η ομάδα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, με την Καρδίτσα?
2: If we compare tomorrow's game with the game against Καρδίτσα, what are the characteristics that the team has to avoid in order to take the win?
3: Yeah, I think we definitely could have showed up more together with a lot more energy and just playing with a lot more pride in what we do on a daily basis. I think it's tough to just compare game to game, but I think as a team, is you know, we have a lot of talented guys and skillful players on all ends of the court, whether it be offense, defense, perimeter, interior. We just have to keep doing what we do best, and we can live with those results because we know we're putting in a lot of work. We have a lot of ability to go deep in, and we have a lot of ability to be able to do a lot of great things here. And so I think, you know, we just keep stacking every single day, worried about where our feet are, then we can live with those results and what the future holds.
4: Πρέπει σίγουρα να μπούμε μέσα και να παίξουμε με μεγαλύτερη ενέργεια από ό,τι εμφανιστήκαμε στο παιχνίδι στην Καρδίτσα. Πρέπει να δώσουμε περηφάνεια στον κόσμο μας. Αλήθεια είναι ότι είναι σκληρό το να συγκρίνουμε δύο εντελώς διαφορετικά παιχνίδια μεταξύ τους. Είμαστε μια ομάδα με αρκετό ταλέντο.

0: μπορούμε να δώσουμε πάρα πολλά πράγματα και στις δύο πλευρές του γηπέδου, και στην άμυνα και στην επίθεση. Πρέπει να μπούμε μέσα και να κάνουμε αυτό που έχουμε μάθει, αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα. Δουλεύουμε πάρα πολύ από την αρχή της προετοιμασίας μέχρι τώρα και πιστεύω ότι σαν ομάδα δεν κοιτάμε τα αρνητικά αποτελέσματα, προχωράμε και πιστεύω ότι έχουμε την ικανότητα να κάνουμε σπουδαία πράγματα.
1: Σε αντίθεση με κάποιους συμπαίκτες που είδες επιλογή μια σταθερότητα στην απόδοση, το φιλετό.
0: Performance here. Do you think there is a reason about that?
2: Yeah, I mean, for me, I take a lot of pride in being able to have control mentally and spiritually and being aligned in those areas. And I think that helps me on the court, just being able to be calm, being able to make the right decisions. And I think it's for me, breathing is very important. I think when I work on my breath work, it allows me to be focused, allows me to be calm, and it allows, you know, whether if we're in an opponent environment, a friendly environment, just kind of allows me to be where my feet are. And I think being where your feet are is extremely important. Instead of worrying about what if scenarios or what could the future hold, I think it just allows you to be present, be the best version of you. And, you know, when you're the best version of you, you can live with those results, like I say a lot. And I think just being present is very, very, very important, especially in the field of work we're in basketball.
0: Για μένα αυτό που είναι σημαντικό και αυτό που κάνω είναι ότι μπορώ να ελέγχω και να καθοδηγώ πνευματικά τον εαυτό μου, να μπορώ να ελέγχω τα συναισθήματά μου μέσα στο γήπεδο και αυτό με βοηθάει πραγματικά στο να μένω ήρεμος καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Με βοηθάει στο να μπορώ να παίρνω τις σωστές αποφάσεις. Ελέγχω πάρα πολύ τις αναπνοές μου μέσα στο παιχνίδι και με βοηθάει να μένω συγκεντρωμένος. Δεν κοιτάω μακριά, δεν κοιτάω το μέλλον. Παραμένω παρόν στη στιγμή, στο κάθε παιχνίδι, στον κάθε αντίπαλο και προσπαθώ να είμαι η καλύτερη έκδοση του εαυτού μου και όταν πραγματικά είσαι συγκεντρωμένος στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μπορείς να ζήσεις με αυτά τα αποτελέσματα χωρίς να σκέφτεσαι μακροπρόθεσμα.
3: Ακούσαμε και τον Ρόμπινσον Ερλ. Πάμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής και στα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας λέει καλύτερα να πάμε στο NBA. Καλύτερα να πάμε στη διοργάνωση που θα δημιουργήσει το NBA Europe με την Ευρωλίγκα. Ναι, αλλά και εμείς βγάζουμε στον αέρα φρούτα που λέει ότι ναι, είπε ότι προηγείται χρονικά. Εντάξει. Εντάξει, μωρέ, προσπέρασε το. Ευχαριστώ, ρε Κωνσταντίνε. Η Ευρωλίγκα λέει η Εριέτα εξαρτάται από το NBA. Αν θέλει το NBA, κρατάει όλους τους παίχτες του και από τα κολέγια μέχρι το τριτοκλασά τους. Και μετά... Ποιο είναι το επίπεδο και η εμπορική αξία της Ευρωλίγκας? Έχεις δίκιο, Ερίετα. Είναι μια συνιστόσα την οποία δεν τη συζητάει κανένας. Ο φίλος ο Γιώργος ρωτάει για την αποστολή. Δωδεκάδα που αγωνίστηκε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Χωρίς καμιά έκπληξη. Στο λέω, φίλε Γιώργο. Τον Αυγουλή θέλουμε. Θα τον έχουμε τον Αυγουλή την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα τον έχουμε τον Αυγουλή, φίλε Γιώργο. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Τάσος ρωτάει κάτι ωραίο. Το ότι θα μπορέσει να τοποθετηθεί είναι ένα στοίχημα τώρα για εμάς τους δημοσιογράφους που θα είναι εδώ ο Σιάο. Εντάξει, εάν η διοίκηση του Σιάο ή ο Σιάο να τοποθετηθούν όσον αφορά για τις εξέλιξεις Ευρωλίγκα και NBA. Ναι, θα το ζητήσουμε αύριο στο γήπεδο. Έστω και μία γραπτή δήλωση να βγάλουνε. Έστω και μία γραπτή δήλωση να βγάλουνε. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Να δούμε, ρε παιδί μου, κυρίως, εντάξει, αυτά που ακούμε ή πληροφορούμαστε, εάν ισχύουν, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι να φανεί και στον κόσμο ότι και ο Άρης είναι ενεργός. Γιατί τώρα με το να μην λένε τίποτα φαίνεται σαν να προσπαθεί μόνο ο ΠΑΟΚ. Και είδατε τα αποτελέσματα. Στην Αθήνα θεωρούν, λέει, ο ΠΑΟΚ προηγείται χρονικά, άρα προηγείται. Γιατί ο ΠΑΟΚ το έβγαζε έτσι. Περίμεναν τώρα, νομίζω τρίτη αγωνιστική περιμέναν θα παίξουν στην Ευρωλίγκα. Δεν θα παίζανε στο EuroCup, τέλος στο EuroCup. Τώρα για κάποιες ομάδες θα καθίσουν στην Ευρωλίγκα. Στο EuroCup.

Αρκετοί ρωτάτε για τα χρήματα. Παιδιά, δεν θέλω να βγαίνουν πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Γι' αυτό και αποφεύγω να σας πω νούμερα. Και σας είχα εχθές το παράδειγμα όσον αφορά το κόστος του franchise. Η Ευρωλίγκα είπε ότι το franchise θα είναι 60 με 100. Εκεί μέσα ένα ποσό. Πήγαν οι παοξίδες, βγάλανε. Γιατί οι παοξίδες το κάνανε. Το franchise θα είναι 80. Είδες, ρε άνθρωπε μου, πουθενά ότι γράφει για 80. Το χαρτί της Ευρωλίγκα λέγανε 60 με 100. Δεν έλεγε συγκεκριμένο μου νούμερο. Παρ' όλα αυτά το βγάλανε. Και λέγανε 100. Και με έχουν ζαλίσει όλοι με 80-80. Λέγανε συνέχεια 80 εκατομμύρια, έδωσε 80 εκατομμύρια. Και άμα έδινε τελικά που είναι 60 εκατομμύρια, του δώσουν και 20 πίσω. Γι' αυτό σας λέω. Εγώ προσπαθώ να σας μεταφέρω ό,τι ξέρω σίγουρα. Για μένα, επαναλαμβάνω, το λέω εδώ και αρκετό καιρό, ότι το NBA θα συνεργαστεί με την Ευρωλίγκα. Γιατί έχει πολλά κεφάλαια, τα οποία τα χρειάζεται η Ευρωλίγκα, τα χρειάζονται οι ομάδες για την ανάπτυξη. Τώρα είναι κέρδος ο τιτλούχος της Ευρωλίγκας να παίρνει 4-5 εκατομμύρια. Δεν νομίζω. 4-5 εκατομμύρια είναι ψυχούλα. Ενώ στο NBA πλέον φτάνουν στον κύκλο εργασιών δισεκατομμυρίων, παιδιά. Οι μεν παίζουν με εκατομμύρια και άλλοι παίζουν με δισεκατομμύρια. Και πολύ σωστό το είπα και νωρίτερα, επαναλαμβάνω το μήνυμα της φίλης της Σεριέτας που λέει η Ευρωλίγκα εξαρτάται, λέει, από το NBA, γιατί άμα κλείσει τη στρόφιγγα με τους παίκτες, τότε θα είναι δραματικά τα πράγματα, να ξέρετε. Ήδη ένα μεγάλο όγκο παικτών τον έχει πάρει το NBA, είτε στο NBA είτε στη G League. Γιατί έχει περισσότερα λεφτά να δώσει. Δεν έχει. Δεν μπορείς στα χρήματα να ανταγωνιστείς το NBA. Πρέπει να βρεις παίκτες σαν το Robinson Nell που δεν γεμίζει το μάτι στο NBA. Τον έχουνε στο NBA, ήτανε, να του δώσεις περισσότερα λεφτά από το NBA να τον πάρεις. Αλλά πόσοι Robinson Nell υπάρχουν? Ένας, 10, 20. Από εκεί και πέρα, άμα σου κλείσει τη στρόφιγγα, την κάνουλα, τελείωσε. Γεια σας. Λοιπόν, κάπου εδώ έχει και κάποια ακόμα μηνύματα. Εντάξει, παιδιά, πάνω κάτω τα έχουμε συζητήσει τα θέματα, τα είπαμε αναλυτικά όσον αφορά για τις εξελίξεις στην Ευρωλίγκα. Αύριο αγωνιστικό, αύριο θα έχουμε και στοίχημα, γιατί ένας με ρώτησε εκεί για στοίχημα. Αύριο θα έχουμε καλή πρόταση για στοίχημα και εγώ και ο Παναγιώτης. Λίγο ήθελε για το απόλυτο. Έδωσα εγώ τον ΠΑΟΚ, τη Μύκονο με τον ΠΑΟΚ, τη Μύκονο σε κοντράρι τον ΠΑΟΚ. Το κέρδισαμε. Έδωσε ο Παναγιώτης όμως το διπλό του Περιστερίου. Το κέρδισε. Παρά τις 50 βόλες που βάρεσε ο Προμηθέας. Να ξεχάσαμε και οι δυο τον Άρη.
Λοιπόν, επειδή χάσαμε τα λεφτά μας, ευκαιρία να τα πάρουμε πίσω, διπλά και τρίδιπλα, γι' αυτό και θα έχουμε πολύ καλή πρόταση στοιχήματος αύριο. Και ξέρετε, με το έμπειρο μάτι και το αιτήσιο, έτσι όπως έλεγε και ο Χατζηχρήστος, αλλά εγώ το λέω σοβαρά, γιατί έχει καλό μάτι, του Παναγιώτη, όσο βλέπει τα παιχνίδια στο EuroCup και προχωράνε, τόσο πιο ακριβής θα είναι οι προβλέψεις του. Εντάξει. Αλλά είπαμε, είμαστε στο ξεκίνημα, έχουμε δει λίγα πράγματα από τις ομάδες και από αυτά τα λίγα προσπαθούμε να βγάλουμε προγνωστικά. Αύριο λοιπόν και ανάλυση, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι αύριο τα έχουμε και στοίχημα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή. Τα ξαναλέμε αύριο, λίγο μετά τις 2, να έχετε ένα ξεκούραστο και ωραίο απόγευμα. Γεια σας.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Αχ, πείνασα.
7: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
6: Και από πού θα παραγγείλουμε?
7: Από το Food for You.
6: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
7: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
6: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
7: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
7: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
7: Food for You,
6: το δικό μου αγαπημένο.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και injectionservice.gr.
8: Lease Access.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
12: Κάστρο Πηλαία. Μία σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
11: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
12: Υπέροχα θαλασσινά.
11: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
12: Κάστρο Πηλαία.
11: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
12: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
11: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
12: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
11: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις, βασιλιάς.
13: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
14: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
22: GPS και βυθώματο έχεις.
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
22: GPS λογικό έχεις.
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
21: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
22: Meimaris.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Yellow Radio 101,7. Ακούτε Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος. Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας πίσω από το μικρόφωνο. Κίτρινη κάρτα, θα κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 8 σήμερα, έχοντας πραγματάκια να πούμε. Φυσικά κινούμενοι σε μπασκετικούς ρυθμούς. Αν και όπως είπαμε και χθες, είναι εβδομάδα που αρχίζει το ποδόσφαιρο, έτσι. Επαναρχίζει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Και ο κόουτς υποσχέθηκε και διαφορετική ομάδα. Για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον, θα μου πει από σχέσεις. Χορτάσαμε. Τι να πει γι' αυτό, θα.
1: Ό,τι αν παίρναμε ένα ευρώ από κάθε υπόσχεση, θα ήμασταν πλούσιοι όλοι μας.
0: Θα παίρναμε τον Άρη.
1: Ζωή, γενικά. Α, από όλα γενικά. Αλλά ναι, και από τον Άρη μόνο πάλι πλούσιοι θα είμαστε.
0: Ναι, ναι, ισχύει. Α, καλά, αν παίρναμε και όλες τις υποσχέσεις στη ζωή μας, άστο.
1: Ναι, εκεί θα ήμασταν απλά πάμπλουτοι. Τώρα είμαστε απλά πλούσιοι, δηλαδή δεν ξέρω αν έχει διαφορά.
0: Προς το παρόν δεν είμαστε ούτε πλούσιοι ούτε πάμπλουτοι στην πραγματικότητα.
1: Γιατί δεν πληρωνόμαστε γι' αυτό.
0: Γιατί δεν πληρωνόμαστε γι' αυτό, ναι. Οπότε δεν ξέρω πώς θα το. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση.
1: Λες όμως, ξέρω, κάποια χειραψία έτσι του ρηγού, πώς είναι στο Space Jam και που μεταφέρονται οι δυνάμεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λες η δύναμη του Κλόπ να μεταφέρθηκε στο Γρηγορίου, γι' αυτό έφεραν Χ και η Ολλανδία Χ και αυτή. Λες να χάσαν τη δυνάμη, να μπει ο Γρηγορίου, να πήραν τη δύναμη του Γρηγορίου ο Κλόπ.
0: Γι' αυτό θα κερδίσουμε 3-0 το Βόλο. 3-0 το Βόλο και μετά θα πάμε να δράσουμε.
1: Έχει μέσα τη δύναμη του Κλόπ.
0: Τον είναι υπερπάνω τον αγώνα στο Αγρίνι, νομίζω παίζουν μετά. Δεν το έχω.
1: Θα το δούμε κιόλα αν ανταλλάξαν και χειραψία και οι παίκτε μεταξύ του.
0: Καλά, είπαμε. Εκεί οι παίκτε δεν φάνηκε σαν ανταλλάξαν και χειραψία. Μόνο στο
1: Βόλο. Και ο Σούταλο γίνει Φαντάιχ, ξέρω εγώ.
0: Ο Φαντάιχ πάντω δεν φάνηκε να χάσει τι δυνάμει του. Είναι αλήθεια.
1: Μου σούταλο απλά είναι τόσο καλό.
0: Μου σούταλο είναι καλό. Μπορεί, θα δούμε. Θα δούμε. Τελευταία δείγματα του καλά είναι το συγκεκριμένο, αλλά τι να πω. Τα μηνύματά σα στο Viber 6936-512-099 τα στέλνετε και φυσικά ανοιχτέ τηλεφωνικέ γραμμέ στο 231-0328-828. Όποιο θέλει μπορεί να καλέσει να μα πει να οψίδει για το παιχνίδι με την Μπούργο που έρχεται κυρίω. Για ποδόσφαιρο, αν θέλει. Απλά με την Μπούργο έχουμε τον αγώνα αύριο στον Ιγκαλι Χολ. Πρώτη εμφάνιση του Άρη μπροστά. Πρώτη εμφάνιση του Άρη στο γήπεδο του βασικά για φέτο.
1: Ναι,
0: έχει, έχει παίξει ένα παιχνίδι με τον Ηρακλή φιλικό. Οκ. Okay. Το πρώτο.
1: Εντάξει, δεν είναι εντός έδρας. Αυτό είναι το πρώτο εντός έδρας. Που θα είναι και πολύ ο κόσμος. Εκεί δεν μπορούσε να ήμασταν και πάρα πολύ. Μικρό το γήπεδο του Βανουφίου.
0: Όχι, εγώ λέω ένα φιλικό με τον Ηρακλή στο παλέ και κλεισμένο των θυρών που δεν είχαν παίξει 7 παίκτες μας και κέρδισε ο Ηρακλής και έβγαλε το αποτέλεσμα.
1: Χωρίς κόσμο όμως.
0: Ναι, ναι, και κλεισμένο.
1: Με κόσμο, εντάξει. Τελείως διαφορετικό.
0: Ναι, ναι.
1: Με μια πολύ πιο δύσκολη αντίπαλο από τον Ηρακλή.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο μήνυμα και θα αρχίσουμε να μιλάμε για την ομάδα της Μπούργος.

0: Το μήνυμα είναι από το φίλο τον Μάκη που λέει: καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα παιδιά. Για τα αγωνιστικά στο μπάσκετ υπόθηκαν σχεδόν όλα. Δεν άκουσα κανέναν μέχρι σήμερα να ρωτάει τον Σπανούλη αν έχει και τι με τον Μποχωρίδη. Αυτό τώρα μην το βάλετε με την καρδίτσα. Τον όλοι παίκτε στην εκτό τόπου με κάνει να σκέφτομαι διάφορα. Δεν τον υπολογίζει στο πλάνο. Το ευχαριστώ. Εγώ ήθελα να τον Μποχωρίδη με την καρδίτσα. Δεν είχαν τίποτα να τον βάλει, να σου πω την αλήθεια. Ίσα μόνο και κέρδη μπορούσε.
1: Εγώ γενικά πριν τα ματ. Το καλοκαίρι είχα την εικόνα ότι ο Μποχωρίδης δεν θα παίζει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Πίστευα όμως ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα τον χρησιμοποιεί
0: στο ελληνικό
1: πρωτάθλημα και ίσως να μπορέσει να κερδίσει και κάποια θέση στην Ευρώπη, αν παίζει καλά, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι το μάτς την καρδίτσα, το ότι όλοι ήταν τόσο κακοί. Εκτός από τον Ρόμπινσον Έρλ και τον Λίντελ.
0: Σε σημεία ο Λίντελ. Κατά σημεία
1: ναι,
0: ο Λίντελ.
1: Σε κατά σημεία.
0: Είχε δηλαδή δέχομαι, ένα ξέσπασμα κυρίως ναι, μετά, ναι. Δεν ήταν ούτε αυτό καλό για μένα.
1: Το δέχομαι, κατά σημεία. Και ο Ρόμπινσον Έρλ τότε, εφόσον ήταν όλοι οι άλλοι καλοί. Δηλαδή, ειδικά στα guard, όλοι ήμασταν.
0: Όλοι ήταν χάλια. Τα είπαμε χθες.
1: Χειρότερα και από τους ψηλούς.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε έστω και λίγο ο Μποχωρίδης. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε. Υπάρχει η περίπτωση όντως να μην υπολογίζεται ή να είναι σαν να θεωρείται σαν τους νεαρούς. Δηλαδή,
0: για
1: τόσο
0: μένα,
1: πολύ,
0: για μένα πρέπει να παίξει τώρα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Εδώ
0: δεν αλλάζει τίποτα.
1: Ακουγότερο ότι ψάχναμε μάλλον για το Μήτρο Λόγκ δηλαδή, και ότι ούτε αυτός δεν θα χωρούσε. Τελικά χωράνε,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Τελικά χωράνε μια χαρά.
1: Οκ, okay, δηλαδή δεν ξέρω. Προφανώς το χωρί, ίσως κι εγώ. Αυτό περνάει από το μυαλό μου η αλήθεια.
0: Τώρα με την Μπούργος, αφού έτσι λίγο σε αυτή τη στιγμή αποστολή σε Ελλάδα και Ευρώπη ίδια είναι. Δεν έχει κάτι να κόψει. Ο Γιώβιτς, αφού δεν είναι έτοιμο, το είπε σήμερα ο προπονητής ότι είναι πολύ πίσω ο Γιώβιτς με αυτό το πρόβλημα τον Έρπη που είχε κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε δεν θα τον δούμε με την Μπούργος και δεν ξέρω και πόσο ακόμη θα το δούμε και είναι ένα πρόβλημα αυτό. Περιμένω να τον δω τον Μποχωρίδη. Εγώ σου είπα ακόμη και.
1: Αύριο.
0: Ναι, αφού δεν αλλάζει κάτι. Σαν να το βλέπει ένα ελληνικό μάτσι. Είναι. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Γιατί το βλέπει ένα ελληνικό μάτσι.
0: Μα δεν αλλάζει κάτι στην αποστολή, αφού έξι ξένου έχει. Δεν έχει να κόψει κάποιον ξένο. Χάνω ναι. Κάτι. Δεν κόβει κάποιον ξένο στην Ευρώπη. Δεν έχει να κόψει κάποιον παίκτη. Δεν είναι διαποστολή θα κατεβαίνει.
1: Στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ότι είναι χαμηλότερο το επίπεδο.
1: Βέβαια, το πλήρωσε αυτό με την καρδίτσα.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι. Άξι, εγώ δεν λέω να του υποτιμήσει, απλά να παίρνουν περισσότερο χρόνο συμμετοχή στο Μποχωρίδη. Δεν είναι ότι ο Μποχωρίδη δεν μπορεί να το Α1, εντάξει, μην υπερβάλλουμε.
0: Όχι, μπορεί και EuroCup να παίξει. Δεν είναι, δεν είπα να παίξει 30 λεπτά το παιδί, αλλά μπορεί να παίξει το EuroCup ο Μποχωρίδη.
1: Δεν ξέρω αν τώρα. Φαίνεται πολύ δύσκολο να βάλει τον Μποχωρίδη μέσα.
0: Εντάξει, εγώ σου είπα ακόμη και για μήνυμα, θέλω να το δω, μη σου πω και στην αρχή.
1: Ναι, πόσο ο Γιώβιτς δεν μπορεί να αγωνιστεί καθόλου.
0: Ναι, ναι, και τα γκάρντ μα είναι σε κακή κατάσταση. Ο Δημητρίγεβιτς, είπαμε στο τελευταίο παιχνίδι, έκανε πάρα πολλά. Δηλαδή, κάκι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μήτρου Λόγκ.
1: Κακός,
0: πολύ κακό.
1: Ο
0: Τολιόπουλο εκτό αγώνα. Ο Μόργαν, ναι, ήταν πολύ, πολύ κακό. Απλά ξέρει, ο Μόργαν το λέμε παραπάνω κιόλα επειδή δεν έχουμε κάνει το παιδί, απλά από αυτό περιμένει. Και ήταν εντυπωσιακό αυτό που με εκνεύρισε και από τον Μόργαν, ενώ δεν πήρε προσπάθειες, δεν πήρε ευθύνες.
1: Ναι.
0: Ενώ είναι σκόρερ, δηλαδή εκεί τους θες.
1: Και άνοιξε πάλι μια κουβέντα στα social media τύπου θέλεις έναν ηγέτη στην ναι. Ομάδα, έναν όχι απλά σκόρερ, αλλά ηγέτη να πάρει την μπάλα αυτός όταν η μπάλα γκέι. Η αλήθεια είναι ότι ο Μόργαν θεωρητικά είναι ένας, θα έπρεπε να ήταν ένας από αυτούς.
0: Πρέπει να είναι, ναι.
1: Γιατί ήταν παίξει Ευρωλίγκα θεωρητικά χαμήλωσε το επίπεδο, είναι σκόρερ. Έχει πολλά πράγματα στην καριέρα του. Θεωρητικά δεν πρέπει να το κάνει. Δεν το έκανε σε καμία περίπτωση ο Μόργαν.
0: Σε παιχνίδια λες
1: σαν να προτίμησε να κάτσει στο πάγκο. Δηλαδή, σαν σου είπε, δεν μου βγαίνει με τίποτα, κάτσω στον πάγκο. Δηλαδή, το αντίθετο από έναν ηγέτη.
0: Απ' την άλλη, θα μου πει, ναι. Δεν μπορεί να χαλάσει και το παιχνίδι της ομάδας, αλλά παίρνοντας όλο μπάλες για να βάλεις εσύ.
1: Ναι, αλλά ήταν ήδη είναι... άθλιο το σημείο.
0: Αυτό, ήταν
1: δεν
0: ήδη...
1: σου λέω να προσπαθεί να παίξει καλομπάσκι να παίζει και να το χαλάσει έτσι. Ήταν ήδη χαλασμένο, δεν σου έβγαινε τίποτα, κάποιο πρέπει να πάρει την μπάλα.
0: Λίγο πιο ενδιάνικα, ρε παιδί μου, αφού
1: το μόνο που προσπαθούσε να κάνει ήταν ο Τολιόπουλος, ο οποίος όμως όταν τον πίεζαν, έχανε τα αυγά και τα πασχάλια, οπότε δεν μπορούσε να το κάνει. Νομίζω ότι ο Τολιόπουλος αυτό θα προσπαθούσε να κάνει, να βγει μπροστά και να πάρει σουτ, αλλά τον πίεζαν και καλά οι αμυντικοί, αλλά και αυτό δυσκολεύεται πολύ όταν τον πίεζουν τα αντίπαλα γκάρτ. Εντάξει, δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει, η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια αλήθεια αυτή για τον Ματ Μόργαν και για την ομάδα του Άρη που ψάχνει να βρει πρωταγωνιστές. Έχει παίκτες, έχει πάρα πολλούς παίκτες που μπορούν να πρωταγωνιστήσουν.
1: Αλλά επίσης και ο Δημητρίεβιτς. Από εκεί που έβγαλε 2-3 εξαιρετικές πάσεις το πρώτο δεκάλεπτο, μετά που πετούσε την μπάλα στα πόδια των συμπαικτών και αντιπάλων, λες εντάξει, σαν να τα χάσαν τελείως.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, η πιο λογική ερμηνεία λένε ότι τους υποτιμήσαμε. Δεν ξέρω, μπορώ να αξίζω κάτι άλλο, η αλήθεια είναι. Ή υποτιμήσαμε, τους χαλαρώσαμε αρκετά. Κάτι που με ομάδες όπως η Καρδίτσα, με 7 ξένους και προφανώς θα ξεσκίζονται πιο πολύ με σένα.
0: Ναι,
1: θα θέλω να σε κερδίσω 100 φορές περισσότερο. Γιατί πλέον είσαι και μεγάλο όνομα, πλέον έχεις και το λεφτά και το budget. Είναι άλλο να κερδίζει η καρδίτσα τον Άρη του 1 εκατομμυρίου και άλλο να κερδίζει τον Άρη των 10 εκατομμυρίων. Προφανώς η αλήθεια είναι ότι θα προσπαθήσουν ακόμα περισσότερο. Και αν εσύ είσαι χαλαρός, εντάξει, αυτοί θα έχουν περισσότερη ένταση, περισσότερη μαχητικότητα, θα κερδίσουν. Έτσι έγινε και αυτή την αγωνιστική.
0: Mm-hmm. Θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι μια...
1: Τουλάχιστον με την Μπούργος λες δεν υπάρχει περίπτωση να τους υποτιμήσεις, γιατί κάθε άλλο παρά να υποτιμήσεις την Μπούργος δεν μπορείς. Μια ταλαντούχα ισπανική ομάδα, προφανώς τουλάχιστον αυτό το στοιχείο δεν θα το έχουμε. Δηλαδή και κακοί να είμαστε, οφείλεται σε κάτι άλλο.
0: Ναι, δεν μπορεί να το έχεις αυτό το στοιχείο, η ομάδα ισπανική 100%. Θα έχουμε κάποια πραγματάκια επικαιρότητας να πούμε για τις απουσίες με τις οποίες υπάρχουν για την προετοιμασία του Άρη ενώπιση του αγώνα με τον Βόλο.
1: Μας χτύπησε και μας ίωσε από ό,τι φαίνεται, έτσι.
0: Χτυπάει πάρα πολύ κόσμο ίωση. Εγώ ακόμη βήχω καταρχάς. Βήχω ακόμη. Είναι εντυπωσιακό. Αυτές βέβαια οι καραμέλες που μου έδωσαν.
1: Ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες.
0: Αυτές που μου έδωσαν στο Παρίσι οι καραμέλες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν. Είναι με λιδοκαΐνη. Δεν ξέρω, εδώ δεν έχω δει τέτοιες. Πρώτη είναι γνωστή μάρκα.
1: Δεν ξέρω. Λιδοκαΐνη.
0: Λιδοκαΐνη, λοιπόν. Αλλά πιάνουν πάρα πολύ. Είναι καλύτερες από αυτές με λεμόνι, ας πούμε, που δίνουν. Δεν με έπιανε ιδιαίτερα αυτές. Η λιδοκαΐνη με έπιανε.
1: Αυτό θέλεις να πεις, ότι ήταν πολύ καλές, δηλαδή.
0: Σου μουδιάζει και το στόμα συγκεκριμένη. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο τοπικό αναισθητικό και αντιαριθμικό φάρμακο που προκαλεί προσωρινό μουδιασμα και απώλεια αίσθηση σε μια συγκεκριμένη περιοχή του σώματος. Λέτε μου δώσαν βλακία, ρε. Για το λαιμό τις πήρα. Για το λαιμό εγώ τα πήρα αυτά. Εντάξει, όχι.
1: Κάτι λιδικά είναι συστατικό, δεν είναι το.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το υπάρχει και άλλα πράγματα.
0: Ναι, ρε, το φάρμακο είναι το. Το γνωστό που παίρνουμε όταν πονάει ο λαιμό, τέλος πάντων. Το γνωστό, οι γνωστές καραμέλες που παίρνουμε. Μέχρι 6 την ημέρα. Μέχρι 6 την ημέρα, δεν έχω πάρει ποτέ πάνω από 6, ούτε 6 νομίζω. Λοιπόν, πάντως χτύπησε η ίωση. Τόμ Ντέλε Βασίρου, ο Μα Ρίτσαρντς και Μάρτιν Χόγκλα είναι εκτός. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό, θα δούμε πώς θα επιστρέψουν. Τώρα, αλήθεια είναι και Βασίρου και Χόγκλα εκεί στα χαφ Χολένης. Μπορεί να ξυπνήσουν οι φιάλτες σου και να παίξει ο Γαλανόπουλος.
1: Όχι, θα παίξει ο Γιάννησεν, βασικός.
0: Παίξει ο Γιάννησεν, βασικός. Ναι. Και από τον πάγκο, ο Φουριαζίδης.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Το Βουργιαζίδης, τι το.
1: Εγώ ξεκάθαρα Βουργιαζίδη θα σε πω. Τώρα δεν ξέρω πλέον Γρηγορίου αν έχει στο μυαλό του και τον Γαλανόπουλο. Γι' αυτό διστάζω να μιλήσω
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν ξέρω
1: τι έχει στο μυαλό του.
0: Δεν ξέρω την κατάσταση του Νινγκ.
1: Ναι.
0: Τον θα διακοπεί. Αλλιώς για μένα θα έπρεπε.
1: Τώρα να το πάει... πιο σίγουρο είναι να μπει ο Βουργιαζίδης, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δούμε τι θα κάνει βέβαια.
0: Mm-hmm. Και στο αριστερό μπακ επίσης, δηλαδή τα λέμε δεν έχουμε για αριστερό μπακ.
1: Σωστό. Εντάξει, θα μπει ο τέτοιος. Θα παίξει ο Φαντιγκά με τον.
0: Με τον Πετρίς. Απλά ο Φαντιγκά έχει κάνει και μια μικροεπέμβαση στο δάχτυλό του. Να δούμε πώς θα.
1: Ναι, θα είναι έτοιμος, αυτό δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι. Θα δούμε.
1: Επίσης ο Γιαννιώτας δεν θα αγωνιστεί, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ή είναι αμφίβολος.
0: Ναι, δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση του Γιαννιώτα, αλλά δεν νομίζω να ξεκινήσει να παίξει. Δεν ξέρω καν αν θα είναι στην αποστολή.
1: Ναι. Έχουμε προβληματάκια, αλήθεια είναι.
0: Mm-hmm. Ναι, ανοιχτές είναι τηλεφωνικές γραμμές. Παιδιά, όποιος θέλει παίρνει. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Λέει ο Βασίλης. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Πιστεύετε αύριο θα χρειαστούμε ρεμιστικά? Όχι, δεν πιστεύω ότι θα χρειαστούμε ρεμιστικά. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα χρειαστούμε ρεμιστικά απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι καλή, είναι ποιοτική, αλλά είναι. Καθαρά ως ατομική ποιότητα τουλάχιστον, γιατί ακόμη δεν έχουμε δει τα σύνολα να παίζουν ένα σκαλί κάτω τον Άρη. Τουλάχιστον ένα σκαλί κάτω τον Άρη.
1: Επειδή έχω ρίξει και εγώ μια ματιά στους παίκτες, πουρώς όντως, γενικά δεν έχουν ιδιαίτερη καριέρα, ούτε είναι κάτι το ξεχωριστό.
0: Εντάξει,
1: μάλιστα δεν έχουν και πολλούς Αμερικάνους.
0: Εντάξει, έχει όμως κάποιους παίκτες που είναι πολύ καλοί.
1: Ναι, όπως ο Στιούαρτ, ας πούμε. Okay.
0: Ο Ντομπούγια κυρίως, αλλά.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και ο Στιούαρτ κάνει πολύ καλά μάτια.
0: Ναι, απλά δεν έχει την σούπερ καριέρα.
1: Ναι, okay, εντάξει.
0: Δεν έχει την καριέρα, ας πούμε. Ο Μπάσοχαν έχει πολύ καλύτερη καριέρα που τον ξέρουμε.
1: Mm-hmm.
0: Ο Ντομπούγια είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος, νομίζω. Ο Στιουαρτ, ο Κέιμπορν, ο πρώτος σκόρερ, είναι ένας γκάρντ. Θα κρυθούν πολλά στην περιφέρεια και με του Άρη. Αλλά ο Ντομπούγια.
1: Πριν ήταν και αυτός πρώτος σκόρερ μαζί με τον Στιουαρτ το προηγούμενο μάτς στο πρωτάθλημα.
0: Δεν ξέρω αν πέτυχαν ακριβώς οι ίδιους. Πάμε σε μια γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, μαζί μιλάμε.
0: Καλησπέρα, ναι.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Λάζαρο,
0: τσαπαφή. Γεια σου, Λάζαρο.
1: Γεια σου, Λάζαρε.
2: Δεν θα ήθελα να πω κάτι για ποδόσφαιρο, γιατί δεν πιστεύω στα μαγικά.
0: Mm-hmm.
1: και στα θαύματα που του φαίνεται.
2: Ο Κλοπ, πόση μαγεία να έδωσε στον.
0: Ελπίζουμε έστω και λίγη, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε.
2: Τι να πω τώρα, εντάξει. Τι να πω. Λοιπόν, θέλω να πω και το μπάσκετ. Θέλω πρώτα να πιάσω κάτι και να πω και τον Ντολόπουλο.
0: Ναι.
2: Λόγω της κακής κατάστασης του Δημητρίεβιτς, που ανοίγω μια παρένθεση, τον Δημητρίεβιτς πέρυσι και πρόπερσι τον έβλεπα σε ξελολούκουμο και έλεγα «Άρε φίλε, να έρθει στην ομάδα». Πραγματικά
0: λογικό.
2: Είναι ένας παιχταράς ο Δημητρίεβιτς.
0: Δεν νομίζω να αμφισβητείτε αυτό, βέβαια.
2: Παιχταράς, αμφισβητείτε τον Άρη όλα
0: αυτή. Ναι, εντάξει, μετά από
2: τα πάντα στον Άρη. Ο Δημητρίεβιτς είναι ένας παιχταράς ολκής. Απλώς περνάει μία φάση. Αυτό τι έγινε. Στην καρδίτσα ανάγκασε, λόγω έλλειψης άλλου άθου ουσιαστικά, επειδή δεν εμπιστεύεται σαν άσο το Μίτρουλογκ, να χρησιμοποιεί τον Ντολιόπουλο.
0: Ναι, αλλιώς θα βέζω Γιώβιτς εκεί. Ναι.
2: Έτσι, μπράβο. Στον Ντολιόπουλο του ρουφήξαμε το μεδούλι.
0: Ναι. Κουράστηκε πολύ, πιέστηκε πολύ.
2: Πρέπει να ξεχάσουμε ότι ο Ντολιόπουλος θα φορέσει την πέρτα του Σούπερμαν και θα ξανακάνει αυτά που έκανε. Δεν είναι δυνατό να γίνεται αυτό σε ένα παίχτη και να ζητάς από ένα παίχτη εδώ τα πράγματα. Δεν μπορεί να κατεβάζει την μπάλα, να στείνει το παιχνίδι και να είναι ο X-Factor παίκτης του παιχνιδιού. Δεν γίνονται αυτά.
0: Ναι.
2: Αυτά δεν γίνονται.
0: Mm-hmm.
2: Επειδή έχει αρχίσει μια καινούρια κουβέντα και εμείς θέλουμε έναν παίκτη στα δύσκολα όταν και η μπάλα και τα λοιπά. Έχεις
0: και πολλούς, πάνω από έναν έχεις.
2: Απλώς περνάμε μία φάση που και ο Μόργαν και ο Δημητρίεβιτς δεν είναι τα καλά τους. Σου λείπει ένα άσος ακόμα, ο Γιώβιτς, που τον εμπιστεύεται ο προπονητής και μπορεί να είναι ο άσος, γιατί είναι ένα πολύ ψηλό γκάρ, ένας πολύ, πολύ ψηλός άσος.
0: Κλασικός άσος, ναι, ναι.
2: Που βλέπει και αλλιώς το παιχνίδι, γιατί και αυτό μετράει πάρα πολύ, ότι οι ψηλοί άσοι βλέπουν διαφορετικά το παιχνίδι. Τις άμυνες τα βλέπουν όλα διαφορετικά.
1: Και τέριαζε το μάτι της καρδίτσας, γιατί η καρδίτσα προσπάθησε να παίξει ένα αργό παιχνίδι, εφόσον ο Άρης ουσιαστικά είναι καλός στο γρήγορο. Εκεί ο Γιώβιτς θα ήταν ακόμη πιο χρήσιμος.
2: Και θέλω να μου πείτε κάτι, δεν είμαι, μπορεί να είμαι ξινός σαν άνθρωπος, αλλά ο προπονητής της καρδίτσας δεν έκανε κανένα κόλπο γκρόσο, ρε παιδιά.
0: Όχι, εντάξει, δεν διαβασμένος, αλλά ναι.
2: Του ήρθε ένα παιχνίδι απλωμένο μπροστά του σε εντόνι και δεν άλλαξε τίποτα από την αρχή ως το τέλος. Τίποτα δεν άλλαξε. Και γι' αυτό και ένας τόσο κακός Άρης, τόσο κακός, μια τόσο κακή ομάδα, εάν ήταν πιο τυχερή μπορεί να ήταν και το παιχνίδι. Δηλαδή μην κάνουμε τον Παπα-Νικολόπουλο τώρα Bobby Knight. Δηλαδή δεν τρελαθούμε τώρα με αυτό.
0: Όχι, εντάξει, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για την ομάδα του. Με τα δεδομένα, με την ποιότητα που είχε η ομάδα.
2: Ένα πράγμα έκανε, από την αρχή στο τέλος.
0: Εντάξει.
2: Από την αρχή στο τέλος, ένα πράγμα έκανε. Άφησε τον Άρη να κάνει αυτό που κάνει. Λοιπόν, η Ισπανία αύριο μπορεί να μην είναι υπερομάδα, αλλά αυτό που έχω παρατηρήσει, επειδή έχω δει όλες τις ομάδες εκτός αυτήν την Λιθουανική.
0: Ναι.
2: Είναι σοβαρή ομάδα, παιδιά.
1: Δεν το ζητάμε.
0: Πάντα οι Ισπανοί είναι επικίνδυνοι.
2: Σοβαρή ομάδα, με ταχυδυναμική, όπως και η Τσετεβίτα. Εμένα μου φαίνεται καλύτερη από πέρυσι, να σας πω την αλήθεια.
0: Η Τσετεβίτα, θα φανεί στην πορεία.
2: Επειδή τους είδα στο μεταξύ τους παιχνίδι.
0: Πώς βγουν οι κινείς. Ναι, αυτό που παίξανε.
2: Ναι, καλή ομάδα και αυτή. Δηλαδή είναι ομάδες που πρέπει όχι να φτύσεις αίμα, αλλά πρέπει να είσαι σοβαρός και άψογος.
0: Ναι.
2: Επειδή πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή την ομάδα που έχουμε φέτος και πιστεύω ότι στο μπάσκετ, εν αντιθέσει με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ θέλει λίγο χρόνο να δέσει μια ομάδα. Είναι διαφορετική, γιατί είναι άλλη αλλιώς προπονούνται οι ψηλοί, αλλιώς τα γκάρ, αλλιώς οι shooting guard, δεν κάνουν μια ενιαία προπόνηση.
0: Ειδικά με τα προγράμματα τώρα, έτσι πως είναι με δύο αγώνες την εβδομάδα, είναι δύσκολο.
2: Έτσι ακριβώς. Προτού κατεβάσουμε τη γη και προτού μας πέσει ο ουρανός στο κεφάλι σε τους γαλάτες, ας δώσουμε λίγο χρόνο.
0: Ωραία. Εννοείται. Λοιπόν. Χρειάζεται.
2: Να είστε καλά, παιδιά μου.
0: Να είστε καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Είναι μια πραγματικότητα αυτή για την.
1: Η αλήθεια είναι, έχω κάπως την αίσθηση ότι Μπούργος και Τζεντεβίλτα θα είναι σε παρόμοιο επίπεδο. Δηλαδή και στα μεταξύ του μάτς φαντάζομαι ότι θα κερδίσει η έδρα. Α πούμε τώρα η Μπούργος πήρε την νίκη εντός έδρας 85-81 όμως. Δηλαδή ήταν. Σχετικά ντέρμπι στο τέλος.
0: Θεωρώ ότι έχουν άλλη προσέγγιση ως ομάδες, αλλά θα τις δούμε και στην.
1: Δεν είπα θα είναι ίδιες, παρόμοιες δυναμικές εννοώ.
0: Ναι, στην πορεία της χρονιάς θα τις δούμε για να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλουν να παίξουν. Η Μπούργος είναι μια ισπανική ομάδα που γενικά αρέσκεται στο να κυκλοφορεί την μπάλα, αρέσκεται στο να τη γυρίζει. Έχει κάποια αθλητικά κορμιά εκεί στο 4, είπαμε, ξεχωρίζει ο Σέκου Ντουμπό για ένα παίκτη, τον οποίο θεωρούσαν όταν πήγε στο NBA ως έναν άνθρωπο με μεγάλη προοπτική, έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να φτάσει σε επίπεδο All-Star. Είναι αυτός ο υψηλόλιγνος μακρύς καλοδοσφαιριστής που συνήθως τον μπλακώνουν στα βάρη στο NBA και παίζει καλά. Τώρα σκέψου Ιεροσφύλη, αλλά σκέψου λίγο Αντετοκούμπο περίπτωση.
1: Ναι,
0: κάτι τέτοιο. Δεν τα κατάφερε ποτέ ο συγκεκριμένος. Παρέμεινε ένας πάρα πολύ καλός παίκτης του 2K. Στην Ευρώπη ήρθε, ξεκίνησε την πορεία του στο EuroCup με ένα double-double. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι αρκετά επικίνδυνος. Κατάλαβα, στήσετε σκληράδα κοντά στο καλάθι αφού το πήραμε έτσι. Έχει κάποια κορμιά τα οποία είναι παλαιάσκοπης παίκτες, αλλά μπορούν να δώσουν λύσεις. Ο Ραντοσάβλεβιτς είναι ένας τέτοιος. Μιλάμε για ένα καλωσφαιριστή τεσάρι, σκληρό, δυνατό παιδί που πηγαίνει στο rebound. Έχει παίξει νομίζω όλη την καριέρα μόνο στην Αδριατική Λίγκα, νομίζω και μόνο στη Σερβία συγκεκριμένα και σημείωματα στη Βοσνία τελευταία του, κάπως έτσι. Και πήρε τη μεταγραφή για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Έχει το Ζενκ Φέλντερ, έναν Γερμανό, αν θυμάμαι καλά, καλωσφαιριστή.
1: Ναι, Γερμανός.
0: Επίσης έχει τον Ντάνι Ντίεθ που τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά και από τις χρονιές του. Γενικά ένα παίκτη που παίζει σε διάφορες ισπανικές ομάδες, το θυμόμαστε και στην Τενερίφη. Ο συγκεκριμένος ήταν στην Μπούργος, νομίζω, και στην Α2 και έμεινε ανεβάζοντάς την και παραμένει στο ρόστερ του Πορφή Φυσάκ. Καλός παίκτης που λες ότι θα σου κάνει αυτά τα βασικά του μπάσκετ. Αν τον κατεβάζαμε μία θέση κάτω, μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κάτι σαν τον Ισπανό Μποχωρίδη.
1: Okay.
0: Κάτι τέτοιο, αν τον κατεβάζει μία θέση κάτω, αντί για 2-3, αν το πας 3-4. Κάπως έτσι.
1: Πάντως το ενδιαφέρον είναι επίσης ότι έχουν ένα μόνο Αμερικανό. Δηλαδή είναι ομάδα χωρίς Αμερικανούς.
0: Ναι.
1: Αν ξέρεις το Στιουάρτ, δηλαδή δεν υπάρχει άλλος Αμερικανός.
0: Σωστό. Ο Όντιτζ είναι Τζαμαϊκανός.
1: Ναι.
0: Τζαμαϊκανός είναι. Ο Μπάσοχαν είναι Βέλγος. Και ο Ντουμπόγια έχει γαλλική υπηκότητα, αλλά τώρα δεν ξέρω, μάλλον κάτι με Σενεγάλη ή κάτι τέτοιο. Έχει γαλλική υπηκότητα ο Σούπο Ντουμπόγια.
1: Είναι κόκκινο, κίτρινο, πράσινο. Τι σημαίνει αυτό, Σενεγάλη ή Καμερούν. Σενεγάλη.
0: Πολλές έχουν κόκκινο, κίτρινο, πράσινο.
1: Με τη σειρά το είπα γι' αυτό.
0: Δεν έχει αστέρι στη μέση.
1: Δεν βλέπω, όχι. Δεν νομίζω.
0: Θα το ψάξουμε.
1: Από η νέα λέει εδώ.
0: Που η νέα, ορίστε. Αν δεν έχει. Είναι κάθεση οριζόντιε. Τέλος πάντων.
1: Τώρα βγήκα γι' αυτό.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Ο Μπάλσα Κοπρίβιτσα επίσης τον αντιμετωπίσαμε πέρσι. Έπεσε στην Μπαχτσέ Χίρ, Σέρβος, ψηλός, αρκετά ψηλό και δυνατό παιδί. Μπορεί να μην είναι κάποιος παίκτης που ξεχωρίζει, ωστόσο στα 216 εκατοστά από το έδαφος καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να προκαλέσει ζημιές, να κερδίσει φάουλ. Γενικότερα θέλει προσοχή εκεί στη ρακέτα του Άρη.

0: Δεν ξέρω αν ο Μπάσου θα αγωνιστεί παρόλα αυτά αύριο. Πρέπει να είναι τραυματίας γιατί φέτος δεν έχει παίξει καθόλου στους αγώνες της Μπουργός.
1: Το προηγούμενο σίγουρα δεν έπαιξε.
0: Δεν έχει παίξει φέτος νομίζω γενικά. Ο Ρετίνο Μπάσου τον αντιμετωπίσαμε πέρσι με τη φανέλα της Μανρέας, ένα αρκετά δυνατό γκάρτ. Δεν ξέρω αν θα είναι στην αποστολή, δεν ξέρω καν τι έχει, δεν μπόρεσα να το βρω αυτό. Αυτά γενικά για τους ψηλούς της συγκεκριμένης ομάδας, η οποία έχει σκληράδα, μπορεί να μην έχει την απαιτούμενη ποιότητα εκεί πέρα, αλλά έχει σκληράδα, έχει αθλητικότητα σε κάποιες θέσεις. Αθλητικότητα δεν βάζουμε μόνο να πηδάς ψηλά, ένα να τρέχεις, να είσαι γρήγορος. Αθλητικότητα βάζουμε και τη δύναμη για μένα μέσα. Οπότε σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι επαφής, ένα παιχνίδι πολύ μπασκετικό ξύλο, όπως ήταν και με την Καρδίτσα, όπως ήταν και με τη Λεμάν. Κάτω από τα καλάθια είχε μπασκετικό ξύλο το μάτς. Είχε πολύ πίεση. Ναι. Οπότε ελπίζω ο Μάρης να τα επεξέλθει όπως θα επεξέλθει στην πρεμιέρα του.

0: Στα Garden πάμε να δούμε το roster. Σίγουρα ξεχωρίζει ο DJ Stewart, όπως είπες και νωρίτερα.
1: Πρώτο σκορ της ομάδας στα δύο τελευταία μάτς και σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.
0: Και στο ένας παίκτης ο οποίος πέρσι ήρθε για πρώτη χρονιά στην Ευρώπη. Ήταν κυρίως σε κολέγιο και σε G League. Ήταν McDonald's All American το 2020. Mm-hmm. Σαν fun fact το συγκεκριμένο. Έπαιξε πέρσι στην Τρέντο για το 25-26 και από εκεί πήγε στην Μπούργος. Έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα ο βραχίσωμος γκάρντ. 1-88, δεν το λέει στήτρα βραχίσωμο, των Ισπανών. Έχει το Σαμάρ που είναι επίσης ένας εργάτης εκεί στην περιφέρεια. Και νομίζω αυτό που ξεχωρίζει είναι ο Chase Odits. Μαζί μετά τον Στιούαρτ βέβαια, ένας καλωδοσφαιριστής από την Τζαμάικα, ο οποίος έχει παίξει, έχει κάνει ένα αγροτικό στην Ευρώπη. Στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν αγωνίστηκε στην Ισπανία και στον Χαμάλαγα, εκεί όπου ουσιαστικά τον έμαθε νομίζω περισσότερο η μπασκετική Ευρώπη, που λογικά δεν τον ήξερε στο ξεκίνημα της σεζόν 25-26 που ήταν στη Βοσνία, ή στο 23-25 που παίζε στην Οστάνδη, δηλαδή στη μετακολεγιακή καριέρα του. Φέτος παίζει σαν Παμπλομπούργος για τη σεζόν 26-27. Αθλητικός παίκτης, ικανός σκόρερος συγκεκριμένος, δεν είναι μεγάλη του δύναμη το μακρινό σουτ, ωστόσο θα μπει μέσα, θα σου κερδίσει φάουλ. Έχει αυτή την αθλητικότητα που λέμε πολλές φορές στα γκάρτ και το πρώτο βήμα που μπορεί να ξεχωρίσει πολλές φορές. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό για την Μπούργος. Ένα μάτς, ξαναλέω, βλέπουμε πάντα τα στατιστικά του EuroCup. Ένα μάτς δείχνει όμως ότι είναι μια ομάδα που κυκλοφορεί την μπάλα και θα βρει το χέρι της από μακριά. Είναι η ομάδα που σούταρε στην πρεμιέρα του EuroCup με κρατηθείτε ποσοστό τριπόντου 48%.
1: Μια χαρά.
0: Και 48 όχι σούτερ λίγα, 12 στις 25, είχε βάλει 12 τρίποντα. Mm-hmm. Αν ο Άρης είναι στη μέρα δηλαδή που ήταν στα πρώτα δύο παιχνίδια και ο Μπούργος βάλει 10 τριποντάκια, λέω εγώ, στα 30 κιόλας.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω πόσο καλά θα είμαστε. Δεν θεωρώ ότι θα έχουμε καλές πιθανότητες.
1: Ναι,
0: αν σου πάλι με τα 24-22%, 23%.
1: Να το κάνεις όλη τη χρονιά, στρατό,
0: δεν θα κερδίζεις.
1: Διάφορες ομάδες θα χάσεις, λογικό.
0: Ναι, ναι. Και η Μπούργος είναι η ομάδα που γυρίζει την μπάλα και κυκλοφορεί. Οι ισπανικές ομάδες, είδατε και τη Μανρέσα και πέρυσι και φέτος είδα το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ακόμα και αν τις λείπουν, και αν τις λείπει ατομική ποιότητα, ακόμα και αν τους λείπει ατομική ποιότητα, βλέπετε ότι θα ψάξουν πράγματα μέσω της ομαδικής δουλειάς. Είναι αρκετά δουλεμένες αυτές οι ομάδες πάντα. Θα ψάξουν πράγματα, θα στοχεύσουν, θα παίξουν το παιχνίδι τους. Είναι ένα χαρακτηριστικό νομίζω αυτό των ισπανικών ομάδων, ότι ό,τι και να γίνει θα παίξουν το δικό τους παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Αυτό βέβαια μπορεί να ευνοήσει και τον Άρη με συνθήκη, δηλαδή ότι δεν θα του κόψουν τόσο εύκολα το τρέξιμο, ότι δεν θα κοιτάξουν τόσο να διαλύσουν το παιχνίδι του αντιπάλου. Πολλές φορές αυτό ευνοεί την δυνατή στα χαρτιά ομάδα. Ο Άρης είναι δυνατή στα χαρτιά ομάδα, κατά ψέματα, και θα είναι σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια που θα παίξει φέτος στο EuroCup. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον φετινό Άρη, ο οποίος πρέπει να μάθει να ζει με αυτή την πραγματικότητα. Πρέπει να μάθει να ζει με την πραγματικότητα του φαβορή. Τι να κάνουμε.
1: Ναι. Ναι. Βλέπω εδώ επίσημη ανακοίνωση της της ομάδας, της Μπούργος. Mm-hmm. Πρέπει να έχει μείνει εκτός αποστολής ο Μπάσοχαν.
0: Επίσης
1: και ο Βλάτκο.
0: Ο Τσάντσαρ είναι ένας παίκτης ο οποίος αποκτήθηκε από τους Denver Nuggets.
1: Τραυματίας.
0: Από το NBA είναι τραυματίας από νωρίς το καλοκαίρι, νομίζω είναι τραυματίας ο Τσάντσαρ. Καλός παίκτης Σλοβαίνος, αλλά οι τραυματισμοί νομίζω τον έχουν πάει πάρα πολύ πίσω. Είναι από τα ερωτηματικά του EuroCup, να δούμε αν θα παίξει. Ο Βλάτκο Τσάντσαρ, ναι, δεν είναι καν στην αποστολή. Και λογικό νομίζω. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει κιόλας ο συγκεκριμένος καλαθοσφαιριστής. Έτσι. Είναι καλή περίπτωση. Παίκτη έπαιξε εκεί με τον Γιώκητς. Ήταν εκ των πρωταγωνιστών, νομίζω, στην κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ. Πρέπει να ήταν στο ρόστερ και να ήταν και καλός κιόλας. Ο πρωταγωνιστής. Πρωταγωνιστής πρέπει να ήταν στο ρόστερ το 2017 στην κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ από τη Σλοβενία του Λούκα Ντόνσιτς και του Γκόραν Ντράγκιτς. Okay. Κρίμα γιατί είναι ένα αρχέτυπο παίκτη που είναι πάρα πολύ χρήσιμο κυρίως στα ευρωπαϊκά δεδομένα.
1: Σωστικά έχουν και αυτοί γκάρτ, ο οποίος δεν έχει παίξει, και μάλιστα στον Άσο, ο οποίος δεν έχει παίξει καθόλου φέτος.
0: Και ενδιαφέρει, εντάξει, και έχει αυτό το σκληρό στυλ του Γιώβιτς.
1: Ναι,
0: επίσης.
1: Ναι.
0: Και μεγάλη ηλικία και οι δύο βετεράνοι Σωστό. Ουσιαστικά. Okay. Βέβαια, ο Γιώβιτς δεν ήταν νομίζω θέμα ηλικία αυτό που του συνέβη. Όχι. Ήταν πεντακάθαρα τυχεία, οκ. Okay. Οπότε δεν μπορείς να πεις και πολλά γι' αυτό.

0: έτσι, οι οπαδοί. Βγάλαμε κάποιοι έστω άχρηστους και τον Σκοπιανό και τον Αμερικάνο.
1: Εντάξει, αυτά είναι...
0: Δύο, λέω,
1: ναι, ναι, αυτά είναι λαϊκισμοί, δεν χρειάζεται.
0: Στη σέντρα για αλλαγή. Λες και δεν έπαιξαν αλλού και δεν έδωσαν εκεί τα διαπιστευτήρια τους. Mm-hmm. Ο Άριστος Φανόλη, παιδιά, θέλει να παίξει πολύ γρήγορα μπάσκετ και καταφέρνει μέχρι στιγμής να παίξει βιαστικό μπάσκετ. Μέχρι να επιτευχθούν οι αυτοματισμοί, που αυτοί οι αυτοματισμοί έρχονται μόνο μέσα από τον καιρό, μέσα από τον χρόνο και τις προπονήσεις και τους αγώνες. Τέλος πάντων. Τουλάχιστον όμως πετύχαμε κάτι προχθές. Mm-hmm. Για μια ακόμη φορά απαυτώσαμε τις μάνες των παιδιών της Καρδίτσας που ήρθαν στο γήπεδο να δουν τον αυτοκράτορα να ξαναγεννιέται. Και το καταφέραμε να το μάθει όλη η χώρα. Και αυτό τα λέω, και αυτό κάτι είναι. Και το λέω επειδή παραπονιόμαστε για τους διπλανούς. Θα πρέπει κάποια στιγμή όλο το παλέ ή όλο το Χαριλάου να αντιδράσει σε αυτό το εμετικό σύνθημα για τις μάνες. Επιτέλους, με σφυρίγματα, δεν ξέρω με τι. Καλό βράδυ, παιδιά.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Άλλα είναι τα συνθήματα για τα οποία θα πρέπει να αντιδράσει το παλέ, βέβαια, κατά κύριο λόγο. Αλλά τέλος πάντων, άλλα είναι τα συνθήματα για τα οποία θα πρέπει να αντιδράσει το γήπεδο. Βέβαια και αυτό εννοείται είναι καταδικαστέο, πλάκα 100% δεν είναι σωστό, αλλά είμαστε σε γήπεδο όπως και να το κάνουμε και okay. Μακάρι να μας είπαν που δεν θα υπήρχαν απαραίτητα αυτά, αλλά άλλα είναι τα συνθήματα τα οποία ακούγονται και δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση και εκφράζουν ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό του γηπέδου. Λοιπόν, να πούμε για τον προπονητή, τον Πορφύριο Φυσάκ. Βασικά ήθελα να πω κάτι για τις κατοχές, αλλά θα συνεχίσω. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Κώστας.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Θα είμαι σύντομος, συμφωνώ με τον προηγούμενο το φίλο για το θέμα των συνθημάτων. Mm-hmm. Θα σας πω το εξής. Είχα συγγενείς κάτω στην Κύπρο στα φιλικά που γίνανε εκεί πέρα για το παλικαράκι που γίνεται το τουρνά.
1: Το νέο αυτός Χανδριώτης, ναι, ναι,
2: ναι. Να ξέρετε, γνωρίζω και από το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και γενικά άνθρωποι που πήγαν εκεί πέρα ήταν πολύ δυσαρεστημένοι με αυτά που ακούγονται.
1: Δεν ήταν καλή η ατμόσφαιρα στην Κύπρο, φαινόταν για την τηλεόραση. Mm-hmm. Καταλαβαίνω μέρη το λόγο, αλλά δεν ήταν καλή η ατμόσφαιρα στην Κύπρο, συμφωνώ.
2: Επίσης πρέπει να καταλάβουμε ότι άλλο να λέμε συνθήματα μέσα στο παλέ και να έχουμε απέναντι οπαδούς για να τους πικάρουμε, όχι επειδή εννοούμε τίποτα από αυτά που λέμε,
1: ναι.
2: Είναι πικάρισμα. Και άλλο να πηγαίνουμε σε ένα οικογενειακό κλίμα όπως στην Καρδίτσα, που πάει όλο το χωριό, ένα happening με τα παιδιά μας αυτά, και εμείς να το έχουμε κάνει δεν ξέρω τι.
1: Ναι.
2: Όπως πέρσι που πήγαμε στην Ιταλία και φωνάζανε Ιταλικά, είναι, νομίζω δεν θα είχε πρόβλημα. Φάμπα.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Ναι, όχι, δεν κάνει κακό. Κάνει κακό στην εικόνα της ομάδας. Δεν είναι ωραίο.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό.
1: Καλά κάνεις και το λες, εννοείται. Καλά κάνεις.
2: Τώρα γιατί και εμένα τότε στο τουρνά κάτω στην Κύπρο μου κάνε.
1: Όχι, ήταν πολύ κακή η εικόνα στην Κύπρο.
2: 100%. Ήμουν μόνος, τελικά δεν είμαι.
1: Όχι, δεν εννοείται. Στην Κύπρο ήταν κακή η εικόνα.
2: Στην τηλεόραση κόψανε τα πλάνα από την κερκίδα και κόψανε και λίγο τον ήχο. Παίζανε κάτι μουσικές, κάτι τέτοια. Ήταν πολύ άσχημο.
1: Ναι. Αφού μπορούμε να κάνουμε ωραίες ατμόσφαιρες.
2: Να μην συγκρινόμαστε με τους άλλους. Εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας. Τι κάνουν δίπλα, τι κάνουν παραπέρα. Εμείς πρέπει να κοιτάζουμε μόνο πάνω για να ανέβουμε εμείς οι ίδιοι.
1: Έτσι, και αυτό κάνουμε, έτσι πρέπει. Σωστό. Εννοείται. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Okay. Ο κόσμος εκφράζει την άποψή του και νομίζω καλά κάνει. Να, ο Κώστας, ας πούμε, λέει, ασχοληθείτε με άλλα πράγματα και αφήστε τα συνθήματα. Αλλιώς ελάτε να κάνετε κερκίδα. Δεν ξέρω αυτό που, τι ακριβώς σημαίνει, βέβαια. Το μήνυμα, δηλαδή και okay, κάνω μια κουβέντα για κάτι, το ασχοληθεί με άλλα πράγματα, δεν μου λέει εμένα τίποτα. Δεν δώσαμε καμία παραπάνω έκταση, είπα ο κόσμος στην άποψή του, είπαμε να συμφωνούμε, να διαφωνούμε και προχωράμε. Από εκεί και πέρα, ο Άρης θέλει να πω ότι είναι μια ομάδα που θέλει να παίζει γρήγορα, ελεμάνι.

0: Άσες. 85-81 κέρδισε η Μπούργος την Τσεντεβίτα, αλλά πήγαν ακόμη πιο χαμηλά. Η Μπούργος πήγε σε 72 κατοχές.
1: Ναι.
0: Που είναι επίδοση αρκετά χαμηλή.
1: Καλή, η Μπούργος, γιατί να μην παίζει
0: αρκετά χαμηλή. Γιατί ναι, απλά πέτυχε 85 πόντους, θα μου πει ότι ήταν εξαιρετικά. Ναι. Θα το δούμε και πώς θα πάει στο παλέ.
1: Δεν είναι Λεμάνι η Μπούργος.
0: Πιο καλή είναι.
1: Ναι, θέλω να πω όμως δεν έχει το στυλ το τόσο γρήγορο μπάσκετ που υποτίθεται.
0: Όχι.
1: Η Λεμάν.
0: Δεν το έχει. Ισχύει.
1: Να το πούμε έτσι, ίσως να μην πάει τόσο στις ατομικές προσπάθειες, πάει πιο πολύ στο ομαδικό παιχνίδι.
0: Ναι, αναμενόμενα.
1: Όπως είπες και εσύ, στην αρχή του παιχνιδιού προσπαθεί απλά να γυρίσει την μπάλα αρκετές φορές, παράδειγμα, για να βρει κάποιο ελεύθερο σουτ, κάτι τέτοιο, και όχι μεμονωμένα μια ατομική προσπάθεια από την αρχή, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Ναι. Ο Αθανάσιος κάνει μια ερώτηση. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Όσο μπορείς εσύ, δεν ξέρω. Αν τα εισιτήρια με Βόλο ανήκουν στην Α κατηγορία εισιτηρίων εντός έδρας ή στην Β.
1: Η Α είναι τον ντέρμπι, όχι.
0: Δεν υπάρχουν κατηγορίες Α και Β. Είναι όλα ένα ψέμα της ΠΑΕ Άρης που απλά δημιούργησε πάνω στη σύγχυση επειδή ήθελε να βάλει ακριβά εισιτήρια και να εκβιάσει τον κόσμο να αγοράσει διαρκείας. Δεν υπάρχει Α και Β. 20 ευρώ κάνουν. Μείνετε σε αυτά. Καταλαβαίνω, φίλε Αθανάση, πώς το ρωτάς. Μπορεί να είναι μια ενδιάμεση κατηγορία. Μπορεί να πηγαίνουμε κάποιο άλλο αλφάβητο, δεν ξέρω. Ποιο αλφάβητο, ας πούμε, έχει μετά το Α κάτι άλλο πριν το Β. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω
1: καλά.
0: Δεν ξέρω πώς ήξερες, πώς ακούς τίποτα. Ποιο να κοιτάξω, τηλεόραση, το βάθος.
1: Πιο πιθανό, ναι.
0: Εντάξει. Χαίρομαι για την ειλικρινιά σου.
1: Καλά, δεν νιώθω παράξενο που δεν ξέρω τώρα. Ένα άλλο αλφάβητο που μπορεί να έχει.
0: Δεν νιώθω παράξενο, απλά.
1: Όχι, δεν νιώθω παράξενο.
0: Όχι. Λοιπόν, Πορφύριο Φυσάκ, προπονητής της ομάδας στα. Κάποτε θα πούμε για τον συγκεκριμένο κύριο. Α συνεχίσουμε με γραμμές αφού τσουλάει.
1: Ίσως να μην πρέπει να το πει, τέλος πάντων.
0: Τι μυστικό μπορεί να έχει. Καλησπέρα.
2: Αποστολάρας από κεντρικό μαύρο εύωσμο.
0: Καλησπέρα.
2: Καλή επιτυχία στην ομάδα μας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι στο μπάσκετ πρέπει να είμαστε ήσυχοι, να είμαστε ήρεμοι. Ό,τι και να γίνει, έχουμε το θηρίο το ΣΥΑΟ. Το μπάσκετ έχει πάρει το δρόμο του.
0: Τον έχει πάρει, εννοείται.
2: Έχει υπομονή, χρειάζεται. Υπομονή και χρόνο. Σιγά σιγά χτίζονται οι αυτοκρατορίες. Η δουλειά είναι στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι άρρωστο και νοσή. Το ποδόσφαιρο χρειάζεται έναν, το αντίστοιχο, έναν ισχυρό επενδυτή να το καταλάβει ο ΑΣΥΓΜΑ. Αλλιώς ένα χρόνο κοντεύουν, είναι απαράδεκτοι να μην δεν έχουν βρει τίποτα. Για μένα, ναι, τη γνώμη μου θα την πω, πρέπει οπωσδήποτε να μείνει ο Γκαρέ.
0: Ναι, πτέει για ένα θέμα που θα μας απασχολήσει νομίζω σύντομα.
2: Εγώ πρέπει να αγοραστεί ο Γκάρε, να τον αγοράσουμε, εγώ τον πιστεύω τον Γκάρε.
0: Mm-hmm.
2: Πρέπει επίσης να κάνουν αύξηση συμβολέου μια από έκατσο μωρών. Τη γνώμη μου, γιατί θα πάρουν μετά άλλη ψυχολογία. Άλλη ψυχολογία. Αυτοί οι δύο παίκτες πρέπει να γίνουν επέκταση τα συμβόλαιά τους.
0: Απλά να τους δούμε να παίζουν κιόλας, έτσι.
2: Ε?
0: Απλά να τους δούμε να παίζουν κιόλας.
2: Μάμα, θα παίζουν, εγώ τους πιστεύω. Και για φαντάσου να τους κάνεις και αύξηση το συμβόλο, θα πάρουν άλλη ψυχολογία. Πρέπει να αγοραστεί και ο Γκαρέ. Εγώ μόνο που δεν εμπιστεύομαι στην ομάδα είναι ο Μύρο επιθετικός.
0: Σαν να μην έχει ρόλο.
2: Ε?
0: Σαν να μην έχει ρόλο.
2: Ναι, το Μύρο δεν εμπιστεύομαι. Και τον άλλον τον Μέσο δεν εμπιστεύομαι.
0: Τον Μπασιρού. Ναι, πολλοί κόσμος.
2: Και ο Μπασιρού, έχουμε τον Γαλανόπουλο, ρε παιδιά. Έχεις Χόγκλαν. Ράσιτς 2.
0: Εντάξει, ο άλλος δεν ξέρουμε αν υπολογίζεται όμως.
2: Ράσιτς, Χόγκλαν. Να πάρουμε και το Μόντσου. Βάλε και το Βορειαζίδη και το Γαλανόπουλο. Ο Μπασιρού τι τον θέλεις.
0: Αν σου βγει, σου λύνει πολλά θέματα στο 6.
2: Εμένα πιο πολύ μου αρέσει ο Γαλανόπουλος.
0: Μάλιστα, δεν έχει δείξει κάτι καλό, θα μου πεις τον Μπασίρου έχει δείξει. Θα δούμε, αν θα ξαναργοποιηθεί, θα τον δούμε τον Γαλανόπουλο.
2: Εγώ θέλω να ρίξουμε στα δικά μας τα παιδιά...
0: Εμπιστοσύνη.
2: Ο Μπασίρου δεν. Τον διώχνεις ή τον δίνεις δανεικό.
0: Μάλιστα.
2: Και το Μυρ

0: ακόμα και ο Καντεβέρε δεν μπορεί να αρέσει.
1: Ναι, αλλά κάνει δουλειές νομίζω που αρέσουν και στον προπονητή και νομίζω σε κάθε προπονητή αρέσουν οι δουλειές με τον του Καντεβέρε.
0: Γκολ να βάλει. Εμένα τριάδα μου αρέσει. Μωρόν, ο Κουαμέ και ο Αλφαρέλα.
1: Ο Αλφαρέλα, μάλιστα.
0: Αυτοί οι υπόλοιποι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί που ο Μυρ και ο Μπασίρου, ακόμα και ο Καντεβέρε, είναι μέτριοι, κάτω από τη μετριότητα.
1: Εντάξει, δεν βάζω τον Μπασίρου. Είναι τρεις διαφορετικές κατηγορίες νομίζω αυτοί οι τρεις παίκτες.
0: Αλλά okay, ο Μπασίρου
1: αυτή
0: δεν, δεν θα το προτιμούσα στην ομάδα.
1: Ωραία.
0: Το Μόντσου, το Μόντσου.
1: Αν γυρίσει ο Μόντσου, όχι γυρίσει ο Μόντσου, έχουμε μια σούπερ λίστα στα χαφ. Έχουμε ένα παιχταρά στα χαφ, αν γυρίσει ο Μόντσου.
0: Για ένα πληρωματικό, οπωσδήποτε πρέπει να μείνει ο Γκάρε. Κράτα να μου, κράτα.
1: Ο Μόντσου θα ανεβάσει τα χαφ, δεν είναι εξάρι, αλλά έχει έναν πολύ καλό παίκτη, αν γυρίσει.
0: Βέβαια, κράτα και το Μπαλάσιο.
1: Να τον δούμε και αυτό, γιατί δεν μας τα λέει πολύ καλά.
0: Θα βρει και αυτό.
1: Θα κρυθούν πολλά μέχρι τις αρχές Γενάρη, νομίζω θα έχουμε καλύτερη εικόνα.
0: Εγώ πιστεύω, το πιστεύω και τον Παλάσιο. Θα βρει και αυτό στο δρόμο του.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί. Θα... Πρέπει να τους δώσουμε πίστοση χρόνου και τέτοιο. Έχεις να κρατήσουμε και τον Μπουσαΐτ.
1: Έχεις πίστη πάντως σε παίκτες που ο κόσμος δεν έχει ιδιαίτερη.
0: Αν χρησιμοποιηθεί, εγώ πιστεύω και στον Μπουσαΐτ, παιδιά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Καλή επιτυχία.
1: Θα δούμε.
0: Και έναν ισχυρό, οπωσδήποτε έναν ισχυρό επενδυτή.
1: Ένα ισχυρό επενδυτή.
0: Γιατί με αυτόν τον άνθρωπο δεν βλέπω χαΐρι.
1: Νομίζω κανείς πια.
0: Ο άνθρωπος και στην Ευρώπη που βγαίναμε δεν κάνουμε τίποτα και με τον Καρυπίδη είμαστε για 8η θέση τώρα. Δεν είναι. Χρειαζόμαστε να το καταλάβουν στον ΑΣ.
1: Έγινε.
0: Επιχειρηματίες υπάρχουν να χτυπήσουν, να χτυπάνε πόρτες. Οι άλλοι κάνουν συμφωνίες για το γήπεδο με τον Όμιλο Μυτιλινέου και εμείς τίποτα. Έχει να προσεγγίσουμε τον Όμιλο Άβαξ, την κατασκευαστική εταιρεία. Να χτυπήσουν εκεί πόρτα. Όχι. Αλλιώς και τον ΑΣ δεν θα τους εμπιστεύεται κανένας.
1: Έγινε.
0: Παιδιά, καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το τηλεφώνημα. Εντάξει, διαφορετικές απόψεις από τις συνηθισμένες, αλλά γι' αυτό βγάζουμε και τις γραμμές μας.

0: Ωραία, συνεχίζουμε κανονικότητα. Για να θα πούμε. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Λες να είναι κάποιο μυστικό να παίρνουν γραμμές μόλις ακούν το όνομα Πορφύριο Φυσάκ. Θα μπορούσε.
1: Να το λέμε συνέχεια μόνο.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλησπέρα. Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Λοιπόν, ο Αποστολάρας να σκάνει μια αίτηση στο σύλλογο.
0: Ναι.
2: Να γίνει.
0: Να ψάχνει επενδυτές.
2: Να είναι διευθυντής εκεί και να προτείνει λύσεις.
0: Να προτείνει επενδυτές. Ψάχνετε
2: ναι,
0: με αυτά.
2: Ναι. Είχαμε τον Αβραάμ, τώρα έχουμε τον Αποστολάρα.
0: Εντάξει.
2: Γλιτώσαμε από τον Αβραάμ.
0: Καιρό έχει να εμφανιστεί ο Αβραάμ. Αλλά...
1: τη θέση του Αβραάμ δεν την παίρνει κανένας.
0: Τη θέση του Αβραάμ δεν την παίρνει κανείς. Σωστό.
1: Ιεροσυλία.
0: Σωστό.
2: Να χτυπήσουμε, είπε τον Άβαξ. Το κεφάλι μας που θα το χτυπήσουμε, έτσι είπε ο Αποστολάρας.
0: Αχ, ο καθένας λέει τη γνώμη του. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Δεν χρειάζεται να καταφέρεστε έναντι άλλων ακροατών. Παιδιά, δεν κερδίζουμε τίποτα. Ο καθένας λέει τη γνώμη του. Να έχει χρόνο ο άνθρωπος για να το λέει. Θα έχει έστω κάποια πάρα πολύ επιφανειακά. Θα τα έχει ψάξει πάνω-πάνω.
1: Θα το πει τώρα ή μετά το διάλειμμα.
0: Μετά το διάλειμμα, τώρα μου την πει.
1: Δεν σου λέω γιατί μπορεί να έχει πει πολλά γι' αυτό. Μετά να έχει να πει πολλά μάλλον.
0: Όχι, δεν έχω τόσο πολλά. Οπότε πάμε μετά το διάλειμμα. Φτάσαμε στις 7 παρά ένα λεπτό, αλλά όταν κάνουμε break θα είναι 7. Οπότε πάμε σαν γυρνηματάκι και επιστρέφουμε. Ακούτε πάντα για Λουρέντιο 101,7.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
8: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
9: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
8: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
10: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
12: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
13: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
12: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
13: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google, SEO και ταχύτητες?
12: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
13: Και μετά?
12: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
14: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
15: Αχ, πείνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
18: το δικό μου αγαπημένο.
19: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
20: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
19: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
20: Υπέροχα θαλασσινά.
19: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
20: Κάστρο Πηλαία.
19: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
20: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
19: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
20: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
19: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
21: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
22: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
21: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
22: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
21: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
22: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
21: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
23: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
24: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
25: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
26: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
27: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
26: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
27: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
26: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
27: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
28: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
30: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
29: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
30: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
29: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
30: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
29: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
31: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
32: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Στράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για Yellow Radio 101,7.
1: Ακούτε. Γρήγορα, πες για τον προπονητή, όσο προλαβαίνεις.
0: Στόικος, Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας πίσω στο μικρόφωνο. Αυτό είναι σημάδι ότι ξανά άνοιξαν οι τηλεφωνικές γραμμές.
1: Γι' αυτό γρήγορα, συνδέκουσα, δεν προλαβαίνεις.
0: Ναι, για τον κύριο Πορφύριο.
1: Ναι, έτσι θα τον λες τώρα.
0: Πορφύριο είναι το μικρό το όνομα.
1: Πορφύριο.
0: Πορφύριο, γιατί Πορφύριος. Εντάξει, δύσκολα, δεν θα μπορούσε. Λοιπόν, Ισπανός προπονητής στα 61 του χρόνια ηλικίας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κοουτσάρει μόνο στην Ισπανία σε διασωλογικό επίπεδο, χρόνια στο Ισπανικό πρωτάθλημα, με Σαραγώσα τελευταία χρόνια, Γκραν Κανάρια ξανά Σαραγώσα και από το 25 βρίσκεται στην Μπούργος. Τρεις ανόδους ως πρωταθλητής έχει από τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, την λεγόμενη Λεμπόρο. Το 6, το 9 και το 17, τη μία χρονιά ανέβασε την πρώτη κατηγορία την Κιπουθκόα ή Χιπουθκόα, δεν ξέρω πώς διαβάζεται στην αρχή. Τη δεύτερη φορά ανέβασε την Βαγιαδολίδ και την τρίτη φορά ανέβασε ξανά την Χιπουθκόα στην μεγάλη κατηγορία. Έχει κοτσάρει σε διεθνές επίπεδο την εθνική ομάδα της Σενεγάλης. Έχει πάρει ένα χάλκινο στο Αφρομπάσκετ του 17 που το συνδιοργάνουν μαζί με την Ισία. Οπότε κάπως έτσι ήρθε και ένα μετάλλιο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τα μηνύματα.
1: Δηλαδή, η Ισπανία θα ξέρει απ' έξω και έναν κάτω.
0: Θα ξέρει απ' έξω και κάτω. Έχουμε και στην Ελλάδα δύο προπονητές που είναι εξαιρετικοί πολλοί στην Ελλάδα, ναι, αλλάζουν ομάδες.
1: Δεν ξέρω απλά. Οι ομάδες του παίζαν καθόλου Ευρώπη, έστω και σε χαμηλό επίπεδο. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ίσως αμφιβάλλω λίγο ότι παίζαν Ευρώπη. Δεν ξέρω. Ξέρω την πρώτη χρονιά τώρα.
0: Κοίτα, η Σαραγώσα έχει παίξει Ευρώπη τελευταία χρόνια σε BCL και Europa.
1: Αλλά αυτό πότε ήταν στη Σαραγώσα.
0: Ήταν το, και το 18 με το 20 και το 22 με το 25 και το 20 με το 22 ήταν στην Γκραν Κανάρια. Οπότε έπαιξε Ευρώπη. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να παίξει στην Ευρωλίγκα. Δεν νομίζω να πρόλαβε να παίξει στην Ευρωλίγκα. Δεν νομίζω να προλάβει να παίξει στην Ευρωλίγκα.
1: Εκτός Ευρωλίγκας, δύσκολα.
0: Ωστόσο, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει απ' έξω κάτω το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Ποιος αλφα-σίγμα μπρε άνθρωπε, λέει ο Κώστας. Ο άλλος έτρωγε ναι, ο άλλος έφυγε, ο τρίτος θέλει να φύγει, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, παιδιά, είναι περίεργη κατάσταση στον αλφα-σίγμα. Τώρα δεν είμαστε αρμόδιοι για τα αξιόγονε
1: καλά. Απλά περίεργη.
0: Ναι, δύσκολη.
1: Ναι, δύσκολη κατάσταση, αλήθεια.
0: Δεν είμαστε. Εμείς να σου πούμε για τα αγωνιστικά ότι δεν κάναμε, το είπαμε και χθες, αλλά να το πούμε, κάναμε μια πάρα πολύ κακή ήττα στον μπάσκετ γυναικών χωρίς λόγο και αιτία.
1: Ναι. Μια θερμονικά τη νίκη που έπρεπε να κάνει. 100%. Και τον χρόνο εντός έδρας.
0: Και έτσι πήγαινε και το μάτς κιόλα.
1: Επειδή το είδα και το μάτς γενικά προηγούσουν, οι άλλοι δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο.
0: Όχι.
1: Μέσα από τα χέρια σου νομίζω το έχασε το μάτι. Ήταν πολύ κρίμα.
0: Ήταν χαρακτήρι. Ήταν
1: χαρακτήρι. Και εμένα φαντάστο ακόμα. Με πείραξε και εμένα φαντάστο το μπάσκετ γυναικών. Αλλά με πείραξε. Γιατί ήταν. Ότι έχασε από αυτή την ομάδα.
0: Δηλαδή θα μπορούσε να μην χάσει
1: κάλλη. Τέλο πάντων.
0: Ήταν μάτι για να το πάρει. Δεν το συζητώ. 100% ήταν μάτι για να το πάρει. Θα δούμε πώ θα συνεχιστεί και εκεί η προσπάθεια. Το πρωτάθλημα είναι μεγάλο. Υπάρχουν και play out κτλ. Και play off. Να δούμε πώ θα πάει η ομάδα. Θεωρητικά έχει ένα καλό ρόστερ για να μπορέσει να σώσει τη χρονιά. Να μείνει γιατί δεν είναι το αρχικό στόχο.
1: Ναι. Απλά δεν ξέρω πώς πέφτουν βασικά.
0: Πρέπει να πέφτει ένα και ένα. Δηλαδή ένα να πέφτει απευθεία στο τελευταίο και άλλοι να παίζουν. Ή όλοι παίζουν play out.
1: Okay.
0: Αλλά λογικά δύο πέφτουν. Αν θυμάμαι καλά, γιατί δύο ανέβηκαν. Mm-hmm. Ανέβηκε ο Άρης από το Βορρά και από τον Νότο Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Ήταν δύο ομάδες που ανέβηκαν.
1: Πάντως είναι λογικό. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο βόλιο ενδρών, η αλήθεια είναι. Έστω ακόμα και αγωνιστικό, ας πούμε, κομμάτι, να το πούμε έτσι. Παίκτες δεν ξέρουμε αν θα αγωνιστούν, δεν ξέρουμε κανένα αν θα κατέβουμε στο πρωτάθλημα. Γενικά είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, νομίζω. Πολύ στενάχωροι.
0: Ναι, και να έρθουν δεν ξέρουμε για πώς θα κάτσουν. Ναι, πολύ άσχημα πράγματα. Νεαροί παίκτες Έλληνες φεύγουν, πηγαίνουν στο Μήλο, να ας πούμε. Okay. Όταν είσαι Άρης είναι τραγικό να συμβαίνει. Για ένα τμήμα το οποίο.
1: Μα τα μαθαίνουν και αυτοί τι γίνεται.
0: Δεινοπαθήσαμε. Ακούνε. Καλά, αυτά ξέρουν πριν από εμάς.
1: Έτσι.
0: Δεινοπαθήσαμε για να ανέβουμε.
1: Ναι.
0: Μια τριετία έχει νομίζω που το είχαμε να ανέβουμε, να δούμε, να κάνουμε. Ανεβήκαμε. Χαρήκαμε που ανεβήκαμε, αλλά το θέμα είναι αυτό να έχει και αντίκρισμα, έτσι. Γιατί χαρήκαμε, αλλά ας πούμε ανεβαίνει Απρίλιο, οπότε τελείωσε. Μετά από τον Ιούνιο και μετά χτίζει νέα ομάδα. Μη σου πω και πιο νωρίς, ειδικά στο βόλιο χτίζονται πιο νωρίς.
1: Εντάξει, αν δεν καταφέρουμε να κατέβουμε στο πρωτάθλημα, θα είναι σίγουρα μια μαύρη
0: σελίδα 100%.
1: Στην ιστορία για και μένα, του βόλιο αλλά και του ερασιτέχνη Άρη συνολικά.
0: Για μένα, όχι, για να κατέβουμε και να τρώμε μόνο φάπες, θα είναι επίσης μαύρη σελίδα. Δεν θα του πω μπράβο αν κατέβουμε.
1: Εντάξει, αν κατέβουμε χωρίς του παίκτε αυτού. Ναι, θεωρητικά με αυτή δεν θα τρώσει φάπες όμως, γιατί θεωρητικά κάναμε και ένα σχετικά.
0: Καλά, να δούμε. Για να δούμε ποιου θα κατέβουμε, γιατί άλλοι ανακοινώνονται, άλλοι έρχονται. Δεν ξέρω, στο βόλιο είναι συχνές αλλαγές προπονητών. Αλλά πρέπει να είμαστε. Δεν ξέρω πόσες ομάδες έχουν αλλάξει την ίδια χρονιά και σε άντρες και σε γυναίκες προπονητή πριν παίξουν, αρκετά πριν παίξουν το πρώτο επίσημο μάτς τους. Mm-hmm. Δεν ξέρω πόσες ομάδες το έχουν κάνει αυτό. Εμείς το κάναμε, εντάξει. Είναι ασόβαρη κατάσταση. Τώρα μην κορυφόμαστε. Κρίμα μόνο για τους ανθρώπους που δουλεύουν και δίνουν κάθε μέρα τον υδρότα τους και πνευματικά και σωματικά για να προσπαθούν για την ομάδα. Κρίμα μόνο για τους ανθρώπους του αγωνιστικού. Οι άνθρωποι του ΑΣ, καλό θα είναι να κάνουν κάτι. Να κουνηθούν λίγο. Και αυτά τα δεν έχει λεφτά και πάρτε με 60 ευρώ διαρκείας. Θα πάρουμε άμα θέλουμε με 60 ευρώ διαρκείας στον ΑΣ. Οκ, θα πάρουμε 60 ευρώ διαρκείας άμα θέλουμε στον ΑΣ. Δεν είναι και αυτό δηλαδή λύση. Δεν μπορείς ομάδα όπως ο Άρης να ήμασταν ο Sporting, ας πούμε, να έλεγα ναι, άντε να πάρουμε ένα διαρκείας στον μπάσκετ για στήριξη και έτσι, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς η ομάδα. Δεν μπορεί να δεχτώ ότι ο Άρης δεν μπορεί να βγει χωρίς τα 60 ευρώ του κόσμου του. Και ο κόσμος του Άρη είναι μακράν, αν πάρουμε τις μεγάλες ομάδες, τις ομάδες που έχουν κόσμο, είναι μακράν αυτός που έχει ματώσει οικονομικά περισσότερο για την ομάδα και χωρίς αντίκρισμα κιόλας, μην κορδευόμαστε. Δηλαδή, βγάλαμε διαρκείας, αγοράσαμε στο ποδόσφαιρο όταν ήταν στον COVID και κλεισμένο το θυρών. Αγοράζαμε κουπόνια ενίσχυση στο μπάσκετ όταν ήταν και κλεισμένο. Φανέλες όταν ήταν και κλεισμένο, τα γήπεδα. Εισιτήρια για να μπούμε να δούμε βόλεϊ, μπάσκετ γυναικών, τέτοια. Δηλαδή, ήμαρτον.
1: Πάντως, αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, ήταν να μου πεις. Μπορεί να μην είναι δικιά τους ευθύνη σε καμία περίπτωση, αλλά θα μπορούσε και η ΠΑΕ, και ο Σκορπίδης, και ο ΣΥΑ στο μπάσκετ. Να βοηθήσω εγώ την κατάσταση, γιατί ξέρω ότι είναι άλλο τμήμα, αλλά επειδή είναι η ίδια η ομάδα, είναι ο Άρης και είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν θέλω να το κάνουν κάθε χρόνο. Ας πούμε, του χρόνου να μην το κάναν, ας πούμε. Πες τώρα, ας πούμε, που έχει φερθεί η κατάσταση σε τόσο δύσκολο σημείο, θα μπορούσαν να βοηθήσουν, η αλήθεια είναι, να σωθεί η κατάσταση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή όχι.
0: Θα μπορούσαν, σχετικό ότι θα μπορούσαν. Ναι, θα μπορούσαν να έχουν τα λεφτά να τα δώσουν. Θα μπορούσαν.
1: Καλά, λεφτά έχουν. Το θέμα είναι να τα δώσουν. Ναι, δεν είναι το θέμα αν τα έχουν τα λεφτά, εντάξει.
0: Δεν ξέρω τι είναι το οικονομικό του πλάνο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Πάνω σε αυτό που λέτε για το βόλεϊ ανδρών τώρα,
0: ναι,
2: πάνω σε αυτή τη συζήτηση που υπάρχει, ότι το πρόβλημα στον Άρη, ξέρεις τι γίνεται, να σας πω δηλαδή το πιο απλό. Όλοι θέλουμε τα τμήματα να πρωταγωνιστούν και οι ίδιοι μας δεν μπορούμε να συνεισφέρουμε οικονομικά. Δηλαδή,
0: πόσο ακόμη όμως, σωστό δηλαδή.
2: Δηλαδή, από τη στιγμή που εμείς οι ίδιοι, ΚΑΕ νομίζω είναι εντάξει απέναντι, ΠΑΕ δεν ξέρω κατά πόσο είναι εντάξει απέναντι στα τμήματα του ερασιτέχνη, να το πω, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βοηθήσει και ο κόσμος.
0: Όπως...
2: είτε με την παρουσία του, είτε με την αγορά διαρκεία. Δεν ξέρω, πρέπει να βρεθούν κάποιοι τρόποι, έτσι ώστε και ο κόσμος το Άρη, εγώ ας πούμε προσωπικά εγώ, ήρθα σε επικοινωνία με έναν άνθρωπο που το Άρη support για οικονομική ενίσχυση για το βόλεϊ γυναικών και αγόρασε 8 εισιτήρια των 5 ευρώ, 40 ευρώ είναι.
0: Ναι, μπράβο σου, λέω, πάρα πολύ καλό.
2: Άμα κάνουν το ίδιο και στο βόλεϊ ανδρών, θα συνεισφέρουν και εκεί. Θα
0: συνεισφέρουν.
2: Δεν με περισσεύουν, αλλά από τη στιγμή που βγαίνω στο ραδιόφωνο και μιλάω και εκφράζω μια άποψη και λέω θα έρθει ο Γιάννης ο Μέλκας, ξέρω εγώ, πρέπει να πάρουμε ακραίο, πρέπει να πάρουμε διαγώνιο, θέλω η ομάδα να σωθεί. Πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε, δεν γίνεται.
0: Ναι, μιλάμε για τον Άρη, έτσι.
2: Ναι.
0: Μιλάμε εδώ πως ο Άρης.
2: Το θέμα είναι ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή, αδερφέ, δεν έχει ανθρώπους να βάλουν 5 φράγκα.
0: Αυτό
2: το
0: είναι το
2: τον Άρη, αυτό είναι
0: που εκνευρίζει, εννοείται. Εννοείται. Απλά και ο κόσμος που έχει δώσει χρήματα δεν είναι και σίγουρος ότι τα βάλει και θα δει κάποια 8,000, που έχει δώσει.
2: 8.000 μέλη έχει ο ερασιτέχνης. 8.000 μέλη έχει ο ερασιτέχνης και τα τμήματα του ερασιτέχνη βολοδέρνουν.
0: Είναι τραγική η διαχείριση.
2: Μεταξύ φοράς και αυθαρσίας, καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω. 8.000 μέλη.
0: Τραγική
2: ο πολίτης που όλα του τα τμήματα είναι στην Α1 κατηγορία δεν έχει τα μέλη που έχουμε εμείς στον ερασιτέχνη και όμως καταφέρνουν μέσα από χορηγίες, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που τρέχουν, αν δεν πας να χτυπήσεις πόρτες δεν έρχεται κανένα να σου πει α φίλε έλα εδώ, Άρης έλα ρε φίλε έλα.
1: Και από χορηγίες αλλά πήραν λεφτά και από τα άλλα τμήματα τους λόγου του ποδοσφαίρου.
0: Από το ποδόσφαιρο, ναι, ναι.
2: Ναι, από το ποδόσφαιρο αυτό σου είπα φιλαράκι μου ότι δεν γνωρίζω κατά πόσο είναι εντάξει πάει απέναντι στον ερασιτέχνη.
1: Όχι, λέω ο ΠΑΟΚ, ας πούμε πήρε και από εκεί λεφτά στο βόλεϊ.
2: Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Εννοείται. Σε εμάς δηλαδή, επειδή χθες αυτό που λέτε είναι πολύ καλές συζητήσεις και λίγοι τις κάνουν στο ραδιόφωνο. Δηλαδή πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε να έρχονται έσοδα στην ομάδα. Αυτοί οι άνθρωποι βάλανε λεφτά. Δεν τους κατηγορούμε εμείς ότι δεν βάλανε λεφτά. Το ότι έφτασε, υπήρχαν χρέη στο συγκεκριμένο τμήμα, υπήρχαν χρέη από παλιά. Τα διακανονίσαν αυτά, θέλω να στήσω μια ομάδα. Το budget λέει, από ό,τι διάβασα και σε αριανή ιστοσελίδα στο Πρεσάρις, θα είναι 450.000. Υπάρχουν έσοδα από το στοίχημα και από το τηλεοπτικό. Πάνω κάτω είναι 200.000. Τα υπόλοιπα τα λεφτά όμως πρέπει και ο κόσμος να βοηθάει. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα στο γήπεδο της Μίκρας να παίζει ο συμπολίτης ποδόσφαιρο σάλας και να είναι γεμάτο και εμείς στα τμήματα του Βόλου.
0: Καλά, δεν γεμίζει τώρα, γι' αυτό δεν νομίζω ότι ισχύει.
2: Δεν γεμίζει. Θα σε στείλω βίδεο στο Viber.
0: Του γεμίζει
2: τώρα,
0: το πιο τακτικά,
2: α πούμε. Που παίζανε, ναι, και ποδόσφαιρο σάλας και ήταν γεμάτο.
0: Εντάξει, και στο αγώνες Βόλου του Άρη έχει υπάρξει γεμάτο το γήπεδο.
2: Παντού γεμίζουν τα γήπεδά τους, σε παρακαλώ.
0: Δεν
2: τώρα
0: το...
2: Πηγαίνουν σε όλα τους τα τμήματα.
0: Δεν το πιστεύω τόσο, όχι, έχεις καμία περίπτωση.
2: Θα σε στείλω άμα θες στο Viber να δεις φωτογραφίες και από βόλε γυναικών και από ποδόσφαιρο.
0: Μα και στον κόσμο του Άρη μπορείς αντίστοιχα να βρεις και βόλε γυναικών και βόλε ανδρών και μπάσκετ γυναικών που έχει πολύ κόσμο το γήπεδο.
2: Έφυγε το βόλε γυναικών καθώς έφυγε από την πηλέα συνέχεια παίζουν σε άδειο γήπεδο.
0: Είχε πέρσι 2-3 παιχνίδια, ειδικά αυτά στο τέλος με το Μήλωνα που είχε πολύ κόσμο.
2: Αυτό όμως σου εξηγώ με 2-3 παιχνίδια.
0: Δεν νομίζω ότι είναι παραπάνω και των άλλων πάντως, να ξέρεις.
2: Κοίταξε,
0: από 2-3.
2: Θα σε πω λίγο κάτι για να καταλάβεις. Ναι, τα budget στο βόλε έχουν ξεφύγει. Εδώ ο Πανιόνιος που δεν έχει ομάδα αλφα εθνική, ούτε μπάλα ούτε μπάσκετ, έχει κάνει budget για να χτυπήσει και να παίρνει πρωτοβουλία.
0: Καλά, εννοείται. Εννοείται. Στο βόλε είναι εννοείται.
2: Άρα έχουν βρήκαν ανθρώπους να χώνουν λεφτά. Έχουν τμήματα, ας πούμε, που είναι στο πόλο ανδρών. Ας πούμε, ο Ηρακλής έκανε ομάδα στο handball ανδρών και δεν βγήκε πέρσι για ένα γκολ. Βγήκε η Χάνθ. Και τώρα που ανέβηκε η Χάνθ στην αλφα ένα handball, βολοδέρνει. Κατάλαβες, δηλαδή, τι θέλω να πω για να καταλήξουμε κάπου. Θα πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς σαν Αριανοί, αν θέλουμε να υπάρχουμε στα τμήματα τα ερασιτεχνικά, γιατί πλέον με το YouTube και με αυτές τις πλατφόρμες που μπορούμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο γυναικών β' εθνική, το δείχνει παντού τον Άρη. Το πιο απλό σου λέω εγώ. Μπορεί να το δεις τον Άρη και στο γυναικείο handball που παίζει α2. Θα πρέπει όμως αυτά τα τμήματα για να ζήσουν, και γιατί μέσα από αυτά τα τμήματα κάνουμε και κόσμο. Έτσι ένα πιτσιρίκι που θα φοράει την μπλούζα, τη φορμούλα του Άρη που θα παίζει σε ένα τμήμα, θα το γυρίζει παντού και θα γίνει κεριανάκι. Έτσι κάναν κόσμο αυτοί. Οι συμπολίτες έτσι κάναν κόσμο. Ξέρεις πόσες γυναικείες ομάδες έχουν Β' και Γ' εθνική, που είναι ντυμένες με στολές του συμπολίτη, όλο δηλαδή τον εξοπλισμό τον αναλαμβάνει ο συμπολίτης.
0: Ναι, δεν
2: αυτά
0: το έχουμε.
2: Πρέπει να μας προβληματίσουν. Βρήκαμε 2-3 ανθρώπους, βάζουν φράγκα και εμείς από πίσω βλέπουμε και κρίνουμε. Όχι παιδιά, πρέπει να βρούμε τρόπους σαν Αριανοί, είτε να πάρουμε το διαρκείας, είτε να ζητήσουμε από τον ερασιτέχνη μια πλατφόρμα, πώς θα γίνει να συμμετάσχουμε κι εμείς και να βοηθάμε οικονομικά στο εκάστοτε τμήμα.
0: Ωραία.
2: Και πάνω σε αυτό που είπες και κλείνω, ότι δεν θέλω να κάνουμε, λες, μια ομάδα που να χάνει με 3-0 σετ κάθε αγώνα. Εγώ μαζί σου είμαι, συμφωνώ. Ήταν εξ αρχής λάθος, όπως είπε και ο Ιάσονας το πρωί που τον άκουσα στην εκπομπή 10 με 12, δεν έπρεπε να τον πάρουμε το Χαριτονίδη. Ο Χαριτονίδης πέρυσι ήταν προπονητής στον Ηρακλή και δεν πήγαν να παίξουν στο Ρέθυμνο. Χάσανε 3-0 σετ και η ομάδα αναγκάστηκε να
0: παίξει το έτσι.
2: Τον παίρνεις αυτόν τον προπονητή.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ, έκανε άσχημη κίνηση, εννοείται.
2: Ο Γιάννης Ωμέλκας είναι ένας καταξιωμένος άνθρωπος.
0: Έχει δώσει τον Άρη.
2: Να δείξουμε εμπιστοσύνη στον Γιάννη Ωμέλκα, να βοηθήσουμε οικονομικά και όλα θα πάνε καλά. Απλά σε αυτές τις κατηγορίες, ακόμα και στην Πρι-Λίγκ, έχουν ξεφύγει τα πάτη. Ρίχνουν πολλά λεφτά. Η Σύρος κάνει δικό της κλειστό. Ο Μήλωνας που πήγε μάλλον και ο Μιχαλίτσιος που ήταν πέρσι σε εμάς και τον χάσαμε.
0: Έχει χρήματα ο Μήλωνας. Και κάνει
2: έχει
0: και ομάδα
2: κάνει
0: καλή.
2: Έχει καινούργιο κλειστό. Ναι, όμως η γυναικεία της ομάδα έπεσε πέρσι.
1: Ναι, αλλά εσύ λες να δίνει όλο ο κόσμος λεφτά. Εγώ θα σου πω ότι όμως όλα αυτά τα χρόνια ο ερασιτέχνης δεν έχει βρει έναν άνθρωπο να βάζει λεφτά στο βόλο και να τον κρατάει στην αλφα κατηγορία.
0: Για τον Άρη.
1: Και μιλάμε για τον Άρη, αυτό ακριβώς που βρίσκει όφη, ξέρω εγώ, στο βόλο. Δηλαδή εντάξει.
2: Εγώ ξέρω τι λέω πάνω σε αυτό που λες εσύ. Και στο είπα απλά, μπορεί να μην το κατάλαβες, ότι μάλλον ή δεν έχουμε βρει ή δεν ασχοληθήκανε οι κατάλληλοι άνθρωποι να φέρουν τον ένα-δύο άτομα να ασχοληθούν με αυτά τα τμήματα. Δηλαδή να τους πούμε, ρε μάγκες, ελάτε, εδώ είμαστε εμείς. Τραβάτε εσείς μπροστά και εμείς από πίσω. Ο Σαββίδης όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ τα πρώτα χρόνια δεν παίρναν τίποτα στην μπάλα. Ξέρετε που παίρνανε τίτλους? Το βόλι.
1: Απλά ας βρουν και αυτοί κάποιο άτομο να βάζει λεφτά και εμείς ας δώσουν το όραμα και εμείς θα πηγαίνουμε και στο βόλιο και θα το γεμίζουμε. Όμως,
0: πάρα πολύ εύκολα.
2: Αυτά που λες για να κλείσω, για να
0: και ολοκλήρωσω
2: παραπάνω, πάνω σε αυτό που λες φίλε μου, να δώσουν το όραμα. Στο μπάσκετ ας πούμε, στον Άρη, αν δεν είχαμε τον κόσμο που βολοδέρναμε και γεμίζαμε το γήπεδο, θα ερχόταν ο Σιάου ή τα αδέρφια Τεντοκούμπο?
0: Ιστορικά λες από το...
2: Όχι, αν έβλεπαν ένα άδειο γήπεδο.
0: Την τελευταία σεζόν το γήπεδο ήταν άδειο σχετικά.
2: Ναι.
0: Πριν έρθει ο Σιάου.
2: Ναι, πριν έρθει ο ΣΥΑΟ. Είχε κόσμο όμως.
0: Την τελευταία σου. Καλά, ο κόσμο. Γενικά όλοι ξέρουν ότι ο Άρης έχει κόσμο. Δεν νομίζω ότι κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με τον Άρη λέει ότι αυτή η ομάδα δεν έχει κόσμο.
2: Γι' αυτό και εγώ λέω και για να κλείσω να απαντήσω στον φίλο, έτσι καλοπροαίρετα πάντα, ότι θα πρέπει και εμείς να πιάσουμε ορισμένους ανθρώπους από το χεράκι, έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση πάνω σε αυτό, στο όραμα. Θα
0: μάλιστα.
2: Πρέπει να είμαστε και εμείς εκεί παρόν. Να είστε καλά, ωραία. Καλή
0: συνέχεια. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, είναι ένα θέμα αλφασίγμα προφανώς. Σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Ποιος θέλει μπορεί να πάρει για να τοποθετηθεί επί του ζητήματος.
1: Απλά με την έννοια ότι εμείς είμαστε, ας πούμε, και είμαστε λαός που θα δώσει λεφτά και
0: για
1: με το
0: πλάκα.
1: Παραπάνω.
0: Νοήτε.
1: Και μπορεί να δω, πιο εύκολο θα δώσουμε λεφτά σε άνθρωπους που έχουν ήδη λεφτά, αλλά θα δώσουν το όραμα παρά σε αυτούς που δεν έχουν κατάλαβε.
0: Δεν είναι δισεκατομμυριούχους. Έτσι. Ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
3: Κοίτα λίγο, να δώσουμε λίγο το δίκιο στο προηγούμενο το φιλό, ο οποίος πραγματικά ενδιαφέρεται και δείχνει ότι ασχολείται και με τα τμήματα, ας πούμε, τώρα στέγνη. Και υπάρχουν πολλοί αριανοί που το κάνουν αυτό. Αλλά εγώ νομίζω ότι η ευθύνη του κόσμου είναι ένα 5% και ένα 95% είναι η ευθύνη των επωνύμων.
0: Συμφωνώ.
3: Και κυρίως των ανωνύμων εταιριών, και δεν θα πω την ΚΑΕ, γιατί η ΚΑΕ εκμεταλλεύεται το όνομα και το σήμα του Άρη. Η ΠΑΕ όμως του Άρη εκμεταλλεύεται το γήπεδο του Άρεως.
0: Κοίτα.
3: Το Άρεως ανοίξει τον Α, θυμάσαι με λίγο
0: ναι.
3: Να σε
0: αποβλήσεις. Ναι, ναι, πες.
3: Σε όλες τις ομάδες που έχουν ισχυρό εραστέχνη, δηλαδή που έχουν παρουσία στα τμήματα βόλεϊ, πόλο των ομαδικών αθλημάτων τέλος πάντων, χάντμπολ κτλ, γυναικεία, αντρικά κτλ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ κτλ, γιατί είναι και το γυναικείο το μπάσκετ. Λοιπόν, η χρηματοδότηση γίνεται μέσα κυρίως από τις ΠΑΕ. Γιατί αυτές έχουν και τα μεγάλα έσοδα. Ο ΠΑΟΚ, που λέμε για τον ΠΑΟΚ που λέγαμε δίπλα, εκτός από την κάρτα φιλάθλου, ο κύριος Σαββίδης δίνει και 1 ή 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Κάποιοι είπαν ότι κάποια χρόνια έδινε και 2 για την ενίσχυση των τμήματων του ερασιτέχνη.
1: Αυτό είπαμε πριν και εμείς, ότι υπάρχει...
3: Ναι. Το επιχείρημά σας. Δεν λέω κάτι άλλο. Στον Άρη... Λέμε ότι ας πούμε η ΠΑΕ δίνει την κάρτα φιλάθλου. Μα η κάρτα φιλάθλου δεν είναι τα λεφτά της ΠΑΕ. Η κάρτα φιλάθλου είναι τα λεφτά που δίνει ο ίδιος ο Αριανός για την ομάδα. Η ΠΑΕ έχει υποχρεώσεις πέρα από την κάρτα φιλάθλου.
1: Απλά δεν μας είπαν τώρα και στη συνεδρία, ας πούμε, δεν μας είπαν και χθες αν δίνουν τα λεφτά η ΠΑΕ και η ΚΑΕ ή δεν τα δίνουν. Μας είπε θα το δούμε.
3: Ο αντιπρόεδρος της ομάδας παραιτείται, ο κύριος Τουσουνίδης είπε ότι θα παραιτεί, δεν ξέρω αν το πάρει πίσω, μακάρι να το πάρει πίσω, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Γιατί διαφωνεί με τον πρόεδρο, με τον κύριο Αϊβαζίδη, στον τρόπο που χειρίζεται το θέμα με τον σχέση του ερασιτέχνη με την ΠΑΕ. Γιατί κακά τα ψέματα εκεί είναι τα λεφτά. Αν ο ερασιτέχνης μπορούσε να πάρει τα λεφτά που πρέπει να δίνει κάθε χρόνο η ΠΑΕ, δεν θα είχε πρόβλημα κανένας ερασιτέχνης. Μαζί με τα χορηγικά και μαζί με τους εφόρους και σύντα εισιτήρια που θα έδινε ο κόσμος κτλ. Τα τμήματα θα ήταν μια χαρά. Όταν όμως η ομάδα δεν παίρνει από την ΠΑΕ, μέχρι τώρα είχαμε το πρόβλημα, να το πούμε αυτό, ότι ο ερασιτέχνης, οι λογαριασμοί του ήταν κατεσχεμένοι. Άρα δεν μπορούσαν να μπουν επίσημα λεφτά στους λογαριασμούς, γιατί με το που μπαίνανε λεφτά θα γινόταν κατάσχεση, είτε από την εφορία είτε όπου χρωστούσε, ας πούμε, ο ερασιτέχνης, και τα λεφτά δεν μπορούσαν να πάνε στα τμήματα. Μας είπανε ότι αυτό, ας πούμε, σαν αποτέλεσμα κάποια λεφτά σε προηγούμενες συνεντεύξεις που έχουν δοθεί και από τον τέτοιο της ΠΑΕ, ας πούμε, τον υπεύθυνο, γιατί μεγαλομέτωχος τέλος πάντων δεν είναι, είπαν ότι αυτά τα λεφτά δινόταν με διαφορετικούς τρόπους, ας πούμε, με τη συντήρηση του γηπέδου κτλ. Εγώ συγγνώμη, αλλά που άκουσα μια συνέντευξη από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, λέει ότι η συντήρηση του γηπέδου δεν είναι λεφτά ανταποδοτικά που πατσίζονται με τα λεφτά που οφείλει η ΠΑΕ στον ερασιτέχνη. Η ΠΑΕ οφείλει να φροντίζει το γήπεδο, γιατί η ΠΑΕ παίζει στο γήπεδο. Αναγκαστικά πρέπει να το φροντίζει το γήπεδο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πληρώνει και κάποια λεφτά σαν ενίκιο. Δηλαδή φαντάσου για να καταλάβεις ότι εσύ νοικιάζεις ένα σπίτι. Το ότι θα πρέπει να συντηρήσεις το σπίτι είναι υποχρέωση δική σου που είσαι νοικιαστής. Διαφορετικά το σπίτι θα σε πλακώσει, ας πούμε. Κατάλαβες πώς το λέω.
1: Ναι,
3: αυτό
1: ναι.
3: Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πληρώνεις όμως ενίκιο για το σπίτι που δεν είναι δικό σου και ανήκει σε κάποιον άλλον από τον οποίο τον νοικιάζεις. Λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, άμα δείτε τον Ολυμπιακό που είναι ο πιο πετυχημένος, όχι ερασιτέχνης στην Ελλάδα, είναι από τους πιο πετυχημένους, νομίζω είναι μέσα στις 2-3 πιο...
0: Στην Ευρώπη έχει πολύ καλά αποτελέσματα.
3: Σε όλη την Ευρώπη, όχι αδερφέ, είναι μέσα στις 2-3
0: ομάδες. Ναι, αυτό ακριβώς.
3: Στον χρόνο, άμα δεις, έχει περίπου 4-5 τμήματα τα οποία παίζουν Final Four. Είτε είναι γυναικείο βόλεϊ, είτε είναι γυναικείο πόλο, είτε είναι ανδρικό πόλο, είτε είναι βόλεϊ. Άμα δεις τα αθλήματά τους κάθε χρόνο παίζουν Final Four.
1: Τα πηγαίνουν πολύ καλά, αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
3: Το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και έχει νομίζω ή 18 ή 19 ευρωπαϊκούς τίτλους. Στάρας Τεχνιάτη μετά του Ολυμπιακού. Εκεί τι γίνεται όμως. Ο Μαρινάκης βάζει μια κάρτα φιλάθλου. Όποιος θέλει να πάει να δει το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού. Είναι νομίζω 50 ευρώ η κάρτα φιλάθλου.
4: Πρέπει να είναι τόσο, πρέπει να είναι τόσο. Ναι.
3: Τον Ολυμπιακό, και επειδή το γήπεδο κόβουν πολλά εισιτήρια, είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ αυτοί που κόβουν την κάρτα φιλάθλου. Και κάθε χρόνο δίνει και κάποια εκατομμύρια ευρώ χορηγία ο ίδιος ο Μαρινάκης στο αεραστεχνικά τμήματα.
4: Εντάξει, έχει την οικονομική επιφάνεια να το κάνει, εννοείται.
3: Εμείς όχι χορηγίες να δώσει η ΠΑΕ. Η ΠΑΕ δεν έχει δώσει ποτέ τα λεφτά που νόμιμα δικαιούται το αεραστέχνης να παίρνει από την ΠΑΕ, γιατί κάνει χρήση του γηπέδου, όχι γιατί κάνει χρήση του σήματος και του ονόματος όπως κάνει η ΚΑΕ, γιατί κάνει χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στον ΑΣ.
4: Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα, ωραία.
3: Λοιπόν, άρα δεν γίνεται κάθε φορά ο κόσμος, να σου πω ο κόσμος, εγώ πήρα ας πούμε φέτος διαρκεία στο μπάσκετ, 660 ευρώ ήταν το διαρκεία.
4: Εννοείται, δεν γίνεται.
3: Στο ποδόσφαιρο δεν πήρα, κάποιοι φίλοι παίρνουν και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Φαντάσου να πήρε και κάποιος και 300 ευρώ ένα εισιτήριο στο τέτοιο, πώς το λένε, στο ποδόσφαιρο, ένα διαρκεία. Πόσο είναι ένα χιλιάρικο. Βάλε και τα υπόλοιπα έξοδα που είναι κάθε φορά που πρέπει να πας σε ένα μάτς, γιατί δεν είναι μόνο το εισιτήριο για να πας σε ένα μάτς, είναι βενζίνες, είναι ξέρω εγώ, μπορεί να πάρεις ξέρω εγώ μια κοκακόλα, ένα σάντουιτς, άμα είσαι και παιδιά και τα λοιπά, είναι και άλλα λεφτά. Λοιπόν, βάλ τα όλα αυτά, άμα είσαι από την επαρχία είναι και άλλα λεφτά, και βάλε μετά ότι θα πρέπει ας πούμε ο Αριανός να στηρίξει και το τέλειο.
4: Συμφωνώ,
3: θα...
4: ναι, εννοείται.
1: Γι' αυτό λέμε ότι φταίει ο Αριανός το λιγότερο.
3: Ανθρώπους, κοίταξε,
1: το 5% αυτό
3: που καταρχήν. Να τελειώσω, να το ολοκληρώσω και να τελειώσω σε μια παράγραφο. Λοιπόν, θέλει καταρχήν η ΠΑΕ να δίνει τα λεφτά που δικαιούται ο ΑΣ τα νόμιμα. Ούτε λιγότερα ούτε περισσότερα. Τα νόμιμα. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, χρειάζεται επώνυμους αριανούς εφόρους και τα λοιπά που θα συρρίξουν στα τμήματα. Και τρίτον, χρειάζεται χορηγικά προγράμματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν η ΚΑΕ και η ΠΑΕ τον ερασιτέχνη να τα βρει. Γιατί επειδή οι εταιρείες αυτές είναι λαοφιλείς και έχουν πολλούς χορηγούς, μπορούν να πούνε στο χορηγό, π.χ. λέμε ότι στην ΚΑΕ ας πούμε, έχουμε χορηγό, λέμε ξέρω εγώ π.χ. την Coca-Cola. Μπορεί να πει ξέρω εγώ η ΚΑΕ στο πρόεδρο της διαπραγμάτευσης ότι κοίτα να δεις, εγώ παίζω EuroCup, του χρόνου θα παίζω Ευρωλίγκα, δώσε και μια χορηγία 50-100.000 στον ΑΣ Άρης. Δεν νομίζω ότι η Coca-Cola θα πει ότι άμα...
4: Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι για τα επενδυτικά πλάνα αυτό, εντάξει.
3: Δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά εγώ νομίζω...
4: Τα χρήματα τα έχουν, δεν είναι αυτό το θέμα.
3: Μπορούν να βοηθηθούν όμως να δοθούν χωρίς το τέτοιο.
4: Μακάρι.
3: Και μετά από εκεί και πέρα, και γιατί λέμε και για τον κόσμο, οκ. Okay.
4: Ναι.
3: Το ίδιο είναι, να τελειώσω και αυτό.
4: Ναι.
3: Ο ΠΑΟΚ λέμε ότι ας πούμε έχει κόσμο στο γυναικείο βόλιο. Ναι, αλλά το γυναικείο βόλιο του ΠΑΟΚ κάθε χρόνο παίρνει κύπελο ή χτυπάει πρωτάθλημα.
4: Εντάξει, πρώτη φορά πήγε τελικούς πέρσι, εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ.
3: Το ανδρικό, ναι. Το τέτοιο πόσο.
4: Το ανδρικό πάει πολύ καλά για το γυναικείο απλά. Για το ανδρικό πάει πολύ καλά.
3: Πόσους τίτλους έχει πάρει του ΠΑΟΚ.
4: Το έχει πάρει πολλούς. Ναι. Τελευταία χρόνια εννοείται.
3: Ο Άρης, άμα δηλαδή είχε μια τέτοια ομάδα.
4: 100% χαμός θα γινόταν.
3: Έχει κόσμο στο γήπεδο.
4: Εννοείται θα έχει.
3: Όταν η ομάδα είναι στη Β' Εθνική και παίζει στην Α2 και τα λοιπά, πόσος κόσμος θα πάει και σε πόσα παιχνίδια.
4: Συμφωνώ, έχεις δίκιο σε αυτό. Ωραία. Έγινε.
3: Καλά, παιδιά,
4: ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Απλά να πούμε. Δεν το κλείνω καλά. Απλά να πούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν εγωθούμε ως εκπομπή και ως ραδιόφωνο οτιδήποτε, επειδή καλό θα να το λέμε γιατί είμαστε και ραδιόφωνο και δεν μπορεί να ακούγεται οτιδήποτε, περί νόμιμου και παράνομου, έτσι, για τα, όσον αφορά τα της ΠΑΕ, αυτά που δίνει, αν δίνει τα νόμιμα και τα παράνομα, έτσι. Mm-hmm. Και είμαστε ραδιόφωνο, προφανώς δεν μπορούμε να θετήσουμε κάτι τέτοιο. Προφανώς και δεν το ξέρουμε 100%. Προφανώς και δεν είμαστε.
1: Καλό φίλο το είπε έτσι.
4: Ναι, εντάξει, απλά επειδή ακούγεται στον αέρα της εκπομπής μας, γι' αυτό. Και καλό θα να καθαρίσουμε τη θέση μας.
1: Okay.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
4: Εσύ μιλάς.
5: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν ξέρω για αποχορηγίες και τα λοιπά, εγώ θα πω τι κάνω εγώ.
4: Για πες.
5: Από τότε που ξεκίνησε η ηλεκτρονική ανανέωση και τα λοιπά, ρε παιδί μου.
4: Ναι.
5: Στίγμα,
4: mm-hmm. Ναι.
5: Λοιπόν, και έχει ένα κουμπάκι κάπου που λέει οικονομική ενίσχυση. Εκεί μπορείς να βάλεις από 5 ευρώ και πάνω. Δηλαδή κάθε μήνα, κάθε μέρα, κάθε 15 μέρα, όποτε θες εσύ τέλος πάντων, ας πούμε. Λοιπόν, και επειδή είμαστε τουλάχιστον 8.000 μέλη το λιγότερο, εγώ δεν λέω να βάζουμε εξές από 100 ευρώ το μήνα. Άμα βάζεις 5 ευρώ το μήνα, γιατί 5 ευρώ δεν είναι λεφτά, έτσι, για 30 μέρες ας πούμε, άμα το διαιρέσεις. Λοιπόν, είναι τουλάχιστον 40 χιλιάρικα το μήνα. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να έρθουν χορηγίες και τα λοιπά, ας πούμε. Αλλά το τι να κάνουμε είναι εύκολο. Είναι ένα απλό κουμπί, το πατάς, μπαίνεις στη ΜΟΡ, βάζεις 5 ευρώ και δεν σε κρατάει και προμήθεια η ΜΟΡ για αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ που το κάνω δηλαδή, δεν μου κρατάει προμήθεια. Και δίνεις όσα θες. Εγώ δίνω 10 ευρώ τη φορά, 10 ευρώ το 15 ημέρο. Δηλαδή 20 ευρώ το μήνα, μαζί με τη συνδρομή. Μαζί με την κάρτα φιλάθλου, επειδή δεν μπορώ να δώσω τα λεφτά μαζεμένα για να πάρω το διαρκείας. Δηλαδή το φιλοσόφησα και λέω αφού...
6: Ναι, βοηθάς έτσι. Βοηθάς με τον τρόπο, εννοείται.
5: 300 πόσα είναι, βοήθησε έτσι. Και στην ουσία στον χρόνο πάνω θα δώσω τα ίδια λεφτά. Αλλά θα τα δώσω τμηματικά.
6: Ναι, ναι, οκ, okay, και αυτό βοήθεια είναι.
5: Αν πολύ αυτό, θα βοηθήσουν τουλάχιστον. Είναι μια χείρα βοηθείας. Μικρή, μεγάλη, δεν ξέρω.
6: Είναι κάτι.
5: Έτσι. Εγώ αυτό προτείνω σε όσους δεν μπορούν να συνδράμουν, δηλαδή να πάρουν αυτά τα διαρκεία του ΑΣ. Ας κάνουν αυτό το πράγμα, ας βάζουν 5 ευρώ τον μήνα. Δεν λέω να βάζουν όπως κάνω εγώ, ξέρω εγώ, 10 και 10.
1: Να, όποιος μπορεί και όποιος θέλει.
5: Είμαστε 8.000 μέλη που λέμε, ότι το διατυμπανίζουμε και το λέμε. 8.000 μέλη επί 5 ευρώ είναι 40.000 ευρώ το μήνα. 400.000 το χρόνο, 500 δηλαδή, ας πούμε.
6: Ωραία.
5: Έτσι, τα λέω πολύ χοντρικά και ουτοπικά, ναι, ναι. Μπορεί να φαίνονται και να ακούγονται και εύκολα.
6: Εντάξει, έτσι, αυτή τη στιγμή οτιδήποτε.
5: Εγώ δεν μπορώ να δίνω 5 ευρώ το μήνα. Όσοι μπορούν. Όσοι μπορούν. Γραφτείτε, γίνετε μέλη και όποτε μπορείτε κάνετε και αυτή τη ρημάδα την οικονομική ενίσχυση.
6: Ωραία.
1: Να είσαι καλά.
6: Να είσαι καλά.
5: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
6: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Νομίζω θα συνεχίσουμε έτσι με γραμμές από ό,τι καταλαβαίνω εδώ από τα κουμπάκια που αναβοσβήνουν. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
6: Γεια σου, φίλε.
7: Παναγιώτης από κέντρο.
6: Γεια σου, Παναγιώτη.
7: Ακούω εδώ τώρα τι λέτε. Πάντως, ρε παιδιά, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ψυχολογία του οπαδού για να συνδράβει στον αλφασίγμα.
6: Έτσι.
7: Δηλαδή, κατάλαβε. Δηλαδή,
6: ναι, ναι,
7: ας πούμε, πάει καλά, πετάει η μπάλα και θα δώσεις και εδώ, θα δώσεις και εκεί και πάρει και εσύ και πάρει και εσύ.
6: Παίζει ρόλο, εννοείται.
7: Αν και το μπάσκετ πάει καλά, πάρε και εδώ, πάρε.
1: Γι' αυτό λέμε να δούμε και κάτι από τον Ερσιτέχνη, κάποιο τμήμα.
6: Ακόμη και το, εγώ σου λέω, ακόμη και το βόλεϊ να πάει καλά θα δώσουμε, πώς δηλαδή.
7: Πώς είσαι σε ένα γάμο και δίνεις στα όργανα, πάρε και εσύ και
6: έτσι. Ναι, ναι, ναι, μπράβο, ωραίο, ωραίο παράδειγμα. Τώρα, ναι, ναι.
7: Όταν τώρα είσαι μέσα στην κατήφια και μέσα στην... Τι να δω, δεν σε πάει, δηλαδή κατάλαβε. Άμα πάνε τα τμήματα καλά του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ καλά, ας πούμε. Ο κόσμος θα και στο σύλλογο, στον Αλφα Σίγμα θα είναι και στο βόλεϊ θα είναι και στο τένις και όπου θες και εσύ θα είναι κοντά, κατάλαβες, παίζει και αυτό ρόλο. Στο μπάσκετ, εντάξει, τώρα μπήκαμε σε μια καινούργια σελίδα, στην μπάλα είμαστε λίγο, έχουμε μείνει πίσω, ας πούμε. Στην μπάλα είμαστε, εμένα με θυμίζει, η μπάλα με θυμίζει το μπάσκετ την εποχή Ρουσιαμάνη, ας πούμε, μια συντήρηση κάνουμε.
1: Ναι, και τόσο παλιά.
6: Ναι, είναι.
7: Σαν να κάνουμε μια συντήρηση όπως μας κράτησε ο κύριος Ρωσιαμάνης στο μπάσκετ μέχρι που ήρθε το μεγάλο το όνομα, ας πούμε, το μεγάλο το μπάσκετ.
1: Ναι, σου λέει δεν θα πας παραπάνω και με τον Ρωσιαμάνη παραπάνω δεν θα πηγαίναμε εκεί, καλά είμαστε. Τα πάνω μας, τα κάτω μας.
7: Ναι, και μετά ήρθε το μεγάλο μπάσκετ και τώρα το ίδιο πράγμα και στην μπάλα. Δηλαδή είμαστε μια συντήρηση κάπου αναμένοντας το μεγάλο μπάσκετ, ξέρω, αναμένοντας τώρα το... Το σιάο του μπάσκετ, να σου το πω, ρε παιδί, του ποδοσφαίρου, το σιάο του ποδοσφαίρου.
1: Και αυτό περιμένουμε και βέβαια στον Ερσιτέχνη, ακόμα και ένα μικρό σιάο περιμένουμε στον Ερσιτέχνη, ώστε να αλλάξει κάπως το κλίμα της ομάδας.
6: Δείχνει να είναι σιάο και πιο μικρός να είναι, μπορεί να φαίνεται σαν σιάο για τους άλλους, σχέση με τους άλλους ειδικά.
1: Δεν θέλει και τα ίδια λεφτά στον Ερσιτέχνη με αυτά που θέλει στο ποδόσφαιρο.
7: Βέβαια, εγώ κάτι άλλο, παιδιά, ήθελα να πω λίγο αυτά με μένα, τα βαριέμαι λίγο να σου πω. Λίγο να πιάσουμε το αγωνιστικό στο μπάσκετ.
6: Ναι, πρέπει, άντε, έχουμε αγώνα αύριο. Ναι.
7: Λίγο μπασκετάκι να πούμε, το οποίο να πω ότι στραβοπάτησε η ομάδα στην Καρδίτσα, δεν το συζητάμε, έτσι. Ψυχραιμία, λίγο θα το ελαφρύνω εγώ έτσι με ένα χιουμοριστικό που θέλω να πω κάτι. Λοιπόν, η καινούργια αυτή ομάδα, παιδιά, έπαιξε στο γεμάτο Αλεξάνδριο.
6: Όχι.
7: Είναι σαν να μην βαφτίστηκε αυτή η ομάδα.
6: Έτσι.
7: Δηλαδή το Αλεξάνδριο έτσι. Είναι η κολυμπήθρα. Έτσι. Άμα δεν βαφτιστούν αυτή την κολυμπήθρα του Αλεξανδρίου, πώς θα παίξουν, να πιάσουν, να πει.
6: Και θα έχουν νομίζω και τους καλύτερους νονούς εκεί πέρα. Με άλλοι στο γήπεδο.
1: Να νιώσουν και με το παραπάνω. Όχι, δεν νιώθουν, αλλά.

0: Ιουνιού που είμαστε εδώ. Λοιπόν, να το δείξουμε και στον ιδιωτή της ΠΑΕ να πατάει αυτό ο κουμπί στο χειριστή της ΠΑΕ, λέει ο Βασίλης. Έχω μια άποψη ότι. Ναι. Τώρα παρτέταρτο είναι. Εντάξει, χωρίς δεν είπα στην αρχή. Αυτό δεν έχει καμία φορά που δεν έχουμε, έχω μια άποψη.
1: Ναι.
0: Και πιστεύω πολύ και ότι το ΑΣΥΓΜΑ κάνει πάρα πολλά. Ο Κρυπίδης κάνει πολλά λάθη, πάρα πολλά κακά, πάρα πολλά αρνητικά. Οκ, τα έχουμε πει. Δεν νομίζω όμως ότι ο ΑΣΥΓΜΑ δεν είναι δυνατός, έχει να κάνει τόσο πολύ σχέση με αυτό που το προσάπτουμε. Του δεν είναι δυνατό ο ΑΣΥΓΜΑ, είναι ότι είναι ευθύνη του.
1: Α, ότι είναι ευθύνη τη ΠΑΕ αυτό.
0: Ναι, δεν νομίζω είναι ευθύνη του Καρυπίδη.
1: Ναι, καλά, και εγώ δεν λέω ότι είναι.
0: Δηλαδή, αν μου βάζει να κάνω μια λίστα με τα αρνητικά, το βάζα πολύ χαμηλά. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι
1: σίγουρα,
0: τόσο. Ναι.
1: Δεν είναι ο βασικό που φταίει για τον εστέχνη ο Καρυπίδη.
0: Θα μπορούσε, αν θα μπορούσε είχε πολλά λεφτά, να βοηθάει, αλλά δεν είναι ευθύνη του. Δεν είναι ευθύνη του, τι να κάνουμε.
1: Προφανώ γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι ούτε μπορεί ούτε η ΚΑΕ ούτε η ΠΑΕ ουσιαστικά εκτό από αυτά που δικαιούνται ο εστέχνη. Έξτρα μιλάω εγώ τώρα, ότι δεν είναι ευθύνη τους, αλλά μόνο σαν, πώς να το πω, φιλανθρωπία, αγάπη για την ομάδα, δηλαδή.
0: Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει, και τους περισσεύουν κιόλας.
1: Γι' αυτό είπα, να δώσεις κάτι
0: πούμε,
1: παραπάνω.
0: Ο ερεστέχνης της ΑΕΚ υπάρχει πουθενά, ας πούμε. Έχει ένα handball,
1: και ΑΕΚ κάπως ανεμάσει.
0: Αλλά βόλεϊ ανδρών έχει διαλυθεί νομίζω σε μια φάση της ΑΕΚ.
1: Το handball της πάει πολύ καλά.
0: Το handball της πάει και ένα βόλεϊ γυναικών που έχει πάρει κανένα κύπελο τώρα τελευταία, αλλά δεν είναι ομάδα πρωταγωνιστή.
1: Γενικά ο ερεστέχνης της ΑΕΚ είναι.
0: Δεν είναι. Μπάσκετ γυναικών δεν νομίζω να έχει καν, ας πούμε.
1: Δεν τα πηγαίνει.
0: Όλο τίποτα δεν είναι.
1: Δεν ξέρω καν αν σου αρέσει η τέχνη, είναι η τέταρτη ομάδα και δεν υπάρχει κάποια άλλη, ας πούμε, πιο δυνατή ο Πανιών, δεν ξέρω.
0: Ναι. Οπότε βλέπει ότι είναι και θέματα συγκυριών πολλέ φορέ. Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε. Τι κάνει με τα λεφτά του Λαφούζου πορεία στην ερασιτέχνη απαραίτητα.
1: Ναι, εντάξει. Αν υπάρχει άλλο που βάζει, προφανώ.
0: Οπότε, καλό είναι να μην είμαστε απόλυτοι σε αυτά τα, σε αυτά τα θέματα.
1: Απλά εγώ το είπα του στυλ. Και αυτοί στον Άρη ανήκουν και ο Σάου και ο Καρυπίδης.
0: Ναι, ναι, αν μπορούν, λες. Ναι,
1: να
0: αποστείλεις.
1: Το κάναν συνέχεια, γιατί μετά εντάξει. Μετά φταίει και. Βασικά, ήδη φταίει ο αριστερέχνης. Απλά θέλω να πω, όχι να βάζουν συνέχεια, αλλά τώρα, ας πούμε, έτσι όπως βρέθηκε η κατάσταση στο βόλεϊ να μην μπορούμε να κατέβουμε στο πρωτάθλημα. Αν μπορούν, δηλαδή, να βάζανε. Να τουλάχιστον κρατούσαν την ομάδα στην κατηγορία, να βάζανε αυτά που δικαιούνται οι παίκτες τουλάχιστον για φέτος. Αν κάνουν και του χρόνου το ίδιο αριστερέχνης. Δώσει, κάνει ομάδα και μπορεί να πληρώσει. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Τότε δεν το ζητάω.
0: Όχι, όχι, 100%.
1: Αλλά τώρα θα μπορούσε κάτι να κάνει.
0: Συνεχίζουμε με γραμμές. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Καλά, άκουσα αυτό που είπατε πριν. Για να βοηθήσει ΚΑΕ και ΠΑΕ με βάση την αγάπη και τη συμπάθεια, είπατε.
0: Είπαμε ότι αν ήταν να συμβεί αυτό, θα συνέβαινε μόνο έτσι.
2: Ναι, παιδιά, να κάνουμε λίγο, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά, γιατί έχετε μπερδευτεί μάλλον.
0: Σχετικά με τι.
2: Η ΚΑΕ πέρυσι όταν την ανέλαβε ο ΣΥΑΟ, μάθαμε νούμερα επίσημα που χρωστάει η ΚΑΕ στον ερασιτέχνη, τα οποία διακανονίστηκαν και πληρώνονται κάθε μήνα.
0: Mm-hmm.
2: Ήταν νόμιμα για τη χρήση του σήματος.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν βγαίνει κάποιος να μας ενημερώσει τι γίνεται με την ΠΑΕ. Γιατί δεν πληρώνουνε, γιατί αυτοί οι κύριοι που είναι πέρα στον ερασιτέχνη ήταν στην Ιταλία και παίζανε 5x5.
0: Mm-hmm.
2: Με την αποστολή του ποδοσφαίρου.
0: Ας μας ενημερώσουν αυτοί λοιπόν.
2: Και βέβαια. Mm-hmm. Αυτοί πρέπει να μας πούνε τι γίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, και σε αυτό που είπαμε εσύ τι διαφωνείς ουσιαστικά.
2: Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου, όπως και να βοηθήσει ο κόσμος, αλλά όχι ρε παιδιά πάλι ο κόσμος.
1: Ναι, αυτό λέμε και εμείς, όχι ο κόσμος πάλι.
2: Αυτά που πρέπει να βάλει ο Καρυπίδης πρώτα απ' όλα, γιατί ένας κύριος πιο πριν είπε πολύ σωστά. Παιδιά, η ΠΑΕ είναι αυτή που τροφοδοτεί τους ερασιτέχνες.
1: Και αυτό που είπα και
0: επίσης. Αυτό δεν ισχύει σε απόλυτο βαθμό ότι η ΠΑΕ τροφοδοτεί τους ερασιτέχνες.
1: Θέλω να πω ότι επίσης είπα στο πρώτο μέρος ότι γιατί δεν βγήκε ο κύριος Αβγαζίδης να μας πει αν χρωστάει η ΠΑΕ και πόσο χρωστάει.
2: Συμφωνώ, σε άκουσα ακριβώς και εμένα αυτό μου φαντάζει πάρα πολύ ύποπτο. Με όλα τα γύρω που υπάρχουν στις σχέσεις ερασιτέχνη-ΠΑΕ.
0: Συμφωνώ σε αυτό κι εγώ.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι κι εγώ σαν Αριανός θέλω να βοηθήσω. Αλλά αρχίζω να έχω αμφιβολίες πλέον.
0: Μα, κάτι... δεν είσαι σίγουρος ότι αυτά που θα δώσει είναι καθαρά ή ότι θα πάνε σίγουρα σε καλό σκοπό ή ότι θα βοηθήσουν την ομάδα στην πραγματικότητα.
2: Εγώ λέω ότι πιστεύω ότι θα πάνε. Θα πάνε. Αλλά με τα δικά μου και τα δικά σας τα 50-60 ευρώ δεν θα σωθεί.
0: Έτσι. Συμφωνώ.
1: Και πες ότι σώνεται μία χρονιά. Δεν σώνεται και τη δεύτερη. Δεν θα σώνεται για τα επόμενα χρόνια.
2: Ναι, αλλά με την ΠΑΕ θα μπορέσει να σωθεί ως ένα σημείο. Για να βρει έσοδο, όπως είπε πολύ σωστά ένας ακροατής. Άρα πρέπει από την αρχή να μας ενημερώσει κάποιος τι γίνεται με την ΠΑΕ. Τα νούμερα. Αυτό μας ενδιαφέρει, τα νούμερα. Εγώ να πληρώσω, αλλά να πληρώσει και αυτός που κάνει τον πρόεδρο, ο τάχας διαχειριστής. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, πάλι ο κόσμος. Όχι πάλι ο κόσμος.

0: και κανένας Ιάου να μην ασχοληθεί. Ούτε με τον ραδιοτέχνη και ούτε με αυτό το μη πω τίποτα που είναι στην ΠΑΕ. Εννοείται να μην ασχοληθεί. Γιατί βρωμάει. Βρωμάνε όλα εκεί μέσα. Χίλια συγγνώμη ρε παιδιά για την ένταση, αλλά δεν αντέχω άλλο.
1: Το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε.
0: Πρέπει να φύγει, τέλος. Τέλος, τελείως. Έχει αδειάσει το γήπεδο. Δηλαδή, τι γίνεται ρε παιδιά. Θα παίξουμε την Κυριακή με τον Βόλο.
1: Ναι, αυτό όμως του ποδοσφαίρου, εντάξει τώρα, ναι, όχι, έκανε διάφορα
0: του
1: ποδοσφαίρου.
0: Τα έντονα του ποδοσφαίρου αφορούν άμεσα τον ερασιτέχνη.
1: Δεν ξέρω πόσο καθοριστικά είναι, αν είναι τόσο καθοριστικά όσο το παρουσιάζουμε αυτά έστω του ποδοσφαίρου για τον ερασιτέχνη.
0: Με 15.000 κόσμο στο γήπεδο Χαριλάου παίρνει περίπου το 10%.
1: Μου φαίνεται πολύ τρίτο επίπεδο σκέψης πάντως για μια ομάδα η οποία ακόμη δεν αναπνέει, με το ζόρι αναπνέει. Κατάλαβες αυτό.
0: Εννοείται, αλλά πρέπει να γίνουν βήματα.
1: Ναι, τα βήματα, θεωρώ ότι τα βήματα πρέπει να ξεκινήσουν από αλλού απλά.
0: Δεν διαφωνώ. Απλά το να μαζέψουμε όλοι μαζί από 50 ευρώ όπως είπε ένας κύριος και να βγάζουμε 4.000 ευρώ το μήνα εμείς ο κόσμος είναι αστείο νούμερο μπροστά σε αυτά που μπορεί να δώσει ΠΑΕ. Τα νόμιμα, δεν μας κάνει χάρη. Τα νόμιμα. Αυτό.
2: Ωραία.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και με την νίκη αύριο.
1: Έτσι, με την νίκη αύριο. Εννοείται, εννοείται. Με την νίκη αύριο να κάνει το 2-0 η ομάδα. Στο EuroCup είπαμε στόχος είναι μόνο η πρώτη θέση. Όποιος ο Αλφα Σίμα πρέπει να είναι, λέει ο Στεφανάτη, θεματοφύλακας του οργανισμού Άρη, αλίμονο αν χρωστάει χρήμα και ευγνωμοσύνη στα επαγγελματικά τμήματα. Όποιος άκουσε χθες βράδυ τις εκπομπές του Μανώλη και μετά του Πέτρου, θα πρόσεξε ότι πάει οφείλει να καταβάλει ένα ποσοστό επί των κερδών κάθε αγώνα του Αλφα Σίμα. Των κερδών, όχι των εισιτηρίων από την προηγούμενη σεζόν, η ΠΑΕ δεν έχει κέρδος από τα εισιτήρια. Δεν ξέρω τι ισχύει σε αυτά, παιδιά. Τώρα είμαι εντελώς εκτός. Δεν έχω ιδέα τι ισχύει, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω άποψη.
2: Με το πόσα κέρδη, με το πόσα χρωστά, ναι, τα ξέρουμε. Αυτό,
1: αυτά στα ταμεία, στα λογιστήρια δεν
2: ξέρουμε. Βέβαια, να μας πούνουν, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Αν χρωστάνε, δηλαδή.
1: Ο Παναγιώτης εδώ και τόσα χρόνια δεν αποδίδει τα ποσά των εισιτηρίων και των ρυθμίσεων του γηπέδου, λέει. Ο Βασίλης εδώ δεν πληρώνει αυτά τα χρωστά για το γήπεδο, περιμένει να βάλει λεφτά στο βόλι. Δεν είπα ακριβώς αυτό. Ο Βασίλης, κάντε λάθος, παιδιά, στην άκρη το γήπεδο ανοίξει την ΠΑΕ, στον άκρη το γήπεδο ανοίξει τον ΑΣΥΓΜΑ, άρα πρέπει να πληρώνει τα νόμα για τη χρήση του γηπέδου. Το πήγαμε για το θέμα του ερασιτέχνη καθαρά. Δεν το πήγαμε, ρε παιδιά, στο θέμα του αν είναι μόνο τα χρήματα του γηπέδου. Που εγώ πιστεύω ότι σε καμία περίπτωση τα χρήματα του γηπέδου δεν θα σώσουν στον ερασιτέχνη Άρη.
2: Ναι,
1: και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε σε εκπομπή στον αέρα, μην το κάνετε αυτό. Φαίνεται και εμάς σε δύσκολη θέση, δεν είναι ωραίο. Δεν μπορούμε να πούμε σε εκπομπή στον αέρα αν δίνονται τα ποσά, αν δεν δίνονται. Όλα αυτά είναι δικάσιμα. Όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι σωστά. Δεν είναι σωστά τώρα. Δεν είναι σωστό αν συμβαίνει, είναι τραγικό αν συμβαίνει. Απλά δεν έχουμε και αποδείξεις γι' αυτό. Έτσι είναι πράγματα που δεν μπορούμε να αποδείξουμε αυτή τη στιγμή. Mm. Εκτός αν μπορούμε και τα λέμε στον αέρα. Εσείς μπορεί να στέλνετε το μήνυμά σας να γράφετε ό,τι θέλετε, αλλά εμείς δεν μπορούμε να οθετήσουμε αυτό το πράγμα. Άντε, το διαβάζουμε αυτό. Το πολύ πολύ το διαβάζουμε. Οκ. Okay. Αλλά μέχρι εκεί. Αν δεν λέγαμε μια χοντρά, το διαβάζουμε, έτσι. Αυτό. Και καταλάβετε και εμάς τη θέση μας. Και εμείς θέλουμε να πάει καλά. Ο Άρης 100%. Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
3: Ο Θανάσης.
1: Γεια σου, Θανάση.
3: Αν αυτά όλα, αυτός ο κόσμος που στέλνε μηνύματα πήγαινε και στη Γενική Συνέλευση, καλώς κάνει και στέλνει μηνύματα. Είναι λίγο δικτατορικό και φασιστικό αυτό που λέω, Κατάλαβες τι θέλω να πω.
1: Καταλαβαίνω τι θες να πεις, εντάξει. Είναι μια άποψη που υπάρχει.
3: Δηλαδή, ρε φίλε, με συγχωρείτε όλοι εσείς, γιατί δεν πήγατε από εκεί κοντά να τα πείτε. Και αυτό που κάνετε τώρα τι έχει την εντύπωση ότι κάνετε καλό στην ομάδα. Δηλαδή πόσο μυαλό κουκούτσι μπορεί να είναι. Πώς είναι δυνατόν τα χρέη της ομάδος πριν έρθει ο Σιάο να βγαίνουν στα μανταλάκια και να δίνει συνέντευξη ο Πρέλεβιτς και να μην λέει στο δημοσιογράφο όταν του ρώτησε πόσα είναι τα χρέη του ΠΑΟΚ και λέει ο Πρέλεβης θα τα πούμε σε αυτόν που θα αναλάβει το σύλλογο. Καταλάβατε. Τι κάνεστε και λέτε βρε. Αλλά πες, δεν θέλω να εκφραστώ ρε αγόρι μου καλό, γιατί όποιος έχει τη μίγα θα μοιάζεται να μου και θα αρχίσουν να στέλνουν μηνύματα.
1: Ναι, δεν χρειάζεται τώρα να δημιουργηθεί ένταση τώρα και προς το τέλος, αλλά ναι.
3: Τι να πω ρε φίλε, ήρεμος. Έρχομαι εκτός της Θεσσαλονίκης να πούμε τη δουλειά και ακούω αυτά και λέω είναι δυνατόν ρε. Πόσο μυαλό κουκούτσι μπορεί να υπάρχει ρε. Πόσο ρε φίλε. Και θα επιμείνω σε αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν, κάνει ο Σανλής εκπομπή Και τα ίδια μηνύματα, εκείνα τα άρρωστα μηνύματα, ρε φίλε. Και τους κάνει μάθημα ο Σαλής και τους λέει...
4: Ειδικά στο Δημήτρη στέλνουν κάτι μηνύματα, ναι.
3: Και συνεχίζουν, ρε φίλε. Δεν πιστεύω ότι όλοι είναι 30 χρονών.
4: Όχι, δύσκολα.
3: Εννοείται. Δεν πιστεύω ότι όλοι είναι 30 χρονών. Τι να πω, ρε φίλε. Μυαλό δεν υπάρχει. Ό,τι είναι βγάζω στη φόρα. Και σε κοροϊδεύουν οι άλλοι. Οι άλλοι έχουν εμφύλιο, οι μεγαλομέτωχοι, και δεν υπάρχει τίποτα, όλα είναι γαλήνια. Όλα είναι ήσυχα, ήρεμα. Τι να πω, ρε παλικάρι μου καλό. Τι να πω. Αλλά
4: ναι.
3: Και εσείς που τα διαβάζετε, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι να πω. Και...
4: ναι.
3: Και εσείς κάτι πρέπει να κάνετε, να καταλαβαίνετε λιγάκι ποιο θα διαβαστεί και ποιο όχι. Όπως κάνει ο Γιάννης ο δασκάλου.
4: Πρέπει ως ένα σημείο να τα κάποια να τα
3: δεν κάνουμε αυτό. Δεν γίνεται ρε φίλε. Να, δηλαδή άμα δεν καταλαβαίνει ο άλλος, ούτε τον διαβάζει ρε. Και ας μη στείλει.
4: Απλά λες ότι από τη στιγμή που μπαίνει στη δικασία να στείλει και δεν έχει κάτι μέσα, κάποιο βριστικό, κάποιο μηνύσιμο, λες ότι...
3: Δεν μιλάμε για βρίσιμο βρε αγόρι μου. Εδώ ναι, υπάρχει ναι. Τώρα κάτι ξέρω εγώ, παράδειγμα.
4: Ναι.
3: Δεν γίνεται ρε, να τα λέτε όλα ρε, στον αέρα. Το καταλαβαίνετε βρε. Βρε.
2: Ήρεμα, εντάξει.
3: Άρης βρε, έτσι δεν λέμε.
4: Έτσι, Άρης βρε, εννοείται.
3: Άρης βρε, βρε. Τι να πω, εντάξει. Ύστερα, λες γιατί βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Με τα μυαλά που κουβαλάμε και πολλά και πολλοί μας
4: μάλιστα.
3: Είναι.
4: Εντάξει.
3: Καλό σας βράδυ.
4: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Θανάση, καλό βράδυ.
2: Πολύ ένταση.
4: Και δεν θα πάρουν και άλλη γραμμή, νομίζω τώρα.
2: Αν ερεμήσουν τα πράγματα.
4: Θέλω προς να κλείσουμε καλά, να κλείσουμε ήρεμα.
2: Δεν χρειαζόταν και τόση ένταση, νομίζω.
4: Εντάξει, ο άνθρωπος.
2: Κατάσταση ψυχής.
4: Εντάξει, ο άνθρωπος όχι. Προφανώς ναι. Δεν ήταν και τόσο ακραίο. Okay. Δεν μου φάνηκε κάτι τουλάχιστον τόσο ακραίο. Δεν ξέρω, μπορεί να ήμουν απλά λίγο πιο επίκης σήμερα.
2: Είσαι κάπως νυφάλιος, νομίζω.
4: Είμαι σε μια νυφάλια κατάσταση. Σου είπα αυτές τις μέρες είναι αρκετά κουραστικές. Είμαι σε μια νυφάλια κατάσταση. Να κάνουμε, έχουμε και υποχρεώσεις. Επίσης δεν είναι ακριβώς υποχρεώσεις, αλλά τέλος πάντων. Εκτός αέρα. Ναι. Τα υπόλοιπα. Που είμαστε στο σημείο που κάναμε την εκπομπή, να διαβάσουμε ένα μήνυμα και να κλείσουμε την εκπομπούλα μας για σήμερα. Μετά από ό,τι υπόθηκε. Α, όχι κι άλλο. Ναι. Μετά από ό,τι υπόθηκε χθες, για ποιο λόγο δίνουμε λεφτά στον ΑΣ, λέει ο Μαργαρίτης. Παιδιά, δεν ήμουν χθες στην Γενική Συνέλευση, δεν ξέρω για ποιο λόγο δίνουμε λεφτά. Την αγάπη μας για την ομάδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος. Κάποιος αντικειμενικός λόγος, ας πούμε. Να πούμε ότι υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος που δίνει ο κόσμος του αριθμού στον ΑΣ. Για να είναι δεν καλά.
2: Πάντως, η ομάδα. Να πούμε ότι υπάρχουν κάποια μάτια εξέλιξη στο EuroCup αυτή τη στιγμή.
4: Για πες τα μπράβο, τα χάσαμε και αυτά. Για πες, η Τσεντεβίτα τι κάνει. Τσεντεβίτα δεν παίζει.
2: Τσεντεβίτα με τη Χάπουελ.
4: Ματσάρα. Είμαστε full Τσεντεβίτα, φαντάζομαι.
2: Ναι, μας συμφέρει περισσότερο.
4: Μας συμφέρει πάρα πολύ, ναι.
2: 18-18 είναι το σχόλιο.
4: Άντε Κάουαν.
2: Για να δω τι έχει κάνει ο Κάουαν. Μισό λεπτό.
4: Όχι, να πα κάτω σημαίνει ότι δεν έχει πάει ιδιαίτερα καλά.
2: Τρεις πόντους έχει, δύο assist, ένα λάθος.
4: Ο Κέρκουτ τι κάνει.
2: Κέρκουτ, κάτσε να το δω.
4: Ναι, Κέρκουτ. We are all Kirkwood.
2: 6 πόντους έχει, ένα rebound, ένα block, δύο foul pair. Αυτά, εντάξει.
4: Μια χαρά.
2: Μια χαρά τα πηγαίνει. Ναι.
4: Μια χαρά πηγαίνει. Ωραία.
2: Μίλτον δεν βλέπω να τα πηγαίνει καλά. Αχ, και τον έχω στο fantasy.
4: Πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Στο βίντεο που κάνουμε τον Ιάσο, τον έδωσα player to watch. Mm-hmm. Για πες και τα άλλα, ναι. Έχει μια ματσάρα σήμερα Turk Telecom Maxima Roma.
2: Μπράβο, και φαίνεται ότι πηγαίνει η ματσάρα 27-26.
4: Ματσάρα.
2: Είναι το σκορ με τον Harding.
4: Harding, ναι.
2: Harding να είναι ο καλύτερος παίκτης μέχρι στιγμής. Έχει 7 πόντους, 2 rebound, 2 κρατημένα foul.
4: Για να έχεις τα υπόλοιπα μάτια.
2: Ναι. Και ένα ακόμα είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Μη εξέλιξη, μάλλον τώρα αρχίζει γιατί είναι μηθενή.
4: Ναι.
2: Είναι Μπουντούτσνο στη Νάπολη. Προφανώς τώρα ξεκινάει το μάτς.
4: Τα που λένε μου τη Νάπολη δύσκολα είναι σήμερα.
2: Λες.
4: Δύσκολα είναι. Μπουντούτσνο είναι καλή ομάδα. Mm-hmm. Η Μπουντούτσνο είναι καλή ομάδα. Αλλά και η Νάπολη έχει ψυχή. Έχει ψυχή. Τι άλλο έχουμε σήμερα και αύριο να κάνουμε μια φορά πριν κλείσουμε.
2: Α, για τα μάτς. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα.
4: Όχι, δεν έχουν ξεκινήσει. Για πες τα.
2: Skyliners με την Σαουλάι.
4: Ωραίο, θα είναι κοντά γιατί έφαγαν και μεγάλη φάπα οι Skyliners.
2: Μπράβο, αυτό θέλω να πω ότι είναι. Λογικά είναι οι ΣΕΣ. Μάλλον δεν ξέρω, υπάρχει κάποια ομάδα που ξεχωρίζει.
4: Σαουλάι, πάντως φίλε, ό,τι και να λέμε, έκανε στην πρεμιέρα την νίκη απέναντι στους London Lions. Να πούμε σε διακόπτω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη των ελληνικών ομάδων στο ημίχρονο. Ο ημίχρονος είναι πίσω από την Εύτσι με 34-40. Το Περιστέρι νικάει την Μπάμπρη 29-22 στη δεύτερη περίοδο.
2: Mm-hmm.
4: Ναι.
2: Ωραία, άλλο μάτς για σημερινή ημέρα είναι η Μπουρκ Τόφας. Πολύ ωραίο μάτς αυτό.
1: Ματσάρα, ματσάρα.
2: Πολύ ωραίο μάτς επίσης.
1: Δεν θα δω κανένα.
2: Ναι, okay.
1: Πάρα πολύ ωραία όμως, δείτε το εσείς στη σπίτι.
2: Η Μπόσνα με τον ΠΑΟΚ προφανώς.
1: Πάρα πολύ ωραίο, όχι. Πάμε παρακάτω.
2: Δύσκολα.
1: Ναι.
2: Επίσης, Ροστόκ Σίγουλφς με τη Ρίγα.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.
2: Και αυτό είναι ενδιαφέρον ματσάκι. Μάτς
1: που είναι και για τους δύο και η Ρίγα ξεκίνησε με νυχεμένη Ντορτόνα.
2: Έχει πολλά μάτς σήμερα. Επίσης, δεν νομίζω να πάει ντέρμπι Τρέντο Σλάσκ. Περιμένω ότι Τρέντο να κερδίσει ψηλό εύκολα κιόλα. Επίσης, τελευταίο μάτι τη ημέρα, London Lions, Tenerife.
1: Βλέπω London Lions να κερδίζουν. Του δίνει του άντρε, βλέπω να κερδίζουν.
2: Λογικό, Tenerife είναι το φαβορή. Απλά έχασαν και στο πρώτο μάτι London Lions, παίζουν εντό έδρα.
1: Και η Tenerife σε κάθε εντό ήταν πολύ καλή και στα εκτό, αν και έχει την εμπειρία μετά από τόσα χρόνια. Τα εκτό είναι μακρινά ταξίδια.
2: Θε να φερθώ και στι αυριανή.
1: Ωραία, ναι, πάμε μια γρήγορα και τη αυριανή.
2: Ωραία, Κλουζ Βενέτσια. Ωραίο μάτι.
1: Η Κλουζ δεν την πιστεύω καθόλου φέτο.
2: Πρέπει να είναι χειρότερη τη χρονιά από τότε που είμαστε εμεί στο
1: με διαφορά, με διαφορά.
2: Σαν ποιότητα η Κλουζ έχει πέσει πάρα πολύ. Τώρα την ευκαιρία να το στον όμιλό μα, τέλο πάντων.
1: Φυσικά δεν είναι τώρα,
2: ναι, οκ. Περιμένω μάλλον Βενέτσια, αλλά εντάξει, είναι τόσο έδρα, έχασε το πρώτο ποτέ δεξές.
1: Ωραία.
2: Μπάλκαν, Μπαξάς έχει.
1: Ωραία, Καράιτσιτς, ναι, θα του ναι. γλεντήσει, ναι.
2: Άρης, εντάξει, Μπούργος.
1: Άρης Μπούργος.
2: Τσέμιντς Νεπτούνας.
1: Ωραίο.
2: Okay.
1: Γρήγορο παιχνίδι πρέπει να είναι.
2: Ντερτόνα Λεμάνς, αυτό θα το έβλεπα από περιέργεια. Γιατί
1: Λεμάν, ωραίο.
2: Ωραίο μάτς, γιατί είναι η ομάδα που παίξαμε να δούμε λίγο πώς. Έχει λίγο ενδιαφέρον και η Ντερτόνα η οποία θα παίξουμε στην επόμενη αγωνιστική. Επίσης Ρώμα μπάσκετμπολ όμως.
1: Ντόνσιτς, ναι. Έχει
2: καμπέλης.
1: Εύκολο παιχνίδι θεωρητικά, ναι.
2: Σε αυτή είναι που πήγε ο άλλος ο Καναδός.
1: Ο Όλινικ. Ναι, του Ντόνσιτς η ομάδα.
2: Μεγάλη μεταγραφή.
1: Μα δεν είχαν τίποτα σαν ρόστερ.
2: Ναι, ναι. Και τελευταίο μάτς είναι η Μανρέση με την Ουλμ. Μανρέση, ο οποίος με τον ΠΑΟΚ τον είδα, αν και το πάλψε για 3 δεκάλεπτα, μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε καθόλου η Μανρέση.
1: Οκ.
2: Okay. Δεν μου άρεσε καθόλου, ας μου πω χειρότερα.
1: Μάλιστα. Ο Βασίλης μας στέλνει ποιο είναι το δικάσιμο, ρε παιδιά, του λέμε ότι πρέπει να πληρώνει νόμα για τη χρήση του γηπέδου. Ποιο είναι το παράνομο σε αυτό. Καλά, δεν λέτε αυτό, λέτε ότι δεν το κάνει. Εντάξει. Δεν λέτε ότι πρέπει, λέτε ότι το κάνει. Λοιπόν, ο Ιωάννης, συμφωνώ με τον Θανάση. Ναι, ευχαριστούμε φίλε Ιωάννη. Ευχαριστούμε φίλε Ιωάννη για το μήνυμα. Να ολοκληρώσουμε. Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος. Δεν έβασα και post σήμερα, μαν. Αποσυντονίστηκα. Στράτος Στόικος και Στράτος Μουζίνας. Ήμασταν πίσω από το μικρόφωνο του Χέλου 101,7. Με την νίκη αύριο στην Εργιανάρα, φυσικά να κάνει το 2-0 στο Eurocup. Θα ξαναπούμε την Πέμπτη, σαν εκπομπή μάλλον ξανά την Τρίτη μαζί.
2: Μάλλον, Τρίτη.
1: Ωραία, τέλεια. Αυτά από εμάς μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7. Νομίζω κίτρινο περιοδικό ακολουθεί σήμερα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Μένετε συντονισμένοι παρόλα αυτά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση σε όλους σας.
2: Καλή συνέχεια.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
4: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
3: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
3: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
3: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
9: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
10: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
9: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
10: Ποιος εγώ?
9: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
10: Και ejectionservice.gr.
9: Λύσαξες.
11: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Αχ, πίνασα.
14: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
18: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λόγιο έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο, με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Mark. Digital Mark. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Mark. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Mark. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Καλησπέρα στους πειρατές και τις πειρατίνες, καλησπέρα σε όλα τα αργιανά του πλανήτη. Εδώ λοιπόν για άλλη μια τρίτη, 8 με 10, να κάνουμε παρέα και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ετοιμαστείτε. Και όσοι δεν έχετε ανοίξει ακόμα το ραδιόφωνο, σας δίνω έτσι μερικά λεπτά για να ανοίξετε κι εσείς και να πάρετε θέση, να ακούσετε όλα αυτά που έχω να σας πω και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ και για τον ΑΣΥΓΜΑ που ήμουν χτες στη συνέλευση. Άλλα ευχάριστα και άλλα δυσάρεστα. Τώρα από εκεί και πέρα, τα νεαρά τα παιδιά που ήταν εδώ, τι τα κάνατε και φύγανε να με τρέχοντας, και ειδικά με είπανε μην μιλήσεις, λέει, για τη συνέλευση. Λέω, γιατί να μην μιλήσω, αφού συνέλευσή μου, για τη συνέλευση θα μιλήσω. Να σας πω έτσι τα πεπραγμένα του συλλόγου, το τι υπόθηκε και τα λοιπά, γιατί λίγα άτομα ήμασταν. Δεν ήταν πολλά τα άτομα στην συνέλευση, αλλά βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα για αυτό το σύλλογο ακόμα μία φορά. Εγώ σχεδόν παρακολουθώ αυτό το σύλλογο 50 χρόνια, από μικρό παιδί δηλαδή. Τότε βέβαια δεν μπορούσα να έρχομαι σε συνελεύσεις και τα λοιπά, διαβάζοντας εφημερίδες τότε που ήταν και αρκετές, και βεβαίως τις πληροφορίες που μας δίνανε μεγαλύτεροι. Έχουμε λοιπόν να πούμε πολλά, γι' αυτό και όποιος θέλει να συμμετάσχει σε όλα αυτά που θα πούμε και έχει έτσι και άποψη για τα χθεσινά, αλλά και για το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και για τους προπονητές εκεί, Γρηγορίου και Σπανούλη, και για Καρυπίδη και για Σιάο με τους Αντετοκούμπρος, την οικογένεια Αντετοκούμπο που, όπως σας είπα, τους Αντετοκούμπο και τα μάτια μας, και επιβεβαιώθηκα για ακόμα μία φορά χθες στη Γενική Συνέλευση. Αυτό βάλτε το καλά στο μυαλό σας και προχωράμε για τη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό μας και επανέρχομαι.
1: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Λοιπόν, και βεβαίως και τα καταστήματα, όπως σας είπα, ΑΒ Βασιλόπουλος, Shop & Go, Γεωργίου Σεφέρη 8 και Νικολάου Πλαστήρα 24. Τώρα έχω εδώ τρία μηνύματα, θα τα διαβάσω, γιατί είναι καλύτερη η εισαγωγή που θα κάνω διαβάζοντας πρώτα τα μηνύματα, και είναι του Μάκη, του φίλου μου. Καλησπέρα σας, καλή εκπομπή και αύριο νίκη για την Αριανάρα μας, βεβαίως. Ο Θόδωρος λέει: καλησπέρα Σάκη, έκανα κοπάνα σήμερα, λέει, από το σχολείο για να σ' ακούσω. Το Θόδωρο. Σήμερα το πρωί, λέει, άκουσε ένα αισιόδοξο μήνυμα σε πρωινή εκπομπή του σταθμού. Μη στεναχωριέστε για τη φλόμπα του Σαββάτου, ευτυχώς ξεκινάει το ποδόσφαιρο και θα ηρεμήσουμε. Πες το αισιόδοξο μήνυμα, γράψ' το μάλλον, Θόδωρε μου. εφόσον έκανες και κοπάνα σήμερα για να ακούσει την εκπομπή, γράψε το, να το διαβάσω, να το ακούσουν και οι άλλοι. Και να το σχολιάσουμε, να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε. Και ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Παναγιώτης Πάτρα, καλή εκπομπή Σάκη, σε ακούμε με ενδιαφέρον, είναι πολλά τα θέματα. Ναι, είναι πολλά τα θέματα, παιδιά. Όντως, γι' αυτό και διάβασα και τα μηνύματα, γιατί είχαν σημασία και τα τρία. Είναι πολλά τα θέματα και από πού να πρωτοαρχίσουμε. Εδώ βέβαια φεύγοντας τα νεαρά τα παιδιά που ήταν στο στούντιο, ήταν κάπως σαν βομβαρδισμένα, λέει, και λόγω της συνέλευσης και άσε, λέει, μην πιάσεις τα θέματα του Εραστέχνη, γιατί λέει έτσι και γιατί αλλιώς. Μα εγώ ίσα ίσα τα θέματα του Εραστέχνη θα πιάσω, γιατί έχω να σας πω πολλά και επειδή θα σας μιλήσω στη γλώσσα τη δική μας, την οπαδική, ούτε δημοσιογραφίστηκα, ούτε δικηγορίστηκα, ούτε παραγοντίστηκα, ούτε τίποτα. Έχουμε μία τελευταία ελπίδα για αυτό το σύλλογο να βρεθούν καινούργιοι παράγοντες για να τον πάνε μπροστά σε όλα τα θέματα. Οι μόνοι λοιπόν, θα σας πω, καινούργιοι παράγοντες που εμφανίστηκαν ήταν ο Σιάο με τους Αντετοκούμπο. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να το πάω στο επιμέρους θέμα του ΑΣ, εμφανίστηκαν και εκεί 15 άτομα που στο τέλος έχουν μείνει 3 στην ουσία. Και λεφτά που βάλανε, αλλά και που τρέχουν, άντε να είναι 3,5. Δυστυχώς. Ο Αϊβαζίδης, ο Τουσουνίδης και κάνα δυο άλλοι. Βέβαια ο Αϊβαζίδης με τον Τουσουνίδη είναι αυτοί που έχουν βάλει τα περισσότερα χρήματα και ο Άρης αυτό χρειάζεται αυτή τη στιγμή, χρήματα για να μπορέσει να λειτουργήσει σαν επαγγελματικό σωματείο. Αλλιώς θα λειτουργούμε σαν σωματείο επαρχιακό. Γι' αυτό μην τρέφετε αυταπάτες για μεγάλες ομάδες και τα λοιπά. Και δεν το λέω απεσιόδοξο αυτό. Ίσα ίσα σας είπα ότι η ευχάριστη νότα είναι η Αντετοκούμπο με το Σιάο που μας έχουν δώσει αυτό το όραμα και αύριο θα πάμε στο γήπεδο να ξεκινήσουμε όλο αυτό το ταξίδι, όλο αυτό το ταξίδι που οραματιζόμαστε και έχουν οραματιστεί και αυτοί μαζί μας και συνδυάζοντας τα λόγια του Θανάση του Αντετοκούμπο που είπε ότι αυτά που είναι να γίνουν στον Άρη δεν μπορεί να τα διανοηθεί κανένας, γιατί από εκεί και πέρα, παιδιά, το χάος, αυτό που είπε και ο Σπανούλης στο παιχνίδι της καρδίτσας, χάος και ντροπή, αυτά είναι και παραγωγικά ταιριάζουν αυτές οι δύο λέξεις. Δεν γίνεται σε 20 μέρες, θα σας πω έτσι επιγραμματικά, να ξεκινάει το βόλεϊ και ακόμα να ψάχνουμε νέο παράγοντα, γιατί δεν μιλάω για τους δύο παλιούς που ακούστηκαν, αφήστε τους. Και για όλους αυτούς που ασχολήθηκαν πριν ακουστούν αυτοί οι δύο. Έχουμε δηλαδή από το Μάιο και δεν μπορούμε να βρούμε έναν καινούριο παράγοντα να ασχοληθεί με το βόλεϊ και να πει ναι ρε, εγώ το παίρνω το βόλεϊ και θα το περπατήσω εγώ με το επιτελείο μου. Θα σας πω ένα νούμερο που είπε χτες ο Αϊβαζίδης σαν πρόεδρος και του ΑΣ μετά από όλο αυτό τον ενδελεχή έλεγχο που έχουν κάνει και όλα αυτά τα πεπραγμένα που έχει ο ΑΣ, συν πλην έσοδα, έξοδα και τα λοιπά, όλα αυτά που βρήκανε και όλα αυτά που τους βγήκανε μετά, και λέει ότι αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που υπάρχουν πια μετά από αυτούς τους μήνες που είμαστε στον ΑΣ, λειτουργώντας τα τμήματα και διανύοντας όλη τη χρονιά την αγωνιστική, θα έχουμε έλλειμμα σαν αλφα σίγμα 1.400.000 ευρώ. Ναι, άμα δεν κάθεστε, καθίστε. Άμα οδηγείτε, κάντε λίγο στην άκρη και τα λοιπά. Αυτά τα λεφτά λοιπόν θα πρέπει να βρεθούν στη διάρκεια της χρονιάς, εντάξει δεν πρέπει να βρεθούν αύριο, και αν βρεθούν τα μισά θα έχουμε τρύπα τα άλλα μισά. Από εκεί πέρα βέβαια θα ρολάρει καλύτερα η επόμενη χρονιά, γιατί θα έχουν γνώση πια οι φύλακες, αλλά το θέμα είναι ότι με όλα αυτά που διαδραματίστηκαν, με όλα αυτά που ήρθανε, δηλαδή εξοδικαστικός, χρέη που δεν τα ξέρανε και βγήκανε μετά κτλ. Κτλ. Έχουμε αυτή την τρύπα αυτή τη στιγμή. Τώρα υπόθηκαν πολλά, θα τα πούμε στη συνέχεια, αναλυτικώς. Υπόθηκαν και για παλαιούς παράγοντες κάποια πράγματα. Θα πάμε και στα δικαστήρια με κάποιους. Αλλά αυτά εδώ τώρα είναι πράγματα που θα τελεσιδικήσουν μετά από αρκετό χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή ο Άρης επήγει να βρει χρήματα για να μπορέσει, ναι μεν θα ξεκινήσει η χρονιά, έχουν δοθεί και θα δοθούν και μετά και κάποιες προκαταβολές σε κάποια χρήματα, σπίτια, αυτοκίνητα, αυτά όλα έχουν τακτοποιηθεί, οι παίχτες ας πούμε παντού, αλλά στη διάρκεια της χρονιάς θα πρέπει να υπάρχει εισρωή χρημάτων για να συνεχίσεις να πληρώνεις όλους αυτούς, παίχτες, προπονητές κτλ. Κτλ. Κτλ. Λοιπόν, πάω έτσι για να σας και να πάρω εγώ μια αναπνοή, να πάρετε και εσείς, να ετοιμαστείτε και πάμε για δυνατό, έτσι δυνατή εκπομπή να σας πω. Πάμε τώρα εδώ να ακούσετε αυτό που γουστάρουμε όλοι και επανέρχομαι.

Λοιπόν, να αρχίσουμε έτσι. Βλέπω έρχονται στο οριδόν και τα μηνύματα. Έχουμε εδώ τώρα πράγμα σήμερα, παιδιά. Ετοιμαστείτε να ακούσετε πράγματα που θα φρίξετε με αυτό το διαχρονικό πρόβλημα του Άρη, το παραγωγικό. Και βεβαίως σε μια φάση της συνέλευσης που... Και εγώ βέβαια αναγκάστηκα να μιλήσω και εγώ, να φανταστείτε, και να κάνω προτάσεις και ερωτήματα. Και ο Γιάννης ο δασκάλου από εδώ από το γέλο και τα λοιπά. Τι σας λέω σε τόσες εκπομπές, το διαχρονικό πρόβλημα ας πούμε του συλλόγου αυτού, που είναι το επικοινωνιακό. Και η επικοινωνία σήμερα ακόμα περισσότερο είναι τα πάντα. Και λέει, όπως σας έχω πει, ότι χρειάζονται χρήματα για αυτά τα πράγματα, και λέει ο πρόεδρος, μακάρι λέει να ήταν όλα ισοσκελισμένα και να είχα λέει και περίσσευμα, και όλο λέει το περίσσευμα θα το έριχνα στο επικοινωνιακό. Πώς όμως να το ρίξεις στο επικοινωνιακό και πώς να ρίξεις λεφτά σε τέτοια πράγματα που ρίχνουν οι άλλοι, όταν εσύ δεν έχεις ούτε τα προστοζή. Έτσι επιγραμματικά σας τα λέω. Και βεβαίως τους είπα και εγώ, έχετε εξαντλήσει τις επαφές με όλους τους αργιανούς που μπορούν να συνδράμουν οικονομικά, να βοηθήσουν τον ΑΣ, είτε σαν δωρεά αυτή τη στιγμή, είτε έστω σαν ταμιακή διευκόλυνση για αυτή τη χρονιά ή του χρόνου θα ξέρουν και θα κάνουν και budget πιο σωστά και πιο οικονομικά και θα ξέρουν και τι έχουν να κάνουν και θα ξέρουν και με ποιους ανθρώπους θα έχουν να κάνουν, γιατί εδώ τώρα έγινε και μπερδέματα. Ξεκινήσαν κάποιοι να κάνουν ομάδα στο βόλεϊ που μετά δεν συμφωνούσαν με τον ΑΣ και έχει γίνει το αλαλούμ του αλαλούμ ο αλαλούμ. Αν δεν τις έχετε εξαντλήσει, που αποκλείεται να τις έχετε εξαντλήσει, βγέστε λοιπόν στο Μεϊντάνι έτσι καθαρά με μια ομάδα τριών ατόμων που θα είναι άτομα εμπιστοσύνης, άτομα σοβαρά, άτομα που θα μπορέσουν να προσεγγίσουν ανθρώπους, να τους φέρουν κοντά επιχειρηματίες και οικονομικά δυνατούς, για να προσφέρουν έστω μια ταμιακή διευκόλυνση και με εγγυήσεις να πάρουν τα χρήματά τους αργότερα, για να μπορέσει να κυλήσει η ομάδα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και πίσω. Το είπε ξεκάθαρο ο Βαζίδης, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Για το βόλεϊ τελείωσε. Αν κάνουμε πίσω για το βόλεϊ, έχουν να πάρουν λεφτά όλοι αυτοί που έχουν υπογράψει βόλεϊ, σύν ότι θα χάσουμε και τις χορηγίες, γιατί οι χορηγίες όλες αυτές που βρέθηκαν λένε ότι αν θα παίξετε στην Α1 θα σας τα δώσουμε τα χρήματα, αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε φράγκο. Και έτσι λοιπόν ο Άρης και τις χορηγίες θα χάσει, αλλά και θα πληρώσει και όλα τα συμβόλαια στους παίχτες και στους προπονητές, και έτσι θα μπούμε μέσα για μέσα και θα ξεφτυλιστούμε κιόλας. Άρα λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο φεύγει, γιατί είχε και μερικούς θες λίγο γκασμάδες ας πούμε, δεν μπορούσε να στροφάρει το μυαλό τους και συνεχώς ρωτούσαν αυτό το πράγμα. Και τους έλεγε ο πρόεδρος, δεν γίνεται να μην κατέβουμε. Τελείωσε αυτό το θέμα. Οικονομικά δεν γίνεται. Άρα λοιπόν κατεβαίνουν όλα τα τμήματα. Γιατί αυτές οι χορηγίες που βρέθηκαν είναι χορηγίες που θα δοθούν μόνο αν ο Άρης στο βόλεϊ, στο βόλεϊ ανδρών, γυναικών κτλ. Παίζει στην Α1. Ξεκάθαρα λοιπόν. Πάει αυτό. Και μετά στην ερώτηση αυτή να γίνει κατά κάποιο τρόπο έτσι μια εκστρατεία μέχρι και στον τελευταίο αργιανό, είτε είναι εδώ στην Ελλάδα, είτε είναι στο εξωτερικό, είτε δεν με ενδιαφέρει πού, να γίνει επαφή, σοβαρή επαφή όμως, έτσι, για να μπορεί ο άλλος να σε εμπιστευτεί τα χρήματά του και να συνδράμει για να βγει αυτή η χρονιά στον ΑΣ.

0: Τώρα μου στέλνει, ξαναγυρνάω λοιπόν στο Θόδωρο που έκανε και κοπάνα το παλιγαράκι. Τώρα αυτό λέει ήταν το αισιόδοξο μήνυμα Σάκη, ότι ξεκινάει το ποδόσφαιρο και θα ερεμήσουμε λέει από το μπάσκετ. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο ξεκινάει, ο άλλος μας ανέβασε βίντεο να πούμε τον ουρανοξύστη εκεί πέρα που θα έχει και διαμέρισμα, τι θα έχει εκεί πέρα να πούμε. Και εδώ εμείς υποφέρουμε και ο άλλος μας τραβάει βίντεο και μας δείχνει αυτά. Τώρα θα μου πεις, αυτός φταίει? Όχι βέβαια. Εμείς φταίμε που δεν μπορούμε να βρούμε αυτή την παραγωγική ηγετική φυσιογνωμία που θα αναβαθμίσει όλο το σύλλογο. Εδώ σας λέω τώρα στο βόλεϊ και δεν μπορούμε να βρούμε. Και κάνουμε ξανά το σταυρό μας τρεις φορές που βρέθηκε αυτό που βρέθηκε στο μπάσκετ. Και αυτή τη στιγμή ο Άρης ελπίζει ότι κάποτε αυτοί οι άνθρωποι, η οικογένεια Αντετοκούμπο και ο Σιάο, θα τα πάρουν όλα για να ησυχάσουμε. Όλα, και το ποδόσφαιρο και τον ΑΣ και τέτοια, θα πούν αφήστε τα, τα αναλαμβάνουμε εμείς για να δώσουμε χαρά σε αυτόν τον κόσμο, αυτό που είπε και ο Θανάσης ο Αντετοκούμπο, και να πάρει αυτός ο κόσμος αυτό που του αξίζει και αυτό που δεν έχει γευτεί μέχρι τώρα.
1: Δεν είναι ομάδα, είναι θρησκεία, είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.

Και συνεχίζω, πάω στα μηνύματά σας, γιατί θέλω την ώρα που τα γράφετε να τα διαβάσω όσο γίνεται πιο σύντομα, για να είμαστε και μέσα στο νόημα. Λοιπόν, μετά το Θόδωρο το Παλίκαρο, πάμε στον Κώστα που λέει: «Στο έγραψε, αδερφέ, ο άνθρωπος». Τι λέει? «Το αισιόδοξο μήνυμα. Ευτυχώς που αρχίζει το ποδόσφαιρο και θα χαμογελάσουμε λιγάκι. Τι πιο αισιόδοξο». Να και ο Κώστα. Έχει το χιουμοράκι στο ωραίο. Μπράβο. Λοιπόν, πάω στον Αποστόλη. Θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε. «Καλησπέρα Σάκη Γίγαντα και καλή εκπομπή. Πάμε αύριο παλέ μετά το ξενέρωμα του Σαββάτου. Θέλω να πιστεύω να μην έχουμε πολλά παρόμοια». Ναι, να μην έχουμε τίποτα αναγούλες, γιατί θυμίζουν τα προηγούμενα χρόνια που θέλουμε να τα αφήσουμε πίσω μας. Γεια σου ρε Αποστόλη από το Χορτιάτι. Αριανάκι μου καλό. Πάμε στο Μαργαρίτη. Ο Μαργαρίτης μου λέει εδώ πέρα: «Καλησπέρα αδερφέ». Ναι, θα το διαβάσω ο Μαργαρίτης. Θα το διαβάσω, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, μετά από αυτό λέει, που ακούστηκε χθες, λέει το ποιος θα έρθει στον ΑΣ, μετά από αυτό λέει, που ακούστηκε, ποιος θα έρθει στον ΑΣ, με τη σχέση του ενός με τον Γκάρι, ποιος θα έρθει στην ΠΑΕ. Κοίτα Μαργαρίτη, δεν ξέρω πώς σου τα μεταφέρανε. Εγώ θα μιλήσω για αυτό το ζήτημα. Ο Αϊβαζίδης, να ξέρεις, είπε ότι εγώ δεν έχω, λέει, τίποτα. Τουλάχιστον αυτά είπε στη συνέλευση, έτσι. Εγώ, λέει, δεν έχω, λέει, τίποτα το ιδιαίτερο με τον Καρυπίδη. Και πάνω στο θέμα αυτό με τον Καρυπίδη και την ΠΑΕ και την ΚΑΕ, γιατί τους είπα πρεσάρετε και την ΠΑΕ και την ΚΑΕ, η ΚΑΕ δίνει κάποια χρήματα που περίπου ίδια δίνει και η ΠΑΕ. Αλλά είπανε πρεσάρετε και την ΚΑΕ και την ΠΑΕ να δώσουν κάτι περισσότερο και πολύ περισσότερα πρέπει να δώσει η ΠΑΕ που χρησιμοποιεί και το γήπεδο. Και μας έδωσε ο Αϊβαζίδης να καταλάβουμε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει αυτές τις συμφωνίες με τους ΑΣ. Αν δηλαδή πας στην κόντρα, στο δικαστικό, στο τέτοιο, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει τίποτα περισσότερα χρήματα. Γιατί, λέει, μιλάει ένας ασαφής νόμος, λέει, για ένα 10% επί των εσόδων, των καθαρών εσόδων, που δεν μπορείς, λέει, να το βγάλεις, γιατί μπορεί να στα φέρουν λογιστικά έτσι ώστε να φαίνεται ελάχιστο, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Και το μόνο, λέει, που μπορείς είναι από τις διαφημίσεις που μπαίνουν στο γήπεδο, που και εκεί είναι, λέει, το 15%. Και αυτά τα λεφτά από τα 800 χιλιάρια δηλαδή που παίρνει όλη τη χρονιά από την εταιρεία αυτή που έχει αναλάβει τις διαφημίσεις, το 15% είναι περίπου στα 120 χιλιάρια. Τόσα, λέει, και λίγο παραπάνω παίρνουμε, λέει, από την κάρτα φιλάθλου και έτσι είμαστε μία ή άλλη. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι γίνεται και να μην τρέφετε αυταπάτες από αυτά που ακούτε, έτσι, όχι ότι εσείς τα κάνετε μέσα στο μυαλό σας μόνοι σας, από αυτά που ακούτε. Μην νομίζετε, λοιπόν, ότι μπορούμε να πάρουμε πολλά περισσότερα. Τι γίνεται αυτό? Έρχεται ένας μεγάλος στο ποδόσφαιρο και σου λέει: «Εγώ, ρε φίλε, σαν μεγάλος και οικονομικά δυνατός, γουστάρω στον ΑΣ του Άρη για να τον έχω και ευχαριστημένο, να δίνω 1 εκατομμύριο. Άλλος δίνει 1,5, άλλος δίνει 2, άλλος δίνει 500. Ο καθένας ό,τι θέλει». Εδώ, λοιπόν, δεν το έχουμε αυτό. Αυτά είναι τα χρήματα. Τώρα, αν θα πέσουν πιέσεις, αν θα θελήσει, γιατί ο Καρυπίδης μόνο αν θελήσει ο ίδιος θα δώσει λεφτά, αλλιώς μην περιμένετε. Βέβαια, εγώ δεν έχω ελπίδες, αλλά δεν ξέρω ποιοι θα τον προσεγγίσουν και πώς θα τον προσεγγίσουν και αν θα δώσει κάποια χρήματα παραπάνω. Ο Παύλος, τι λέει ο Παύλος? «Γεια σου Σάκη, όσο καλή διάθεση και να έχουν κάποιοι παράγοντες, το χρήμα είναι κινητήρια δύναμη». Αυτό το έχουμε πει, Παύλο μου, εδώ και πάρα πολύ καιρό και σας είπα ότι δεν υπάρχουν πια ερασιτεχνικά αθλήματα, όλα είναι επαγγελματικά. Έχεις χρήμα, προχωράς. Δεν έχεις, μένεις πίσω. Άρα, λοιπόν, συμφωνούμε απόλυτα και αυτό το λέω σε πάρα πολλές εκπομπές. Αν δεν έρθουν δυνατοί οικονομικοί παράγοντες όπως το μπάσκετ, το πρόβλημα δυστυχώς θα διονύζεται. Εννοείται. Γι' αυτό λέω. Τους Αντετοκούμπο και τα μάτια μας. Μαζί με τους Ιάο, βέβαια. Μήπως πάρουν και τα υπόλοιπα και ησυχάσουμε και δεν θα πάω ξανά σε συνέλευση. Έχω βαρεθεί να πηγαίνω σε συνελεύσεις. Δεκάδες συνελεύσεις έχω πάει και συνέχεια βοηθήστε και βοηθήστε. Βοηθήστε και βοηθήστε
τον αόματο, να πούμε, και βοηθήστε τον αόματο και δώσα και τις κάλπιες λίρες και τα λοιπά και τα λοιπά, όπως ήταν η ελληνική ταινία. Και όλοι να βοηθήσουμε και όλοι να βάλουμε τα στήθια μας μπροστά και άιντε να αυτά και άιντε και συνδρομές και άιντε και διαρκείας. Τι να γίνει με αυτά, με τις ψήρες, τι να κάνετε, ποια διαρκείας τώρα και συνδρομές, τι να πάρεις από αυτά. Εδώ να φανταστείτε ότι με 8.000 μέλη όλα να πληρώνουν κανονικά, με 20 ευρώ είναι 160 χιλιάρια. 2,8, 16. Ο Άρης μόνο το 20 που δίνει κάθε μήνα για τον εξοδικαστικό, τελειώσαν τα λεφτά. Και μένουν και κενά. Τα διαρκείας, όλα αυτά για τον ΑΣ και όλα τα αθλήματα, ζήτημα να φτάσανε τα 250, γιατί δεν έγινε και τίποτα και κανένα έτσι πολύ φοβερό σμπρόξιμο, να το πω εγώ, επικοινωνιακό. Και καταλήγουμε λοιπόν σε αυτά που σας λέω.

Σάκη, καλησπέρα. Ναι. Εγώ θα πω, λέει, και ας φανεί κοινικό, ότι δεν πέφτω και τόσο, λέει, από τα σύννεφα. Και αυτό γιατί? Ο αθλητισμός είναι, λέει, σαν την πολιτική. Ένα μεγάλο φαγωπότη. Παραδίδει ο ένας χάος, παραλαμβάνει ο επόμενος χάος και πάει λέγοντας, όπως λέει, και στην πολιτική που είπα. Και όλοι έχουν άγνοια στο τέλος. Έτσι απογοητεύεται ο Αριανός μετά και σου λέει να δίνω χρήματα, να συνεισφέρω και να μην ξέρω που πάνε αυτά τα χρήματα. Ναι, εντάξει, κοίτα, Μάκη, δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες. Γι' αυτό είπαμε χθες στη συνέλευση ότι θα πρέπει να κάνετε μια ομάδα με 3 άτομα και εμπιστοσύνες, αλλά και άτομα που μπορούν να πείσουν τον άλλον, να τον μιλήσουν όμορφα, ζεστά, για να μπορέσει να συνεισφέρει στον ΑΣ. Και με κάποιες εγγυήσεις, κάποιοι δηλαδή που, εντάξει, δεν θέλω να τα χαρίσουν, σου λέω να σε βοηθήσω ταμιακά, αλλά του χρόνου τα θέλω πίσω. Ή σε 2 χρόνια, ή τιμηματικά, τέλος πάντων, κτλ. Αυτά θα πρέπει να είναι και άτομα φερεγγιότητας. Δεν θα πρέπει να είναι ότι και ό,τι. Και είπε ο Αϊβαζίδης, ο πρόεδρος, προς τιμήν του άνθρωπου, ότι εγώ έχω λέει, βάλει πάρα πολλά χρήματα. Είπε ένα ποσό τρελό. Και δεν μπορώ να βάλω άλλα. Και ήδη, λέει, έχω ξεπεράσει τα όρια μου. Από εκεί πέρα, λέει, πρέπει να βρεθεί και συμπαίχτης, ανέφερε, αλλά πρέπει να βρεθούν και άλλοι να συνεισφέρουν για να βγει η χρονιά. Εγώ, λέει, μπορώ να εγγυηθώ τα χρήματα των ανθρώπων που πάνω στην πρόταση αυτή που έκανα. Εγώ να τους εγγυηθώ, λέω, ότι του χρόνου, ας πούμε, θα τα πάρουν. Γιατί θα είναι και διαφορετικός ο προϋπολογισμός και ο προγραμματισμός και η οργάνωση του ΑΣ. Τώρα η χρονιά ξεκίνησε έτσι όπως ξεκίνησε, λίγο στραβά, λίγο ίσια, λίγο τεθλασμένα, και πάει λέγοντας. Και να διαβάσω και το Παναγιώτη από την Πάτρα. Ρε Σισάκη, λέει, ο Ρουσιαμάς γιατί δεν αναλαμβάνει ένα τμήμα, παραδείγματος χάρη, το Βόλιο? Τον έχουν, προσεγγίζουν, νομίζω ότι έχει την οικονομική δυνατότητα. Λοιπόν, εδώ ο Ρουσιαμάνης, ένα ερωτηματικό. Να σας πω, λοιπόν, για τον Ρουσιαμάνη. Ο Ρουσιαμάνης βέβαια και έχει την οικονομική δυνατότητα, όπως λέει ο Παναγιώτης, και το ξέρουμε όλοι μας. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι ρόλο θα παίξει ο Ρουσιαμάνης στο μέλλον. Γιατί ξέρετε ότι είναι, ας πούμε, με Αρβανίτη, Καντόνα, με αυτή την διοίκηση του ΑΣ. Στις 4 Νοεμβρίου, να ξέρετε, ότι λύγει η θητεία αυτή της διοίκησης. Και έτσι μπορεί, δηλαδή, στα δικαστήρια να δούμε να κατεβαίνει και κάποιο άλλο σχήμα. Και έτσι μπορεί σε εκείνο το σχήμα να είναι ο Ρουσιαμάνης, γι' αυτό να μην εμφανίζεται τώρα. Για να σας δώσω να καταλάβετε. Σου λέει, εγώ τώρα γιατί να μπω? Ας θα έρθει η άλλη διοίκηση που θέλω εγώ και θα μπορεί να μπω τότε. Μπορεί, λέει, στις 4 Νοεμβρίου να υπάρχουν κάποιοι που να ζητήσουν και αιρετή διοίκηση. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια, αυτό θέλω να σας δώσω να καταλάβετε. Αλλά η ουσία είναι ότι παρόλο στις φιλότιμες προσπάθειες και από τους Aris Alliance και από τους Support Club κτλ, ότι δεν είναι αυτά τα χρήματα που μπορούν να... Χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα, και αυτά τα πάρα πολλά χρήματα οι άλλοι ΑΣ, να το πω έτσι, τα παίρνουν από τις ΠΑΕ, από το ποδόσφαιρό τους. Διοχετεύονται, δηλαδή, πάρα πολλά χρήματα στον ΑΣ από το ποδόσφαιρό τους. Εντάξει. Τον κόσμο στα μάτια. Με 10 και 20 και 30 χιλιάρια δεν είναι. Σας είπα πόσο είναι το ποσό.

εδώ είμαστε εμείς, εδώ είμαστε και αλήτες είμαστε, αλλά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα. Και δύο-τρεις άνθρωποι που σας είπα, είπε και το άλλο ο Ιβαζίδης, υπάρχουν λέει αυτή τη στιγμή δύο-τρεις-τέσσερις τέλος πάντων

κουβάλαν χρήματα, από κάποιους που δεν βάλανε που φύγανε, ξέρετε, κάποιες αποχωρήσεις που είχαμε, να το πω έτσι με αυτή τη λέξη, και λέει ότι το Νοέμβριο θα φύγουν, λέει, και άλλοι, αν δεν βάλουν μέχρι το Νοέμβριο τα λεφτά που υποσχέθηκαν. Τώρα βέβαια άλλοι λένε ότι εμείς δεν υποσχεθήκαμε τίποτα, εμείς μας είπαν ελάτε να βοηθήσετε, ήρθαμε να βοηθήσουμε. Δεν υπάρχει, λέει, κάποιο να το πω έτσι συμβόλαιο ότι εγώ ντε και καλά, εφόσον μπαίνω στη διοίκηση, θα δώσω, ας πούμε, και 25.000. Έτσι, ένα τέτοιο ποσό ακούστηκε χθες, ότι τουλάχιστον από 25.000 θα έβαζε ο καθένας. Γι' αυτό σας λέω ότι το Νοέμβριο θα έχουμε εξελίξεις στον ΑΣ και έχω και άλλα πράγματα να σας πω, ή αν έχετε κάποιες απορίες ή ερωτήσεις για το τι υπόθηκε χθες. Το ρεζουμέ είναι αυτό. Ή θα πρέπει να βρεθεί ένας εισάξιος του ΣΥΑΟ, του Αντετοκούμπου και τα λοιπά, γιατί εδώ πέρα έχουμε ένα συνδυασμό χρημάτων αλλά και μιας αθλητικής προσωπικότητας μεγάλης, μια οντότητα αθλητική, που εδώ κάθονται οι υπουργοί και η κυβέρνηση και συζητάει, θέλει δεν θέλει, για να σας δώσω να καταλάβετε. Δεν αποφεύγει τις συναντήσεις, γι' αυτό και είχαμε και αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε με το θέμα του κομματιού εκεί δίπλα στο Παλεντεσπόρ, με τα προπονητήρια και όλα αυτά. Γι' αυτό και οι αντίπαλοι μας ρίχνουν συνεχώς τα βέλη τους στον Αντετοκούμπο και μην τρώτε τον παπά. Λοιπόν, γιατί αυτό θέλουν, σου λέει, μην τυχόν και καταφέρουμε αυτό που θέλουμε, ό,τι προσπάθησαν, δηλαδή, να θυμάστε στην αρχή που προσπάθησαν να μην έρθει, θυμάστε τι έγινε προτού ανακοινωθεί και όλα αυτά. Αυτοί δεν σταματάνε τον αγώνα αυτόν. Γι' αυτό, αν θέλετε να έχουμε κάποια ελπίδα για το μέλλον, γιατί ακόμα και για το θέμα του οικοπαίδου και του νέου γηπέδου στο ποδόσφαιρο, θα σας πω ακριβώς την ατάκα που είπε ο Αϊβαζίδης και ακούστηκε από το μικρόφωνο. Είναι, λέει, ένα project, ένα σενάριο πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μακρινό. Εκτός αν βρεθεί επενδυτής. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν βρεθεί επενδυτής θα γίνει πολύ γρήγορα. Αν δεν βρεθεί, θα πάμε, καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Όχι θα πάμε, δεν είναι πολύ πολύ πολύ μακρινό, έπρεπε να πει δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και θα παραμείνουμε εδώ στην περιοχή Χαριλάου, χωρίς να μπορέσεις να μεγαλουργήσεις, χωρίς να μπορέσεις να αλλάξεις επίπεδο και να ονειρευτείς κάτι πολύ μεγάλο που θα μεγαλώσει και πάρα πολύ το σύλλογο, έτσι. Θα φύγεις σε άλλα επίπεδα, όχι επίπεδο απλώς, σε άλλα επίπεδα. Χαμός γίνεται. Θα διαβάζω τα μηνύματά σας, γιατί ξέρω ότι καίγεστε για πληροφόρηση και για γνώση πάνω στο θέμα του συλλόγου. Λέει ο Μαργαρίτης, αδερφέ, λέει, με το Σουνίδη τι γίνεται. Λοιπόν, το Σουνίδης, θα σου πω, Μαργαρίτη, ο Αϊβαζίδης θες ο ίδιος είπε ότι ο Σουνίδης προτίθεται να παραιτηθεί. Του το δήλωσε προσωπικώς. Τώρα, όπως σας είπα, ο Άρης πρέπει να βρει άλλους 10 του Σουνίδηδες και Αϊβαζίδηδες και όχι να φεύγουν κι αυτοί. Πρέπει να γίνει αγώνας ώστε να μην φύγει αυτός ο άνθρωπος, γιατί είναι αυτός που έχει αναλάβει και το, να πληρώνει και τον διαγανονισμό. Όχι ότι
δεν θα πληρωθεί μετά. Εγώ πιστεύω ότι αυτός θα συνεχίσει να το πληρώνει και θα συνεχίζει να το εγγυάται αυτό, γιατί αν παραλείψουμε μια δόση διαλύονται όλα. Αλλά τέτοιοι άνθρωποι δεν πρέπει να φύγουν από τον Άρη, δεν πρέπει να τους πληγώσουμε, δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε και θα πρέπει να ίσα ίσα να είμαστε αρρωγοί και συμπαραστάτες τους, έτσι ώστε αυτοί οι 2-3 να γίνουν 13 και αύριο 103. Μόνο τότε θα μεγαλουργήσει ο σύλλογος, να ξέρετε. Ας ελπίσουμε ότι θα τον μεταπίσουν και δεν θα προβεί σε αυτή την ενέργεια. Φεύγω από αυτό. Πάμε στον Άρτζη. Καλησπέρα Σάκη. Είμαι και εγώ ένας κουρασμένος με την κατάσταση στον Άρη, όπως είπες. Είμαστε 8.000 μέλη και με το 20 ευρώ της συνδρομής φτάνουμε στην οροφή των 160.000 ευρώ. Ναι. Όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, να υπάρχει ένας ξεκούραστος τρόπος που μπορεί να βοηθήσει. Λέγεται οικονομική ενίσχυση. Ξεκινάει από το τεράστιο ποσό των 5 ευρώ. 8.000 επί 5 ευρώ, 40.000 μηνιαίως. Επί 12 μήνες μας κάνει 480.000 ευρώ. Με 10 ευρώ το μήνα είναι τα διπλάσια. Νομίζω όμως ότι τα 5 το μήνα δεν είναι πολλά. Όχι, Άρτζη. Πολύ ωραίο είναι αυτό που λες. Πολύ ωραία ακούγεται. Γιατί αν το κάνεις αυτό, εγώ δεν σου λέω. Εσύ λες τώρα 12 μήνες, έτσι. Αν δηλαδή τώρα εμείς το κάνουμε για 12 μήνες, θα δώσουμε στον σύλλογο ένα 500 και αμέσως θα αναπνεύσει και θα μπορέσει να βγει η χρονιά. Συν από κάποιες ταμιακές διευκολύνσεις, δωρεές κτλ. Να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτή την τρύπα του 1.400.000 ευρώ που είπε χθες ο πρόεδρος ο Αϊβαζίδης. Αυτό μπορεί να γίνει και σε κάποιο αγώνα του Άρη στο μπάσκετ, που είναι 6.200 άτομα και δεν θα είναι μόνο το sold out, θα είναι πάρα πολλά sold out. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε και όπως το λέει ο Άρτζη, αλλά και σε κάποιους αγώνες του μπάσκετ που όταν θα υπάρχει και ενθουσιασμός ακόμα περισσότερος, ο κόσμος δηλαδή δεν θα, πώς να το πω, δεν θα φοβηθεί ή δεν θα τσιγκουνευτεί τέλος πάντων να δώσει 5 ευρώ. Έτσι κι αλλιώς το Παλέντε Σπορ το 5 ευρώ είναι ένας καφές ή ένα σάντουιτς. Δεν ξέρω σε τι ενέργειες. Είπαν ότι είπε ο Αϊβαζίδης ότι θα συναντηθώ με τους Αλιάς, θα συναντηθώ με κάποιους κτλ. Α, να δούμε τι θα γίνει. Ο Στεφανάτη, το φιλαράκι μου. Γεια σου Σάκη, ξέρουμε ότι αν ο ΑΣ ναι, είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, λέω, όσον αφορά τον εξοδικαστικό. Μέχρι τώρα, Στεφανάτη, είναι απόλυτα συνεπής. Και το είπε και ο Αϊβαζίδης θες, να ξέρεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να τα αφήσουν αυτό, γιατί αν αφήσουν μία δόση, έστω και την τελευταία, την πατήσαμε και ξαναγυρίζουμε πίσω, στο αρχικό χρέος. Άρα λοιπόν δεν μας συμφέρει σαν σύλλογος να μη σου πω ότι αν είναι να μπαίνει, ας πούμε, 30 του μηνός, εμείς πέρα το βάζουμε από τις 1η του μηνός, 2-3 του μηνός, να μπαίνει να τελειώνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι τώρα είμαστε, άμα δεν ήμασταν, θα είχε διαλύσει ο εξοδικαστικός από τώρα, να ξέρεις. Ο Γιώργος του Φλαράκη, καλησπέρα Σάκη, όπως ξέρουμε πλησιάζουν οι εκλογές. Ναι, ο Μαρινάκης που κυνηγάει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που διαθέτει τον πρωθυπουργό τον σημερινό, σήμερα είχαν συνάντηση λύση στο Μαξίμου για την ανακαίνιση του Καραϊσκάκης. Και εμείς κάναμε, λέει, μια off the record συνάντηση με τον Δήμαρχο που μας διαβεβαίωσε ότι θα στηρίξει το αίτημά μας. Να είσαι καλά ρε Αγγελούδη που δεν άκουσες τα μπινελίκια στο κοτέτσι. Τώρα είπες για το Δήμο. Εντάξει, και ο Δήμος, να ξέρετε, ότι με την έλευση ενός επενδυτή θα λέει σε όλα ναι. Άμα δεν έχει επενδυτή, τι περιμένει το Δήμος, θα το χτίσει το γήπεδο. Τώρα, αναφέρθηκε και χτες συνέλευση για ένα χρέος που υπήρχε προς το Δήμο και είναι το μόνο που έχει απομείνει και σήμερα λέει θα το τακτοποιούσαν και αυτό για να πάρει ο Άρης φορολογική ενημερότητα και να είναι απολύτως εντάξει για το θέμα του τμήματος Βόλεϊ. Αυτό που σου έγραψα, λέει, είναι αυτό που κάνω εγώ.
λέει ο Άρτζη, και για τα 5 ευρώ λέει. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει και διαδικτυακά. Και τι λέει, μου λέει ότι η ανακαίνιση, λέει, για το Καραϊσκάκι είναι 250 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Να ήταν μόνο αυτά, Άρτζη μου. Τι για το Καραϊσκάκι, τι για το Βοτανικό, τι για το Σανέλ Αρίνα, τι για το ΣΕΦ του Ολυμπιακού και τι. Ακόμα και αυτά όμως, για να τα διεκδικήσεις, θα πρέπει να έχεις ανθρώπους δυνατούς. Όπως σας είπα το παράδειγμα, ότι αυτά που πήραμε για το θέμα των προπονητηρίων και τα λοιπά, ήταν χάρη σε Σιάο και Αντετοκούμπο. Να ξέρετε, μην νομίζετε ότι ήταν από κάπου αλλού.

Και κλείνω με αυτό γιατί πήγε 9 η ώρα και έχω να σας πω κι άλλα βέβαια στη δεύτερη ώρα με ένα ανώνυμο μήνυμα, αλλά δεν πειράζει, θα το διαβάσω γιατί λέει και τα γεγονότα, λέει την αλήθεια. Και μετά λέει έχουμε μερικούς να μας λένε ότι να πάνε οι μετοχές των ΑΣ, να βάλουμε δηλαδή και άλλα προβλήματα στο κεφάλι μας και να διαλύσουμε τελείως και την ΠΑΕ και τον ΑΣ. Πάνω στο θέμα που είχαν πει μερικοί, δεν μας νοιάζει, να φύγει ο Καρυπίδης και να πάρει τις μετοχές ο ΑΣ. Και ο ΑΣ δεν μπορεί να προχωρήσει τα δικά του μήματα, θα προχωρήσει την ΠΑΕ. Γι' αυτό σας είπα με τον Καρυπίδη, ναι μεν θέλουμε να βρεθεί διάδοχη κατάσταση και πολύ δυνατή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτή την, να το πω, τη λύση στα χέρια μας. Δεν την έχουμε, δυστυχώς. Μακάρι να την είχαμε. Και το ξέρει κι αυτός, γι' αυτό και κάνει αυτά που κάνει. Το θέμα είναι και το ρεζουμέ, και εκεί ήταν η απογοήτευση η δική μου, μετά δηλαδή και από τα ακούσματα των ονομάτων που υποτίθεται θα παίρνανε το βόλεϊ. Τρελάθηκα και βεβαίως θες και τα δύο αποσύρθηκαν, γιατί δεν ήταν δυνατόν να πάμε με αυτούς, δηλαδή πάλι με τους παλιούς, με τα τεράστια λάθη, με τα τεράστια χρεώματα προς τον ΑΣ και στο Σύλλογο και με όλα αυτά που τα λάθη που κάνανε, να εμείς να εμπιστευόμαστε και να ξαναπεριμένουμε από αυτούς τους ανθρώπους να ηγηθούν τμήματων. Τελειώσαν αυτοί, κάναν τον κύκλο τους, φύγανε. Δεν μπορεί να γυρνάς τα παλιά. Είναι ξεφτύλα για τον Άρη αυτό το πράγμα, να ξαναγυρνάει στους παλιούς παράγοντες. Και να μην έχει ένας, τώρα δεν μπορώ να το πω και ραδιοφωνικά, ξέρετε τι, και να πει ναι ρε, εγώ βγαίνω μπροστά, είμαι ένας καινούριος επιχειρηματίας, μπορεί να είμαι άπειρος παραγωγικά, θα έχω όμως ένα επιτελείο που θα με βοηθήσει, θα πάρω και 5 ανθρώπους, ρε παιδί μου, από το άθλημα, από το βόλεϊ. Θα με βοηθήσουν στην αρχή λίγο στο θέμα της εμπειρίας και όλα αυτά και σιγά σιγά. Δεν βλέπω καινούριους. Όλοι ναι μεν, αλλά βοηθάμε από λίγο, είμαστε μια ομάδα που να θα κάνουμε αυτό, να θα κάνουμε εκείνο. Μα από στρατιώτες και από εθελοντές έχουμε γεμίσει. Το θέμα είναι ηγέτη δεν έχουμε. Και να ξέρετε ότι κανένα στρατός στον κόσμο, παγκοσμίως και διαχρονικά όλα τα χρόνια και προ Χριστού και μετά Χριστού, δεν νίκησε χωρίς να έχει τον κατάλληλο ηγέτη και αρχηγό. Αυτά και πάμε για το διάλειμμα.

0: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίαση, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Επόμενος.
8: Ναι, ναι.
7: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Αχ, πείνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
15: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
14: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
15: Υπέροχα θαλασσινά.
14: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
15: Κάστρο Πηλαία.
14: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
15: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
14: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
15: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
14: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
16: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
17: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
14: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
15: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
14: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
15: Υπέροχα θαλασσινά.
14: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
15: Κάστρο Πηλαία.
14: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
15: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
14: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
15: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
14: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Λύσαξες.
20: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
22: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
21: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
22: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
21: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
22: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
23: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
24: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
23: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
24: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
23: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
3: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

Πάμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα και θα ξεκινήσω με κάποια μηνύματα που ήρθαν και από τον Μάκη και από τον Γιώργο και τον Χρήστο. Λοιπόν, Σάκηλε, πριν μέρες το είπα χαριτολογώντας, τώρα λέει πιστεύω ότι ίσως είναι μια λύση και αυτό, μια συναυλία στο Παλέ ή Βικελίδης με αριανούς τραγουδιστές και τα έσοδα να πάνε στον ΑΣ. Δεν είναι άσχημη ιδέα σου, Μάκη, αυτό βέβαια στο Παλέ, ας πούμε, που είναι έτσι πιο ιδεατό σαν γήπεδο και σκεπαστό και τα λοιπά, θα ήταν καλό με ένα αντίτιμο, ένα 20 ευρώ και παραπάνω βέβαια, αλλά λέμε τώρα. Και από εκεί και πέρα θα βοηθούσε, εννοείται, όσα χρήματα θα μένανε πια καθαρά για να μπορέσουν να πάνε στον ΑΣ και από εκεί βέβαια θα μπορούσε να γίνει και μια εκστρατεία για δωρεές σε συνδυασμό με την συναυλία. Θα ήταν έτσι ένα πολύ καλό event που θα βοηθούσε και το σύλλογο από άποψη της δημοτικότητάς του, αλλά και στον ΑΣ από άποψη χρηματική. Θα δούμε, αυτά χρειάζονται τρέξιμο, θέλει ανθρώπους που θα τα οραματιστούν και θα τα πραγματοποιήσουν. Ακόμα Οκτώβριος είναι, μέχρι τα Χριστούγεννα μπορεί να γίνει αυτό. Πάω στον Γιώργο. Φίλε, λέει, διπλή ανάπλαση και ο Σιάου είναι η μόνη σωτηρία του συλλόγου. Συμφωνώ και επαυξάνω. Γιώργο, αφού τα ξέρεις, συμπλέουμε σε αυτά. Εμείς ακόμα πετάμε αετό και δεν πετάμε ούτε το, ούτε λέει το διπλό κλαρινοπούλι. Ούτε αυτό λέει δεν κάνουμε σωστά. Κοίτα τώρα, ευκαιρία είναι που θα είναι και ο Σιάο εδώ και είναι ήδη δηλαδή στην Ελλάδα, να ξέρετε, να γίνουν κάποιες επαφές, γιατί από ό,τι μου είπαν ότι θα κάτσει αρκετές μέρες μέχρι και το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι ευκαιρία λοιπόν να γίνουν κάποιες συναντήσεις και κάποιες πριβέ, έτσι να το πω, συμφωνίες και να προχωρήσει το θέμα αυτό με το σύλλογο. Τώρα βέβαια από εκεί πέρα δεν ξέρω κατά πόσο η Αντετοκούνμπο μετά με τον Σιάου μαζί προτίθεται να αναλάβουν από τώρα τέτοιες ευθύνες και καταστάσεις. Και αν δεν τις αναλάβουν από τώρα, τουλάχιστον να υπάρχει ένα πρόσφορο έδαφος να καλλιεργηθεί κάτι, και ας είναι και από το καλοκαίρι. Ευχής έργων είναι, Γιώργο, να γίνει αυτό. Αυτό υπόθηκε και χτες και έχει υποθεί από πάρα πολύ κόσμο και νωρίτερα και τον έχουν μιλήσει και τον έχουν πιάσει και λέει θα το δούμε στο μέλλον. Τώρα δεν ξέρω αν επήγει η κατάσταση και το δούμε πιο νωρίς. Στην Αθήνα είναι ο μπός μου, με πληροφορεί ο Χρήστος. Γήπεδο στην Αριανάρα μας για μπάσκετ 20.000 θέσεων. Σιάο λέει πάρε την ΠΑΕ. Όλα αυτά πολύ ωραία, Χρήστο μου, αλλά μόλις δούμε αυτά τα πράγματα να γίνονται πραγματικότητα, τότε θα μπορούμε να εκφραστούμε και να πανηγυρίσουμε, θα το πω εγώ. Αυτή τη στιγμή μόνο ευχολόγια κάνουμε και ευχόμαστε να δοθεί αυτό το πράσινο φως, ότι ναι, προχωράω και στα επόμενα βήματα και να γίνει το πανηγύρι του αιώνα. Τότε να δείτε, όχι sold out θα έχει μόνο στο Παλέ, θα έχει στο Χαριλάου και παντού. Εδώ τώρα είναι το κρίσιμο σταυροδρόμι για το σύλλογο. Εγώ το θεωρώ, έτσι θα σας δώσω και
Και πιθανότητας το θεωρώ 50-50. Να συμβεί αυτό δηλαδή σε όλο το σύλλογο. Να πάρει ο Σιάο με τον Αντετοκούμπο τα πάντα και να ησυχάσουμε. Και το μόνο που θα έχουμε να σκεφτούμε είναι πώς θα παίρνουμε διαρκείας, πώς θα πηγαίνουμε εκδρομές, πώς θα φωνάζουμε για την ομάδα μας και όλα αυτά. Γιατί αυτό το χθεσινό το χάλι πάλι, όπως σας είπα, στον ΑΣΥΓΜΑ, πάλι να ψάχνουμε λεφτά και πάλι να μαζέψουμε από εδώ και πάλι να μαζέψουμε από εκεί, δεν περιγράφεται για χρόνια ολόκληρα. Τώρα να διαβάσω και ένα μήνυμα ακόμα. Ο Σταύρος λέει: καλησπέρα Σάκη, περιμένουμε να μας ηρεμήσεις μετά το κάζο του Σαββάτου στην Καρδίτσα. Να σας ηρεμήσω ρε Σταύρο μου, όσο μπορώ αγόρι μου. Ο Σπανούλης είπε ότι αυτά που δήλωσε και τα διαβάσατε όλοι, αλλά να σας πω εγώ γιατί δεν έχετε διαβάσει, ότι ο Σπανούλης προτίθεται να κάνει αλλαγές, λέει αν συντόμως, αν κάποιοι παίχτες δεν ξυπνήσουν, κάποιοι παίχτες δεν αποδώσουν αυτά που περιμένει. Ο μήνας αυτός που διανύουμε θα είναι πάρα πολύ κρίσιμος για μερικούς παίχτες. Να ξέρετε ότι δεν θα σταματήσει ο Σπανούλης πουθενά, προκειμένου να κάνει αυτή την ομάδα έτσι πως την ονειρεύεται. Να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, γι' αυτό να είστε ήρεμοι, να έχετε εμπιστοσύνη. Εδώ μιλάμε για μια μπασκετοπαρέα πάρα πολύ δυνατή. Δεν ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι στον Άρη για να είναι δεύτεροι, αυτό έχω να σας πω. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν για να γίνουν πρώτοι μαζί με την ομάδα αυτή που διάλεξαν. Όλοι στεναχωρηθήκαμε, όλοι φάγαμε αυτή την πίκρα. Αλλά έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους και να σας πω και κάτι. Πώς να μην τους έχουμε εμπιστοσύνη όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι το number one αυτή τη στιγμή μέσα στο basketball. Επειδή πέφτουν, να το πω έτσι, προπαγανδιστικά σχόλια εναντίον του, θα φάτε τον παπά και την παρανόφλουδα και θα αρχίσουμε να τα βάζουμε με τους ίδιους μας τους εαυτούς. Αυτοί πρέπει να στηριχτούν ανελαίητα τόσο πολύ. Αν δεν στηριχθούν στο μπάσκετ όσο στηρίζονται αυτή τη στιγμή και ακόμα περισσότερο, μην περιμένετε να προχωρήσουν σε επόμενα αυτά. Όταν λέει ο Θανάσης ότι αυτά που είναι να συμβούν στον Άρη είναι αδιανόητα, αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη. Και για τη Γιουρολίγκα ακόμα. Σας ακούω που φοβά και μην τυχόν οι άλλοι και μη σώχη και τέτοια. Λοιπόν, εγώ σας λέω κάτι από εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε στη Γιουρολίγκα και να μην να παίξουμε. Να το πω καλύτερα, να γίνουν δηλαδή οι ομάδες 24 και να μην είναι ο Άρης μέσα. Γιατί κάποιοι λένε ότι, ειδικά τώρα άκουγα και μια τη Δευτέρα, άκουγα μια εκπομπή από εκεί από το 33 και ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρος και για τον Άρη θα δούμε και τους ταΐζουν αυτόν τον παπά. Λοιπόν, αν είναι σίγουρος ο ΠΑΟΚ, πιο σίγουρος είναι ο Άρης. Και αφήστε να λένε και να προπαγανδίζουν για τον Μιστακίδη. Δεν υπάρχει περίπτωση η Euroleague να αφήσει την ομάδα του Αντετοκούμπο απ' έξω. Μην τρώτε τον παπά και μην σας πιάνει κακομεριά και μικροψυχία και όχι, οι άλλοι είναι αυτό και είναι έτοιμοι και μπήκανε και αμαναμάν και ξέρω εγώ. Μην είστε κακομύριδες. Μην είστε χέστες. Άντε να το πω έτσι.
αυτός που ήρθε στα άσπρα χώματα, καλό μας κάνει, γιατί μας πιέζει και πηγαίνουμε ακόμα πιο γρήγορα από ό,τι θα πηγαίναμε. Δηλαδή τώρα σαν να με λέτε, δεν θα τρέξει στον υπόδρομο το καθαρό αίμο και θα τρέξει το μουλάρι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται τη θεία μου, δεν γίνεται.

Αυτοί έτσι πώς σας κερδίζουν επικοινωνιακά, αν ήταν το αντίθετο ότι είχαμε εμείς στο Μιστακίδη και είχαν αυτοί Αττιτοκούμπους, θα είχατε βυθιστεί κάτω στα καταγόγια και στα κελάρια. Τέτοιο πόλεμο επικοινωνιακό σας κάνουν.

Στοκόμο σήμερα. Απορρίφθηκε η πρόταση του NBA, έτσι. Γιατί και μικρή ήταν και δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Αποφάσισε λοιπόν η EuroLeague να πάμε σε 24 ομάδες. Από εκεί πέρα βέβαια το NBA μπορεί να επανέλθει με βελτιωμένη πρόταση και τα λοιπά, μπορεί να γίνει καμιά συνεργασία στο τέλος και όλα αυτά, γιατί από το NBA είπαν ότι αυτοί το 27 θα ξεκινήσουν. Άρα λοιπόν Σεπτέμβριο θα πρέπει να είναι έτοιμοι αυτοί. Τώρα το τι θα γίνει και αν θα κάνουν καμιά συνεργασία και τα λοιπά, βέβαια αυτοί το φορμάτο δικό τους ήταν με 20 ομάδες, δεν θέλουν 24. Λέει ο Άρτζη, δεν φάγαμε παπά από αυτούς. Λέω, όταν ήμασταν 20 χρονών θα φάμε στα 55. Έτσι ρε αγόρι, έτσι θέλω. Αυτό ακριβώς. Όπως το είπες. Αλλά το λέμε, Άρτζη, για τους υπόλοιπους. Για αυτούς που τρώνε τον παπά, κατάλαβες αγόρι μου. Και τους πιάνει γίνει αυτή, πώς ήταν σε κάτι έργα εκείνος ο Γερολαδάς να μου και τέτοια. Δηλαδή έχεις εσύ αυτή τη στιγμή το αφάκαντε και σε τρομάζουν οι άλλοι επειδή έχουν το μιστακίδι, ας πούμε, με τα πολλά τα λεφτά. Λες και ο δικός μας δεν έχει λεφτά, λες και ο δικός μας, ας πούμε, δεν είναι. Και έχει αυτή τη στιγμή την παγκόσμια προσωπικότητα του μπάσκετ μαζί του. Το number one δηλαδή μπασκεμπολίστα αυτή τη στιγμή. Αυτοί αν γινόταν, σας λέω, το αντίθετο, θα είχαν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που θα λέγανε μη μιλάτε αυτή τη στιγμή, εσείς μη μιλάτε, είμαστε όλοιπος και είστε, να πούμε, το λοφάκι εκεί στη Νέα Ελβετία. Έτσι θα τα παρουσιάζαν τα πράγματα. Και καταφέραν τώρα με έναν μιστακίδι που μόνο λεφτά έχει και δίθεν τα σκορπάει από εδώ και από εκεί, ενώ κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι μέσα από την ομάδα τους λένε ότι πολλά λέει και λίγα πράττει. Έχει και τον Τριγκέρι να τον εκθιάζει παντού και τα λοιπά, κάνει συναντήσεις με τον ένα, κάνει συναντήσεις με τον άλλον, μοιράζει λεφτά από εδώ και από εκεί, εντάξει και καλά κάνει. Απλώς θα παίξει και αυτός μαζί μας στη EuroLeague αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι Αριανοί φοβούνται ότι μπορεί να παίξουν αυτοί και να μην παίξουμε εμείς. Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν θα ανεχτεί ποτέ αυτός που έχει, αυτοί μάλλον με όμικρον γιώτα που έχουν αναλάβει τον Άρη, να φάνε τέτοιο καπάκι, τέτοια πόρτα. Οι άλλοι απλώς έχουν το επικοινωνιακό σύστημα και τα κάνουν, να πούμε, το τόσο το κάνουν τεράστιο.

Ο Αντετοκούμπο περιμένει να φτιαχτεί η ομάδα, να δεθεί, να είναι μια ομάδα δυνατή έτσι μερικά σε φέτος, του χρόνου, άντε και ακόμα ένα χρόνο και τα λοιπά, και όταν θα είναι πια έτοιμη θα έρθει σαν κερασάκι στην τούρτα για να πάμε να χτυπήσουμε τη Euroleague μετά, όχι απλά να παίζουμε. Και άλλοι λένε θα βάλει 80 εκατομμύρια, θα κάνει εκείνο, θα κάνει τάλο και ξέρω εγώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τι, για να φανταστείτε ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν θα έρθει σε μια ομάδα με συμπαίχτες απλά καλούς. Φανταστείτε πως θα έχει φτιαχτεί η ομάδα σε 2-3 χρόνια έτσι και με τι συμπαίχτες. Τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή, σας είπα και στις προηγούμενες εκπομπές, είμαστε ένα μωρό στην κυριολεξία. Τώρα εντάξει, δεν μιλάω για το παιχνίδι το αυριανό και τα λοιπά και τα 4 παιχνίδια που έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, 2 ευρωπαϊκά και 2 ελληνικά. Εδώ είναι η ευκαιρία λοιπόν να κάνει μια καλή αρχή με 4 νίκες, να εκτοξευθεί και η ψυχολογία και η αισιοδοξία, και από εκεί και πέρα βέβαια ο Σπαλούνης να τους έχει όπως τους έχει στρατιωτάκια, και βεβαίως να ξέρετε ότι τους έχει ταράξει στην προπόνηση και στα βίντεο και στα ψυχολογικά μαθήματα, για να τους δώσει να καταλάβουν όλοι πως πρέπει να παίξουν, και όποιος δεν μπορέσει να ανταποκριθεί, σας είπα, σε λίγο καιρό θα μας χαιρετήσει. Τώρα στο ποδόσφαιρο, να πούμε, η ομάδα έκανε την προετοιμασία, ο Γρηγορίου να ξέρετε ότι δούλεψε αρκετά, έτσι καλώς πάρθηκε η απόφαση ότι θα μείνει, δεν θα φύγει. Από εκεί και πέρα λοιπόν το πήρε πάνω του και προσπαθεί να αλλάξει όλα αυτά που χαλάσανε με τις τελευταίες μεταγραφές που ήρθαν και ανακατέψανε την ομάδα. Σας είχα πει ότι ο Άρης πρέπει να παίξει το 4-4-2 όπως το έπαιξε και η Εθνική, με δύο φορ μπροστά, Ιωαννίδη, Παυλίδη και τα λοιπά όπως είχε. 4 στο κέντρο, 2 χαφ αμυντικά και 2 πλάγιους, και βεβαίως η αμυντική τετράδα και ο τερματοφύλακας. Αυτό προσπάθησε να το κάνει με τον Ηρακλή και το έκανε με 2 φορ. Απλώς πιστεύω ότι δεν είχε την κατάλληλη χημεία με αυτές τις επιλογές που έκανε. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Έπαιξε ο Καντεβέρε που έπρεπε να παίξει μαζί με τον Κουαμέ, όπως ήταν και στα φιλικά στην προετοιμασία, και μου έβαλε τον Καντεβέρε στο πρώτο ημίχρονο, τον Κουαμέ στο δεύτερο ημίχρονο. Το ίδιο έκανε και με τον Μανού. Έπαιξε ο Μανού, μετά έβαζε το Μωρόν. Τώρα έπαιξε ο Μωρόν, έβαλε μετά το Μανού όταν βγαίνανε. Αυτοί πρέπει να παίξουν μαζί, γιατί αυτοί μπορούν να συνδυαστούν, έχουν κάποιους αυτοματισμούς από τα παλαιότερα χρόνια. Ο Μανού εννοώ με τον Μωρόν. Οι άλλοι δύο, Καντεβέρε με τον Γκουαμέ, είχαν αυτοματισμούς από την προετοιμασία που παίξανε τα φιλικά μαζί. Δηλαδή στο Γρηγορίο, ας πούμε, εγώ αυτό εδώ θα προσδώσω, γιατί το 4-4-2 το έπαιξε. Έπαιξε με τα δύο φορ. Τώρα εντάξει, είχαμε και αυτά που είχαμε, τα στραβά, ας πούμε, στον αγώνα που δεν βοήθησε και λίγο η μπάλα, τέλος πάντων, αλλά είχαμε και λάθος από το προπονητή και λάθος από παίχτες και τα λοιπά και τα λοιπά, και φάνηκε πάρα πολύ αυτή η μη ομοιογένεια της ομάδος, που δεν έχει δηλαδή χημεία, που δεν έχει συνεργασίες, που δεν έχει αυτοματισμούς και όλα αυτά. Και με αυτές τις επιλογές λίγο Γρηγορίου, που πιστεύω ότι θα τις διορθώσει, γιατί εντάξει, λάθη όλοι κάνουμε, θα είναι πάρα πολύ καλύτερη η ομάδα.

0: Ας ελπίσουμε λοιπόν και εκεί ότι κάποιοι παίχτες θα βελτιώσουν την ατομική τους απόδοση και από εκεί πέρα ο Γρηγορίου θα βελτιώσει και γενικά την ομάδα. Γιατί σας το είπα και τις προάλλες, ο Γρηγορίου έτσι ξεκίνησε και με την ομάδα την μπερδεμένη όταν ήρθε πρωτοήρθε. Έφερνε ισοπαλίες κτλ. Και σιγά σιγά ήρθαν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ξανά λοιπόν κάνουμε πάλι το ίδιο. Πάλι μια μπερδεμένη ομάδα με τις καινούριες μεταγραφές που ήρθαν και προσπαθεί να την φέρει, να πούμε, σε μια κατάσταση ομάδος στην κυριολεξία με την έννοια της λέξης, με ομοιογένεια, με χημεία, με, όπως σας είπα, με αυτοματισμούς και συνεργασίες και όλα αυτά. Πρέπει να διορθώσει και κάποιες επιλογές του, δηλαδή στα δίδυμα της συνεργασίας, γιατί τα αμυντικά χαφ αυτά είναι, δεν έχουμε εκεί πέρα περιθώρια. Στους πλάγιους μπορούμε να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση και βεβαίως το δίδυμα μπροστά των φορ, που είναι και αυτό που δούλεψε περισσότερο, τα τελειώματα δηλαδή, και τις τόσες ευκαιρίες που δημιουργήσαμε που δεν μπορέσαμε να κάνουμε ένα γκολ. Εκεί πιστεύω ότι κάποιες συνεργασίες με τους δύο, Κατεβέρε και Κουαμέ, που πιστεύω ότι θα πρέπει να παίξουν μαζί, γιατί είχαν και πέρσι στο τελείωμα είχαν καλή συνεργασία και στα φιλικά, και απορώ τώρα, ας πούμε, πως με τον Ηρακλή δεν ξεκινήσανε οι δυο τους, εφόσον ήταν σε καλή κατάσταση και δεν υπήρχε κανένας τραυματισμός. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι όλα αυτά θα τα είδε με ήρεμο και καθαρό μυαλό και θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Ο Άρτζι λέει, θέλουν δηλαδή να πιστέψουμε αυτοί που ξαφνικά θυμήθηκαν την Euroliga τώρα ότι θα μπουν εύκολα, και εμείς που παίζουμε τόσα χρόνια στη διοργάνωση αυτή θα μείνουμε απ' έξω. Σας είπα, αγόρι μου, δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Το να παίξουμε μαζί, ναι, αυτό ναι, αλλά το να παίξουν αυτοί, αυτά που σας, όχι σε σένα, αυτά που προσπαθούν να περάσουν, ας πούμε, και να φοβήσουν τον Αριανό ότι εμείς θα παίξουμε και εσείς δεν θα παίξετε, αυτά εγώ ήθελα να ξέρω πώς οι Αριανοί τα μασάνε να μου και τα πιστεύουν κιόλας. Αυτό είναι το θέμα. Που σας είπα ότι αυτοί αν είχαν το Κούμπο και Σιάο και ας είχαμε εμείς το Μιστακίδη, δεν θα κουτούσαν να μιλήσουν οι Αριανοί. Θα το λέγανε, έλα ρε εσείς τώρα σιγά με το κοινό, δεν ξέρει γρή από μπάσκετ να μου και όλα αυτά και μόνο λεφτά έχει και τέτοια. Και αντί να τα λένε αυτά οι Αριανοί, σε αυτούς έρχονται να πούμε και μεριλιάζουν μεταξύ τους και λέει, ωραία, δεν θα παίξουμε και τι θα κάνουμε και ρεζίλι θα γίνουμε. Δηλαδή έχει χαθεί τελείως το μέτρο, έχει χαθεί τελείως η υπερηφάνεια, η αξιοπρέπεια, η αισιοδοξία, η ψυχολογία. Τελείως. Ήρθε και αυτό με την καρδίτσα και έδεσε το γλυκό. Λένε και οι άλλοι από εκεί που βαρδίζουν από το 33-33 και ο ΠΑΟΚ σίγουρος και ξέρω εγώ και ο Άρης θα δούμε και ο Άρης θα δούμε και ο Άρης θα δούμε. Που το πρώτο και το κυριότερο είναι ότι τι ώρα είναι, παρατέταρτο. Ο Άρης παίρνοντας το EuroCup, παίζοντας τον τελικό του EuroCup, περνάει στην Ευρωλίγα χωρίς να κάνει τίποτα. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα παραπάνω. Για να δω ποιος είναι. Παρακαλώ.
1: Έλα, Σάκη.
0: Έλα.
1: Με συγχωρείς που επεμβαίνω.
0: Ναι.
1: Για να δεις ποιοι είμαστε εμείς οι Αριανοί.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι το 97 που δεν είχε η ομάδα να κατεβεί, να παίξει.
0: Στο
1: Οφυρός.
0: Στο ποδόσφαιρο λες, ναι.
1: Η ποδόσφαιρο μιλάω.
0: Ναι. Νόμισα πήγες να πεις για το...
1: Των οπαδών μας.
0: Ναι.
1: Και ήρθε ο Τροχανάς.
0: Ναι. Ναι. Έδωσε αυτό που έλειπε, αυτή την πνοή, τον άνεμο αισιοδοξίας.
1: Εκτός ο κόσμο λέει, το λιγότερο που θα μαζέψουμε είναι... Εάν όχι 80.000 20.000, 40.000 θα τα μαζέψουμε. Ναι. Πώς θα μαζέψαμε, ξέρεις, 2.000. Αυτοί είμαστε εμείς οι Αριανοί. Δεν την αγαπάμε την ομάδα μας. Αγαπάμε μόνο την νίκη. Αυτό ήθελα να πω και να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Για τον μπάσκετ τώρα,
0: ναι,
1: οι παοξίδες δεν λένε τίποτα και κάθονται και

0: φίλε.
1: Γεια, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω τα μηνύματα. Ο Μάνος από τη Σουηδία, για να... Καλησπέρα στο κέντρο Πειρατικό. Δυστυχώς ο κόσμος μας είναι απογοητευμένος. Στην πασχετική Ευρώπη υπάρχει μόνο ο Άρης. Πιο Κοτόπουλο, ρε. Άντε ξυπνήστε. Το Μάνο. Σε λίγο καιρό δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Φτάνει με την κακομοιριά. Αριανάρα παντού και πάντα. Βάμος Αριανάρα. Από την κιτρινόμαυρη Σουηδία. Μάνος Ορθοπαιδικός. Έτσι ρε πάλι, καρέ. Έτσι αγόρι. Μπράβο. Μπράβο, πάλι γάρε μου. Ο Ιωάννης, μπράβο, ρε Σάκη, πέσου στα λέει που κάθονται και τρώνε πρόλογο από μια ομάδα με 4 πρωταθλήματα στην μπάλα, λέει ένα περισσότερο και λιγότερα λέει από τον Πανελλήνιο στο μπάσκετ. Γεια σου, ρε Γιάννη. Ωραίος ο Γιάννης. Και ο Θόδωρος. Σάκη λέει, έχει άλλα χάπια, λέει, για το μπάσκετ και άλλα για το ποδόσφαιρο ή τα ίδια είναι. Και γελάει.

Επίτι δεν σας αφήνουν να ακούσετε τα λόγια. Και αύριο πάτε στο γήπεδο και βροντοφωνάξτε δυνατά και με έναν άνεμο αισιοδοξίας που θα φτάνει στα ουράνια. Πάμε όχι απλά να τους διαλύσουμε αυτούς που παίζουν, γιατί δεν μας ενδιαφέρουν κιόλας. Είναι μια απλά καλή ομάδα. Αλλά πάμε να φροντοφωνάξουμε γι' αυτό που έρχεται από τη δική μας την πλευρά. Αφήστε λοιπόν την κακομεριά και την μικροψυχία και πάμε δυνατά με τρέλα, πραγματική όμως τρέλα, για αυτό που έρχεται.

Συντονιστείτε όλοι και οι 6.500 που θα είμαστε στο γήπεδο και με καρδιά και πίστη να φωνάζουμε συνέχεια και να διατρανώσουμε σε όλους ότι πάμε για κάτι πολύ μεγάλο. Αλλά αυτό πρέπει να έρθει από μέσα, από την πίστη που βγάζει μέσα η ψυχή. Είναι για εκείνους που αντέχουν. Είναι Άρης. Αφήστε τι λένε οι άλλοι για τα δικά τους και τι μπαρούφες πουλάνε. Και πάμε δυνατά να πιστέψουμε σε αυτό το δικό μας το όραμα. Να το πιστέψουμε και να το πραγματοποιήσουμε με λύσα και με τρέλα.

Αφήστε λοιπόν τα άσπρα χώματα. Πάμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα, γιατί μόνο από εμάς εξαρτάται. Και όπως είπε και ο Μέγας Αλέξανδρος, τίποτα λέει δεν είναι ακατόρθωτο αν προσπαθήσεις και αγωνιστείς. Και τώρα υπάρχουν τα εχέγγυα, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Έλα ρε φίλε, που θα πάμε ας πούμε με τις φεντόνες και οι άλλοι έχουν αεροπλάνα. Εδώ τώρα εσύ είσαι το Ραφάλ.

0: Τους δείξαμε την τρέλα μας με τα sold out, ok. Αλλά αύριο πρέπει να τη δείξουμε και μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να τρέχουν τα σάλια σας αύριο.
1: Ομάδα για όλους, είσαι για αυτούς που αντέχουν. Για όσους κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια και μέσα τους δύναμη έχουν.

Αυτό λοιπόν, είμαστε ακόμα εδώ. Θέλετε να αλλάξουμε επίπεδο και σε ποδόσφαιρο και σε αλφασίγμα. Πάμε λοιπόν αύριο να το διατρανώσουμε, να το φωνάξουμε δυνατά με λύσα ότι θέλουμε και άλλα πράγματα σε αυτό το σύλλογο. Θέλουμε αυτό το σύλλογο πολύ ψηλά και ότι από πίσω υπάρχει ένας, θα έρθω δηλαδή λίγο στα λόγια του Θανάση του Αντετοκούμπου, ένας άνθρωπος που ήρθε τώρα στον Άρη, που μίλησε πιο δυνατά στην καρδιά μας από αριανούς που είναι χρόνια και που λένε όλο τα ίδια και τα ίδια. Γιατί και χτες στη συνέλευση άκουσα μερικούς. Αυτό δεν γίνεται, το άλλο δεν γίνεται. Αμα άλλο μας πρέξατε λέω ότι δεν γίνεται το ένα και δεν γίνεται το άλλο και όλα γίνονται άμα το προσπαθήσεις και βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους. Δεν γίνεται το ένα, μας πρέξατε 50 χρόνια με το δεν γίνεται. Αλλά βέβαια μερικοί το θέλουν τον Άρη έτσι κακμωμύρη και μίζερο. Έχουν τον λόγο τους.

0: Και θα κλείσω με ένα πολύ ωραίο μήνυμα που έστειλε ο Θόδωρος ο Λεβέντης. Αυτό το παλιγαράκι. Λοιπόν, Σάκη λέει, ο Μέγας Αλέξανδρος είπε επίσης, και αυτό όντως έχει υποθεί από τον Μέγα Αλέξανδρο, ότι δεν φοβάμαι ένα στρατό λιονταριών που διοικείται από ένα πρόβατο, αλλά ένα στρατό προβάτων που διοικείται από ένα λιοντάρι. Αυτό για τον ΑΣ που ανέφερες για ηγέτη. Έτσι ακριβώς, αγόρι μου. Αυτό είναι που λείπει από τον Άρη, και στο μόνο πρόσωπο που μπορούμε να το βρούμε είναι σε αυτούς που αναφέρομαι. Γι' αυτό λοιπόν αύριο με λύσα υποστήριξη. Δεν θα φωνάζετε απλώς. Θα είστε σαν τα λυσασμένα τα σκυλιά που τρέχουν τα σάλια τους από την πείνα για να δουν έναν Άρη μεγάλο. Αυτά, καλή νύχτα και καλή συνέχεια.
1: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι. Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Αχ, πίνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
1: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
1: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You,
10: το δικό μου αγαπημένο.
12: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος, εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και injectionservice.gr.
15: Lease Access.
1: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
17: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
1: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
17: Υπέροχα θαλασσινά.
1: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
17: Κάστρο Πηλαία.
1: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
17: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
1: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
17: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
1: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
18: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
20: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
19: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
20: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
19: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
20: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
21: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
22: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
21: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
22: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
21: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί της να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή βούλγαρης φαγεία στο 101,7. Για δύο ώρες θα σας κρατήσει συντροφιά. Μια ιδιαίτερη εκπομπή, θα σας εξηγήσω αργότερα τους λόγους. Μια εκπομπή που έρχεται μετά από ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο που είχαμε εμείς οι οπαδοί του Άρη με αυτό που ζήσαμε στην καρδίτσα. Αλλά η ζωή συνεχίζεται, ψηλά το κεφάλι, αύριο έχουμε σημαντικό μάτς. Προσωπικά πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε και θα τα αφήσουμε πίσω μας αυτό που έγινε και θα συνεχίσουμε δυνατά την πορεία που δεν μπορεί να σταματήσει με τίποτα. Θέλει λίγο υπομονή, θέλει λίγο ψυχραιμία, θέλει και λίγο τύχη γενικά. Όχι ότι χρειαζόμασταν τύχη το Σάββατο. Το Σάββατο είχαμε κάποιες πολύ χτυπητές αδυναμίες, τις οποίες πιστεύω όμως πως τις έχουν εντοπίσει αυτοί που πρέπει και θα τις λύσουν, αλλά θέλει γενικώς λίγο ψυχραιμία. Βλέπετε π.χ. και ο μεγάλος μας ανταγωνιστής, βλέπετε πολύ δύσκολα επικρατεί στα παιχνίδια που παίζει και τώρα δυσκολεύεται. Δεν είναι οι ομάδες έτοιμες ακόμα, είναι πάρα πολύ νωρίς και δεν είναι ούτε καλό να ενθουσιαζόμαστε πολύ, ακόμα και για τον εαυτό μου το λέω αυτό, ή τουλάχιστον να μπορούμε να διαχειριστούμε μία ήττα όταν αυτή έρθει από το πουθενά, από εκεί που δεν το περιμένεις. Θέλει ψυχραιμία. Και γενικώς δεν πρέπει να, από πολλά πράγματα τα οποία γίνονται γύρω μας και τα ακούμε, είτε να ενθουσιαζόμαστε είτε να στεναχωριόμαστε. Βλέπετε τώρα το φιάσκο αυτό που έχει γίνει με την Ευρωλίγκα, με τη συνάντηση που είχαν στο Κόμο για να βρεθούν με το NBA. Υπάρχουν ομάδες μεταξύ των οποίων μαθαίνεται ότι είναι και η δικιά μας μέσα. Έχουν κάνει προτάσεις εκατομμυρίων ευρώ για να μπουν στην Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα δείχνει έναν τρόπο λειτουργίας ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω ότι. Δεν βγαίνουν, και βγαίνουν κάποιες διαρροές διάφορες προς τα έξω, οι οποίες όμως δεν δείχνουν κάτι, κάποια καταρχήν ομοιογένεια ή κάποια ομόνοια μεταξύ των συλλόγων που είναι μέτοχοι της Ευρωλίγκας. Δεν δείχνουν κάποια σοβαρή αντιμετώπιση των ομάδων που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση. Δεν μπορεί δηλαδή να περιμένουν τώρα πόσες ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο Άρης με τον ΠΑΟΚ, το τι θα γίνει με το μέλλον της Ευρωλίγκα και αυτοί σήμερα να σου λένε δεν γίνεται τίποτα, δεν προχωράει τίποτα, οπότε ό,τι προετοιμασία έκανες πάει στον κουβά. Αυτά τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ σοβαρά και δεν ξέρω, ας περιμένουμε να δούμε τελικά πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο με το χάρτη και φυσικά δεν είμαστε εμείς αυτοί και να μην παίρνουμε αποφάσεις εμείς. Άλλοι είναι να πάρουν τις αποφάσεις, άλλοι παίζουν τα λεφτά τους, άλλοι είναι πραγματικοί επενδυτές που ρίχνουν τα λεφτά και τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να πιάσουν τόπο τα χρήματά τους, πολύ περισσότερο από εμάς που είμαστε φίλαθλοι που απλά θέλουμε να βλέπουμε την ομάδα μας να παίζει σε τόπο επίπεδο και να κερδίζει.

Κοιτάξτε, στη δική μας την ομάδα δεν υπήρξαν διαρροές μέσα από την ομάδα ότι έχει γίνει οποιαδήποτε κίνηση με Ευρωλίγκα ή με το οτιδήποτε. Τι να πούνε στον ΠΑΟΚ που έχουμε ακούσει για 80 εκατομμύρια, για 100, 200, 300 εκατομμύρια επένδυση. Και ξέρεις, δεν θέλει και πολλά τρελάθηση όταν ακούς τέτοια νούμερα. Εντάξει, εκεί τρελάθηκαν και όταν πήραν τον Τολιόπουλο το καλοκαίρι. Οκ, okay. Έχουν συνηθίσει να τρελαίνονται από τις κινήσεις του μεγαλομετόχου τους, αλλά φανταστείτε τώρα, δεν είναι οι μόνοι. Και πόσος κόσμος δικός μας έχει παρασυρθεί από όλο αυτό το γαϊτανάκι της Ευρωλίγκα και της σίγουρης συμμετοχής και όλα αυτά τα οποία τελικά είναι εντελώς στον αέρα και εντελώς ασόβαρες καταστάσεις, έτσι όπως βλέπω να τα αντιμετωπίζει η Ευρωλίγκα.

Εμείς ως φίλαθλοι της ομάδας σας κάνουμε αυτό που πρέπει. Ας πάμε αύριο στο γήπεδο. Είναι sold out από όσο ξέρω το παιχνίδι. Να σταθούμε δίπλα στην ομάδα μας. Να δούμε και πώς έχει γίνει το γήπεδο με τη νέα κερκίδα. Γιατί φαντάζομαι όλοι έχουν αυτή την περιέργεια να δούνε πώς είναι το γήπεδο, την ακουστική του, την ατμόσφαιρα που θα δημιουργηθεί και με την καινούργια κερκίδα, για την οποία 100 χρόνια συζητάμε. Εγώ από μικρό παιδί θυμάμαι να συζητάμε πώς θα φύγει η κουρτίνα και πώς θα μπει η κερκίδα. Και τώρα που μπήκε η κερκίδα, υπάρχουν κάποιοι φίλοι οι οποίοι αντιδρούν γιατί δεν τους αρέσει η κερκίδα και έπρεπε να μπει αλλιώς. Ή έπρεπε να είναι πιο μεγάλη. Ή να τη χαρακτηρίζουν με διαφόρους τρόπους. Λες και αυτοί οι οποίοι πήραν την πρωτοβουλία να το κάνουν αυτό το έργο δεν θέλανε να είναι ακόμα και ομοιόμορφοι με τις υπόλοιπες κερκίδες και να έρχεται και να κουμπώνει πάνω σε αυτές. Αυτό προφανώς μπορούσε να γίνει και αυτό έγινε. Και μην ξεχνάτε ότι το γήπεδο ακόμα δεν μας ανήκει ούτε για 50 χρόνια. Νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτή η διαδικασία.

Γενικά βέβαια στην Ελλάδα οι φιλάθλοι έχουμε αυτό το, έχουμε αυτό το, το χαρακτηριστικό να διαχειριζόμαστε με μεγάλη ευκολία τα λεφτά των άλλων που πέφτουν στις ομάδες μας. Εμείς οι Αργέντινοι δεν το έχουμε τόσο πολύ, γιατί δεν είχαμε ιδιοκτήτες με λεφτά πολλά, επί πολλά χρόνια. Με το που ήρθε ο Σιάο δημιουργήθηκε και σε εμάς αυτή η αίσθηση. Και αυτό που φοβόμουν, σε εισαγωγικά τώρα το φοβόμουν, έτσι, είναι ότι αυτό που δεν μ' άρεσε που έβλεπα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ με την έλευση του Σαββίδη, που ξαφνικά μιλούσες μαζί τους και νόμιζες, σου μιλούσε ο άλλος και σου μιλούσε λες και είναι ο δισεκατομμυριούχος και εσύ είσαι ο φτωχομπατήρης απέναντι του που του μιλάς. Επειδή ο πρόεδρός του, ο ιδιοκτήτης της ομάδας του είχε λεφτά, μιλούσε και ο ίδιος λες και είναι μεγαλοεπενδυτής στη Wall Street και σένα σε αντιμετώπιζε σαν είσαι ο τελευταίος πλεμπαίος. Και φοβόμουν ότι θα έρθει τώρα ο Σιάο που ήρθε στον Άρη και θα δω αυτά που δεν γούσταρα να τα βλέπω, τα έβλεπα και γελούσα μαζί τους, θα τα βλέπα και σε εμάς. Αλλά εντάξει, επειδή εμείς έχουμε μεγάλη εμπειρία στη φτωχολογιά, βλέπω ότι το χειριζόμαστε κάπως πιο ψύχρεμα. Δεν πάω να βλέπω βέβαια και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ομάδα που έγινε, για τον μπάσκετ μιλάμε πάντα, έτσι, γιατί για το ποδόσφαιρο δυστυχώς θα αναφερθώ σε λίγο και σε αυτό, αλλά για τον μπάσκετ να βλέπεις τώρα για την ομάδα που έγινε με την πρώτη κακή εμφάνιση, σχόλια κατευθείαν, όχι δεν έχουμε άσο, όχι δεν έχουμε τριάρι, όχι πρέπει να πάρουμε άλλο πεντάρι, δηλαδή κάναμε ένα μπάτζετ το οποίο ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια και ακούς δεν έχουμε. Και επειδή χάσαμε, βγαίνει ο κάθε πικραμένος να πει τη γνώμη του και να νιώσει δικαιωμένος για αυτό το οποίο έχει, που έλεγε ότι δεν έχουμε πεντάρι ή δεν έχουμε άσο. Φίλε Παρασκευά, δεν ήμουνα χθες στη συνέλευση του Ερασιτέχνη, ήμουνα στη δουλειά. Και γενικά τώρα μου δίνεις μια ωραία πάσα, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, γενικά αυτή την περίοδο με το εργασιακό. Να είναι καλά η κυβέρνηση, μας έχει δώσει πάρα πολύ δουλειά. Σας έχει δημιουργήσει τόσα πολλά προβλήματα και τόσα θέματα που είστε αναγκασμένοι να καταφεύγετε σε δικηγόρους και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τρέχουμε για να σας βοηθήσουμε. Και γενικώς βιώνω μια αρκετά δύσκολη κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο θέλω να σας ενημερώσω σήμερα όλους τους ακροατές ότι δεν θα μπορέσω να συνεχίσω την εκπομπή. Όχι για το ραδιόφωνο, το οποίο είναι ένα υπέροχο ραδιόφωνο, ένας υπέροχος σταθμός με καταπληκτικές εγκαταστάσεις και με ένα τρομερό αίσθημα δημοκρατίας εδώ μέσα. Δηλαδή μπορείς να πεις αυτό που θέλεις χωρίς κανένας να σου πει πες αυτό ή πες εκείνο, χωρίς να σου βάζει κανένα φραγμό στο να εκφράσεις την άποψή σου. Το μόνο που απαιτούσε ο σταθμός είναι να είναι κόσμια και να μην είναι υβριστικά τα σχόλια, αλλά από εκεί και πέρα μπορούσες να εκφράσεις όποια άποψη ήθελες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα πολύ σπάνια το βρίσκεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το θεωρώ τεράστια μαγιά για αυτό το σταθμό, το ότι επιτρέπει, καταρχήν είναι ένας αθλητικός σταθμός ο οποίος έχει και εκπομπές πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου. Για μένα είναι πολύ καλό αυτό το γεγονός, γιατί σου δίνει την ευκαιρία σε μένα που έχω αυτό το μικρόφωνο να με ακούσεις εσύ σήμερα στο ραδιόφωνο και ενδεχομένως να καταφέρω να σε πείσω, όχι να κάνεις να πας π.χ. να ψηφίσεις αυτό που θέλω εγώ, αλλά να πας να ψηφίσεις, γιατί για μένα όλη η ιστορία είναι, και ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησα να κάνω και αυτή την εκπομπή ήταν γιατί θέλω να βλέπω μια κοινωνία η οποία δραστηριοποιείται και δεν μένει αδράνη στον καναπέ. Με την όποια δύναμη του μικροφόνου μου δίνει, έχω εγώ προσωπικά σαν άνθρωπος και το ραδιόφωνο ακόμα περισσότερο με το μικρόφωνο που μου δίνει, να μπορέσω να παροτρύνω τον κόσμο να ασχοληθεί με πράγματα. Η εκπομπή όταν ξεκίνησε πριν από 1,5 χρόνο περίπου ασχολήθηκε απευθείας με το θέμα της εκθέσεως. Εκείνη την περίοδο πιστεύω ότι από όσους μας ακούγανε στην εκπομπή, φίλους της ομάδας και, ή και μη, γιατί τελικά αποδείχθηκε ότι μας ακούνε και πολλοί φίλοι που δεν είναι οπαδοί του Άρη, οι περισσότεροι δεν γνωρίζανε τι είναι αυτό για το οποίο συζητάμε.
νομίζαν ότι μιλούσαμε για ένα τετελεσμένο γεγονός. Μέσα σε αυτούς τους 18 μήνες λοιπόν που το ραδιόφωνο μας ήταν από τα πρώτα, ήταν μάλλον το πρώτο ραδιόφωνο που έβγαινε αθλητικό και πήρε θέση για το θέμα της εκθέσεως. Και καταφέραμε μέσα μαζί με όλη τη συλλογική προσπάθεια, καταφέραμε να προσβάλλουμε 5 πράγματα, καταφέραμε να βγει ο φίλος ο ηλικιωμένος στο ραδιόφωνο 12 και 5 και να μου πει που μπορώ να πάω να υπογράψω για να γίνει δημοψήφισμα, καταφέραμε έναν κόσμο να κινητοποιηθεί, να γίνει μια ομαδική προσπάθεια από τους πολίτες αυτής της πόλης, η οποία είναι πρωτοπόρα αυτή η πόλη, και να πετύχουμε αυτά που πετύχαμε μέχρι τώρα και να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την έκθεση.

Και λόγω όλων αυτών των καταστάσεων, θα ξαναπάω λίγο, θα κάνουμε μια ανασκόπηση σήμερα των τελευταίων 18 μηνών. Υπάρχει πολύ μεγάλη κούραση, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση, υπάρχουν πάρα πολλά ταξίδια που έρχονται που... και είναι μια επιβάρυνση αρκετά δύσκολη. Δηλαδή είναι από τη μια ωραίο να κάθεσαι να μπορείς να πεις 5 πράγματα από εδώ πέρα, να τα περάσεις σε ένα μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων και πιο διαδραστικά κιόλας, γιατί υπάρχει και επικοινωνία είτε από το τηλέφωνο που μπορεί να βγει κάποιος με αντίθετη άποψη. Είναι πολύ καλύτερος αυτός ο τρόπος επικοινωνίας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι μόνο γραπτός ο λόγος και πολλές φορές παρεξηγήσιμος. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα, είναι πάρα πολύ δύσκολες αυτές οι ώρες. Είναι προσωπικό δηλαδή το ζήτημα της, δεν υπάρχει η αντοχή και η δύναμη για το... Και γι' αυτό το λόγο θα κάνω ένα διάλειμμα από αυτή την ωραία την υποχρέωση. Και κάποια στιγμή στο μέλλον θα δούμε τι θα προκύψει.

Είχαμε πολλά περιστατικά αυτούς τους 18 μήνες. Είχαμε εκπομπή με καλεσμένο πολύ σημαντικά πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας. Είχαμε τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ο οποίος δέχτηκε την πρόσκληση της Ελεάνας να βγει στην εκπομπή. Μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να μιλήσουμε 20 λεπτά, μισή ώρα, και φτάσαμε να κλείσουμε την εκπομπή στις 12 και παρέα. Ένας εκπληκτικός άνθρωπος, τον οποίο πραγματικά αξίζει να ακούς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι ήρθε για να φέρει το φως και το καλό στην κοινωνία. Είμαι πολύ περήφανος για αυτή την κουβέντα που είχαμε με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και τον ευχαριστώ. Είχαμε τον αντιπρόεδρο, τον επίτιμο αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον κύριο Χρήστο Ράμο, ο οποίος, να υπενθυμίσω σε όσους ενδεχομένως δεν άκουσαν την εκπομπή, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έβγαλε στη φόρα το Predator. Είναι αυτός που καταδίκασε αυτός που δημιούργησε όλες τις συνθήκες και έκανε την έρευνα και αποδείχθηκε όλο αυτό το σκηνικό γύρω από το Predator και τις παρακολουθήσεις. Άσχετο τι έγινε μετά στην πορεία από τις δικαστικές αρχές ή οτιδήποτε, αυτός από την υπηρεσία του μπόρεσε με τα λίγα μέσα που διαθέτουν αυτές οι υπηρεσίες να ξεσκεπάσει αυτό το σκάνδαλο. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επίσης βγήκε για 20 λεπτά, γιατί και αυτός δεν είναι για το βράδυ, ήθελε να βγει νωρίς και κλείσαμε στις 12 και 4 με τον κύριο Ράμο το τηλέφωνο. Και επίσης είχαμε και ένα εκπληκτικό τηλέφωνο κάποια στιγμή, το οποίο θα το θυμάμαι πάντα, από τον φίλο, δεν ξέρω, νομίζω Παρασκευάς ήταν, από τον μπλόκο των αγροτών. Πέρσι τέτοιο καιρό πρέπει να ήταν που τα συζητούσαμε εδώ πέρα, που είχαμε στην αρχή μια ψημαχία, γιατί είχα βγει και είπα γιατί βγαίνουν τώρα και κάνουν την απεργία, και βγήκε ο άνθρωπος και μίλησε από τον μπλόκο και είπε πράγματα τα οποία ήταν τρομερά, που δεν μπορούσαμε να τα διανοηθούμε ότι θα τα δούμε και τα βλέπουμε τώρα μπροστά μας. Και για πρώτη φορά να πω και τα τηλέφωνα. Είναι 231-032-88-28 και Viber μηνύματα 6936-512-099. Ίσως είναι η τρίτη φορά το τελευταίο 18 μήνες που τα αναφέρω.

Το οποίο ραδιόφωνο βάζουμε και ό,τι μουσική θέλουμε, έτσι. Δηλαδή ξεκίνησαμε με κάποιες επιλογές εδώ πέρα της διεύθυνσης του σταθμού, οι οποίες δεν ταιριάζανε πολύ στα δικά μου τα γούστα. Έβαλα τα δικά μου στην πορεία, δεν είχα κανένα πρόβλημα, δεν μου είπε κανένας τίποτα. Το μόνο πρόβλημα που παρουσιάστηκε ήταν ένα βράδυ που έφυγα και άφησα την κονσόλα, έκανα μια λάθος ρύθμιση και έμεινε όλο το βράδυ το ραδιόφωνο χωρίς καθόλου μουσικό περιεχόμενο. Στην πορεία βελτιωθήκαμε, μάθαμε και ηχοληψία και πλέον φεύγοντας αφήνω και κάνα μισάωρο, 40 λεπτό πρόγραμμα δικό μου να παίζει στο σταθμό πριν μπουν οι επιλογές της διεύθυνσης. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ ωραία εμπειρία το γέλο, είναι ένας εκπληκτικός σταθμός, αλλά το βράδυ είναι πολύ δύσκολο. Αν είσαι λίγο μεγάλος και ποιος θα το πίστευε ότι θα έφτανα σε ένα σημείο να πω ότι δεν αντέχω το βράδυ. Εγώ που δεν γυρνούσα στο σπίτι. Για όσους με ξέρουν λίγο καλύτερα. Που δεν μπορούσα να λειτουργήσω το πρωί, μπορούσα να λειτουργήσω μόνο το βράδυ. Τώρα δεν μπορώ να λειτουργήσω το βράδυ. Ευτυχώς με την Ελεάνα βέβαια έπαιρνε όλο το βάρος επάνω της προετοιμασίας της εκπομπής, είχε όλα τα θέματα έτοιμα, την ειδησιογραφία, τα πάντα. Εγώ ερχόμουν πάντα 10 λεπτά πριν όσο να ετοιμάσω την playlist, μια τυποποιημένη πλέον διαδικασία, και η Ελεάνα να πετάει τα θέματα το ένα πίσω από το άλλο της επικαιρότητας, η οποία ποτέ δεν μας άφησε παραπονούμενους.

Και για να γυρίσουμε στα αγωνιστικά, λοιπόν, ξεκινάει και το ποδόσφαιρο την Κυριακή στις 7 η ώρα ξανά. Και διάβασα πάλι 35 ευρώ το εισιτήριο. Το εισιτήριο στη θύρα 2. Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Δυστυχώς δεν ξέρω πολλά πράγματα και από αυτά που γίνανε χθες στη συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ, γιατί όχι μόνο δεν μπόρεσα να πάω, αλλά δεν είχα χρόνο και σήμερα να κάτσω να διαβάσω. Θέλω να μάθω τι έχει γίνει. Ακούστηκαν διάφορα πράγματα τα οποία δεν θα ήθελα να τα αναφέρω εδώ. Είναι ζητήματα τα οποία, έτσι όπως τα άκουσα, είναι αλωνών υποχρέωση να τα βγάλουν πέρα. Μένα με ενδιαφέρει να μάθω τι έχει γίνει με το, τι θα γίνει με το τμήμα του βόλεϊ, γιατί πολλά ακούγονται. Με ενδιαφέρει να μάθω τι γίνεται με το τμήμα, με το γηπεδικό, με αυτή την επιτροπή η οποία είχε επρόκειτο να οριστεί για το γηπεδικό, γιατί είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τον ποδοσφαιρικό Άρη να προχωρήσει στην επόμενη μέρα. Αλλά όποιος έχει ενημέρωση, με μήνυμα μόνο όμως, όχι από τηλέφωνο, θα το εκτιμούσα.

Εγώ θα είμαι στο γήπεδο την Κυριακή στις 7 και ως κάτοχος διαρκείας και εγώ και μέλη της οικογένειάς μου, αλλά τι θα δούμε πάλι το γήπεδο άδειο? Και πλέον όταν ζούμε σε αυτή την εποχή, έχοντας να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, το 35 είναι εξωφρενικό. Είναι εξωφρενικό. Δεν ξέρω πώς δικαιολογείται αυτό το πράγμα. Εντάξει, okay, κάναμε μία... Τότε που βγήκαν οι πρώτες οι τιμές για το μάτς με τον Όφη, προσπαθήσαμε και εμείς να βοηθήσουμε την ομάδα να πουλήσει διαρκείας. Είχε ξεκινήσει και καλά. Είχε κερδίσει το παιχνίδι στην Τρίπολη με την Καλαμάτα. Έδειχνε ότι είναι σε ένα καλό φεγγάρι έτσι, ποδοσφαιρικά, ότι θα μπορέσει να αποδώσει κάτι καλό. Είπαμε και εμείς να βοηθήσουμε την ομάδα, γιατί πολλές φορές, εντάξει, έχεις να επιλέξεις π.χ. να βγάλω 25 και 35 ευρώ εισιτήριο ή να βγάλω διαρκείας που θα μου βγαίνει το εισιτήριο 10 ή 14 ευρώ. Και προσωπικά θεωρώ ότι από το να μπαίνουμε στον καυγά και να μαλώνουμε και να σκοτωνόμαστε και να τέτοιο και όλα αυτά, γιατί υπάρχει μεγάλη αντιπάθεια στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη της ομάδας. Δεν βοηθάει την ομάδα όμως αυτό. Και ζήσαμε απ' την άλλη και το ανάποδο, εμείς που πήραμε ας πούμε διαρκείας, που θέλουμε να πάμε στο γήπεδο και επιλέξαμε τη λύση του διαρκείας, το οποίο ήταν πραγματικά φθηνό, να την ακούμε κιόλας ότι στηρίζουμε την διοίκηση. Λες και εμείς για τη διοίκηση πάμε στο γήπεδο, δεν πάμε για τον Άρη.

0: Τώρα μιλάμε στο. Κάνουμε εκπομπή και παίρνει ο φίλος τηλέφωνο που δεν ξέρει, από άλλη πόλη που δεν ξέρει. Τέτοιο και μου στέλνει π.χ. για τον πληστηριασμό και για τα fans. Και έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις. Και πρέπει να πας να πληρώσεις και 35 ευρώ εισιτήριο για να πας στο γήπεδο. Κάπου δηλαδή πρέπει να το δει λίγο αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να προχωρήσει η ομάδα χωρίς τον κόσμο της. Η ομάδα παραμένει σε αυτό το επίπεδο τόσο ψηλά και έχοντας ένα σεβασμό και μια εκτίμηση από όλη την υπόλοιπη. Ό,τι και να λένε για σένα σαν ομάδα, όσο να προσπαθούν να σε προσβάλλουν και να σε μειώσουν, το γεγονός ότι συνεχώς ασχολούνται μαζί σου, κάτι σημαίνει. Το γεγονός ότι όπου γίνεται ανάρτηση η οποία έχει να κάνει με τον ποδοσφαιρικό Άρη, με τον μπασκετικό Άρη, με το βόλεϊ, με τον ΑΣΥΓΜΑ, με το ποδόσφαιρο γυναικών του Άρη και από κάτω έχει σχόλια οπαδών άλλων ομάδων που προσπαθούν να σε προσβάλλουν, δεν είναι προσβλητικό. Κάτι σημαίνει. Στη γραμμή.
1: Έλα φίλε μου.
0: Καλησπέρα. Το όνομά σου.
1: Ο Παρασκευάς είμαι.
0: Γεια σου Παρασκευά.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι. Είσαι ο Παρασκευάς από Σέρες,
1: ναι.
0: Που είχες πάρει τηλέφωνο στον μπλόκο.
1: Ναι, τα πράγματα δεν άλλαξε τίποτα.
0: Είναι το τηλέφωνο του 18 μήνου το κρίνω εγώ σήμερα που...
1: Τίποτα φίλε, δεν βρέθηκε λύση, τα πράγματα είναι... Θα μείνουν άσπαρτα όλα τα χωράφια έτσι όπως τα έχουν κάνει.
0: Πόρε Παρασκευά, και πέρσι τέτοιο καιρό αυτό το πράγμα μου έλεγες.
1: Φέτος είναι η χειρότερη κατάσταση. Είναι πολύ χάλια η κατάσταση, δεν το συζητάμε. Είναι η απόλυτη κοροϊδία, θα σου. Τους στέγανε τα τάκ, τους στέγανε τα κτηματολόγια, τα κάναμε όλα, τα τακτοποιήσαμε και τώρα δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Προφάσεις δηλαδή ήταν αυτές για να μην μπορέσουν, για να βρουν δικαιολογία, να μην δώσουν.
1: Να μην δώσουν, δεν έχουν. Τα προστήματα θέλουν να πληρώσουν, δεν ξέρω, δεν είναι κατάσταση αυτή, εντάξει. Αυτή τώρα δεν ξέρω αν είδε σήμερα, ο Μαρινάκης πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου σαν... Τι να σου το πω τώρα, πώς να το περιγράψω. Όλοι ήταν εκεί. Από τον Πρωθυπουργό μέχρι...
0: Τι είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου και μαζεύτηκαν?
1: Πήγε για το γήπεδο του Ολυμπιακού, να κάνει το γήπεδο του Ολυμπιακού με ιδιωτικά κεφάλαια.
0: Για εκεί έχουνε.
1: Υπάρχει χρήμα στον Ολυμπιακό, υπάρχει χρήμα. Τώρα τι να συζητάμε.
0: Και η κυβέρνηση όμως θα χρηματοδοτήσει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Τι ξέρω.
0: Ενώ όπως άκουσα και στην έκθεση θα χρηματοδοτήσει και το γήπεδο του ΠΑΟΚ η κυβέρνηση.
1: Κοίταξε, να σε πω κάτι, εγώ ανοιχτά να μιλήσουμε, τι να τους χρηματοδοτήσει. Αυτοί τώρα φέραν τον Μιστακίδη και να τον κάνουν λίγο, ήρθε ο Σιάου σε εμάς, τους φέραν τον Μιστακίδη. Σε όλη την υπόθεση ξέρεις τι γίνεται, ξέρεις γιατί πήρα τηλέφωνο καταρχάς,
0: πες. Να πω.
1: Κάτι είπες για τα εισιτήρια και για τον,
0: ναι,
1: τον μεγάλο μέτοχο. Κοίταξε να δεις τώρα, επειδή οι σχέσεις δεν είναι καλές μεταξύ κόσμου και Καρυπής, μεγάλο μετόχο να σου το πω. Υπήρχε χθες μια συνέλευση. Υπάρχει ένα πρόβλημα στη μάνα του συλλόγου, έτσι.
0: Ήσουν εσύ?
1: Όχι, δεν ήμουν. Ναι. Δεν ήμουν. Εγώ αυτό που μπόρεσα και να κάνω είναι μέσω του Άρη Σαπόρτ. Αγόρασα 8 εισιτήρια για, σαν οικονομική ενίσχυση είναι για το βόλεϊ γυναικών. Αν μου ζητηθεί να το κάνω και για τους άντρες, θα το κάνω πολύ ευχαρίστως. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, αγαπητέ Θόδωρε Καρυπίδη, πόσο μάλλον για τη μάνα του συλλόγου, κοιτάς να βοηθήσεις. Δεν παίζουμε κρυφτό αυτή τη στιγμή. Αν δηλαδή θες εσύ με κάποιο τρόπο να αποκαταστήσεις τη σχέση σου με τον κόσμο, θα πρέπει να κάνεις και εσύ κάτι. Έτσι είναι ρε Πέτρο?
0: Έτσι είναι, Πέτρο, πάνω. Ναι.
1: Πάνω έτσι δεν είναι, κάνω έτσι λάθος? Είναι. Δεν πρέπει δηλαδή σαν μεγάλο μέτοχος να βοηθήσει αυτό το τμήμα, το τμήμα του βόλου του ανδρών που ανέβηκε μετά από 11 χρόνια που μας έχει φέρει ένα προτάσμα το 97 και να σου...
0: Πάνε ρε φίλε και δώσε ένα ποσό για να τους βοηθήσεις.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και να κλείσει και τα στόματα.
1: Αυτό ακριβώς. Άμα δεν το κάνει ούτε και αυτό μετά ποιος θα φταίει ρε Ισπάνο? Φταίει ο κόσμος που δεν πατάει στο γήπεδο. Βλέπεις άλλοι μεγαλομετόχοι τι κάνουν για τις ομάδες τους. Παλαφούζος, Μαρινάκης, Ηλιόπουλος, Τσαβίδης. Τους βλέπεις τι χρήματα δίνουν?
0: Τους βλέπω, ναι, τους βλέπω.
1: Δηλαδή ρε εσύ Θόδωρο Καρυπίδη, δεν μπορείς μια φορά ρε, κάνε αυτό το καλό, να έχουμε κι εμείς το βόλιο ανδρών να μείνει στην Α1 ρε. πάνε, δώσε εκεί, δεν μπορείς, δηλαδή φέρνεις τόσους παίκτες ρε, μοιράζεις τόσα εκατομμύρια ρε. 3.000 ευρώ πετάς δεξιά και αριστερά σε παίκτες οι οποίοι δεν έχουν ακουμπήσει μπάλα. Δεν μπορείς να βοηθήσεις ένα-δύο τμήματα του συλλόγου.
0: Δυστυχώς φίλε, φαίνεται να έχει κακή συμπεριφορά απέναντι στην ομάδα.
1: Δεν θα το βγει σε καλό όλο αυτό. Και το κακό, ξέρεις ποιο είναι, ότι θα γίνει κακό και στην ομάδα. Στην ίδια την ομάδα θα γίνει κακό. Αλλά μάλλον και αυτός δεν έχει καταλάβει.
0: Δεν το έχει, όχι.
1: Δεν το έχει καταλάβει. Δεν ξέρω τι εντύπωση, τι κάνει. Δεν είναι παιχνίδι. Ο Άρης είναι

0: Άρα και μπαίνουν και στους ομίλους του Europa Link τώρα.
1: Και θα πάρουν ένα σωρό λεφτά από εκεί.
0: Μην το συζητάμε τώρα.
1: Τα οποία εξαρτάται και αυτοί πώς θα τα επενδύσουν, μπορεί να μας ξεφύγουν για αρκετά μετά, έτσι.
0: Κοίταξε, πάμε εμείς στις ευκαιρίες μας.
1: Παρασκευά, όταν ο άλλος χωρίς να έχει την Ευρώπη, έχοντας τον Όφη, έτσι. Τον Όφη εκεί δεν έχει καμιά τεράστια ομάδα. Και δεν είναι κάποιος τεράστιος επιχειρηματίας, είναι ο Μπούσης. Αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά.
0: Πάνω. Μεγαλώσαν όμως. Πήραν ένα κύπελο, ρε φίλε. Εσύ κύπελο δεν μπορείς να πάρεις. Κατάλαβες.
1: Είμαστε...
0: Πήγε και πήρε Super Cup. Πήρε κάτι. Πήρε... Πώς να σου το πω. Πήρε. Σήκωσε. Σήκωσε κούπα. Πήρε τον ΠΑΟΚ στον τελικό. Πήρε μετά από την ΑΕΚ. Πήρε το Super Cup. Παίζει και ο Μήλος. Τι να συγκριθώ. Εγώ το μόνο που έχω να δείξω είναι τον κόσμο. Πέρα από τον κόσμο δεν έχω να δείξω.
1: Όντως.
0: Τι. Έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει τη μια πατάτα πάνω στην άλλη. Την πραγματικότητα να δούμε τι ακοροϊδευόμαστε μεταξύ.
1: Ναι, και εμείς ο κόσμος όμως κουραστήκαμε να δείχνουμε τον εαυτό μας.
0: Ο κόσμος κουράστηκε. Και εγώ γι' αυτό συμπυρωνόμενος από αυτό δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο. Πήρα να σου πω, δηλαδή ρε Θόδωρα Καρυπή, δεν μπορείς. Περνάς, σε βλέπω στο Instagram, ανεβάζεις στο ελληνικό το σπίτι που πήρες. Σαν το Ντουμπάι που γίνεται και δεν μπορείς δηλαδή να δώσεις 5 δραχμές για αυτό το τμήμα να βοηθήσεις και σε κάτι.
1: Ρε εσύ, μες στο μυαλό μου είσαι.
0: Δηλαδή ξέρεις τι γίνεται ρε εσύ πάνω.
1: Αυτό το πράγμα είδα και εγώ το βίντεο πριν έρθω και λέω έλεος ρε εσύ.
0: Δηλαδή ρε εσύ φίλε, μην το κάνεις αυτό εδώ. Μαζεύουμε εμείς 20-20 ευρώ, 40-40 ευρώ να σώσουμε τα τμήματα να αγωνίζουν. Πήρες ένα ποδόσφαιρο γενικό στην Α Εθνική και μου το έχεις β' Εθνική. Και το παράτησε στον ερασιτέχνη. Δηλαδή τρελά πράγματα. Μετά λέμε ο κόσμος δεν πάει στο γήπεδο. Γι' αυτό δεν πάει. Βαρέθηκε ο κόσμος. Ο κόσμος θα πάει στο μπάσκετ αύριο. Γιατί βλέπει κάτι. Διεκδικεί κάτι.
1: Όντως. Περιμένει από εκεί.
0: Κοίταξε να δεις. Πάνω πήρα να σε πω. Πήρα και πριν στα παιδιά. Ότι και να κλείσουμε αυτό. Να μην το μη σε κρατάω όλη τη γραμμή. Μη σε κουράζω κιόλας. Εσύ πέρασες από τον Άρη, έκανες πρόεδρος, έδωσες και εσύ λεφτά, έχασες λεφτά. Θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι να πάρουν πρωτοβουλία, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι στον ερασιτέχνη και βάζουν χρήματα.
1: Έχω ακούσει διάφορα πράγματα για τον ερασιτέχνη και έχω ακούσει για έναν άνθρωπο ότι βάζει από την τσέπη του αβέρτα λεφτά.
0: Ναι, πρέπει να βοηθήσουμε, όχι, πώς να σου το πω, με κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε τον ερασιτέχνη. Για να μην... Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι έχουν καλοπροαίρετη είναι, αλλά όταν τα νόμιμα που λέμε ή τα... αυτά που δικαιούται από την ΚΑΕ και την ΠΑΕ, όταν δεν παίρνεις αυτά τα χρήματα, δυσκολεύεις ακόμα. Όλες οι ΠΑΕ δίνουν λεφτά.
1: Άκουγα σήμερα Παρασκευά στην εκπομπή του Δημήτρη το μεσημέρι, ναι, ότι η πλευρά της ΚΑΕ, ναι, ο νέος ιδιοκτήτης, κανένας δεν του είπε ότι πρέπει να δίνουμε ποσοστά στον ερασιτέχνη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε και από ό,τι ξέρω έχουν κάνει τέλος πάντων μια συμφωνία και έχουν επιστραφεί χρήματα. Ή είναι να επιστραφούν ή τέλος πάντων...
0: Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα με την ΚΑΕ για να δοθούν κάποια χρήματα.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Καταρχήν κοίταξε, και μόνο το γεγονός ότι η ΚΑΕ έχει πάρει όλα τα τμήματα του μπάσκετ.
0: Το γυναικείο
1: του χρόνου νομίζω είναι να το πάρει. Ναι. Μόνο το γυναικείο έχει αφήσει, το οποίο θα το πάρει του χρόνου. Ναι. Είναι μια ανάσα για τον ερασιτέχνη, ο οποίος σκέψει ο ερασιτέχνης ότι επί χρόνια δεν έδινε λεφτά στα υπόλοιπα τμήματα για να κρατάει το μπάσκετ.
0: Το θέμα είναι όμως ότι ήρθε η ώρα να βοηθήσει και η ΠΑΕ.
1: Φίλε, πρέπει να άκουσε. Επειδή δεν μπορούμε να περιμένουμε όμως από την ΠΑΕ.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα περιμένουμε από την ΠΑΕ θα μείνουμε στο περίμενε.
0: Πιστεία.
1: Αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Ο ΑΣ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ανακοινώθηκαν αυτά εχθές. Δεν ξέρω τι είπαν οι άνθρωποι.
0: Εγώ διάβασα σε site ότι το budget θα είναι 450 χιλιάρικα.
1: Για το βόλεϊ.
0: Για
1: μένα το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τον ΑΣ Άρη, τον ερασιτέχνη Άρη, είναι η ρύθμιση που έχει γίνει για τον εξοδικαστικό. Η οποία απαιτεί ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα, το οποίο νομίζω ότι είναι πενταψήφιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Είναι πενταψήφιο, αλλά είναι αστείο για τον κόσμο που έχει ο Άρης αυτό το ποσό.
0: 8.000 μέλη έχει στον ερασιτέχνη.
1: Λοιπόν, τα 8.000 μέλη του ερασιτέχνη, αν βάζουμε

0: πρέπει να είμαστε 8 κανονικά, πρέπει να είμαστε διπλάσιοι, αλλά τέλος πάντων και 8 που είμαστε οφείλεται σε κάποιους ανθρώπους που τρέχουν σε όλη την Ελλάδα και μαζεύουν συνδρομές και τα σχετικά. 1 ευρώ το μήνα να δίναμε Παρασκευά. 1 ευρώ το μήνα.
1: Να δίναμε. Εγώ νομίζω,
0: θα τη βγάζαμε πάνω, τη δόση μόνη
1: μας. Εγώ νομίζω πάνω ότι πρέπει να μπουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στον εραστέχνη, είτε υπάλληλοι είτε στο συμβούλιο, που θα χτυπήσουν πόρτες από εταιρείες για να μαζέψουν χορηγίες. Πιστεύω και σε αυτό είμαστε λίγο πίσω. Απλά θα σε πω αυτό και θα κλείσω. Θόδωρε, δηλαδή σαν, αν θέλεις δηλαδή να φτιάξεις τη σχέση σου με τον κόσμο, θα πρέπει έστω και τώρα να βοηθήσεις αυτό το τμήμα. Έχει κάνει πάρα πολλά λάθη, έχει κουράσει όλο τον κόσμο. Πρέπει να δείξει λίγο, να νιώσει, να χτυπήσει φλέβα που λένε. Να χτυπήσει τη φλέβα του Αριανού και να ξέρεις ότι θα ανέβει λίγο στα μάτια ορισμένο να το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, είναι απλό. Μπες και πες, θα βοηθήσω τώρα εγώ το τμήμα του Βόλε. Μπες και πες ότι θα βάλω τα φωτοβολταϊκά στη στέγη να έχει εισόδημα ο ΑΣΥΓΜΑ.
1: Τώρα, ποια φωτοβολταϊκά.
0: Δεν πρόκειται όμως, δυστυχώς, ό,τι ακούμε πλέον.
1: Ναι, γι' αυτό βαρέθηκε ο κόσμος.
0: Το ακούς και γελάς.
1: Γι' αυτό και γράφουν όλοι πουλα και φύγε. Δεν μπορούν άλλο. Απλά εγώ τώρα καλοπροαίρετα δηλαδή στο λέω, δεν μπορούμε να πούμε και 5 πράγματα παραπάνω. Αν θες δηλαδή να φτιάξεις τη σχέση σου με τον κόσμο, δώσει 5 φράγκα στο τμήμα να τελειώνει να πούμε.
0: Και για να μην έχουν να λένε.
1: Αυτό ακριβώς. Άμα δεν το κάνεις ούτε και αυτό, ούτε και τώρα, φίλε είσαι άξιος της μοίρας σου. Φλαράκι, στη ζωή τα λέμε 2 φορές. Να ξέρεις, χάρηκα πολύ που τα συζητήσαμε.
0: Εγώ σου είπα από το πέρασμά μου από εδώ πέρα, από αυτό το ωραίο 18μηνο εδώ πέρα, το τηλέφωνό σου δεν θα το ξεχάσω, ρε φίλε. Γιατί ξεκίνησε επειδή εγώ έλεγα εδώ, είχα εκραγεί, είχα κάνει με τα μπλόκα που μαζί σας ήμουνα. Απλά έλεγα και κάποια πράγματα που δεν συμφωνούσες και μου στείλες ένα μήνυμα και είπα σταματάμε τώρα εδώ και παίρνει τηλέφωνο Παρασκευάς.
1: Να ξέρεις, είναι, οι άνθρωποι είναι πολύ επικίνδυνοι αυτοί που μας κυβερνάνε. Να το ξέρεις, είναι, τα πράγματα είναι σε πολύ ωριακό σημείο, είμαστε όλοι μας.
0: Είδα, ρε φίλε, έναν αγρότη, δεν ξέρω από ποιο μέρος της Ελλάδας ήταν ο καημένος ο άνθρωπος, στην εκπομπή του Σπύρου, του Χαριτάτου.
1: Εντάξει, εκεί πέρα βγαίνουν και κάποιοι που δεν είναι.
0: Κοίταξε, δεν μιλούσε για ζητήματα της αγροτιάς, μιλούσε για το παιδί του που πέρασε το πανεπιστήμιο.
1: Ναι, και δεν μπορούσα
0: και να του είπε ότι δεν θα πάω. Και ο άνθρωπος έκλαιγε στην τηλεόραση. Γιατί πραγματικά εγώ εκείνη την ώρα.
1: Αυτό νομίζω το κάνανε και θέμα ότι δεν μπορέσαν να πάνε να σπουδάσουν 40 γιατροί στην Πάτρα.
0: Ναι,
1: κάπου
0: ναι.
1: Που είναι.
0: 350 άτομα στο σύνολο, οι 40 γιατροί.
1: Πάνω, δεν τους ενδιαφέρει.
0: Δεν τους νοιάζει, όχι. Τους νοιάζει κάποτε το 19, και να μην σε κρατήσω και με σε κουράζω κι εγώ, είχαν πει ότι θα κάνουν νομική σχολή και στην Πάτρα. Έχει 3 νομικές η Ελλάδα. Έχει την Κομωτινή.
1: Εγώ θα σε πω κάτι. Δεν έχετε καταλάβει. Δεν στο λέω από κακό. Δεν έχετε καταλάβει πώς ψηφίζει ο Έλληνας. Ο Έλληνας ψηφίζει. Δηλαδή την Ελλάδα αυτή τώρα τι τον ενδιαφέρει. Την Αθήνα αυτός λίγο πολύ σου λέει καλά είμαστε εδώ. Αυτός έχει πρόβλημα τώρα στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Και στη Θεσσαλία.
1: Και στη Θεσσαλία. Πού πονάει η Βόρεια Ελλάδα. Πού με βοήθησε με το Μακεδονικό. Πάει το Μακεδονικό τώρα.
0: Ναι.
1: Έχασαν οι Βορειοελλαδίτες. Τώρα τι καίγεται η Βορειοελλάδα με το αγροτικό. Ωχ, δύσκολα είμαστε τώρα εδώ. Προσπαθεί τώρα να βρει τρόπους. Τάζει από εδώ, τάζει από εκεί. Ξαφνικά 15 εκατομμύρια δίνει στο Σαββίδι για τηλεοπτικό μέσα στο Αλαφούζο.
0: Τι είναι αυτό, για πες.
1: Τάζει καινούριο γήπεδο. Του χρόνου 15 εκατομμύρια θα πάρει τηλεοπτικό ΠΑΟΚ από τον Αλαφούζο.
0: Σοβαρά μιλάς, το έχασα αυτό το επεισόδιο.
1: 15 εκατομμύρια τηλεοπτικό από τον Αλαφούζο παίρνει.
0: Για τα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Για τα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος. 15 εκατομμύρια, κλείσαν τηλεοπτικό.
0: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι, κατάλαβες πώς. Δηλαδή σήμερα πήγε ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης έχει το Μέγα, ξέρεις, έχει την Alter Ego την εταιρεία. Πήγε ο Μαρινάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, τον ανοίξαν τις πόλεις, όλοι οι υπουργοί εκεί ήταν.
0: Και ήταν και ο Δημητριάδης άραγε.
1: Δεν νομίζω. Θα τα βρουν αυτοί.
0: Βέβαια θα τα βρούνε, ρε εσύ Παρασκευά.
1: Μέχρι τις εκλογές έχεις να δεις πολλά.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο όμως τώρα που σε έχω εδώ στη γραμμή. Θέλω να μου πεις, έβλεπα πριν από κάνα δίμηνο, όχι δίμηνο, κάνα μήνα, μια εκδήλωση από Σέρες.
1: Ναι.
0: Που είναι ο Βορύδης.
1: Α, με τον δήμαρχο, τον Μπόζη που είναι. Τη Ζύγνης είναι αυτός, διπλανός.
0: Ναι, ο οποίος ζητούσε να ξαναβάλουν τον Καραμαλή στο...
1: Είναι στημένη, είναι αυτή, άκου, πάνω εδώ, ο κόσμος ψηφίζει. Αυτό δεν μπόρεσε να το ολοκληρώσω, άλλαξε τη σκέψη μου. Εδώ σε εμάς, ο Καραμαλής κάνει κουμάντο, πώς να σου το πω. Αυτόν που στηρίζει τον βγάζει κιόλας για δήμαρχο. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Καραμαλής και να κατέβει τώρα, ξέρει ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Στον Ομοσέρον. Γενικά για τη Νέα Δημοκρατία, όχι σαν Καραμαλή. Ο Καραμαλής θα βγει. Απλά η Νέα Δημοκρατία στον Ομοσέρον, επειδή είναι αγροτικός νομός, έχει πολλά προβλήματα. Τα νούμερα της είναι πολύ χαμηλά. Αυτή τώρα και εγώ, τι ξέρεις γιατί καίγεται τώρα η Νέα Δημοκρατία, να σου πω. Γιατί άμα κάνει κόμμα ο Σαμαράς δεν θα πιάσει το 25%.
0: Ναι, ο Σαμαράς θα τη ρίξει, θα τους ρίξει.
1: Δεν είναι μόνο ο Σαμαράς, ρε, είναι, το θέμα είναι ότι...
0: Ο Σαμαράς είναι Παρασκευά, δεν... Κοίταξε, η Νέα Δημοκρατία θα πέσει από το Σαμαρά και από τη συμμετοχή. Αν πάει γενικά κόσμος να ψηφίσει και δεν απέχει...
1: Θα πάει κόσμος να ψηφίσει. Πάντως εγώ βλέπω ότι και η Ελλάς του Τσίπρα και το Πασόκ εδώ στο νομό το δικό μας πήραν καλά στελέχη, έχουν καλά στελέχη. Αναγνωρισμένης αξίας. Θα δούμε πάνω μου.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον τόπο. Κοίταξε, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Ας είμαστε κατά βάθος. Ας είμαστε αισιόδοξοι.
1: Αυτούς, εγώ στο ξαναλέω, δεν τους ενδιαφέρει η Βόρεια Ελλάδα. Αυτός άμα ήταν εξασφαλισμένος, τα νούμερα του είναι ξηροτήτα πάνω από 25%, θα μας είχε γραμμένους όλους, να μην σου πω πού. Πλά, επειδή σφίξαν τα πράγματα, τώρα θα κάνει τα πάντα έστω να περάσει το 25%. Έχει πρόβλημα και κάτω εκεί που είναι ο Σαμαράς. Άμα κατέβει ο Σαμαράς με συνία, τον έχει καθαρίσει.
0: Ναι, ναι. Και είναι μεγάλο κάστρο εκεί.
1: Γι' αυτό ζορίζεται τώρα. Αυτό, πάνω, καλή συνέχεια να έχεις, φίλε μου.
0: Παρασκευά, κρατάω το τηλέφωνό σου.
1: Κράτα το.
0: Θα σε βρω. Έγινε.
1: Φιλιά πολλά.
0: Να σε καλά, για χαρά.
1: Καλά, για.

Έβλεπα πριν έστω ένα βιντεάκι που ανέβασε η συνάδελφός μου, η κυρία Νούκα, η Αριάδνη, σε μια, από ένα πάνελ τηλεοπτικό, με καλεσμένο ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, με πάρα πολύ απλό τρόπο, εξηγούσε το πώς νομοθετεί η κυβέρνηση. Η κυρία Νούκα είναι μια συνάδελφος, η οποία, όπως και ο φίλος εδώ από το ραδιόφωνο, Δημήτρης Αλβανός, δραστηριοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά με ζητήματα διαταγών πληρωμής, κατασχέσεων, πληστηριασμών, γενικά με ό,τι έχει να κάνει με τα funds. Και τον ρώτησε, ξέρετε τι είναι αυτά τα οποία ψηφίζετε, τι είναι αυτά τα οποία νομοθετείτε? Ξέρετε ότι δεν έχετε κάνει ούτε μια νομοθετική ρύθμιση υπέρ του δανειολήπτη, αλλά είναι όλα υπέρ των φαντ. Ξέρετε, τον ρώτησε, ότι όταν γίνεται δεκτός ένας λόγος ανακοπής, τον οποίο φτιάχνουν οι δικηγόροι, και γίνεται μαζικός μετά, γίνεται μαζικά δεκτός, γιατί δεν μπορούν και οι δικαστές να τον απορρίψουν, σπέβδεται απευθείας να αλλάξετε τον νόμο για να απορρίπτετε αυτός ο λόγος ανακοπής? Και εκεί αναρωτιέσαι, όταν αυτός ο οποίος, εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρει, ο συγκεκριμένος που τον ρωτούσε, Καλογερόπουλος πώς τον λέγανε, είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρει. Είμαι σίγουρος ότι δεν το ψάχνουν, όπως και οι περισσότεροι βουλευτές δεν ξέρουν τι ψηφίζουν. Ό,τι τους πούνε ψηφίζουν. Ο Χρυσοχοΐδης ψήφιζε το μνημόνιο χωρίς να το έχει διαβάσει, σήμερα υπουργός. Δεν ξέρουν τι ψηφίζουν. Δεν τους νοιάζει, όπως είπε και ο φίλος ο Παρασκευάς, δεν τους νοιάζει. Είμαι τώρα εδώ πέρα, κάνω τη δουλίτσα μου. Όταν θα πλησιάσουν οι εκλογές, θα δραστηριοποιηθώ στην περιοχή μου. Όταν θα πλησιάσουν οι εκλογές, θα πάει και ο Μαρινάκης στο Μαξίμου. Θα πάρει και ο Σαβίδης. Θυμάστε, φίλοι Αργιανοί, τι λέγανε όταν θα έβγαινε, τι θα γινόταν όταν θα έβγαινε ο Μητσοτάκης? Τι θα γινόταν με τον Ιβάν Σαβίδη? Δεν θα σας τα θυμίσω το τι λεγότανε τότε για το τι πρόκειται να γίνει με το Σαβίδη άμα θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Θα σας θυμίσω μόνο ότι πολύ σύντομα, από την ώρα που βγήκε η Νέα Δημοκρατία, πέρασε μια τροπολογία στη Βουλή και άλλαξε τον νόμο παράνομα, γιατί δεν μπορεί να ισχύσει ο νόμος για το τρέχον, για την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν. Πρέπει να πάει από την επόμενη. Προκήρυξη ξεκίνησε, δεν αλλάζει στην πορεία. Αλλάξανε τον νόμο. Και ήταν οι μοναδικοί που τον ψήφισαν τον νόμο. Οι υπόλοιποι, ο ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε κατά. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης ψήφισαν κατά της τροπολογίας. Δηλαδή να πέσει. Θυμάστε, οι φίλοι του Άρη, ποια ήταν η στάση της κυβέρνησης στο θέμα του τελικού με τον Παναθηναϊκό στο Βόλο? Που ξέραμε από τον Ιανουάριο ποιοι θα παίξουν τελικό και δεν ξέραμε σε ποιο γήπεδο θα γίνει και θα έχει κόσμο. Δεν μπορούσαμε 6 μήνες να οργανώσουμε, 4 μήνες να οργανώσουμε το τελικό. Ξαφνικά εμφανίστηκε πρόβλημα για τις κάμερες που είχε πει ο Καρυπίδης ότι τις πληρώνω εγώ τις κάμερες και να έχει κόσμο. Και μετά από 5 μέρες έπαιξε τελικό κόμφερες στη Φιλαδέλφια Ολυμπιακός με 25.000, γιατί εκεί είναι Ευρώπη και δεν παίζουνε. Και καθόμαστε και ανεχόμαστε αυτή την κοροϊδία. Και κάπου όλο αυτό γίνεται κουραστικό και για εμάς που τα ψάχνουμε, ρε παιδί μου, λίγο παραπάνω. Και βαραίνει η καρδιά μας και λες, αξίζει να ασχολείσαι με αυτό το πράγμα? Έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε τις οικογένειές μας, έχουμε πετύχει 2-3 πραγματάκια στη ζωή μας, ρε παιδί μου, για να έχουμε, πώς το λένε ρε παιδί μου, να έχουμε μια ασφάλεια, μια τέτοια και προσωπική. Καθόμαστε και ασχολούμαστε με κοινωνικά ζητήματα γιατί βλέπουμε γύρω μας ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και μας κοροϊδεύουν αυτοί για τους οποίους εμείς ζητάμε κάτι καλύτερο. Και λες, αξίζει τώρα εγώ να χαλάω τη ζαχαρένια μου για το τέτοιο, για τον άλλονα?
Διάβαζα σήμερα στο Twitter, έγραψε κάποιος, είναι λέει νόμιμο σε δρόμο με όριο 70 χιλιόμετρα να πηγαίνω εγώ με 70 χιλιόμετρα στην αριστερή λωρίδα και να μου ανάβει ο άλλος τα φώτα από πίσω και να θέλει να με περάσει με 100. Πέρα από το τραγικό ότι η μισή από όσους του απάντησαν από κάτω και ήταν πάρα πολλοί, του είπανε όχι και είσαι νόμιμος και είσαι τέτοιο, γιατί δεν ξέρουν ότι το να είσαι στην αριστερή λωρίδα χωρίς να προσπερνάς έχει 150 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας για 20 μέρες. Το γεγονός ότι δεν ξέρουν ότι δεν είσαι εσύ ο τροχονόμος, άμα εγώ τρέχω από πίσω θα με γράψει τροχέα, όχι εσύ, δεν είσαι εσύ ο δικαστής ούτε ο τροχονόμος. Εσύ άμα θες να είσαι νόμιμος να πηγαίνεις με 70, με αυτό το γελίο το όριο ταχύτητας σε εθνική οδό. Και ο τύπος κάποια στιγμή αφού του γράφαν από κάτω και βγήκανε μετά οι άλλοι και του είπαν όχι είσαι χαζός, δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις με 70 στην αριστερή και τέτοιο, γράφει από κάτω. Όχι ρε παιδιά, θα ανέχεστε αυτά που ψηφίσατε. Με 70 θα πηγαίνω και θα είστε από πίσω μου. Και με αφορμή και αυτό το δημοσίευμα κάθισα και έκανα ένα ψαχτήρι τώρα το βραδάκι. Γιατί αναρωτιέμαι γιατί στο δρόμο από Θεσσαλονίκη μέχρι Κασάνδρα έγινε το όριο από 110-90. Ήταν 100 και 110 το όριο και έγινε 90 σε όλη τη διαδρομή. Δεν βρήκα καμία απόφαση της περιφέρειας που να ορίζει το συγκεκριμένο όριο σαν όριο ταχύτητας, αλλά γέμισε ο δρόμος με πινακίδες με 90. Αντικαταστάθηκαν όλα τα 110 και γίνανε 90. Εν τω μεταξύ ο δρόμος Θεσσαλονίκης Κασάνδρας πληρεί όλες τις προδιαγραφές του δρόμου ταχείας κυκλοφορίας. Έχει δύο λωρίδες, έχει ΛΕΑ, έχει διαχωριστικό στη Θέο Τσιμεντένιο μάλιστα. Δεν είναι ούτε δρόμος με στροφές, ούτε με απότομες κλίσεις. Και γι' αυτό ήταν και 110 το όριο. Σήμερα λοιπόν αγαπητέ φίλε, άμα πας στο δρόμο της Χαλκιδικής με 111, έχεις 150 ευρώ πρόστιμο. Σε έναν δρόμο που το σύμφωνα με το νόμο όταν δεν υπάρχει σήμανση το όριο είναι 110, το έχουν κάνει με πινακίδες 90 και εσύ άμα πας με 111 έχεις 150 ευρώ πρόστιμο. Αν πας με 120 έχεις 150 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας για 30 μέρες σε αυτόν τον δρόμο για Κασάνδρα. Για τη Εθνική Οδό για Αθήνα που είναι τρεις λωρίδες με ΛΕΑ, κλειστός δρόμος που επικοινωνεί με άλλους δρόμους μόνο με ανισόπεδο, το όριο σύμφωνα με τον νόμο είναι 130. Οι πινακίδες τους όμως είναι 120 και όταν πλησιάζεις τον ανισόπεδο γίνεται 80. Εκεί το όριο το ορίζει το δημόσιο μαζί με τον παραχωρησιούχο, με αυτό που έχει το δρόμο, γιατί έχουν πουληθεί ούτως ή άλλως όλοι οι δρόμοι. Στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας το όριο το βάζει περιφέρεια. Και εγώ προσπαθώ να ψάξω να βρω τώρα με ποια απόφαση της περιφέρειας έχει οριστεί το συγκεκριμένο όριο ταχύτητας. Με ποια απόφαση του Υπουργείου έχει οριστεί το όριο ταχύτητας και η αύξηση των διοδίων στην Εγνατία Οδό, που πήγε το διόδιο από 1,5 ευρώ στον Πολύμηλο της Χιάτιστα και την Παμβότιδα, 1,5 ευρώ ήταν μέχρι τις αρχές του 24, μέχρι και το Μάρτιο του 24, και από 1η Απριλίου του 24 πήγε 1,90 και σήμερα είναι 2,40 και 2,5. Και ο δρόμος έχει γίνει με όριο 60 χιλιόμετρα την ώρα. Και αναρωτιέμαι εκεί στο Υπουργείο, έχουν καμία μελέτη να τους δείχνει πόσα ατυχήματα γίνανε, όσα χρόνια λειτουργούσε η Αττική Οδός μέχρι το 2000, μέχρι το τέλος του 23 και πόσα έχουν γίνει από τα μέσα του 24 και μετά που άρχισαν οι μονοδρομήσεις. Να δούμε τελικά είναι για την ασφάλειά μας αυτές οι μονοδρομήσεις που γίνονται.

Αλλά ζούμε σε μια χώρα με μια κυβέρνηση η οποία, όπως και άλλες κυβερνήσεις φυσικά, αλλά αυτή το έχει τερματίσει. Το μόνο που τη νοιάζει είναι το πώς θα βάλει το χέρι της στην τσέπη σου. Τίποτα άλλο. Πώς θα σου κατασχέσει τα χρήματα στο λογαριασμό χωρίς να σε ενημερώσει, χωρίς να σε ειδοποιήσει. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το πώς θα σου πάρουν τα λεφτά. Και όταν θα είναι για καμιά παροχή θα σου λένε πού θα τα βρούμε τα λεφτά. Πού θα τα βρεις. 2 δις τώρα πού τα βρήκες για να τα δώσεις στην έκθεση. 3 δις πού τα βρήκες για να πάρεις την ασπίδα του Αχιλλέα χωρίς τους κωδικούς. Και στο φινάλ, άμα θες να τα βρεις, πάνε φορολόγησε τις τράπεζες, ρε αδερφέ, που τις έχεις με αναβαλλόμενο φόρο. Πάνε φορολόγησε τα φάντα, αλλά πώς θα τα φορολογήσω όταν δεν έχουν αφημί. Αλλά κάπου και αυτοί έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Βλέπετε τι γίνεται στην Ισπανία για τα σπίτια. Για το στεγαστικό το πρόβλημα. Εκεί ο κόσμος αντιδρά. Εμείς εδώ όλα ωραία, όλα καλά. Ζούμε στην καλύτερη χώρα της Ευρώπης, είπε ο Υπουργός Υγείας. Στην καλύτερη χώρα της Ευρώπης ζούμε. Έχουμε τρομερή ανάπτυξη, ζούμε την καλύτερη περίοδο της ελληνικής δημοκρατίας. Και 400 παιδιά, 330 πόσα είναι τέλος πάντων ένας σεβαστός αριθμός, δεν θα πάνε στην Πάτρα να κάνουν εγγραφή, γιατί δεν μπορούν να τους συντηρήσουν οι γονείς τους. Αυτή είναι η Ελλάδα της ευημερίας, η καλύτερη στιγμή της ελληνικής δημοκρατίας.

Και όπως στέλνει μήνυμα ο φίλος ο Χρήστος, γι' αυτό έχουν βάλει και τους υποποδέκτες στα διόδια, για να μην καταλαβαίνεις πόσα χρήματα πληρώνεις. Το μόνο που σκέφτεσαι είναι να περάσεις γρήγορα. Ναι, ρε φίλε, συμφωνώ μαζί σου, το έχουν βάλει. Εγώ εντάξει, επειδή με ψήρας μπαίνω συνέχεια στην εφαρμογή και βλέπω. Δηλαδή, σήμερα που ταξίδεψε μέλος της οικογένειάς μου να πάει κάπου και γέμισα το μηχανάκι, μπήκα να δω πόσο κόστησε. Εντάξει, έλεος. Έλεος. Θεσσαλονίκη, Βόλος, 15,5 ευρώ. Καθίστε λίγο στα καλά σας, ρε φίλε. Είναι δυνατόν? 30 ευρώ πήγαινε, έλα στο Βόλο. Πραγματικά στα παίρνουν από παντού. Δεν υπάρχει έλεος, δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο πώς θα σου τα πάρουνε. Ζούμε σε μια εποχή που το μόνο που σκέφτομαι, δεν το συζητάμε για τη μεσαία τάξη και τον ελεύθερο επαγγελματία. Φίλε Χρήστο, έχω δει το μήνυμά σου, θα το πιάσω σε λίγο. Δεν το συζητάμε για το πώς φέρονται στη μεσαία τάξη. Αλλά βγαίνουν, βγάζουν μια αρρύθμιση 72 δόσεις. Ένας κουβάς. Το κάνουν τώρα 120 δόσεις. Πάλι με τα επιτόκια με αυτά θα πληρώνεις τα άντερά σου, θα σου βγει η ρύθμιση. Αλλά περιμένουμε τώρα εμείς, έχουμε στείλει στο κοινοβούλιο κάποιους ανθρώπους, και δεν λέω και τους 300 αυτές τις υπερβολές και αυτές τις αηδίες να τους κρεμάσουμε και να τους κάνουμε. Αλλά περιμένετε τώρα, ρε παιδιά, εσείς να σας κάνει η ρύθμιση κάποιος ο οποίος δεν ξέρει τι σημαίνει ασφαλιστική εισφορά, γιατί μόνιμα του την πληρώνει κάποιος άλλος. Περιμένετε να σας κάνει τη ρύθμιση κάποιος ο οποίος δεν πληρώνει ενίκιο, δεν πληρώνει προσωπικό. Περιμένετε να κατανοήσει αυτό την παροδία του τεκμαρτού εισοδήματος που ψηφίσανε πρόπερση και το βάλανε μάλιστα με αναδρομική ίσχυ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό στα χρονικά στην καλύτερη εποχή της ελληνικής δημοκρατίας. Δεν έχει γίνει ποτέ να σου βάζουν τον φόρο που θα πληρώσεις τον 12ο μήνα της χρονιάς που τρέχει, τον προσδιορισμό. Πάντα η νομοθεσία έβγαινε για την επόμενη χρονιά και όχι για αυτή που τρέχει και όχι στο τέλος της χρονιάς. Αλλά ό,τι τους λείπει έχουν εσένα, το χαζό να τους τα δώσει. Γιατί θα κάνεις του μπεκί, δεν θα πεις τίποτα. Και περιμένεις τώρα εσύ από αυτό να σου βγάλει ρύθμις, γιατί καταλαβαίνει, περιμένεις από αυτό να καταψηφίσει το τεκμαρτό. Γιατί ξέρει τι σημαίνει το τεκμαρτό. Τον έχει απασχολήσει ποτέ? Τις κυβερνώσεις, παράταξεις, οι βουλευτές όλοι έχουν δεκαπλασιάσει τις περιουσίες τους. Μπαίνουν με ένα σπίτι και βγαίνουν με πέντε. Και περιμένεις αυτός εδώ να σου κάνει ένα ρύθμιση στην οποία εσύ θα μπορείς να ανταποκριθείς. Για να καταλήξουμε στο τέλος, αυτός θέλει ή εσύ? Εσύ που τον ψήφισες ή εσύ που δεν πήγες να τον ψηφίσεις? Που δεν πήγες να ψηφίσεις γενικά?

Θα διαβάσω ένα πολύ ωραίο μήνυμα που ήρθε από το φίλο το Χρήστο. Μισό στη γραμμή. Καλησπέρα, έχω ακούσει πολλές εκπομπές. Πρώτη φορά στέλνει μήνυμα για ένα διαφορετικό θέμα, το οποίο είναι σοβαρό όμως. 62 χρονών. Πήγαινα στο γήπεδο με τις δύο κόρες μου. Το έχω κόψει και το Χαριλάου και το Παλέ εξαιτίας των αισχρών συνθημάτων από συνοπαδούς μου για τις μάνες. Γνώμη μου είναι να τιμωρείται η ομάδα με κάποιο τρόπο, μήπως και βάλουν μυαλό. Αυτοί οι οποίοι δεν γνώρισαν μάλλον μάνα. Ακούω τη γνώμη σου. Φίλε, το έχουμε κάνει, όπως λες, ακούς την εκπομπή, το έχουμε κάνει πολλές φορές θέμα με την Ελεάνα αυτό. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ με ενοχλεί. Και δεν με ενοχλεί τώρα που είμαι 52, με ενοχλεί από τότε που πήγαινα στην τρία που ήμουν πιτσιρικάς. Δεν μπορείς να μιλάς, να λες γενικώς για το, την ιερότητα της μάνας, για το ότι και να βρίζεις τη μάνα του αλλούνου. Δεν γίνεται. Ή να βρίζεις τη μάνα του παίκτη σου γιατί έκανε λάθος πάσα. Ή να βρει... Αυτό το πράγμα δηλαδή. Αυτό, φίλε, που έχεις ζήσει με τα παιδιά σου, και εγώ το έχω ζήσει. Και μη μου πεις γήπεδο είναι και τέτοιο, γιατί αυτή τη στιγμή το γήπεδο γενικώς στην Ελλάδα πάσχει. Χάνει κόσμο, δεν πάει κόσμο στο γήπεδο. Δεν έχει καμία σχέση ο κόσμος στα γήπεδα σήμερα με τον κόσμο στα γήπεδα πριν από κάποια χρόνια. Και θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, να μην περιμένει μόνο φίλο στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Συνεχίζουμε. Κάποτε είχε γίνει μια συνέλευση της Λέσχης, της Λέσχης Φίλων Άρη, όταν ήταν στα πολύ πάνω της η Λέσχη. Ήταν την περίοδο που είχε βγει ο τρελογιατρός. Τότε οι συνελεύσεις της Λέσχης κάτω από χιλιάρι δεν έπεφταν ποτέ, έτσι. Το ελάχιστο ήταν 1000 άτομα σε κάθε συνέλευση. Και βγήκε ένας πατέρας και είπε, ρε παιδιά, αυτή τη συνθηματάρα που έχουμε τον τρελογιατρό, το Θεέ μου για σένα τον τρελογιατρό, τον επισκέπτομαι συχνά. Βγάλτε, ρε παιδιά, σας παρακαλώ, στο τέλος αυτό το πράγμα με τα ναρκωτικά. Και το ξαναλέω και εγώ σήμερα από εδώ που έχω την ευκαιρία. Βγάλτε το, ρε παιδιά, αυτό με τα ναρκωτικά. Δεν γουστάρουμε τα παιδιά μας να πάρουν ναρκωτικά, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε, ούτε τα παιδιά μου, ούτε τα εγγόνια μου. Δεν θέλω κανένας να πάρει ναρκωτικά, ούτε εσύ που το φωνάζεις.

0: Γιατί πρέπει να βάλουμε τα ναρκωτικά στα συνθήματά μας, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Να καούν οι εγκέφαλοι, θέλουμε, τι θέλουμε ρε παιδί μου, τι θέλουμε, να έχουμε βλαμμένους αριανούς θέλουμε και τα προβάλλουμε τόσο πολύ και δεν είμαστε οι μόνοι βέβαια, έτσι, μην το... Αυτή του τύπου τη μαγιά ρε παιδί μου στο σύνθημα με τα ναρκωτικά. Είναι μαγιά. Γιατί μόνο μαγιά δεν είναι, η μεγαλύτερη βλακία που μπορείς να κάνεις στη ζωή σου είναι. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για να κάνεις τον εαυτό σου και στους δικούς σου τους ανθρώπους από τα ναρκωτικά. Γιατί πρέπει να βρίζουμε τη μάνα των άλλων? Δεν μας αρέσουν ας πούμε τα συνθήματα υπέρ της ομάδας μας? Το σ' ακολούθησα παντού πιστά ας πούμε είναι άσχημο? Το καψούρα μου μεγάλη είναι άσχημο? Δεν ξέρω, μπορεί για να μην μας πούνε φλόρους ας πούμε ότι δεν βρίζουμε στα συνθήματα. Ο Αριανός δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα φίλε μου.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
1: Ο Δημήτρης είμαι.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Λοιπόν, θύμισε μου το δικό σου.
0: Πάνος.
1: Ο Πάνος είναι στον Ενικό.
0: Ναι, ναι.
1: Αν μου επιτρέψεις φυσικά.
0: Βεβαίως.
1: Άκουγα τις εξελίξεις στο μπάσκετ, τώρα λίγο και στον ερασιτέχνη. Φίλε, είναι το τοπίο στον Άρη μια τρέλα. Μια πραγματική τρέλα. Ένα σωματείο ανοργάνωτο από άκρη σ' άκρη. Εδώ και 30 χρόνια ας πούμε είναι έτσι το πράγμα, σε αυτό το σωματείο. Ένα σωματείο που δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που εμπλέκονται να βρουν ένα φως στο τούνελ. Δεν ξέρω, είναι μικροεγωισμοί, είναι ότι δεν υπάρχουν οικονομικά ισχυροί αιμοδότες, είναι πολυπαραγωγικό το θέμα, τι φταίει. Δεν μπορούν να βγάλουν άκρη αυτοί μεταξύ τους, εγώ αυτό βλέπω, έτσι. Εδώ δεν μιλάω για την τωρινή κατάσταση. Η κατάσταση να μπορεί να πει ότι εμείς παιδιά έτσι τα κληρονομήσαμε από τους προηγούμενους και οι προηγούμενοι από τους προπροηγούμενους και πάει λέγοντας σαν αλυσίδα. Σωστά μέχρι στιγμή, δεν ξέρω αν διαφωνείς κάπου σε αυτά που λέω.
0: Σε ακούω με πάρα πολύ προσοχή, λοιπόν, και μόλις τελειώσει θα τοποθετηθώ κι εγώ.
1: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με ανθρώπους που διοίκησαν την ομάδα και το καθεξής. Λοιπόν, μας λένε συνδρομή στον ΑΣ και ακροατές που ακούω συχνά και πόσο σημαντικό είναι και όλο αυτό την ίδια στιγμή που το ίδιο το Προεδρείο του ΑΣ δεν πάει στις συνελεύσεις. Πάει στις συνελεύσεις σε κλειστά γυμναστήρια 200 άτομα. Αυτό, αν παιδιά πιστεύετε ότι ο Άρης μπορεί να μεγαλουργήσει και να αναπτυχθεί με αυτόν τον τρόπο, χάνουμε το χρόνο μας. Εγώ αυτό βλέπω. Χάνω τον πολύτιμό μου χρόνο. Ευτυχώς υπάρχει ένας τεράστιος ηγέτης στο μπάσκετ που βλέπουμε λίγο ξέφωτο. Διαφορετικά πάνω το μαύρο σκοτάδι θα μας έτρωγε.
0: Φίλε Δημήτρη, πρέπει...
1: που μας έχει φάει ας πούμε.
0: Έχει σε πολλά πράγματα δίκιο. Τελείωσες?
1: Δεν έχω τελειώσει ακόμα. Κάποια στιγμή πρέπει να επικοινωνηθεί στον κόσμο για ποιο λόγο τόσα χρόνια καταρχάς στον ΑΣ ποιοι έχουν μπει, ποιοι έχουν δώσει δικά τους λεφτά. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι συμβαίνει. Εδώ 30 χρόνια, εγώ βλέπω τον Άρη από 9 χρονών, έχω φτάσει 35 και ξανά τα ίδια ζω ας πούμε. Και δεν είμαι υποχρεωμένος να το ζω αυτό εφόρου ζωής. Κάποια στιγμή πρέπει τα αποστήματα να σπάνε. Ας βγει ο πρόεδρος, ο οποίος είναι ο άνθρωπος, από ό,τι ξέρω έχει κατασκευαστική εταιρεία, είναι επιχειρηματίας ο άνθρωπος, είναι σοβαρός άνθρωπος. Ας βγει να μας πει τι συμβαίνει ρε φίλε. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει το βόλεϊ. Υπάρχουν οικονομικά ζητήματα, τι και πώς. Αλλά ο Νταλκάς φίλε του Αριανού αυτή τη στιγμή δεν είναι ο ΑΣ, είναι το ποδόσφαιρο, γιατί αν το ποδόσφαιρο αποκτήσει μια πολύ ισχυρή και δυνατή διοίκηση, το ΑΣ νομίζω θα πάει καλύτερα. Έτσι θα έχει και αυτός τα δικά του ας πούμε ωφέλη. Εκεί εγώ πιστεύω πρέπει να το δούμε το έργο.
0: Κοίταξε Δημήτρη, σε πολλά πράγματα από αυτά που λες έχεις δίκιο. Επειδή εγώ έχω περάσει από αυτά τα πόστα
2: και από την ΠΑΕ και, από... και αναγκαστικά παίρνοντας από την ΠΑΕ έχει στηριβεί και με τον ΑΣΥΓΜΑ. Καταρχήν, κοίταξε να δεις. Αυτή τη στιγμή, το αν έχουμε έναν μεγάλο επενδυτή στο μπάσκετ, είναι γιατί ο ΑΣΥΓΜΑ επέλεξε να θυσιάσει όλα τα υπόλοιπα για να κρατάει ζωντανό το τμήμα του μπάσκετ με τη συνδρομή του, του κυρίου Πλιάκη, ο οποίος δεν ζει πλέον, και με την τεράστια συνδρομή του Αχιλλέα του Ρουσιαμάνη. Μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι και κρατήσαν εις βάρος άλλων τμήματων όμως αυτό το τμήμα ζωντανό, για να μπορεί σήμερα να έρθει ο Ρίτσαρτ Σιάο και να είναι ο ιδιοκτήτης του και να κάνουμε όνειρα για Ευρωλίγκες ή για NBA, Europe, ναι, ή για τα λοιπά.
1: Γιατί αν μου επιτρέψει να κάνω ναι. διάλογο, δεν υπάρχουν σε αυτό το σύλλογο αριανοί παράγοντες που το λέτε εσείς που να είναι ισχυροί οικονομικά μοδότες. Δεν υπάρχουν αυτοί.
2: Στον Άρη, Δημήτρη, κοίταξε να δεις, επειδή ζούμε σε μια πόλη που δεν είμαστε μόνοι μας, είναι και ο ΠΑΟΚ από δίπλα, έτσι. Ο οποίος ΠΑΟΚ, χάρη σε κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες που έχουν κάνει οι παράγοντές του, δηλαδή όταν εσένα σε τρέχανε για χρέη στο δημόσιο, του ΠΑΟΚ τα χρέη τα παγώνανε. Και όσο και αν ακούγεται σαν καραμέλα αυτό, δεν πάβει να είναι ένα δεδομένο και μια αλήθεια. Όταν εσύ έπρεπε να τρέχεις, ακόμα και χωρίς διοίκηση, να βρίσκεις τα λεφτά για να μπορέσεις να καλύψεις υποχρεώσεις, και όταν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επίσης ήταν χωρίς διοίκηση, δεν είχε να πληρώνει τίποτα και αντί να πληρώνει χρέη στο δημόσιο που ήταν παγωμένα, αγόραζε παίκτες, αυτό λειτουργούσε εις βάρος του Άρη. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε αυτή την εξέλιξη. Συν το γεγονός ότι τους ήρθε και ο Σαββίδης, τον φέραν. Το Σαββίδη δεν ξέρω πώς βρέθηκε αυτός εκεί. Δεν ξέρω ποια είναι η πορεία και δεν την έχω παρακολουθήσει και δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ, που είναι το αντίπαλο δέος το δικό μας και μας δημιουργεί εμάς τον όποιο προβληματισμό ή το οτιδήποτε, είναι ένα Σαββίδης. Δεν θέλω να προσβάλλω τον ΠΑΟΚ με αυτό που λέω. Θέλω απλά να σου δείξω ότι είναι θέμα ανθρώπου με λεφτά. Εμείς δεν είχαμε άνθρωπο με λεφτά. Έχουμε τώρα το Σιάο στο μπάσκετ.
1: Ναι, μπορώ να σου πω κάτι.
2: Θα μου δώσεις ένα λεπτό ακόμα. Εμείς τον Άρη, να ξέρεις ότι ο Άρης σαν ομάδα, όταν είναι ο κόσμος δίπλα του, επειδή τον έχω μπει μέσα στο πετσί του Άρη, έχει τρομερή δυναμική και οικονομικά. Κυκλοφορεί πάρα πολύ χρήμα γύρω από τον Άρη. Αν ο Άρης καταφέρει να έχει κάποιον ο οποίος θα μπορεί να τον εξυπηρετεί και να βάλει και να κάνει και το βήμα το παραπάνω, θα μπορέσει να το κάνει. Αλλά δυστυχώς, τώρα αν ήταν ο Καρυπίδης με μια άλλη νοοτροπία ή με περισσότερα λεφτά ή με το οτιδήποτε, ενδεχομένως και ο Ρεστέχνης να ήταν καλύτερα. Είναι θέμα του ποιος θα έρθει να επενδύσει, δυστυχώς. Και όσο δεν έρχεται κανείς να επενδύσει, φίλε μου Δημήτρη, αναγκαστικά θα ακούς και για τις συνδρομές. Αναγκαστικά θα ακούς τον Στεφανίδη να σου λέει από το ραδιόφωνο: παιδιά, βάζουμε από 5 ευρώ το μήνα να πληρώνουμε τη δόση του εξοδικαστικού για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε, για να έχουμε μια ελπίδα να έρθει και ένα Σιάο στο ποδόσφαιρο.
1: Παναγιώτη, επειδή μπορούμε να κάνουμε ένα γόνιμο διάλογο, εγώ θα σου πω όμως κάτι άλλο. Εσύ που έχεις ζήσει τον Άρη από μέσα, όπως το λες, όχι από τα μικρόφωνα και από τα τηλέφωνα, όπως ας πούμε εμείς, τα τηλέφωνα, θέλω να πω και κάτι. Την εποχή που η ομάδα είχε μπει τότε στο Ευνοϊκό Άρθρο 44 και μόλις αυτές τις συνθήκες που έκανε μια επανεκκίνηση στη λειτουργία της, οι γύρω-γύρω που εμπλέκονται στην ομάδα έπρεπε τότε να είχαν αναζητήσει έναν μεγάλο παράγοντα.
2: Συμφωνώ.
1: Και όχι να λέμε πάμε με τις λέσεις. Γιατί είπες πριν ότι ο αντίπαλος του Άρη είναι ο ΠΑΟΚ. Όχι, ο αντίπαλος του Άρη είναι ο ίδιος του εαυτός.
2: Συμφωνώ και σε αυτό, δίκιο
1: έχεις. Να μου πεις από το 2005 όλοι αυτοί που περάσανε τι επαφές εννοώ κάνανε. Γιατί συνέχεια ακούω την κρίνια ότι η πολιτεία μόνο τον ΠΑΟΚ βοηθάει και εμάς μας έχει στην απέξω. Πήγαμε εμείς ποτέ με οργανωμένο σχέδιο στην πολιτεία, είμαστε αυτοί και θα κάνουμε αυτά με τη λεφτά. Αυτά και θέλουμε κι εσείς να σε χρηματοδοτήσετε τέλος πάντων.
2: Πιστεύεις ένα ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει οργανωμένο σχέδιο?
1: Εσύ δεν θα κοιτάς το σπίτι του γείτονα. Εσύ θα κοιτάς πρώτα το δημόσιο.
2: Όχι, δεν πρόκειται. Δεν θέλουν οργανωμένο σχέδιο να πας για να σου βρουν λύση. Δεν καταλαβαίνει η πολιτεία από οργανωμένα σχέδια ή οτιδήποτε.
1: Συγγνώμη, φέτος στις συσκέψεις κορυφής με τον Υπουργό, πώς πήγαμε συντονισμένα σαν ΚΑΕ, με οργανωμένο σχέδιο, θέλουμε αυτά και αυτά και αυτά και έχουμε αυτό το πλάνο. Και απευθείας βρέθηκε διάβλος.
2: Θα σου πω γιατί έγινε αυτό, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή η κυβερνητική... τακτική και πρακτική η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία 3 χρόνια, όλες οι εγκαταστάσεις, οι δημόσιες, να περάσουν σε ιδιώτες. Είμαστε βούτυρο στο ψωμί τους αυτή τη στιγμή ο Σιάο για την κυβέρνηση. Σου λέει θέλω να ξεφορτωθώ το παλέ, πες μου πόσα θες και τι θες να σου φτιάξω και πάρ' το για 50 χρόνια και τρέχ' το εσύ. Να μην το έχω εγώ στην έγνοια μου. Να μην έχω αυτό το έξοδο.
1: Ναι, αλλά έπαιξε ρόλο ότι είμαστε αυτή τη χρονική στιγμή οικονομικά δυνατοί. Αλλιώς δεν θα υπήρχε διαπραγμάτευση καν στο τραπέζι, αν ήμασταν με προηγούμενη.
2: Κοίταξε να δεις, πάντα υπήρχε για το παλέ, πάντα υπήρχε τέτοιο. Υπάρχει πάντα, πώς το λένε, με το παλέ τα τελευταία 10 χρόνια, υπάρχει πάντα διαβούλευση του Άρη με την κυβέρνηση. Πάντα. Και βρίσκεται η λύση, είτε ακόμα και από την εποχή του Λάσκαρη. Υπάρχει επικοινωνία με την κυβέρνηση και συμφωνία για τη χρήση του παλέ. Τώρα απλά που ήρθε ο Σιάο και έχει ο άνθρωπος την οικονομική δυνατότητα και φαίνεται, βρίσκει την ευκαιρία η κυβέρνηση και σου λέει ωραία φίλε, πάρ' το παλέ, κάνε το ό,τι θες, να φύγει από το κεφάλι μου. Δηλαδή είναι, σου λέω, δώρο τους ήρθε και στην κυβέρνηση.
1: Ναι, κοίταξε, για να μην μπερδεύουμε πολλά πράγματα σε αυτή την κουβέντα, έτσι, γιατί δεν ικανοποιούμε από ένα σημιστό, αλλά εγώ θεωρώ ότι πιο γόνιμη λύση για τον ερασιτέχνη είναι να κάνει μια κίνηση στο ΣΥΑΟ και μέσω του ΣΥΑΟ να έρθουν, ας πούμε, άλλοι άνθρωποι στην ερασιτέχνη. Δηλαδή να είναι μια ερασιτέχνη, ένας ερασιτέχνης προσκύμενος, ας πούμε, στη διοίκηση ΣΥΑΟ, κατάλαβες, με την έννοια όχι να ελέγχει τον ερασιτέχνη, αλλά με την έννοια να φέρει 2-3 ανθρώπους που θα μπορούσε τουλάχιστον να αναπτύξουν κάποια τιμήμα του συλλόγου, να φύγει από αυτή τη μιζέρια και την παράκμη που είναι τόσα χρόνια. Γιατί φίλε, δεν μπορεί συνέχεια να ακούμε στον Άρη για τα 5, τα 10, τα 20, τα 50 ευρώ.
2: Δυστυχώς.
1: Είναι αυτό πολύ μίζερο και θλιβερό το πράγμα.
2: Τότε, φίλε Δημήτρη, που η Λέσχη είχε τα πάρα πολλά τα μέλη και είχε και τρομερά έσοδα, γιατί πέρασα και από τη Λέσχη και ξέρω για το τι λεφτά παίζονται. Όχι, και δεν κατηγορώ κανέναν ότι χάθηκαν τα λεφτά ή έτσι προς Θεού. Τότε έπρεπε να βρούμε κάποιον να έρθει να μπει στο παιχνίδι της ΠΑΕ.
1: Αυτό σου έλεγα, ότι όταν πήγε να...
2: Άκουσα όμως, να σου πω και το άλλο. Εγώ επειδή έτυχε να βρίσκομαι σε θέσεις κέρυες στην ομάδα τα πολύ δύσκολα χρόνια. Και όχι τα καλά χρόνια, τα πολύ δύσκολα. Δηλαδή δεν μπήκαμε να διαχειριστούμε τα εκατομμύρια και την υπερομάδα, ας πούμε, και τη διαλύσαμε. Μπήκαμε όταν ήταν διαλυμένη για να μην πέσει. Τέτοιες εποχές μιλάμε. Εμφανίστηκαν, Δημήτρη, άνθρωποι για να πάρουν την ομάδα. Αρκετοί. Δυστυχώς όμως, είτε κάνανε πίσω, είτε δεν ήταν σοβαροί κάποιοι, έτσι εννοείται ότι ήρθανε. Απλά εσύ όταν είσαι σε μια θέση και δεν είναι ιδιοκτησία σου, είσαι υποχρεωμένος να μιλήσεις με τους πάντες, έτσι. Δηλαδή και εσύ να πεις αύριο να είμαι εγώ διαχειριστής μιας κατάστασης και να έρθεις να μου πεις πάνω με ενδιαφέρει να επενδύσω στην ομάδα και τέτοιο και θέλω να κάνω μια συζήτηση, είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω μαζί σου. Συμφωνείς?
1: Απόλυτα.
2: Λοιπόν, δεν μπορείς να φανταστείς το τι έχει ακούσει, αυτό ο εγκέφαλός μου και το τι έχω βιώσει και το πόσο προσβεβλημένος ένιωσα, αλλά δεν μπορούσα να το πω από αυτά που άκουγα. Υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν, υπήρχε και πάρα πολύ σοβαρό ενδιαφέρον, αλλά δυστυχώς η κατάσταση που επικρατεί σε εμάς λίγο, επειδή αγαπάμε πάρα πολύ την ομάδα και είναι τεράστιο το ποσοστό των ανθρώπων, των φιλάθλων του Άρη, που ασχολούνται με την ομάδα καθημερινά. Δηλαδή σε αυτό το πράγμα ξεχωρίζουμε σε σχέση με άλλους. Οι άλλοι, οι περισσότεροι, κοιτάνε αν κέρδισε η ομάδα την Κυριακή, αν έπαιξε. Εμείς, επειδή έχουμε βιώσει πολύ δύσκολες καταστάσεις, ασχολούμαστε, έχουμε τρομερό ποσοστό των φιλάθλων μας που ασχολείται καθημερινά με την ομάδα. Ναι. Και μιλάει και λέει πράγματα χωρίς να ξέρει, όχι από κακό σκοπό. Από αγάπη για την ομάδα το κάνει. Αλλά δεν κάνει καλό. Και έρχεται ο άλλος και σου βλέπει, παιδιά, εδώ πέρα είστε λίγο περίεργα.
1: Κατάλαβα, Παναγιώτη, κατάλαβες. Να κλείσουμε κάπου και ένα μικρό σχόλιο για το μπάσκετ. Δεν ξέρω εκεί τι γίνεται. Όχι στο δικό μας τμήμα. Γιατί από ό,τι βλέπω στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, γενικώς όσοι ηγούνται του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δεν, και εκεί υπάρχει μία, θα την έλεγα, δυσλειτουργία στις αποφάσεις, δεν ξέρω, υπάρχει μια...
2: Και τώρα ρεζίλ γίνανε με όλο αυτό το σκηνικό, δηλαδή, και έχουν εκτεθεί.
1: Εγώ έχω κάτι, συγγνώμη λίγο, από αυτά που διάβασα λίγο στο site του εξωτερικού ή και από αυτά που έξω από Αθήνα, είναι ότι αν μπει το NBA και τα λοιπά, δεν έχει τη Θεσσαλονίκη σε καμία θέση. Δηλαδή, η Θεσσαλονίκη την έχει κλείσει ως... έχει απορρίψει ως υποψήφια πόλη. Οπότε μας, εμείς πρέπει να πάμε το σενάριο του να μείνει η Ευρωλίγκα, ας πούμε, ως έχει, και να γίνει αυτό που λένε αύξηση της ομάδας. Τώρα αυτό μας επηρεάζει και εμάς, έτσι, γιατί μας έχει στο περίμενε και...
2: Δεν ξέρω κατά πόσο είναι απόλυτο αυτό με τον προγραμματισμό, γιατί άμα δεις και πώς λειτουργεί το NBA στη βάση του, με τέσσερις περιφέρειες, με αρκετές ομάδες η κάθε μία, δεν νομίζω ότι αυτό που θέλουν να κάνουν, δεν μπορούν να αποκλείσουν τη Θεσσαλονίκη από το τέτοιο. Δεν μπορεί, επειδή το μπάσκετ δεν είναι...
1: Δημοσιογραφικά,
2: λέγουμε. Ναι, ναι, το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο που έχει αυτή την διάδοση σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Η Ευρώπη είναι σε ένα βαθμό τέτοιο, είναι μέχρι ένα βαθμό μπασκετική σε ορισμένες χώρες. Δηλαδή είναι η Ελλάδα, είναι οι Βαλκανικές, οι χώρες, Σερβία, Κροατία, λοιπόν, είναι η Ιταλία, η οποία έχει, δεν είναι και τόσο τρελά, αλλά τέλος πάντων, αλλά κάτι Αγγλίες, ας πούμε, δεν υπάρχουν μπασκετικά. Η Γερμανία έχει δύο ομάδες, η Σκανδιναβία δεν υπάρχει καθόλου.
1: Να σου πω κάτι, το μεγάλο πρόβλημα στο μπάσκετ, πως από τα λίγα που μπορώ να καταλάβω, είναι ότι υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία που είναι παντελώς απούσα από οποιαδήποτε εξέλιξη του αθλήματος. Δηλαδή όλο το κακό ξεκινά από το σχίσμα του μπάσκετ, που πρέπει μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να συντονίζει όλες τις διαδικασίες, τις διοργανώσεις, όλα αυτά, όπως γίνεται στο ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, κλειστές λίγκες που το άθλημα θα χωράει για λίγους και οι υπόλοιποι θα είναι τηλεθεατές. Πρέπει να έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες στο που θέλουν να φτάσουν.
2: Εγώ, για να το κλείσουμε, γιατί πρέπει να υπάρχει και άλλος ακροατής, δεν είμαι καλός γνώστης της κονσόλας εδώ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε, είναι κάτι που δεν το ξέρουμε. Σίγουρα οι άνθρωποι μας το παρακολουθούν πάντως.
1: Πολύ σημαντικό. Ναι.
2: Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σα. Είναι όντως τη γραμμή κάποιος άλλος ή βαρέθηκε να περιμένει? Βαρέθηκε. Φίλε Σύρια, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Με συγκίνησες. Να είσαι καλά. Ο φίλος ο Μάκης συμφωνεί με τον Δημήτρη ότι ο χειρότερος εχθρός του Ράρη είναι ο εσωτερικός εχθρός. Πρώτη φορά ακούς την εκπομπή σήμερα, ρε φίλε Μάκη. Ο Σαβίδης, αυτό για το Σαβίδη και τον Άρη το έχω ακούσει και από αλλού, φίλε, απλά δεν το ξέρω και δεν μπορώ ούτε να ξέρω αν όντως ήρθε, ούτε αν ξέρω αν κάποιοι το διώξανε. Ξέρεις, είναι από τις φήμες που κυκλοφορούν, γιατί και σε μένα είχαν έρθει κάποιοι άνθρωποι από τον, που είπαν ότι είναι από το σημερινό ιδιοκτήτη της, του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, αλλά δεν είδαμε ποτέ το συγκεκριμένο. Κατάλαβες τι θέλω να πω, ότι λόγια λέγονται, ακούγονται, φήμες. Αυτό που μένει είναι αυτό που γίνεται και αυτό που βλέπουμε.

Εμείς πρέπει να είμαστε wild boys και wild girls, να είμαστε δίπλα στο, στο σωματείο. Δόξα τω Θεώ, το έχουμε, το έχουμε και ένα στήριγμα τώρα ψυχολογικό. Έχουμε ένα μπάσκετ που έχουμε μια προσδοκία, μια χαρά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε όλα τα υπόλοιπα. Αν είχαμε 5 βάρη στην πλάτη μας να κουβαλάμε σαν λαός, γιατί όπου καπνός και φωτιά, ναι ρε φίλε, συμφωνώ Μάκη, όντως, αλλά εγώ δεν μπορώ να σου πω αν όντως ήταν αυτό ή δεν ήταν, αν υπήρχε. Δίκιο έχεις, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, αλλά εγώ προσωπικά δεν ξέρω τίποτα από αυτά τα σενάρια. Λοιπόν, έλεγα ότι εμείς έχουμε μια ζωή βάρη στην πλάτη μας. Σαν Αριανοί, σαν πολίτες αυτής της χώρας. Τώρα έχουμε και ένα μπαστούνάκι, έχουμε μια ελπίδα, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε, μια οικογένεια η οποία έχει αγκαλιάσει τον Άρη. Που όσο να είναι σε γεμίζει, μια περηφάνεια, φουσκώνεις ρε παιδί μου, φουσκώνει το πνευμόνι σου, χαίρεσαι. Χαίρεσαι, νιώθεις πιο δυνατός. Αυτή τη δύναμη που παίρνουμε λοιπόν από αυτούς, ας τη διοχετεύσουμε με ένα θετικό τρόπο. Δεν θέλεις να πας την μπάλα, μη πας την μπάλα. Γιατί δεν γουστάρεις τον Καρυπίδη, οκ. Okay. Πάμε να βοηθήσουμε τον Ντοσουνίδη. Πάμε να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, ρε παιδί μου, που έχει πάρει, στην πλάτη του τον Άρη. Γιατί πρέπει να την πάρει ένας άνθρωπος, γιατί πρέπει να πάρει τον Άρη στην πλάτη του ένας άνθρωπος, όταν είμαστε εκατοντάδες χιλιάδες που μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Για ποιο λόγο? Γιατί πρέπει να τα περιμένουμε από κάποιον άλλον, ο οποίος θα κάνει και λάθη, και γιατί θα πρέπει στα λάθη να τον κατακρίνουμε και να τον φάμε? Και μη θεωρείτε ότι ο ερασιτέχνης δεν είναι τίποτα, γιατί δεν είναι η μπάλα ή το μπάσκετ. Ο ερασιτέχνης είναι τα πάντα. Τα πάντα είναι ο ερασιτέχνης. Και αν οι άνθρωποι δεν μπορούν να κατεβάσουν π.χ. το ένα τμήμα γιατί δεν βγαίνουν, το κατανοώ. Βέβαια δεν κατανοώ και το άλλο. Δεν κατανοώ τώρα. Έχουμε ένα τμήμα το οποίο δεν πάει να παίξει. Έτσι ακούγεται, ότι δεν θα παίξει. Τελικά δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει τι θα γίνει. Εμφανίστηκε μια πρόταση από έναν Αριανό. Αριανός είναι. Ο Βαρβούτας είναι Αριανός. Εγώ τον γνώρισα τότε που ήμουν και εγώ στην ομάδα. Γιατί πρέπει να πέσουμε να τον φάμε, ρε παιδιά? Δεν σας κάνει, δεν σας αρέσει ο Βαρβούτας, και να βρούμε έναν άλλο, ρε παιδί μου, να το πάμε στην κόντρα, να πετύχουμε το καλύτερο. Πρέπει να φαγωθούμε μεταξύ μας? Δηλαδή πρέπει ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει καμία πρόταση ή το τέτοιο, πρέπει πάλι να γίνουμε μπίλιες? Το καταλαβαίνω αυτό πράγμα, τη λογική του. Καλά κάνεις και βγαίνεις, ας πούμε, άμα θες ρε φίλε και δεν το γουστάρεις, βγες και πες δεν το γουστάρω, ρε παιδί, δεν τον έχω εμπιστοσύνη. Γιατί στο παρελθόν δεν μ' άρεσε ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε. Ναι, οκ. Okay. Και να είσαι από πάνω του και να τον κριτικάρεις συνέχεια. Όχι όμως να τον απορρίπτεις έναν άνθρωπο που θέλει να μπει σε ένα τμήμα που δεν ξέρω, ρε παιδιά, και τι έγινε τότε στο Βόλεϊ. Δεν έχω γνώμη, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να ξέρω. Και ο χειρότερος παράγοντας να ήταν στο τέτοιο. Αλλά για ποιο λόγο θα πρέπει να τον απορρίψουμε τον άνθρωπο όταν δεν υπάρχει άλλος? Και τέλος πάντων, αυτό ήταν μια παρένθεση. Γιατί να μην βοηθήσουμε τον ερασιτέχνη αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, εντάξει, δεν θα πας την μπάλα. Στο μπάσκετ θα πάνε λίγοι, είναι μικρό το γήπεδο. Όλες οι υπόλοιπες χιλιάδες των Αριανών που θέλουν, που αγαπάνε την ομάδα και τέτοιο, γιατί δεν μπορούμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε τον ερασιτέχνη? Θα είναι ντροπή δηλαδή, ας πούμε, να πούμε ότι θα βγει ο ερασιτέχνης και θα πει όποιος θέλει να δίνει ένα ποσό το μήνα, 5 ευρώ λέω εγώ, 5. Θα είναι ντροπή άμα δεν μαζευτούν τουλάχιστον 20.000 να τα δίνουν τα 5 ευρώ.
Δεν είμαστε σωματείο ούτε του κάθε ένα καθενός επενδυτή, ούτε του καθενός ο οποίος έχει μια ομάδα στην Ελλάδα για να κάνει business με το δημόσιο. Ποτέ δεν ήμασταν. Ακόμα και ο επενδυτής που ήρθε στο μπάσκετ δεν ήρθε για να πάρει το λιμάνι, για να πάρει το σιδηρόδρομο. Ήρθε για να επενδύσει σε σένα, σαν αθλητικό σωματείο. Ήρθε να επενδύσει στο χρώμα σου, στο σήμα σου, στην ιστορία σου, σε αυτό που είσαι. Και στον κόσμο σου. Και όσο βλέπει τον κόσμο σου, τόσο τρελαίνεται και επενδύει και παραπάνω. Και όσο θα βλέπει τον κόσμο σου, μπορεί να φέρει και κανένα φίλο του. Δεν ξέρεις πώς θα κάτσουν ποτέ αυτά. Αλλά πρέπει να κρατάμε ζωντανά κάποια πράγματα. Χρωστάμε ένα ποσό αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει ρυθμιστεί και έχει δώσει μια ανάσα στο σύλλογο και ανοίξαν οι λογαριασμοί του μετά από καμιά δεκαριά χρόνια. Γιατί να μην κάνουμε ένα ντου όλοι μαζί να το σβήσουμε? Όλοι αριανοί ένα ντου. Πληρώνει η σημερινή διοίκηση του ΑΣΥΓΜΑ δόση. Αρκετά μεγάλη, νομίζω ότι είναι πενταψήφιο το νούμερο κάθε μήνα. Γιατί να μην το μαζεύουμε εμείς? Και μην ακούσω για ρομαντικά και τι είναι αυτά που μας λες και λέσκες και ιστορίες. Μα μου, όχι, δεν θέλουμε ούτε λέσκες ούτε τίποτα. Θέλουμε να βοηθήσουμε το σωματείο μας. Κάνω μία πρώτη να βοηθήσουμε το σωματείο μας να ξελασπώσει οριστικά. Οι άλλοι βρήκαν ένα σαβίδι. Τον είχανε, του τα παίρνανε μια χαρά, κάνανε ένα ισχυρό ερασιτέχνη. Και αντί να ασχολούνται με το πώς θα κατεβάσουν το τμήμα βόλεϊ ή το τμήμα χάντμπολ ή το γυναικείο τμήμα του μπάντμιντον ή το τέτοιο, ασχολούνται με το πώς θα του πάρουν την ΠΑΕ, αυτονού που τους κρατούσε τόσα χρόνια. Και το γήπεδο. Εμείς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Αν θέλουμε να φτάσουμε σε σημείο η διοίκηση του ερασιτέχνη να ασχολείται με τέτοια πράγματα, πρέπει πρώτα να τη βοηθήσουμε να αντιμετωπίσει το καθημερινό. Και όχι με κριτική από το. Κριτική σε έναν άνθρωπο. Και μάλιστα όταν βάζει λεφτά στον ερασιτέχνη, πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος ότι ο ερασιτέχνης δεν είναι ανώνυμη εταιρεία. Δεν τα μετοχοποιείς τα χρήματα. Δεν τα κάνεις ποσοστό. Ο ερασιτέχνης είναι σωματείο. Και εσύ που δεν βάζεις τίποτα με αυτόν που πληρώνει 10.000 το μήνα, το ίδιο είστε. Το ίδιο ψηφίζετε. Την ίδια αξία έχει η ψήφο σας στις αρχαιρεσίες. Και πρέπει να την κάνει ο ερασιτέχνης αυτή την κίνηση. Πρέπει να κάνει το κάλεσμα στον κόσμο. Και επειδή πολλά ακούστηκαν από εχθές και όλα αυτά, πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία.

Μπαίνοντας στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής, της τελευταίας εκπομπής, αν κάτι θέλω να μείνει από αυτό το ωραίο το 18 μήνο εδώ πέρα με το

0: Αυτό που έλεγες κάποτε, ότι έστω και έναν, αν μπορώ να τον κάνω να σηκωθεί από τον καναπέ του, να κινητοποιηθεί, θα νιώθω ικανοποίηση. Θα μου πεις σε ένα μέσο το οποίο το ακούει χιλιάδες κόσμος, εντάξει, δύσκολη ώρα της εκπομπής και πολλές φορές μάλιστα σε ώρες Champions League, σε ώρες τέτοιο, αλλά παρατήρησε ότι υπάρχει ένα πολύ σταθερό κοινό εδώ πέρα, οι οποίοι είναι πάντα διακριτικά δίπλα μας με τα μηνύματά τους, με το... Και τους ευχαριστώ όλους και ελπίζω να τις απολαμβάναν τις εκπομπές αυτές που κάναμε, ασχέτως αν πολλές φορές είχαν και μία ένταση, γιατί ασχέτως αν ποτέ δεν είχαν συνοχή, γιατί όπως είπε και ένας ακροατής στην προηγούμενη εκπομπή, είναι, λέει, τρομερό το πώς πηδάς από το ένα θέμα στο άλλο. Την επόμενη φορά που θα ξανακάνουμε εκπομπή θα τη βγάλω αχταρμάσα από την αρχή, για να είστε προετοιμασμένοι εντελώς. Ασχοληθήκαμε με πάρα πολλά θέματα κοινωνικά, πολιτικά φυσικά, εντάξει, κατά της κυβέρνησης 100%. Όχι γιατί είναι δεξιάς ιδεολογίας ή τέτοιο, ας ήταν καλή να μην ασχολούμασταν, να τις λέγαμε και μπράβο. Αλλά δυστυχώς δεν εξυπηρετεί ούτε εμένα ούτε εσένα, φίλε που μ' ακούς. Δυστυχώς εξυπηρετεί άλλες καταστάσεις. Ναι.
1: Καλησπέρα και καληνύχτα.
0: Καλή.
1: Η Ελεάνα.
0: Η Ελεάνα είχε ένα θεματάκι και σήμερα. Την προηγούμενη φορά είχαμε αλλαγή ημέρας λόγω του μάτς,
1: ναι,
0: και δεν βόλευε. Και τώρα είχε ένα θεματάκι πάλι με κάποιες υποχρεώσεις που δεν μπορούσαν να πάνε πίσω, οπότε δεν μπόρεσε να έρθει. Είπα, την επόμενη εβδομάδα.
1: Σε πήρα. Και θέλω να στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα.
0: Θα δεν ακούσει έστω μυαλό. Ένας.
1: Δεν βάζουμε μυαλό, ε.
0: Δεν βάζουμε,
1: δεν την αγαπάμε την ομάδα που λέμε ότι την αγαπάμε. Δεν την αγαπάμε την ομάδα. Αγαπάμε τις νίκες της.
0: Ναι, πόσο δίκιο έχεις αυτό.
1: Θυμάσαι, έχεις ακούσει για το Τροχανά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο οποίος ήρθε ξένος άνθρωπος, γιατί θεωρούσε τον Άρη πολύ μεγάλο μέγεθος. Και στα τελευταία είχαμε πέσει στη Β' και ο Φυρός, όπως λένε, έκλαιγε, δεν μπορούσε να κάνει ομάδα ο Άρης. Και ήρθε αυτός ο άνθρωπος
0: με τα 20 χίλιαρα.
1: Με τα 20 χίλιαρα και υπολόγιζε, είναι, λέει, τόσο μεγάλη, μεγάλη δύναμη ο Άρης που θα πρέπει να πάρουμε 80.000 20 χίλιαρα, το λιγότερο λέει 40. Και πόσοι τα δώσαν, ξέρεις?
0: Όχι.
1: 2.000.
0: 2.000, ε.
1: 2.000. Αυτοί είμαστε οι Αριανοί. Όχι, θα βοηθήσουμε.
0: Θύμησε μου λίγο το όνομά σου.
1: Κανένα δεν βοηθάμε.
0: Θύμησε μου λίγο το όνομά σου.
1: Ο Στράτος είμαι.
0: Γεια σου, Στράτο. Λοιπόν, Στράτο, αυτή τη στιγμή έχω μάθει ότι ο Ερασιτέχνης δίνει 10.000 το μήνα για να ξεχρεώσει το σωματείο.
1: 10 ή παραπάνω είναι.
0: Μπορεί να είναι και παραπάνω, δεν ξέρω. 20.
1: 20. 22 είναι.
0: Πρέπει αυτά τα λεφτά να τα δίνει ένας.
1: Είναι πάνω από 200.000 το χρόνο είναι.
0: Πάνω, πω, είδες, είχα δηλαδή μεσάνυχτα.
1: Πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά?
0: Να τα δώσουμε εμείς, ρε Στράτο.
1: Ναι, ποιος θα τα δώσει?
0: Δεν ξέρω, να μαζευτούμε.
1: Πρέπει
0: να τα δίνουμε.
1: Να είναι διατεθειμένος να το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Να γίνει, ρε φίλε Στράτο.
1: Η ιστορία γράφει το αντίθετο.
0: Το ξέρω. Γιατί και στη Λέσχη ακόμα, ρε φίλε, όταν πηγαίναμε καλά τρέχαν όλοι και το δίνανε. Όταν τα χρειαζόταν η ομάδα δεν ερχόταν κανένας.
1: Εγώ είχα γράψει 3 άτομα τότε. Και μετάνιωσα που τα γράψε, γιατί με βρίζανε. Ήθελα, λέει, κοίτα που μας πήγες και μας έγραψες. Τέλος πάντων. Και τους πήρα τα 100 ή τα 50 ύστερα.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς η κατάσταση δεν αλλάζει.
0: Όχι,
1: εγώ
0: δυστυχώς.
1: Ξέρεις τι φοβάμαι. Φοβάμαι το αυριανό το παιχνίδι, και θα είναι και ο Σιάο εδώ.
0: Ναι.
1: Μην
0: τίποτα θα γίνει.
1: Μην κάνουν καμιά τραβή και αρχίζουν όλοι και βρίζουν, ε.
0: Τίποτα δεν θα γίνει.
1: Πολύ το φοβάμαι.
0: Τίποτα δεν θα γίνει.
1: Μακάρι.
0: Είναι σαν την ελληνική κοινωνία, Στράτο. Στον πλούσιο κάνεις υπομονή. Τον φτωχό τον κοπανάς.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Να είσαι καλά, ρε Στράτο.
1: Μα δεν σκέφτονται ότι έχουμε ένα τέτοιο μέγεθος.
0: Όχι, δεν το ξέρουν το μέγεθός σου. Δεν το

0: μπάσκετ, στο μπάσκετ, που πιάσει από τον ιδιοκτήτη, στους αδερφούς Αντετοκούνμπο, στο Σπανούλι, στο Ζήση. Αυτά. Και, δηλαδή αυτό που έγινε στην Καρδίτσα, και αρχίζαν και βρίζανε.
1: Ναι ρε φίλε, ξέρεις γιατί? Γιατί αγαπάν το εγώ τους πάνω από την ομάδα. Γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η δική τους η άποψη να περάσει. Και στα τέτοια τους ο Άρης.
0: Ξέρεις ποιο είναι πάνω? Ότι αυτοί που αγαπάν πράγματι τον Άρη και πηγαίνουν στο γήπεδο, αυτοί που βρίζουν είναι αυτοί που δεν έχουν πατήσει ποτέ. Ξέρω 10 άτομα τέτοια που έχουν γνώμη για όλα και στέλνουν μηνύματα, δεν παίρνουν τηλέφωνο, στέλνουν μηνύματα. Αυτοί είναι που κάνουν όλη τη ζημιά. Δεν έχουν το σθένος να πάρουν τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο δεν παίρνουν, γιατί εγώ ακούω και όπου παίρνουν τηλέφωνο δεν βγαίνουν άνθρωποι να βρίζουν. Είναι πολύ μια χαρά άνθρωποι είναι. Αυτοί που στέλνουν τα μηνύματα είναι που δεν πατάνε και στο γήπεδο. Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες.
1: Να σε καλά Στράτο, γεια σου, γεια σου. Έχουμε και άλλη γραμμή.
2: Πάνω.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, το όνομα σου.
2: Δημήτρης.
1: Γεια σου Δημήτρη.
2: Πήρα να σε προσωπικό επίπεδο να σε πω καλησπέρα. Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά.
2: Αυτό και τίποτα περισσότερο, γιατί μόλις γυρίσαμε στο σπίτι. Δεν άκουσα τίποτα σήμερα, δεν ξέρω τι συζητήσατε. Αλλά ένιωσα την ανάγκη να σου πω ένα.
1: Συζητήσαμε φίλε για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε την ομάδα, το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις κυβερνήσεις και τους πολιτικούς μας και πώς πρέπει να αντιδρούμε. Και αυτό που ανέφερα σήμερα στην εκπομπή είναι ότι για φέτος δεν μπορώ να συνεχίσω λόγω πολύ βεβαρημένου προγράμματος και λόγω του νυχτερινού, το οποίο δεν το αντέχω πια. Είναι προσωπικό το θέμα.
2: Μάλιστα. Εντάξει, κανένα πρόβλημα.
1: Ή στο επανειδήν δηλαδή θα πούμε.
2: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Κάποια στιγμή λίγο να ξέρεις, καταλαβαίνεις. Είναι ρε φίλε να σου πω κάτι, τώρα π.χ. την άλλη εβδομάδα πρέπει να φύγω το βράδυ να πάω τέτοιο, να πάω αρκετά μακριά να δικάσω την Τετάρτη το πρωί. Μάλιστα. Είναι η εκπομπή, είναι μια φορά τη βδομάδα, είναι το βράδυ. Που το βράδυ καταλαβαίνεις, μπορεί να είμαι, τώρα ας πούμε ήρθα από το γραφείο.
2: Ο βιοπορισμός προέχει.
1: Και δεν είναι το θέμα του βιοπορισμού, φίλε, μ' αρέσει αυτό που κάνω εδώ, αλλά κάποια στιγμή όταν δεν μπορείς να το κάνεις με την... Δηλαδή θα σου πω κάτι, θα μυστήρι αυτό τώρα σου, την προηγούμενη εβδομάδα που έπαιζε ο Άρης την Τρίτη, σκέφτηκα παίζουμε μπάσκετ, δεν θα κάνω εκπομπή, θα ράξω στο σπίτι. Ντροπή μου. Γιατί μετά όταν έρχομαι στην εκπομπή ξυπνάω, ανεβαίνει το τέτοιο. Απλά μετά μου βγαίνει μια κόπωση μεγάλη, κατάλαβες.
2: Ναι. Καταλαβαίνω. Εντάξει, θα τα πούμε.
1: Θα τα πούμε. Αυτό... Θα τα πούμε.
2: Τίποτα δεν πάει χαμένο, στη χαμένη μας ζωή.
1: Ωραίο αυτό, μ' άρεσε. Το κρατάω.
2: Ο Μάνος Λοΐζος, εντάξει.
1: Το κρατάω.
2: Και να ξέρεις ότι και ένας λόγος που σε πήρα τώρα είναι ο εξής. Ότι πιο νωρίς φώναξα και για σένα στην πόλη.
1: Για πες.
2: Είχε διαδήλωση.
1: Ναι.
2: Για την αύξηση του Ρούμπιο.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Είχε και πολύ κόσμο. Και πολλοί τουρίστες βγάζαν φωτογραφία.
1: Μπράβο Δημήτρη.
2: Ναι.
1: Δημήτρη, είχες πάρει και την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Παντού πηγαίνουμε, εννοείται.
1: Είχες πάρει την προηγούμενη εβδομάδα τηλέφωνο
2: από
1: τη Λαϊκή.
2: Έτσι,
1: ναι, μπράβο ρε Δημήτρη, μπράβο.
2: Και συνεχίζουμε κάθεκτη. Και όπως έλεγε και ο Νίκος Μπαδογιάννης, ότι τα όνειρά μας φτάνουν στον πόη των ανθρώπων και των ονείρων, η ανθρωπιά μας.
1: Δημήτρη, δεν πρέπει να σταματάμε να αγωνιζόμαστε ποτέ.
2: Αυτό αλίμονο.
1: Ποτέ.
2: Αυτό από τότε που ως φοιτητής το αναγνώρισε και συνεχίζεται απερίσπαστα μέχρι και σήμερα και θα συνεχιστεί.
1: Αυτά. Δημήτρη, τις έχω ευχαριστηθεί πολύ τις συνομιλίες μας από εδώ πέρα.
2: Ναι, οπότε θα τα πούμε.
1: Και σε ευχαριστώ που φώναξες και για μένα.
2: Εννοείται, δεν το συζητάμε.
1: Να είσαι καλά φίλε μου.
2: Οπότε θα τα πούμε και κάποια στιγμή, πιστεύω διαζώσεις.
1: Βέβαια.
2: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καιρός και au
1: revoir που λέτε. Au revoir, au revoir. Ναι. Ναι.
3: Καλησπέρα, καλημέρα, τι λέμε?
1: Ό,τι θέλουμε λέμε, ό,τι γουστάρουμε και ό,τι μας κατεβάσει. Το όνομά σου?
3: Κιτρινό Μαυρεφάρε.
1: Γεια σου, Κιτρινό Μαυρεφάρε.
3: Τελικά την Ελένη την είδες?
1: Δεν την είδα, ρε φίλε. Έχω πήξει. Έχω πήξει. Ούτε την Ελένη, ούτε το Θολοβηθό είδα, ούτε. Θα τα δω όμως.
3: Ναι.
1: Τα έχω στο σημειωματάριο εκεί, στις σημειώσεις για το ραδιόφωνο που έχω, είναι εκεί μέσα.
3: Τι να κάνουμε. Θα δούμε η Αργιανάρα μας τι θα κάνει αύριο, γιατί πήρε πολύ κόσμο από κάτω και δεν ξέρω γιατί. Γιατί το λέω γιατί. Γιατί είμαστε έτοιμοι να τα ρημάξουμε όλα για ένα κάτι. Μπορούμε να φτάσουμε στον ουρανό για το τίποτα και για το τίποτα να φωθούμε κατά τη γη.
1: Ναι.
3: Τόσο εύκολα. Να μου πεις, εντάξει, έκανε ο Αργιανός υπομονή, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το υπομονή έχει μία βάση. Όχι.
1: Φυσικά και έχει βάση. Καταρχήν να σου πω κάτι, ρε Σιφάρε.
3: Έχει πολύ γερές βάσεις, όχι απλά έχει βάση.
1: Είσαι ένα οπαδός μιας ομάδας που στα δύο τα μεγάλα τα αθλήματα έχει πάρα πολλά χρόνια να δει χαρά. Αλλά σε σέβονται όλοι. Και όταν λέω σε σέβονται, δεν εννοώ ότι σου βγάζουν το καπέλο. Ακόμα και όταν σε προσβάλλουνε, αλλά ασχολούνται όλη μέρα μαζί σου. Ακόμα και αυτό που έγινε σε αυτούς τους αγώνες της ντροπής στην Τούμπα, που βρίζαν την ομάδα μας σε αγώνα της Εθνικής Ελλάδος, αυτό είναι τίτλος τιμής.
3: Το να σε βρίζουν.
1: Αυτό είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που θέλουν, που νομίζουν ότι πετυχαίνουν.
3: Άρα σε φοβούνται.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
3: Αλλιώς θα έβριζαν κάποια άλλη ομάδα.
1: Ακριβώς. Και σε φοβούνται, γιατί σε φοβούνται, γιατί τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, από τότε που ξανανεβήκαμε από το 18 και μετά, παρόλο που εμείς έχουμε τον πρόεδρο που έχουμε, με τις δυνατότητες που έχει, με τα λάθη που κάνει, με το νεαρό της ηλικίας του, με, και ο άλλος έχει δώσει 200 εκατομμύρια για να κάνει ό,τι έκανε, έχουν κάνει 4 κλαρίνα εκεί μέσα σε αυτό το γήπεδο από εμάς.
3: Ναι, αλλά στο διατάφτα.
1: Στο διατάφτα, φίλε μου, άκουσε να δεις. Εμείς πρέπει να κοιτάμε την πάρτη μας. Και η πάρτη μας τι λέει αυτή τη στιγμή, και είμαστε και εκπαιδευμένοι, έτσι. Δεν είμαστε τέτοιο. Δεν είμαστε άνθρωποι που δεν ξέρουμε από τέτοιες καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή έχει έρθει ένας άνθρωπος στο μπάσκετ, ο οποίος γιατί ήρθε, γιατί κάποιοι κρατούσαν το μπάσκετ ζωντανό.
3: Το λες από την άποψη ότι πλέον ο Αργιανός είναι σε μια κατάσταση που οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αν ήταν στην κατάσταση τη δικιά μας, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα ήταν βιώσιμη, έτσι. Αλλά να μου πεις, είναι πάντα από πίσω κάποιοι, μάλλον κάποιο, το κράτος εννοώ, που πάντα θα τους υφελεί επιπλέον, έτσι.
1: 100%. 100%. Απλά επειδή εσύ δεν θα το έχεις αυτό, πρέπει από μόνος σου να κάνεις κάποια πράγματα για να βελτιώσεις το σπίτι σου.
3: Ακόμα και σε αυτό, και εμένα δεν μπορεί κάποιος να μου αλλάξει την άποψη, ακόμα και σε αυτό που συμβαίνει στην Θεσσαλονίκη, το ότι ξαφνικά πέρσι ήρθε ο Σιάο και μέσα σε 2 μήνες ήρθε κάποιος απέναντι. Δηλαδή, εσύ πες μου τώρα ότι όλο αυτό είναι τυχαίο. Ότι δεν υπήρξε δάκτυλος.
1: Για το Σιάο.
3: Όχι για το Σιάο. Για τους απέναντι.
1: Για τους απέναντι 100%.
3: Δηλαδή 100%. Μέσα σε δύο μήνες ξαφνικά βρέθηκε κάποιος.
1: Πανικός δρεσί έπεσε. Πανικός έπεσε.
3: Και εντάξει, είχανε και τον εμφύλιο λόγω του λιμανιού. Και το λιμάνι είναι ο εμφύλιος, να ξέρεις.
1: Ναι, βέβαια, δεν ξέρω. Πάντως για κάτι τέτοιο γίνεται. Ενώ εσύ έχεις επενδυτή ο οποίος ήρθε για σένα.
3: Ναι, ήρθε γιατί θέλει να κάνει βόλτα στην Θεσσαλονίκη.
1: Δεν ήρθε για να παντρευτεί κάποια άλλη και σένα να σε έχει γκόμενα. Για σένα ήρθε.
3: Ήρθε για να κάνει βόλτα στο λιμάνι, όχι για να
1: πάρει. Ακριβώς. Ακριβώς. Πρέπει να έχω άλλη γραμμή από πίσω, δεν θέλω να περιμένει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάντως για όλες σου τις παρεμβάσεις. Να είσαι καλά.
3: Έχουμε να Θα διαφωνούμε, έτσι.
1: Θα έχουμε, μην ανησυχείς.
3: Έγινε,
1: έγινε, έλα, για χαρά. Έγινε. Γραμμή έχουμε.
4: Έχετε.
1: Έχετε, ωραία. Δεν έκλεισε.
4: Είχα κλείσει πριν.
1: Α, εσύ ένα είχα κλείσει πριν. Εσύ περίμενες.
4: Λόγω ανωτέρας βίας.
1: Τι γίνεται, καλά είσαι Κώστα?
4: Δόξα τω Θεώ πάνω. Τι σταματάς?
1: Ναι, για τη σεζόν αυτή, ναι.
4: Α, εντάξει,
1: δεν εντάξει, βγαίνει το βραδινό, φίλε καλά. Κώστα, εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
4: Άκουγα, δεν παιδί μου, άκουγα σπασμωδικά και μέσα από τα συμφραζόμενα.
1: Δεν προλάβαινα ρε εσύ να ανεβάσω καν ότι έχουμε εκπομπή.
4: Εντάξει,
1: καταλαβαίνεις τώρα την πρέσα. Εσύ που με ψάχνεις και να με βρεις, καταλαβαίνεις και πώς είναι η κατάσταση.
4: Τις προτεραιότητες σου, αγόρι μου, την οικογένειά σου.
1: Να διαβάσω λίγο του Πασχάλη το μήνυμα.
4: Να το διαβάσεις.
1: Ο φίλος ο Πασχάλης. Εντάξει, δεν θέλω να το δει. Φίλε, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Έλα, Κώστα.
4: Πάνω μου, πολύ λόγος για τον Αλφα Σίγμα.
1: Πες μου τη γνώμη σου, γιατί εσύ θύτευσες εκεί.
4: Εντάξει.
1: Και δεν ξέρω τι ενημέρωση έχεις τώρα, γιατί εντάξει.
4: Δεν άλλαξε κάτι, πάνω. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Δυστυχώς για αυτούς τους ανθρώπους που μπήκανε τώρα, φάγανε τον παπά, όπως λέμε εμείς οι λαϊκοί, και τώρα έχουν εμπλέξει.
1: Δεν πρέπει να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους εμείς σαν Αργιανοί?
4: Ένα άλλο τα λέω. Αν μπορούσαμε να βοηθήσουμε, θα το είχαμε κάνει κάποιοι. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι, πάνω. Το κακό όμως είναι, ξεκινάει από αλλού ρε εσύ, φίλε. Όταν έχεις ένα εστιατόριο και έχεις ένα μάγειρο, πας μια χρονιά και το μαγαζί να κλείσει και ξανακάνεις μια επανακίνηση την επόμενη χρονιά, παίρνεις τον ίδιο μαγειρά.
1: Όχι.
4: Λοιπόν, αυτό έγινε στον ΑΣ, φίλε. Είναι ο μόνος ΑΣ παγκοσμίως. Αυτό θα το πω και ας δουν να μου πούνε ότι ιντριγκάρω. Είχε πρόεδρο μισθωτό. Το λέω γιατί έτσι βγήκε και το είπε ο ίδιος, δεν το λέω εγώ. Όταν σταμάτησε ο Καρυπίδης να του δίνει το μισθό, είπε παρετήθηκε. Βγήκανε τότε οι μεγάλες δυνάμεις και του είπανε δεν μπορείς να παρετήθεις τώρα και συνέχισε.
1: Ναι.
4: Όχι ναι. Να πω ονόματα.
1: Όχι.
4: Τέλος πάντων, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Και βγαίνουν λοιπόν σήμερα, χθες, οι άνθρωποι αυτοί, τους οποίους ειλικρινά σέβομαι και εκτιμώ για αυτό που προσπαθήσαν να κάνουν. Αλλά δεν ενημερώθηκαν σωστά. Και το χειρότερο από όλα, την ημέρα που αναλάβανε, χρήσανε επίτιμο πρόεδρο χωρίς γενική συνέλευση. Και μάλιστα για να γίνει αυτό πρέπει να έχει πλήρη απαρτία και όχι δεύτερη συνεδρίαση με το όποιοι βρεθούν. Πλήρη απαρτία, 100%. Και αυτός πανηγύριζε και ακόμα πανηγυρίζει μέσα στο κύπελο. Και δεν τρέπεται. Και το λέω ανοιχτά στο τέτοιο, στο ραδιόφωνο. Και θέλω να τα ακούσει και να με κάνει και μια καταγγελία. Γιατί ο αστείος με χαρακτήρισε εμένα. Ποιος? Αυτός. Και επειδή υπάρχουν μαρτυρίες και ηχογραφημένες, ας βγει να το κάνει.
1: Το θέμα, φίλε, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι τώρα που είναι όμως στον ερασιτέχνη.
4: Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Που όπως λες μπλέξανε.
4: Μπλέξανε πάνω. Είναι πολλά τα λεφτά, δεν θα αντέξουμε.
1: Ναι ρε φίλε, ακόμα δεν θα αντέξουν, οκ, okay, κάτσε, περίμενε λίγο. Κάποτε μπλέξαμε και εμείς με την ομάδα, μαζί.
4: Ναι ρε πάνω, ναι ρε αγόρι μου, το τρέκω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, μπλέξαμε. Εμείς δεν ήμασταν και οι άνθρωποι που βάζαμε λεφτά, διαχείριση κάναμε, σωστά.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, αντέξαμε πόσο, 5 μήνες.
4: Όσο αντέξαμε.
1: Θα αντέχαμε και παραπάνω, αλλά τέλος πάντων, ναι, θυμάσαι πως ήμασταν. Θυμάσαι πως ήμασταν.
4: Ναι, εμείς θέμε που δεν αντέξαμε. Τη Δευτέρα προχωράτε. Την Παρασκευή σταματάτε. Τη Δευτέρα ξανά προχωράτε.
1: Ναι, όντως, έτσι ήταν. Όπως τα λέει ο Κώστας, για όσους μας ακούτε.
5: Ορίστε.
1: Όπως τα λέει ο Κώστας.
5: Δεν είναι έτσι.
1: Έτσι είναι.
5: Με τον πιστόλι στο κεφάλι ρίξε την ομάδα στην γράμμα εθνική. Τι βγήκαμε και είπαμε. Εμείς δεν τη ρίχνουμε. Φέρτε άλλους να τη ρίξουμε. Και έτσι ήρθαν οι επόμενοι που τη ρίξανε. Και τι κερδίσαμε από αυτό. Σαν Άρης μιλάω, όχι εγώ και εσύ.
1: Θεωρητικά ανεβήκαμε χωρίς χρέη.
5: Θεωρητικά ανεβήκαμε χωρίς
1: χρέη. Γλιτώσαμε το δημόσιο που ήταν.
5: Πρακτικά ανεβήκαμε με όλα τα χρέη.
1: Όχι, το δημόσιο δεν το είχαμε.
5: Εντάξει. Ναι, το δημόσιο. Ναι, εγώ μιλάω για τα χρέη τα τρίτα. Γιατί αυτά είναι που κέρδισε. Το δημόσιο με κάποιο τρόπο. Τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Με κάποιον τρόπο θα βρεις να τα ρυθμίσεις. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί θα κάνουν πίσω κι αυτοί. Όχι να πάρουν λιγότερα, και αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά θα τα ρυθμίσεις. Τον ιδιώτη πώς θα το ρυθμίσεις. Πώς έφτασε ο ΑΣΥΓΜΑ εκεί, Παναγιώτη μου. Από μια συμμορία, όπως το λέω. Και ας βγουν να με καταγγείλουνε. 30% μετοχές ο ΑΣΥΓΜΑ. Με ποιο δικαίωμα, Παναγιώτη. Είσαι νομικός. ΑΣΥΓΜΑ.
1: 30% αντί για 10.
5: Πρόσεξε, ΑΣΥΓΜΑ είχε μετοχές. Ο ΑΣΥΓΜΑ είχε μετοχές. Το 10% οι μετοχές είναι το κτίριο, είναι το
1: σήμα.
5: Το γήπεδο. Καταλαβαίνω.
1: Είναι το σήμα που δίνεις.
5: Είναι το σήμα.
1: Το όνομα.
5: Η ΠΑΕ πρέπει να αποδίδει 15% από τις παροχές, διαφημίσεις, χορηγίες και τα λοιπά, και 10% για το σήμα. Αυτό λέει ο νόμος. Όπως είχε καταρτιστεί, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι από ποιον ορφανός, δεν είχε κανένα, δεν θυμάμαι. Και τέλος πάντων κάποιος δεν είχε κάνει. Από τους υπουργούς. Το ότι σήμερα ζητάμε από το ΣΥΑΟ, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα να φέρει τον άνθρωπο, γιατί αν συζητιέται, η ΚΑΕ δεν έχει καμιά τρομερή υποχρέωση απέναντι στον άνθρωπο.
1: Γιατί δεν κάνει χρήση του γηπέδου.
5: Έχει μόνο το σήμα, το 10% δηλαδή. Τώρα, όσον αφορά την ΠΑΕ, και μακριά από μένα, Καρυπίδηδες, Ερμανικίδες, όποιο θέλεις βάλε, τελείως μακριά, και εσύ το γνωρίζεις πολύ καλά. Και ποιες προσωπικές σχέσεις είχα και τι έλεγα σε αυτούς τους ίδιους για τον Άρη και όλα αυτά που τα έχουμε ζήσει μαζί. Για να μπορέσει ο Καρυπίδηδης να πάρει αυτά που πήρε, που τα πήρε μπιρπαρά, όπως δεν είναι. Ναι, αλλά κάποιοι συνέδραμαν σε αυτό. Εξημών. Τον μη Αριανό, εμείς οι Αριανοί. Ή δεν είναι έτσι. Και όταν λες ότι παρέχεις ένα γήπεδο σε μια ΠΑΕ, Παναγιώτη, πρέπει το γήπεδο να πληρεί προδιαγραφές για να... Όταν αυτές τις προδιαγραφές τις κάνω εγώ, ο μέτοχος δηλαδή, ο μεγαλομέτοχος, από κάπου θα εκτίσουνε. Δεν θα σου κάνω και το γήπεδο για να μου το νοικιάζεις και από πάνω να μου ζητάς τη λεφτά. Βέβαια, ένας πολύ οικονομικά ισχυρός δεν θα καθίσει σε αυτή τη λεπτομέρεια που λέω τώρα. Μα ο άνθρωπος που ήρθε στον Άρη δεν ήταν ισχυρά οικονομικά δυνατός. Δεν είναι, το ξέραμε. Βγήκε εκεί στα πλακάκια του, στα καθίσματα της ΣΥΡΑΣ 7 και του το είπε. Έχω 1.200.000 από το δίνει τον Άρη. Και είπανε ναι. Εγώ γελούσα, ήμουν εκεί. Το ξέρεις. Με 1.200.000. Αυτά έχω. Και το δώσαμε εμείς, εγώ. Γιατί άμα θέλουμε να βγάζουμε συνέχεια την ουρά μας από το απ' έξω, δεν είναι το σωστό.
1: Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε όμως, ρε φίλε Κώστα. Εγώ δεν μπορώ, εγώ σαν Αριανός, για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πάρει το βάρος και το βρίσκουν μπροστά τους τώρα, δεν νιώθω καλά. Νιώθω ότι κάτι πρέπει να κάνω.
5: Συγγνώμη, εγώ τι είπα τώρα. Πριν από λίγο τι είπα εγώ.
1: Ναι, εγώ επειδή θέλω Εγώ αυτούς τους ανθρώπους θέλω να τους βοηθήσουμε σαν Άρης.
5: Δεν γίνεται με ένα ευρώ και με δύο. Είναι πολλά τα λεφτά. Μόνο η δόση, η πενταψήφια που εσύ ανέφερε, μόνο η δόση, είναι αυτή που είναι. Ωραία.
1: Ωραία.
5: Πόσο θα αντέξει ένας άνθρωπος να δίνει αυτή τη δόση και να συντηρεί έναν αλφασίγμα με 25 τμήματα, τα οποία κανένα, μα κανένα, από τη δική μου εποχή, δεν έχει ένα ευρώ έσοδο. Ένα. Αν είχε ένα ευρώ
1: έσοδο. Κώστα, να σου πω κάτι. Κανονικά θα έπρεπε να βγει κάλεσμα να βρουν τον τρόπο με τον οποίο θα βοηθήσει ο καθένας. Το άσχημο, ξέρεις ποιο είναι? Το ότι δεν θα πιάσει και θα γίνουμε και ρόμπα.
5: Πώς το λέγανε, όχι το Αφιδάνη, πώς το λέγανε ρε κύριε που μας μάζεψε.
1: Τον Τροχανά.
5: Όχι ρε, τον Αεξή που μας μάζεψε.
1: Τον Τροχανά.
5: Τον Τροχανά,
1: τα 20.000.
5: Πάνε κίνηση.
1: Το ανέφερε ο Στράτος πριν που πήρε τηλέφωνο.
5: Δεν άκουσα γιατί σου λέω, άκουγα.
1: Ναι, ακούς άλλους, ε.
5: Πάνε κίνηση εποχή.
1: Ακούς άλλους, ε.
5: Όχι ρε, σου είπα, ανωτέρα δύναμη. Είστε το παιδί και έπρεπε να κάνω κάποια πράγματα. Και διέκοψα για αρκετή ώρα. Τέλος πάντων, άσχετα αυτό, πάνε εκείνα τα χρόνια. Και πιο καλά ήταν οικονομικά για όλους μας. Έτσι. Άρα λοιπόν, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία προσφοράς. Αντικειμενική είναι η δυσκολία πάνω. Όταν δεν έχω εγώ να πάω να τους δώσω τα 20 ευρώ. Είναι αντικειμενικά που δεν μπορώ. Αν τα είχα, δεν θα τα δει.
1: Νομίζω όμως ότι 10.000 υπάρχουν να δώσουν 5 ευρώ.
5: Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό.
1: Δεν θα πάνε όμως. Γιατί αδιαφορούν. Γιατί τα περιμένουν όλα από άλλους.
5: Τότε.
1: Αυτό είναι το. Αυτό που είπε. Καταλήγουμε σε αυτό που είπε ο Στράτος. Δεν αξίζει τίποτα. Μυαλό δεν βάζουμε. Ίδιοι είμαστε πάντα, τα περιμένουμε όλα από τους άλλους και όταν έρχεται η δική μας η ώρα να λέμε δώσαμε εμείς, δώσαμε. Ναι, δώσαμε όταν ήταν η Λέσχη και ο Άρης έβγαινε Ευρώπη, δίναμε.
5: Μόνο να γίνει ακόμα ένα θαύμα.
1: Να φέρει ο Σιάου κανένα φίλο του.
5: Μόνο έτσι θα σωθεί ο Άρης. Γιατί αν πάει καλά η ΠΑΕ, το ποδοσφαιρικό τμήμα δηλαδή, αν αρχίζει να ανεβαίνει όπως έκανε το όταν ανέβηκε στην αρχή το 18 και είχαμε το 18, το 19 είχαμε μια σχετική καλή παρουσία για μετά από 4 χρόνια γάμα και β' εθνική, ο κόσμος θα ξαναζεσταθεί, θα ξαναπάει στο γήπεδο. Αν ο άνθρωπος που θα αναλάβει δεν θα είναι, ξέρω εγώ, ας μην χαρακτηρίσω, να ζητάει 35 ευρώ εισιτήριο, αλλά να πει, ξέρει, φίλε, για ένα χρόνο, ακόμα δύο, θα είναι 15. Κάτσε να δούμε πώς θα πάνε και τα οικονομικά γενικώς στις πατρίδες μας. Θέμα που δεν θέλω να τα συζητήσουμε, ξέρει την άποψή μου, και προχωράμε. Θα γυρίσει ο κόσμος. Ο Αριανός είναι σπίτι και είναι σαν να είναι στο γήπεδο πάνω. Το ξέρεις πολύ καλά. Ξέρεις τις δικές μου δυσκολίες και παρόλα αυτά είμαι εκεί έστω μέσα πιο χαμηλό. Θα πάω, δεν μπορώ να μην την πάω. Δεν θα γυρίσω την πλάτη. Θα πάει πάλι. Τώρα βγάζει και ένα εγωισμό ο Αριανός. Κακός για μένα. Τον βγάζει. Είναι ανθρώπινο στοιχείο όμως αυτό. Όταν κάτι μας ενοχλεί θα βγάλουμε και εμείς τον εγωισμό μας. Όταν προσφέρουμε κιόλας, και δεν μιλάω για μένα τώρα, έτσι, μακριά από μένα αυτά. Όταν προσφέρουμε κιόλας, τα παιδιά δηλαδή, αυτά που τρέχουν, που πηγαίνουν στο γήπεδο, που κάνουν ταξίδια, που κάνουν αυτά που τα κάναμε κι εμείς κάποτε πριν από 50 χρόνια. Λοιπόν, θα γυρίσουν στο γήπεδο. Γι' αυτό λέω, χρειάζεται ένα θαύμα.
1: Και εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσουν στο γήπεδο. Το έχει δείξει η ιστορία τόσες φορές.
5: Ακριβώς.
1: Ένα κλικ περιμένουν. Ακόμα και με την τωρινή κατάσταση.
5: Αυτό το κλικ.
1: Ρε Σικώστα, και με τον Όφη, αν είχε φτηνό εισιτήριο, θα τίγκαρε το γήπεδο.
5: Ναι, φυσικά.
1: Και με τον Όφη, αυτό θα γινόταν.
5: Έχω και μια διαφορετική άποψη με αρκετούς συναριανούς όσον αφορά τις θέσεις που κατακτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, τι κατάφερε ο ΠΑΟΚ και οι άλλοι, τέλος πάντων. Είναι πολλά στα θέματα που μπορούμε να συζητάμε. Ο Άρης ήταν στην αρχή αδιάφοροι, γι' αυτό και τα δύο πρώτα χρόνια πήγαμε αρκετά καλά. Μετά όταν είδαν ότι ακόμα και με αυτόν, το αυτόν δεν πάει ιδιωτικά, για όνομα του Θεού, εγώ δεν θέλω να μειώνω κανέναν, ό,τι και να έχει κάνει, με τα λάθη του, με τα καλά του, με τα στραβά του, με τα δύο. Όταν όμως καταλάβανε ότι κάτι μπορεί να γίνει, έστω και με αυτόν, τότε άρχισε το κυνηγητό πάλι, ρε πάλι. Λέγαμε την πρώτη χρονιά δεν μας κυνηγάνε, θυμάσαι.
1: Ναι.
5: Μαζί τα συζητούσαμε. Δεν μας κυνηγάνε, ρε φίλε. Πώς την είδαν έτσι. Τη δεύτερη χρονιά λίγο. Και μετά την τρίτη, άντε ξανά στην αρχή. Άντε ξανά φραπάρ, άντε ξανά, ξέρω εγώ, τόνα, άντε ξανά το άλλο, άντε στον Πανετολικό έγινε τάτς, ακυρώσαμε γκολ, το οποίο θα ήταν highlight για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και αυτά δεν τα μετράμε δυστυχώς όταν μετράμε τις όποιες επιτυχίες, τις όποιες. Αν θεωρηθεί για τον Άρη, για μένα όχι, αλλά εάν θεωρηθεί με τα χρόνια που περάσαμε επιτυχία η τρίτη θέση που κατακτήσαμε δύο φορές τα τελευταία 7 χρόνια, οι τρεις τέταρτες θέσεις, οι δύο πέμπτες θέσεις, με αυτήν την κατάσταση που ανέφερα μέχρι τώρα δηλαδή, εάν δεν υπήρχαν αυτά θα ήμασταν ακόμα καλύτερα. Δεν θα πω ούτε αν ήμασταν πρωταθλητές ή αν ήμασταν κυπελλούχοι ή αν ήμασταν οτιδήποτε άλλο, αλλά θα ήμασταν σίγουρα καλύτερα. Και όλα αυτά δεν θα έφταναν και τον κόσμο σε αυτή την κατάσταση. Γιατί επειδή φέραμε, χάσαμε από τον ΠΑΟΚ στην πήρε το πρωτάθλημα στην Χαριλάου, έγινε πανικός. Κάνουμε στο καπάκι με τη φραπάρ. Κάνουμε από τον ΠΑΟΚ με την κεφαλιά, πώς το λέγατε, στο σέντερφορ, στο 93 και η μπάλα βρίσκει, περνάει ΣΥΡΙΖΑ από το δοκάρι. Δηλαδή αν μπει εκεί τον κόλ, τι θα γίνει. Θα βγει η ΑΕΚ πρωταθλήτρια και δεν θα έχουμε το ένα τουλάχιστον από τα δύο. Πάμε στο Βόλο λοιπόν, ναι, με αυτή την ανεκδίκητη διαιτησή. Γίνεται και εκεί το θαύμα και όλα αυτά φορτώσανε τον κόσμο ενάντια στον Καρυπίδη. Εγώ δεν επαναλαμβάνω, μακριά από μένα ο οποιοσδήποτε Καρυπίδης, εγώ είμαι άλλης γενιάς. Αριανός, όπως ο πατέρας σου και άλλοι πολύ μεγάλοι σαν και εμάς, δεν καθόμασταν ποτέ να δούμε τι κάνει ο Καρυπίδης, τι κάνει ο εμείς κατεβαίναμε στο γήπεδο να δούμε τι κάνει ο Μουφίτου Καλλιωτζής, τι κάνει ο Χατζικώστας, τι κάνει μετά ο Αλεξιάδης, τι κάνει ο Σπυρίδων, μετά τι κάνει ο Κούης, τι κάνει ο Δένος και ο Φιλός και πάει λέγοντας. Εγώ είμαι από αυτή τη γενιά του Σαριανούς. Ούτε, ξέρεις, Θεός χωρέσον, ένας πολύ καλός Σαριανός, έφυγε πέρσι, πότε έφυγε τέλος πάντων, ο Κριστέλιος που λέγαμε, ο τρόπος ο οποίος καλούσε τους Σαριανούς με μια λατρεία, θα έλεγα, για τον Άρη, έτσι. Εγώ δεν θα το κάνω όμως, ρε φίλε. Όχι γιατί δεν θέλω. Δεν γυρνάει έτσι ο Αριανός. Ό,τι και να λέμε εμείς, άμα κλαίω εγώ τώρα που έζησα και το 70 και σήκωσα και το κύπελο, το άγγιξα τέλος πάντων στο κύπελο, με αυτά δεν γυρνάει ο Αριανός. Ο Αριανός για να γυρίσει θέλει να δει πράγματα. Πράγματα, τώρα θέλει να δει πράγματα, δηλαδή στο χόρτο. Όσο δε...
1: Δεν το βλέπω έτσι εγώ, Κώστα.
5: Είχαμε και μαζί. Και είναι για...
1: Δεν το βλέπω εγώ έτσι.
5: Είναι μεγάλο κλίμα.
1: Και εμείς όταν. Και δε, ούτε εσύ το βλέπεις έτσι. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Όταν το... πήγαμε και μπλέξαμε μέσα στο βόθρο εκεί μέσα, γιατί έτσι ήταν η κατάσταση, έβλεπες εσύ κάτι. Έβλεπες εσύ ότι από εμάς θα έβγαινε κάτι. Εμείς πήγαμε εκεί. Γιατί πήγαμε. Τι κάνανε στο μπάσκετ τόσα χρόνια. Προσπαθούσαν να το κρατήσουν όρθιο να έρθει κάποιος. Δεν θα αλλάζαμε εμείς το ρου της ιστορίας.
5: Ακριβώς.
1: Πήγαμε για να μην πάμε στον πάτο. Γι' αυτό πήγαμε.
5: Πάνω, πρόσεξε κάτι. Τώρα με ερεθίζεις. Γιατί άκουσα.
1: Δεν θέλει ο Αριανός. Ο Αριανός Ο Αριανός απλά, ρε παιδί μου, τον κουράζουν κάποια πράγματα. Θέλει κάποια στιγμή να δει λίγη καλή μπάλα και τέτοιο. Και εγώ σου λέω μόνο καλή μπάλα να δει, θα έρθει. Απλά από εκεί και πέρα θα πρέπει και η διοίκηση στην μπάλα σήμερα να αλλάξει λίγο την επικοινωνία της απέναντι στον κόσμο. Δεν μπορεί να είσαι.
5: Εκεί που φτάσανε, στα όρια που φτάσανε, το βλέπω δύσκολο.
1: Μόνο και εγώ αλλαγή. Το βλέπω δύσκολο, δυστυχώς.
5: Μόνο αλλαγή θα σώσει. Ρε Πάνο, τι ήταν αυτό το οποίο ειλικρινά θα βγάζαμε την χρονιά και ενδεχομένως να είχε αλλάξει και ιστορία. Για ποιον λόγο δεν μας αφήσανε να πάρουμε
1: κάποια... Δεν θέλαμε εμείς. Μεγάλη. Δεν το συζητάμε άλλο, δεν θέλαμε εμείς. Φτάνει.
5: Ναι,
1: δεν την ξανακάνω την κουβέντα για εκείνα τα χρόνια.
5: Περίμενε.
1: Δεν θέλαμε εμείς, τελείως.
5: Τι άκουσα χθες.
1: Ε?
5: Σε ραδιόφωνο.
1: Τι?
5: Τι άκουσα χθες σε ραδιόφωνο.
1: Γιατί συζητάνε ακόμα αυτά τα πράγματα.
5: Όχι, Γρηγόρη. Ότι διαφημίζεται αυτή η εταιρεία, η οποία εμείς δεν θέλαμε καν να τη δούμε. Γιατί θα ήταν η καταστροφή της σκουριάς. Και σήμερα η σκουριά έχει τετραπλασιάσει την έκταση που είχε και διαφημίζεται στα όλα τα ραδιόφωνα. Και για το κοινωνικό έργο που παρέχει. Αυτό που έλεγε και σε εμάς.
1: Ναι, αυτό που κάναμε εμείς.
5: Είναι καλά, εσύ έκανε τις συζητήσεις. Κοινωνικό έργο. Δεν
1: έλα, θέλετε. Περασμένα αυτά, τελειώσανε. Σε αφήνω να κάνω επίλογο. Πήγε 12.30 πάει.
5: Να είμαστε καλά.
1: Ναι.
5: Να είμαστε στο γήπεδο. Παρόλα τα χρονάκια μας. Όχι τα δικά σου. Γιατί στα δικά σου έχει και καμιά.
1: Καλά, εσύ είπαμε. Ήσουν στα θεμέλια του Λευκού του Πύργου. Δεν με έβαλε. Κάποια
5: χρόνια πριν. Τέλος πάντων, να είσαι γερός.
1: Έγινε. Να είσαι καλά.
5: Έγινε πάνω για σου.
1: Τα λέμε, γεια. Και φτάνοντας στο κλείσιμο, τραβήξαμε λίγο παραπάνω λόγω και της μέρας. Αν δύο πράγματα θέλω να αφήσω σαν τελευταίες κουβέντες, το ένα είναι να μην αφήνετε τους άλλους να αποφασίζουν για σας χωρίς να δείχνετε αυτό που θέλετε εσείς. Και αυτό έχει να κάνει γενικά με τη ζωή, γενικά με την στάση σας απέναντι σε θεσμούς, απέναντι σε αυτούς που αποφασίζουν για σας. Πρέπει να ξέρουν τι θέλετε εσείς και πρέπει να το δείχνετε τι είναι αυτό που θέλετε εσείς. Και σε ό,τι αφορά τον Άρη, μην τον αφήσετε ποτέ. Ο Άρης ποτέ δεν ήταν εύκολα. Ποτέ. Την έβρισκε την άκρη πάντα. Και τώρα θα τη βρούμε πάλι την άκρη. Μην τον αφήνετε. Είστε επανειδήν.

And then, the killer came along. The killer. Journey Lee Lewis.